0: Λέει μετά τα. Τι λέει εδώ. Μετά τη συμφωνία του Ολυμπιακού για Σαν Ελαρίνα, αυξήθηκε η ζήτηση στα διαρκεία τη ΑΕΚ. Του αποκάλυψε εδώ αυτό.
1: Ξέρει γιατί.
0: Γιατί,
1: γιατί πήρανε τα διαρκεία οι Ολυμπιακοί και δεν φτάσανε και παίρνουν και για την ΑΕΚ.
0: Ωραίο. Έξυπνο. Να ο Ηλία.
1: Κατάλαβε γιατί σου λέει.
0: Γελόπουλο.
1: Πήρα διαρκεία. Δεν έχω για διαρκεία για Ολυμπιακό. Δεν πειράζει. Το ίδιο γήπεδο δεν είναι. Θα πάρω τη ΑΕΚ και θα πηγαίνω στα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
0: Ωραίο. Δεν το πιστεύω τι έγινε.
1: Δύο,
0: τώρα
1: ένα.
0: Ήταν ανάγκη.
1: Καζαμίραδου. Σας ακούω κάνοντας crossfit, λέει ο Νίκος από Βρυλίσια.
0: Σιγά ρε
1: Νίκο. Σιγά μην μας ακούς. Σιγά μην έχεις κουράγιο να μας ακούσει. Ή κάνεις crossfit ή μας ακούς.
0: Μέσα στο γυμναστήριο που η μουσική είναι για να βάλεις τα γκερέι. Δεν είναι.
1: Καταρχάς δεν έχεις ανάγκη για να ακούσεις. Καταλαβαίνετε. Και τώρα κάνω 10 μπέρμπις. 15 μπέρμπις κάνω. Και στο επόμενο γύρο.
2: Αλάρμα!
0: Λοιπόν, καλημέρα Αλέξανδρε και Μαρία. Τα υπόλοιπα τα αφήνω. Λεωνίδας Ινοποιείος στα Μέγαρα. Έχει την προσοχή σου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και κοντά
1: το Ινοποιείο. Ωραίο κρασάκι.
0: Ναι,
1: ναι, βέβαια.
0: Έχει να κάνει με τους αμπελώνες.
1: Έχει να κάνει με το μικρό κλίμα.
0: Δεν είμαι άσχετος.
1: Ναι, το κάθε. Μπορεί να είμαστε μικρή χώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: μικρή,
1: μικρή χώρα, αλλά για τόσο μικρή χώρα που είμαστε έχουμε πολλές ποικιλίες.
0: Okay.
1: Αναλογικά δηλαδή, είναι μεγάλη ποικιλία.
0: Ποια είναι τα καλύτερα κρασιά στον κόσμο, ψηφισμένα Μαρία Ζαφυράτου?
1: Δεν ξέρω.
0: Χιλή, Αργεντινή, από εκεί, Βαράνη.
1: Κοίταξε, και ο νέος κόσμος έχει, θεωρείται νέος κόσμος αυτός.
0: Α, νόμισα εδώ. Πάω στο νέο κόσμο, έχει τα καλύτερα κρασιά, δεξιά τη Συγκρού από κάτω.
1: Λοιπόν, και η Χιλή και η Αργεντινή έχουν ωραίο κρασί. Mm-hmm. Και η Αυστραλία έχει ωραίο κρασί.
0: Είναι λίγο μακριά.
1: Ναι. Εντάξει, δεν σου μιλάω για τα κλασικά έτσι. Γιατί...
0: Η Ιταλία ή η Γαλλία.
1: Η Γαλλία.
0: Είναι καλή.
1: Η Γαλλία, βέβαια.
0: Καλύτερα
1: τα ναι, ναι. Βουργουνδίες αυτά, ναι.
0: Okay.
1: Θεωρητικά η Γαλλία έχει. Αλλά δεν μπορεί κανένας να παραμερίσει και να ψηφίσει το ασύρτικο Σαντορίνη.
0: Κατάλαβα.
1: Που είναι μοναδικό, δεν υπάρχει πουθενά αλλού ασύρτικο.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Δεν μπορεί άλλο
0: να βγει. Δεν έχει πιει τέτοιο κρασί σε μια ταβέρνα που έχει δικό του βαρέλι.
1: Και αλήθεια είναι, δεν είχε πιει.
0: Σε βαράει το ψίδι στα αυτιά.
1: Ναι. Mm-hmm. Επειδή έχετε ρωτήσει 850-37.000 φορές. Δεν έχει άχαστος αυτή την εβδομάδα. Πραγματικά σταματήστε να στέλνετε αυτό το
0: μήνυμα. Δεν έχουμε τώρα άχαστος. Η Τρίτη, αφού τελείωσε το παγκόσμιο κύπελλο, αυτό ήταν εκτάκτος.
1: Φίλος μου ο Γιάννης ο χημικός, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, δεν
0: γιατί...
1: είναι. Λέγεται, είναι το λεγόμενο τερουάρ, αγαπητή Μαρία.
0: Τερουάρ.
1: Τερουάρ. Συνδυασμός του μικροκλίματος, της θερμοκρασίας, του υψομέτρου και της ποικιλίας που είναι μοναδικό για τοποθεσία.
0: Okay.
1: Ναι. Δηλαδή ασύρτικο μπορεί να φτιάξει. Να φτιάξουν και άλλα, όπως το
0: λένε. Ωραία,
1: κοινοποιία στην Ελλάδα.
0: Okay.
1: Ή και στο εξωτερικό. Αλλά δεν θα είναι το ασύρτικο που είναι τη Σαντορίνη.
0: Με ηφαίστειο.
1: Σωστό, και η Νέα Ζηλανδία έχει ωραία κρασιά. Ναι, ρε παιδιά, και η Ισπανία έχει. Μην λέτε τα καλύτερα κρασιά με διαφορά. Είναι και θέμα γούστου πάντα.
0: Ναι.
1: Είναι και θέμα γούστου. Δηλαδή το γεβουσταρμίνερ αυτό που δεν μπορώ να το πω. Γεβουσταρμίνερ. Δεν μπορώ να το πω.
0: Τι λέτε τώρα,
1: είναι σαν τζερλεγγυλίμπιλιντζί.
0: Α, την αυτοκίνητα καστοριά τη δικιά μα, ρε. Την καστοριά τη δικιά μα, Ρώμα Πολιτσάι.
1: Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό το κρασί.
0: Είναι.
1: Υπάρχουν
0: εκπομπή...
1: άνθρωποι που το λατρεύουν αυτό.
0: Η αλκοολική τσιμπή μου.
1: Καλημέρα σας.

0: Παραδίδεται και σήμερα, απόψε μάλλον, στις 7, στη κυκλοφορία, κάποιοι θα το ξέρουν, το τελευταίο τμήμα του Ε65 που συνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα. Ποιο είναι αυτό το σημείο?
1: Ποιο είναι?
0: Είναι εκεί που πας για Γρεβενά, δηλαδή Αθήνα-Γρεβενά πλέον σε 4 ώρες. Είναι εκείνο το σημείο, αν θυμάσαι Μαρία, που στρίβαμε εμείς να πάμε για Μακρακόμη και ήταν χρυστό ο δρόμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό συνεχίζεται μέχρι πάνω.
1: Εσύ δεν θα πας στα Γρεβενά?
0: Ναι, αλλά θα πάω πρώτα Έδεσα. Άρα μετά θα πάω από τα τούνελ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σημαντική τουριστική προορισμή, Μετέωρα, Λίμνη Πλαστήρα, Καρπενήσι, Τρίκαλα. Είναι πλέον προσβάσιμη από εκείνο το σημείο. Λιτώνεις τουλάχιστον 30-35 λεπτά, να σου πω.
1: Είναι καινούριο δρόμο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. 182 χιλιόμετρα καινούργια. 182 χιλιόμετρα. Η διάθεση κάθε οδηγού. Με 24 ώρα περίπολα. Με τετραψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης. Δωρεάν οδική βοήθεια. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών κτλ. Συνδέεται και το λιμάνι Γουμενίτσας με αυτό. Με πιο γρήγορα, καταλαβαίνεις, πας από εκεί. Γενικά μειώνεται η απόσταση.
1: Ωραίο,
0: ωραίο είναι αυτό. Ωραίοι δρόμοι καινούργιοι είναι ωραίοι να γίνονται.
1: Τερουάρ, Λίλ, Γκολ, Γκολ και Over 2.
0: Το βλέπω γιατί έχει απουσίες η Τερουάρ. Εντάξει, έχει απουσίες.
1: Ναι, το είπαμε και για τη Χιλή. Φοβερά, λέει, λόγω υψομέτρου. Ναι, εμείς έχουμε λίγα σε ποσότητα κρασιά. Δηλαδή τα ακριβά μας είναι καλά, τα φτηνά μας είναι λίγο. Ναι, δεν και πάνε καλά. Ωστόσο υπάρχουν τώρα και εινοποιεία που βγάζουν έτσι πιο φτηνό κρασί, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα,
0: εντάξει,
1: φτάνει.
0: Μια ποικιλία από τη Ζάκυνθο λέγεται Κατσακούλια.
1: Ενδεχομένως, δεν το γνωρίζω.
0: Κατσακούλια, Ζακύνθου. Μάλιστα.
1: Ναι, βρε, γιατί είπαν ότι έχουν επεισόδια αυτή την εβδομάδα και τελικά δεν είχαν επεισόδια αυτή την εβδομάδα.
0: Άχουμε
1: έχουμε πει
0: τρίτη.
1: Και 10 φορές ότι δεν έχουν επεισόδια αυτή την εβδομάδα.
0: Κατσακούλια!
1: Μολδαβία, λέει. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Το link για τον Τάκη εκεί δεν μπορούμε να το στείλουμε, αλλά με το γκουγκλάρεις θα το βρεις.
0: Ναι, λέγεται μαθήματα ιστορίας.

0: Έτσι, Αλέξανδρε, να λέμε τα καλά του Μητσοτάκη. Χάχα. Δεν είναι του Μητσοτάκη, ρε φίλε. Εσύ και εγώ πληρώνουμε τους δρόμους. Δεν πληρώνει. Ρε φίλε, τώρα εντάξει, ένα δρόμο είπα που άνοιξε 180.
1: Και να σου πω και κάτι, μπα ρε φίλε από εκεί.
0: Πήγαινε από τα χώματα, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε. Πήγε πάρα από την παλιά εθνική. Να γλιτώσει και τα διόδια.
0: Πήγαινε από, το, από την κλεισούρα, ξέρω εγώ εσύ, για να κολλώσει τρακτέρ.
1: Μιζεραμπίλα!
0: Είπαμε, έγινε ένα δρόμο καινούριο που πα πιο γρήγορα. Τι θε να πω, ρε φίλε. Πήγαινε με τα πόδια.
1: Μην πας πουθενά.
0: Θα φύγει ο Μητσοτάκης κάποια στιγμή, θα φύγω εγώ, θα φύγεις εσύ, θα μείνει ο δρόμος.
1: Αυτοί οι δρόμοι έχουν αρχίσει και φτιάχνονται. Από Παπανδρέου.
0: Θα μείνει ο δρόμος. Όχι, από Μητσοτάκη.
1: Από Μητσοτάκη, ναι, τον προηγούμενο.
0: Μπαίνω μπροστά. Λοιπόν, τι είπα, δεν είπα. Τέλος πάντων, πάμε διάλειμμα. Όλη την ώρα νεύρα. Όλη την ώρα νεύρα.

0: Να δεις τι άχρηστος είμαι. Να δεις τι άχρηστος είμαι. Έχω βάλει, Μαρία, το WhatsApp, την εφαρμογή 9 φορές στο κινητό. Το Facebook 11, δηλαδή το WhatsApp το έχω στην επιφάνεια εργασίας 9 φορές.
1: Ο Χριστός.
0: Έχω το Instagram 14 φορές.
1: Το έχει κατεβάσει. Μπορείς να το βγάλεις, άμα το σβήσεις.
0: Άμα πάω εκεί και το κάνω κατάργηση.
1: Ναι.
0: Το εικονίδιο, φεύγουν όλα.
1: Όχι.
0: Φεύγει αυτό που...
1: Ναι. Άστο, περίμενε λίγο το break. Περίμενε.
0: Γιατί έχω 3 φορές το Facebook εδώ. Και μάλιστα το έχω κάνει και φάκελο.
1: Μπράβο. Και όλα μαζί. Και ξεχωριστά.
0: Τι κάνω,
1: και σε κάθε σελίδα το καθένα. Μπράβο. Μπράβο, Αλέξανδρε.

0: Μα σου λέγανε ότι πρέπει να δεις ένα μάτς σήμερα. Ποιο θα βλέπεις?
1: Δεν ξέρω, να σου πω γιατί. Έχω λόγους να δω και τα δύο.
0: Εντάξει,
1: άσχημα. Okay, όχι, εκεί δεν ξέρω.
0: Διαστροφή,
1: όχι, όχι, συζητάμε, έχω λόγους, δεν εννοώ.
0: Ρε παιδί μου, δεν μπορούσε. Ένα θα βλέπεις, τελείωσε τώρα. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα.
1: Μάλλον Παναθηναϊκό Νίστρου.
0: Όχι, εγώ θα βλέπα.
1: Να σου πω γιατί. Διότι θεωρώ ότι θα δούμε έναν εντελώς διαφορετικό Παναθηναϊκό. Ενώ ο ΠΑΟΚ, ας έχει το λύσει, θα είναι νομίζω μια συνέχεια στο πρώτο διάστημα.
0: Ναι.
1: Τακτικά, τακτικά του ΠΑΟΚ που έχουμε δει. Κατάλαβα να σου πω.
0: Εγώ λέω από άποψη ουσία.
1: Γι' αυτό θέλω να σου πω ότι.
0: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει.
1: Γι' αυτό σου πω ότι υπάρχουν λόγοι και για το μεν και για το δε μάτς. Δηλαδή νομίζω ότι του ΠΑΟΚ θα είναι πιο αμφίροπο το παιχνίδι.
0: Ναι. Πιο αμφίροπο και. Καταρχήν εγώ θέλω να δω γιατί τον Παναθηναϊκό έχουμε μια εικόνα.

0: Είχαμε μια εικόνα. Τι παίζει ο προπονητής, πώς το παίζει κτλ. Μου πει τώρα έρχονται τα επίσημα και θέλουμε να δούμε αν επιβεβαιωθεί αυτό που προετοίμαζε. Αλλά τον ΠΑΟΚ δεν τον ξέρουμε.
1: Όντως, ούτε το λύσει. Απλά από αυτά που βλέπουμε από τα φιλικά του ΠΑΟΚ είναι ότι έχει πάει και καλά κάνει όπως οι περισσότεροι προπονητές το πρώτο καιρό για τα προκριματικά με την πεπατημένη της προηγούμενης χρονιάς. Αυτό λέω ότι δεν θα δούμε πολύ διαφορετικό ΠΑΟΚ σε τακτικό επίπεδο.
0: Το πασοκικό στίγμα που έχει.
1: Γιατί, όχι,
2: δεν μπορώ. Και δεν μπορώ και δεν θέλω. Αλλά
0: βγάλε από μέσα σου το πασοκικό στίγμα που έχει, ρε φίλε. Δηλαδή, έλεος, ρε φίλε.

0: Σαμε τον αχτύπη και πήγε στην Τανζανία ότι έχει το Κόπα Αφρικα.
1: Είναι στα σύνορα με Τανζανία, νομίζω. Είναι σε άλλο. Έχω ξεχάσει τα σύνορα.
0: Τον έχουμε πείσει.
1: Νομίζω είναι στη. Όχι, Νιγηρία. Κάπου έχει πάει, κάπου θα γίνει.

0: Υπάρχει στο Facebook ένα εκπληκτικό σχόλιο του Κετσετσόγλου, ο οποίος γενικά είναι ατακαθόρος. Λοιπόν, έχει βάλει μια φωτογραφία ο Νικόλας εκεί και λέει στα σύνορα με Τανζανία. Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα, νομίζω. Α, Κένια νομίζω είναι. Λοιπόν, και, λέει, και από πίσω ξέρεις φαίνεται μια έκταση έτσι αχανέστατη και δεν υπάρχει κανένα φράχτη, κανένα σύνορο, τίποτα. Κανένα ποτάμι να το χωρίσει. Και λέει και σε τζόγλου, δεν βλέπω να είναι και ιδιαίτερη φύλαξη το σύνορο.
1: Ναι. Όχι ρε φίλε, δεν απαξιότουμε να εκόβω αυτό που λέω. Λέω ότι ζυγίζοντας τα δύο μάτς.
0: Θεωρείς ότι θα είναι πιο αμφίρο από το... Ναι. Και όντως και βάζει αποδόσεις και τα λοιπά, αυτό.
1: Για τον Παναθηναϊκό είμαι σίγουρος ότι θα περάσει, ας πούμε. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Για τον ΠΑΟΚ δεν είμαι σίγουρος. Όπως δεν είμαι σίγουρος το τι θα παίξει ο ΠΑΟΚ.
0: Εγώ νομίζω ότι θα δούμε ίδιο στην αρχή, ίδιο τακτικά το ποδόσφαιρο με το περσινό.
1: Αυτό που έκανε ο...
0: Ναι, για αρχή. Γι' αυτό λέω ότι από τακτικής απόψεως θα ήθελα να δω Παναθηναϊκό, ενώ από άποψης λέω αγωνίας, ποιο θα είναι πιο αφήρωπο και τα λοιπά, θα λέω θα είναι το παιχνίδι της Πολωνίας. Με βγαίνει Δυναμό Κιέβου, η οποία είναι μια χαρά ομάδα, πειθαρχημένη, ξέρει θέλει στο γήπεδο. Έχει ένα πρόβλημα, όπως μας έδειξε τα δύο προηγούμενα παιχνίδια που πέρασε με ένα, αλλά με δυσκολία. Στον κολενό δημιουργεί αρκετές φάσεις, ως πολλές. Δεν μπορεί να σκοράρει.
1: Να στείλω μερικούς διακοπές για τη βαριά μου.
0: Τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM στους 94,6. Να, τουρναζίτσες, τουρνάκους.
1: Το κομμουνιστή τουρνάκι.
0: Χατή, η τέχνη δεν έχει ταμπέλες.
1: Τον κομμουνιστή τουρνάζεται. Και μας έβαλε τώρα αυτά που είναι...
0: Ωραίο. Με κατσιμίχα, όχι να το σωροπήσει λίγο.
1: Πάμε σε... Διονύση, πάμε.
0: Όχι.
1: Ποιον έχουμε.
0: Κάτσε να δούμε. Ναι, Διονύση δεν έχουμε. Χαίρετε.
2: Πώς είστε, τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε.
2: Καλά κι εμείς.
0: Ωραία. Καλά. Τι καιρό έχουμε εκεί. Γιατί έχουμε μάθει ότι στο εξωτερικό λίγο...
2: Βροχούλα.
0: Βροχούλα!
1: Ωραία, μια χαρά. Μια χαρά.
0: Αλήθεια, λες τώρα.
1: Θα έχουμε και εδώ βροχές από σήμερα, αύριο, κάποια μέρα θα έχουμε βροχές.
2: Μόλις γυρίσουμε. Μην φανταστείτε κανένα κατακλυσμό. Εντάξει, ψηλό βροχό.
0: Είσαι έστω να δροσίσει.
2: Καλά είναι, 25 βαθμούς, 24 εκεί. Καλά είναι.
0: Μια χαρά είναι. Λοιπόν, 9 η ώρα.
2: 9 η ώρα, ναι.
0: Πρώτο επίσημο παιχνίδι.
2: Σωστά. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Κάτι θα μου πει, Σταυρό.
0: Όχι, συνέχισε.
2: Απέναντι στην Πάξη, με τον Παναθηναϊκό να έχει ένα ξεκάθαρο στόχο. Ο Νίστρο που μίλησε χθες για δύο νίκες, είπε ότι θέλουμε να πάρουμε δύο νίκες απέναντι στην Πάξη. Ο πρώτος στόχος είναι ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα αποτέλεσμα εδώ, μια νίκη φυσικά, που θα του κάνει πιο εύκολη τη ζωή στη ρεβάνς. Επίσης, ο Νίστρο που χθες, μιλώντας στην συνέντευξη τύπου, μίλησε με σεβασμό για την Πάξη. Αυτό δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν την υποτιμά. Κάθε άλλο. Μια ομάδα η οποία περιστερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας. Μια ομάδα η οποία δεν είχε να χάσει. Οπότε πάντα αυτές τις ομάδες πρέπει να τις υπολογίζεις. Γιατί σου λέει παίζω απέναντι στο φαβορί, δεν έχω ποτέ να χάσω, θα τα δώσω όλα. Πάντα έχω να κάνει το χρέος, πρέπει να είναι σοβαρός, πρέπει να είναι συγκεντρωμένος και να πάρει ένα πρώτο αποτέλεσμα, μια νίκη σήμερα απέναντι στους Ούγγρους. Η ομάδα η οποία χθες προπονήθηκε στην Αθήνα, ταξίδεψε για Ουγγαρία, Βουδαπέστη, από Βουδαπέστη ο δικός για το ΠΑΞ. Οι παίκτες έκαναν μια βόλτα στο γήπεδο και ακολούθησε η συνέντευξη τύπου. Ένα γήπεδο, που λέγαμε στις πρώτες μέρες, θυμίζει πάρα πολύ τα Πηγάδια της Ξάνθης.
0: Ναι.
2: Ναι. Με τη διαφορά ότι...
0: Άρα ωραίο, γιατί τα Πηγάδια ήταν ωραία.
2: Ωραία, εντάξει, μικρό γήπεδο, συμπαθητικό. Η διαφορά είναι ότι τα Πηγάδια είχαν τρεις κερκίδες, δεν είχαν ένα πέταλο. Αυτό έχει παντού. Έχει δύο πέταλα, δηλαδή τέσσερις κερκίδες, δύο κεντρικές, δύο πέταλα.
1: Μάλιστα.
2: Περίπου χωράει 6.000 ή κάτι, θα είναι περίπου 300 φίλοι του Παναθηναϊκού στις κερκίδες, 230 εισιτήρια που πήρε ο Παναθηναϊκός, δεν μπορούσε να πάρει παραπάνω. Λόγω χωρητικότητας και κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού που πήραν μεμονωμένα εισιτήρια όπως γίνεται πάντα σε αυτά τα μάτς. Στις 9 η ώρα περιμένουμε να δούμε τι θα ενδεκάδα θα παρατέξει ο Νίστρουπ. Μια πιθανή σε 4-2-3-1 είναι ο Πένια κάτω από τα δοκάρια, ο Τσάπρας δεξιά, θυμίζω λίγο Καλάμπρια που είναι τραυματίας, ο Κυριακόπουλος αριστερά, ο Ντεφράι με παρτενέρ έναν εκ των Κάτρι Τουμπά. Έχει δοκιμάσει και τους δύο. Ο Νίστρουπ. Οι επικρατέστεροι στη μεσαία γραμμή είναι ο Τσέρι με τον Καμαρά και μπροστά τους ο Γιάγκουσιτς. Οι επικρατέστεροι για δύο εξτρέμ είναι ο Αντίνο με τον Ζαρουρί. Και εδώ υπάρχει ένας αστερίσκος.
0: Για τα Μπόρδα.
2: Δούμε... Ναι, τα Μπόρδα ή ακόμα και Παντελίδη. Και μπροστά ο Τετέι.
1: Τα Μπόρδα θα τα παστελώνει όμως, ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Αλήθεια. Μπορεί να το βάλει και στο ξύδερα να το παστελώσει. Ναι, να έχει τα ταξίματα στην αρχή.
1: Okay.
2: Θα το δούμε. Η Πάξη είναι μια ομάδα η οποία έχει δώσει 10 φιλικά.
0: Πολλά έτσι.
2: Πολλά. Είναι μια ομάδα η οποία με βάση τα όσα έχει δείξει μπαίνει για να πρεσάρει αρχικά. Δηλαδή στο πρώτο 15 λεπτό θέλει να πρεσάρει. Το που διαβάσει αυτό στον Παναθηναϊκό έχει γίνει απαιτούμενη ανάλυση. Είναι μια ομάδα η οποία και σκοράρει εύκολα βάζει γκολ. Και δέχεται εύκολα γκολ. Στο τελευταίο της φιλικό ιτήθηκε από την Αύστρια Βιέννης 4-1. Δεν έχει κάποια φοβερή και τρομερή ποιότητα. Αλλά ξαναλέω είναι μια ομάδα που δεν έχει να χάσει. Έχει 3 χρόνια τον ίδιο προπονητή. Εν πάση περιπτώσει θα θελήσει να βάλει δύσκολο στον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, να είναι σοβαρός, να είναι έτοιμος για αυτά τα
1: παιχνίδια. Πρέπει να εκμεταλλευτεί τη διαφορά ποιότητας που έχει από αυτούς.
2: Βέβαια.
1: Και την εμπειρία.
2: Και την εμπειρία ή την άπειρη ομάδα. Υπάρχει, δεν έχει προβληθεί ποτέ σε φάση ομίλων η League Face, μέχρι προβληματικά έχει φτάσει. Με τον χθες ο Νίστρουπ, όταν το ρωτήσαμε για τον βαθμό ετοιμότητας, είπε ότι δεν μπορούμε να είμαστε φυσικά στο τέλειο ή στο 100%. Χρονικά αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Ωστόσο, είμαι ικανοποιημένος από τον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας μου και περιμένει να το δει στο απόψινό παιχνίδι των πράσινων. Θα τα δούμε 9 η ώρα, ξαναλέω. Το παιχνίδι ραδιοφωνικά από τον Bwin Sport FM, τηλεοπτικά από την τηλεόραση, από τον Sky. Να δούμε τι θα κάνει.
0: Ας πω, θεωρείς ότι τακτικά θα δούμε κάτι διαφορετικό από ό,τι έχουμε δει σε φιλικά, δηλαδή λόγω της κρισιμότητας του αγώνα, μήπως να μην έχει τόσο πίεση ψηλά ή να το κάνει κατά διαστήματα κτλ?
2: Δεν νομίζω, γιατί αυτό δουλεύει. Φυσικά, ναι, αλλά τα φιλικά.
1: Αυτό που δείχνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ότι αυτό που δουλεύει στις προπονήσεις το βάζει και στο μάτς. Δεν νομίζω ότι θα κολλήσει εκεί.
0: Ούτε εγώ, απλά ξέρεις το ρωτά γιατί είναι ειδική συνθήκη τώρα.
2: Κοίταξε, αυτό που κατά κύριο λόγο δουλεύει σε δύο άξονες ο Νίστρουπ. Το πρώτο είναι, θέλει να έχει μια ομάδα με κατοχή και μια ομάδα η οποία θα βγαίνει μπροστά με build-up και όταν τον πρεσάρει ο αντίπαλος. Το έχουμε δει αυτό αρκετά στην προετοιμασία και στα φιλικά. Και το δεύτερο, να πρεσάρει ο ίδιος ψηλά για να έχει ανάκτηση να κλέβει μπάλες. Πιστεύω ότι αυτό θα θέλεις να κάνει και πιστεύω επίσης ότι θα θέλεις να είναι η ομάδα του αυτή η οποία θα ελέγχει το ρυθμό, το τέμπο του αγώνα. Αυτό θα είναι το πλάνο του. Αυτά είναι εξαρτάται και από το πώς πάει να μάθει. Έτσι, κάθε μάθηση έχει μια διαφορετική ιστορία. Και ξαναλέω, επειδή υπάρχει μια ομάδα η οποία έχει δείξει ότι στο πρώτα λεπτά βγαίνει να πρεσάρει ψηλά, εκεί ο Παναθηναϊκός και προσεκτικός θα πρέπει να είναι, αν συμβεί αυτό, και φυσικά να το εκμεταλλευτεί. Να σπάσει αυτό το pressing και να βγει.
0: Στα πρώτα 25 λεπτά υπάρχει, όπως λέει τα ρεπορτάζ, ασκεί μεγάλη πίεση. Ωραία.
1: Περίμενε.
0: Ωραία, που τελειώσαμε.
1: Περίμενε.
0: Τελειώσαμε μετά του μάτς.
1: Περίμενε, φίλε.
0: Γιατί έχει γραφτεί και ένα όνομα, φίλε.
1: Κάγκου.
2: Κάγκουα, ναι.
1: Κάγκουα.
2: Είναι ο παίκτης που είχε απασχολήσει στην ΑΕΚ. Είχα πολύ περισσεβά. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είχε δείξει και έχει δείξει ενδιαφέρον ο Παναθηναϊκός. Θέλει να πάρει παίκτη εκεί. Έχει και άλλες περιπτώσεις. Αλλά όπως έχουμε ξαναπεί και πάλι, αυτά μετά το μάτς ή μετά τα μάτς, τα υπόλοιπα μεταγραφικά. Έχει δείξει ένα ενδιαφέρον ο Παναθηναϊκός, έχει και άλλους παίκτες για εκεί και θα δούμε τι θα συμβεί.
0: Θεωρείς ότι είναι ψηλά, ρε παιδί μου, γιατί λες υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Οκ, λογικό.
2: Υπάρχουν και άλλοι. Είναι και αυτός.
1: Πάντως ο παίκτης αυτός είναι καλός παίκτης, έτσι. Να τα λέμε όλα.
2: Απλά το βάρος τώρα έχει πέσει τα παιχνίδια. Είναι λογικό.
1: Δεν θέλουμε να σε πιέσουμε, διότι έχεις να κάνεις.
2: Όχι,
1: να σε πιέσουμε χρονικά, γιατί έχεις να κάνεις και εξερευνήσεις εκεί. Δηλαδή...
2: Έχουμε μέλλον. Τι εξερευνήσεις να κάνουμε, Παπί? Δεν καταλαβαίνω γιατί μέρες μιλάμε.
0: Εντάξει, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Εκεί θέλει εξερεύνηση.
1: Εντάξει,
0: ρε, στα λιβάδια.
1: Εντάξει, ρε, μπλέτσα του
2: αθλητισμού. Δεν έχει λιβάδια, αλλά δεν έχει τίποτα. Ρε παιδί μου, όπου πας σε μια πόλη σαν χωριό, δεν έχει ένα σημείο αναφοράς. Μια πλατεία, κάτι.
1: Κοίταξε, όταν τρως όλα το αυτό, θα φας και κανέναν κάτι φέμπος.
0: Όχι, εγώ θα πω το άλλο. Δεν βαρέθηκες πολυτέλειες, ξενοδοχιάρες, μεγαλοπόλεις, εμπορικά κέντρα? Να δεις κάτι διαφορετικό, ρε φίλε. Λίγη φύση.
1: Φάγε λίγο μπουρκο.
2: Είναι πόλη που έχει το μοναδικό πυρηνικό στάσιο στη χώρα.
1: Μακριά από εμάς.
2: Μακριά από εμάς, ναι. Επειδή πέτυχε ξενοδοχεία, Σταύρο, το κρεβάτι.
0: Το πετύχαμε, έτσι.
1: Αφού έχει κρεβάτι, τι λες τώρα, ρε?
0: Είχαμε μια δυσκολία.
1: Αφού έχει και κρεβάτι, ρε. Πλάκα μας κάνεις, ρε.
0: Για πες, κάτι πήγε να πει το κρεβάτι.
2: Κουκέτα, πώς είναι κουκέτες το...
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Έλα, ρε.
2: Ωραία.
1: Μια φωτογραφία φέρε πάντως.
0: Ναι, τι θέλουμε.
2: Και δύο. Θα στείλω μόλις
0: πάνω. Να σε καλά, Διονύση, ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τον Διονύση τόσο για το παιχνίδι το απόψινό Πάξη Παναθηναϊκός στις 9, όσο και για τον Κάγκουα και ότι είναι μέσα στους παίκτες που έχει κινήσει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Μανώλης Μουσουράκης, ο οποίος ψάχνει δεξιά για αριστερά.
1: Τώρα άρα το χόρτασε.
0: Ναι, ψάχνει μόνο. Αλλά
1: πρέπει να μαμώνει, ρε, με ρεπόρτερ.
2: Ήθελα να ξανασπάσω τη σιωπή μου, ναι.
0: Ναι, πες.
2: Λοιπόν, για τον Τζολάκη, έχει κάνει μια ανάρτηση ο Ατζούν, ο ισχυρός άνδρας της Χαλ. Σας τη διαβάζω, μας ενοχλούν οι ισχυρισμοί. Γενικά αναφέρεται στα μεταγραφικά της Χαλ. Και λέει, μας ενοχλούν οι ισχυρισμοί ότι έχουμε απορριφθεί, εννοεί τις προτάσεις. Καθώς και η χρησιμοποίηση του ονόματος του συλλόγου για την προσέλκυση προσοχής. Εργαζόμαστε εντατικά εδώ και 2 μήνες. Πιστεύω ότι θα φτιάξουμε μια ομάδα για την οποία θα είμαστε όλοι περήφανοι. Για να αποτρέψω τις αβάσιμες λοιπόν εικασίες και να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, παραθέτω την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τις μεταγραφές, η οποία περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα στοιχεία? Έχει μια λίστα με 14 κουκίδες. Στις 3 πρώτες κουκίδες έχει τους παίκτες που έχει πάρει.
1: Ωραία.
2: Είναι ένας τερματοφύλακας, ο Μπάτλαντ. Δεν μας πολύ απασχολεί αυτό.
1: Σίγουρα δηλαδή είμαστε στην πεστάχη, ναι.
2: Δεν μας πολύ απασχολεί αυτό, διότι είναι και 33 ετών. Είναι ο πρώην της United. Δεν έχει δηλαδή. Ναι. Δεν θα έχει ρόλο βασικού.
1: Backup.
2: Είναι και 2 άλλοι παίκτες, ο Σαμπράουν και ο Target, οι οποίοι παίζουν πιο μπροστά. Και στη θέση νούμερο 6, από εκεί και πέρα, από τη θέση 4 και κάτω, δίνει πιθανότητες. Δηλαδή έχει έναν Ιάπωνα στη θέση νούμερο 4 με 99%, έχει έναν Πορτογάλο στη θέση νούμερο 5 με 80%.
1: Αυτή την ποσότητα τη δίνει ο ίδιος. Δηλαδή ναι, ναι. Ο Τάδε 99%, άλλο.
0: Okay, okay.
1: Δεν το έχω ξανασυναντήσει αυτό.
2: Και στη θέση νούμερο 6 έχει μια ελληνική σημαία με πιθανότητα 90%. Σαφώς αναφέρεται στον Τζολάκη.
1: Δεν κάποιο όνομα. Μόνο ελληνική σημαία, ναι.
2: Όχι, ωστόσο είχε κάνει και προχθές πάλι δηλώσεις, θυμίζω, που είχε.
0: Το θέμα είναι να βάλει το χέρι στην τσέπη, γιατί.
1: Εγώ έχω άλλη. Όχι, έσταση. Έχω κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση. Άντε ο ιδιοκτήτης να λέει είμαστε κοντά, γιατί αυτός κάνει και τον deal.
2: Προπονητής. Ναι.
1: Είχε βγει ο προπονητής και έλεγε είμαστε. Και έδωσε ποσοστό ότι θα τον έχω λέει σε 5-6 μέρες, μάλλον κατά 90. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το προπονητή. Ναι.
0: Περάσανε και μέρες και τα λεφτά δεν έχουν πάει.
2: Γενικά το τελευταίο διάστημα καταλαβαίνουμε ότι εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα είμαστε λίγο φιδωλοί, είτε δημοσιογραφικά είτε παραγωγικά, και μία η Χάπουελ με τον Κάγκουα, μία ενώ που έβγαλε προς τα έξω το θέμα της ΑΕΚ, μία τώρα ο προπονητής και ο ιδιοκτήτης της ΧΑΛ για τον Τζολάκη, εκεί πέρα είναι λίγο αλλιώς η κουλτούρα με το τι βγαίνει και το τι δεν βγαίνει προς τα έξω.
0: Για το θέμα με τον Τζολάκη είναι οικονομικό. Αυτοί θέλουν να πάρουν το Τζολάκι με δώσει κοτσόβολο κτλ. Κάτι που δεν θα το δεχτεί ο Ολυμπιακός. Ακόμα και αν κινδυνεύσει και να μην γίνει η δουλειά, με την έννοια ότι ο Τζολάκης του χρόνου μένει ελεύθερος.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το όλο θέμα. Διαφορετικά
0: ότι μένει ελεύθερος δεν σημαίνει ότι δεν έχει άλλη πρόταση ο Ολυμπιακός.
1: Σαφώς, και επίσης ότι απλά αυτό κάνει λίγο πιο ιδιαίτερη την περίπτωση. Διαφορετικά τα δεδομένα θα ήταν αλλιώτικα.
0: Okay.
1: Ωραία, να είσαι καλά Μανώλη, σε ευχαριστούμε.

0: Πάμε στη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Έλα ρε παιδιά.
0: Για χαρά.
1: Τι γίνεται.
0: Όλα καλά.
1: Τι κάνετε ρε ντουβάρια.
0: Προσπαθούν.
2: Ντουβάρια.
0: Ναι ρε, για σένα το πλέει.
1: Μπάμπης
0: είναι τι είναι τώρα, κράσπεδο.
1: Ο Μπάμπης πρέπει να ξέρει ειδικά ο Μπάμπης τι σημαίνει ντουβάρι.
2: Επειδή ντουβάρια λέγαμε αυτούς που δεν στρίβανε.
1: Άντε να σου, άντε να σου πω. Όταν ο Μίκης πήγε στην Κρήτη μετά την εξορία και ήταν και κουτσός μάλιστα από το πολύ την καλοπέραση, πήγε σε ένα καφενέ εκεί πέρα και ήταν και αρκετοί δικοί του κρυφοί. Οπότε όταν έφευγε, του λέει ο καθένας, γεια σου ντουβάρι. Γεια σου ντουβάρι. Είναι το Ντάβαριτς, το σύντροφο στα ρωσικά. Το ξέρεις, ε. Λοιπόν, παρακάμπτω το ρεπορτάζ του Αθηναϊκού του Ολυμπιακού και θέλω να μείνω σε κάτι που ο Μπάμπης στο προηγούμενο ημίωρο που λέει κάποια στιγμή τι έχει γράψει ο Μπαγάσας. Τι έχει γράψει ο Μπαγάσας για τον Καβαδία, ε. Ο οποίος είχε ένα μπάρντα αφοκλειστεί αυτός.
0: Δεξιός, έτσι.
1: Ναι, και του λέει θέλω να γίνω καπετάνιος του Λιάκου, να σου πω, του λέει καλύτερα να σπάσουμε ένα σύρματο παρά ένα καράβι. Θα γίνεις Μαρκόνης, του λέει. Ακούς.
0: Ναι.
1: Και να πούμε επίσης, Μπάμπη, που σου αρέσουν αυτά εκεί κάτω στην Πειραιά, και εγώ πειρώτης μου και ό,τι, αν και έγκλης. Λοιπόν, αυτός είχε φίλους όλους τους γνωστούς τότε συγγραφείς.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ήταν,
1: το Καζαντζάκι, το...
0: Ήταν μια παρέα.
1: Το Σεφέρι, ναι, το Σεφέρι, βέβαια. Και όταν, ας πούμε, έβγαλε το Μαραμπού το 33, του λένε ρε Καβαδία, οι οποίοι βέβαια δεν εκτιμούσαν ένα ξέρεις Πάπη.
0: Ναι.
1: Και είναι κρίμα που δεν έζησε ο γέρος να δει την αναγνώριση, τέλος πάντων. Και όταν έβγαλε το Μαραμπού, του λένε θα μας κεράσεις τώρα που έβγαλε στη συλλογή. Μα θα σας κεράσω, λέει ρε Λαμούγια. Πού θα λέτε, εκεί κάτω στην Ζωαταβέρνα, δηλαδή στην Ζωαταβέρνα, εκεί κάτω στο, από το Ζάνιο δεξιά, κάτω εκεί στο Ζαλιμά δεξιά. Αμέ, λέει, πάμε, πάνε εκεί και παραγγέλνουν τα κοθονιά. Γιατί δεν παραγγείλαν. 5.000 οικολογικά και γελάγανε. Λέει ο Καβαδίας, μια στιγμή έρχομαι μια στιγμή. Και πάει σε αυτό το μπάρμπαρο του εφοπλιστή και του λέει ένας που του λέει πέθανε η μάνα μου, δεν έχω λεφτά να την κοιτέψω, του λέει πάρε 5.000. Και γυρίζει και τους ξοφλάει. Ξοφλάει και... Ναι, ναι. Και να σου πω και ο τελευταίο Μπαμπίνο, επειδή έχω διαβάσει πάρα πολύ γι' αυτόν, και την κάθε του Σεφέρι, και άσους άλλους στην καρδιά, γιατί κάτω σε φέρει, γιατί ο σε φέρει ήταν ο μόνος που έλεγε αυτός είναι παραμύθις, είναι ποιητής, αυτός τον κάνουμε παρέα. Πήγαινε σπίτι του σε φέρει και την ώρα που κρέμαγε το παλτό του, άκουγε το σε φέρει από μέσα από τον κορέδιλε και έπαιρνε το παλτό και φεύγει. Όταν έγινε πρόξενο του σε φέρει κάτω στην Περιττό, κάποια στιγμή έπιασε μπάρκο εκεί ο Καβαδίας. Λοιπόν, τον τηλεφωνάει, λέει, αλλά θα έρθω να σε πάρω σε φέρει με την λιμουζίνα, αγόρι μου, να σε ξεναγείρω στην Περιττό. Εντάξει. Τον παίρνει λοιπόν. Πάνε, λέει ο Καβαδίας, να σε πάω κι εγώ σε μια γειτονιά να δεις. Πήγαινε του λέει. Δεν πάει σε κάτι δρόμους που είχε όλες οι ελληνικές σημαίες. Παντού. Σε φέρνει, τι είναι εδώ ρε, εγώ είμαι πρόξενος και το ξέρω αυτό. Τι είναι εδώ. Εδώ του λένε, του λέει είναι, να μην το πω, η οίκη ανοχής η ελληνική, τα μπουρδέλα τα ελληνικά. Περάστε έξω κύριε, του λέει. Ο Σεφέρης. Περάστε έξω κύριε, του λέει.
2: Μάλιστα, λέει, να μην το πω και το λέει στη δεύτερη. Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω.
3: Εγώ είμαι παρακάτω.
2: Εσύ, ναι. Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα πριν το παρακάτω. Συγγνώμη. Ρε, πάτε καλά με κεφαλαία. Στείλατε δεσίλα σε πόλη με πυρηνικό αντιδραστήρα. Η Παναγιά μαζί μας. Έλα, πάμε τώρα.
0: Έλα, πάμε.
3: Πού είναι αυτό το Τσέρνομπιλ κοντάινερ?
2: Όχι, το, στην Ουγγαρία. Στο Πάξι που παίζει ο Παναθηναϊκός.
3: Δεν είναι και μακριά για το. Κάπου εκεί πέρα γύρω και εκείνο, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα αυτό λίγο ακούγεται λίγο κάπως, αλλά πάρα τα δικά μας. Ξεκινάμε και εμείς σήμερα, τη χρονιά. Ξέρεις, είμαστε λίγο σε νερά, ας πούμε, τώρα, όπως είπε και ο... Συμφωνώ απόλυτα. Μένουν από τις δυο σχόλεις στο μυαλό μου τώρα, και στην κερατιά. Το ότι είναι... Κάπως πολλά τα πράγματα.
0: Είναι θολά ακόμα για τον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν ξέρουμε τι θα εμφανίσει. Ναι.
3: Το μόνο που με κάνει και αισιοδοξία και αυτό το λέω και κυριολεκτό, ενώ θεωρούμε ότι, ας πούμε, ότι είμαι ρασβανόσκυλο, λουτσεσκόσκυλο, όπως θέλετε πέστε με, το μόνο θετικό σε όλη αυτή την αβεβαιότητα είναι ο Λύση, παιδιά, τον οποίο, ας πούμε, τον παρακολούθησα από κοντά σχεδόν σε κάθε απογευματινή προπονήση που είναι, γιατί είναι στις βραδινές προπονήσεις στο Ζαλ Κόμελ. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής.
2: Πες μου ότι πήγαινες με το σκουφάκι που σου είχε κάνει δώρο ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
3: Όχι, όχι, δεν πήγαινε. Μήπως είναι μια κάποιος γνωστός προσπάθησε να με συστηματίσει εκεί ο εκπρόσωπος του Λουτσέσκου και τα λοιπά, αλλά τον έβαλα στη θέση του γιατί τον είπε ότι οι επικές κολοτούμπες κάνουν πολύ μεγαλύτερο χώρο από αυτά γραπτά που μένουν. Τον έβαλα στη θέση.
2: Τέλος πάντων, πάμε συνέχεια να μας πεις αυτό που έλεγε τον Λύση.
3: Λοιπόν, όχι, όχι, θέλω να πω δηλαδή για τον Λύση το ότι με εντυπωσίασε πραγματικά, ειδικά σε κάτι λεπτομέρειες με πώς εκτελούνται τα πλάγια και το ένα και το άλλο που δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Είναι το μόνο που με κάνει και αισιοδοξία. Είναι μια ήρεμη δύναμη, ο οποίος ας πούμε δεν χρειάζεται να πει πολλά. Σε κάποια φάση σε μια άσκηση κάτι υπόθηκε με έναν ποδοσφαιριστή, δεν θα μου αποπείλει και του λέει είπες κάτι, σ' άκουσα, είπες κάτι. Όχι, όχι. Δηλαδή κατευθείαν τον έβαλε στη θέση του χωρίς να τον πει. Πάου, ξέρω, είναι πολύ επιβλητικός ενώ είναι φαίνεται ήρεμος και χαμηλών τόνων. Αντιθέτως είναι πάρα πολύ ας πούμε επιβλητικός. Μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο στην προπόνηση, δεν μιλάει με κανέναν, ούτε με εκπροσώπους τύπου, ούτε με κανέναν, ούτε ποδοσφαιριστές. Με το που ξεκινάει την ομιλία, μετά γίνεται κοινωνικός. Είναι δηλαδή μια κατάσταση η οποία είναι αυτό που πρέπει, όπως πρέπει. Και είναι το μόνο που με έχει κάνει και αισιοδοξία για φέτος, γιατί όλα τα άλλα γύρω-γύρω, δυστυχώς, μέχρι και τα μίντια του ΠΑΟΚ, τα οποία ήταν τα κορυφαία των τελευταίων 15 ετών, και αυτό το παραδέχονται όλοι, μιλάμε για παρουσιάσεις ποδοσφαιριστών, πρόμο, το ένα το άλλο, μιλάμε χολιγουδιανές παραγωγές, αλλάξανε και τα μίδια, όλο το προσωπικό, όλους τους υπευθύνους, και φαίνεται και η διαφορά δηλαδή, το ότι δεν είναι πλέον εκείνη τα αποτελέσματα που ήταν και δεν υπάρχει λόγος να ξεχυλώσεις τα πάντα και να κάνεις τις αλλαγές αυτές που πρέπει. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ελπίζω οι ελεύθεροι σκοπευτές κραξίματος να δώσουν κανένα δίμενο στο Λύση, γιατί ξέρετε είναι το χόμπι αυτό, περιμένουν τώρα αυτοί, είναι στα θορυκτά, περιμένουν ας πούμε το πρώτο λάθος για να κάνουν το προσφυλές του χόμπι, να κράζουν τον Λύση όπως κράζουν και τον Λουτσέσκο, είναι οι ίδιοι και απαράλλακτοι, δεν αλλάζουν ποτέ και είναι μια πάρα πολύ άσχημη παρτίδα οπαδών. Παρόλο που είμαι παοκτζής, θεωρώ ότι έχουμε την πιο άσχημη, μίζερη κατάσταση σε αυτή την κατηγορία. Που έχει κάθε ομάδα, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι η δικιά μας είναι εξαιρετική στην ύρλα και τη μιζέρια. Εύχομαι στο Λύση να έχει υπομονή να τα βγάλει πέρα με αυτούς, γιατί είναι οι γνωστοί που περιμένουν στη γωνία. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και καλή επιτυχία και στο Παναθηναϊκό σήμερα και στην ομάδα μου. Θέλω να πάνε καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Για χαρά.
2: Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και όπως σας είχαμε πει,
1: μετά την γκρινιά του Γιώργου του Παουτζή, πάμε στην κανονική.
0: Όχι, πάμε στο.
1: Στο Δημήτρη.
0: Στο Δημήτρη Ρομπατζόγλου, πάμε στην Πολωνία. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σας, χαίρετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είναι εκεί τα πράγματα?
2: Καρέκλες.
0: Σοβαρά μιλάς?
2: Καρέκλες αδιανόητες. Αναδιαστήματα στο μεταξύ, όχι.
0: Α, γιατί λίγο πιο κάτω. Ο Διονύσης μας είπε έχει ένα ψηλόβροχο στην Ουγγαρία.
2: Εδώ είναι καταιγίδες που.
1: Κινδυνεύει το μάτς, είναι το γήπεδο.
2: Όχι.
1: Καλό, εντάξει.
2: Όχι, εντάξει, δεν είναι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν βρέχει επί 5-6 ώρες συνεχόμενα.
1: Μάλιστα.
0: Απλά να τεχνά χρονικά διαστήματα το ρίχνει.
2: Ναι, ναι, ναι. Θερμοκρασία περίπου 15-16 βαθμούς. Ναι, ναι, μια χαρά. Φυσικά όλα αυτά είναι κανονικά και για όσους θα αγωνιστούν. Την άλλη εβδομάδα σε εμάς, αν έχουμε 30+.
0: Θα είναι κανονικά και για εμάς. Για εμάς τελείως. Αυτά είναι κανονικά.
2: Λίγο ένα μικρό πρόβλημα.
1: Θα είναι βάρη, θα είναι βάρη.
2: Όπως συνήθως έχουμε, ας πούμε, ένα τέτοιο πλεονέκτημα εμείς το καλοκαίρι. Εδώ τώρα είναι πολύ ουδέτερες οι συνθήκες. Εντάξει, αυτοί έχουν μια εξοικείωση, παίζουν εδώ συνέχεια. Νομίζω είναι πάνω από 11 τα παιχνίδια που έχουν δώσει. Δύσκολη η μετακίνησή τους. Αυτό το Ουκρανία, Λούμπλιν, πάνω από 600 χιλιόμετρα...
1: Είναι
2: αλλά
1: πολλά, είναι πολλά.
2: Με ελέγχου στα σύνορα, το κάνουν 8-9 ώρες το δρομολόγιο. Φυσικά δεν υπάρχουν αεροπλάνα πάνω από το ουκρανικό έδαφος. Αλλά προσπαθούν να το αξιοποιήσουν και να τονωθούν, να αθαλωθούν, να πάρουν ηθικό από όλο αυτό. Γιατί καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για τους Ουκρανούς όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια στο πρωτάθλημά τους που διακόπτονται για να φύγουν σε καταφύγια. Γίνεται και αυτό
1: εδώ
2: και χρόνια. Αλλά είναι η δυναμό Κιέβου. Είναι ένα μέγεθος. Πάντα αυτή η άβρα ενός μεγάλου κλαμπ συνοδεύει ανά τα χρόνια την ομάδα και την νοοτροπία και το DNA. Όλοι οι Ουκρανοί εκτός από τον Κετζιόρα, που παίζει ως δεξί μπακ, με καλή παράδοση αν παίζει αυτό το ρόλο απέναντι σε ελληνικές ομάδες. Νομίζω ότι δεν έχει αποκλειστεί ποτέ, έχει παίξει και πολλές φορές. Φυσικά στα καλά παλιά της χρόνια, οκ, okay, ισχύει και αυτό.
1: Ας ελπίσουμε ότι ήρθε η ώρα.
2: Ναι, ναι, έχουν αγωνιστικό ρυθμό με τα δύο μάτς που έδωσαν κόντρα στους Γερμανούς και σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι μια εικόνα για τους Ουκρανούς την έχουμε. Ο ΠΑΟΚ είναι το μεγάλο ερωτηματικό.
1: Ναι.
2: Άλλος προπονητής. Άλλη...
1: Είναι νωρίς για τον ΠΑΟΚ. Είναι νωρίς.
2: Πάρα πολύ νωρίς. Θα δούμε σήμερα μια ενδεκάδα. Μπορεί σε δύο μήνες από τώρα η ενδεκάδα να έχει 3 παίχτες από αυτούς που παίζουν σήμερα. 4.
1: Ναι, πολλές αλλαγές.
2: Όσα πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν στην πορεία. Γιατί πέρα από τις 4-5 μεταγραφές που περιμένει ο ΠΑΟΚ ακόμα, του λείπει ακόμα ο Μεϊτέ, του λείπει ο Μπάμπα, του λείπει ο Ντεσπότος. Είναι μεγέθη, είναι παίκτες και με βαριά συμβόλαια και με σημαντικό ρόλο. Τώρα τι να πούμε για τον Μεϊτέ και τον Μπάμπα, ξέρουμε όλοι τι σημαίνουν.
0: Κομβίκοι παίκτες.
2: Ο Μεϊτέ δεν είναι εδώ, ο Μπάμπα εδώ είναι, αλλά με 2 προπονήσεις μετά την επιστροφή του από το Μουντιάλ. Αν θα τον επιλέξει ο προπονητής να το φέρει από τον πάγκο. Έχει τέτοια ζητήματα ο Λύση, που βεβαίως δεν δείχνει ενδεκάδα, την ξέρουν οι ειδικοί του άνθρωποι και προφανώς τώρα πλέον και οι ποδοσφαιριστές. Ο Ελουστόντο καλά είναι, εδώ είναι, αλλά έχασε έδαφος. Μάλλον θα ξεκινήσει το Χατζηδιάκο για πρώτη φορά να δούμε τον Έλληνα διεθνή με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Παρά το ότι εμφανίστηκε χθες συνέντευξη τύπου ο Τσιφτσής, ήταν πολύ τυχαίο, συντοματικό, δεν είχε να κάνει με το ποιος παίζει. Νομίζω ότι θα παίξει ο Παβλένκα, κανονικά. Ο Σάντα Μαρία σύντομα θα πάρει θέση βασικού στο κέντρο. Νομίζω όμως ότι σήμερα θα παίξει ο Καμαρά, μαζί με τον Ζαφύρη. Ο Μπάμπα θα πάρει θέση βασικού σύντομα. Σήμερα πιστεύω ο Τέιλορ θα ξεκινήσει. Ο Τάχα Άλλη διεκδικεί με πολλές αξιώσεις τη θέση του Τάισον. Νομίζω ότι σήμερα θα ξεκινήσει ο έμπειρος, τον οποίον ξέρει η ομάδα του Τάισον, και θα έρθει ο Σουηδός, που είναι σφεντόνα μπροστά, για να τελειώσει τον αγώνα. Και στο Φορ έχει δείξει μέχρι στιγμής να δίνει μια προτεραιότητα στον Μύθου και να φέρνει ως αλλαγή τον Γερεμέγεφ. Αν ισχύσουν όλα αυτά τα σενάρια, πάμε με Παβλένκα, Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο, Κένι, Τέιλορ, Ζαφίρη, Καμαρά, Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς, Τάισον και Μύθου. Αυτή είναι μια πιθανή ενδεκάδα για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο επίσημο του παιχνίδι. Σε γήπεδο 20.000 θέσεων περίπου θα έχει 3-4.000, 300 ΠΑΟΞΙΔΕΣ περίπου, μερικοί ουδέτεροι Πολωνοί φίλοι του ποδοσφαίρου και ξέρω εγώ 1.000-2.000 Ουκρανοί, αν θα έρθουν. Στο προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι με τους Ρουμάνους έκοψαν 1.800 εισιτήρια στον αγώνα εδώ στο Λούμπλιν.
0: Δημήτρη, θεωρείς ότι θα δούμε τακτικά έναν ΠΑΟΚ πολύ κοντά στον περσινό, μιας και είναι ακόμα αρχή?
2: Νομίζω ότι σήμερα για πρώτο παιχνίδι θα δούμε ένα ΠΑΟΚ πολύ συντηρητικό, πολύ επιφυλακτικό. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει. Για παράδειγμα, στην προετοιμασία δοκίμασε κάποια στιγμή ένα build-up με τρεις παίχτες πίσω και τον έναν back πολύ ψηλά. Όπως έχουμε δει και στην εθνική μας και σε διάφορες άλλες ομάδες. Δεν το πιστεύω ότι θα το επιχειρήσει σήμερα. Ένα build-up δηλαδή για να ξαφνιάσει τον αντίπαλο, να δημιουργήσει μια ανισορροπία, να ρισκάρει όμως, να ανεβάσει πολλούς. Δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα θα ανεβάσει πολλούς παίχτες μπροστά από την μπάλα. Θα είναι συντηρητικός. Έτσι νομίζω, όσο πιο λίγες φάσεις δεχτεί, τόσο καλύτερα. Ακόμα και αν αυτό του στοιχήσει μπροστά. Μπροστά, ναι, δεν είναι ούτε κρυφό, ούτε Κωνσταντέλιας. Είναι εξαιρετικά, είναι πάρα πολύ καλά, πνευματικά, σωματικά. Οι εμπνεύσεις του ποντάρει ο ΠΑΟΚ πάρα πολλά στο νεαρό του Άσο. Και στον τραντοφύλακα θα ποντάρει πολλά. Βεβαίως, εννοείται.
0: Καλά θα κάνει.
2: Όπως και πέρυσι τέτοιο καιρό, ο Παβλένκα έδινε προκρίσεις. Φυσικά και αυτό ισχύει. Είναι πολύ κρίσιμο, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αρχή μιας χρονιάς όπου έχει τρεις προκριματικούς γύρους. Και είναι μια ομάδα με νέο προπονητή, μετά από πάρα πολλά χρόνια Λουτσέσκου, και πολλές ελλείψεις ακόμα στο ρόστερ. Αυτοί είναι εδώ, αυτοί ξεκινούν και βασιζόμαστε στις στιγμές. Αυτές περιμένουμε. Στιγμές, μεγάλες στιγμές, από τον Κωνσταντέλια, από όποιον άλλον μπροστά και βεβαίως την άμυνα και από τον Παβλένκα.
0: Ωραία. Θα σε ακούσουμε 8 ώρα λοιπόν στην περιγραφή του αγώνα. Να σου πω ότι ήταν και παίκτης του ΠΑΟΚ. Μόλις ανακοινώθηκε από την Άστρα ο Χρήστος Τζόλης, αναμενόμενο.
2: Φοβερό.
0: Και επίσημα λοιπόν πλέον με φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Ανακοινώθηκε από την ομάδα του Ολλανδίνου Χρήστος Τζόλης. Να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.

0: Ατζέ θα το κάνει για μας, εμείς μιλήσαμε με το Δασίλα.
1: Έχουμε...
0: πιο τουριστικός, πιο αυτός. Έχει ταξιδέψει όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, εντάξει τώρα, τι να είναι, να πάρουμε τον Ατζέ που τελευταίο ταξίδι ήταν μέχρι με τη Μακρακόμη, δηλαδή.
1: Ο Επάκης Νικοζάνη.
0: Αυτό λέω.
1: Έχει στα Σέρβια. Εντάξει.

0: Ο Δημήτρης από το Βουκουρέστι.
1: Ναι.
0: Ότι στο Πάξιλ έχει ωραίο ψαράκι. Τι ψαράκι, ποταμίσιο. Ωραίο και ποταμίσιο.
1: Ναι. Ναι.
0: Και πολύ καλά σνίτσελ. Αυτό ναι, το ακούω.
1: Το σνίτσελ, ναι, μπορεί.
0: Εκεί και εκεί. Ευρώπη φημίζονται για τα σνίτσελ τους.

0: σου πει ένας σεφ μεγάλος για τα σνίτσελ και τα αυτά. Λέμε, ήταν καλό το κρέας του Πασπαλίζα, έτσι λέει.
1: Κοίταξε, έχει μια λογική. Αυτό το καταλαβαίνεις στα σουβλατζίδικα. Εάν έχει πολλά μυρωδικά, πολλά τέτοια, είναι χθεσινός και το κάνω για να το, να το φρεσκάρουν. Απλά ρε παιδί μου το σνίτσελάκι, εμένα που μου αρέσει, είναι τρόπος... δίνει κάτι διαφορετικό στη γεύση. Δεν είναι ότι να το καλύψουμε. Κατάλαβες. Ωραίο είναι το φιλετάκι. Έτσι το κάνει λίγο πιο τραγανό, λίγο πιο γουστόζικο.
0: Ναι.
2: Δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουν τους τοίχους.
1: Με την ίδια λογική, οτιδήποτε τηγανίζεται και έχει είτε κουρκούτι είτε αλευράκι κτλ. Τι σημαίνει, δηλαδή εδώ κάνουν τέτοιου τύπου γαρίδες. Δεν είναι καλές οι γαρίδες.
0: Έχω να πω ότι έχει δίκιο ο άνθρωπος.
2: Μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με...
0: Δεν έχω καταλήξει αν ο Μαχαιρίτσα θα είναι κομμουνιστής.
1: Έχει σημασία.
0: Βέβαια ήταν Παναθηναϊκός.
1: Αυτό το είχε δηλώσει, το άλλο δεν ξέρω.

0: Σας είπαμε για λίγο πριν ότι ανακοινώθηκε και επίσημα από την Arsenal η απόκτηση του Χριστιανού Τζόλι. Δαπάνησαν 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν, τον 24χρονο διεθνή.
1: Μακάρι να παίξει, μακάρι να...
0: Να τα πάει καλά και να γουστάρει και αυτός, ναι. Και να προσφέρει με το νούμερο 17 στην πλάτη.
1: Ένα παιδί που δούλεψε πάρα πολύ, ένα παιδί που πετάχτηκε πολύ γρήγορα, αλλά... Ξέρεις, δεν εφησυχάστηκε ποτέ.
0: Ακριβώς. Πήγε στην Norwich που δεν ευδοκίμησε αυτή η συνεργασία, τέλος πάντων. Σε τρία χρόνια στην Norwich έπαιξε μόνο 27 παιχνίδια. Μετά όμως πήγε στην Ολλανδία, πήγε μια χαρά με την Τουβέντε. Με τη Φορτούνα Ντίσσελντορφ επίσης στην Γερμανία πήγε πολύ καλά. Και απογειώθηκε στην Κλάμπρι. Δηλαδή ουσιαστικά μετά ακολούθησε έναν δρόμο που αυτό θα έπρεπε. Είναι δύσκολο στα 18, ξέρω, στα πόσα να πας στην Αγγλία. Ενώ Ολλανδία, Γερμανία, Βέλγιο που είναι πιο επιθετικό το ποδόσφαιρο, πιο ελεύθερο.
1: Ολλανδία και η Γερμανία νομίζω ότι μας ταιριάζει πολύ περισσότερο.
0: Και ξέρεις, είναι ποδόσφαιρο που παίζουν πιο ελεύθερο, ρε παιδί μου. Όχι τόσο τακτικά πίσω. Δίνουν ελευθερίες στους επιθετικογενείς παίκτες να κάνουν πράγματα, να κάνουν προσωπικές ενέργειες. Οπότε είναι ό,τι πρέπει για να κερδίσει ο παίκτης εμπειρίες, του βάζουν τον πιτσιρικά όσο μια θέση και να αγωνίζεται από νωρίς, να αγωνίζεται ο βασικός, να παίρνει ευθύνες, οπότε σφυριλάτη θέση.

Θα σα διαβάσω για την επίσημη ανακοίνωση. Είμαστε, λέει, στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη με συμβόλαιο μακράς διάρκειας. Ο 24χρονος επιθετικός έρχεται στην ομάδα μας από την Club Breeze με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 108 συμμετοχές σε όλες τις οργανώσεις, σημειώνοντας 43 γκολ και μοιράζοντας 45 assist. Ακολουθεί και η δήλωση του τεχνικού διευθυντή της Arsenal, του Ανδρέα Μπέρτα. Ο Χρήστος, λέει, είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος επιθετικός παίκτης, ο οποίος αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στα αριστερά, αλλά νιώθει άνετα σε οποιαδήποτε θέση της επιθετικής γραμμής. Διαθέτει εξαιρετική ικανότητα εκτέλεσης και με τα δύο πόδια. Αποδίδει εξαιρετικά σε κλειστούς χώρους και διαθέτει απίστευτη τεχνική κατάρτιση. Ο Χρήστος έχει σημειώσει εντυπωσιακά νούμερα σε γκολ και ασίστ τις τελευταίες τρεις σεζόν και είναι ένας παίκτης που θα ανεβάσει το τεχνικό επίπεδο της ομάδας μας, προσφέροντας παράλληλα θετική ενέργεια, ενθουσιασμό και ισχυρή νοοτροπία. Είμαστε βέβαιοι ότι ο Χρήστος θα προσφέρει σημαντική βοήθεια στο σύλλογό μας και ελπίζουμε ότι οι φίλαθλοι μας θα απολαύσουν το παιχνίδι του με τη φανέλα της Arsenal. Ανυπομονούμε να ζήσουμε μαζί αυτό το συναρπαστικό νέο κεφάλαιο, αναφέρει ο τεχνικός διευθυντής της Arsenal.

Χαιρετήματα για το φίλο μας τον Λίνο που κάνει τις διακοπές του και παρόλα αυτά μας ακούει. Δεν βάλαμε το τραγούδι που μας ζήτησε, αλλά γουστάρει λίγο και μπαλάφ, οπότε είμαστε οκ. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό BWIN Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπούδες στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου, και το στέλνεις στο info@trainandhub.edu.gr. Δήλωση συμμετοχή στις 17 Αυγούστου και διεκδίξε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλείτε στο 210-010-67-00. Τραγουδάκι, πολιτική ενημέρωση και επιστρέφω για το τελευταίο ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Διαμαντίδης.

0: Ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πρέπει να διαλέξουμε πέντε μάτς.
1: Ναι, θα σου πω εγώ να διαλέξεις, ναι, από τα Europa που τους ξέρουμε.
0: Λοιπόν, θα διαλέξω. Γιατί... Πρώτο θα πάρω τον Παναθηναϊκό.
1: Α, πάμε...
0: Διπλό και over 1,5 ο Παναθηναϊκός.
1: Λοιπόν, διπλό και over 1,5 ο Παναθηναϊκός.
0: Θα σου... πάρω τον ΠΑΟΚ goal, goal και over.
1: Περίμενε. Λοιπόν, goal, goal και over, ε.
0: Ναι.
1: Είναι δυσκύλοι αυτοί οι Ουκρανοί.
0: Goal, goal και over.
1: Ωραία. Λοιπόν, να σου διαβάσω τώρα του Europa τα μάτς. Ναι. Είναι πιο... Καραμπάχ Τσέσκα Σόφιας. Από εκεί θα βγει και ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Αν ιτηθεί ο ΠΑΟΚ και αν όποια θα ιτηθεί από αυτό το ζευγάρι, δεν νομίζω μας ενδιαφέρει.
0: Όχι.
1: Σερίφ Τιραπόλ, Μακάμπι Τελαβίβ.
0: Ούτε αυτό με ενδιαφέρει.
1: Τρόμσο Χράντες, πάλι δεν μας ενδιαφέρει. Έχουμε όμως το Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Αυτό είναι η ομάδα που κερδίσει αν θα παίξει με την νικήτρια ομάδα του ΠΑΟΚ και του Δυναμό Κιέβου.
0: Εγώ θα πάρω εδώ την Άντερλεχτ.
1: Άντερλεχτ, ε. Είναι η φαβορή η Χάμαρμπι, να ξέρει. Ναι. Στο μάτς, όχι για την πρόκριση.
0: Ναι.
1: Τωριακά.
0: Στο μάτς θα πάρω την Άντερλεχτ και γκολ-γκολ.
1: Ωραία. Υπάρχει ένα Μπεσίκτας Μίτιλαντ. Ωραίο αυτό.
0: Μπεσίκτας και over 1,5.
1: Και σκέτο να δεις, είναι 2-15 η Μπεσίκτας, δεν είναι, είναι ντέρμπι. Υπάρχει ένα Σεντ Γκάλεν Μπενφίκα. Εντάξει, σαφώς είναι φαβορή η Μπενφίκα. Άμα να το πάρουμε.
0: Πάμε την Μπενφίκα στα εκτός.
1: Όντως, αλλά με Σεντ Γκάλεν τώρα. Οκ. Επίσης καλό είναι το Τουβέντε Φερεντσβάρος. Λέμε ομάδες που γνωρίζουμε, είναι σοβαρές ομάδες.
0: Γκολ γκολ.
1: Και νομίζω θα το πάρει κιόλας η Τουβέντε.
0: Γκολ γκολ το
1: πάρει. Και υπάρχει και ένα Χάιντουκ Σπλιτ Πάφος.
0: Η οποία Πάφος κέρδισε 1-0 στο... Όχι, δεν κέρδισε.
1: Όχι, τώρα είναι πρώτο παιχνίδι αυτό. Ναι. Λοιπόν, με την Χάιντουκ να είναι... να δίνει ο άσος της 2 και κάτι. Αμφίροπο δηλαδή και αυτό, δεν είναι εύκολο.
0: Ένα χι θα το πάρει Πάφος.
1: Λες, ε. Με χαρά, χι 2 άμα είναι, μπορούμε να παίξουμε την Πάφο. Να πάρουμε τη διπλή ευκαιρία.
0: Φτάνουμε.
1: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι και πώς. Καλά, ναι. Αυτές είναι οι γρήγορες εκτιμήσεις μας. Ξαναλέμε τώρα είναι λίγο και. Επειδή είστε πολύ νωρίς μέσα στην. Δηλαδή η Πάφος έχει 2 είναι 1,60. Βάζει και over μισό γκολ, δηλαδή να μείνει 0-0 και έγινε. Ένα στο conference.
0: Και στη... Θα χάσει η μάνα το παιδί και το
1: μπράβο,
0: παιδί.
1: Θα διαβάσω εγώ λίγο τα μάτς μόνο. Γιατί είναι καμία σαραδαρή. Α, όχι, περίμενε. Δεν θα,
0: πάμε σε Δεσίλα, ναι.
1: Πάμε σε Διονύση Δεσίλα, πάμε ξανά στην Ουγγαρία. Έλα, Διονύση.
2: Τι γίνεται?
1: Μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
0: Τι, άμα σου
2: λοιπόν,
0: πω,
2: να πούμε.
1: Τι γίνεται με μηνύματα του Τάστρα, τα είδε.
2: Συγγνώμη.
0: Τίποτα, προχώρα.
2: Να πούμε κάποια πράγματα επιπλέον για τον Γκάνγκουα, για τον οποίο κάναμε αναφορά προηγουμένως για το ενδιαφέρον.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, με τον ποδοσφαιριστή ο Παναθηναϊκός είχε επαφή και μια καταρχή συμφωνία από την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, περασμένη σεζόν. Περίμενα στον Παναθηναϊκό να οριστικοποιηθεί ο νέος προπονητής, γιατί τότε ήταν ο Μπενίτες. Έκανε διαπραγματεύσεις με την ομάδα του, ενώ ταυτόχρονα ο Νίστρουπ τσέκαρε την περίπτωσή του. Όταν ενδιαφέρθηκε η ΑΕΚ, ανέβηκε αρκετά η τιμή συζήτησης. Το πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού για να τον υπογράψει είναι ότι επέτρεψε τον παίκτη να αγωνίσει στα προγραμματικά του Champions League με την ομάδα του, με τη Χάπολ Μπερσεβά.
0: Ναι.
2: Κάτι το οποίο έγινε. Έπαιξε βάλει και γκολ.
0: Ναι.
2: Και μετά το. Θα περιμένουμε να τελειώσει το παιχνίδι με την Πάξη για να έχουμε τα υπόλοιπα, δηλαδή να έχουμε τις οριστικές εξελίξεις από τη στιγμή που ξαναλέω. Το πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού για να το υπογράψει.
0: Ο Παναθηναϊκός ότι... θα δώσει λιγότερα τα 3,5 που πιθανόν να έδινε η ΑΕΚ.
2: Θα δούμε ποιο θα είναι το ποσό. Θα δούμε ποιο θα είναι το ποσό. Αυτή είναι η εξέλιξη με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Και μετά το μάτς με την Πάξη θα έχουμε και περισσότερα για τις οριστικές εξελίξεις για τον Κάγκουα που πάει να πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Διονύση.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Να λοιπόν που δεν είναι απλά. Ότι εξεταζόταν το όνομα του συγκεκριμένου που ξέραμε λίγο πριν.
0: Και σιγά δουλευτεί,
1: ναι. Βγαίνουν και άλλες πληροφορίες. Λοιπόν, θα σου διαβάσω εγώ τώρα όλα τα μάτς του conference. Εσύ κράτα ποια μπορεί να σε ενδιαφέρουν στοιχηματικώς. Δεν θα σε ενδιαφέρουν πολλά, είναι αλήθεια, αλλά πάμε. Ευκαιρία είναι να τα αναφέρουμε κιόλας. Ο χορός των προκριματικών είναι στη ώρα που το ξεκινάω. Ξέρετε, με επιβραβεύει ο Νέαργος απέναντι. Αρχίζει στις 5.30. Μαλίσεβα Χιμπέρνιαν. Στις 6 είναι το Ασκαρέτ Κλούς.
0: Στα μούτρα σου.
1: Λεπάγια όμως, Αύστρια Βιέννη, το ξέρουμε αυτό το ζευγάρι. Στις 6, 6.30 Πενερβέζης με την Τόμπολ Κωνστανάη. Στις 7 Ελσίγκη Κολαρέιν. Στις 7 επίσης Ντέμπρετσεν με την Πιούνικ Ερεβάν. Ντίλα Γκόρι με Απόλλωνα Λεμεσού. Η Πάιντε με την Ζήρα. Η Φλόρα Ταλίν με τους Νιου Σέντς. 7.30 ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Καλό αυτό, ενδιαφέρον πολύ. Λοιπόν, 7.30 επίσης είναι η Ντουνάης Καστρέντα με την Βελές Μόσταρ, η Ράκοβ με την Βαλέτα, η RFS με την Βέστρη. Στις 8 η ώρα η Βίτμπεσκ με την Σουτζέσκα, η Γκάις με την Όρσελαντ. Να, ένα σκανδιναβικό ντερμπάκι εδώ. Λοιπόν, και είναι και εντελώς αφύροπο και το παιχνίδι δεν είναι μόνο την κοντογειτονιά. Στις 8 η ώρα επίσης Ζήμπρου Κισινάου με Νόε. Μπάτε Μπορίς ο Φυσιών, και αυτό το παιχνίδι έχει ένα ενδιαφέρον. Δυναμό Τυφλίδα Σέζα Αλγκύρης Βίλνιους, Κλουζ Μπραν, και αυτό παιχνίδι με γνωστές ομάδες, την Ρουμάνικη και την Νορβηγική. 8 η ώρα Σάντα Κόλωμα Ραπίδ Βιέννης, 8.30 Βαντούς Εσκάλντες, 8.45 Στεάουα Αούντα. Στις 9 είναι η Αλουμίνη με την Δυναμό Σίτι, η Βοηβοντίνα με τον Άγιαξ, η Βαραζνίν με την Γιάμπλονες, Πάξη Παναθηναϊκός όπως σας είπαμε, Πολύσια με Κοπενχάγη, η Τσερκάσχη με την Γάνδη, η Λουγκάνο με την Ντουκαγκλίνη, το είπα και αυτό. Λοιπόν, 9.30 επίσης Μπόρας Πετροκάμπ, Ζήλινα Κατοβίτσε, Χαπόελ Τελαβίβ Λουτογκόρεφ, και αυτό με δύο ομάδες που τις γνωρίζουμε και σχετικά αμφίροπη αναμέτρηση με τους Βούλγαρους να έχουν ένα πλεονέκτημα. 10 παρατέταρτο Μπράβο και Ντίγια. 10 παρατέταρτο επίσης Mother Goal των Σάβν. 10 παρατέταρτο Ριέκα Ντέρι Σίτι. Ρούναβικ Κόπερ, Σέλμπουρν Νόμε Κάλιου. 10 η ώρα Παρτίζαν Στρέσεν, Στιάμαν Ήλβες. Και 10 και 4 Βαλούρ Ρέκιαβικ Ζρίτσκι Μόσταρ. Νομίζω ότι με τέσσερις ομάδες και αυτά που είπα, 2-3 λαθάκια είναι πολύ λίγα.
0: Θες να σου πω κάτι?
1: Σου μείνει τίποτα?
0: Περίμενα, θες να σου πω? Αν με έβαζες και έβλεπα ένα τέταρτο τένις με τον Τσιτσιπά, θα κουραζόμουν λιγότερο.
1: Εντάξει, έχει κάποια που. Α, δεν είναι αδιάφορα, ρε παιδί μου. Εντάξει, λίγα μεν, αλλά έχει και κάποια.
0: Ετούμε 15 λεπτής αποχωρήσεως.
1: Ένα διαφορετικά. Λοιπόν.

Αποχαιρετάει η Club Breeze τον Χρήστο Τζιόλη. Ο οποίος Χρήστος Τζιόλης ανακοινώθηκε λίγο πριν από την Άρσεναλ, να θυμίζω. Λοιπόν, κάποια κεφάλαια κλείνουν, αλλά οι αναμνήσεις μένουν. Ο Χρήστος Τζιόλης υπέγραψε στην Άρσεναλ. Κάνε μας περήφανος Χρήστο, είναι το μήνυμα της Club Breeze. Με αυτό το ποσό που έχει δαπανθεί για τον Τζόλι, τα 40 εκατομμύρια, θεωρητικά είναι η πιο ακριβή μεταγραφή ένα ποδοσφαιριστή. Και λέω θεωρητικά, διότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις υπήρχαν και μπόνους, οπότε είναι λίγο θολό το τοπίο. Στη δεύτερη θέση ήταν ο Κώστας Μανολάς από την Ρώμα στην Νάπολη με 36 εκατομμύρια. Τρίτος ο Κοστούλας με 35 εκατομμύρια από τον Ολυμπιακό στην Πρέτα, αλλά εκεί υπήρχαν και κάτι μπόνους, νομίζω, και κάποια άλλα πραγματάκια, κάποια άλλα ποσά που δεν ξέρουμε ακριβώς πού φτάνει το κόστος της μεταγραφής. Ο Τζίμπας με 26,5 εκατομμύρια από την Βέργη στην Brighton. Βλαχοδήμος 23,6 από Νότιχαμ σε Newcastle. Ο Φώτης Ιωαννίδης με 22 εκατομμύρια από Παναθηναϊκό σε Sporting. Και ο Μαυροπάνος 20 εκατομμύρια από Στουτγκάρδη σε West Ham. Παυλίδης και Τζίμπας με 18 εκατομμύρια από Άλκμαρ σε Μπενφίκα και από ΠΑΟΚ σε Νιρεμβέργη. Και ο Ρέσος 17,5 εκατομμύρια από Ολυμπιακό σε Leverkusen.

Λοιπόν, αγωνιστική ημέρα σήμερα. Τι να πω τώρα, είναι πολύ νωρίς. Είμαστε στις 23 του Ιούλη. Για να πω καλή σεζόν. Αλλά ουσιαστικά σήμερα ανοίγει η αυλαία των επίσημων υποχρεώσεων των ελληνικών ομάδων για την σεζόν 2026-2027 με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Πολωνία κοντά στην Δυναμό Κιέβου και μία ώρα αργότερα στις 9 Πάξη Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία. Προκληματικά δεύτερος γύρος για Europa League και Conference League αντίστοιχα.

Εσείς μένετε εδώ, διότι θα ακολουθήσει ο Κώστας Ζάλιαρης, αλλά μετά από αυτό θα πούμε σε ρυθμούς αγώνων με pre-game, μεταδόσεις από Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και Βαγγέλη Νερατσιά, post-game, δηλώσεις, σχόλια, ανοιχτές γραμμές μετά. Οπότε όλο το ενδιαφέρον είναι στους 94,6.

τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, την Κωνσταντίνα Πάνουτσου και τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν στην εκπομπή. Εσείς μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο Κώστας Ζάλιαρης για δύο ώρες να σας πει τα πάντα. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Είπαμε, μείνετε εδώ, όλα θα τα ακούσετε στους 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν, τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τεντέι, ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουσης, ο Γιάκουσης στο Ζαρουρί, ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας απομακρύνει αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στο Τσέριν. Αυτός δίνει στο Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
3: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίσης θα πάρει τη δεύτερη Ζίφκοβιτς. Και εκτός περιοχής Ζίφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια με την περιοχή Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΝ! 1-1! Ασίστ του Ζίφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρει. Σκάβει την μπάλα για να εσουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα και γυρίζει. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό. Θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρης του Τζαφίρη. Κολοπάει με τον Ζαφίρη. 1-2 ο δικέφαλος. Από λάθος των Ουκρανών. Ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα. Να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών. Και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 πάω στο 38. Γκολ για τον δικέφαλο με τον Σαντά Μαρία. 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σου του Γάλλου. Αρκετά μέτρα εκτός περιοχής. Δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό και

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wings for FM και τους 94,6 ραδιόφωνο με στυλαθλητικό. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο. Είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026. Είχαμε το ξεκίνημα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων εχθές, τα προκριματικά του Conference League και τα προκριματικά του Europa League. Hello. Με το δεξί ξεκίνησαν και οι δύο ελληνικές ομάδες που μπήκαν πρώτες στον χώρο των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για τη φετινή σεζόν. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 3-1 στην Πολωνία την Δυναμό Κιέβου. Ενώ στη συνέχεια στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την ουγγρική ομάδα την ΠΑΞΗ και κέρδισε 2-1. Μπήκανε λοιπόν αυτή τον καιρό που αυτό είναι και το διακύβευμα και έχει ουσία με το δεξί και οι δύο ελληνικές ομάδες στις υποχρεώσεις τους. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο τρίτο λεπτό. Ισοφάρισε πολύ γρήγορα με τον Γιάννη Κωνσταντέλια μετά από μαία πάσα του Ζίβκοβιτς. Βρήκε συνέχεια και ένα δεύτερο γκολ από τον Ζαφίρη από μια φάση που κόντραρε μπάλα και πήγε, ήρθε στα πόδια του από αντίπαλο, επομένως δεν υπήρχε offside. Βρήκε στο δεύτερο ημίχρονο και ένα τρίτο γκολ με τον νέο φερμένο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια δέχτηκε ένα γκολ στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου. Μείωσε το σκορ η Δυναμό Κιέβου σε 2-3. Είχε ένα δοκάρι για να ισοφαρίσει. Πίεσε λίγο στο ΠΑΟΚ στο τέλος, ο οποίος είχε και αυτός με τη σειρά του με τον Μαντί Καμαρά ένα δοκάρι. Και πήρε το πολυπόθητο διπλό ο ΠΑΟΚ, το οποίο θα κληθεί να το υπερασπιστεί στην Τούμπα την ερχόμενη εβδομάδα. Δεν είναι καθόλου εύκολο το μάτς. Με τον Λύση λοιπόν στον πάγκο του, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε τη φετινή χρονιά με νίκη. Στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός με την ΠΑΞΗ. Ήταν μικρής δυναμικότητας η ομάδα από την Ουγγαρία. Χρειάστηκε ένας χρόνος στην αρχή λίγο για να γίνει ένα αναγνωριστικό παιχνίδι και να δούμε τις προσθέσεις των δύο ομάδων. Σιγά σιγά άρχισε να παίρνει μέτρα στο γήπεδο ο Παναθηναϊκός, να δημιουργεί φάσεις και προϋποθέσεις. Ήρθε προς το τέλος του ημιχρόνου το γκολ, το πολυπόθετο γκολ για τους πράσινους μετά από σέντρα του Ζαρουρί και αυτό γκολ παίχτη της ουγγρικής ομάδας. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ξεκάθαρα συντριπτικά υπέρ των πράσινων η εικόνα. Ο Παναθηναϊκός έδειξε καλά σημάδια γραφής, έδειξε αυτοματισμούς και ομάδα που δουλεύεται και δημιουργεί προϋποθέσεις. Έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες και πολλές από αυτές κλασικές. Ενδεικτικό ίσως και του νεανικού κορμού που πλέον έχει ο Παναθηναϊκός τη φετινή σεζόν. Βρήκε ένα δεύτερο γκολ, το οποίο ευτυχώς το πήρε ο διαιτητής πάνω του, γιατί ως γνωστόν και στα προκριματικά του Europa και του Conference League σε αυτούς τους γύρους δεν υπάρχει VAR. Και αρχικά υποδείχθηκε offside ο Αντίνο μετά από μια ενέργεια του Τετέ, αλλά πολύ ορθά ο διαιτητής είδε ότι η μπάλα βρήκε σε παίχτη της ουγγρικής ομάδας, άρα από αντίπαλο πάλι τροφοδοτήθηκε ο Αντίνο. Έκανε ο Αντίνο το 0-2, απλοποίησε πολύ τα πράγματα στον Παναθηναϊκό. Χάσε τρομερές και πολύ κλασικές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός συνέχεια. Χαρακτηριστικότερη αυτή του Γιάνγκουσιτς, ο οποίος πήγε να σκάψει τον τερματοφύλακα και να μην δώσει τον ολομόναχο να τριπλασιάσει ο Παναθηναϊκός τα τέρματά του στην Ουγγαρία. Και ο πολύπυρος Χόρβατ που είχε μπει γύρω στο 70 λεπτό, σε μια φάση όπου έδειξε την κλάση του, έκανε το 2-1 ο 40χρονος φορ της ουγγρικής ομάδας. Έχασε και άλλες ευκαιρίες παρά τη μείωση του σκορ Παναθηναϊκός συνέχεια. Για να φτάσουμε λίγο στις καθυστερήσεις, να ανησυχήσει με μια εκτέλεση φάουλ και ένα κόρ, τα οποία βέβαια φυσικά ούτε καν δημιουργήθηκε φάση. Αλλά ξέρετε, ο νόμος του ποδοσφαίρου δυστυχώς πολλές φορές επιβεβαιώνεται και θα ήταν κρίμα για τη χθεσινή προσπάθεια του Παναθηναϊκού, που ξεκίνησε και αυτός με τις καλύτερες προϋποθέσεις στην ευρωπαϊκή του πορεία στη φετινή σεζόν και κέρδισε 2-1 και έτσι τώρα απλοποίησε πάρα πολύ την κατάσταση υπέρ του στη ρεβάν στο Ολυμπιακό στάδιο, σε μια ομάδα πολύ μικρής δυναμικότητας η ουγγρική ύπαρξη, και πιστεύω ότι θα περάσει ένα εύκολο απόγευμα την επόμενη εβδομάδα στο Ολυμπιακό στάδιο στις 9 παρατέταρτο, αν δεν απατώμε πάλι από την τηλεόραση του Sky. Αυτά για ξεκίνημα και για αρχή της σημερινής ημέρας και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε την επικοινωνία με τους ακροατές. Ο Βαγγέλης κάποια στιγμή ή θα πάρει τηλέφωνο ή θα έρθει από εδώ, οπότε θα είναι και ο Βαγγέλης μαζί μας κάποια στιγμή μέχρι το τέλος της εκπομπής, αν όλα πάνε καλά και έχει επιστρέψει η πτήση, γιατί δεν έχω ενημέρωση ακόμα. Οπότε εμείς ας ξεκινήσουμε την επικοινωνία με τον κόσμο με τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας, όπως γνωρίζετε, με τη συχνότητα του Big Wings for FM 2 10 95 79 2 83 4 και 5, και όποτε υπάρχει κενό θα ρίχνουμε μια ματιά και στα μηνυματάκια σας για να ξεκινήσουμε την επικοινωνία με τους ακροατές. Καλημέρα, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου Παναγιώτη, τι κάνεις?
1: Καλά, αδερφέ μου. Είδα τον αγώνα εχθές του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ ήταν πολύ δυνατό παιχνίδι. Βαράγανε οι...
0: Είχε πολύ κόντρα. Είχε κάποιες στιγμές έντασης. Εντάξει, είναι η δυναμικότητα της Δυναμού Κιέβου. Ακόμα και σε αυτές τις στιγμές που βιώνει η ομάδα, δύσκολη.
1: Και έδινε ο διαιτητής συνέχεια κάρτες στον ΠΑΟΚ. Δεν μοίραζε κάρτες στην άλλη την ομάδα, τη Δυναμό. Εύκολα.
0: Εντάξει, διαμαρτύρονται και αυτοί από τη μεριά τους για το πρώτο γκολ, την ισοφάριση του Κωνσταντέλια. Δεν υπήρχε βάρ, ίσως και να μπροστά ο Κωνσταντέλια. Στον γκολ μέτρησε. Όλα καλά για το δικέφαλο του Βορρά.
1: Πάντως το πράγμα με το βάρ να μην υπάρχει τώρα σε τέτοια παιχνίδια που
0: κοίτα, εντάξει, είναι μικρή δυνατότητα μα, αλλά είναι ευρωπαϊκά μα που κρίνονται προκρίσεις και όσο να είναι.
1: Από τη στιγμή που όλα τα παιχνίδια υπάρχουν, το βαγγελίδι, όλα τα γήπεδα μπορούν να βάλουν βάρ.
0: Και του Παναθηναϊκού, άμα δεν έπαιρνε ο διαιτητής τη φάση πάνω του.
1: Ήταν πάνω του γιατί το είδε, γιατί ήταν
0: γύρω. Καλά, ήταν ξεκάθαρο, κολοφάνερο, αλλά επόπτης ρε, επόπτη τι είδε δηλαδή. Αφού δεν είναι απλή κόντρα, βρίσκει, αλλάζει πορεία η μπάλα στον παίχτη από τη φάση του.
1: Ναι,
0: ρε, επόπτη γίγαντα δηλαδή. Έλεος δηλαδή, ούτε αυτό δεν μπορείς να δεις.
1: Θα μας στερούσε μπορεί και μια πρόκριση, ρε φίλε, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Δεν μπορεί να πιστέψω, αλλά ναι, εντάξει, έτσι εξελίχθηκε. Τώρα υπήρχε, ήταν καλά τα στοιχεία που δείξε ο Παναθηναϊκός, αλλά δείξε πολύ επιπολαιότητα, χάσε πάρα πολύ.
1: Εμένα μου άρεσε ο Ολλανδός πίσω.
0: Εντάξει, ο Τεφράι τώρα είναι ορισμένης αξίας παίχτης.
1: Ο Καμαρά ήταν πολύ καλός.
0: Ήταν θετικός. Παίξαν και δύο μέχρι το τέλος, έτσι ήταν από τους παίχτες.
1: Ο Αντίνο ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Πιτσιρικάς ο Κροάτης.
0: Ο Γιάγκουτς που χάσε τη μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 0-3 για να τελειώσουν όλα.
1: Και ποιος άλλος μου άρεσε να δεις. Α, και την πάσα που έβγαλε το 9 μας, που χωράει το νούμερο 9, πες το νέο,
0: Περίμενε. Ο Ράστοντερ στο τέλος λες.
1: Όχι, το που χωράει το 9, ο δικός μας, ο Παναθηναϊκού.
0: Ο Ζαρουρί.
1: Μπράβο.
0: Ζαρουρί, αυτός είναι που έκανε τη σέντρα για να γίνει το αυτό το 1-0.
1: Το έπαιξε πολύ καλά. Δεν μου άρεσε ο Τετέι. Δεν έπαιξε έτσι όπως θα μπορούσε.
0: Ναι, αλλά Τετέι είναι τάγκο. Τετέι δημιουργεί ρήγματα. Έκανε φάσεις πολλές και ο Τετέι.
1: Έκανε φάσεις, αλλά ήταν φλίαρος. Θα μπορούσε, πιστεύω, να τα έχει ένα γκολ να τα έχει βάλει.
0: Εντάξει, μετά το 0-2 όλοι πέσανε στο Παναθηναϊκό. Αλλά
1: τώρα πιστεύω τώρα εδώ μέσα σε εμάς, πιστεύω. 1-2-0 θα το έχουμε, δεν νομίζω να μας απειλήσει.
0: Καλά, χθες 4-0 θα μπορούσε να πάει εύκολα.
1: Κάτι 4 και παραπάνω θα μπορούσε να γράψει. Και ήταν και τυχερή που βάλανε αυτόν τον παιχταρά να μου, γιατί για μένα ξέρει πολύ μπάλα αυτό το παιδί που είναι 40 χρονών.
0: Είναι τώρα με τέτοια κοιλιά, το γκολ που βάλε τώρα είναι γκολ παίχτη κλάσης.
1: Λέει, το γκολ το ήθελε όμως.
0: Πώς δεν το ήθελε τώρα, αφού κανονικά πήρε
1: τώρα,
0: μπάλα, έκανε περιστροφή.
1: Εκεί δεν το βγάζει, όχι Μπουφόν, δεν το βγάζει κανένας.
0: Ήταν υποδειγματική εκτέλεση.
1: Αυτά είχα να πω. Και ήταν και πολύ ωραία η μετάδοση
0: του Sky με το... και του Βαγγέλη. Ακούγες στο ραδιοφωνικά του Βαγγέλη.
1: Εσύ και έβλεπες. Εγώ από εκεί το άκουγα.
0: Ναι. Βέβαια, εντάξει, όχι, ο Βαγγέλης είναι...
1: Ήταν φοβερός. Όχι,
0: είναι
1: καλά.
0: Είναι μπαρουτοκαμπλής.
1: Να είναι καλά, φίλε μου Κυριάκο. Καλή σου μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα. Είπες 3-1, ο ΠΑΟΚ 3-2 ήρθε. Βεβαίως 3-2, εν διερήμη του λόγου το έκανα λάθος. Φίλε μου, και σε ευχαριστώ που με διορθώνεις. Είπαμε, μείωσε η Δυναμό Κιέβου στο τέλος και μετά παραλίγο να ισοφαρίσει κιόλας γιατί είχε δοκάρι. Καλημέρα στο Γιάννη από τη Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα στον Τάσο από το Σικάγο. Ευχαριστώ το φίλο πάλι που μου είπε για το Ζαουρί και το 9. Ναι, με τα νούμερα ξέρεις έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα και καθώς αλλάζουν τα ρόστερ πολύ συχνά πλέον. Ακόμα λοιπόν. Ο Βαγγέλης είπε το θεϊκό εχθές, αμάν δεν το έβαζαν αύριο θα το βάζω Παναθηναϊκός, εγώ σιγά μην το βάζα, όχι δε. Τέλος πάντων, Κώστα Ολυμπιακός δεν το κατάλαβα από αυτό που γράφεις, ευχαριστώ πάντως. Καλημέρα στον Αλέξη από την Πάφο, τον Βίρονα από τα Χανιά, τον άλλο που με χαρακτηρίζει έτσι με ένα θετικό τρόπο και σε ευχαριστώ, και στο

0: Κύριε, πραγματικά. Πραγματικά.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα ήθελα να μιλήσω για το χθεσινό παιχνίδι. Τα είπε σωστά, ο Παναθηναϊκός όντως είναι νεανικός. Πρέπει ο Νίστρουπ να είναι μια καινούργια ομάδα, σε τι πιστεύεις?
1: Έδειξε κάποια στοιχεία, έδειξε μια φρεσκάδα και έδειξε κάποια στοιχεία διαφορετικά από φέτος. Καταλάβαμε δηλαδή την αγωνιστική προσέγγιση της ομάδας.
0: Μπράβο, ναι, έβαλε τη σφραγίδα του προπονητή. Σίγουρα οι νέοι παίχτες θέλουν την εμπειρία εκεί, όπως είπες με τον Γιάκουψη, τελειώνει το παιχνίδι, τελειώνουν όλα, τελείωσε. Εντάξει, δεν ξέρω, θα θέλω από τη γνώμη σου, έχω μια... Έτσι για τον Μπένια, δεν ξέρω. Κάτι δεν μου...
1: Έκανε και ένα λάθος που κάνανε δοκάρι, Ούγκρι και τα λοιπά, εκεί που πιέστηκε βέβαια και με κάποιον από το άμυνα του Παναθηναϊκού, εκεί πρέπει να τρακάρε, αλλά εντάξει, πρώτη εμφάνιση...
0: Εντάξει, μην το γρουσουζεύουμε, εντάξει, δεν ξέρω, είναι η μόνη μου έτσι, επειδή ασχολούμαι χρόνια με το ποδόσφαιρο και με το αεραστεχνικό, ήμουν γενικός αρχηγός ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής. Εντάξει, έχω μια γνώση, δεν λέω τα ξέρω όλα, εντάξει, απλά δεν ξέρω, έχω μια εύνοια εκεί πάντως. Και σίγουρα πρέπει να βρει ο Νίστρουπ τον τρόπο να παίξει ο Κουντούρης. Δεν ξέρω, είναι για μένα...
1: Ο Κουντούρης, ναι, που μπήκε στο τέλος.
0: Πρέπει να βρει τον τρόπο, δηλαδή. Είμαι υπέρ των Έλληνων παιχτών, έτσι. Υπέρ των Έλληνων.
1: Έχει πλέον, ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς παίχτες τώρα.
0: Πρέπει να δώσει βάση και...
1: Έχει ένα κορμό. Έχει. Ο Παναθηναϊκός είναι φρέσκια καινούργια νεανική ομάδα. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, θα έχει τις επιπτώσεις του σίγουρα μέσα στη χρονιά. Θα γίνουν και λάθη και απειρία. Δεν θα τελειώσουν και φάσεις όπως εχθές δεν τέλειωσαν. Αλλά βλέπουμε χαρακτηριστικά στην ομάδα. Σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Εδώ είμαστε, βλέπουμε και κρίνουμε.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Τα λέμε.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα και στο φίλο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τρολάρισμα, είναι καλό. Εγώ θα το διαβάσω. Ο Αγιούπ από το Κονγκό. Εντάξει, Αγιούπ Αλκαμπή. Αλλά ο Αλκαμπή είναι Μαροκινός. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα συνεχίσουμε. Περιμένοντας τις επόμενες γραμμές επικοινωνίας. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος παρατάχθηκε με τον Μπένια στο τέρμα, τον Τσάπρα στο δεξί άκρο, τον Κυριακόπουλο στο αριστερό, ο Ντεφράη και ο Τουμπά στο κέντρο της άμυνας. Στον άξονα ήταν ο Καμαρά και ο Τσέριν, πιο μπροστά τους προθυμένος ο Γιάκουσιτς. Αριστερά ο Αντίνο, δεξιά ο Ζαρουρί και προθυμένος ο Τετέι. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκανε ο Πελίστρη, ο οποίος και αυτός πάλι έχασε. Αυτό το παιδί είναι γρήγορο, ξέρει καλά τη θέση, παίζει πάνω στη γραμμή, αλλά και μπορεί να παίξει και στη γραμμή και πιο μέσα, αλλά στα τελειώματα δεν θέλει δουλειά πολύ ο Πελίστρη, για την αξία που έχει τη χρηματιστή αρέα εκεί και την εμπειρία και τις παραστάσεις. Μπήκε ο Παντελίδης, μπήκε συνέχεια μετά στον άξονα ώρα στον Τέρκιο Κουντούρης. Τώρα και στον ΠΑΟΚ είδαμε και μερικά τα καινούργια αποκτήματα. Είχαμε έναν τραυματισμό για τον Άλλη και υπάρχουν φόβοι για απουσία, έως και ένα μήνα όπως βλέπω.

Τώρα είχαμε ισοπαλία και στο παιχνίδι ανάμεσα στη Χάμαρμπι και την Άντερλεχτ στο πρώτο μας. Ανοιχτή η πρόκριση για τον επόμενο αντίπαλο του ΠΑΟΚ, εφόσον όλα πάνε καλά και ο ΠΑΟΚ καταφέρει να αποκλείσει την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα.

Είπαμε και για τον Τάχα Άλλη, ο οποίος στο 11ο λεπτό του αγώνα του, στο ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ, τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε. Ίσως να έχει υποστεί εξάρτηση στον αριστερό ώμο, θα φανεί στη συνέχεια, θα δούμε και το ρεπορτάζ όσο να είναι από τις... Από το ρεπορτάζ του Δικέφαλου του Βορρά. Στο 3ο λεπτό είπαμε προηγήθηκε η Δυναμό Κιέβου, στο 13ο ισοφάρισε ο

Σαντέλιας και λίγο αργότερα ο Σαφίρης έκανε το 2-1. Το 3-1 ο Μπαπτίστης Σάντα Μαρία μείωσε αργότερα η Δυναμό Κιέβου και ο ΠΑΟ κατάφερε να κρατήσει το εις βάρος του προβάδισμα και να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα με 3-2. Οπότε στην Τούμπα την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε το επόμενο μάτς με τον ΠΑΟΚ να έχει προβάδισμα νίκης. Ο Νικόλας από την Κυψέλη σχολιάζει τον Πελίστρη για τον για την αξία που έχει και το δεν τελειώνει τις φάσεις. Εντάξει, είναι καλός παίκτης. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι καλός παίκτης, αλλά γενικώς δεν έχει δώσει σε καμία περίπτωση τίποτα από όσα θα περίμενε ο Παναθηναϊκός και ο παδί του σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί όταν αυτός και ο Τετέ τότε είχαν αποκτηθεί από την Γαλατασεράι, ο Βραζιλιάνος που πουλήθηκε πέρσι στη Βραζιλία, και ο Πελίστρη για τον Παναθηναϊκό. Δύο παίκτες βέβαια οι οποίοι αγωνίζονταν και οι δύο κανονικά στα δεξιά, ήταν η κανονική τους θέση. Για ξεκίνημα της χρονιάς είναι, θα έχουμε κι άλλες προσταθερές στα ρόστερ όλων των ομάδων, οπότε μένετε συντονισμένοι και περιμένετε για τα νεότερα. Περιμένοντας λοιπόν τα τηλέφωνα σας και τα μήνυματά σας εδώ πέρα, διαβάζουμε ό,τι ειδήσεις υπάρχουν σε σχέση με τα χθεσινά παιχνίδια.

0: Στο θέμα των χαμένων ευκαιριών στάθηκε και ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Δάνος Γιάκου Μπνίστρουπ, και εστίασε στις χαμένες ευκαιρίες που χάθηκε. Μπράτη, τελειώνουμε. Δεν είναι ώρα ακόμα να πούμε συγχαρητήρια, όπως βλέπω εδώ στις δηλώσεις. Ακούσατε και τα σποτάκια της αναμέτρησης που θα τα ακούσετε και στη διάρκεια της επόμενης ημέρας από τον Βάγγελ Νερατζιά και από τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου στα παιχνίδια των δύο ομάδων. Αντίστοιχα, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον να.
1: Ο Δωρής ο Παουτζής είμαι.
0: Τι κάνεις, το Δωρή, πώς είσαι?
1: Μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε ένα παίχτη, είχαμε ένα παίχτη το Γετζιόρα. Το δίνεις τζάμπα και πάει κλωτσάει στο χέρι τον τάχα άλλη.
0: Είχε,
1: πόσο
0: είχε.
1: Δηλαδή κάρμα μπορεί να είναι αυτό?
0: Είχε πολύ.
1: Και όχι μόνο άλλο, και τον Κωνσταντέλια πήγε και κλώτσε κάποια στιγμή από πίσω. Και έναν ακόμα παίχτη νομίζω, δεν θυμάμαι ποιον.
0: Είχε αρκετή ένταση, λοιπόν, δηλαδή, χθες, ναι.
1: Λοιπόν, ήταν πολύ δυνατό. Λοιπόν, καλό παιχνίδι κάναμε, αλλά έχουμε μια έλλειψη εκεί στο κέντρο. Δηλαδή μετά από το 60-70 είχαν κλατάρει όλοι εκεί πέρα από δυνάμεις. Και αυτό που μου κάνει έτσι μια εντύπωση είναι ότι στην επίθεση ο Μύθο ήταν χθες άφατος και ο Γερεμέγεφ. Πέρα από ένα σου που έκανε.
0: Δεν ενοχλήσαν, ναι, γενικώς δεν ήταν.
1: Δεν ενοχλήσαν καθόλου. Δηλαδή, σαν να παίζαμε με 10 παίχτες σε όλο το παιχνίδι. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Στην κλασική του δύναμη τώρα, στα χαφ, Κωνσταντέλια, Τάισον Ζίβκοβιτς. Εκεί στηρίχθηκε ο ΠΑΟΚ.
1: Ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή, έκανε το καλύτερο το παιχνίδι χθες. Ναι. Έκανε ένα από τα πολύ καλά παιχνίδια.
0: Ήταν,
1: δηλαδή,
0: ήταν
1: δεν τον έκοβε κανένας πέρα μόνο με φάουλ. Είχε και κάτι φλιαρίδι βέβαια, αλλά εντάξει. Ήταν. Πολύ αποτελεσματικός.
0: Σοφάρισε γρήγορα. Αυτός είναι.
1: Αυτό το ότι σοφαρίσαμε γρήγορα, αλλά χρειαζόμαστε ενίσχυση οπωσδήποτε. Μα εγώ δεν τον είδα. Μακάρι να προχωρήσουν όλες οι ομάδες να έχουμε
0: και εντάξει, πολύ πιο εύκολο τώρα και βατός αντίπαλος του Παναθηναϊκού για το μέγεθος και τις διοργάνωσεις και το επίπεδο.
1: Η Δυναμό είναι.
0: Αλλά επειδή είναι πιο καινούργια ομάδα και έχει πιο πολλά στοιχεία που βάζει ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά, όχι ότι και ο Πάο, καινούργιο προμονητή έχει και αυτό έχει προσταφερές αρκετές, αλλά έχει έναν κορμό. Ενώ ο Παναθηναϊκός και εδώ είναι ολοκαινούργια ομάδα.
1: Πολύ καλός εχθές ο Χατζηδιάκος, πάρα πολύ καλός.
0: Ο Χατζηδιάκος τώρα εντάξει είναι, δεν είναι στοίχημα, είναι τώρα σίγουρο.
1: Από τη στιγμή που την εκθίασε ο Σπυρόπουλος κάποια στιγμή στο μάτς, άρχισε κατά δυο λάδια, είχε πολύ σοβαρά. Νομίζω στο ένα φάγαμε και γκολ, δεν θυμάμαι τώρα, αν ήταν σε αυτό, τι ήταν χαμένη ευκαιρία. Αυτά, μακριά να πέρασουν όλες οι ομάδες, καλή επιτυχία σε όλους.
0: Καλή επιτυχία. Εύχομαι και εγώ και στις δύο ομάδες. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Μην τα βάζετε με τον Πελίστρη, ξέραμε ότι δεν τα βάζετε. Να τα βάζετε με τον Τετέι που δεν ξέρει να σκοράρει. Ναι, ρε φίλε, αλλά ο Τετέι δημιουργεί ρήγματα. Είναι τάγκο Τετέι και κάνει κάποιες ενέργειες πάρα πολύ δύσκολες. Ανοίγει χώρους. Είναι πολύ σημαντικός για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και έχει πολύ μεγάλες προοπτικές εξέλιξεις και πολύ μεγάλες δυνατότητες. Θέμα δουλειάς είναι, παιδιά, οι χαμένες φάσεις τώρα και τα τελειώματα. 100%. Το ζήτημα είναι ότι είδαμε ταχύτητες, κινήσεις από τον άξονα, κινήσεις από τα άκρα για τον Παναθηναϊκό, πράγμα που είχαν λείψει την περασμένη χρονιά. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς βέβαια για να βγάζουμε συμπεράσματα τώρα και σε αυτό το επίπεδο. Κάπως έτσι θα τα πάμε στο πρώτο δελτίο πολιτικής ενημέρωσης για σήμερα από το Sky. Και θα συνεχίσουμε μέχρι τις 8 με τους τρόπους επικοινωνίας που ξέρετε και έχετε συνηθίσει κάθε μέρα.

βλέπω τώρα και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού κάποιες κινήσεις που επικεντρώνονται κυρίως στην απόκτηση τερματοφύλακα, καθώς δείχνουν ότι προσχωράει η μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ και το in Premier League. Ολοκληρώθηκε η επιστροφή του Σάλιακα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είχε φύγει πολύ νέος βέβαια και πολύ μικρός τότε ο Σάλιακας. Νομίζω ότι ήταν η χρονιά με τον Μάρκο Σιλιβάκη. Είχε παίξει κάποια εύκολα παιχνίδια του κυπέλου εκείνη τη σεζόν στον Ολυμπιακό. Ήρθε από τη Ζανκ Πάουλη λοιπόν ο Σάλιακας και την Bundesliga στον Ολυμπιακό για το δεξί άκρο της άμυνας να αντικαταστήσει ουσιαστικά τον Κωστίνια. Έχει έρθει και ο Μαφέο, δύο παίχτες. Καθώς ο Ροντινέι θα είναι μπαλαντέρ και θα παίζει και μπροστά και πίσω. Ενώ ολοκληρώθηκε και μετακίνηση του Μπετανκόρ από τον Ολυμπιακό στη Λας Πάλμας. Πάμε στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα διάλειμμα για δελτίο πολιτικής ενημέρωσης και συνεχίζουμε με την επικοινωνία με τους ακροατές και τα μηνύματα, όπως ξέρετε, και ό,τι άλλο θέλετε και όποια ειδησιογραφία υπάρχει να καλύψουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά από Αλυπέδου αλλά και στην περιοχή του Σκαραμαγκά. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Ολοκληρώθηκε το κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων που σημειώθηκε για 13η συνεχόμενη νύχτα. Νωρίτερα, νέα προειδοποίηση προς το Ιράν είχε απευθύνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας στη Σύρο για το θάνατο μιας 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησε με το ζευγάρι και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του Γεροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Μη πρωτοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν. Τη δίνει στον Αντίνο. Αυτό τη δίνει στον Τεντέι. Ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουση. Ο Γιάκουση στο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο τη Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκό 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας απομακρύνει αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι τη Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στο Τσέριν. Αυτός δίνει στο Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάγκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
9: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον, Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίσης θα πάρει τη δεύτερη Ζίφκοβιτς και εκτός περιοχής Ζίφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια με την περιοχή Κωνσταντέλια. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ! 1-1! Ασίστ του Ζίφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρει, σκάβει την μπάλα για να εσουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα. Και γυρίζει. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό. Θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρης του Τζαφίρη. Κοροπάει του Ζαφίρη. 1-2 ο δικέφαλος. Από λάθος των Ουκρανών ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα. Να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών. Και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 πάω 38. Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ για το δικέφαλο με τον Σαντά Μαρία! 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σου του Γάλλου, αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ, στο δεύτερο μήχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό και

Συνεχίζουμε λοιπόν μετά το δελτίο πολιτικής ενημέρωσης εδώ στο Big Wings Sport FM για τους 94,6. Είμαι ο Κυριάκος Σταδερόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και εκτάκτως είμαι και στο μικρόφωνο. Καθώς όπως ακούσατε, ο Βάγγελης έκανε τη χθεσινό βραδινή μετάδοση του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε, είναι λίγο δύσκολο να έχει περιγράψει το παιχνίδι χθες το βράδυ στην Ουγγαρία και να είναι και εδώ ταυτόχρονα. Όπως με ρωτάει ένας φίλος που είναι ο Μάστρο Βάγκος και ποιος εσύ ρε Μάστορα, είμαι ένας περαστικός σπουδαφός. Μου ανοίξανε μέσα, ανέβηκα πάνω και πήρα και μικρόφωνο και κάνω εκπομπή. Καλέ μου φίλε, να είσαι καλά, μάλλον είσαι καινούριος, είσαι από το εξωτερικό, είσαι μπόμπειρας. Ό,τι και να είσαι καλά, να είσαι, ευχαριστώ για το μήνυμα. Διευκρινιστικά στο λέω, είμαι χολύπτης και καλύπτω και τις ανάγκες του σταθμού στο μικρόφωνο αυτή τη στιγμή με καθώς απουσιάζει ο Βαγγέλης. Ο Μάκης από το Ηράκλειο συνέχεια με τις γνωστές του απορίες κάθε μέρα γιατί, να, γιατί δεν ξέραν ότι ο Κάγκουα είχε προφορική συμφωνία και μιλάμε για φιάσκο και συγχαμένο χρόνο. Καλά, δεν νομίζω ότι είναι έτσι όπως τα λες, Μάκη. Είσαι λίγο υπερβολικός, αλλά εντάξει. Χθες μου έλεγες πώς τολμάνε και βγάζουν το Avengers Doomsday και το Dune την ίδια μέρα. Πίστεψέ με ότι μπορεί. Μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει δύο ταινίες που τον ενδιαφέρουν και θεωρεί απαραίτητες για την ψυχαγωγία του και ότι τον διασκεδάζουν και θέλει να πάει να τις δει σε κινηματογραφική αίθουσα, θα βρει τη δυνατότητα να πάει να δει τη μία μέρα τη μία και την άλλη ή αν είναι δυνατόν τόσο μεγάλη υπερπαραγωγή και σημαντική για την προτιμήσεις κάποιου θεατή να πάει να δει ένα έργο κάποια στιγμή στην κινηματογραφική αίθουσα και μετά να βγει και να πάει στην επόμενη. Έχει αυτές τις δυνατότητες. Με τους τα πολυσινεμά που υπάρχουν στην εποχή μας, Μάκη μου, ωραίο και το Avengers, ωραίο και το Dunes, καλά θα πάνε νομίζω, καλά θα πάνε. 500 εκατομμύρια προβολές είχε το τρέιλερ της ταινίας Avengers Doomsday που θα βγει στις 18 του Δεκέμβρη. Μέσα σε 24 ώρες πρέπει να είναι καινούριο παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά εντάξει, είναι προπαραγωγές, ενδιαφέρουν, καλύπτουν και τις μεταγενέστερες γενιές και τις νεότερες, καθώς είναι θεαματικές ταινίες. Και να γυρνάμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα και στο Παναθηναϊκού, στα του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, να δούμε και τι γίνεται με τις ρεβάντς.

Την επόμενη Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο θα παίξει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα με την Δυναμό Κιέβου για να υπερασπιστεί το υπέρ του αποτέλεσμα που κέρδισε με 3-2 εχθές στην Πολωνία.

Ενώ ο Παναθηναϊκός βλέπω από την πλευρά του θα παίξει στις 9.30 με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο την ερχόμενη εβδομάδα. Άρα σίγουρα ένα παιχνίδι το οποίο άνετα θα έχει 20 με 25 εύκολα. Η Premier League ξεκινά 21-8 με Arsenal Coventry, μου λέει ο Νικόλα στην Κυψέλη. Μάλιστα. Η πρωταθλήτρια Arsenal λοιπόν ξεκινάει με την προβιβαστήσα Coventry. Έχουμε να την δούμε στην Premier League την Coventry περίπου από το 99-2000 εκεί γύρω. Όχι άλλα νούμερα, όχι άλλα ρεκόρ, λυπηθείτε μας, σταμάτα. Σιγά ρε φίλε. Δηλαδή είμαι ηχοκαλυπτής, μου λέει ο Σπύρος από το Ρέθυμνο που λέει φεύγω μόνος μου. Είμαι ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Εδώ πέρα. Κάπως έτσι φίλε Σπύρο από το πανέμορφο Ρέθυμνο και λαοφιλή αυτό το καιρό.

Όσοι το γνωρίζετε, 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα μικρόφωνά μας. Για να μην μου παίρνετε τηλέφωνο μετά από το ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, έχετε αρχίσει και φεύγετε για τα καλά. Οπότε σας εύχομαι τα καλύτερα, να περάσετε καλά, να έχετε καλές διακοπές, να το ευχαριστηθείτε, να ξεκουραστείτε και να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται.

Καλημέρα και στο φίλο το Βίκτορα από το Πέραμα. Απλά υπερπληροφόρηση σκοτώνει, ρε Κυριάκο. Εντάξει, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι. Είναι καλοκαίρι, έχει τελειώσει το Μουντιάλ 5 μέρες. Θέλει ο κόσμος λίγο να κάνει μια επίγεινη επανεκκίνηση. Να ξεκουραστεί, να γεμίσει τις μπαταρίες σου και να επιστρέψει. Όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, σίγουρα το πεσινό παιχνίδι απασχολεί περισσότερο τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ που καίγονται για την επίσημα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και έχουμε ανάγκη να ξεκινήσουμε και σαν ελληνικό ποδόσφαιρο τη χρονιά με νίκες και με προκρίσεις. Κύριος ο Παναθηναϊκός που δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας στο Conference League και πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις, είναι και καινούργια ομάδα για να μπει στους ομίλους του Conference. Ένα στόχος που φαντάζει εφικτός σε σχέση με την δυναμικότητα των ομάδων και τη βαθμολογία που σιγά σιγά επανέρχεται ο Παναθηναϊκός με την δυναμική που έχει, καθώς έχει αρχίσει πάλι και επανέρχεται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, συμμετέχει και κάνει προκρίσεις τα τελευταία 2-3 χρόνια.

0: Λέγαμε τώρα για ειδήσεις και στα του Ολυμπιακού. Βλέπω και στον μπάσκετ υπάρχουν εξελίξεις με τον Ντόρσεϊ που είναι στην αναμονή. Στο ποδόσφαιρο να δούμε αν ο Ορτέγκα θα φύγει, θα πάει στη River Plate, οπότε θα αποκτηθεί και άλλος αριστερός μπακ. Ας πάμε όμως στην επόμενη γραμμή να μιλήσουμε με τον επόμενο ακροατή που είναι στην αναμονή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
1: Καλά, καλά. Για το ποδοσφαιρικό τώρα το τμήμα πήρα να μιλήσω.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι ο Νίκος από Πάτρα.
0: Ναι, σε κατάλαβα τη φωνή.
1: Μιλάμε κυρίως ποδοσφαιρικά.
0: Το θυμάμαι.
1: Μέχρι στιγμής με τα γραφικά είμαι ευχαριστημένος θεωρητικά πάντα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί σίγουρα έχει αναβαθμιστεί η αμυντική γραμμή, η τετράδα που έχουμε πίσω πλέον. Νομίζω είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Στην ουσία έχεις, πάλι ξανά θεωρητικά το λέω, 4 βασικούς παίκτες.
0: Για τα center back, έτσι, λες με την επιστροφή του Κάρμου, έτσι.
1: Για τα center back.
0: Και το...
1: Ναι. Δεξιά για μένα μ' άρεσε πάρα πολύ η επιστροφή του Σάλια. Κάτι ήθελα από πέρσι, πρόπερσι.
0: Χρειάζονταν να μπει και παίχτης τώρα που είναι Έλληνας. Οπότε για να μην έχουμε τα προβλήματα που είχαμε πέρσι με τους ξένους που είχαμε ξένους και δεν μπορούσαμε να τους χρησιμοποιήσουμε γιατί είχαμε ξεπεράσει τον αριθμό.
1: Το κυριότερο είναι και καλός παίχτης και είναι και καλό παιδί. Εγώ αυτά τα συνδυάζω και τα τρία. Και το ακόμα καλύτερο θέλει να παίξει τον Ολυμπιακό. Αυτό θέλω να το πω γιατί ακουγόταν καιρό για τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης,
0: καλά, Γιαννούλης είναι διακαής πόθος όλων των ελληνικών ομάδων και δεν ξέρουμε άμα πώς θα εξελιχθεί το καλοκαίρι, έτσι. Προτεραιότητα του είναι το εξωτερικό.
1: Ναι, και αν είναι στην Ελλάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Εμένα αυτό που είχε σαν Ολυμπιακό δεν μου άρεσε. Δηλαδή κάποιος που θέλει να έρθει να παίξει, ειδικά Έλληνας, θέλει να έρθει να το γουστάρει.
0: Εντάξει, δεν φαίνεται να αναθερμαίνει το ενδιαφέρον, αλλά ποτέ μιλες ποτέ, έτσι. Καλός παίχτης είναι και... Εντάξει, όλα τα έχουμε δει στο χώρο του ποδοσφαίρου κατά καιρούς.
1: Άκουσα χθες ότι ουσιαστικά έχει κλείσει από τον ΠΑΟΚ, τώρα θα φανεί αυτό. Τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Το ζήτημα είναι ότι χρειάζεται και εκεί σίγουρα αναβάθμιση Ολυμπιακός, γιατί θα μιλήσω με αριθμούς όταν έχεις δύο μπακ ή θα πάω στον Ορτέγκα για παράδειγμα, ο οποίος εξ αρχής εμένα δεν μου άρεσε σαν μπακ στον Ολυμπιακό, ακόμα και τη χρονιά την καλή του conference. Και δεν το λέω από άποψη γκρίνιας.
0: Έχει προτερήματα και μειονεκτήματα ο Ορτέγκα, τα οποία φαίνεται ότι δεν τα έχει δουλέψει πολύ, δηλαδή. Έχει...
1: Και δεν τα εξέλιξε, δηλαδή.
0: Ναι, έχει μείνει λίγο στάσιμος. Δεν είπα ότι είναι κακός παίκτης, αλλά έχει κάποια στάνταρ τα οποία. Έχουν μείνει σταθερά.
1: Απλά τουλάχιστον όταν είχε το ρεάπ και έλεγε ότι αμυντικά είναι καλά, αλλά επιθετικά πάσχει. Τώρα το θέμα είναι ότι ο Ορτέγκα στα δικά μου τα μάτια ήταν ένας μέτριος παίκτης και στα δύο. Και επιθετικά και αμυντικά. Είχε ένα πράγμα το οποίο το μαθαίνουμε από τις ακαδημίες. Να μην σου φεύγει στην πλάτη επιθετικός και το έβλεπα 3 χρόνια. Ένα πράγμα να μην το
0: δει. Ναι, το παθαίνει συχνά. Το παθαίνει συχνά.
1: Βέβαια. Και το κυριότερο είναι ότι τελειώνει η ποδοσφαιρική χρονιά, ας πούμε, και το μπακ σου έχει 2 assist.
0: Ναι, και οι σέντρες του δεν είναι όσο καλές θα έπρεπε για αριστερό πλάγιο μπακ.
1: Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τα μπακ ξέρεις ότι παίζουν πολύ έργο ρόλο, οπότε...
0: Εντάξει, τώρα η χρονιά τώρα που έχει μείνει χαραγμένη στον Ολυμπιακό είναι το 19-20 τελευταία που είχε μαγικά μπακ, αλλά από τα Λαουί Τσιμίκα, έτσι, σε χρονιά μαγική για τον Ολυμπιακό.
1: Σίγουρα, αλλά εγώ σου λέω και στα επίπεδα εκείνα να μην φτάσει.
0: Ξέρω ότι είναι πολύ καλός, αλλά μεγάλος απότομα πέρσι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Για την θέση του δεξιού.
1: Οπότε στα αριστερά για μένα χρειάζεται μια αναβάθμιση. Μπροστά θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού από τη μέση και μπροστά θα αποκτηθούν άλλοι δύο παίκτες οι οποίοι...
0: Θα έχουμε προσταθερές αρκετές στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Θα έχουμε ακόμα κι άλλα.
1: Και θα είναι και πρώτη γραμμή. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι κάποιος από αυτούς που ακούγονται ή είναι κάποιος από αυτούς που δεν ακούγονται. Αλλά σίγουρα θα είναι πρώτη γραμμή από το πάνω ράφι. Καλύτερος ο Ολυμπιακός νομίζω από πέρσι θα είναι. Χειρότερος είναι δύσκολο. Οπότε,
0: ναι. Τουλάχιστον σαν εικόνα δεν ξεκινά... μου είναι σαν καλό να είναι καλύτερο.
1: Οπότε ξεκινάει από καλή αφετηρία. Το Παναθηναϊκό λίγο που είδα χθες δεν ξέρω και το λέω από τώρα, το λέω βασικά τον Ιούλιο. Μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν τελείως. Δεν νομίζω ότι θα μπει στη διεκδίκηση στο Παναθηναϊκό.
0: Είναι ολοκένουργια ομάδα και χτίζεται, οπότε θέλει χρόνο.
1: Σίγουρα. Γι' αυτό σου λέω τη δική μου την εκτίμηση τώρα τον Ιούλιο. Μπορεί σε 5 μήνες να δούμε κάτι τρελό. Ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη...
0: Και αυτός είναι αναδιοργάνωση και αυτός.
1: Είναι αναδιοργάνωση γιατί έφυγε και ένας άνθρωπος, όχι προπονητής, ένας άνθρωπος που σκέφτεται πάνω του πολλές αρμοδιότητες του ΠΑΟΚ.
0: Όλη την ομάδα έτρεχε.
1: Οπότε είναι λίγο δύσκολο και για την ΑΕΚ τέλος, ξανά το λέω, τον Ιούλιο, νομίζω ότι έχει πέσει στη λούμπα που έπεσε και ο Ολυμπιακός μετά τον Ντάμπι. Για μένα χρειαζόταν αναβάθμιση κυρίως στα μπακ της, τα οποία δε, από ό,τι φαίνεται δεν τα αλλάζει, και θα πάει στην ουσία με τον ίδιο κορμό τον περσινό. Πιστεύω ότι θα πέσει μια λούμπα σε αυτό το πράγμα.
0: Θα φανεί νωρίς, γιατί η ΑΕΚ έχει το περιθώριο και την πολυτέλεια να ξεκινάει τώρα. Έχει ξεκινήσει πολύ αργότερα την προκριματική. Όσον
1: αφορά το... Ναι, είναι αρκετά νωρίς. Όσον αφορά τον προκριματικό, είναι δύσκολος όσο είναι δύσκολα όλα τα προκριματικά το καλοκαίρι. Και το ξέρουμε, αυτό το έχουμε δει. Έχουμε δει σφαλιάρες ελληνικών ομάδων που έχουν πάει από πολύ πολύ μικρότερες ποδοσφαιρικά ομάδες.
0: Τα έχουμε πάθει όλοι.
1: Θέλει, ναι, θέλει πολύ προσοχή. Για αυτόν τον λόγο, για να κλείσω, θεωρούσα πάντα ένα από τους κορυφαίους προπονητές στον Ολυμπιακό, το Μάρτινς, ο οποίος, αν θυμάσαι σε όλα τα προκριματικά, ήταν σοβαρός. Και όταν λέγαμε εμείς ότι βάζει 4 και 5 και ότι σε ποιον θα βάζει, μετά καταλάβαμε...
0: Είχε πάει πολύ καλά με τον Μάρτινς ο Ολυμπιακός, ναι.
1: Ήταν σοβαρός από την αρχή.
0: Εκείνη η χρονιά με τις τρεις προκρίσεις τότε, με την Πλζέν, την Κράσνονταρ ήταν η τελευταία και η Τρανσοσπόρ ήταν ενδιάμεση, που είχε πιάσει το πέναλτι.
1: Ναι. Αλλά ήταν, είχε σοβαρό το Ολυμπιακό, τον έβλεπες.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, καλημέρα, καλή δουλειά σε όλους.
0: Κάνει πριν, άλλη ομάδα ήταν, από την Κωνσταντινούπολη που ήταν, που παίζει ο Ρομπίνιο τότε και κερδίσαμε εκτός με τον γκολ του Μασούρα. Και εντός είχαμε το σεμέδο.
1: Ναι, μου διαφέρει και εμένα το όνομα της, έχει δίκιο. Καλημέρα και καλή δουλειά σε όλους, Κυριάκο, θα ξαναπούμε.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Σε ευχαριστώ για το τηλεφωνήμα σου, να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλώς τον, ναι.
2: Τι κάνετε, καλά είστε, κύριε Κυριάκο?
0: Νικό ρε φίλε, Νικό, σιγά.
2: Εντάξει, επειδή συμπαθώ να σου πω.
0: Εντάξει, ακόμα καλύτερα, να έχουμε ιδιότητα. Νικός δεν είμαι, δεν μ' αρέσει. Είμαι
2: άνθρωπος. Γι' αυτό μου αρέσει το στυλ της αυθεντικός.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να πω όμως, να κάνω μια παρατήρηση. Η πολύ μεγάλη μακροημέρευση μιας συζήτησης κουράζει τους άλλους και υπερανάγκη.
0: Γίνεται αυτό που λες, αλλά ξέρεις, επειδή είναι καλοκαίρι και μπήκαμε σε περίοδο διακοπών, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τόσο φορτωμένο το κέντρο, οπότε άμα δεν είναι φορτωμένο, γιατί επειδή είμαι κυχολήπτης, και λαμβάνω τις γραμμές, έχω ιδέα τι γίνεται. Οπότε άμα βλέπω ότι εντάξει, υπάρχει χρόνος, ναι, δίνω στον άλλον.
2: Εγώ να πω κάτι, εγώ είμαι παθηναϊκός. Είδα χτες το αποτέλεσμα, είδα μια έτσι ρηχή αντίδραση του Παναθηναϊκού, βέβαια όμως έδειξε επαγγελματισμό. Και να ξέρεις το τέλος, ξέρεις τι επιβραβεύεται ο επαγγελματισμός, αγαπητέ Κυριακό.
0: Πάντα.
2: Δηλαδή είδα μια ομάδα που έχει διαδικασίες. Είδα ότι οι παίκτες γυρνάνε πίσω να μαρκάρουν, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν βεντέτες, δεν υπάρχουν νοοτροπίες άσχημες, και πιστεύω ότι αυτός ο προπονητής, επειδή λόγω της φιλοσοφίας αυτής της σκανδιναβικής, της απόλυτης, ξέρεις, προτεσταντικής νοοτροπίας, τι γίνεται, παιδιά, θα παίξετε μπάλα, θα έχετε απλουθεί στα συστήματά μου, αλλιώς αντεγιά. Νομίζω ότι έτσι φτιάχνουν δύο ομάδες. Οι ομάδες έχουν διαδικασίες. Και οι διαδικασίες θα φέρουν αποτελέσματα. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχει το μπάτζετ και θα έχει κάνει και σωστές επιλογές σε παίκτες, γιατί δεν είναι και θέμα τύχης, είναι και θέμα άλλων παραμέτρων.
0: Κοίτα, όποτε χρειάζεται να γίνει υπέρβαση, γίνεται. Το έχει δει τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν παίρνουν χρήματα τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό. Είναι ότι δεν έρχονται τα αποτελέσματα που περιμένουν και δεν καλύπτουν οι προσδοκίες που.
2: Ναι. Εγώ να σου πω κάτι, δεν είμαι υπέρ των ποδοσφαιριστών. Παρά τους έχουμε θεοποιήσει τους προσφαιριστές, παικτάκια είναι οι περισσότεροι, θα παίξουν από εδώ, θα παίξουν από εκεί, για τα λεφτά μισθοφόροι του κερατά είναι. Αλλά μπας στη δόση και η νοοτροπία τους. Αυτή τώρα με κάτι τατουάζ, με κάτι τέτοια, οι περισσότεροι να ξέρεις θα γίνουν και άφραγκοι σε κάνα 2-3 χρόνια.
0: Ναι, ρε, αλλά είναι παγκόσμιο τώρα αυτό που λες. Δηλαδή, τατουάζ έχει από το Μέση, που είναι και τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, μέχρι τον τελευταίο που παίζει σε ένα τοπικό δύο εβδομάδες και είναι μπάρμαν και καφετζής μετά.
2: Ο Μέση, άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρω, το ξέρει ο περισσότερος κόσμος, είχε μπλακεί σε μεγάλα φορολογικά σκάνδαλα. Δεν είναι και τιμή του αυτό.
0: Ναι, ρε, αλλά εγώ και εσύ τον παρακολουθούμε γιατί παίζει ωραία μπάλα, δηλαδή. Δεν είμαστε εφοριακοί.
2: Εγώ είπα, είναι καλός προσεγγιστής, αλλά σαν άνθρωπος δεν μου λέει τίποτα απολύτως.
0: Ξεσυνηθίζεται στους πολλούς πλούσιους άνθρωπους, άμα έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να κάνουν φορολογικά, να έχουν κάποιες αποφυγές, να τις πετυχαίνουν.
2: Εγώ έχω δει πολύ πολύ πλούσιους ανθρώπους, θα σου πω κάτι, πολύ πλούσιοι είναι πολύ απλοί άνθρωποι.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Έχετε λάβει το κουπόν της ΑΕΚ αξίας 20 ευρώ για δωρεάν λαμπτήρες LED? Αν ναι, ήρθε η ώρα να το εξαργυρώσετε. Επισκεφτείτε τώρα ένα κατάστημα της PGS Lighting Electrical και κάντε την αλλαγή που συμφέρει. Εξαργυρώστε το κουπόνι σας με συγκεκριμένους λαμπτήρες LED, μειώνοντας άμεσα την κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι σας. PGS Lighting Electrical. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας σε όλη την Κύπρο.
5: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ, επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
10: buysellcypress.com. Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita. Ένα με σένα.
11: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000 8182.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
2: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
3: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σε εσύ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω ξανά. Με την ευχή και την ελπίδα, καλά να αρχίζει η μέρα σας. Ομαλά να εξελιχθεί και με θετικό πρόσημο για όλο τον κόσμο να ολοκληρωθεί. Και όχι οποιαδήποτε μέρα. Είναι Παρασκευή, είναι η τελευταία εργάσιμη για τους περισσότερους. Για πολλοί κόσμο εκτιμώ θα είναι και τελευταία εργάσιμη πριν από μια, όχι πριν από ένα απλό Σαββατοκυριακό, πριν από μια περίοδο έτσι άδειας και ξεκούρασης που ακολουθεί. Φυσιολογικό σε κάθε τέλος της εβδομάδας να προκύπτει πλέον αυτή την περίοδο το συγκεκριμένο έτσι ενδεχόμενο ιστοιχείων. Όπως και για αρκετό κόσμο, πολύ πιθανόν η σημερινή ημέρα να είναι η τελευταία έτσι πριν από το Σαββατοκυριακό και πριν από την επιστροφή. Αν έχουν ολοκληρώσει, αν έχουν πάει νωρίτερα και έχουν ολοκληρώσει την καλοκαιρινή τους άδεια. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, όποιο από τα δύο ενδεχόμενα ισχύει για σας, ακόμη και το και κανένα από τα δύο, να συνεχίζετε δηλαδή κανονικά για την ερχόμενη εβδομάδα και να αναμένετε ακόμη την ημέρα ή την περίοδο της δικής σας ξεκούρασης, καλά να είστε, υγεία να έχετε. Όταν υπάρχει υγεία, όλα τα άλλα γίνονται, όλα τα άλλα μπορούν να αντιμετωπιστούν. Ακούτε Sport FM 95, την εκπομπή πρώτη πάσα, το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης καθημερινά από το σταθμό μας, το μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης, μαζί και σήμερα, Παρασκευή, όπως είπαμε, 24 Ιουλίου, για να δούμε έτσι όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα. Επικαιρότητα αθλητική που σαφώς περιστρέφεται, επικεντρώνεται γύρω από τα χθεσινά τρία παιχνίδια, για την ώρα τουλάχιστον. Θα δούμε τι άλλο μπορεί να φέρει η σημερινή ημέρα, γιατί είναι και περίοδος έτσι προετοιμασίας, μεταγραφών. Τρία χθεσινοβραδινά λοιπόν παιχνίδια. Τα πρώτα τρία παιχνίδια ομάδων μας για τις ευρωπαϊκές φετινές τους υποχρεώσεις. Ολοκληρώθηκε έτσι ο πρώτος κύκλος γενικότερα αγώνων και των τεσσάρων εκπροσώπων του Κυπριακού Πρωταθλήματος στις διασυλλογικές φετινές διοργανώσεις της UEFA. Ο απολογισμός σαφώς γενικά δεν είναι ικανοποιητικός με βάση τα χθεσινά αποτελέσματα. Μία νίκη και δύο ήττες. Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα έπρεπε, όπως τα περιμέναμε ή όπως προσδοκούσαν ιδιαίτερα οι φίλοι των συγκεκριμένων ομάδων. Αν μη τι άλλο, δεν έχει χαθεί κάτι οριστικά εν ώψη των επαναληπτικών της ερχόμενης εβδομάδας. Στα σίγουρα μπορούμε να θεωρούμε μία δεδομένη έτσι πρόκριση αυτή του Απόλλωνα. Με πολύ καλές πιθανότητες θα πάει στους επαναληπτικούς της ερχόμενης εβδομάδας η Ομόνοια και με την ανάγκη να κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια για να ανατρέψουν τα σε βάρος του δεδομένα η ΑΕΚ και η Πάφος. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια για τα χθεσινά παιχνίδια. Η σημερινή μέρα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί θα έχουμε και την κλήρωση σήμερα για το νέο πρωτάθλημα. Στις 11 είναι προγραμματισμένη. Όσο και αν ισχύει ότι όλοι θα παίξουν με όλους αργά και γρήγορα σε ένα πρωτάθλημα δύο φάσεων, σαφώς και έχει την δική του σημασία, έχει την δική της σημασία η σειρά των αγώνων, το ξεκίνημα, κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια σε καθοριστικά χρονικά σημεία της περίοδου που θα ξεκινήσει από το τέλος του Αυγούστου. Όλα αυτά θα μπορούμε να τα δούμε και να τα συζητήσουμε μετά τις 11 σήμερα, αφού είπαμε στις 11 είναι προγραμματισμένη να αρχίσει όλη η διαδικασία, η εκδήλωση για την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. Ξανά καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να πούμε καλό δρόμο για όσους ήδη βρίσκονται στο αυτοκίνητο. Να πούμε μακάρι σήμερα να μην δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στους δρόμους. Να εκφράσουμε τη συμπάθεια μας σε όσους ταλαιπωρήθηκαν και ήταν ταλαιπωρία πάρα πολλών ωρών χθες με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την ανατροπή μεγάλου αυτοκινήτου στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λεμεσού. Μακάρι σήμερα τα πράγματα να εξελιχθούν πιο ομαλά. Να είμαστε κι εμείς βέβαια προσεκτικοί. Υπάρχουν περιπτώσεις που έτσι τα φέρνει τύχη και δημιουργούνται προβλήματα, αλλά υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις που πολλά από όσα προκύπτουν και κάποια δεν έχουν μόνο θέμα με ταλαιπωρία, έχουν και συνέπειες έτσι τραγικές. Πολλά από όλα αυτά μπορούν να αποφευχθούν αν είμαστε εμείς πιο προσεκτικοί, πιο έτσι συγκεντρωμένοι όταν κρατάμε το τιμόνι. Θυμίζω την εκπομπή την ακούτε χάρη στην ΣΥΤΑ και με προγράμματα Cube από την ΣΥΤΑ έχετε τη δυνατότητα να συγκεντρώσετε όλες τις υπηρεσίες σε ένα μόνο λογαριασμό και για όλη την οικογένεια αν θέλετε. Προγράμματα Cube από την ΣΥΤΑ φέρνουν όλη την επικοινωνία της οικογένειας σε ένα λογαριασμό. Κάνουν πιο απλή την καθημερινότητά σας με Fiber 1 Kbps, με περιόριστη ομιλία σε σταθερό και κινητό, με το περιεχόμενο, το πλούσιο περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα ακόμη προνόμια. Αποκλειστικά, ξέχνιαστα και οικονομικά στα προγράμματα Cube από την ΣΥΤΑ. Δείτε και μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy. Σήμερα κληρώνουμε εδώ στην εκπομπή πρώτη πάσα τις 5 υποτροφίες από το Global College αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία, θυμίζω. Οι 5 τυχεροί που θα προκύψουν από την κλήρωση θα αξιοποιήσουν την υποτροφία είτε στο δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, είτε στο πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων, είτε στο μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. Λίγο μετά τις 9.30 θα κάνουμε την κλήρωση. Έχετε ακόμη χρόνο. Global, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία στέλνετε στο 2950 για να διεκδικήσετε τις υποτροφίες. Και θυμίζω 2950 Season. Το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει, μία από τις ομάδες του νέου πρωταθλήματος, του φετινού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας, και ακολούθως τον ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, εάν θέλετε να διεκδικήσετε ερχόμενη πλέον Παρασκευή στις κληρώσεις ένα από τα εισιτήρια διαρκείας, δύο συγκεκριμένα εισιτήρια διαρκείας για κάθε ομάδα θα κληρωθούν στις 31 Ιουλίου. Πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Να πω ότι στο 2950 επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας και με γραπτά μηνύματα. Η πρώτη καλημέρα από τον Πράσινο Κυνηγό. Όπως πάντα σε εμάς και στους ανατολικούς του Γασιπή, είδε μόνο πρώτο ημίχρονο της ΑΕΚ και πρώτο ημίχρονο της ΠΑΦΟΥ και δεν έχει άποψη γενικότερα όπως σημειώνει. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Πολύ πιο αναλυτική η πρώτη έτσι τοποθέτηση σε σχέση με τα χθεσινά παιχνίδια του Μάριου 5-32. Γράφει για μοιρασμένο απολογισμό 2 νίκες 2 ήττες. Θα περίμενε κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα με βάση τη βαθμολογία σημειώνει της ΠΑΦΟΥ εναντί των Κροατών. Πρέπει να κάνουν μεγάλη υπέρβαση οι Βαφίτες. Οι χωριανοί μουσκαλιώτες δεν ήταν τόσο μεγάλη διαφορά εντός γηπέδου. Αδίκησαν τον εαυτό τους αφού δεν σκόραρα. Αποβλήθηκε παίχτης και τιμωρήθηκε διπλά αφού σκόραρε αντίπαλος. Βαριά τα πόδια ακόμη των παιχτών της ΑΕΚ φάνηκε στην πορεία σημειώνει. Ο Απόλλωνας ακόμη και πριν την αποβολή ήταν πολύ καλός και φάνηκε με τα δύο τέρματα. Απ' εκεί και πέρα βλέπει επόμενο αντίπαλο. Και καταλήγει, κάποιοι βιάστηκαν και μιλούσαν για 14η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Να κλειδώσουμε τη 15η σημειώνει ως χώρα και φέτος και βλέπουμε. Καλό Σαββατοκυριακό επίσης στον Μάριο και πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Αντιλαμβάνεστε, τα χθεσινά παιχνίδια βρίσκονται στο προσκήνιο, αν και το παιχνίδι της ΠΑΦΟΥ που χρονικά ήταν τελευταίο, δεν το έχουν προλάβει όλα τα ρεπορτάζ σε όλες τις εφημερίδες.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Το γήπεδο του Πολίτη γράφει επιστροφή με κρότο για τον Απόλλωνα που κλείδωσε πρόκριση με κοφαντική τεσσάρα. Λύγησε και δύσκολο το έργο για την ΠΑΦΟ και την ήττα της στην Κροατία και το λάθος κόστησε ακριβά και τώρα βουνό η ΑΕΚ ψάχνει υπέρβαση στη Ρουμανία για να μην αποχαιρετήσει προώρα την Ευρώπη. Η επόμενη μέρα στην Ομόνια δεν έχει κάτι να φοβηθεί σε σχέση με τον επαναληπτικό. Πάμε ρεπορτάζ από ΕΛ, θα είναι κερασάκι ο Σιώπης. Γράφει ο τίτλος και για την ΑΕΛ σχεδόν άριστα αντανακλαστικά Ανταμάχου και Τρισκόφς και έδωσαν μορφή στο νέο ρόστερ. Πάμε στην Χαραυγή, στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Ομόνια στο κύριο θέμα, δουλειά στο χέρι της, γράφει για τον επαναληπτικό. Για τα χθεσινά καθάρισε την πρόκριση ο Απόλλωνας. Μπροστά σε ανηφόρα η ΑΕΚ στον επαναληπτικό πρέπει να τα δώσει όλα για να μπορέσει να προκριθεί στην επόμενη φάση. Ρεπορτάζ από Έλλη δεν κατέγραψε πράγματα, αποφασίζει ο Παπαδόπουλος. Θετικά δείγματα από την Πολωνία για τον Άρη. Σκληρή δουλειά συνεχίζεται καθημερινά για τη νέα Σαναμίνα. ΑΕΛ, ο Ούκο Μάρτινς πήρε αρκετές σημειώσεις από το φιλικό πριν από δύο μέρες. Ανόρθωση, μπαίνουν στο αεροπλάνο για Πολωνία. Η Super Sport στο πρωτοσέλιδο έχει τον Απόλλωνα και τη χθεσινή του νίκη. Επιστροφή όχι αστεία. Γράφει η απουσία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα προηγούμενα χρόνια δεν επηρέασε καθόλου τους γαλάζιους. Το λάθος είχε κόστος για εκείνη τη φάση με την αποβολή και το φάουλ που έφερε τον γκολ των Ισραηλινών. Στο ρεπορτάζ για την ΑΕΚ και το χθεσινό της παιχνίδι. Έγινε την πλάστιγκα Ομόνια, ο Παναγιώτης Ανδρέου δώσε πλεονέκτημα με την Καϊράτ. Σε άλλα ρεπορτάζ, ο Άρης έχει ακόμη πολύ δρόμο, σημειώνει. Με βάση τη λογική κινήσεις και η ισορροπία στις γραμμές με βάση τις προσθήκες, το ρεπορτάζ από ΕΛ αυτό. Με καινούργια ταυτότητα, η νέα ΑΕΛ με τις πολλές αλλαγές. Τρέχουν πολλά ζητήματα διοικητικά και οργανωτικά στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης, πάει ο συγκεκριμένος τίτλος. Και η Goal News των Φιλελεύθερων έστησε παράσταση και προκρίθηκε για τον Απόλλωνα. Τα λάθη πληρώνονται ακριβά. Για την ΑΕΚ δεν σκόραραν μπροστά σε άδειο τέρμα, ενώ μια αγγέλα έφερε τον γκολ των Ισραηλινών. Οι πράσινοι είχαν και έχουν το πάνω χέρι. Επόμενη μέρα του πρώτου αποτελέσματος για την Ομόνια. Άρης, το νέο μεγάλο στοίχημα, ακούει στο όνομα Παζέ. Στρατηγείο στη δροσιά του Γκιέλτσε για την ανόρθωση και την αποστολή της που φεύγει το απόγευμα για την Πολωνία. Σιώπης, φορ και ανοιχτή αγορά τα θέματα στο ρεπορτάζ από ΕΛ. Και για την ΑΕΛ τρέχουν να προλάβουν την Πολωνία. Στόχος η ολοκλήρωση του αρχικού μεταγραφικού πλάνου έως την 1η Αυγούστου. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Καλημερίζουμε επίσης Φίλιππο και Νέαρχο, Καθοδόν και Summer School. Ναι, ωραία. Καλά να περάσετε. Κάνουμε αρχή λοιπόν από τα χθεσινά παιχνίδια και κάνουμε αρχή από τα όμορφα, ωραία και απλά. Έτσι εξελίχθηκε η αναμέτρηση στη Γεωργία, το πρώτο φετινό παιχνίδι του Απόλλωνα, επίσημο, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά από 4 χρόνια, και το αποτέλεσμα που ουσιαστικά κλείδωσε, εξασφάλισε και την πρόκριση και έδωσε τυπικό χαρακτήρα στον επαναληπτικό της ερχόμενης Τρίτης στη Λεμεσό. 4-0 ο Απόλλωνας, δείχνοντας από το πρώτο λεπτό του αγώνα την ανωτερότητά του, ήταν εμφανής, δείχνοντας σε όλη την διάρκεια του αγώνα ένα πολύ καλό βαθμό ετοιμότητας για την περίοδο που διανύουμε. Στα θετικά το γεγονός ότι προσπάθησε να μην ρίξει ρυθμό μέχρι και την ολοκλήρωση του αγώνα, να συνεχίσει να κυνηγά και άλλα γκολ. Μέχρι τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου, ο Απόλλωνας είχε ήδη βάλει τις γερές βάσεις για να πάρει το ζητούμενο, πετυχαίνοντας να πάρει προβάδισμα με 2 τέρματα. Μπράντον Τόμας, ίσως ο κορυφαίος της θεσινής αναμέτρησης για τον Απόλλωνα, σκόραρε στο 14ο λεπτό, ενώ στο 28ο με την ατομική του εντυπωσιακή ενέργεια ετοίμασε γκολ για τον Βάισπεκ. Ήρθε και η αποβολή για την Ντίλα Κόρη στο 41ο.

Θέλουμε να χτίσουμε σε αυτή την οτροπία νίκηση, είπε Ρονάν Λοσάδα μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Μετά από 4 εβδομάδες προετοιμασίας, ήταν το πρώτο παιχνίδι. Ήταν φυσιολογικό να μην είμαστε ακόμη στο 100% της ετοιμότητας. Έχουμε ακόμη βαριά, όπως τα χαρακτήρισε, πόδια. Είδαμε και τον αντίπαλο που είχε περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του. Καταφέραμε όπως θέλαμε να κρατήσουμε το 0, να επιστρέψουμε στη Λεμεσό με καλό αποτέλεσμα και να παίξουμε εκεί για πρώτη φορά ευρωπαϊκό παιχνίδι σε αυτό το γήπεδο μπροστά στον κόσμο μας. Θα ξεκουραστούμε, θα ετοιμαστούμε για τον επαναληπτικό. Θέλουμε ανάλογα καλή εμφάνιση, είπε. Οι παίκτες μας επιστρέφουν υγιείς και ευχαρίστησε και τους φίλους του Απόλλωνα που ταξίδεψαν για τον Γκόρι και στήριξαν την προσπάθεια. Ο Απόλλωνας μπορεί πλέον να επικεντρώσει και την προσοχή του στο ζευγάρι και στον επαναληπτικό από τον οποίο θα προκύψει ο επόμενος του αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Η χθεσινή πρώτη αναμέτρηση της Cluj με την Μπραν δεν έδωσε ξεκάθαρη εικόνα. Το πρώτο παιχνίδι στη Ρουμανία τέλειωσε ισόπαλο 2-2. Οι Νορβηγοί πάντως είχαν πάρει προβάδισμα με 2 τέρματα. Στο τέλος του πρώτου και στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου σκόραραν. Στα τελευταία 5 λεπτά συν τις καθυστερήσεις η Cluj μπόρεσε να αντιδράσει και να εσωφαρίσει 2-2. Και όλα θα ξεκαθαρίσουν στον επαναληπτικό της Νορβηγίας την ερχόμενη εβδομάδα. Πάμε στο παιχνίδι που έγινε χθες στην Λάρνακα. Δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει την έδρα της η ΑΕΚ, αφού δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει πρώτα και κύρια το καλό της διάστημα που ήταν το ξεκίνημα μέχρι και το πρώτο ημίωρο του αγώνα. Είχε ευκαιρίες για να σκοράρει σε αυτό το διάστημα. Είχε την αστοχία της, είχε τα λάθη της μπροστά, αλλά είχε και την ατυχία της, ιδιαίτερα σε εκείνη την διπλή φάση με τα δύο δοκάρια. Ισορρόπησαν οι Ισραηλοί προς το τέλος του ημιχρόνου, χωρίς ωστόσο να απειλήσουν ιδιαίτερα. Πιο ισοζυγισμένο ήταν το δεύτερο ημίχρονο, με καθοριστικό το δίλεπτο εκεί του λάθους στο 75ο λεπτό που έφερε την αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα του Φάντε Χόρν. Το φάουλ έξω από την περιοχή που αξιοποίησαν οι αντίπαλοι και σκόραραν στο 77ο λεπτό. Τα πράγματα είναι δύσκολα πλέον για την ΑΕΚ που καλύτερα να τρέψει τα σε βάρος της δεδομένα. Θετικό υπό τις περιστάσεις το γεγονός ότι ο επαναληπτικός δεν θα γίνει στο Ισραήλ αλλά στη Ρουμανία ως ουδέτερη έδρα. Πάμε στη Ρουμανία να αλλάξουμε τα δεδομένα, είπε ο Μάουρο Καμορανέζη μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Δεν μου αρέσει, είπε, να χαρακτηρίζω δίκαιο ή άδικο ένα αποτέλεσμα. Όποιος πετυχαίνει γκολ στο ποδόσφαιρο κερδίζει. Είχαμε τις ευκαιρίες μας. Ο αντίπαλος κατάφερε αυτός να αξιοποιήσει τις δικές του, άρα σημαίνει ότι άξιζε και την νίκη. Παίξαμε όπως προετοιμαστήκαμε για το παιχνίδι και αυτό πρέπει να κάνουμε και στον επαναληπτικό. Δεχθήκαμε την κόκκινη κάρτα, την ίδια στιγμή ήρθε και τον γκολ και αυτό είναι που έκανε την διαφορά. Να εκμεταλλευτούμε τις στιγμές μας, προφανώς εννοώντας τις ευκαιρίες μας. Ήταν η απάντησή του για το τι πρέπει η ΑΕΚ να κάνει για να μπορέσει να ανατρέψει τα σε βάρος της δεδομένας των επαναληπτικών. Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση πρόκρισης η ΑΕΚ, αν δεν καταφέρει να ανατρέψει τα σε βάρος της δεδομένα, θυμίζω παίρνει ζευγάρι από το, παίρνει αντίπαλο από το ζευγάρι της Αύστρια Βιέννης με την Λεπάγια. Το χθεσινό πρώτο παιχνίδι έγινε στην έδρα της Λεπάγια στη Λετωνία. Η Αύστρια Βιέννης κέρδισε με 2-0. Και είναι σαφώς το ξεκάθαρο φαβορί για την πρόκληση, όπως άλλωστε ίσχυε και από την πρώτη στιγμή της κλήρωσης. Είχαμε και άλλα χτες στη Λάρνακα. Είχαμε ένταση πριν από την έναρξη του αγώνα μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων. Δεν πήρε έκταση, τουλάχιστον με βάση την αρχική πληροφόρηση, λόγω της παρέμβασης της αστυνομίας. Μπορείτε ωστόσο και εσείς να έχετε δει μέχρι στιγμής. Κυκλοφορεί ένα βίντεο που ανέβηκε από Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, που δείχνει ξυλοδαρμό σε οπαδό της Μπέιταρ. Τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επεισόδια εν έδρα που στήθηκε σε βάρος Ισραηλινών οπαδών με πέτρες, με τραυματισμό κάποιων εξ αυτών. Θα δούμε αν σήμερα η αστυνομία θα μας δώσει εμάς κάτι περισσότερο σε σχέση με τα γεγονότα έξω από την ΑΕΚ Αρένα. Ακόμη πιο δύσκολα τα δεδομένα για ανατροπή για την ΠΑΦΟ, που κυνηγάει ανατροπή ήττας με 2 γκολ.

Ολ έχει ωστόσο βέβαια υπάφος σε σχέση με την ΑΕΚ τον επαναληπτικό στην Κύπρο. Ήταν ούτως ή άλλως δύσκολη η αποστολή της κόντρα στην Χάιντουκ στο Σπλίτ. Πλήρωσε και ένα δεκάλεπτο έτσι στο δεύτερο ημίχρονο που δεν μπόρεσε να βρει τις λύσεις στην άμυνα και δέχθηκε δύο γκολ. Το ένα βέβαια από απευθείας εκτέλεση φάουλ. Το δεύτερο 9-10 λεπτά αργότερα, πλασέ εντός της περιοχής του Μαγιεσκή. Η Πάφος ωστόσο, που σε πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα του παιχνιδιού είχε την πρωτοβουλία, είχε την κατοχή, αλλά εμφάνισε και πάλι ένα στοιχείο που το είχαμε δει και σε κάποια φιλικά, της αδυναμίας να μετουσιώσει αυτή την δαφική υπεροχή και κατοχή σε ευκαιρίες. Παραδέχθηκε ο Ρικάρδος Απίντο ότι δεν είχε και τις λύσεις αυτή τη στιγμή με βάση το πόσο προχωρημένος είναι ο προγραμματισμός της επόμενης ή της φετινής περίοδου. Ήταν ξεκάθαρο, είπε ο Πορτογάλος τεχνικός, ότι απλά μας έλειψε τον γκολ, είχαμε τις ευκαιρίες μας, δημιουργήσαμε προϋποθέσεις, όμως δεν καταφέραμε να σκοράρουμε και σε τέτοια παιχνίδια οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και πρέπει να εκμεταλλεύεσαι. Θεωρώ πως το αποτέλεσμα, είπε ο Σαπίντο, δεν είναι δίκαιο, γιατί με βάση την εικόνα δικαιούμαστε να βρούμε κι εμείς τουλάχιστον ένα γκολ. Έστειλε ωστόσο αισιόδοξο μήνυμα ότι η ομάδα του μπορεί να ανατρέψει τα σε βάρος τα δεδομένα και να προκριθεί. Αν προκριθεί, θυμίζω ότι στον επόμενο τρίτο προκριματικό του Europa League περιμένει Salzburg. Σε περίπτωση αποκλεισμού η Πάφος θα συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Παίρνει αντίπαλο από το ζευγάρι της Δυναμό Τυφλίδας με την Καούνο Ζαλκύρης. Η Δυναμό Τυφλίδας, ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια, κέρδισε χθες το πρώτο παιχνίδι με 3-0. Ερχόμενη εβδομάδα, θυμίζω το πρόγραμμα, ο Απόλλωνας παίζει Τρίτη στις 8 το βράδυ στο στάδιο Αλφαμέγα κόντρα στην Τίλα Γκόρια. Ακολουθεί την Τετάρτη στις 6 ώρα Κύπρου για αναμέτρηση της Ομόνιας στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ. Και πάμε την ερχόμενη Πέμπτη με δύο παιχνίδια. Πάφος FC Χάιντουκ στο στάδιο Αλφαμέγα στις 8 το βράδυ και στις 8:30 ώρα Κύπρου η ΑΕΚ παίζει στη Ρουμανία κόντρα στην Μπέιταρ του Ιερουσαλήμ. Δύο νίκες χθες για τις ομάδες της Ελλάδας. Στο Europa League ο ΠΑΟΚ κέρδισε εκτός έδρας την Δυναμό Κιέβου 3-2. Για το Conference League εκτός έδρας νίκη και για τον Παναθηναϊκό στην Ουγγαρία κέρδισε την Παξί με 2-1.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της νέας Cyprus League by Στοίχημα της περίοδου 2026-2027 σήμερα στις 11. Θα ακούσετε την κλήρωση ραδιοφωνικά από το σταθμό μας. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Αλφα Κύπρου. Κλήρωση του πρωταθλήματος που είναι προγραμματισμένο να αρχίσει το τελευταίο Σαββατοκυριακό Αυγούστου 29-30. Και προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί το Σαββατοκυριακό 22-23 Μαΐου 2027. Δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με το τελευταίο ή τα τελευταία πρωταθλήματα, σε σχέση με την διεξαγωγή. 14 ομάδες, πρώτη φάση με 2 γύρους και 26 αγωνιστικές. Με τη λήξη της πρώτης φάσης, οι δύο ομίλοι, οι πρώτες 6 ομάδες στον πρώτο όμιλο και οι άλλες 8 στον δεύτερο. Από τον πρώτο όμιλο προκύπτει πρωταθλήτρια, δευτεραθλήτρια και οι θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, και από τον δεύτερο όμιλο οι 3 τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν στη δεύτερη κατηγορία. Θυμίζω επίσης, διπλή αγώνες σε 2 γύρους και 10 συνολικά αγωνιστικές στον πρώτο όμιλο, και ισχύει και πάλι η μονή αγώνες, σύνολο 7 αγωνιστικών σε σχέση με τον δεύτερο όμιλο. Είχαμε ένα φιλικό χθες στην Πολωνία για τη Νέα Σαλαμίνα, ισοπάλι 2-2 με την Κορώνα Κιέλτσε. Παναγιώτης Λουκά τον γκολ, το πρώτο

Νέας Σαλαμίνας. Το δεύτερο προήρθε από αντίπαλο, ήταν αυτόν γκολ. Αρχική εντεκάδα για τη Νέα Σαλαμίνα: Ντάνιελ Κόβατς, Χαραλάμπους, Λαμπρόπουλος, Μιχαήλ Δημητρίου, Ηλία, Κιντιγιά, Αρντίλες, Γιούσης, Μπαλτέ και Λουκά. Στο δεύτερο ημίχρονο Βάκουλικ, Χαραλάμπους, Αρτιματάς, Βίκτορος, Ανάν, Κονφέ, Γερολέμου, Γιούσης, Γκρανσνιρ, Γκούτι και Ποβέδα ήταν οι 11 που ξεκίνησαν. Και κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου πέρασαν στο παιχνίδι Βασιλάκας, Άλβαρο Βάρο και Βάκουλικ, όπως και ο Αντωνίου. Κλείνουμε αυτό το πρώτο ημίωρο. Ρεπορτάζ από ΕΛ. Ανακοινώθηκε χθες η αποστολή για το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία. 28 ποδοσφαιριστές συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή. Στα αξιοσημείωτα από το ρόστερ της περσινής σεζόν δεν βρίσκονται σε αυτή την αποστολή δύο Βραζιλιάνοι, ο τερματοφύλακας Γκάπριελ Περέιρα και ο αμυντικός Βίτορ Μίρ. Θα δούμε από εδώ και πέρα με ποιο τρόπο, αφού δεν υπολογίζονται, είτε αν θα ληφθούν τα συμβόλαιά τους, είτε αν θα παραχωρηθούν κάπου, είτε και με τη μορφή του δανεισμού. Συμπληρώσαμε πρώτο ημίωρο, πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό για σήμερα. Σε λίγα λεπτά επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν τον αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το μόνο όριο αυτό το καλοκαίρι είναι ο ορίζοντας, τον οποίο μπορείς να μοιραστείς όσες φορές θέλεις με το αξιόπιστο δίκτυο και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy A57 5G 128 GB ή 256 GB από 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
5: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
4: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
4: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
6: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αφθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
8: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησα με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
9: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
10: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
9: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
10: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
9: ίνκο, make the world in your hands.
11: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 5 Αυγούστου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 23,80, τώρα 19,99 το κιλό. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70 το κιλό.
12: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
13: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφα.
14: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό.
11: Μπε στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
16: Στις 24 Ιουλίου το 2000 ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Πορτογάλου Άσου Λουίς Φίγκο από την Μπαρσελόνα στη Ρεάλ, η οποία κάλυψε τη ρήτρα ποσού ρεκόρ της εποχής των 62 εκατομμυρίων ευρώ. Το ρεκόρ αυτό θα καταρριφθεί στις 9 Ιουλίου 2001 και πάλι από το Μαδριλένικο Σύλλογο με τη μεταγραφή του Ζιτάν από τη Γιουβέντους έναντι 75 εκατομμυρίων ευρώ.

40 συντηρωμένα λεπτά μετά τις 7. Επανήλθαμε δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής πρώτη πάσα. Δεν θα καλημερίσουμε σε αυτό το σημείο όπως κάθε μέρα τον Μιχάλη Τσικαλά, ο οποίος από σήμερα αδιεύει, από σήμερα κάνει χρήση της άδειάς του. Καλή ξεκούραση να πούμε στο συνάδελφο. Τώρα από κανονικές συνθήκες θα πρέπει να ήταν εδώ ο Ανδρέας Γιωργαλάς. Τώρα θα δείξει τα επόμενα λεπτά, αλλά και το τι δικαιολογητικό θα φέρει για αυτή την πρώτη καθυστέρηση του. Καλημερίζω φίλο 347. Πρέπει να μας πει, λέγε, για την μπουκάλα Λουίσκι που έριξαν μετά στον Φίκο οι οπαδοί της Μπαρσελόνα στο επόμενο κλασικό. Το μήνυμα αναφέρεται στο αθλητικό ημερολόγιο που ακούσαμε από τον συνάδελφο τον Πανίκο Κωνσταντίνο. Πρέπει να συμβαδίζουν και οι μέρες, αφού είναι το σαν σήμερα κατά κάποιον τρόπο. Σαν σήμερα έκλεισε μεταγραφή του Φίκο στην Ρεάλ. Το πότε έριξαν την μπουκάλα με το Βίσκι που, αν θυμάμαι καλά, εκείνον το πρώτο κλάσικο στην έδρα της Μπαρσελόνα μετά την φυγή του Φίκο, δεν ήταν μόνο μπουκάλα με ουίσκι που του έριξαν, αλλά σαφώς δεν ήταν κατά την ίδια ημερομηνία όπως σήμερα που έκλεισε η μεταγραφή.

Πάμε να δούμε λίγο από διεθνή επικαιρότητα, έτσι που δεν είχαμε και το χρόνο νωρίτερα να πούμε κάποια πράγματα. Είπαμε βέβαια για τις δύο ομάδες από την Ελλάδα που έπαιξαν χτες σε πρώτα παιχνίδια για τον δεύτερο αποκριματικό. Θυμίζω, ο ΠΑΟΚ συμμετέχει στο Europa League και κέρδισε εκτός έδρας στη Δυναμό Κιέβου 3-2 στο πρώτο παιχνίδι, και ο Παναθηναϊκός στο Conference League κέρδισε εκτός έδρας στην Ουγγαρία την Πάξη με 2-1. Έχουν σαφώς και οι δύο ομάδες κάνει το αποφασιστικό, θα μπορούσε να πει κάποιος, βήμα για την πρόκριση. Να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια τα χθεσινοβραδινά στις δύο διοργανώσεις. Για το Europa League, στο 0-0

δεν έμειναν Καραμπάχ και Τσέσεκα Σοφιάς. Είχαμε επίσης ισοπαλία Χάμαρπι και Άντερλεχτ στη Σουηδία, έμειναν στο 1-1. Η Άντερλεχτ ολοκλήρωσε και με 10 παίκτες την αναμέτρηση. Εντυπωσιακό διπλό για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ που κλείδωσε, εξασφάλισε πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι κερδίζοντας την Σερίφ εκτός έδρας με 5-0. Τρόμσο Χράτετς Κράλοβε 0-1. Η Φερεντσβάρος έφυγε με νίκη από την Ολλανδία κερδίζοντας την Τβέντε με 2-1. Δυσκολεύει πρόκριση για την Μπενφίκα που καλείται στον επαναληπτικό να ανατρέψει σε βάρος της δεδομένα αφού έχασε χθες από την Σεντ Γκάλεν με 2-1. Προβάδισμα πρόκρισης αλλά ανοιχτή την ίδια ώρα η πρόκριση στο ζευγάρι της Μπεσίκτας με την Μίτζιλαντ. Η Μπεσίκτας κέρδισε χθες βράδυ στην Τουρκία με 1-0. Πάμε και στα παιχνίδια του Conference League. Πέραν από τις αναμετρήσεις της ΑΕΚ στη Λάρνακα και του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία, Μαλίσεβα Χιμπέρνια 2-0, Λεπάγια Αυστρία Βιέννης 0-2, ισοπαλία για το ζευγάρι Αλασκέρτ Κλούς στο 1-1. Πανεβέζει στο Μπολ Κωνστάνια 1-1. Νίκη για τη Φλόρα Ταλίν 1-0 στην Εστονία κόντρα στην TNS. Νίκη πρόκριση θα μπορούσε να πει κάποιος για την φιλανδική Ελσίνκη που κέρδισε την Κόλεραϊν με 5-0 στην εντός έδρας πρώτη αναμέτρηση για την Ελσίνκη. Προβάδισμα για την Ουγγρική Ντέπρετσεν κόντρα στην Πιούνικ 1-0 το πρώτο παιχνίδι. Όλα ωστόσο θα κριθούν στον επαναληπτικό. Η Πάιτε κέρδισε την Ζήρα 1-0. Καιρό προβάδισμα για την RFS που επιβλήθηκε της Βέστρη εντός έδρας με 4-1. Ρακόφ Βαλέτα Μάλτας 3-1. Η Τουνάις Καστρέτα κέρδισε την Βελές με 1-0 και εδώ ανοιχτή η πρόκριση. Πιο ξεκάθαρα τα πράγματα για την Μαξλίν Βιτέψκ που και επιβλήθηκε τη Σουτζέσκα με 3-0. Κάις Νόρτσελαντ 1-0. Η Ουνιβερσιτέα Κλούς με την Μπράν, είπαμε το ζευγάρι αυτό ενδιαφέρει, είναι στο 2-2. Ζύπρου Νόα 1-1. Δυναμό Τυφλίδας Ζαλκύρης Βίλνιους 3-0. Και εδώ είναι το ζευγάρι από το οποίο παίρνει αντίπαλο εάν πάει στο Conference League η Πάφος. Μπάτε Μπόρισοφ Σιόν 1-1, ανοιχτή η πρόκριση για τον επαναληπτικό στην Ελβετία. Η Ραπίτ Βιέννης έφυγε από την έδρα της Σάντα Κολόμα με νίκη 3-1. Βαντούς νίκη 4-0 επί της Ατλέτικες Κάλβες. Η Στεάουα έχασε στην έδρα της από την FK Άουντα με 3-2. Η Πολύσια Ζήτομιρ και η Κοπενχάγη έμειναν στο πρώτο παιχνίδι στην ισοπαλία 3-3. Διπλό για τον Άγιαξ που επιβλήθηκε της σερβικής Βοϊβοντίνα με 4-1. NK Βαραζντίν κέρδισε την Γιάπλονετς με 3-2. Μπόρας Βάνια Λούκα Πέτρο Κούπ 3-0. Η Ελβετική Λουγκάνη πέτυχε νίκη στην έδρα της με στενό σκορ βέβαια 1-0 απέναντι στην Ντουκακίνη. Ζήλινα Κάτοβιτσε 2-1. Η Χάπουελ Τελ Αβίβ επιβλήθηκε της Λουτογκόρετς με 2-0. Ριέκα Ντέρι Σίτι 1-0. Η Γάνδη έμεινε στην ισοπαλία εκτός έδρας 0-0 με την Τσερκάση. NK Μπράβος Κεντίγια 2-1. Η Σέλμπουρν επιβλήθηκε με 5-2 της Καϊζού FC. Motherwell Τόρσφαν από τα νησιά Φαρόε, νίκη για τη Motherwell 2-0. NC Ρούναβικ με την Κόπερ 0-2 το αποτέλεσμα.
Η Παρτίζαν νίκη πρόκριση 4-0 επί της Ούνα Στραζέν. Η Βαλούρ κέρδισε 1-0 την Τζιρίσκη Μονστάρτ, εντός έδρας η Βαλούρ, άρα και εδώ θα περιμένουμε τον επαναληπτικό για να ξεκαθαρίσει το όλο σκηνικό.

Καλημερίζω ο φίλο 960, αλλά δεν το πιάνω το μήνυμα σου, φίλε. Είναι το Αγκρίνγκλις, λίγο μου δυσκολεύουν. Άλλαξε το ταξίδι στο χρόνο. Ταξίδι στο χρόνο νομίζω δεν θα έχουμε σήμερα. Σε που καιρός μόνο για σήμερα. Αν θα είσαι μόνος σου. Αν θα είμαι μόνος μου, νομίζω θα το γυρίσουμε σε μουσική εκπομπή. Μέχρι και τις 10. Θα δούμε τι προκύπτει σήμερα.

Πάμε Ισπανία, πρόβλημα στην Μπαρτσελόνα με De Jong. Αντιμετώπισε τραυματισμό, διαβάζω, υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί γόνατο. Είναι τραυματισμός που έχει προέρθει από τη συμμετοχή του με την Εθνική Ολλανδίας στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι μια εξέλιξη που ανατρέπει μια αρχική εκτίμηση από ό,τι διαβάζω σε σχέση με τη ζημιά. Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι αρχικά είχε υπολογιστεί. Ξεκαθαρίζεται ωστόσο ότι δεν χρειάζεται τον De Jong να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Θα ακολουθήσει ένα πρόγραμμα αποθεραπείας, το οποίο ωστόσο αναμένεται να τον κρατήσει εκτός για αρκετές εβδομάδες. Άρα, υπολογιζόμενο αυτό το χρονικό διάστημα από τώρα, θέτει τον Freddy De Jong εκτός, τώρα σε ποιο αριθμό παιχνιδιών θα το δούμε, αλλά σίγουρα από πρώτα παιχνίδια στο νέο ισπανικό πρωτάθλημα δεν θα τον έχει στην διάθεσή του ο τεχνικός της Μπαρσελόνα, Hansi Flick.

Μιλώντας για τραυματισμούς, είχαμε ένα πρόβλημα χθες για τον ΠΑΟΚ, που όπως είπα και πριν κέρδισε τη Δυναμό Κιέβου εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι με 3-2. Ωστόσο, στα αρνητικά ή το αρνητικό, παρά την νίκη σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, είναι ο τραυματισμός του Σουηδού Ταχα Άλι. Αποχώρησε τραυματίας μετά από δυνατή σύγκρουση με αντίπαλο από τα πρώτα στάδια της αναμέτρησης. Αντικαταστάθηκε στο 15ο λεπτό. Αποχώρησε από το γήπεδο με νάρθηκα στον ώμο και αναμένεται σήμερα να ξεκαθαρίσει το σκηνικό από ιατρικές εξετάσεις, να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και του τραυματισμού. Θεωρείται ωστόσο, με βάση το πρώτο ρεπορτάζ έτσι που διαβάζω και από τον Sport FM στην Ελλάδα, θεωρείται δεδομένο ότι δεν θα είναι στη διάθεση του κυρίου Λύση, του τεχνικού του ΠΑΟΚ, για τον επαναληπτικό της ερχόμενης εβδομάδας στην Τούμπα.

Καλημερίζω φίλο 505. Με ρωτάει για τις έδρες, αν κατάλαβα καλά, πώς θα γίνει η κλήρωση, αφού δεν έχουν ακόμη ξεκάθαρο έδρες για κάποιες ομάδες, γήπεδα χωρίς άδεια. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Οι ομάδες δηλώνουν έδρες. Στην προκειμένη περίπτωση το θέμα με τις έδρες είχε δημιουργηθεί πολύ περισσότερο για Καρμιώτισσα και Ένωση Νέων Ύψωνα, οι οποίες είναι σε μια διαδικασία ή αν θέλετε έχουν συμφωνήσει με το Τσίριο για να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο γήπεδο στους εντός έδρας αγώνες τους στο επόμενο πρωτάθλημα. Νομίζω θα ξεκαθαριστεί και σήμερα ίσως έτσι στα όσα πριν την έναρξη της διαδικασίας της κλήρωσης θα υποθούν, ότι θα δηλωθεί το Τσίριο έδρα των δύο ομάδων, οι οποίες είναι αναγκασμένες να δηλώσουν και εναλλακτικές έδρες. Η μία θα δηλώσει το στάδιο Αμόχωστος αν δεν κάνω λάθος, και άλλη το Δασάκι της Άχνας. Τώρα, με βάση το τι είχαμε ως ενημέρωση και από τις προηγούμενες μέρες ή εβδομάδες από την ΚΟΠ, μέχρι και η έναρξη του νέου πρωταθλήματος, μέχρι και το τελευταίο δηλαδή Σαββατοκυριακό Αυγούστου, δίδεται χρόνο στην προκειμένη περίπτωση. Θα περιμένουν στην ΚΟΠ το Τσίριο να παρουσιάσει τα σχετικά έγγραφα για την αδειοδότησή του. Εάν όχι, μέχρι και δεν ξέρω πόσες ώρες πριν από την πρώτη αγωνιστική, θα θεωρηθεί ως έδρα, θα θεωρηθούν ως έδρα των δύο ομάδων οι εναλλακτικές που θα δηλώσουν. Και αυτό πλέον δεν θα μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, αν το Τσίριο μετά από δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πρωταθλήματος, για παράδειγμα, ή και για οποιοδήποτε άλλο γήπεδο θα έχει ανάλογο πρόβλημα, θα εξασφαλίσει την αδειοδότηση από τη στιγμή που προλαβαίνει η ομάδα να παίξει σε μία έδρα, δεν αλλάζει. Νομίζω αλλάζει, μπορεί να αλλάξει μια ομάδα έδρα με κάποιες προϋποθέσεις μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, αλλά των δύο πρώτων γύρων. Τώρα, για τα άλλα γήπεδα που μου γράφει σε σχέση και με όλα όσα τις τελευταίες μέρες βγαίνουν στο προσκήνιο σε σχέση με κάποια θέματα αδειοδότησης, κλειστών κύκλων, αν είχαμε πρόσφατα την περίπτωση του Γάση Πίκ, όλα αυτά, θα δούμε αν θα ανακοινωθεί κάτι περισσότερο σήμερα ή αν θα ρωτηθούν οι αρμόδιοι εκεί στην ΚΟΠ σε σχέση με το θέμα. Εντάξει, καινούργιο δεν το λες, κάθε καλοκαίρι νομίζω τα ίδια λίγο πολύ και πάνω κάτω συζητάμε. Θα δούμε και με το ΓΑΣΥΠ με αυτό το θέμα. Το ΓΑΣΥΠ υποστηρίζει ουσιαστικά ότι ήταν να γίνει έγινε, η αρχή αδειοδότησης θεωρείται ότι κάτι άλλο έπρεπε ή κάτι περισσότερο έπρεπε να γίνει, ειδικά για το κλειστό κύκλωμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν θα δικήσω και κάποιον, και εγώ μέσα σε αυτή την ομάδα, με βάση την εκτίμηση ότι στο τέλος κάποιες λύσεις και πάλι θα βρεθούν, κάποιες έστω προσωρινές ή μέχρι παρακάτω, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι σχετικές άδειες και χωρίς πρόβλημα. Αν όχι όλα, όσα γήπεδα τώρα συζητάμε μέσα και το Τσίριο δηλαδή, αν όχι όλα, τουλάχιστον να έχουμε για τις ομάδες μας να μην προκύψει πρόβλημα σε σχέση με κάποια γήπεδα και την ανάγκη βέβαια να έχουν έδρα. Με ένα μεγάλο ναχ επικοινωνεί μαζί μας το 424. Θα πάει και η Ανόλα Ευρώπη, γράφει. Εντάξει, νομίζω ότι είναι συνειδητοποιημένος ο κάθε οπαδός της Ανόρθωσης τα τελευταία χρόνια για την κατάσταση, το πώς εξελίσσεται και το πόσο δύσκολο είναι από εδώ και πέρα να φτάσει σε ένα σημείο τέτοιο ανόρθωση που να επανέλθει, να μπορέσει να επανέλθει και στις ευρωπαϊκές της έτσι πορείες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη συνέχεια. Η Παφάρα έφαντες άδικα, υποστηρίζει ο 577 στο μήνυμά του. Άρεσε μου όμως να πάει καλά φέτος ο Μαδούα σοβαρή. Μα είπα και εγώ πριν ότι υπήρχαν μεγάλα διαστήματα με τον τρόπο που είχε την κατοχή, που διαχειριζόταν την κατοχή, με τον τρόπο που έβγαινε μπροστά, που σου εθύμιζε την Πάφον της καλής περσινής περίοδου. Αλλά δεν είχε όλα τα στοιχεία της καλής περσινής περίοδου, που ήταν το ξεκίνημα της σεζόν, αν θυμάστε. Μια ομάδα η οποία είχε πολλές φορές στο παρελθόν
έτσι, συζητηθεί και αναδειχθεί το θετικό της στοιχείων, το ότι εύκολα μπορεί να δημιουργήσει αλλά και να σκοράρει. Από κάποια στιγμή και έπειτα το χάλασε μπερσί. Είχαμε ένα θέμα σε κάποια φιλικά, είχε έτσι αναδειχθεί ως θέμα συζήτησης και νομίζω ότι και ψες ήταν ξεκάθαρον ή εφώναζε που λέμε σε εισαγωγικά ότι θα έπρεπε αυτή τη δεδομένη στιγμή και γνωρίζοντας ότι ξεκινάει από το Europa League που δεν αναμενόταν και το πιο εύκολο ως προς την κλήρωση, ήταν και εντάξει, θα μπορούσε να πάρει και κάτι καλύτερο. Να είχε κάποιες ακόμη επιλογές, έκανε και μια αναφορά χθες ο Ρικάρτο Σαπίντο ότι δεν είχαμε αυτή τη στιγμή όσες επιλογές θα θέλαμε ή όσες επιλογές θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε χθες βράδυ και να βοηθηθούμε. Θα δούμε τι θα γίνει στον επαναληπτικό.

Λοιπόν, συμπληρώσαμε τα 59 λεπτά μετά τις 7. Σε δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε μία ώρα εκπομπής. Άρα πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Και νομίζω ότι πλέον με Ανδρέα Γεωργαλά επιστρέφουμε για τη συνέχεια.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
4: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
5: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν. Winning Star επαναφορτιζόμενος ανεμιστήρας δαπέδου 18 ιντσών 69 ευρώ και ανεμιστήρας δαπέδου 18 ιντσών στα 52 ευρώ. Γωνιακό σαλόνι κήπου σετ μόνο 199 ευρώ. Στουλ 24 ευρώ και ξαπλώστρα μόνο στα 28. Από 5η 23 μέχρι Δευτέρα 27 Ιουλίου στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
4: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτερ και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
8: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
9: Ω, ναι. Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
10: Μισό, για το παρελθόν δεν ξέρουμε τίποτα.
11: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
13: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. 10 λεπτά μετά τις 8. Να γελάς, Ανδρέα.
1: Συγγνώμη, Γιώργο.
0: Καλημερίζουμε στο στούδιο και στην εκπομπή τον Ανδρέα Γιωργαλά. Θυμίζω για όσους δεν μας άκουγαν πριν, ο Μιχάλης θα απουσιάσει από σήμερα.
1: Γι' αυτόν άλλωστε είμαστε από τις 7.30 εδώ.
0: Ναι.
1: Θα καλύψουμε το καιρό.
0: Τις επόμενες μέρες θα είναι με άδεια, θα ξεκουραστεί. Ναι. Γι' αυτόν, όπως είπε και ο καλός συνάδελφος Ανδρέας.
1: Πάνω απ' όλα, καλός και συνάδελφος.
0: Καλύπτοντας το κενό, όπως και σήμερα, έτσι και τις επόμενες μέρες θα είναι μαζί μας από τις 7.30. Για όσους δεν μας άκουσαν το προηγούμενο ημίωρο, δώσαμε το ταξίδι στον χρόνο.
1: Αυτά που κάνουμε κάθε φορά.
0: Ρε, έτσι,
1: ναι, ναι. Πάνω απ' όλα επαγγελματίες.
0: Πλέον με καθαρά το πρωτόκολλο μετά τις 8. Τι γίνεται, Ανδρέα, όλα καλά?
1: Γιώργο, μια χαρά. Σήμερα έχω να σου πω ότι...
0: Έχεις να μου πεις.
1: Ναι, ότι αρχικά απολογούμε. Είμαι ο νεκό της εκπομπής.
0: Ο νεκό της εκπομπής.
1: Ναι. Να, ο νεκό, στο μισάωρο ένεφα.
0: Ναι,
1: ένεφα εν κόκκινη στο μισάωρο.
0: Αν έπρεπε κόκκινη, δεν θα πρέπει να σου δω.
1: Εντάξει, εγώ θα φάω κόκκινη για το μισάωρο.
0: Α, μάλιστα.
1: Κάπως έτσι. Απολογούμε. Θυμήθηκα ότι έπρεπε να έρθω 7.30 εκπομπή όταν πήγα να πιάσω το σακίδιο με τον υπολογιστή που έρχομαι δουλειά. Και λέω, τσικαλάς, είπε 4 νίκες, τώρα που να πάω.
0: Και είπα, εντάξει, εσύ έχασες, αλλά ήσουν πιο κοντά.
1: Και όταν είπα, τσικαλάς, 4 νίκες, λέω, οπ, γιατί είμαι σπίτι ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Κάπου εκεί κατάλαβα ότι δεν διορθώνεται.
0: Ήταν πλέον αργά.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλειος, έκαμε στο τάκλιν. Ήταν επόμενο ότι
1: ψηλά το πόδι.
0: Δεν χρειάστηκε καν να πάω στο VAR. Για να με
1: ήταν απευθείας.
0: Ναι.
1: Το αντιλαμβάνομαι.
0: Μάλιστα. Ακούμε τι πλησιάζει.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Αλλά θέλω να λειτουργήσει ω μπερ.
0: Αν τη θέση του.
1: Μα γιατί τα λε τώρα.
0: Αν τον αντικαταστήσει. Αν το καλύψει πλήρω το κενό.
1: Δεν καλύπτει το κενό του Τσιγκάλ. Δεν γεμίζω η θέση του.
0: Τι να κάνω όμω τον Μπερκ.
1: Θέλω να πει ότι είναι ένα ανθρώπινο λάθο. Ότι στα τόσα χρόνια.

0: συνεργασία μα, ο άνθρωπο ποτέ δεν καθυστέρησε ή ποτέ δεν έδωσε δικαιώματα.
1: Ναι. Άτυχη στιγμή.
0: Ήταν μια άτυχη στιγμή.
1: Φυσικά και ξέρουμε με στα αποθητήρια μόνη του ήταν που του είπε.
0: Εντάξει, εκτός αέρα δικαιώσε να μου πει ό,τι θέλει.
2: Λοιπόν.
0: Εσύ πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, είμαι καλά. Εντάξει.
0: Τα είδες όλα?
1: Όλα. Ναι,
0: ναι.
1: Εντάξει, το πρώτο να σου πω, εβόλεψε.
0: Έδωσε μας το δικαίωμα να απολύτω.
1: Ναι, εβόλεψε πολύ, αφού μέχρι το ημίωρο που σημαίνει. Πώς το λες. Ήταν 7.30. Το ημίωρο του Απόλλωνα ήταν 7.30 ώρα Κύπρου, που σημαίνει ότι ήταν έτοιμο να ξεκινήσει το παιχνίδι της ΑΕΚ. Ο Απόλλωνας είχε πετύχει το δεύτερο γκολ, άρα σου έδινε τη δυνατότητα να κοιτάξεις περισσότερο, και έτσι μείναμε περισσότερο στο παιχνίδι.
0: Ακριβώς, κάπως έτσι με πήραν και εμένα.
1: Το Απόλλωνα δεν σήκωνε και πολύ, ή δεν χρειαζόταν και πολύ προσοχή. Να με βλέπεις πάλι παράξενα. Εντάξει, τέλειωσε. Θα το δούμε εσωτερικά.
0: Δεν νιώθω καλά.
1: Εντάξει.
0: Έφερα του για καφέ, ρε παιδί.
1: Ποιος?
0: Εγώ, εσένα. Για να είμαστε έτσι, να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι. Ναι, έτσι λοιπόν ήταν το βραδάκι.
1: Εσύ είδες και το μπάφο στο τέλος?
0: Ναι, έμεινα πάφο.
1: Ναι,
0: θα τα πούμε μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί νομίζω τα ίδια συμπτώματα είχαν και η ΑΕΚ και η ΠΑΦΟΣ.
1: Ανάλογα. Ναι, εντάξει.
0: Την ίδια συμπτωματολογία παρουσίασα. Δηλαδή, αν πήγαινα σε γιατρό, θα τους πει ότι έχουν την ίδια ιώση.
1: Πώς λέγεται το ιώση? Έτσι, για το δούμε μετά, Διαή. Τι ιώση εν τούτη, για το δούμε μετά πιο αναλυτικά.
0: Είναι η ιώση της ανετοιμότητας.
1: Α, οκ. Okay. Της ανετοιμότητας ή της. Εντάξει, εμπίπτει στην ανετοιμότητα. Τέλος πάντων.
0: Κατάλαβα που θα το βάλεις. Ναι. Είναι όμως σε αυτόν το πλαίσιο.
1: Okay,
0: πάμε. Πάμε λοιπόν να δούμε.
1: Τι νέα έχουμε, αλλά πριν μπούμε στα.
0: Τι νέα έχουμε.
1: Καθαρά αθλητικά.
0: Ναι, να πούμε ότι κάποιοι προφανώς χθες δεν προλαβαν τα παιχνίδια. Δηλαδή, όσοι ήθελαν να φύγουν από Λευκοσία, δεν καταφέραν να δουν το παιχνίδι, γιατί. Αντιλαμβάνεσαι, όταν ανατραπεί ένα φορτηγό, γεμίσει χαλίκια το οδόστρωμα, χρειάζονται κοντά στις 7 ώρες.
1: Για είναι 8 ώρο, ναι.
0: Ναι.
1: 8 ώρο.
0: Ναι. Πήγαινε 8 ώρο.
1: Σκέφτηκε έναν άνθρωπο ο οποίος τέλειωσε τη δουλειά του, ας πούμε, την ημέρα του, και έπρεπε να πάει για οπουδήποτε, είτε για να δει παιχνίδι, είτε για να πάει στο σπίτι του, είτε για να κάνει άλλες υποχρεώσεις. Και πέρασε τόσες ώρες μέσα στον αυτοκινητόδρομο. Περιμένω.
0: Ή ένα άτομο που δούλευε εξωτερικές εργασίες, δηλαδή έφαγε τον ήλιο για τη ζέστα του καλοκαιριού κατά κέφαλα, και σου λέει: «Όχ, μανάκι, τώρα πάνω εδώ έναν ποδόσφαιρο», και μπαίνει μέσα σε αυτόν τον πανικό της κίνησης. Αδικαιολόγητη. Ξανασυζητήσαμε το συγκεκριμένο, πώς γίνεται να χρειάζεται τόση ώρα. Το 2026, για να λειτουργήσει ένας μηχανισμός ο οποίος θα ξυμπλοκάρει τον βασικό.
1: Το φορτηγό το οποίο είναι ανατραπή. Μήπως ήταν η δυσκολία του. Ξαναέτυχε φυσικά. Θέλω να δικούμε, ενώ εν είδα.
0: Δεν δικαιολογείται 8 ώρες. Δηλαδή, τούτη η ανατροπή με 8 ώρες δεν δικαιολογείται. Πρέπει να έχεις τα αντανακλαστικά. Τα μέσα υπάρχουν για να. Αντιλαμβάνομαι τι λες, ότι μπορεί να μην ξέρουμε ακριβώς τι έγινε, αλλά 8 ώρες.
1: Δηλαδή πρέπει να σκεφτείτε. Το άλλο θέμα είναι ότι είμαστε ως χώρα. Δηλαδή, τούτον το highway, το οποίο καθημερινά σχεδόν συζητάμε, σε κάποια σημεία του τι προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν. Έτσι έχουμε και ως χώρα εναλλακτικές πολλές επιλογές. Δηλαδή, εμπλόκαρεν ή για κάποιο λόγο παρουσίασε ένα πρόβλημα τούτος ο συγκεκριμένος αυτοκινητόδρομος, που ενώνει βασικά τις.
0: Ναι, μα είναι
1: ενισχυτικό.
0: Μα είναι ενισχυτικό σε αυτό που λέω.
1: Ότι πρέπει να αντιδράσει.
0: Ναι, δηλαδή ότι όταν μπλοκάρεις την οδική σου αρτηρία, οδική αρτηρία, μπαίνουν βασικά θέματα κάτω. Όπως και να έχει, το είχαμε αυτόν εχθές, ταλαιπωρία.
1: Μακάρι να το τελευταίο, αλλά. Πρακτικά ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να.
0: Δηλαδή, έβλεπα τα βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον κόσμο που ήταν αγανακτισμένος, που έδειχναν τις ώρες των αυτοκινήτων και έλεγαν και πόσες ώρες ήταν μέσα στα αυτοκίνητα και πόσες ώρες περιμένουν, και πραγματικά ένιωθα ένα σφίξιμο στο στομάχι. Όπως και να έχει, χθες είχαμε νέα.

0: περάσει όμορφα στα ράτα, χωρίς φαφλατισμούς, χωρίς ηξισαφήξεις, για να καταλάβουμε τι έγινε. Ναι, προκαλεί σύγχυση, γιατί ενώ...
1: Και για ποιους, κάνετε πιο συγκεκριμένα, για ποιους συγγείται ποινικές ενδιώξεις.
0: Έχει συγγηθεί στο Γενικό Εισαγγελέα την ποινική δίωξη πολιτικά και μη εκτεθειμένων προσώπων, δηλαδή και πολιτικών προσώπων και μη εκτεθειμένων πολιτικά προσώπων, που αφορούν το αδικήματα που αφορούν τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για ποινικοποίηση της διαφθοράς. Ήδη από χθες διαβάσαμε και στα πρωτοσέλιδα ότι ο πολίτης το έγραφε, νομίζω, ότι γινόταν αναφορά στον κύριο Λιλίκαν και στον κύριο Λακκοτρίπ. Άρα λοιπόν, συγχύση, περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με αυτόν το βίντεο και τι γίνεται με το συγκεκριμένο θέμα, πώς λειτουργεί ουσιαστικά ο κύριος Πασχαλίδης, αφού έτσι άρχισαν να δημιουργούνται ερωτήματα με τις δηλώσεις του ιδίου ουσιαστικά.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε επίσης ότι σήμερα στις 10 θα έχουμε το πρωί Εθνικό Συμβούλιο, περιμένουμε στις 27, δηλαδή τη Δευτέρα, τον κύριο Κουτέρες στην Κύπρο, για να έχουμε έτσι εξελίξεις ή να αναμένουμε τις όποιες εξελίξεις στο Κυπριακό, αν και εφόσον υπάρξουν. Σήμερα ο κύριος Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για το τι γίνεται, πού βρίσκεται η διαδικασία, θα ανταλλάξουν κάποιες απόψεις. Ο κύριος Φιδίας Παναγιώτου ενημέρωσε με τον γνωστό του τρόπο, με βιντεάκι στο TikTok. Αρχικά πήγαινε να μας πει για να μείνουμε στο βίντεο, γιατί πρέπει να κοιτάξουμε και τα views, ότι τον έδιωξε ο Χριστοδουλίδης. Μετά μας είπε
1: τον
0: όχι.
1: Τον έδιωξε ο Απούτων.
0: Ναι, αρχικά είπε, παιδιά, με έδιωξε ο Χριστοδουλίδης από το Εθνικό. Όχι, αστειεύομαι. Και είπε ότι επειδή δεν το κατέχει, είναι ένα θέμα το οποίο...
1: Όχι, έτσι αποκλείεται. Ναι.
0: Γιώργο.
1: Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει κινητικότητα αρκετή τη στιγμή για να ασχοληθεί. Άμα να υπάρξει κινητικότητα, πες σας βαθμός, αλλά όμως σας μιλάνε και ακούτε. Θέλετε πούν τα βιντεάκια. Άμα υπάρξει, χαιρόμαστε, είπε που έχουμε μια κινητικότητα, αλλά άμα να υπάρξει μεγαλύτερη κινητικότητα, τότε να δούμε το θέμα, να ρωτήσουμε τον κόσμο και να έχουμε ένα
0: όψη. Και τη ζωνική, τη κοινωτική βλέπουμε.
1: Έτσι, είναι μια βασκολή μου.
0: Που λες. Και είπε ότι δεν θα πάει ο ίδιος γιατί δεν το κατέχει, αλλά θα στείλει αντιπρόσωπο και θα στείλει τον κύριο Σπανόν, ο οποίος είπε ότι γνωρίζει πάρα.
1: Ποιος είναι ο κύριος Σπανός?
0: Ο κύριος Σπανός
1: είναι ήταν... βουλευτής του.
0: Όχι, είπε ότι δεν είναι στέλεχος ούτε της Άμεσης Δημοκρατίας.
1: Α, ήβρε κάποιον να...
0: που γνωρίζει. Γιατί όπως είπε, έτσι δουλεύουμε εμείς. Βάζουμε ανθρώπους στις σωστές θέσεις που ξέρουν τι να κάνουν.
1: Μάλιστα. Πάλα καλά που είναι τον παππούν. Πουλάει όλο.
0: Κύριε Γιώργο, και πάμε στα της θερμοκρασίας, γιατί οι ζέστες επηρεάζουν όλα τα επίπεδα. Από το αθλητικό μέχρι το πολιτικό. Έχουμε καύσονες. Καλά να περνάς.
1: Πάμε.
0: Το λοιπόν, 39 σήμερα έβαθμι.
1: Μια χαρά υπό τις περιστάσεις και τα μεταναχτεσινά.
0: Το λοιπόν, το Σάββατο αλλά και την Κυριακή θα έχουμε τοπικά αυξημένες νεφώσεις και μετά το μεσημέρι δεν αποκλείται να δώσουν μεμονωμένες βροχές σε ορεινά και ανατολικά, και γράφει εδώ η μετεωρολογική υπηρεσία ότι η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει πτώση, θα μείνει στα ίδια επίπεδα την Κυριακή, και άκουσον τώρα, νομίζω πρώτη φορά στα χρόνια που κάνουμε ένα εκπομπή, το διαβάζω αυτό, θα κοιμαθεί λίγο πιο κάτω από τις κανονικές για την εποχή τιμές. Τη Δευτέρα όμως αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας για να είμαστε κοντά στα σαραντάρια που έχουμε να αγαπήσει.
1: Το σαραντάρι που θεωρείται
0: ναι.
1: Μέση κλιματολογική τιμή.
0: Μέση κλιματολογική τιμή της θερμοκρασίας. Ναι.
1: Okay. Εντάξει. Καλύτερα πάντως από τα 44. Και χτες, αν είναι 38-39 ή το πολύ μέχρι 40, είπαμε για το καλοκαίρι της Κύπρου, μια χαρά είναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω και
1: σε ρώτησα απλά, έχουμε δει το πρωί,
0: ναι,
1: ένα
0: το
1: βίντεο το οποίο δημοσιοποιήθηκε από Ισραηλινά μέσα, τα οποία κάνουν λόγο για επεισόδια χτες, ξυλοδαρμούς και όλα αυτά. Και κυκλοφορεί και ένα βίντεο που δείχνει, νομίζω, όχι, φαίνεται και από τα διακριτικά, οπαδών της Μπεϊτάρ κάτω να δέχεται επίθεση, χωρίς να σημαίνει ή το να ξέρουμε το τι προηγήθηκε ή το τι μπορεί να άλλο να έγινε. Έχουμε οποιαδήποτε τοποθέτηση μέχρι στιγμής από την αστυνομία?
0: Δεν είδα
1: ενημέρωση
0: κάτι.

0: Δεν είδα κάτι, να το ψάξουμε όμως, να δούμε τι έγινε, τι συμβαίνει. Απλά επειδή δεν έχω καταφέρει ακόμη να το διασταυρώσω, να μην πω κάτι. Από ό,τι είδα όμως από άλλους συναδέλφους που έτσι έτρεξαν το θέμα, φαίνεται ότι υπήρξε μια σύλληψη για επεισόδια.
1: Είχαμε ενημερωθεί νομίζω για ένταση αρκετή ώρα πριν το παιχνίδι, που κάπου πήγαν να συναντηθούν οπαδοί ή ομάδες οπαδών, ομάδα οπαδών μάλλον, της μιας και της άλλης πλευράς. Αλλά εγώ είχα αντιληφθεί από όλα όσα είχαμε έτσι αρχικά πάρει ως ενημέρωση ότι ήταν κάτι που πήγε να ξεκινήσει και προλάβαν το. Mm-hmm. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες.
0: Πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα και να μπούμε μετά πιο αναλυτικά.
2: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
0: Ξεκινάμε με πολίτες. Σήμερα, δίωξη 4 για εμπορία επιρροής, εισήγηση με επιφυλάξεις από τον ποινικό ανακριτή για την υπόθεση Video Gate. Επίσης, σε άλλο θέμα, απίστευτο, 7 ώρες για μια ανατροπή. Μόνο στην Κύπρο συμβαίνουν αυτά, γράφει ο πολίτης. Από ανατροπή φορτηγού για πτώση χαλιγιών στον αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας Λεμεσού γύρω στις 4.30 το απόγευμα, διακόπηκε η κυκλοφορία προς Λεμεσόν και μια λωρίδα προς Λευκοσία. Εκατοντάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους επί ώρες. Πάμε στη Χαραυγή στη συνέχεια. Ανακριβό ρεύμα, ρήπη και τώρα διακοπές. Οι πολίτες πληρώνουν ξανά την κυβερνητική αποτυχία και την απουσία σχεδιασμού. Πάνω σε αυτό να προσθέσω εχθές ότι ο Υπουργός Ενέργειας, γιατί ήταν και ο απολογισμός της ΑΕΚ εν μέσω διακοπών, είπε ότι κάμετε λίγο υπομονή.
1: Είναι καλά.
0: Κάμετε λίγο υπομονή.
1: Ευρώτες περσινές αντίστοιχες δηλώσεις ανέλεγε και υπομονή. Που είχαμε και πάλι.
0: Κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Πάμε παρακάτω. Διπλωματικός πυρετός εν όψη της καθόδου Γκουτέρες. Κινητικότητα εν όψη της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ολκίν μεταβαίνει στην Άγκυρα. Η κοινωνία στέλνει μήνυμα υπέρ της επανένωσης και της ομοσπονδιακής λύσης. Η αλήθεια, τη Δευτέρα φαφλατισμοί, την Πέμπτη ποινικές διώξεις. Video Gate, ο Πασχαλίδης κατηγορεί για διαστρέβλωση εντός εισαγωγικών η λέξη, αλλά η πρώτη του ανακοίνωση άφησε εκτός την εισήγηση για ποινικές διώξεις. Δεν έχουν λύσεις, συνεχίζουμε στην τύχη, να αναφέρεται φυσικά στα της ΑΕΚ. Όσο αντέχουν οι πεπαλαιωμένες μονάδες της ΑΕΚ, θα έχουμε ρεύμα. Και τελειώνουμε με φιλελεύθερον. Οδικός χάρτης 500 εκατομμυρίων αποκαλυπτικών και έργα θα δώσουν ανάσα στο κυκλοφοριακό της Λεμεσού. Εξαγγέλλονται σήμερα τα έτοιμα σχέδια που αλλάζουν την επαρχία. Είναι οι άξονες, οι παρακαμπτήροι, οι κυκλικοί κόμβοι και οι λωρίδες λεωφορείων. Στο κόκκινο ο καύσωνας, οι υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν χθες σε υποχρεωτική διακοπή όλων των υπαίθριων εργασιών και των υπηρεσιών delivery.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Λοιπόν, τι είδες ψες, Ανδρέας, ερώτησα, μας είπες πριν, τα είδες όλα μέχρι το τέλος. Θα τα μπούμε, επειδή είμαστε και 28, θα μπούμε έτσι πιο αναλυτικά στις συζητήσεις για τα χθεσινά παιχνίδια στη συνέχεια. Δύο-τρία μηνύματα πρωτού πάμε στο διαφημιστικό.
0: 773 μην το διαβάζεις, είναι κομμένο.
1: Ποιος τον έκοψε?
0: Εγώ. Τον κόβω.
1: Ακαρία τώρα. Περίμενε να δούμε.
0: Πάρ' τον άλλος.
1: Μα ξεκινάει, κύριε Γιώργο μου, καλημέρα. Δεν μπορώ, Ανδρέα.
0: Κόψε τον.
1: Και συνεχίζει, θα ήθελα να εκφράσω έναν παράπονο. Ένα παράπονο που εκφράζει. Ο κύριος λέει που είναι μαζί σου.
0: Για πριν... Τσικαλά μου.
1: Είναι μαζί μας σήμερα ο Τσικαλάς. Πριν την έναρξη του Μουντιάλ, υποσχέθηκε να με καλέσει στο Ρούφ να δούμε κάποιον αγώνα. Στο παιχνίδι της έναρξης είπε μας ότι δεν ήταν έτοιμο το Ρούφ. Ναι, θυμούμε το. Είπαμε οκ. Okay. Μετά υποτίθεται που ήταν καλό να δούμε την Ομόνια. Την Τρίτη όμως είπε μου άκυρο. Λογικά ήταν κουρασμένος από το ταξίδι, είναι ακόμα, και είπε μου να κανονίσουμε να δούμε τον επαναληπτικό. Το αποκορύφωμα χτες μια εβδομάδα πριν τον αγώνα να μου λέει άκυρο με την πληροφορία ότι ο αγώνας είναι η ώρα 6. Για φωνή ώρα 6. Έλεος δηλαδή. Ιστερόγραφο όταν του είπα ότι θα πω δημόσια. Α, θα το πω δημόσια με ένα ειρωνικό ύφο που δεν θα διαβαστεί το μήνυμα μου. Α, Ανδρέα, ναι, ναι, σωστά.
0: Καταλαβαίνεις ότι λέει ψέματα από το ειρωνικό ύφο.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι είναι η ώρα 6. Α, σου πει έλα στο ρούφι η ώρα 6 να δούμε τον επαναληπτικό τη Ομόνοια. Να θέλω εγώ παρτενέρ την επομένη.
0: Να πούμε ηλία. Να
1: τη δαμέ που το χτύπημα του ήλιου η ώρα 6 και ούτε θα βλέπετε. Νομίζω θα μπορεί να
0: δει κάτι χώρο.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, αν είχε άλλες ευκαιρίες, 1,5 μήνα Μουντιάλ, παιχνίδια βράδυ, και σου φώναξε. Και επειδή ξέρω να πω, πάντα αρέσκει μου να λέω την αλήθεια, άλλοι επίαν.
0: Ήρθετε, ναι.
1: Πρόσφατα, εγώ ήρθα. Άλλοι λέω επίαν. Όχι, μιλώ για τώρα, πρόσφατα. Τώρα στα παιχνίδια τα τωρινά, τα τελευταία Μουντιάλ και προκριματικά. Τούτον έβρετε εδώ μεταξύ σας. Λοιπόν, γιατί απορείτε, λέει 859, νομίζετε ότι ζείτε Δανία ή Νορβηγία. Α, για τον τρόπο αντίδρασης για το θέμα στο highway. Κύπρος κύριοι, γράφει ένας ρότσος που νομίζει εγκράτος. Αν έρχεται κανένας Γάλλος ή Ισραηλίτη, λέει 954, επίσημος, θα ήταν να βρουν λύση να προχωρήσουν σε σχέση πάντα με τον αυτοκινητόδρομο. Αυτό θα πιάμε σε δημοκρατία, λέει ο 071. Ο μικρός μεγάλος αρχηγός με ένα βίντεο να αναθέτει και να αφαιρεί ρόλους εις κάποιον εις άτοπον, συγγνώμη, απαγωγή. 859 λέει αναφερόμουν για το highway που έκλεισε 7 ώρες, αλλά ταιριάζει και για τις αποκοπές ρεύματος. Video gates, video gate, bus lanes, Annie, Sandy, Mara και Sara.
0: Και καταλήγουμε στο κακό συναπάντη.
1: Για την Δανία και την Νορβηγία και το Ρότσο. Μάλιστα, σε σχέση με τα επεισόδια 863 λέει ότι είναι αυτή τη Μπεϊτάρα επειδή γνωστή ακροδεξή που δημιουργούν επεισόδιο από παν. Απλά λέει εφάρ αυτήν Κυπριακό. Θα σου φτιάχνουν άλλο φιλέ. Μετά είχα επίθεση από φίλο Παλαιστίνιου και λοιπού φαφλατισμού. Γι' αυτόν είπαν η αστυνομία η δική μα έχει εκδώσει μια ξέρω εγώ, ανακοίνωση, επίσημη ενημέρωση για να ξέρουμε. Το φίλο 216 για τον Απόλλωνα που μας γράφει θα το διαβάσω αμέσως μετά το διαφημιστικό έτσι για να μπούμε να μας δώσει για την πάσα να αρχίσουμε τη συζήτηση για τα χθεσινά παιχνίδια.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Είμαι η Κύπρος. Η φύση μου σε περιμένει για να ζήσεις τις πιο όμορφες στιγμές σου. Γι' αυτό προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Άναψε κάρβουνα μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες ψυσταριές και βεβαιώσου πως ο άνεμος δεν αποτελεί κίνδυνο. Χρησιμοποίησε ειδικά προσανάματα και κράτησε τη φωτιά μακριά από έφλεκτα υλικά και ξερά χόρτα. Μείνε δίπλα στη φωτιά και κράτα κοντά σου νερό. Σιγουρέψου πως έχεις σβήσει εντελώς τα κάρβουνα πριν αποχωρήσεις και απόρριψέ τα σε ειδικούς χώρους. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ! Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
6: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν. Winning Star.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέγνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Zeta, ένα με σένα.
2: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες χρήσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
3: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
4: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
5: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
6: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
5: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
6: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
10: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
11: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG Car Sales. Trust is our drive. Η αγορά μεταχειρισμένου δεν πρέπει να συνοδεύεται από αμφιβολίες. Ζήτησε έλεγχο, πλήρες ιστορικό και πραγματική εγγύηση πριν προχωρήσεις. Μια σοβαρή εταιρεία δεν ζητά απλώς εμπιστοσύνη, σου δίνει λόγους να αισθάνεσαι σίγουρος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 39 σχεδόν λεπτά συμπληρωμένα μετά τις 8. Να θυμίσω πρωτού συνεχίσουμε ότι μετά τις 9:30, σε λιγότερο δηλαδή από μία ώρα, είναι περίπου σε μία ώρα από τώρα, θα κάνουμε την κλήρωση για τις 5 υποτροφίες από το Global College αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία. Θυμίζω ότι οι 5 τυχεροί θα επιλέξουν ήδη που θέλουν να αξιοποιήσουν την υποτροφία. Με τρεις επιλογές: δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και μεταπτυχιακών MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. Όλα τα προγράμματα είναι επιστοποιημένα, για όλα τα προγράμματα υπάρχει κρατική χορηγία και έχετε ακόμη χρόνο, αν θέλετε, να στείλετε μηνύματα Global, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία για να είστε στη λίστα με τις συμμετοχές για την κλήρωση που θα γίνει στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Και μια και ο λόγος για μηνύματα, κληρώσεις και όλα αυτά, να θυμίσω, μένει πλέον μία εβδομάδα. Ερχόμενη Παρασκευή 31 Ιουλίου, σταδιακά οι εκπομπές του Sport FM 95 θα κληρώσουν από 2 εισιτήρια διαρκείας για όλες τις ομάδες του νέου πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Κλήρωση είναι σήμερα, θυμίζω, στις 11. Άρα εδώ, season, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει και ακολούθως το όνομα τεπώνυμων και την ηλικία σας για να είστε στις κληρώσεις της ερχόμενης Παρασκευής. Λοιπόν, να διαβάσω το μήνυμα που αφήσαμε πίσω, που μας δίνει έτσι την μπάσα για να ξεκινήσουμε για τα χθεσινά παιχνίδια, να ξεκινήσουμε από τον Απόλλωνα. Ουσιαστικά, αν ήταν ξεκάθαρον ή πιο ξεκάθαρον και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα από το ζευγάρι από το οποίο παίρνει αντίπαλο, θα μπορούσε κάποιο να συζητά τις επόμενες μέρες και για το παιχνίδι του τρίτου προκριματικού, αλλά και δεν ξεκαθάρισε με ποια ομάδα θα παίξει ο Απόλλωνας. Είδα τον Απόλλωνα, λέει ο 2-16, είδε και θετικά και αρνητικά. Η ομάδα παίζει με το πλάνο του προπονητή. Πολλά τρεξίματα, πολύ καλός ο Κονομής. Νομίζω ήταν ο μόνος από τα νέα αποκτήματα που έπαιξε στην αρχική ενδεκάδα. Mm-hmm. Και το πρώτο ντέρμα του Άλεν του Όσμπολ. Και τα αρνητικά σημειώνουν: οι τέσσερις κάρτες που φάγαμε δεν γίνεται. Ναι, υπάρχει μια άποψη ότι σε έτσι παιχνίδι το να πάρεις κάρτα είναι το καλύτερο.
1: Μα βλέποντας το παιχνίδι σε κάποια φάση που δέχτηκε και παίχτηκε στο Απόλλωνα, νομίζω εσκρίτησε που ήταν. Κίτρινη κάρτα, άκουσα έναν εκφωνητή ότι ήταν έξαλλος ο Λοσάδα. Δεν ξέρω σε εκείνη.
0: Οι κάρτες ήταν ο Μπράουν, ο Τόμας, ο Γκασπάρ και ο Λιούπιτς.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα.
0: Δεν ήταν ο Σκίτς.
1: Εντάξει, ήταν σε κάποια φάση που φαίνεται να γίνεται φάουλ πάνω στον Ευάγγελο Ανδρέου. Να συνεχίζεται η φάση και μετά να γίνεται με ένα φάουλ, νομίζω, για κίτρινη κάρτα που λέει ότι ακούω τον εκφωνητή να λέει είναι έξαλλος ο Λοσάδα. Ναι. Προφανώς με ένα παιχνίδι, νομίζω, στο 2-0.
0: Ναι, πρόσεχτα να πάρεις κάρτα.
1: Γιατί να φας κάρτα, να πούμε, κάπως έτσι.
0: Εντάξει, διορθώνεται αυτό, νομίζω, σε έναν βαθμό μπορεί να το διορθώσει ένας προπονητής. Εκτός και αν μιλάμε για κάποιον που χαρακτηριστικό του ποδοσφαιριστής. Θα πω, ας πούμε, για τον Μπράουν, που είναι σε αυτήν την τετράδα παιχτών που δεχτήκα χθες κάρτα. Είναι ένας παίκτης που κακά τα ψέματα και στον Άρην όταν ήταν, είναι επιρρεπής στον αν του αρέσει. Είναι επιρρεπής στο να δέχεται κάρτες. Είναι επιρρεπής στο να κάνει απρόσεκτα μαρκαρίσματα που μπορούν να του δημιουργήσουν πρόβλημα και αυτού και κατ' επέκταση της ομάδας του. Γιατί έχει φορές που πάει με παραπάνω δύναμη από όσον πρέπει, έχει φορές που είναι
1: φάσεις αχρίαστες,
0: που είναι απρόσεκτος. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Τα υπόλοιπα, αν είναι θέμα αντιδράσεων, αν είναι θέμα κάποιας έτσι αγωνιστικής πειθαρχίας ή απειθαρχίας, αν μπει κάποιος, μπορούν να ελεχθούν, νομίζω, από κάποιον προπονητή.
1: Κονομής Μπράουν για εμένα, οι δύο χθες έτσι βλέποντας το παιχνίδι του Απόλλωνα και βλέποντας τον Κονομή χθες σε ρόλο βασικού, σκέφτηκα το μήνυμα που είχαμε για το δεξί μπακ της Ομόνιας, όπου ένας, νομίζω μπορεί να ήταν και ο πράσινος κυνηγός, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι μέσα από έτσι τέτοιες περιπτώσεις είτε παιχτό που μένουν
0: εκτός, απολύσεις ανάγκης μπορεί να βρεις.
1: Ναι, και έβλεπα ο Κονομή έτσι, γιατί ήθελα να δω πώς θα ανταποκριθεί.
0: Φυσικά η λύση ανάγκης που αναφερόταν το μήνυμα είναι παίκτης που θα παίξει σε θέση μου δεν είναι η θέση του. Ο Κονομής είναι η θέση του, ενώ η θέση που έπαιξε.
1: Ναι, αλλά πήρε φανέλα βασικού μέσα από άλλες διαδικασίες, μέσα από άλλες συνθήκες. Και τον έβλεπα, ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Τωμάς από πέρσι εμένα μου έτσι και ειδικά Τωμάς
0: ναι. Ήταν αυτός του Αβουέλ. Ματίας Τωμάς του Αβουέλ, Μπράντον Τόμας.
1: Ο Μπράντον λοιπόν, ο Μπράντον από πέρσι με την έλευση του Λοσάδα γύρισε τους διακόπτες και ήταν μια επιλογή την οποία έβλεπες και είναι αυτό που λέω πάρα πολλές φορές, παίχτης που θα τον ήθελα στην ομάδα μου. Mm-hmm. Ποιοτικός, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, δεν σταματά να μαρκάρει, στην επίθεση είναι συνεπέστατος, άρα είναι ένας ποδοσφαιριστής που ξεχωρίζω από την περσινή χρονιά και με το καλημέρα μου υπενθύμησε γιατί είναι τόσο ουσιαστικός και σημαντικός για τον Απόλλωνα. Από την άλλη, το πλάνο Λοσάδα ήταν ξεκάθαρο. Ήξερε ότι η ομάδα του είναι το φαβορί, ήξερε ότι η ομάδα του είναι καλύτερη, γνώριζε ότι θα πρέπει να επιβάλλει ρυθμό, θα έπρεπε να είναι το αφεντικό του παιχνιδιού. Αυτόν έκανε.
0: Και την ώρα και που ξεκίνησε το παιχνίδι, μου καταλάβαινε ότι υπήρχε διαφορά.
1: Και το καταλαβαίνει που είναι μια τακτική Λοσάδα γενικότερα και δεν ξέρω αν. Προσπαθώ έτσι μέσα στον απολογισμό που έκανε ο φίλος 216 θα το έβαζα στο θετικό ή στο αρνητικό γιατί το είδα από τον Λοσάδα το συγκεκριμένο σύμπτωμα και κάποτε του βγαίνει κάποτε δεν του βγαίνει. Είναι το πόσο ψηλά είναι η άμυνά του. Δηλαδή και χτες το έβλεπες άσχετα αν...
0: Εσύ το ρίσκον του πάντα η τακτική του.
1: Δηλαδή ναι, έβλεπες Κονομή μαζί με Εκβίτα να είναι κοντά στο κέντρο πολλές φορές. Και στο transition.
0: Δεν σημαίνει φυσικά αν πάει μετά σε παιχνίδι με πιο ψηλό βαθμό δυσκολίας ότι θα το κάνει στο βαθμό που
1: ναι,
0: τον έπαιρνε που λέμε ναι, να το κάνει.
1: Αντιλαμβάνομαι τι λες. Απλά το είδα πάρα πολλές φορές από τον Λοσάδα. Του αρέσει να είναι ψηλά και να πιέζει ψηλά. Από εκεί και πέρα ο Απόλλωνας καθάρισε την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι.
0: Σίγουρα.
1: Χωρίς να αφήσει πολλά περιθώρια.
0: Το αναμέναμε γενικότερα με βάση την εκτίμηση μετά την κλήρωση εννοώ. Σαφώς δεν ήταν ψηλός ο βαθμός δυσκολίας, αλλά αυτό που κρατάς είναι ότι θυμάσαι που είχαμε μπει, που συζητούσαμε χτες, είχα δει ένα σημαντικά έτσι, αρκετά μεγάλο κομμάτι ενός φιλικού και σου είπα ότι και για την ΑΕΚ και τον Απόλλωνα είχα μια εκτίμηση ότι θα δούμε μια καλή για την περίοδο τώρα ας πούμε ετοιμότητα δημιουργίας και όλα αυτά. Mm-hmm. Και η ΑΕΚ σε κάποια περίοδο με πολύ πιο ψηλό βαθμό δυσκολίας αναλόγως του αντίπαλου της χτες το έκαμε. Ο Απόλλωνας από τη στιγμή που υπερτερούσε και ξεκάθαρα ποιοτικά απέναντι στην ομάδα που έπαιξαν, ναι, ήταν κάτω δυναμικότητα στην Τιλανγκόρια, αλλά ήταν ο Απόλλωνας για την εποχή σε καλών ή πολύ καλών βαθμών ετοιμότητας. Από εκεί και πέρα αναμέναμε ότι γνωρίζοντας Λοσάδα, φιλοσοφία, το τι έδωσε, ότι λίγο πολύ από εκεί που μένεις πέρσι συνεχίζεις. Το θέμα είναι να αποδείξει ο Απόλλωνας πλέον στα πιο δύσκολα που θα ακολουθήσουν, είτε στην Ευρώπη ή ακόμη και στο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει από την αρχή, ό,τι δοκίμασε πέρσι να καλύψει και να τρέξει, αν είναι και καλύτερος με τις προσθήκες, για να πάει και καλύτερα.
1: Επειδή είναι τα πρώτα παιχνίδια, άρα θα πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, ανεξάρτητα με το πόσο δυνατός ή όχι είναι ένας αντίπαλος τον οποίο αντιμετωπίζουν οι κυπριακές ομάδες. Από τον Απόλλωνα, αυτά που κρατάς είναι πρώτον ότι συνεχίζει να είναι πιστή στη φιλοσοφία του προπονητή της, του προπονητή τους, οι ποδοσφαιριστές. Άρα μια ομάδα η οποία γνωρίζει τι θέλει ο προπονητής της στο γήπεδο, είναι φυσιολογικό ότι θα έχει και καλή απόδοση. Για εμένα είναι κανόνας το συγκεκριμένο. Άρα ο Λοσάδα ξέρει πως να στήσει την ομάδα, οι ποδοσφαιριστές ξέρουν τι θέλει ο Λοσάδα. Άρα πρώτον, πρώτο θετικό είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο Απόλλωνας, που για μένα είναι μια έτσι κουβέντα που θα κάνουμε για τους άλλους δύο που ήταν χθες στην Ευρώπη, κατάφερε μέσα στο 90 λεπτό να κυριαρχήσει και να δείξει ποιος είναι το αφεντικό. Σε τέτοιου είδους παιχνίδια, με την ανετοιμότητα που κουβαλούν οι ομάδες μας, γιατί τα βαριά πόδια που συνηθιζόταν να λέγεται και λέγεται ακόμη όταν έρχονται οι παίχτες και οι ομάδες μας από προετοιμασία, είναι πολύ πιθανόν σε κάποια σημεία του αγώνα να απορριθμιστείς, να αποσυντονιστείς, να μην μπορείς να ακολουθήσεις το ρυθμό, εάν ειδικά η αντίπαλος ομάδα είναι σε καλά επίπεδα ετοιμότητας. Αυτό για εμένα είναι το στοιχείο που κόστησε στους άλλους δύο. Δηλαδή έδωσαν δικαίωμα οι άλλοι δύο, και η Πάφος αλλά και η ΑΕΚ, να, στους αντιπάλους να πιστέψουν ότι μπορούν να κάνουν τη ζημιά. Όταν δώσει το δικαίωμα.
0: Και ήταν και καλύτεροι αντίπαλοι. Είχαν και δυνατότητες.
1: Ναι, σίγουρα. Μα όταν είναι και πιο ποιοτικός ο αντίπαλος, θα σου την κάνει τη στράβη. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που η Πάφος και η ΑΕΚ, ενώ γιατί είδα παρόμοια συμπτώματα, έδειχναν ότι μπορούν να ακολουθήσουν το ρυθμό του αγώνα, έδειχναν επίσης ότι δεν θα κινδυνεύσουν από, από τους αντιπάλους τους. Όσον περνούσε η ώρα, όσον έβλεπες ότι οι άλλοι έχτιζαν ψυχολογία, αν κατάφερναν έβρισκαν πατήματα και τα σχετικά, άρχισαν να υποχωρούν οι δικές μας ομάδες. Με αποτέλεσμα και η ΑΕΚ να πληρώσει στη φάση του γκολ που ήταν η απόλυτη ζημιά. Δηλαδή χάνεις τον κεντρικό σου, τον αμυντικό που θα είναι ο βασικός σου.
0: Και στην ίδια φάση δέχεσαι γκολ.
1: Και δέχεσαι γκολ κάπου εκεί,
0: ούτε
1: ψυχολογία σου μένει, ούτε κουράγια σου μένουν, αν είσαι και ανέτοιμος, αν έρθει και η κούραση. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι εκεί η ΑΕΚ έπαθε τη ζημιά. Από εκεί και πέρα, για εμένα η ΑΕΚ κουβαλά παθογένειες περσινές. Δηλαδή ενώ κατάφερνε να κυκλοφορήσει σε πολλές περιπτώσεις την μπάλα, πήγαινε εκεί, δεν έβλεπες ρε παιδί μου.
0: Δεν είχε και επιλογή να άλλη όταν χρειάστηκε, είτε όταν ακόμα ήταν 0-0. Και θα έπρεπε ενός γηπεδούχος να ψάξεις να βάλεις κάτι ακόμη επιθετικά ή μεσοεπιθετικά. Δεν είχε την επιλογή. Εντάξει, είναι ο Αντερέκεν ο οποίος δεν είναι έτοιμος. Δεν ξέρω αν το ψάχνουν και για άλλη ακόμα μία επιλογή. Αλλά όπως και η Πάφος. Η Πάφος η οποία έκλεισε την περσινή σεζόν με, θεωρώ ξεκάθαρο το δεδομένο ότι χρειαζόταν να κοιτάξει επιθετικά και άλλες λύσεις για να φέρει. Το έψαξε. Για καιρό πολύ να ακούγαμε ή έπαιζε στο ρεπορτάζ το όνομα του Πουλούλου, τι ήταν, που τελικά δεν εμπόρεσε να... Δεν κατέληξε σε συμφωνία για διάφορους λόγους και πήγε να παίξει το πρώτο της παιχνίδι στην Ευρώπη απέναντι σε μια ομάδα που σαφώς από την κλήρωση ήξερε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, και με το πρόβλημα του Άντερσον, το οποίο ήταν γνωστό, διότι ο Άντερσον υποβλήθηκε σε μια επέμβαση με το τέλος της σεζόν πέρσι, και αν όχι σίγουρος θα μπορούσε να υπολογίσεις ότι για τα πρώτα τουλάχιστον παιχνίδια στην Ευρώπη δεν θα τον είχες. Άρα μην μπορώντας να φέρεις άλλον επιθετικό ακόμη τουλάχιστον, επίσης ουσιαστικά με τη λύση του Λέλε, ο οποίος και πέρσι δεν είχε δείξει και κάτι το σπουδαίο. Και φάνηκε χτες, νομίζω πέντε και ο Σαπίντο στις δηλώσεις του, ότι σε κάποια στιγμή είπε ότι ναι, δεν είχαμε ούτε τις επιλογές που θα έπρεπε, ενώ όταν χρειαστήκαμε, και φάνηκε ξεκάθαρα ότι ενώ είχε κατοχή, ενώ εκδήλωνε επιθέσεις, ενώ δημιουργικά μπορούσε να φτάσει, είχε το Ζιάζα σε καλή βραδιά, να δημιουργούσε, να προσπαθούσε, δεν είχε επιλογή να τελειώσει σωστά μια φάση.
1: Να σου πω όμως εμένα τι κρατώ από την Πάφωνη, τι ενδεχομένως να με προβληματίζει από την Πάφωνη, είναι ότι δεν είδα μια ομάδα που να λειτουργεί ως σύνολο. Είδα μια ομάδα η οποία αποσπασματικά και με εκλάμψεις των ποδοσφαιριστών που μπορούν, όπως ο Ζιάζα που είπες, έκαναν κάποιες φάσεις. Δηλαδή
0: στο
1: δεν
0: να κάνει...
1: είδα ένα δεμένο σύνολο το οποίο να λειτουργεί με ομοιογένεια.
0: Εντάξει, είχαμε και με άλλους τρόπους, ενώ πέραν του Ζιάζα δοκίμασε σε κάποιες περιπτώσεις. Απλά ήταν ο Ζιάζα σε μια καλή βραδιά, ή από τις επιλογές που έχει τώρα μπορεί να είναι η πιο αξιο... Μην ξεχνάς ότι ήταν και ο Μπρούνο που ήταν στον μπάγκο γιατί είχε ένα θέμα με τον τραυματισμό. Μην ξεχνάμε ότι έλειπε ο Κορέα που μπορούσε ανάλογα να τον χρησιμοποιήσει στην ανάπτυξη της ή στην προσπάθεια της να σπάσει την αντίπαλη άμυνα, που δεν τον είχε ούτε τον Κορέα. Μα το ένα με το άλλο σε τέτοια περίοδο, ενώ με βαθμό ετοιμότητα, το ένα φέρνει το άλλο.
1: Ναι. Και έβλεπες ότι έριχνε κάποιες τροχιοδεικτικές η αντίπαλη ομάδα, ότι ξέρεις, μπορώ να σου κάνω τη ζημιά.
0: Όχι, δηλαδή μπορώ,
1: με κάποιες πλακιοκοπήσεις, με κάποια.
0: Έδειχνε ότι καλή ομάδα, έχει ποιότητα.
1: Σου έδειχνε ότι, ξέρεις, αν με αφήσεις ακόμη λίγο, θα σου την κάνω τη ζημιά. Και όπως και την έκαμε.
0: Ναι. Περισσότερο τα στοιχεία που λέμε ήταν όταν πλέον η Πάφος είχε μεγαλύτερη ανάγκη τον γκολ ή να δημιουργήσει τις φάσεις για τον γκολ που εφάνηκαν τα κενά που είπαμε. Κάποια από τους τραυματισμούς, τις απουσίες και κάποια από το ότι δεν πρόλαβε η Πάφος να κλείσει κάποια κενά ή να φέρει κάποιους παίκτες.
1: Μα ως γενικό συμπέρασμα, αυτό που θα έλεγα είναι ότι σε αυτού του είδους τα παιχνίδια, αν οι ομάδες μας δεν δείξουν ότι μπορούν να ελέγξουν τον ρυθμό, είτε προς τα κάτω, είτε να δώσουν αυτές τον ρυθμό, αν είναι τα φαβορί, θα πάθουν τη ζημιά. Και αυτό φάνηκε. Δηλαδή, όταν η ΑΕΚ και η Πάφος έδειξαν αδυναμία να κρατήσουν το παιχνίδι στη δική τους πλευρά και να είναι αυτές οι κυρίαρχες, έδειξαν οι αντίπαλες ομάδες ότι θα μπουν μέσα. Και εκεί που θα τους δοθούν οι ευκαιρίες θα σε τιμωρήσουν. Όπως και έγινε.
0: Τα πράγματα είναι δύσκολα τώρα. Εντάξει, η Πάφος στην Κύπρο έχει το μαρτυρικό, στη Λεμεσόν πιο συγκεκριμένα. Αν καταφέρει να σκοράρει πρώτη, όλα μπορούν να γίνουν.
1: Αν μετρήσει και επιστροφές επίσης.
0: Ναι, να δούμε. Θα είναι ο Κορέα για παράδειγμα. Ο Μπρούνο σίγουρα από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι θα είναι πιο έτοιμος. Ο Κορέα είναι το ζητούμενο, γιατί και με Κορέα και Ζάζα αυξάνονται οι επιλογές στον τρόπο που θα δοκιμάσει να χτυπήσει και να σκοράρει. Η ΑΕΚ δεν είναι εύκολη ομάδα Μπέιταρ, αλλά υπάρχει ένα θετικό υπό τις περιστάσεις, ότι δεν θα πας στο Ισραήλ να παίξεις. Αν θυμάστε, όσοι θυμούνται τα προηγούμενα χρόνια, όταν οι ομάδες μας εκκληρώνονταν και πήγαιναν στο Ισραήλ να παίξουν, μιλούσαμε και βλέπαμε και αντιλαμβανόμασταν για έδρες με, ξέρω εγώ, πολλοί κόσμων, για δυνατές έδρες και όλα αυτά, ειδικά κάποιων ομάδων του Ισραήλ. Στην προηγουμένη περίπτωση, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με βάση την κατάσταση στην περιοχή, στη Ρουμανία θα γίνει το παιχνίδι. Αυτό υπό τις περιστάσεις είναι ένα θετικό για την ΑΕΚ, που θα ήταν διαφορετικό να θα πήγαινε στο Ισραήλ να κοιτάξει στην έδρα της Μπέιταρ να το ανατρέψει, από ότι να πάει σε μια ουδέτερη έδρα, έστω τυπικά φιλοξενούμενη ομάδα. Έναν γκολ επίσης είναι, αν οι συγκυρίες χτες σε κάποιο χρονικά σημεία ή σε κάποιο βαθμό δεν ήταν με το μέρος της ΑΕΚ, εκείνη η φάση με τα δύο δοκάρια.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή, αν μπει στον Μπάγιτς, έλα κάμε το άλλο τρεις φορές.
1: Έβρε
0: το δοκάρι.
1: Να
0: στείλει, νομίζω, ότι τρεις φορές σημαδεύοντας δοκάρι, να στείλει τρεις φορές την μπάλα στα δίχτυα. Δηλαδή, αν το πρώτο εντάξει, έκαμε την προσπάθεια, αν το Μιλίτσεβιτς εντάξει, πήγε στο το δεύτερο, να γίνεται. Σηκώνεσαι να πανηγυρίσεις και λες, θα μου γίνει τώρα. Οκ. Θα ήταν διαφορετικό παιχνίδι αν έβαζε πρώτη γκολή. Θα της έδινε τη δυνατότητα να.
1: Είναι αυτό που είπαμε, να ελέξεις το παιχνίδι, να φέρεις τα μέτρα σου. Εκεί αν το έβαζε ο Μπάγιτς ή στην πρώτη περίπτωση είναι ο. Ποιο ήταν?
0: Μιλίτσεβιτς.
1: Όχι, δεν ήταν ο άλλος, ο Λαγιούμι.
0: Α, ο Λαγιούν ήταν. Να, ήταν μια κεφαλιά που είχε ο Μιλίτσεβιτς.
1: Ναι.
0: Νομίζω.
1: Ναι, ενώ αντέγιονε στη φάση εκεί με γκολ, έρχεται το παιχνίδι στα μέτρα σου, είσαι στην έδρα σου. Μπορείς να το διαχειριστείς καλύτερα. Άρα κάπου εκεί άρχισε να στραβώνει για την ΑΕΚ το όλο σκηνικό.
0: Μάλιστα. Τι άλλο μπορούμε να πούμε? Εντάξει, άλλη εβδομάδα τριήμερων της αγωνιστικής δράσης. Την Τρίτη ο Απόλλωνας έχει τη δυνατότητα να κάνει έναν ακόμη βήμα στο στάδιο προετοιμασίας του και στο ρυθμό του, παίζοντας πρώτο στην χρονικά την Τρίτη το βράδυ στη Λεμεσό με την Τιλανγκόρη. Θα ακολουθήσει την Τετάρτη στο Καζακστάν η αναμέτρηση της Ομόνιας. Ο Απόλλωνας παίζει 8 το βράδυ, η Ομόνια την Τετάρτη παίζει στις 6 το απόγευμα ώρα Κύπρου, γιατί είναι διαφορά ώρας με το Καζακστάν. Και την Πέμπτη θα πάμε στα παιχνίδια των δύο ομάδων που θα κοιτάξουν να κάνουν την ανατροπή. Η Πάφος στη Λεμεσόν στις 8 το βράδυ και στη Ρουμανία η ΑΕΚ 8:30. Εδώ έχει ένα θέμα με τα δύο παιχνίδια που θα έχουν κοινόχρονο διάστημα διεξαγωγής.
1: Το ακόμη ένα θετικό για τον Απόλλωνα, όπως είπες και εσύ έτσι, μιλώντας για τους επαναληπτικούς, είναι ότι μπορεί να δώσει χρόνο και ευκαιρίες σε ποδοσφαιριστές που μπορεί να μην ήθελε από το πρώτο παιχνίδι να ρισκάρει.
0: Δεν νομίζω να πάει σε μεγάλο ρωτήσιο, οπότε είναι ότι θέλει να παίζει λογικά, η λογική εγώ εκτιμώ είναι ότι θα βάλω την ομάδα που αυτή τη στιγμή θεωρώ βασικές επιλογές για να πάρει και άλλο χρόνο, γιατί μετά συνεχόμενα τα παιχνίδια.
1: Ναι,
0: εβδομάδα,
1: απλά έχει τη δυνατότητα. Δηλαδή, αν είναι ένα
0: σε κάποια στιγμή σίγουρα θα δώσει χρόνο. Να ξεκουράσει,
1: να δώσει.
0: Να προφυλάξει, να κάνει, να φτιάσει. Όλα αυτά θα τα δούμε πώς θα τα διαχειριστεί ο κύριος Λωσάδα. Λοιπόν. Τα μηνύματα θα τα δούμε στη συνέχεια. Απλά να διορθώσω. Ευχαριστώ τον Νικόλα. Από τους νεοφερμένους του Απόλλωνα, βασικός ήταν και ο Ανδρέου. Είχαμε πει για τον Κονομή. Με πήγε 49, Νικόλα μου. Τα περνάνε τα χρόνια. Λοιπόν, πάμε στο αθλητικό δελτίο, το πρώτο της σημερινής ημέρας. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις, το τραγούδι του Ανδρέα και θα επανέλθουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Δύο ήττες και μία νίκη ο απολογισμός των κυπριακών ομάδων στις χθεσινές αναμετρήσεις για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Με το διπλό επιστρέφει από την Γεωργία ο Απόλλωνας που επικράτησε με 4-0 τη Ντίλαν Γκόρη, πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή του νίκη. Την ήττα με 2-0 δέχτηκε η Πάφος κόντρα στην Χάιντουκ Σπλιτ, ενώ η ΑΕΚ ιτήθηκε εντός έδρας με 1-0 από την Πέιταρ. Δεν κατάφερε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από την Κροατία η Πάφος που δέχτηκε την ήττα με 2-0 κόντρα στην Χάιντουκ για το δεύτερο προκριματικό του Europa League, με το έργο της να γίνεται ακόμη πιο δύσκολο για την πρόκριση. Η παφιακή ομάδα πλήρωσε την αναποτελεσματικότητά της και μέσα σε 8 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο δέχτηκε 2 γκολ από τους Κροάτες. Ξεχώρισε για την Πάφο ο Ζάζα. Έπρεπε να ήμασταν πιο συμπαγείς ως ομάδα, δικαιόμασταν έναν γκολ. Είμαι αισιόδοξος για τον επαναληπτικό, ανέφερε ο Ρικάρτο Σαπίντο. Αποφασιστικό βήμα πρόκρισης για τον Απόλλωνα που επικράτησε εκτός έδρας με 4-0 της Ντίλαν Γκόρη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Μπράντον Τόμας που άνοιξε το σκορ στο 14 και έδωσε την assist στο δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Βάισμπεκ. Η ομάδα της Λεμεσού πήρε προβάδισμα τριών τερμάτων μετά από αυτόν γκολ, ενώ το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Όσβολτ στο 88. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα, το αποτέλεσμα μας δίνει πολύ καλό πλεονέκτημα για τον επαναληπτικό, ανέφερε ο Ερνάν Λοσάδα. Η ομάδα της Λεμεσού θα βρει στον δρόμο της τον επόμενο γύρο τον νικητή του ζευγαριού Ουνιβερσιτατέα Κλούς Μπραν, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 2-2 στη χθεσινή πρώτη αναμέτρηση. Την ήττα με 1-0 κόντρα στην Πέιταρ γνώρισε η ΑΕΚ στην Αρένα και θα ψάξει την ανατροπή την επόμενη Πέμπτη στη Ρουμανία. Η ομάδα της Λάρνακας πλήρωσε το λάθος στην αμυντική της γραμμή, από το οποίο αποβλήθηκε ο Φάντεχορν, με τους φιλοξενούμενους να σκοράρουν έπειτα με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Είδαμε δύο διαφορετικά ημίχρονα. Στο πρώτο 20 λεπτό είχαμε τον έλεγχο της αναμέτρησης. Θα πάμε στον επαναληπτικό για να πάρουμε την πρόκριση. Το σχόλιο του Μάουρο Καμορανέζη. Τη νίκη με 2-0 πανηγύρισε χθες η Αύστρια Βιέννης κόντρα στη Λιεπάγια, στο ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο επόμενος αντίπαλος της ΑΕΚ σε περίπτωση πρόκρισης. Πραγματοποιείται σήμερα στις 11 στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία η κλήρωση για το πρωτάθλημα της νέας σεζόν. Η αυλαία του πρωταθλήματος θα ανοίξει το Σαββατοκυριακό 29 με 30 Αυγούστου, ενώ η τελευταία αγωνιστική είναι προγραμματισμένη στις 22 με 23 Μαΐου. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από Αλφα Κύπρου. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας, με το βλέμμα να είναι στραμμένο στον επαναληπτικό κόντρα στην Καϊράτ. Ξεκαθαρίζει τις επόμενες μέρες η ετοιμότητα του Ντουμπάντσο, δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Νεγκό. Στην Κύπρο, για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ, βρίσκεται από χθες βράδυ ο Αντωνίν Παράκ, ο οποίος θα ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν 28 ποδοσφαιριστές, εκτός έμειναν η Μιρ Περέιρα και Ατάιντε. Συνεχίζεται η προσπάθεια για τον Μανώλη Σιώπη, επαγγελματικό συμβόλαιο υπέγραψε ο 18χρονος επιθετικός Γκουστάβο Μαντούκα. Αναχωρεί σήμερα το απόγευμα για την Πολωνία η αποστολή της ανόρθωσης, εκεί όπου η κυρία θα ακολουθήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Σύντομα αναμένονται οι εξελίξεις με τον Χρήστο Μαραγκό. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός στην ΑΕΛ, με την ομάδα της Λεμεσού να δίνει αύριο το επόμενο της φιλικό κόντρα στον Ολυμπιακό. Προτεραιότητα η ενίσχυση στη μεσοπιθετική γραμμή. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη επί πολωνικού εδάφους, εν αναμονή για τις επόμενες κινήσεις ενίσχυσης.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Έβγαλε χαρακτήρα ο ΠΑΟΚ που επικράτησε στην Πολωνία με 3-2 της Δυναμό Κιέβου για το Europa League και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης εν ώψη του επαναληπτικού στη Θεσσαλονίκη. Κωνσταντέλιας, Ζαφίρης και Σάντα Μαρία Ισκορέρ. Με το δεξί άρχισε το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο Conference League και ο Παναθηναϊκός που επικράτησε με 2-1 της Πάξη στην Ουγγαρία. Με αυτόν γκολ προήλθε το πρώτο γκολ των Πρασίνων, ενώ δίκτυα βρήκε και ο Αντίνο. Σε άλλα χθεσινά παιχνίδια για τα προκριματικά του Europa League, Σεντ Γκάλεν Μπενφίκα 2-1, Μπεσίκτας Μίντιλαντ 1-0, Τβέντε Φερεντσβάρος 1-2, Σέριφ Μακάμπι Τελαβίφ 0-5 και Καραμπάχ Τσεσεκά Σόφιας 0-0. Νέα πρόταση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Μπρούνο Γκυμαράες αναμένεται να καταθέσει η Arsenal στη Newcastle. Ο Βραζιλιάνος μέσος έχει συμφωνήσει στους όρους του συμβολαίου του με την ομάδα του Λονδίνου. Την ανανέωση του συμβολαίου του Λούκα Μόντριτς για τον επόμενο ένα χρόνο επισημοποίησε η Μίλαν. Πενταετές συμβόλαιο εργασίας με την Manchester City υπέγραψε ο 23χρονος Άγγλος χαφ Έλιοτ Άντερσον. Κάνει την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της La Liga ο Φράγκι Ντε Γιόνγκ, ο οποίος υπέστη ρήξη εσωπλαγίου συνδέσμου στο δεξί γόνατο. Ο Ολλανδός μέσος δεν θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ακολουθώντας πρόγραμμα αποθεραπείας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος βιβλίο. Ο Στίβεν Φράι μιλά αποκλειστικά για την ελληνική μυθολογία και τη δική του Οδύσσια. Με αφορμή τα 250 γενέθλια των ΗΠΑ, ανακαλύπτουμε την ιστορία της Αμερικής μέσα από σπουδαία μυθιστορήματα, ενώ εξερευνούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον κόσμο του βιβλίου. Ακόμη, παρουσιάζουμε τις καλύτερες βιβλιοπροτάσεις για το καλοκαίρι. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
5: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
5: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
8: Πω, φουκού, κάρβουνα, τραπέζια, άντε να κάνουμε μπαρμπεκιού.
9: Καλά ρε Γιώργο μου, εσύ ήρθες για ψήσιμο ή για πεντακόμιση.
8: Νόελ μου, έτσι είναι το σωστό μπαρμπεκιού.
9: Εγώ πάντως προτιμώ τη Weber.
8: Και πού τη βρήκες?
9: Από τις ψαραγορές Blue Island. Μπορείς να την κερδίσεις κι εσύ. Έλα για ψάρια και θαλασσινά από οποιαδήποτε ψαραγορά Blue Island, σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και συμπλήρωσε τον ύπο συμμετοχής.
8: Δηλαδή τόσο εύκολα?
9: Τόσο εύκολα.
8: Τότε να αφήσω τη φουκού σπίτι.
10: Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με ψυσταριά Weber. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
3: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
14: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
15: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
16: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
17: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
18: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: μέσα στην πόλη αριθμός, χαράματα τετάρτη. Τους δρόμους πήρα μοναχός, σβησμένος απ' το χάρτη.
1: Επανήλθαμε για το τελευταίο πλέον κομμάτι, την τρίτη και τελευταία ώρα, αν θέλετε, της σημερινής εκπομπής πρώτη Πάσα. Μετά τις 9:30, ξαναλέω, θα κάνουμε και την κλήρωση για τις 5 υποτροφίες από το Global College. Και αφού έχουμε και την κλήρωση στο τελευταίο κομμάτι, πάμε έτσι να συνεχίσουμε ουσιαστικά στην επικαιρότητα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Ούτε είχαμε χθες το βράδυ κάποια σημαντική εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά. Άρα στο προσκήνιο παραμένουν βασικά η επόμενη μέρα, η πρώτη εκτίμηση των χθεσινών αγώνων των τριών μας ομάδων. Πάμε έτσι να βάλουμε και τα δικά σας μηνύματα μέσα στη συζήτηση. Νομίζω όλα σε αυτά τα παιχνίδια έχουν να κάνουν. Πάμε λοιπόν να δούμε, να αρχίσουμε να βλέπουμε και τα μηνύματα. Βρήκες...
2: Έχει όνομα του
1: Θεού. Έλα, Άντρια μου, μας εδώ.
2: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τα μηνυματάκια μας. Έχουμε αρκετά έτσι που έχουν έρθει για τα παιχνίδια. Τα περισσότερα τα έχουμε δώσει. Να δώσουμε έτσι κάποια τελευταία. Ξεκινάμε από τον 411. Nothing special οι Ευρωπαίοι, ρε, λόγιδι μου. Από Ελλάρα φέτος, λέει ο 411.
1: Μάλιστα.

0: Αθανασία.
1: Μα ο γνωστός ο Μύρη.
0: Ναι.
1: Όχι ο αρφός του.
0: Όχι, όχι.
1: Ο ίδιος. Ο Μύρη, για τον ίδιο, ναι, άνθρωπο μιλάμε.
0: Ναι.
1: Ο Μύρη.
0: Διάβαζα επίσης. Ναι, ο τερματοφύλακας, εντάξει, ο Βερομίγο Περέιρα έπαιξε κάποια παιχνίδια. Εννοώ καλά παιχνίδια.
1: Γιώργο, ένα σιγοσταφείο. Ο Μύρη είναι στην αποστολή.
0: Δεν είναι.
1: Ο κύριος. Δηλαδή ο...
0: 28 παίχτες παίρνει ο κύριος Παπαδόπουλος μαζί του στην Ολλανδία.
1: Και δεν πήραν τον Μύρ.
0: Και δεν είναι ο Μύρ.
1: Δεν ξεκίνησε καλά ο κύριος
0: Παπαδόπουλος. Δεν ξέρω ο φίλος που έστειλε για το που Ελλάδα φέτος, αν το έχει υπόψη του την εξέλιξη.
1: Ρέμα τον Μύρ.
0: Τι συγκεκριμένη. Έντε... Πάμε παρακάτω.
1: Εν τω μεταξύ είναι ο Τιτανικός.
0: Ποιος Τιτανικός.
1: Που εδώ και μπας στο Παγόβουνο. Εμπάζε πιο λίγο.
0: Και φταίνει το Τιτανικός. Είναι το Παγόβουνο. Δεν το πιέντσε στα δίκη. Τέλος πάντων.
1: Πάμε παρακάτω. Άμα ο Μπέρκ έσασε τον Μάριτς με τις κάρτες, μπορεί και ο Λοσάδα. Καλημέρα, 7.31.
0: Εντάξει, είπαμε.
1: Το ίδιας κατηγορίας.
0: Οι κάρτες για αντίδραση, να πούμε, σε κάποιες ή για διαμαρτυρίες, θέμα προπονητή. Εννοώ να περάσει με τον σωστό τρόπο, με τη φιλοσοφία. Κάποιοι παίκτες είναι ο τρόπος τους, κάποιες είναι οι θέσεις τους. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν θέσεις, εννοώ ρόλοι παικτών, που είναι πιο επικίνδυνο ή πιο συχνό να δέχεσαι κάτι.
1: Εντάξει, στην κατηγορία Μπράουν όμως ο Μάριτς.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή,
0: εντάξει.
1: Okay, αδικαιολόγητες σε πολλές περιπτώσεις.
0: Γι' αυτό είπαμε και πριν ότι αν είναι τούτον το αρνητικό που να παρουσιάσει τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο φέτος ο Απόλλωνας, μπορεί να το δουλέψει ο Λοσάδα.
1: Εντάξει, είναι και μηνύματα πιο πάνω, θα τα δούμε σιγά σιγά, αλλά ναι, αντιλαμβάνομαι ότι θέλουμε να δούμε τον Απόλλωνα και σε, με πιο δυνατόν αντίπαλο.
0: Ναι, μα όμως, κάποιος τώρα, ούτε για διθυράμβους είναι η νίκη, ούτε για...
1: Δεν μπορεί να έπαιξε με έναν αντίπαλο πιο χαμηλής δυναμικότητας, έβαλε του δεσσάρα.
0: Και απέδειξε, λέμε κανένα φορά
1: ότι δυσκολεύτηκε.
0: Το φαβορί πρέπει να το αποδείξει και στο γήπεδο ότι είσαι φαβορί.
1: Άρα είσαι στον καλό δρόμο να είσαι το φαβορί στο πρώτο σου παιχνίδι εκτός έδρας και βάλεις 4. Γιατί να δούμε και κάποια μηνύματα. Χωνόμουν, λέει ο 308, θα βάλουμε τέρμα που επιέναμε με μισόν επιθετικό στο πρώτο ευρωπαϊκό και βάλαμε 4. Σίγουρα δεν ήταν ομάδα δυναμικότητας, αλλά κρατούμε τα θετικά. Ακριβώς του δεν η προσέγγιση, ναι. Εβίβα Ελλάρα, καλημέρες από τον Κωνσταντίνο. Γεια σου, Κωνσταντίνε. 7.37, οικονομής. Δύο assist, not bad για αμυντικός. Not bad, όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι ωραίο που ο Οικονομής πήρε την ευκαιρία και δείξε ότι δήλωσε παρουσία. Ο Νικόλας πιο πάνω είπες για το,
0: ναι,
1: Ανδρέου.
0: Στο
1: το υπόλοιπο κομμάτι λέει, αν ο Λοσάδα βελτιώσει τις σέντρες από τα μπακ με βάση τις κινήσεις του Όσπολτ στο κουτί, τότε δεν θα έχει πρόβλημα για τις κάρτες, αδικαιολογείται.
0: Ναι, είπαμε.
1: Πιο πάνω, δεν λέω καλός ο Απόλλωνας και ισχύω σε έναν βαθμό αυτά που λες, κύριε Γιωργαλά. Δεν έχει σημασία όμως το επίπεδο και της άλλης ομάδας.
0: Ξαναπάμε, τα λέμε τα ίδια.
1: Απάντησα, φίλε, λίγο πριν.
0: Να το πω και με ένα διαφορετικό τρόπο. Αν πιάσουμε την Τίλαν Κόρη και βάλουμε την τώρα στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, λογικά θα παίζει στο δεύτερο όμιλο. Δεν νομίζω να είσαι εξάδα τη πρώτη.
1: Όχι, δεν είναι εξάδα.
0: Πόσες φορές συζητήσαμε οι ομάδες που πάει για τη διάκριση, που πάει για τον τίτλο, και παίζουμε αυτές τις ομάδες πριν τη δεύτερη φάση, εννοώ, που δεν τα καταφέρνουν και λέμε ότι μπορεί να στοιχήσει η απώλεια σε τέτοια παιχνίδια. Όπως ανάλογα λέμε ότι ναι, έπαιξε μια ομάδα που είναι στις πρώτες τρεις θέσεις με μια ομάδα που είναι στις τελευταίες και φάνηκε η διαφορά από το ξεκίνημα ή γενικότερα στην εξέλιξη του αγώνα. Πάμε.
1: Πάμε παρακάτω. Ένα λεπτό να δούμε. Ναι, δεν είχε την ομοιογένεια της Ομόνιας η Πάφος που έπεφτα συνέχεια κάτω. 2.44.
0: Πρώτα απ' όλα, αν μιλήσαμε για καμιά θέμα ομοιογένειας εμείς, βασικά θέλει να μας πει κάτι για την Ομόνια, αν κατάλαβα καλά.
1: Όχι, είναι στο σημείο που είπα ότι δεν είδα την Πάφο συντονισμένα πέρα από κάποιες εκλάμψεις να βγαίνει στη.
0: Ναι, αλλά μπορεί να είναι θέμα ομοιογένειας.
1: Αλλά είναι κάμα σύγκριση με καμιά άλλη ομάδα.
0: Έθελε να πει να το βγάλει από μέσα του.
1: Πάμε παρακάτω. Ρε Γιώργο μου, γίνεται τόσα εκατομμύρια μπάτζετ να λέμε για μια-δυο απουσίες με τόσο μεγάλο ρόστερ. Κάπου όπα σου λέει ο 393 όταν μίλησες.
0: Για εμπάφων που μιλούμε τώρα.
1: Μάλλον για εμπάφων, ναι.
0: Ναι, ναι, είπαμε όμως ότι είπε ο Ανδρέας ότι αν εξαιρέσουμε τον Ζάζα, είπα λίγο ναι, είχε δημιουργία. Έλειπε και ο Κορέα που σου δίνει άλλη επιλογή στην άλλη πλευρά. Δεν ήταν ο Μπρούνο έτοιμος υπό αυτήν την έντευε. Έτσι είπαμε ότι ένα-δύο απουσίες για ένα ρόστερ ή εκατομμυρίων ή μπάτζετ ή οτιδήποτε. Η κάθε απουσία έγινε η ίδια.
1: Μιλούμε για 11 δάτες.
0: Ναι.

0: είμαστε σωστοί. Πάμε παρακάτω στην Πέτρα του Ρωμιού που μας λέει καλημέρα. Καλημέρα Πέτρα του Ρωμιού. Η διάταξη 3 στην άμυνα δεν της πάει της Πάφου. Μπορεί να έχει μια υπεροπλία στο κέντρο, αλλά μέχρι εκεί η μοναδική όαση μπροστά ο Ζάζα είχε στιμένες φάσεις έξω από την περιοχή, αλλά καμία αξιοποίηση. Καλή εμφάνιση, αλλά μόνο με γρήγορο γκολ στη ρεβάνς θα έχει ελπίδες.
1: Σχετικό τούτο με το γρήγορο γκολ. Συμφωνούμε, ναι, σε μεγάλο βαθμό, αλλά okay, και στο 70, δηλαδή, αν σκοράρεις και έχεις 20 λεπτά μπροστά σου να κυνηγήσεις το... την ισοφάριση του σκορ του πρώτου αγώνα. Τη διαφορά εννοώ. Εντάξει, okay.
0: Εντάξει, συμφωνώ στο κομμάτι με τις στιμένες φάσεις που δεν αξιοποιήθηκαν, γιατί φάσεις που μπορούν να σου δώσουν λύσεις, ειδικά σε έτσι παιχνίδια. Ζάζα μπροστά, ναι, όντως, έκαμε πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ήταν από τους δραστήριους παίχτες της Πάφου, δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες ή και κάποιες προϋποθέσεις. Ναι, από εκεί και πέρα με λέλε και στα ριχά. 2-16, καλημέρα κοπέκια. Ένεση διαφορά να παίζει ο Μυρ ή εγώ.
1: Όχι, τα πράγματα δεν είναι σωστά.
0: Κοίτα, εγώ δύο το μήνυμα δεν σημαίνει ότι.
1: Πάμε.
0: Είμαστε και δύο αμπαλοί, αλλά εγώ θα έπιανα πιο λίγα.
1: Μα γιατί είπα ότι είμαστε αυτό σου, φίλε. Πάμε.
0: Το Μυρ άφηγε τον εκτό, ρε. Έκανα λάθος χτες για το αποτέλεσμα της Πάφου.
1: Α, είναι ο φίλος που μας έστειλε για τον MVP.
0: Ναι. Είχα πει 2-0 για την Πάφο και τον Πέπε καλύτερον παίχτη, αλλά πιστεύω πολύ στην ομάδα και τους παίχτες. Ναι. Ναι, από τη στιγμή που φέρνει και εντός έδρας το παιχνίδι, δεν έχεις λόγο να με πιστέψεις. Αλλά πρέπει να παρουσιαστεί πολύ καλύτερη η Πάφος. Και αν θέλει να σκοράρει, να είναι πολύ πιο επικίνδυνη και δραστηριά στην επίθεση. 7.55, καλημέρα κοπέγια μου, πολύ ωραίος ο Μύρτος με τα μπλούς της Άγριας Νιώτης. Επίσης θα ήθελα να πω στους φίλους μου τους Ομονιάδες να ηρεμήσουν λίγο και να μην τρώμε τους παίχτες μας. Εμπιστοσύνη στον στρατηγό, ο Κορέα της
1: Πάφου.
0: Πρέπει να συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Νεκό. Ο Κορέα της Πάφου πώς και δεν έπαιξε, να το φέρουμε στην Ομόνια να παίζει όλα.
1: Κορέα της Πάφου είναι τραυματίας.
0: Ναι, σου λέει αφού είναι παίξε, μπορεί να μένει επειδή είναι τραυματίας.
1: Α, έτσι πάει.
0: Εν έχουμε παίχτη για μένα, οφέρουμε να παίξει ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
0: Για καλό που το είπε.
1: Ναι. Για τον παίχτη
0: μας. Να τον αφήκε για μέσα αδράνεια.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, κύριε Πράσινος Ρουμάνος εδώ. Γεια σου, Πράσινε Ρουμάνε. Μπορούμε να ενημερώσουμε, παρακαλώ, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλή να μιλήσει με την UEFA να ακυρώσει την κόκκινη του Νεκό της Ομονίας για τον επαναληπτικό. Σας παρακαλώ, ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Εμείς να κάνουμε τα διπλωματικά μας διαβήματα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε να θα πετύχει, γιατί άλλο να ο πλανητάρχης, άλλο να σου λέει ότι πας και για γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.
1: Μάλιστα.
0: Άρα. Διαφορετική δυναμική, αντιλαμβάνεσαι.
1: Ακούμε τι πλησιάζει πριν το επόμενο.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Συνεχίζει σε ένα δύο μηνύματα ακόμη.
0: Ο κότσος της καρδιάς μας, ο δοστρωτήρας πιο πάνω. Καλημέρα, είναι άδικο να ερωνευόμαστε τον Μυρ. Δεν φταίει αυτός που βρέθηκε στο ΑΠΟΕΛ. Είναι αυτοί που τον έφεραν και με ύφος που θα ζήλευε και ο Μέγας Ναπολέων μας έλεγαν ότι είναι καλύτερος από τον Ζεύτε.
1: Ποιος είναι το σαρέσου.
0: Δεν καταλάβω ποιος και αγραφεί.
1: Ναι.
0: Αυτοί, κύριοι, αυτοί που μας έλεγαν στα 50, που μας έφεραν στα 50 εκατομμύρια και αυτοί που παρολίγο να μας κλείσουν στα 100 μας χρόνια.
1: Πληρώνουμε, κύριοι. Θα πείτε εσείς ότι...
0: Σας παρακαλώ.
1: Πάμε παρακάτω. Ω, Πάτροκλε.
0: Γεια σου, Πάτροκλε. Καλημέρα, μωρά. Ευτυχώς εμείς δεν παίζουμε Ευρώπη, άρα δεν έχουμε άγχος. Άρα οι μπύρες πάνε κάτω πιο εύκολα. Α, υπάρχουν μπύρες δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Είτε παίζετε είτε δεν παίζετε.
1: Για όνομα τις
0: μπύρες σου, Πάτροκλε. Να μου γίνει και με.
1: Είναι Άρης να γουστάρεις.
0: Με τα κορίτσια να μου γίνει.
1: Μα ποιος Πάτροκλος είναι, αν παρεζυχίσουμε τον κόσμο.
0: Γίνει Άρης να γουστάρεις, κλείνει το μήνυμα του.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Καλημέρα. Ένα λεπτό ρε παιδιά. Λέει ο 243. Η Μπεφίκα χτες έχασε που μια κολοπετινίτσα. Γιατί υποτιμούν την νίκη του Απόλλωνα δηλαδή.
1: Γιατί υποτιμάται λέει για μας που λέει για τους στέλνουν μήνυμα.
0: Δεν είπαμε, δεν νομίζω να... είναι μια νίκη σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Συμφωνούμε.
1: Συμφωνούμε. Απλά μια μικρή έτσι επιφύλαξη ως προς την Κολοπετινίτσα. Χάσε την Μπενφίκα, ναι, εντός έδρας που ήταν. Όχι, εκτός έδρας. Σεντ Γκάλεν είναι ελβετική ομάδα. Εντάξει, εν τη λες τη συγκεκριμένη, αλλά ναι, okay, το δέχομαι ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα και κάθε χρόνο που τα φαβορεί, άμα δεν το προσέξουν, άμα δεν είναι απολύτω έτοιμα, χάνουν.
0: Νομίζω είναι η ώρα σιγά σιγά να πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό για σήμερα. Ναι,
1: και
0: είναι
1: τα υπόλοιπα
0: προς 30.
1: Μετά στο τελευταίο πλέον κομμάτι. But tomorrow might not be here for you.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Στους τέσσερις τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πόσο μακριά μπορεί να σε πάει ένα υβριδικό SUV χωρίς ανεφοδιασμό? Μπορεί ένα θρυλικό μοντέλο να ξαναγεννηθεί ως ηλεκτρικό? Και τελικά ηλεκτρικό, υβριδικό ή plug-in hybrid? Οι τέσσερις τροχοί ταξιδεύουν στην Κρήτη δοκιμάζοντας το Chery Tingo 7 Hybrid σε πραγματικές συνθήκες. Οδηγούν το νέο Renault 4 και συγκρίνουν τις προτάσεις BYD, Nissan και Toyota, αναζητώντας την καλύτερη επιλογή για τη σύγχρονη καθημερινότητα. Τέσσερις τροχοί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
7: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοντικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τιμή σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
8: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's, εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
9: Everyone, τα πάντα εσύ.
10: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
11: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
2: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
12: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά.
13: Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
14: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
15: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε και πάμε πλέον για την τελική ευθεία, το τελευταίο μέρος για την ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, να πω πρωτού συνεχίσουμε με τα μηνύματα και τη συζήτηση σχετικά ή κυρίως με τα χθεσινά παιχνίδια και το τι έδειξαν στα πρώτα επίσημα δείγματα άλλες τρεις κυπριακές ομάδες, ότι σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση για τις 5 υποτροφίες από το Global College. Έχουμε κλείσει τη σχετική λίστα με 48 συμμετοχές. Άρα οι 5 στους 48 κερδίζουν.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, όποιος θέλει να βοηθήσει, είτε με μήνυμα για άλλο θέμα μου στέλνει, είτε καθαρά για τον διαγωνισμό, θέλουμε 5 αριθμούς από το 1 μέχρι το 48. Το πρώτο μήνυμα χρονικά που θα έρθει στον υπολογιστή μας με 5 αριθμούς, είπαμε, στη λίστα από το 1 μέχρι το 48, θα το λάβουμε υπόψη και θα δούμε σε ποια ονόματα αντιστοιχούν οι συγκεκριμένοι αριθμοί. Για την ώρα και μέχρι να έχουμε βοήθεια από το κοινό, συνεχίζουμε με τα μηνύματά μας.
1: Γιατί
0: θα μπορεί
1: να γίνεται μέσα στους δρόμους.
0: Να το πούμε στη συνέχεια.
1: Τώρα θέλω.
0: Αμέσως. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Καταστρατηγήσατε όλα τα πρωτόκολλα σήμερα.
0: Να σου πω για την καταστρατήγηση των πρωτοκόλλων.
1: Γιατί δεν είπατε το σας σήμερα.
0: Το ταξίδι στον χρόνο.
1: Το ταξίδι στον χρόνο, γιατί από πού και ως πού.
0: Ναι.
1: Σας παρακαλώ, μπουνάτε την κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε να ακούσουμε για την κίνηση στους δρόμους. Μέχρι... Ναι, 5 αριθμούς που θέλουμε, φίλε, 863. 5.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
0: Χατ, πέμα να δούμε για την κίνηση στους δρόμους. Φτιάξε μας τη μέρα.
1: Να σας πω,
0: η
1: Πάφος έχει θέματα σήμερα στην είσοδο της, δηλαδή μέχρι τον ακανόνιστον κόμβο.
0: Ακανόνιστο.
1: Έτσι το λέει. Ακανόνιστο κόμβο, μου το λέει τον Google Maps.
0: Τι σημαίνει ακανόνιστο.
1: Ακανόνιστο κόμβο Α6. Στην είσοδο τη Πάφου, ακανόνιστο ο κόμβο. Όσοι θέλετε να μπείτε στην Πάφου, θα έχετε έτσι θέματα. Μου βγάζει μια ένδειξη πριν για έργα. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που ευθύνεται. Άρα στην Πάφου, λίγο υπομονετικά. Α, η Λεμεσό, μπράβο, κυρία. Κυρία Ηλεμεσός, η κίνηση ξεκινάει από Λευκοσία προς Λεμεσό, λίγο πριν των κυκλικών κόμβων της Γερμασόγειας και πάει μέχρι και των κυκλικών κόμβων της Μέσα Γειτονιάς. Επίσης, λίγο μετά των κυκλικών κόμβων της Μέσα Γειτονιάς, από Πάφων προς Λεμεσό, μου δείχνει και ένδειξη τροχαίου. Άρα κάπου εκεί στον κυκλικό κόμβο της Μέσα Γειτονιάς γίνεται ένας χαμός και στις δύο κατευθύνσεις. Επίσης, ολοκόκκινη είναι η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην συμβολή με Σπύρου Κυπριανού Σπύρου Κυπριανού, ναι. Ένα λεπτάκι να δω γιατί κάνει τερτύπια ο χάρτης εδώ. Να δούμε αν έχουμε άλλων τροχαίων. Όχι, δεν έχουμε άλλων τροχαίων. Αυτά τα πιο βασικά από την Λεμεσόν. Πάμε στη Λάρνακα που συνήθως δεν μας συνηθίζει σε κίνηση τέτοιες ώρες. Και όντως, πέρα από την Γεωργίου Γρίβα Διγενή, λίγο πριν τη Γιάννου Κρανιδιώτη, δεν έχει κάτι άλλο να πούμε για τη Λάρνακα. Πάμε στο παραλίμνη.
0: Κάτι σε ρωτούν το αμέσως παραλιακό, έχει τίποτε.
1: Ένα λεπτάκι να το δω της Λεμεσού.
0: Νομίζω παραλιακό, σαν να μπει σε Λεμεσόν που...
1: Λεμεσό. Όχι, δεν μου δείχνει κάτι, ρε παιδιά, ο χάρτης.
0: Ξεκινάτε για παραλιακό. Είμαστε εντάξει.
1: Δεν μου δείχνει κάτι ο χάρτης. Κάλεσμα από τον Γιώργο Λογίδη. Πάμε στο παραλίμνη για να αποφύγουμε τα διπλωματικά επεισόδια. Να δούμε την 1η Απριλίου που έχει κίνηση στη διασταύρωση με Σωτήρας και Μαρίας Συγκλητικής. Εκεί θα βρείτε κινησούλα. Πάμε και τελειώνουμε με την πρωτεύουσα. Η πρωτεύουσα γενικότερα σε καλή κατάσταση. Η είσοδος, για να καταλάβεις, κοκκινίζει πολύ κοντά στα φώτα του Καλησπέρα. Επίσης, κόκκινη τάξη κλασικά διαχρονικά για αγαπημένα Κυριάκου Ματσινίκης και Γεωργίου Γρίβα Διγενή. όπως και η Γεράσιμου Μαρκόρα. Αυτά από εμένα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πω ότι ευχαριστώ 3-4 πώς είναι που μας έχουν στείλει. Κουρτίζε το δηλαδή, για να βρούμε τον πελάμαντα πάνω και παραλιακό. Όσοι έχετε στείλει αριθμούς για να μας βοηθήσετε με την κλήρωση, με διαφορά δευτερολέπτων. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για πόσα δευτερόλεπτα διαφορά. Λαμβάνουμε υπόψη το μήνυμα του φίλου 236 που μας έχει δώσει 5 αριθμούς. Συνεχίζει με τα μηνύματα ο Ανδρέας για να βρω και τους 5. Τα 5 ονόματα που αντιστοιχούν στους αριθμούς αυτούς θα τα πούμε στη συνέχεια. Συνέχιζε, Ανδρέα, με τα μηνύματα.
1: Εντάξει. Να συνεχίσω. Αφού μου το λες, θα συνεχίσω. Ναι, ένα λεπτό. Να δούμε που έχουμε μείνει όμως. Γιατί είναι και εξαπρόπτου.
0: Γιατί τι ήταν να κάνεις.
1: Ήταν,
0: θα συνεχίζει με τα μηνύματα.
1: Νόμιζα να μου έλεγε στους νικητές. Όση ώρα έλεγα εγκίνηση, νόμιζα έβρισκα. Αλλά αντεφορμέ σήμερα, αντεφορμέ.
0: Πρέπει να του γράψουμε 5.
1: Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα, κύριε Γιώργο.
0: Μάλιστα.
1: Αχωνόμουν λίγο που δεν πιάσαμε παίχτη στο κέντρο, λέει ο 099. Αλλά έβλεπε στο Γιούπιτ Εψέ και νόμιζε ήταν ο Ρόντρι. Εντάξει, κάθε υπερβολή το λε, αλλά.
0: Σεμνά.
1: Ναι, αλλά. Άτι, να το δεχτώ γιατί. Άτι. Ας πάει και το πάει για μπέλο, 099.
0: Ο Ρόντρι του Απόλλων.
1: Ναι. 139. Το θέμα είναι ότι και να περάσει play-off ο Απόλλωνας, λογικά θα είναι αδύνατος, αφού η Μπραν έχει 12.500 βαθμούς. Κάπως έτσι, ναι.
0: Εντάξει, πρώτα κύριε, αφήστε τα έναν Μπραν να περάσει με το καλό και να, μετά βλέπουμε. Ναι. Το αδύναμος δυνατός έχει αποδειχτεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια ότι κάποιες φορές θεωρητικό. Ναι, η Ομόνια τώρα σε δύο κληρώσεις ήταν στους ισχυρούς, ας πούμε, και δεν επήρε τους πιο εύκολους από τους πιθανούς αντιπάλους. Από τους πιθανούς ή τους 5-6 που είχε. Άρα δεν ξέρεις. Τώρα εντάξει, για την Μπραν επίσης που μας γράφει, δεν ξέρω αν είναι από τη ζωή. Είναι δεδομένο ότι είναι παίξει.
1: Η Μπραν είναι η ομάδα ότι είσαι καλά, ναι.
0: Κάτι είναι ομάδα του.
1: Μα κάτι άλλο λέει γιατί του την Μπρανάρε και του.
0: Οκ. Μάλιστα. Ήρθα 2-2 χτες.
1: Να σου πω, Γιώργο, κάνουμε ένα λάθος με ομάδες που δεν έχουμε εικόνα. Που η πορεία του επιθετική.
0: Ναι, ακούεις το όνομα περισσότερο. Ναι, έτσι.
1: Πάει με τον Μπραν ή παρά με την πραγματική του δύναμη ή το τι σε ποια κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγμή.
0: Να ανακοινώσω τους νικητές ή θέλω να περιμένεις
1: από άλλοι. Ό,τι μας πεις. Δικός.
0: Λοιπόν, λάβαμε υπόψη το μήνυμα του φίλου 236. Ο οποίος μας έστειλε 2, 8, 10, 17 και 31 τα νούμερα που έστειλε. Και αντιστοιχούν οι 5 τυχεροί, δηλαδή είναι Νίκος Νικολάου, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 733, Ιωάννης Μιλτιάδους, 630 η κατάληξη του τηλεφώνου του, Τάσος Ευρυπίδου, 649, Παναγιώτης Γεωργίου, 720, και Νεοφύτα Ματθαίου, 374 η κατάληξη του κινητού της. Θα ενημερωθείτε, αν όχι σήμερα, σίγουρα από εβδομάδας θα σας πάρουν, αν δεν μας ακούει κάποιος τώρα, θα σας πάρουν τηλέφωνο, εάν χτυπήσει το κινητό σας από αριθμό στη Λευκωσία, σταθερό, και ακούσετε γυναικεία φωνή, λογικά ή πολύ πιθανό να είναι η Μερόπη. Άρα όποιον πάρει τηλέφωνο η Μερόπη είναι τυχερός. Σημαίνει έπιαντο για. Και είπαμε από εκεί και πέρα ότι οι 5 τυχεροί που έχουμε ανακοινώσει επιλέγουν ήδη σε ποιον πρόγραμμα θέλουν να αξιοποιήσουν την υποτροφία αξίας 3.500 ευρώ.
1: Εσύ τι θα σπουδάζεις, Γιώργο?
0: Πέρα από αυτά τα 3 εννοείς?
1: Όχι, γενικότερα, ναι, σου δίνεται μια υποτροφία.
0: Διοίκηση επιχειρήσεων, Ανδρέα, που είναι πρέπει να σπουδάσεις.
1: Αφού έχεις το έτσι αγιώς του.
0: Το εμπαθύνω παραπάνω, πώς να σου το πω. Τι εννοείς, background.
1: Αφού το διοικητικό το έχεις εύφυτο, βλέπω ένα manager είσαι εσύ.
0: Ναι, άλλον το επιχείρηση ή άλλον το, ξέρω εγώ, το σταθμός. Η ομάδα παραπάνω, όχι σταθμός, γιατί δικό μου σταθμός. Ή η ομάδα του σταθμού, ας πούμε, το team.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω, Ανδρέα.
1: Μάλιστα.
0: Κάψε τα τούτα. Ναι.
1: Χθες στον Αρχάγγελο επήλθε η κάθαρση, λέω, 573. Γιατί τι έγινε?
0: Ο Μυρ που συζητούμε πάλι τώρα.
1: Άντε τώρα πάλι με τον Μυρ. Επιάτε το κοπελούι, γιατί περιμένετε αφή ο Μυρ για να έρθει η κάθαρση. Μπλε καλημέρες.
0: Εντάξει, η κάθαρση αν ήρθε, που σε πολύ μεγάλο βαθμό ήρθε, είναι χτες που ήρθε και είναι με το γέριμο τον Μύρ που να επέρθει η κάθαρση. Πάμε παρακάτω.
1: Αδικήθηκε.
0: Ποιος?
1: Ο Μύρ.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ο Μπά επιέ.
0: Ο Μπά,
1: ναι.
0: Αφού έφυγε ο Μπά.
1: Έφυγε, πού έπιε.
0: Επίσης την ομάδα του, ναι, ναι, και τις πάγια που τον έπιασε. Άτσα με, ψέσε βαλεντρία, έπαιξε ο Μπά.
1: Γιώργο, μα έφυγε ο Μπά από την Κύπρο.
0: Ναι, επίσης ο Μπά του, ξέρετε το μάτι μου και τις πάγια. Έφυγε, ναι, ότι επίε σε άλλη χώρα, σε άλλη
1: πώς
0: ομάδα,
1: πώς θα ζήσουμε, ναι, εμείς χωρίς Μπά.
0: Εσύ, ναι, ναι. Ξέρω γιατί αντιδρούσες για αυτόν τον παίχτη, εγώ είμαι σίγουρος, αλλά θέλω να αξίζω πληγές τώρα. Ξέρω όμως γιατί ήσουν έτσι με τον μηδενισμό όλο. Γιατί δεν χώνεψες ποτέ ότι έναν γκολ έβαλε στο Αποέλ και σε ποιον παιχνίδι το έβαλε.
1: Πάνω μας, ρε. Ας το εγώ.
0: Okay.
1: Τι θα κάνουμε εμείς τώρα. Με ούτε εγκλήρωση του προαθλήματος, δεν θέλει.
0: Ναι.
1: Ναι, φεύγει ο Μύρ, φεύγει ο... ο Μπά, έφυγε ο Μπά. Γιατί μου είπετε τίποτε.
0: Πριν
1: τις μέρες που έλειπα. Ο Αλκασίμ.
0: Ναι, αν κάποιος θυμάται να μας το στείλει.
1: Ναι. Μπλε καλημέρα από το 203, ήδη που γράφω για και υποτιμούν, λέει, την νίκη του Απόλλωνα. Είναι ήδη που μιλούν για πρωτάθλια μετά την νίκη επί της Καρμιώσης σας σε φιλικό. Παιδιά.
0: Άρα είναι οι φίλοι της ΑΕΛ που υποτιμούν, δηλαδή. Μα είπε καλά που την ΑΕΛ ότι πάει από άθρο δεκέτησε την Καρμιώσης σας.
1: Παιδιά, ήρεμα. Δεν μου μπαίνετε ακόμα, ούτε κλήρωση δεν έκαναν. Περιμένετε να δούμε. Να βγάλει η ντέρπη στην πρεμιέρα.
0: Τώρα να μας τα πεις, άφησε λίγο χρόνο μετά. Δώστε τα μηνύματα.
1: Στην πρεμιέρα.
0: Γιατί εδώ να μας το πεις σε λίγο.
1: Να σου πω σε λίγο.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Καλημέρα, κοπέγια. Εκεί στην Ομόνια σπάσαμε μας και στο θέμα μεταγραφών, αλλά και στο ότι δεν απαντούν τα τηλέφωνα. Έχει μια εβδομάδα για κάποιες βοήθειες. Εφάν και τους κυβερνητικούς. Λέει ο πράσινος. Δεν μπορεί να θέλει κάτι για κανένα season, κάτι για ανθρώπου.
0: Είχε ένα πιο ρακά του 680 κατεγόνι.
1: Πέτε
0: του
1: παρέα.
0: Πέτε
1: του παρέα εντούν το υφός. Να κάνει ένα search που κάνει σεν Γκάλεν και μετά να συγκρίνει με την Ντίλαν Κόρη.
0: Είπαμε.
1: Ήρεμα,
0: ναι, ότι δεν είναι κολοπετηρίτσα που την χαρακτήρισε κάποιος, αλλά εντάξει. Πάμε παρακάτω.
1: 6-17 παιδιά, καλημέρα. Πώς κρίνετε τη δουλειά του Ρόκα μέχρι στιγμής?
0: Μα τι μέχρι στιγμή να κρίνουμε, ρε παιδιά? Που τους νεοφερμένους, ας πούμε.
1: Ναι. Το πώς ακινήθηκε.
0: Είδαμε τους ένα παιχνίδι, ρε. Με βιάζεστε, ρε παιδιά. Με βιάζεστε. Δεν ήταν, δηλαδή, καμιά φορά η εξέλιξη σε ένα παιχνίδι που μπορεί να, μια συγκυρία μπορεί να σου διαμορφώσει. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ που μπορούσε και άξιζε να βάλει έναν γκολ στο πρώτο ημίωρο, σκόραρε πρώτη, μπορεί τώρα να συζητούσαμε για άλλου είδους παιχνίδι. Άρα.
1: Είναι παραγκεντρημένο για
0: εμάς.
1: Κρίνω τη
0: δουλειά ενός τεχνικού διευθυντή που δεν ολοκληρώθηκε ακόμη. Από το πρώτο επίσημο παιχνίδι που είχε διαστήματα διαφορετικά το ένα με το άλλο, με βιάζεστε.
1: Και ο πάνω μηνύματα που μας λένε ότι είναι και η ορκομοσία στο νέο συλλέκτος σήμερα. Γι' αυτόν υπάρχουν και έτσι κίνηση σε διάφορους δρόμους.
0: Στο κέντρο της Λεμεσού λέει η ώρα 9 το πρωί. Άρα όσοι μετακινήσουν. Μα εντάξει. Τι να κάνουμε, παιδιά, πρέπει να τα έχουμε και τούτα.
1: 3-12 τον εδώ, εσείς, με το κουρτίζε το τρελογίδι.
0: Ναι, δεν τον πω, ναι. Μεσό λέει, περνάτε που πάνω, γιατί ο δικός δύσκολο λέει 6-30. Ο δικός, τη λέει, Μεσό λέει, να περάσετε που πάνω, τα είχαμε κανένα ελικόπτερο.
1: Ναι, είμαι ντρό.
0: Εντάξει.
1: Να πούμε, λέει, 7-65, ο γενός γνωστός.
0: Όπα.
1: Άντε, Ολάν. Επήγαινε να Λάρνακαν χτες.
0: Α, 5,5 ώρες. Έκοψε μέσα στο μπλοκάρισμα του δρόμου.
1: Σου πω, αν μείνεις και σε ακόμα λίγες ώρες, θα είσαι Κίνα να μπορεί να πει να πιο κλειόρα σου.
0: Συνεχίζουμε.
1: Χτες, ναι, χτες είχαμε τον
0: Αλουπόντρι.
1: Αλουπόντρι. Είσαστε νόμος.
0: Περικάθαρσης και πάλι.
1: Η κάθαρση στον Αποέλ θα επέλθει όταν εξαφανιστεί ο Αλεσάνδρο, ο Αφελοκερδός, Αλμέιδα και οι πατάτες Μυρ, Γκάπριελ, Μαρκίνιος και Μαϊόλι.
0: Περίμενε, ο Αλεσάνδρο νομίζω, δεν ξέρω αν εξαφανίστηκε, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον ο ρόλος του, τουλάχιστον ενεργός, ειδικά στα μεταγραφικά. Ο Αλμέιδα έχει ήδη εξαφανιστεί. Αν και ο άνθρωπος αφιλοκερδός έτσι διαφοροποιεί τίποτε εννοώ, αφού είναι αφιλοκερδός που ήταν. Μυρ εκτός, ο Γκάπριελ, ενώ ο τερματοφύλακας, ο Περέιρα.
1: Νομίζω, ναι.
0: Επίσης δεν είναι στη λίστα. Μαρκίνιος είναι, σκόραρε στο φιλικό προχτές. Μαϊόλι είναι. Πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει, οι δύο τελευταίοι έδειξαν και πέντε πράγματα, ρε παιδιά. Τώρα, ας πούμε, ο Μαρκίνιος έδειξε.
0: Πρώτα απ' όλα, ένα άλλη φουρνιά. Ενώ.
1: Μαϊόλι έδειξε.
0: Ερχομού που λέμε
1: παίχτες. Ότι τώρα πρέπει να βασιστείς πάνω τους. Αλλά παίχτες που έδειξαν ότι σε έναν καλό σύνολο έχουν να δώσουν πέντε πράγματα.
0: Να ρωτήσω κάποιον αν ξέρει, Πάτσι, επειδή μείνω κατά που στα ρεπορτάζ επίσης που έβλεπα. Ενώ μετά που ανακοινώθηκε η λίστα, είδα και κάποιο ρεπορτάζ που γράφει ότι εν τρεις λέει παίχτες από το ρόστερ, το περσινόν, ο τερματοφύλακας, ο Μυρ και ένας Αϊτάντε ή Ατάιντε.
1: Ποιος, Αϊτάιντε.
0: Έπαιξε πέρσι και εγώ δεν τον
1: υπήρχε με τους παίχτες πέρσι. Μα ποιος είναι το.
0: Ατάιντε ή Αϊτάντε, κάπως έτσι. Αν ξέρει κάποιος και μπορεί να βοηθήσει στα λίγα ο χρόνο που υπολείπεται η εκπομπή, θα το εκτιμήσω.
1: Κλείσε νιό Μαντούκα εδώ.
0: Ναι, τον νεαρό, τον γιο του. Ναι.
1: Τον ιό Μαντούκα.
0: Ναι, τούτο είναι επαγγελματικό συμβόλαιο.
1: Μοιάζει με τον παπά.
0: Ναι, μπορεί να μοιάζει με η μαμά. Ναι. Μου, δεν έχω τώρα εικόνα τη σύζυγου.
1: Ούτε εγώ. Αλλά ναι. Ένα λεπτάκι, γιατί.
0: Ξέρετε, ενημερώσει για τον Αϊτάντε, Ατάντε.
1: Μου λένε έτσι με φιδόν Βραζιλιάνος. Ναι.
0: Ο Αϊτάντε.
1: Ναι, επιθετικός, έρχονται έτσι σιγά σιγά.
0: Γραμμένοντο στο βιογραφικό του, έπαιξε, ήταν αποστολή, έχει πάρει χρόνο συμμετοχής.
1: Κύριε Γιώργο μου, να παίξεις για να είσαι ποδοσφαιριστής.
0: Όχι, για να δω εγώ κάτι τον... εντάξει.
1: Δεν ήταν σε καμιά λίστα, ήταν σε μια μαύρη λίστα μάλλον.
0: Εντάξει, μπήκε μόνος του στη μαύρη λίστα ή βάλαν τον μετά.
1: Δεν ξέρω, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Και μετά τον Αϊτάντε... Πάμε να δώσουμε ακόμα κάποια άλλα μηνύματα που έχουμε εδώ. Με τα γραφικά η Ομόνια πότε θα κάνει κίνηση υψηλού επίπεδου, λέει ο 364.
0: Κινήσεις που θέλει, όχι κίνηση, κινήσεις.
1: Α, κινήσεις.
0: Αχα. Πότε χρονικά εννοείται, δεν μπορούμε να... μπορεί να σου πει κάποιος ότι περί τα τέλη του Αυγούστου ή μέχρι τα τέλη του Αυγούστου πρέπει
1: να
0: κάνει.
1: Να έχουμε ενώ στα τέλη του Αυγούστου κάτι να.
0: Ναι.
1: Υπομονή. Έτσι μας είπε και ο κύριος Δαμιανός έχτες.
0: Ποιος?
1: Κύριος Δαμιανός.
0: Ποιος Δαμιανός?
1: Ο Υπουργός Ενέργειας.
0: Α, για το ρεύμα υπομονή.
1: Κόφηκε το ρεύμα, πρέπει να κάνετε λίγη υπομονή.
0: Ναι ρε,
1: κάμε τελ... Γιώργο.
0: Παιδιά, πιάνεις τις κόλλες τώρα που έχω εγώ μπροστά μου, τελειώνουμε και κάνεις το στυρ. Κάνεις αέρα. Ακούτε το. Τέλειος, έθελε με κλιματιστικό, με ανεμιστήρα και είναι και πιο οικονομικό.
1: Η πολιτική της υπομονής.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Παιδιά. Ακόμα είναι τέλος Ιουλίου. Τα ρόστερς τώρα σε αρκετές ομάδες θα αλλάξουν. Ακόμα και στους Ευρωπαίους μπορεί να αλλάξουν και κατά 20-30% μέχρι να ξεκινήσει η κούρσα του πρωταθλήματος.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Γι' αυτό και πριν εγώ είπα ότι να κρίνω τώρα τη δουλειά ενός τεχνικού διευθυντή τη στιγμή που υπολείπεται πόσες κινήσεις με βάση τον αρχικό σχεδιασμό.
1: Μέχρι τώρα. Σου λέει μέχρι τώρα.
0: Φίλε, εγώ αν εξαιρέσει το ένα κομμάτι φιλικού που είδα, που είναι άλλων των φιλικών, είδαμε χτες κάποιους παίκτες για πρώτη φορά. Επάθαμε την πολλές φορές, όχι εμείς οι δυο, γενικά με το να βιαστούμε είτε θετικά να κρίνουμε κάποιον, είτε αρνητικά να κρίνουμε κάποιον.
1: Μα και δεν έπαθαμε την. Δηλαδή, εγώ θα ξεχάσω το. Γιατί ξέρεις, πάει να πει την άποψη σου με βάση κάποια στοιχεία που έχει μπροστά σου, και καμιά φορά μπορεί να εμπατήσει. Λοσάδα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δηλαδή, είπα ότι.
0: Απροπονητή είναι.
1: Ναι, εμένα δεν μου έγινε το μάτι, το είπα, το δήλωσα. Βλέπει, ήρθε ο άνθρωπο, έβαλε τη δουλειά του κάτω. Ότι θα κάτσω εγώ τώρα να συνεχίζω να επιμένω ότι ο Λοσάδας που είναι καλό. Άρα, ναι, καμιά φορά πρέπει να περιμένω να δείχνει λίγο το πράγμα και μετά να εκφέρουμε ένα απόψη.
0: Λοιπόν, πέμα στον τέρπι που θα βγάλει η πρεμιέρα. Είπαμε στι 11 έχουμε κλήρωση σε μία περίπου ώρα. Είναι κλήρωση του πρωταθλήματο. Θα την ακούσετε ζωντανά στο πλαίσιο τη εκπομπή. Κάνε παιχνίδι. Είναι εκπομπή που ακολουθεί. Πέμα στον τέρπι που να.
1: Δεν έφτασα ακόμα σε τέτοια επίπεδα.
0: Έναν τέρπι ή δύο.
1: Ένα.
0: Όταν λε τέρπι, εννοεί το κλασικά.
1: Εξάδα
0: τη περσινή.
1: Ναι.
0: Την πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Άρα μπορεί να πιθανότατα να αναβληθεί.
1: Ναι, με τους Ευρωπαίους, ναι.
0: Ναι.
1: Άρα, okay. Ναι, βλέπω να πει.
0: Δεν ξέρω, φυσικά τώρα είπα το έτσι, δεν θυμούμαι τις ημερομηνίες. τα play-off πότε είναι, ενώ που είναι η, με βάση την προκήρυξη είναι η δυνατότητα να ζητήσεις αναβολή. Δεν ξέρω φέτος αν υπάρχει, γιατί είναι τέλος του τελευταίου Σοκυριακού του Αυγούστου που ξεκινούμε. Δεν θυμάμαι αν τα play-off είναι πριν, δεν το έχω τώρα μπροστά μου και ούτε προλαβαίνω. 58 προς 59 λεπτά να σας...
1: Ο φίλος Ανδρέας λέει θα δούμε ένα ΑΕΛ από ΕΛ.
0: ΑΕΛ από ΕΛ πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι, βλέπει ΑΕΛ από ΕΛ ο φίλος
0: Ανδρέας. Τούτον δεν υπάρχει θέμα. Αν βγει ενώ είναι κουν.
1: Και να δώσω και ένα μήνυμα του φίλου του Γιώργου που λέει ότι ο Κονομής είναι πολύ ωριμός παρόλο των νεαρών της ηλικίας του. Παίζει με μυαλό και τσαγανών. Πιστεύω θα είναι η καλύτερη μας μεταγραφή. Αγωνιστάς ο φίλος ο Γιώργος προφανώς.
0: Okay. Έχω και ένα νεότερο από την Καθημερινή, το βλέπω τώρα. Και αυτό που είπαμε για τα. Έχουν επιβεβαιώνεται μια σύλληψη για χτες. Για τα όσα έγιναν έξω από την αρένα στο, και πριν από το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Μπεϊτάρ. Σύμφωνα με την αστυνομία, για τα επεισόδια συνελήφθηκε ένας οπαδός της Μπεϊτάρ για εξύβριση αστυνομικού. Μάλιστα. Okay. Αυτά. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Καλό Σαββατοκυριακό να σας ευχηθούμε. Καλά να περάσετε, να αντιμετωπίσετε τη ζέστη με ό,τι έχετε προγραμματίσει. Θα τα ξαναπούμε Δευτέρα στις 7 το πρωί. Γεια σας από μας.
1: Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Δύο ήττες και μία νίκη ο απολογισμός των κυπριακών ομάδων στις χθεσινές αναμετρήσεις για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Με το διπλό επιστρέφει από τη Γεωργία ο Απόλλωνας που επικράτησε με 4-0 τη Dylan Gori, πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή του νίκη. Την ήττα με 2-0 δέχθηκε η Πάφος κόντρα στη Χάιντουκ Σπλιτ, ενώ η ΑΕΚ ιτήθηκε εντός έδρας με 1-0 από την Πέιταρ. Δεν κατάφερε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από την Κροατία η Πάφος που δέχθηκε την ήττα με 2-0 κόντρα στην Χάιντουκ για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League, με το έργο της να γίνεται ακόμη πιο δύσκολο για την πρόκριση. Η παφιακή ομάδα πλήρωσε την αναποτελεσματικότητά της και μέσα σε 8 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο δέχθηκε 2 γκολ από τους Κροάτες. Ξεχώρισε για την Πάφο ο Ζάζα. Έπρεπε να ήμασταν πιο συμπαγείς ως ομάδα, δικαιούμασταν έναν γκολ. Είμαι αισιόδοξος για τον επαναληπτικό, ανέφερε ο Ρικάρτο Σαπίντο. Αποφασιστικό βήμα πρόκρισης για τον Απόλλωνα που επικράτησε εκτός έδρας με 4-0 της Dylan Gori για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Μπράντον Τόμας που άνοιξε το σκορ στο 14 και έδωσε την assist στο δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Βάισπεκ. Η ομάδα της Λεμεσού πήρε προβάδισμα τριών τερμάτων μετά από αυτόν γκολ, ενώ το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Όσμπολτ στο 88. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα, το αποτέλεσμα μας δίνει πολύ καλό πλεονέκτημα για τον επαναληπτικό, ανέφερε ο Ερνάν Λοσάδα. Η ομάδα της Λεμεσού θα βρει στο δρόμο της στον επόμενο γύρο τον νικητή του ζευγαριού Ουνιβερσιτατέα Κλούς Μπραν, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 2-2 στη χθεσινή πρώτη αναμέτρηση. Την ήττα με 1-0 κόντρα στην Πέιταρ γνώρισε η ΑΕΚ στην αρένα και θα ψάξει την ανατροπή την επόμενη Πέμπτη στη Ρουμανία. Η ομάδα της Λάρνακας πλήρωσε το λάθος στην αμυντική της γραμμή, από το οποίο αποβλήθηκε ο Φάντεχορν με τους φιλοξενούμενους να σκοράρουν έπειτα με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Είδαμε δύο διαφορετικά ημίχρονα. Στο πρώτο 20 λεπτό είχαμε τον έλεγχο της αναμέτρησης. Θα πάμε στον επαναληπτικό για να πάρουμε την πρόκριση, το σχόλιο του Μάουρο Καμορανέζη. Τη νίκη με 2-0 πανηγύρισε χθες η Αυστρία Βιέννης κόντρα στη Λιεπάγια, στο ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο επόμενος αντίπαλος της ΑΕΚ σε περίπτωση πρόκρισης. Επεισόδια μεταξύ μερίδας οπαδών των δύο ομάδων σημειώθηκαν πριν από την έναρξη του αγώνα στο ΑΕΚ Αρένα, με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να δημοσιεύουν βίντεο που καταγράφει βίαιη επίθεση που δέχθηκε ο οπαδός της Μπέιταρ. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τα χθεσινά επεισόδια πραγματοποιήθηκε μία σύλληψη Ισραηλινού οπαδού για εξύβριση αστυνομικού. Πραγματοποιείται σήμερα στις 11 στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκοσία η κλήρωση για το πρωτάθλημα της νέας σεζόν. Η αυλαία του πρωταθλήματος θα ανοίξει το Σαββατοκυριακό 29 με 30 Αυγούστου, ενώ η τελευταία αγωνιστική είναι προγραμματισμένη στις 22 με 23 Μαΐου. Ζωντανά η κλήρωση από τον Sport FM 95 τηλεοπτικά από Αλφα Κύπρου. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας, με το βλέμμα να είναι στραμμένο στον επαναληπτικό κόντρα στην Καϊράτ. Ξεκαθαρίζει τις επόμενες μέρες η ετοιμότητα του Οντουμπάντζο, δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Νεγκό. Στην Κύπρο, για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ, βρίσκεται από χθες βράδυ ο Αντωνίν Παράκ, ο οποίος θα ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν 28 ποδοσφαιριστές, εκτός έμειναν η Μιρ, Περέιρα και Ατάιντε. Αναχωρίζει ημέρα το απόγευμα για την Πολωνία η αποστολή της ανόρθωσης, εκεί όπου η κυρία θα ακολουθήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Σύντομα αναμένονται οι εξελίξεις με τον Χρήστο Μαραγκό. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός στην ΑΕΛ, με την ομάδα της Λεμεσού να δίνει αύριο το επόμενο της φιλικό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό, προτεραιότητα η ενίσχυση στη μεσοπιθετική γραμμή. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη επί πολωνικού εδάφους, εν αναμονή για τις επόμενες κινήσεις ενίσχυσης. Στη συμφωνία δανεισμού με τον Παναθηναϊκό για τον κεντρικό αμυντικό Άγγελο Βίντρα, τον μέσο Ρουσίτ Ζέκα και τον επιθετικό Γιώργο Σόκο, ανακοίνωσε η Ομόνοια 29 Μαΐου.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Έβγαλε χαρακτήρα ο ΠΑΟΚ που επικράτησε στην Πολωνία με 3-2 της Δυναμό Κιέβου για το Europa League και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης εν ώψη του επαναληπτικού στη Θεσσαλονίκη. Κωνσταντέλια, Ζαφίρης και Σάντα Μαρία η σκόρερ. Με το δεξί άρχισε το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο Conference League και ο Παναθηναϊκός που επικράτησε με 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία. Με αυτόν γκολ προήλθε το πρώτο γκολ των Πρασίνων, ενώ δίκτυα βρήκε και ο Αντίνο. Νέα πρόταση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Μπρούνο Γκιμαράες αναμένεται να καταθέσει η Arsenal στη Newcastle. Ο Βραζιλιάνος μέσος έχει συμφωνήσει στους όρους του συμβολέου του με την ομάδα του Λονδίνου. Την ανανέωση του συμβολέου του Λούκα Μόντριτς για τον επόμενο ένα χρόνο επισημοποίησε η Μίλαν. Πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Manchester City υπέγραψε ο 23χρονος Άγγλος χαφ Έλιοτ Άντερσον. Χάνει την έναρξη του νέου προαθλήματος της La Liga ο Φράγκι Ντε Γιόνγκ, ο οποίος υπέστη ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί γόνατο. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Αυτό το καλοκαίρι ο Popeye δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
10: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Orthodoxo Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
11: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
12: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
13: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
14: Κάμνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
13: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
14: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
15: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
16: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
17: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
18: Στη νέα οικογενειακή σειρά Μπαμπάς Αγαπώ απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. Μπαμπάς Αγαπώ. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
17: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όρες και προϋποθέσεις.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
19: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά το σημερινό πρωινό. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι». Και σήμερα χωρίς τη Στέλλα Σοκράτους θα είναι μαζί σας και πάλι από την επόμενη εβδομάδα. Στο μικρόφωνο Μαρία Βασιλιάδου θα πάμε παρέα μαζί σας μέχρι και τις 12. Κινούμαστε σαφώς έτσι στον απόϊχο των χθεσινών αναμετρήσεων για τα προκριματικά του Europa και του Conference League. Μια βραδιά που θα μπορούσε να ήταν και καλύτερη για τις κυπριακές ομάδες. Μια νίκη και δύο ήττες ο απολογισμός. Δεν εξελίχθηκαν τα δεδομένα όπως προσδοκούσαν ΑΕΚ και ΠΑΦΟΣ, που θα ψάξουν πλέον την επόμενη εβδομάδα να ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδομένα. Κατάφερε να ξεκινήσει νικηφόρα το ευρωπαϊκό του ταξίδι ο Απόλλωνας, την επιστροφή του μάλιστα μετά από 4 χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πήρε το ζητούμενο στην Γεωργία, επικρατώντας με 4-0 της Ντίλαν Κόρη και κάνοντας έτσι αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Δεν τα κατάφερε η ΑΕΚ, ιτήθηκε με 1-0 κόντρα στην Μπεϊτάρ μέσα στην έδρα της και πλέον θα πάει την επόμενη εβδομάδα στη Ρουμανία για να διεκδίκησε την πρόκριση. Ενώ και η ΠΑΦΟΣ δέχθηκε την ήττα στην Κροατία με 2-0. Είναι αποτελέσματα που φέρνουν απογοήτευση στις ομάδες αυτές, χωρίς όμως να έχει χαθεί οριστικά το οτιδήποτε από τη στιγμή που θα διεξαχθούν την επόμενη εβδομάδα οι επαναληπτικοί. Θα έχουμε τα ρεπορτάζ στην πορεία για τις χθεσινές αναμετρήσεις. Για ό,τι αφορά το παιχνίδι στην ΑΕΚ Αρένα, επειδή κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες και κάποια βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ μερίδας οπαδών των δύο ομάδων πριν από την έναρξη του αγώνα, με τα Ισραηλινά μέσα κιόλας να δημοσιεύουν βίντεο που καταγράφει βίαιη επίθεση που δέχτηκε ο οπαδός της Μπεϊτάρ. Σύμφωνα πάντως με την αστυνομία, από τα χθεσινά επεισόδια πραγματοποιήθηκε μία σύλληψη Ισραηλινού οπαδού για εξύβριση αστυνομικού. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. Η πρώτη ευρωπαϊκή εβδομάδα λοιπόν που ολοκληρώθηκε συνολικά με 2 νίκες και 2 ισοπαλίες για τις κυπριακές ομάδες που μας εκπροσωπούν στην Ευρώπη. Μιας και ο λόγος, θυμίζω ότι την επόμενη Τρίτη ο Απόλλωνας υποδέχεται την Ντίλαν Κόρη στο στάδιο Αλφαμέγα στις 8. Την Τετάρτη η Ομόνια αγωνίζεται εκτός έδρας με την Καϊράτ στις 6 το απόγευμα. Και την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε τα άλλα δύο παιχνίδια, ΠΑΦΟΣ Χάιντουκ Σπλιτ στις 8. Στις 8:30 το παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στην Μπεϊτάρ, εκτός έδρας θα γίνει αναμέτρηση στην Ρουμανία. Πέρα από τις χθεσινές αναμετρήσεις, είναι και σημαντική η σημερινή μέρα, καθώς πραγματοποιείται σήμερα στις 11 στο Ολυμπιακό Μέγαρο η κλήρωση για το πρωτάθλημα της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αναμένουμε ότι θα γίνουν μάλιστα και δηλώσεις από τους εκπροσώπους των 14 ομάδων που θα παρευρεθούν. Όπως έχει ενημερώσει μάλιστα η ΚΟΠ, η έναρξη του πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένη για το Σαββατοκυριακό 29 με 30 Αυγούστου. Θα ολοκληρωθεί στις 22 με 23 Μαΐου. Θα ακούσετε ζωντανά βέβαια την όλη διαδικασία από τον Sport FM 95, οπότε μείνετε έτσι συντονισμένοι. Θυμίζω ότι θα υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη της κλήρωσης από τον Αλφα Κύπρου. Προτού συνεχίσουμε στα της επικαιρότητας, μια εξέλιξη που προέκυψε πριν από λίγο. Η Ομόνια 29 Μαΐου ανακοίνωσε την απόκτηση 3 ποδοσφαιριστών ως δανεικοί έρχονται στην ομάδα της Ομόνιας 29 Μαΐου από τον Παναθηναϊκό. Πρόκειται για τον κεντρικό αμυντικό Άγγελο Βίντρα, το μέσο Ρουσίτ Ζέκα και τον ακραίο επιθετικό Γιώργο Σόκο. Λοιπόν, θα κάνουμε αρχή από τα ευχάριστα, από τα όμορφα της χθεσινής βραδιάς. Έκανε και με το παραπάνω το καθήκον του Απόλλωνας, κάνοντας αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στον επόμενο γύρο. Πριν πάμε λοιπόν στην Γεωργία και στον απεσταλμένο μας, το Γιαννάκη Χριστοδούλου, να πάμε να ακούσουμε αυτό.
1: Είναι το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα! Η μπάλα στα δίχτυα! Goal! γκολ. 0-1 σκοράρει η ομάδα με τον Ας Μπράουν. Η ομάδα του Απόλλωνα σκοράρει μόλις το 13ο λεπτό. 0-1 γκολ για την ομάδα μας. Γκολ για την ομάδα του Απόλλωνα. 0-1 μόλις στο 13ο λεπτό. Η ομάδα του Απόλλωνα πετυχαίνει αυτό που ήθελε. Ο Νορβηγός δείχνει σέντρα. 0-1 γκολ για την ομάδα του Απόλλωνα. Ο Τόμας είναι τελικά ο ποδοσφαιριστής ο οποίος πετυχαίνει το γκολ. Κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Εκεί το χώρο αποφεύγει τον προσωπικό αντίπαλο. Δεύτερο αντίπαλο.

0: Μετά από 4 χρόνια λοιπόν ο Απόλλωνας επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αρχίζοντας με τον καλύτερο τρόπο. Καλημέρα Γιαννάκη.
1: Καλημέρα Μαρία. Πάρα πολύ ωραία έτσι έκπληξη μπορούμε να πούμε. Καλημέρα φίλες και φίλοι του Sport FM 95 από την Τυφλίδα αυτή την φορά. Έχουμε έρθει με την αποστολή πριν από λίγο στην Τυφλίδα. Ομολογουμένως είναι πανέμορφη, πραγματικά πανέμορφη. Δεν έχει να δουλέψει, εντάξει δεν είναι στην Ευρώπη, αλλά είναι πραγματικά. Έχει αρκετά πράγματα να δεις. Έχει παντού, βεβαίως είναι η αστυνομία, ο κόσμος στους δρόμους. Είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι όμορφα. Αξίζει τον κόπο να επισκεφτεί κάποιος εδώ την Τυφλίδα, το κέντρο της Γεωργίας. Πραγματικά ο Απόλλωνας, όχι με ξάφνιασε, ο Απόλλωνας ήταν πάρα πολύ καλός. Συνεπίσε στο ευρωπαϊκό του ραντεβού, φόρησε το από πολύ νωρίς το καλό το κουστούμι, συνέχισε από εκεί που είχε πέρσι τις καλές εμφανίσεις με τον ερχομό του κύριου Λοσάδα, ήξερε από την αρχή, έβαλε τον δικό του ρυθμό και μέσα σε μισή ώρα κατάφερε να δείξει ποιο είναι το αφεντικό, να δείξει ποια είναι η ομάδα που θα περάσει στην επόμενη φάση, στην τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League. Χαρούμενο βεβαίως ήταν και το κλίμα μετά το τέλος του παιχνιδιού, όπου ο κύριος Λοσάδα με τον γνωστό του τρόπο ξανά χαιρέτησε όλους τους δημοσιογράφους. Με πολύ χαρούμενος που είστε μαζί μας, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ήταν απλό που αυτό που είπε, η οικογένεια είναι αυτό που θέλουμε και από την πρώτη στιγμή που ήρθα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Είμαι πολύ χαρούμενος για το αποτέλεσμα. Πρώτο παιχνίδι στη Γεωργία, είμαστε η καλύτερη ομάδα. Πετύχαμε 2 ωραία γκολ. Είναι το πρώτο σεζόν για την Ευρώπη μετά από 4 εβδομάδες προετοιμασίας. Είναι φυσιολογικό να μην είμαστε στο 100%. Είχαμε να έχουμε βαριά τα πόδια. Είδαμε τον αντίπαλο που είχε παιχνίδια στα πόδια του. Θέλαμε να κρατήσουμε το 0 και να επιστρέψουμε στο Α μέγα. Καλό αποτέλεσμα. Θα παίξουμε για πρώτη φορά μέσα στη Λεμεσό, στον κόσμο μας. Όσοι παίχτες ήρθαν από τον πάγκο, έδωσα λύσεις όπως ο Όσμπολτ και θέλω να δώσω συγχαρητήρια. Τώρα θα ξεκουραστούμε να πούμε ότι τώρα γίνεται προπόνηση, χαλάρωμα πριν την επιστροφή μας στις 4 ώρα Κύπρου από το αεροδρόμιο της Τυφλίδας για το αεροδρόμιο της Λάρναγκος. Και από εκεί και εμπρός θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τον επαναληπτικό την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Τρίτη στις 8 το βράδυ στο Αλφα Μέγα Στάδιο στο Κολώσι. Όλα κύλησα ομαλά, κανένα πρόβλημα βεβαίως όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι Μαρία και υπάρχει πίστη και αισιοδοξία ότι αυτός ο Απόλλωνας και αυτοί που θα έρθουν θα είναι πάρα πολύ δυνατός όπως ήταν και πέρσι.
0: Ναι.
1: Μαρία.
0: Είναι αλήθεια η Ανάκη, στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν για τον Απόλλωνα έδειξε η ομάδα της Λεμεσού στοιχεία που τη χαρακτήριζαν και στην περσίνη έτσι, σεζόν, στοιχεία που βλέπουμε από το παιχνίδι του Ερνάν Λοσάδα και παρουσιάστηκε μάλιστα η κατάλληλα έτσι προετοιμασμένη σε αυτό το πρώτο παιχνίδι που έδωσε, ναι. Τόσο μεσοεπιθετικά πατούσε καλύτερα, δεν άφησε περιθώρια όμως και στην αντίπαλο στο μεσοαμυντικό κομμάτι για να δημιουργήσει ευκαιρίες.
1: Και ακόμη ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, Μαρία, που πρέπει να το αναφέρουμε και να το πούμε και είναι προς τιμή του κυρίου Λοσάδα, ο οποίος ανάφερε χαρακτηριστικά να ξεκινάς με 3 Κύπριους, μάλιστα ο ένας να είναι δίπλα από τον, μιλάμε για τον Κονομή, ναι. Ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Άγγελος Ανδρέου ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Πάρα πολύ ο Μαλεκίδης, τι να πεις για τον αρχηγό της ομάδας του Απόλλωνα, να έρχονται 2 παιδιά Κύπροι από τον Πάγκο, ρωτήθηκε σχετικά και είπε πιστεύω στους Κύπριους. Σαμπουκά είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, έχουν αυτοπεποίθηση και δήλωσα και στον Μάκη, μιλάει για τον Παπαϊωάννου αλλά και στη διοίκηση ότι αν μπορούμε να φέρουμε όσο περισσότερους Κύπριους και αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι προς τιμή του κ. Λοσάδα και έδειξα με το καλημέρα ότι μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ την ομάδα του Απόλλωνα.
0: Ιδιαίτερα θα έλεγα ο Λεωνίδας Κονομής ήταν αυτός που,
1: ναι,
0: που ξεχώρισε
1: καλός,
0: με
1: ναι.
0: την παρουσία του στην αμυντική γραμμή δίπλα από τον Κβίτα, επειδή γινόταν κιόλας μια συζήτηση για τον partner του Κβίτα, έδωσε και τις assist ο Κύπριος ναι. αμυντικός.
1: Ακόμη ένα στοιχείο είναι ο Όσβολτ, ο οποίος δεν έλαβε μέρος καθόλου στα φιλικά παιχνίδια, όμως πήρε χρόνο συμμετοχής, ήταν στις φάσεις, είναι γερό κορμί. Με το καλημέρα ότι ήρθε για να σκοράρει και το έκανε. Αυτό είπα και στην περιγραφή.
0: Επίσης πολύ καλή παρουσία και του Μπράντον Τόμας. Στα 2 πρώτα γκολ της ομάδας του ήταν ο πρωταγωνιστής. Που δείχνει, θέλω να πω, Απόλλωνας ότι έχει δυνατότητες για να προχωρήσει.

0: έτσι μακριά στην ευρωπαϊκή του πορεία.
1: Ναι, ναι. Και το έδειξα με το καλημέρα ότι είναι ένα καλό σύνολο, έχει πάρα πολύ καλό προπονητή μαζί με το τεχνικό του επιτελείο, και αυτό πρέπει να το πούμε, από τον γυμναστή μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο, σε εισαγωγικά, της ομάδας του Απόλλωνα, όλα κύλησαν ομαλά και αυτό έχει σημασία. Η οργάνωση και κυρίως εγώ αυτό που κρατώ, η οικογένεια. Όταν έχεις καλή οικογένεια, έχεις και γερές βάσεις για την συνέχεια.
0: Ναι.
1: Σε όλα τα στάδια της ζωής.
0: Συν του ότι αναμένεται να είναι και πιο έτοιμος, πιο γεμάτος, αν θέλεις, εν ώψη και τη συνέχεια και των επόμενων αγώνων που
1: ναι,
0: θα δώσει.
1: Με τις προσθήκες που θα γίνουν. Και αφού λέμε οικογένεια, να μου επιτρέψεις να το πω, είναι μακριά. Είναι ο μικρός μου γιος, έχει τα γενέθλια του σήμερα, το ευχηθώ να είναι υγιής. Και απόψε ναι, θα είμαι μαζί με την οικογένεια.
0: Να σου ζήσει να τον χαίρεσαι. Δεν προέκυψαν λοιπόν οποιαδήποτε προβλήματα, έτσι, από τη χθεσινή αναμέτρηση.
1: Συγγνώμη Μαρία, δεν έχω ακούσει.
0: Λέω, στο αγωνιστικό κομμάτι δεν έχουν προκύψει οτιδήποτε προβλήματα.
1: Όχι, μιλήσαμε πριν από λίγο με το γραφείο τύπου, η οποία είναι πάρα πολύ βοηθητική και αυτό έχει σημασία. Δεν υπάρχει κανένα αγωνιστικό πρόβλημα. Ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι πώς εγκρίνονται αυτά τα στάδια. Και πώς έγιναν, είδες τις φωτογραφίες, πού έγινε η περιγραφή. Τόσο εμένα, αλλά και τον υπόλοιπο αδέλφο. Ήρθαμε να κάνουμε όμως μια δουλειά, την κάναμε πιστεύω με τον καλύτερο τρόπο, όμως πρέπει οι αρμόδιοι, και μιλάμε για τα αρμόδια σώματα, όταν και εφόσον θέλουν να υπάρχουν στάδια και να υπάρχουν οι ανέσεις για αυτούς τους ανθρώπους, τους αθλιογράφους, τους δημοσιογράφους, πρέπει να είναι συνεπείς και κύριοι, όχι έτσι και αλλιώς. Όταν έχεις ένα τραπεζάκι, ένα επί ένα, αυτή είναι άλλη δουλειά, αλλά έχει τη δική του σημασία. Mm-hmm. Είναι για πώς εγκρίνουν αυτά τα γήπεδα πραγματικά.
0: Ναι. Μεγάλη συζήτηση νομίζω αυτό. Το είδαμε και σε άλλα ευρωπαϊκά παιχνίδια των Κυπριακών ομάδων και στην περσινή σεζόν. Όπως είπαμε στις 4, έτσι, αναχωρεί η αποστολή για την Κύπρο.
1: Ναι, ναι, 4 αναχωρεί. Είναι περίπου 2 ώρες η πτήση. Τώρα γίνεται προπόνηση έτσι χαλάρωμα για την ομάδα του Απόλλωνα. Θα πάνε να ξεκουραστούν για λίγο στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε από το αεροδρόμιο της Τυφλίδας για το αεροδρόμιο Λάρνακος.
0: Ναι. Και θα ακολουθήσει για ανάγκη την επόμενη Τρίτη ιστορική αναμέτρηση για ό,τι αφορά τον Απόλλωνα. Γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι ευρωπαϊκό που θα δώσει μέσα στην έδρα του, στο στάδιο ΑΜΕΓΑ.
1: Ναι, και έχουν υποχρεώσει και είναι γνωστοί ότι έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια, ότι αναμένεται να είναι κατάμεστο το ΑΜΕΓΑ Stadium στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, στείλε μεσό στο ΑΜΕΓΑ, το οποίο θα φορήσει τα γιορτινά του για να υποδεχτεί την Ευρωπαία ομάδα του Απόλλωνα μετά από 4 χρόνια. Στις 8 το παιχνίδι, πάλι ζωντανά από το Sport FM 95. Δευτέρα το βράδυ στις 5 θα είναι η δημοσιογραφική διάσκεψη του κυρίου Λοσάδα.
0: Μάλιστα, ωραία. Να σε ευχαριστήσω. Καλή επιστροφή να ευχηθώ. Καλό ταξίδι να έχετε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ από εμένα τον Γιαννάκη Χριστοδούλου και όλους τους χορηγούς μας για να είναι αυτή η αποστολή στον κόρη της Γεωργίας. Ευχές για μια ευχάριστη μέρα. Καλό Σαββατοκυριακό.
0: Αυτά λοιπόν και για ό,τι αφορά τη χθεσινή αναμέτρηση του Απόλλωνα κοντρά στην Τιλανκόρια. Απόλλωνας ο οποίος ήταν κυρίαρχος έτσι από την αρχή της αναμέτρησης. Έμεινε και με 10 ποδοσφαιριστές ο αντίπαλος κιόλας από το 40 λεπτό της αναμέτρησης και δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να γίνει απειλητική η Τιλανκόρη, δεν κατεγράψει ευκαιρία στον στόχο, με τον Απόλλωνα, όπως είπαμε, να παίρνει καιρό προβάδισμα πρόκρισης εν ώψη και του επαναληπτικού στην Λεμεσό. Να σας πω πως σε σχέση και με το ζευγάρι που ενδιαφέρει κιόλας την ομάδα της Λεμεσού, Ουνιβερσιτατέα Κλούς και Μπραν, έμειναν στο 2-2 στη χθεσινή αναμέτρηση. Ουσιαστικά τον νικητή του ζευγαριού αυτού θα αντιμετωπίσει ο Απόλλωνας, αν όλα κυλήσουν ομαλά και πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

0: Λοιπόν, θα πάμε αμέσως στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε να τα πούμε και για τα παιχνίδια της ΑΕΚ και της ΠΑΦ.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Στους 4 τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πόσο μακριά μπορεί να σε πάει ένα υβριδικό SUV χωρίς ανεφοδιασμό? Μπορεί ένα θρυλικό μοντέλο να ξαναγεννηθεί ως ηλεκτρικό? Και τελικά ηλεκτρικό, υβριδικό ή plug-in hybrid? Οι 4 τροχοί ταξιδεύουν στην Κρήτη δοκιμάζοντας το Chery Tinko 7 Hybrid σε πραγματικές συνθήκες. Οδηγούν το νέο Renault 4 και συγκρίνουν τις προτάσεις BYD, Nissan και Toyota, αναζητώντας την καλύτερη επιλογή για τη σύγχρονη καθημερινότητα. 4 τροχοί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
4: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
6: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπο ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968 1930.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
9: buysellcypress.com. That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners. Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σημαντική συνάντηση θα έχει σήμερα στην Άγκυρα η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιου Γκουτέρες με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Νέο ιστορικό υψηλό όσον αφορά κατανάλωση ρεύματος καταγράφηκε μετά τη χθεσινή μέρα. Στο έλεος των πυρκαγιών εξακολουθούν να βρίσκονται Γαλλία και Ισπανία. Η γαλλική κυβέρνηση ενεργοποίησε το μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης πολεμικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας σε βάρος του Ιράν. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα πρόβλημά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
13: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
15: Στις 24 Ιουλίου το 2000 ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Πορτογάλου Άσου Λουίς Φίγκο από την Μπαρσελόνα στη Ρεάλ, η οποία κάλυψε τη ρήτρα ποσού ρεκόρ της εποχής των 62 εκατομμυρίων ευρώ. Το ρεκόρ αυτό θα καταρριφθεί στις 9 Ιουλίου 2001 και πάλι από το Μαδριλένικο Σύλλογο με τη μεταγραφή του Ζιτάν από τη Γιουβέντους έναντι 75 εκατομμυρίων ευρώ.

0: Επιστρέψαμε. Σπόρ FM 95, ακούτε και την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι στο 2950. Τα δικά σας μηνύματα. Θυμίζω στις 11 η κλήρωση του προαθλήματος για τη νέα σεζόν, την οποία θα ακούσετε ζωντανά από τον σταθμό μας. Δίνουμε συνέχεια με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος, ο Ανδρέας Βεντούρης. Καλό πρωινό, Ανδρέα.
1: Καλημέρα, Μαρία μου, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, δεν κατάφερε χθες η ΑΕΚ να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Δέχτηκε την ήττα με 1-0. Σε μια αναμέτρηση που και οι δύο ομάδες είχαν έτσι τα δικά τους καλά διαστήματα, πλήρωσε στο τέλος στα λάθη την αναποτελεσματικότητά της, το γεγονός ότι δεν είχε διάρκεια στο παιχνίδι της η ΑΕΚ. Πώς είδες εσύ το χθεσινό παιχνίδι?
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ ένα καλό διάστημα είχε. Δεν είχε πολλά. Το πρώτο 25 λεπτό, από εκεί και πέρα δεν ήταν καθόλου καλό το διάστημα για την ΑΕΚ. Με 25 λεπτά καλού παιχνιδιού δύσκολα θα μπορούσε να κερδίσει ένα τέτοιο παιχνίδι. Όχι γιατί η αντίπαλος της ήταν πολύ καλύτερη από την ίδια, αλλά γιατί η ΑΕΚ δεν έκανε τα πράγματα που θα έπρεπε να κάνει για να μπορέσει να πάρει την νίκη. Και εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα για την ΑΕΚ δεν είναι ήττα. Μπορεί να χάσεις και να είσαι και πολύ καλύτερος από τον αντίπαλο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ΑΕΚ, αυτό που θα πρέπει να την προβληματίσει, είναι η εικόνα που παρουσίασε στον αγωνιστικό χώρο και η απόδοσή της μετά το 25ο λεπτό.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, πίεσε την αντίπαλό της, πίεσε πολύ ψηλά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά 2-3 φάσεις που είχε ακόμη και 6 ποδοσφαιριστές κοντά στην περιοχή της Μπεϊτάρ όταν αμυνόταν, όταν η μπάλα βρισκόταν στον χώρο της άμυνας της Ισραηλινής ομάδας. Είχε τη διπλή ευκαιρία εκείνο το διπλό δοκάρι με τον Λαγιούνι και τον Πάγιτς. Και στη συνέχεια ήταν λες και έπεσε ο διακόπτης. Δηλαδή από εκείνο το χρονικό σημείο μέχρι και το τέλος του παιχνιδιού η ΑΕΚ δεν έκανε καμία απολύτως φάση. Είναι το πρώτο στοιχείο που θα πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ τον Μάουρο Καμπορανέζη.
0: Ναι. Ίσως της φύγε και η κούραση έπειτα.
1: Δεν θα συμφωνήσω σε αυτό. Γιατί η άλλη ομάδα με τις ίδιες συνθήκες έπαιζε. Γιατί είχα μιλήσει έτσι, είχα κάνει μια συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Και η αντίπαλος με τις ίδιες συνθήκες αγωνιζόταν. Ήταν το δεύτερο επίσημο της παιχνίδι. Το πρώτο ήταν ένα παιχνίδι για το Toto Cup, το οποίο είχε κάνει και αλλαγές. Ο προπονητής δεν ήταν η ίδια δεκάδα που έπαιξε. Άρα επί της ουσίας ήταν το πρώτο της παιχνίδι. Είχε και αυτή την προετοιμασία της, στις ίδιες θερμοκρασίες, την ίδια θερμοκρασία έπαιξε και η Μπεϊτάρ. Εγώ προτιμώ, θα πρέπει να δούμε τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν, χωρίς να βάζω κάποιες άλλες παραμέτρους στην εξίσωση. Δηλαδή, θεωρώ ότι η ΑΕΚ πήγε πολύ καλά, όπως είπα, το πρώτο 25 λεπτό. Από εκεί και πέρα δεν ήταν καθόλου καλή στο παιχνίδι, με πολλά διάστα λάθη, καθόλου δημιουργία, είτε από τα άκρα πολύ περισσότερο από τον κεντρικό διάδρομο. Και της κόστισε το ατομικό λάθος του Φαντερκόρ, που βεβαίως δεν θα κρίνουμε τον άνθρωπο από ένα λάθος που έκανε στο πρώτο του παιχνίδι. Γενικότερα εγώ δεν κρίνω κάποιον ατομικά από το πρώτο του παιχνίδι. Θα κάνω, Μαρία, μια μικρή εξαίρεση για τον Μπάνκοφ, γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλό στο χθεσινό παιχνίδι.
0: Πολλά τρεξίματα, λοιπόν, επίσης.
1: Πολλά τρεξίματα, πολύ πάθος, γι' αυτό κάνω μια εξαίρεση. Δεν θα κρίνω όμως κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή από το πρώτο του παιχνίδι. Αυτό που κρίνω όμως είναι τη συνολική εικόνα της ομάδας, η οποία δεν ήταν καλή στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού.
0: Συνολικά αυτό που λες, ίσως να μην ήταν έτοιμη για την αναμέτρηση αυτή.
1: Αποδείχθηκε ότι, δεν ξέρω αν δεν ήταν έτοιμη, αποδείχθηκε ότι υστέρησε. Την ετοιμότητα και την ανετοιμότητα είναι ξεχωριστό κομμάτι, αλλά το δεδομένο ότι υστέρησε. Και το λέω γιατί ο Μάουρο Καμορανέζη είχε πει στη διάσκεψη τύπου πριν από το παιχνίδι, αν θυμάσαι, ότι περιμένω θα παρουσιάσουμε μια εξαιρετική εικόνα αύριο. Είχε πει, αυτή την εξαιρετική εικόνα δεν την είδαμε. Οπότε θεωρώ ότι έχει αρκετά να διορθώσει η ΑΕΚ. Όχι τόσο στο ανασταλτικό κομμάτι που θα χρειαστεί και εκεί, γιατί, και θα το εξηγήσω και γιατί, διότι η Μπεϊτάρ δεν έκανε με τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες, αλλά έχει δημιουργήσει πολύ καλές προϋποθέσεις. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλή ομάδα μεν, όχι όμως η πάρα πολύ καλή. Δηλαδή την περσινή σεζόν μια έξι τα προκριματικά του Europa League, με τη Τσέλιε, την Παρτίζαν και τη Λέγκια, είχε αντιμετωπίσει καλύτερες ομάδες. Χρειάζεται μια μεγαλύτερη προσοχή στο ανασταλτικό, αλλά δεδομένα χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη βελτίωση στο επιθετικό κομμάτι, στο δημιουργικό κομμάτι πρώτα απ' όλα,
0: ναι.
1: Και από εκεί και πέρα στο επιθετικό, για να μπορέσει να πάρει αυτό που θέλει. Δεν είναι απαγορευτικό το 1-0, μπορεί να ανατρέψει τα εις βάρος της δεδομένα, δεν είναι χειρότερη ομάδα από την Μπεϊτάρ, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να παρουσιαστεί πολύ πιο έτοιμη και πολύ καλύτερη δημιουργικά και επιθετικά στον επαναληπτικό, εάν θέλει να ελπίζει ότι μπορεί να πάρει την πρόκληση.
0: Ναι, σαφώς και χρειάζεται να παρουσιαστεί βελτιωμένη, όπως είπες, και για να γίνει πιο απλητική ομάδα, θέλω να πω, με το να δημιουργεί περισσότερες προϋποθέσεις, ναι, ίσως και από τον κεντρικό άξονα, Ανδρέα, που φάνηκαν κάποιες αδυναμίες.
1: Ναι, ναι, μα δεν δημιουργήσε καθόλου, Μαρία μου, από τον κεντρικό διάδρομο, γιατί δεν δημιουργήσε καθόλου χθες. Καθόλου. Δηλαδή, από την ευκαιρία με το διπλό δοκάρι μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, η ΑΕΚ επί της ουσίας δεν δημιούργησε καμία ευκαιρία. Mm-hmm. Μία κατοχή μπορεί να είχε πολύ πολύ φλίαρη κατοχή, ανούσια κατοχή, δεν βοηθήθηκε επίσης από τις αλλαγές που έγιναν από τον προπονητή της. Γενικότερα δεν της βγήκαν πολλά πράγματα στο χθεσινό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να παρουσιαστεί, να δουλέψει αυτές τις 5-6 ημέρες που έχει μπροστά της και να παρουσιαστεί πολύ καλύτερη στον επαναληπτικό για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση. Εγώ το ξαναλέω, δεν είναι απαγορευτικό το 1-0, δεν είναι το πρόβλημα της ΙΤΑ αυτή καθ' αυτή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ΑΕΚ ήταν χθες η εικόνα της. Αυτό με προβλημάτισε περισσότερο. Θα χρειαστεί να δουλέψει πάρα πολύ στο μεσοπιθετικό κομμάτι, στο δημιουργικό κομμάτι για να παρουσιαστεί καλύτερη. Να είναι πιο προσεκτική μεν στο ανασταλτικό για να μπορέσει να κάνει ένα παιχνίδι το οποίο θα της επιτρέψει να πάρει την πρόκριση. Ναι. Δεν θα πάει να παίξει στο Ιεροσόλυμα που θα έχει 30.000 οπαδούς της Μπεϊδάρ. Θα πάει στη Ρωμανία σε ένα ουδέτερο γήπεδο. Θα έχει 3-4.000 νομίζω Ισραηλίτες κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, έλεγαν αρχικά στο Ισραήλ. Δεν ξέρω αν θα πάνε περισσότεροι πλέον μετά και το χθεσινό αποτέλεσμα. Αλλά δεν είναι απαγορευτικό. Το θέμα είναι να διορθώσει τα κακό σκήμενα που παρουσιάζει χθες.
0: Για διαφορά, το χθεσινό παιχνίδι αποχώρησαν με κάποια θέματα Πάνκοφ και Πιλέας. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια ενημέρωση για αυτούς τους
1: προσπαθές. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Έτσι, μια αρχική ενημέρωση δεν είναι κάτι σοβαρό από τους δύο. Φαντερχόρν θα απουσιάσει από τον επαναληπτικό λόγω της κόκκινης κάρτας που δέχθηκε. Θα επιστρέψει ο Σαμπορίτ, ο οποίος εξέτησε την ποινή του. Δεν δικαιούται να παίξει στο χθεσινό παιχνίδι λόγω της τιμωρίας που κουβαδούσε από πέρσι. Αυτά, Μαρία μου, σώφνα το αγωνιστικό κομμάτι, το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι.
0: Και είναι και ο Αντερέκεν που δεν δηλώθηκε όμως στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
1: Όχι, ο Αντερέκεν δεν θα παίξει. Ναι, δεν θα παίξει. Είναι πλέον ένα ακόμη πρόβλημα για την ΑΕΚ, το γεγονός ότι δεν έχει δεύτερο επιθετικό. Δηλαδή τώρα ψάχνει δύο γκολ, μια νίκη με δύο γκολ για να περάσει, αλλά δεν έχει δεύτερο επιθετικό στο ρόστερ της. Μετά και την εξέλιξη με τον Αντερέκεν, και είναι αυτό και ένα πρόβλημα. Γι' αυτό έγινε και αλλαγή με τον Ρούπιο πριν από το παιχνίδι με την Μπεϊτάρ, για να υπάρχει

0: και δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο Ιβάνοβιτς στην κορυφή, εάν χρειαστεί. Αλλά σωστά το θέτεις, το είχα λησμονήσει ότι είναι ένα θέμα το γεγονός ότι δεν έχει δεύτερο επιθετικό.
1: Νομίζω φάνηκε και χθες στην αναμέτρηση ότι στερούσε και από επιλογές στη θέση αυτή που μπορούσαν να τη βοηθήσουν να φτάσει στο ζητούμενο. Και θέλω και ένα σχόλιο από σένα, γιατί μας γράφει και εδώ ο φίλος 134 ότι θέλει επιγόντως η ΑΕΚ, εξτρέμ, δεκάριν και σέντερφορ. Βέβαια είναι το θέμα του Αντερέγγεν, είναι και ο Τσακόν που θα ενσωματωθεί στην ομάδα.
0: Κοίταξε, έχει δύο ποδοσφαιριστές οι άκτοι με τους οποίους στηρίζει πάρα πολλά, είναι ο Τσακόν και ο Αντερέγγεν. Δεν θα διαφωνήσω με τον φίλο που έχει στείλει το μήνυμα. Η ΑΕΚ χρειάζεται οπωσδήποτε τουλάχιστον ακόμη ένα ποδοσφαιριστή στη μεσαία γραμμή και θα πάρει ένα ποδοσφαιριστή στη μεσαία γραμμή. Χρειάζεται σίγουρα ένα ακόμη επιθετικό, θα πάρει επιθετικό. Για τον κατάλογο Β ήταν το αρχικό πλάνο τουλάχιστον πώς θα πάρει επιθετικό και νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει αυτό το πλάνο. Για εξτρέμ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόθεση να αποκτήσει εξτρέμ. Η ΑΕΚ δεν αποκλεί όμως να διαφοροποιηθεί το πλάνο αναλόγως και το πώς θα εξελιχθεί η όλη ιστορία με την Πέιταρ αλλά και οι αποχωρήσεις. Νομίζω ότι ο επαναληπτικός με την Πέιταρ θα κρίνει αρκετά πράγματα όσον αφορά το επόμενο διάστημα και τον προγραμματισμό της ΑΕΚ εν ώψη της συνέχειας της σεζόν.
1: Ναι. Χρειάζεται λοιπόν να παρουσιαστεί βελτιωμένη την επόμενη εβδομάδα στο παιχνίδι που θα γίνει στην Ρουμανία. Αντρέα, δεν ξέρω αν έπεσε έτσι εσένα στην αντίληψή σου, αλλά υπήρξαν και επεισόδια δυστυχώς χθες.
0: Στην δική μου αντίληψη δεν έπεσαν, η αλήθεια να λέγεται, αλλά τα έχω παρακολουθήσει κι εγώ. Τι να σχολιάσεις. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά στην Ρουμανία και να μην υπάρχει οτιδήποτε άλλο, γιατί νομίζω ότι το θέμα είναι πλέον από εδώ και προς αυτό, δηλαδή να μην συνεχιστούν τα όσα συνέβησαν και στην επιρωμανικού εδάφους και να υπάρχουν άλλες ιστορίες, κυρία.
1: Ναι. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Να σε ευχαριστήσω.
0: Βέβαια.
1: Να σε ευχαριστήσω.
0: Καλή συνέχεια Μαρία μου. Χαιρετώ.
1: Αυτά λοιπόν για ό,τι αφορά τη χθεσινή αναμέτρηση της ΑΕΚ. Λέω και ο φίλος ο 323 παρουσιάστηκε παντελώς απροετοίμαστη η ομάδα. Δεν κατάφερε να πάρει θετικό αποτέλεσμα στην Κροατία ούτε η Πάφος. Είναι μαζί μας ο Λούις Νικολάου. Καλημέρα, Λούι.
2: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές του Sport FM 95.
1: Λοιπόν, δύσκολο παιχνίδι σε μια αναμέτρηση που η Πάφος εν τέλει δέχθηκε την ήττα με 2-0, παρόλο που το προσπάθησε η ομάδα του Σαπίντο. Πλήρωσε έτσι το κακό της δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Αν και το δεκάλεπτο, να το πούμε έτσι, είναι ένα απευθείας φάουλ που είναι πραγματικά εκπληκτικό το 1-0. Και το δεύτερο, το 2-0, μπήκαν εκεί αλλαγές, έκανε τις δύο αλλαγές του. Ο Σαπίντο δεν προλάβαν να κουμπίσουν μπάλα και έγινε αυτή η φάση που είχαν προειδοποιήσει με παρόμοιες προσπάθειες στο πρώτο ημίχρονο με συρτές μπαλιές που είχαν κάνει κυρίως από αριστερά. Ήρθε μια μπαγιά, έκανε εκεί το 2-0 η Χάιντουκ και μετά ήταν πολύ δύσκολο για την Πάφο, αλλά ήταν πολύ καλή παρουσία των γηπεδούχων. Η αλήθεια ήταν πολύ απεσιόδοξη και οι συνάδελφοι λίγο πριν το παιχνίδι για την ποιότητα της ομάδας. Υπήρχε και μια περιραίουσα ατμόσφαιρα στην Κροατία κόντρα προπονητή Μάρκο Λιβάγια κτλ. Που δοκιμάστηκε έντονα ο προπονητής όταν ακούστηκε το όνομα του στην παρουσίαση των ομάδων. Βέβαια μετά που είχαμε δει και την εικόνα του Λιβάγια καταλάβαμε γιατί ο προπονητής δεν τον χρησιμοποιεί πολύ τον πρώην παίχτη της Αθηνών, είναι πίσω σε φυσική κατάσταση κτλ. Αλλά ήταν έτσι λίγο πιο απεσιόδοξοι. Οι Κροάτες τελικά δεν παρουσιάστηκαν όσο κακοί οι ίδιοι περίμεναν. Η Πάφος προσπάθησε στο πρώτο ημίχρονο αλλά δεν κατάφερε να κάνει τις μεγάλες ευκαιρίες σαν ο Άσιος Ζάζα σε όλο το παιχνίδι. Ήταν πραγματικά φανταστικός, έκανε απίστευτες τρίπλες, απίστευτες πάσες, τα κουνάκια στον αέρα, ποδιές. Απλά δεν βγήκαν αυτά σε φάσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάτι καλύτερο.
1: Νομίζω, όπως είπε και ο προπονητής της, ο Σαπίντο, φάνηκε παρά και τις ευκαιρίες που δημιούργησε, η έλλειψη καθαρού μυαλού σε κάποιες φάσεις.
2: Και καθαρού μυαλού, αλλά νομίζω εντάξει, καμιά φορά σε αυτά τα παιχνίδια είναι πρώτο μάτς της χρονιάς, η Πάφος έχει εκκρεμότητες, έχει απουσίες, υπήρξε μια ανισορροπία, αμυνόταν με τετράδα, Κάνε επίθεση με τριάδα στην άμυνα, μεταφερόταν ο Γκολτάρ αλλού. Ήταν λίγο περίεργο ο τρόπος που προσπάθησε έτσι Πάφος να ανταποκριθεί στο χθεσινό παιχνίδι λόγω και των απουσιών. Είπε ο Σαπίντο ότι έγινε μια συζήτηση με τον Μπρούνο, δεν έβγαινε δεν μπορούσε να παίξει περισσότερο. Επίσης είπε ότι περιμένει τον Κορέα να είναι πιο έτοιμος.
1: Ναι.
2: Αλλά και στην κορυφή φαίνεται έτσι ότι υπάρχει λίγο θέμα της επίθεσης και χθες φαινόταν και στα δύο άκρα ότι δεν ήταν ο τρόπος που θα ήθελαν να παίξουν. Προσπάθησε να το καμουφλάρει με διαφορετικούς τρόπους ο Σαπίντο. Το θεωρώ συγκριακό το 2-0, αλλά είναι μια πραγματικότητα τώρα που πρέπει να την αντιμετωπίσουν στην Πάφο, στον επαναληπτικό, στο Αλφαμέχα.
1: Ναι, το σχολίασε κιόλας πάνω σε αυτό που είπες προηγουμένως ο Σαπίντο, ότι δεν είχαν και πολλές επιλογές για ό,τι αφορά το επιθετικό κομμάτι. Αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Άντερσον. Πάντως η Χάιν του Κλούι μου είναι μια ομάδα με ποιότητα, το έδειξε και χθες. Γρήγορη, επικίνδυνη και μέσω επιθετικά, οπότε και στο αμυντικό κομμάτι θα πρέπει να προσέξει τον επαναληπτικό υπάφος.
2: Ακριβώς, και πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Βέβαια υπάρχουν και ομάδες που στην έδρα τους μεταμορφώνονται, και αλήθεια χθες ήταν μια πολύ καυτή έδρα, μια έδρα με 30.000 κόσμο που δεν σταματήσαν να τραγουδούν. Θα είναι σίγουρα διαφορετικό για τους Κροάτες στο Αλφαμέγα, στο στάδιο Αλφαμέγα. Αλλά είναι αυτό που λες, η Πάφος θα πρέπει να ψάξει ένα γρήγορο γκολ, να μπει στην διεκδίκηση της πρόκρισης, και θα δούμε πώς θα αντιδράσουν και οι δύο ομάδες.
1: Για διαφορά τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, αγωνίστηκαν κιόλας βασικοί ΜΑΕ και MPL. Τι κρατάς εσύ?
2: Ο MPL κινήθηκε αρκετά στον χώρο, προσπάθησε, ένα από τους παίκτες που ξεχώρισαν. Βέβαια είπαμε και πριν, εκλέψε την παράσταση ο Ζάζα με τα μαγικά του εκεί, με αυτά που έκανε. Ο Σάμι ΜΑΕ, γιατί οι φίλοι της Ομονίας μας παραπονιούνταν συνεχώς στην ώρα της μετάδοσης ότι δεν ήθελαν να ακούν το ΜΑΕ. Ήταν και αυτός πολύ καλός, σταθερός πίσω. Εκεί βέβαια δεν ξέρω πώς θα είναι ο σχηματισμός του Σαπίντο, γιατί θεωρώ πως Γκολτάρ και Νταβίτ Λουίς δύσκολα βγαίνουν από την εντεκάδα, αλλά θα το δούμε πώς θα το δουλέψει ο Πορτογάλος. Και ο τερματοφύλακας είναι σταθερός.
1: Ναι,
2: και Μαγκέσκι, ο Μαγκέσκι έκανε ντεμπούτο. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς. Είναι αυτό που καμιά φορά στις ευρωπαϊκές πορείες κάποιες ομάδες αδικούνται λίγο, λόγω συγκυριών, λόγω ανετοιμότητας, λόγω παιχτών που μπορεί να μην έχουν έρθει, που μπορεί να έχουν τραυματιστεί σε πολύ σημαντικές θέσεις τη συγκεκριμένη στιγμή.
1: Ναι. Είπε ο Ρικάρδο Σαμπίντο ότι είναι αισιοδόξος εν ώψη και του επαναληπτικού.
2: Ήταν πολύ καλό, πολύ έτσι ήρεμος, είχε πολύ διάθεση να μιλήσει στην διάσκεψη τύπου. Η διάσκεψη τύπου κράτησε αρκετή ώρα, δεν έδειξε ενοχλημένος. Δέχθηκε και πολύ άσχετες ερωτήσεις με το παιχνίδι από τους Κροάτες για τα μάτς της εθνικής τότε Πορτογαλίας με την Κροατία, για το Μουντιάλ. Είχε πάρα πολύ καλή διάθεση να απαντήσει, αλλά είναι αυτό, το πέρασε αυτό το μήνυμα αισιοδοξίας. Κάλεσε και τον κόσμο της Πάφου να μείνει κοντά στην ομάδα, να πιστέψει για αυτός όπως πιστεύει ο ίδιος. Αλλά είπε να μην ξεχνάμε πόσο καλή ομάδα είναι η Χάιντουκ και να μηδενίζουμε.
1: Ναι.
2: Μάλιστα, βέβαια έχει πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ η Χάιντουκ από την Πάφου, αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά φάνηκε έτσι ψύχρεμος, αισιόδοξος. Θα δούμε τον επαναληπτικό με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Σίγουρα είναι δύσκολο το έργο με δύο γκολ προβάδισμα για τους Κροάτες ουσιαστικά από το πρώτο παιχνίδι. Αλλά καλείται και η Πάφος να παρουσιάσει μια βελτιωμένη εικόνα, να κυνηγήσει τις πιθανότητες της στο στάδιο ΑΜΕΓΑ την ερχόμενη Πέμπτη. Είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι, να πούμε. Λουί μου, απλά κάτι τελευταίο πριν σε αφήσουμε. Μας δώσει τα δεδομένα για το πότε επιστρέφει η αποστολή στην Κύπρο.
2: Ναι, 5:30 ώρα Κύπρου, 4:30 τοπική ώρα αναχωρούμε. Θεωρώ γύρω στις 8 θα είμαστε στο αεροδρόμιο Πάφου, αν φύγουμε στην ώρα μας και είναι όλα έτσι όπως είναι προγραμματισμένο. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνεται από ό,τι μάθαμε η παρουσία της Πάφου στην Κροατία.
1: Μάλιστα, ωραία. Να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια και καλή επιστροφή στην Κύπρο.
2: Γεια σας.
1: Αυτά λοιπόν και για ό,τι αφορά την Πάφο. Να σας πω ότι σε περίπτωση που προκριθεί ως γνωστόν στο Europa League θα βρει στο δρόμο της στην Salzburg. Σε περίπτωση που αποκλειστεί και συνεχίσει την πορεία της στο Conference League θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Τυφλίδας Ζαλκύρης. Παιχνίδι το οποίο, το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες έγινε χθες. Κέρδισε με 3-0 η ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια, η ομάδα της Δυναμό, και ήταν 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Και κάτι και τελευταίο και για την ομάδα της Λάρνακας, που αν καταφέρει να πάρει την πρόκριση ΑΕΚ στην επόμενη φάση, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λιεπάγια Αούστρια Βιέννης. Έγινε χθες επίσης το πρώτο παιχνίδι. Κέρδισε με 2-0 εκτός έδρας η ομάδα της Βιέννης. Θα πάμε πιο γρήγορα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί στις 11 θυμίζω θα έχουμε την κλήρωση του προαθλήματος για την νέα αγωνιστική περίοδο, οπότε μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Το περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Τεύχος βιβλίο. Ο Στίβεν Φράι μιλά αποκλειστικά για την ελληνική μυθολογία και τη δική του Οδύσσεια. Με αφορμή τα 250 γενέθλια των ΗΠΑ, ανακαλύπτουμε την ιστορία της Αμερικής μέσα από σπουδαία μυθιστορήματα, ενώ εξερευνούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον κόσμο του βιβλίου. Ακόμη, παρουσιάζουμε τις καλύτερες βιβλιοπροτάσεις για το καλοκαίρι. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
6: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
5: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
6: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
5: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
7: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
9: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
10: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
11: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
12: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
13: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν. Winning Star επαναφορτιζόμενος ανεμιστήρας δαπέδου 18 ιντσών 69 ευρώ και ανεμιστήρας δαπέδου 18 ιντσών στα 52 ευρώ. Γωνιακό σαλόνι κήπου σετ μόνο 199 ευρώ. Στούλ 24 ευρώ και ξαπλώστρα μόνο στα 28. Από 5η 23 μέχρι Δευτέρα 27 Ιουλίου στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel and Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
1: Όλα έτοιμα για την έναρξη της κλήρωσης του προαθλήματος της νέας σεζόν. Πάμε αμέσως να κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Αλφα Κύπρου.
15: Άρχισε από την πάσα του ΜΑΕ εντός περιοχής. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Τάσος Χατζηγιοβάνης. Ωραία προσπάθεια και ωραίο γκολ.
16: Γυρίσμα από τον Ιωάννου, κεφαλιά και να τον κόκκια την ΑΕΚ στην πρώτη ευκαιρία που δημιουργεί.
17: Θα γυρίσει πίσω στον Γιούπι και αμέσως στο σουτ 2-0 ο Απόλλων.
18: Να φτάσει στο ζητούμενο. Σημαδεύει σωστά.
19: Μας κάνει λάθος ο Τζατζάκη, τεράστια ευκαιρία. Πάθος ΑΕΚ 1-0 στο 19 με τον Τζατζά.
20: Για βγήκε ευκαιρία 2-2. Γέρος Σωτηρίου ισοφαρίζει στο πρώτο λεπτό της καθυστέρησης. Είτε
21: Μοντνό δοκιμάζει, ροκάρει και μέσα.
22: Εκτέλεσε ο Σέτσι και φαγιά γκολ. Η ανόρθωση ισοφαρίζει με τον...
23: Προσθήθηκε η παλιά στην περιοχή, να η ευκαιρία και το γκολ με το ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο από τον Παναγιώτου.
24: Με τον Γεωργίου με τη μία το γύρισμα και παλιά και να τον γκολ.
25: Ο Ασενούν είναι ο σκόρερ.
26: Πα, παγάσα το πλασέ 2-1, 47.
27: Άφησε μπάλα ένα σουτ στα δίχτυα.
28: Δείτε εδώ το καθαρό σουτ από τον Ταβάρες
29: και στην περιοχή και έκανε το γύρισμα ο Μπόρτζες.

0: κάποιες στιγμές του περσινού πρωταθλήματος, την απονομή στην πρωταθλήτρια Ομόνια. Και ώρα να περάσουμε στην επόμενη διοργάνωση. Παρακαλώ τον πρόεδρο της ΚΟΠ, τον κύριο Χαριλοεζίδη, τον country manager της Τύχημα, τον κύριο Άγγελο Κοντουλίδη, και τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή της ΚΟΠ, τον κύριο Ανδρέα Μοριά, να πάρουν θέσεις εδώ δίπλα μου. Και θα σας εξηγήσουμε την διαδικασία της σημερινής κλήρωσης. Θα ακούσουμε τον χαιρετισμό του πρόεδρου της ΚΟΠ, του κύριου Λοεζίδη. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον κύριο Άγγελο Κοντουλίδη εκ μέρους της Τύχημα. Ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΚΟΠ, ο κ. Ανδρέας Μοριάς, θα μας εξηγήσει κάποια σημαντικά στοιχεία στη συνέχεια που αφορούν στο νέο πρωτάθλημα. Και ασφαλώς θα ακολουθήσει η κλήρωση. Παρακαλώ, κύριε Λοεζίδη, για τον χαιρετισμό σας.
1: Ακόμα μια φορά.
2: Okay. Καλημέρα και από μένα, καλημέρα σε όλους. Αγαπητοί εκπρόσωποι των ομάδων, φίλε Άγγελε, εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης, σας καλωσορίζω λοιπόν στην κλήρωση του πρωταθλήματος Cyprus League by Στίχημα για την ποδοσφαιρική περίοδο 2026-2027. Επιτρέψτε μου αρχικά να ευχηθώ στις ομάδες μας που έχουν ήδη αρχίσει τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, την Ομόνια, την Πάφο, την ΑΕΚ και τον Απόλλωνα, κάθε επιτυχία, με την ευχή να εξασφαλίσουν την πρόκριση τους στη League Phase των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν, οι οποίες, όπως ξέρετε, προσθέτουν βαθμούς στη βαθμολογία της Κύπρου, κάτι που το έχουμε μεγάλη ανάγκη. Ιδιαίτερο καλωσόρισμα επιθυμώ επίσης να απευθύνω στις νεοφώτιστες ομάδες, τη Νέα Σαλαμίνα, την Καρμιώτισσα και την Ομόνια 29 Μαΐου, τις οποίες καλωσορίζουμε ξανά στην πρώτη κατηγορία, ομάδες που έχουν αρκετές φορές συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία. Το πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας αποτελεί διαχρονικά τη δημοφιλέστερη διοργάνωση της χώρας μας. Είναι διοργάνωση που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των φιλάθλων, τη μαζικότερη προσέλευση στα γήπεδα και ασφαλώς τον πιο έντονο δημόσιο διάλογο. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο διατέθηκαν πάνω από μισό εκατομμύριο εισιτήρια, συνολικά 533.000, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 28.000 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ευελπιστούμε ότι η νέα ποδοσφαιρική περίοδος θα συνοδευτεί από ακόμη μεγαλύτερη παρουσία των φιλάθλων σε συνθήκες ασφάλειας, αθλητικού πνεύματος και μακριά από τα φαινόμενα βίας και τιμωριών που απομακρύνουν τον κόσμο από τις κερκίδες. Το φετινό πρωτάθλημα είναι το 28ο στην ιστορία της διοργάνωσης. Στόχος μας παραμένει κάθε χρόνο να το εξελίσσουμε και να το αναβαθμίζουμε τόσο σε αγωνιστικό όσο και οργανωτικό επίπεδο. Στην προσπάθεια αυτή έχουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πολύτιμο συμπαίκτη της Τύχημα, χορηγό του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για τη διαχρονική στήριξη και είμαστε βέβαιοι ότι ήδη εξαιρετική συνεργασία μας θα συνεχίσει να ενισχύεται προς όφελος του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Η νέα αγωνιστική περίοδος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς μέσω του πρωταθλήματος 4 ομάδες και η Κυπελλούχος θα εξασφαλίσουν συμμετοχή στις διοργανώσεις της UEFA για την περίοδο 27-28. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον και δημιουργεί ισχυρά κίνητρα για όλες τις ομάδες να διεκδικήσουν τους στόχους μέχρι τέλους. Προτού κλείσω, θέλω να κάνω και μια τελευταία σύσταση, παράκληση προς τις ομάδες που συμμετέχουν να αντιμετωπίζουν τα θέματα της διαιτησίας με ηρεμία, αντικειμενικότητα. Νομίζω ότι όλοι παρακολουθούμε ποδόσφαιρο και διεθνώς και πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους διαιτητές μας. Αυτά για την ώρα. Εύχομαι σε όλες τις ομάδες μια παραγωγική, ανταγωνιστική και επιτυχημένη ποδοσφαιρική χρονιά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λοεζίδη. Παρακαλώ τον Άγγελο Χοντουλίδη εκ μέρους της Τύχημα για τον δικό του χαιρετισμό.
3: Καλημέρα και από μένα και να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε σήμερα εδώ σε μια θερμή μέρα. Τρίτη χρονιά Cyprus League by Στίχημα. Μια χρονιά που μοιάζει αρκετά με την πρώτη όσον αφορά τη σύσταση της ομάδες του πρωταθλήματος, αλλά είναι και αρκετά διαφορετική σε σχέση με την πρώτη, όπως ήδη είπε και ο φίλος Χάρης. Έχουμε ουσιαστικά μία άνοδο όσον αφορά τα εισιτήρια, όσον αφορά δηλαδή το ενδιαφέρον του κόσμου να βρεθεί στο γήπεδο. Έχουμε άνοδο της χώρας γενικότερα ποδοσφαιρικά στην Ευρώπη, κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν και οι ομάδες οι οποίες παίρνουν μέρος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Την ίδια ώρα είχαμε και κάποιες μειώσεις. Είχαμε μείωση, θεωρώ, στα παράπονα για τη διαιτησία. Είστε βέβαια εδώ και πρόσωπο των ομάδων, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό. Και αυτό έγινε με στήριξη στους Κύπριους διαιτητές. Είχαμε μείωση στην καχυποψία όσον αφορά περίεργα αποτελέσματα, χωρίς να υπάρχει ούτε ένα κρούσμα αυτού του είδους. Και ακόμη πιο σημαντικό, είχαμε μείωση όσον αφορά στα φαινόμενα οπαδικής βίας, φαινόμενα τα οποία διώχνουν τον κόσμο από το γήπεδο. Αυτό νομίζω αποτυπώνεται και στην αύξηση των εισιτηρίων. Επομένως, θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Για να τα πετύχουμε, για να επιτευχθούν βέβαια αυτά, χρειάστηκε να συνεργαστούμε όλοι όσοι πρωταγωνιστούμε στο κυπριακό ποδόσφαιρο, με πρώτους τους ποδοσφαιριστές φυσικά, στη συνέχεια τις ομάδες. Δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές, είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος εργοδοτείται και προσφέρει σε αυτόν τον κλάδο. Στην Ομοσπονδία φυσικά, η οποία είναι ο μεγάλος αρμόδιος για να διασφαλίζει ένα όμορφο πρωτάθλημα. Στους χορηγούς που από την πλευρά μας βοηθάμε όσο μπορούμε στην αύξηση αυτή. Και φυσικά στον κόσμο, που αυτός είναι που στο τέλος θα κρίνει την προσπάθεια όλων μας. Έχει ήδη ξεκινήσει η ευρωπαϊκή σεζόν. Να πω και εγώ από την πλευρά μου, να δώσω τις ευχές μου στις ομάδες να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο μπροστά και να ευχηθώ απλά να έχουμε μια όμορφη ποδοσφαιρική σεζόν. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χοντουλίδη. Ο λόγος στον πυροτή Γενικό Διευθυντή της ΚΟΠ, τον κύριο Ανδρέα Μοριά, ο οποίος θα μας αναφέρει κάποια σημαντικά στοιχεία της διοργάνωσης της Cyprus League by Stoiximan 2026-2027.
1: Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να καλωσορίσω στη σημερινή κλήρωση του πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις 14 ομάδες που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση. Παράλληλα, ευχαριστώ θερμά τους εκπρόσωπους των ομάδων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την παρουσία τους. Θα αναφερθώ συνοπτικά σε ορισμένα βασικά στοιχεία που αφορούν τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος της αγωνιστικής περίοδου 26-27, το οποίο θα διεξαχθεί και φέτος σε δύο φάσεις. Η έναρξη του πρωταθλήματος έχει οριστεί για το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Αυγούστου του 26, ενώ η ολοκλήρωσή του θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Μαΐου του 2027. Αγωνιστικές ημέρες είναι όλες οι ημέρες της εβδομάδας, ανάλογα με τον προγραμματισμό της διοργάνωσης. Η πρώτη φάση θα διεξαχθεί σε δύο γύρους των 13 αγωνιστικών και θα ολοκληρωθεί στις 6 και 7 Μαρτίου του 2027. Με την ολοκλήρωση των 26 αγωνιστικών, οι ομάδες θα χωριστούν σε δύο ομίλους. Οι 6 πρώτες ομάδες της βαθμολογίας θα συγκροτήσουν τον πρώτο ομίλο και μέσα από δύο επιπλέον γύρους θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή, καθώς και τις θέσεις που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της περίοδου 27-28. Όπως ανέφερε προηγουμένως και ο πρόεδρος της ΚΟΠ, η φετινή διοργάνωση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς 4 ομάδες μέσω του πρωταθλήματος μαζί με την Κυπελούχο θα εξασφαλίσουν συμμετοχή στις διοργανώσεις της UEFA. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον και τον ανταγωνισμό, αποτελώντας ταυτόχρονα επιβράβευση των σημαντικών ευρωπαϊκών επιτυχιών των ομάδων μας, οι οποίες ανέβασαν την Κύπρο σε υψηλότερη θέση στην κατάταξη της UEFA. Με την ευκαιρία αυτή, ευχόμαστε και εμείς καλή συνέχεια στις 4 ομάδες μας που εκπροσωπούν την Κύπρο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Κάθε θετικό αποτέλεσμα ενισχύει όχι μόνο τις ίδιες, αλλά συνολικά το κυπριακό ποδόσφαιρο και συμβάλλει στη διατήρηση των 5 ευρωπαϊκών εισιτηρίων και για τα επόμενα χρόνια. Οι υπόλοιπες τώρα 8 ομάδες θα συγκροτήσουν το δεύτερο όμιλο, όπου θα αγωνιστούν σε έναν γύρο με στόχο την παραμονή στην κατηγορία, ενώ οι 3 τελευταίες ομάδες της τελικής βαθμολογίας θα υποβιβαστούν. Υπενθυμίζεται ότι όλες οι ομάδες μεταφέρουν στη δεύτερη φάση τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν κατά την ολοκλήρωση της πρώτης. Πριν προχωρήσουμε τώρα στην διαδικασία της κλήρωσης, θα ήθελα, επιτρέψετε μου, και μια προσωπική αναφορά λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς μου ως οικονομικού διευθυντή, να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον μεγάλο χορηγό της, του πρωταθλήματος και της Εθνικής Ανδρών, τη Στοίχημα, για τη διαχρονική και ουσιαστική στήριξη της προς το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Ευχαριστίες επίσης εκφράζουμε προς τον τηλεοπτικό σταθμό Αλφα Κύπρου για τη ζωντανή μετάδοση της σημερινής κλήρωσης, καθώς και προς τη Sita Vision και την CableNet για τις ζωντανές μεταδόσεις των αγώνων του πρωταθλήματος και για τη σημαντική συμβολή τους στην ανάπτυξη και προβολή του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Εύχομαι σε όλες τις ομάδες μια επιτυχημένη ποδοσφαιρική χρονιά και καλή επιτυχία στη σημερινή κλήρωση. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Μοριά. Να αναφέρουμε και τις έδρες των ομάδων. Έχουμε την ΑΕΚ Λάρνακας και την Ομόνια Ραδίπου στην ΑΕΚ Αρένα. Στο στάδιο Αλφα Μέγα έχουμε την ΑΕΛ Λεμεσού, τον Απόλλων Λεμεσού και τον Άρη Λεμεσού. Στο στάδιο Γασιπή από ΑΕΛ Λευκοσίας, Ολυμπιακός Λευκοσίας, Ομόνια Λευκοσίας. Στο στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος, η Ανόρθωση της Αμοχώς του. Στο στάδιο Στέλιος Κυριακίδης, η Πάφος FC. Στο Σύριο στάδιο η Κράσαβα ενίκη Καρνιώτισσα με τον Αστερίσκο. Αν δεν εξασφαλίσει το τσίριο τις απαιτούμενες άδειες, η Κράσαβα θα παίξει στο Βιτέξ αμόχως της επιστροφή και η Καρνιώτισσα στο δασάκι της Άχνας. Η Νέα Σαλαμίνα αμόχως του στο Βιτέξ αμόχως της επιστροφή. Στο Κατοκοπιά επιστροφή Γλαύκος Κρυρίδης, η Ομόνια 29 Μαΐου. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τις έδρες.
2: Ένα λεπτό. Καταρχήν, να κάνω μια παρέμβαση εδώ. Θέλω καταρχήν, παράληψη μου, να μην ευχαριστήσω τον τηλεοπτικό σταθμό Α για τη ζωντανή μετάδοση. Είναι μια τεράστια αλλαγή στην διαδικασία της κλήρωσης. Η ζωντανή μετάδοση της, από έναν σταθμό Παγκύπριας Εμβέλειας, κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και θέλουμε να μεταφέρουμε στους ηθήνοντες του Α τις ευχαριστίες μας. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι για τις έδρες. Επειδή έχουν γραφτεί και ακουστεί τις τελευταίες μέρες διάφορα για τις αδειοδοτήσεις των εδρών, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι βρίσκομαι σε καθημερινή επαφή με τον ΚΟΑ και συγκεκριμένα με τον πρόεδρο του ΚΟΑ, με τον οποίο, όπως είναι καλά γνωστόν, έχουμε μια άρτια και καλή συνεργασία. Και παρακολουθούμε το θέμα σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίου. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι όλα τα γήπεδα θα είναι αδειοδοτημένα εγκαίρως με την έναρξη του πρωταθλήματος. Εκτός από το Τσίριο Στάδιο, το οποίο έχει μια αρκετή σημαντική δουλειά να πραγματοποιήσει για να μπορέσει να αδειοδοτηθεί. Τα υπόλοιπα στάδια πλην του Αλφα Μέγα και του ΑΕΚ Αρένα, τα οποία είναι πλήρως αδειοδοτημένα από σήμερα μέχρι τέλος της αγωνιστικής σεζόν, τα υπόλοιπα υστερούν κυρίως σε θέματα CCTV, τηλεοράσεως κλειστού κυκλώματος, όχι πρόσβαση. Τώρα, η προσπάθεια είναι να αναβαθμιστούν τα συστήματα κλειστού κυκλώματος για να μπορέσουν να αδειοδοτηθούν. Όμως, περισσότερη σημασία να αποδίδουμε στην ασφάλεια και υγεία των φιλάθλων παρά σε οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό έχω μιλήσει και με τον πρόεδρο του ΚΟΑ να βρούμε τρόπους να αναβαθμιστούν τα συστήματα. Αντιλαμβάνουμε ότι το κράτος έχει την ευθύνη να επενδύσει κάποια χρήματα προς την κατεύθυνση αυτή για να είναι αρκούντος ικανοποιητικά με βάση τις ίδιες προδιαγραφές που έχει εκδώσει ο ΚΟΑ σε συνεννόηση με την Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων, να είναι όλα αδειοδοτημένα κανονικά. Απλώς τα αναφέρω αυτά για να προλάβω οποιασδήποτε ερωτήσεις προς το τέλος της διαδικασίας.
0: Μάλιστα. Σημαντική εξέλιξη αυτό που ανέφερε ο Πρόεδρος για τα στάδια. Και πριν προχωρήσουμε στην κλήρωση, θα σας ενημερώσουμε για μια σημαντική παράμετρο που αφορά στην κλήρωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ έχει εγκρίνει, χωρίς οποιανδήποτε αρνητική ψήφο, αίτημα του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, όπως αγωνιστεί εντός έδρας στις 8 Νοεμβρίου, ημέρα που συμπληρώνεται 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Σύμφωνα με την απόφαση, αν ο ΑΠΟΕΛ κληρωθεί εκτός έδρας στη συγκεκριμένη ημερομηνία, όπου είναι προγραμματισμένη η ένατη αγωνιστική, τότε θα αντιστραφεί η έδρα με την ομάδα που θα κληρωθεί ως αντίπαλος ο ΑΠΟΕΛ και θα παίξουν στην έδρα της στον δεύτερο γύρο. Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε πως η ρύθμιση αυτή δεν θα εφαρμοστεί αν δεν το επιτρέπει το πρόγραμμα των ομάδων μας που θα αγωνίζονται στη link phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Αν έχουν δηλαδή την Πέμπτη που προηγείται τρεις ομάδες link phase και πρέπει να παίξουν υποχρεωτικά Κυριακή, δεν θα εφαρμοστεί αυτή η πρόνοια. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα της κλήρωσης.

0: Βλέπουμε την αντίστροφη μέτρηση. Και έχουμε την πρώτη αγωνιστική. Παρακαλώ κύριε Λοϊζή να μας διαβάσετε την πρώτη αγωνιστική και θα αναφέρω εγώ τις υπόλοιπες στη συνέχεια.
1: Άρης Λεμεσού, Απόλλων Λεμεσού. Ομόνια Λευκοσίας, Ομόνια Ραδίπου. Κρασάβα Ενή, Ομόνια 29 Μαΐου. Καρμιώτης Σαπολεμιδιών, Πάφος Ευσή. Ολυμπιακός Λευκοσία, Νέα Σαλαμίνα. ΑΕΚ Λάρνακας, Αποέλ Λευκοσίας. ΑΕΛ Λεμεσού, Ανόρθωση Αμοχώστου.
0: Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική. Θα σας αναφέρω τις αγωνιστικές μέχρι τη 13η, όπου είναι ο πρώτος γύρος. Έχουμε δεύτερη αγωνιστική Άρης Ομόνια Λευκοσίας, Αποέλ ΑΕΛ, Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ Λάρνακας, Πάφος Ολυμπιακός, Ομόνια 29 Μαΐου Καρνιώτισσα, Ομόνια Ραδίπου Κράσαβα Ενή, Απόλλων Ανόρθωση. Αυτή είναι η δεύτερη αγωνιστική. Και πάμε και στην τρίτη. Ομόνια Λευκοσίας Απόλλων, Κράσαβα Ενή Άρης, Καρνιώτισσα Ομόνια Αραδίπου, Ολυμπιακός Ομόνια 29 Μαΐου, ΑΕΚ Πάφος, ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα, Ανόρθωση Αποέλ. Τέταρτη αγωνιστική. Άρης Καρνιώτισσα, Ομόνια Λευκοσίας Κράσαβα Ενή, Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση, Πάφος ΑΕΛ, Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΚ, Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός και Απόλλων Αποέλ. Πέμπτη αγωνιστική, Κράσαβα Απόλλων, Καρνιώτισσα Ομόνια Λευκοσίας, Ολυμπιακός Άρης, ΑΕΚ Ομόνια Ραδίπου, ΑΕΛ Ομόνια 29 Μαΐου, Ανόρθωση Πάφος, Αποέλ Νέα Σαλαμίνα. Έκτη αγωνιστική, Άρης ΑΕΚ, Ομόνια Λευκοσίας Ολυμπιακός, Κράσαβα Καρνιώτισσα, Πάφος Αποέλ, Ομόνια 29 Μαΐου Ανόρθωση, Ομόνια Ραδίπου ΑΕΛ, Απόλλων Νέα Σαλαμίνα. Έβδομη αγωνιστική, Καρνιώτισσα Απόλλων, Ολυμπιακός Κράσαβα Ενή, ΑΕΚ Ομόνια Λευκοσίας, ΑΕΛ Άρης, Ανόρθωση Ομόνια Ραδίπου, Αποέλ Ομόνια 29 Μαΐου, Νέα Σαλαμίνα, Πάφος Ευσή. Όγδοη αγωνιστική, Άρης Ανόρθωση, Ομόνια ΑΕΛ, Κράσαβα ΑΕΚ, Καρνιώτισσα Ολυμπιακός, Ομόνια 29 Μαΐου, Νέα Σαλαμίνα, Ομόνια Ραδίπου Αποέλ Λευκοσίας και Απόλλων Πάφος Ευσή. Με το μάους. Ένατη αγωνιστική είναι αυτή που βλέπουμε τώρα. Ολυμπιακός Απόλλων, ΑΕΚ Καρνιώτισσα, ΑΕΛ Κράσαβα, Ανόρθωση Ομόνια Λευκοσίας, Αποέλ Άρης, Νέα Σαλαμίνα Ομόνια Ραδίπου και Πάφος Ομόνια 29 Μαΐου. Άρα έχουμε εντός έδρας του Αποέλ, θα χρειαστεί οποιαδήποτε αντιστροφή έδρας. Ναι. Δέκατη αγωνιστική, Άρης Νέα Σαλαμίνα, Ομόνια Αποέλ, Ομόνια Λευκοσίας, Αποέλ Λευκοσίας, Κράσαβα Ενή Ανόρθωση, Καρνιώτισσα ΑΕΛ, Ολυμπιακός ΑΕΚ Λάρνακας, Ομόνια Ραδίπου Πάφος, Απόλλων Λεμεσού, Ομόνια 29 Μαΐου. Ενδέκατη αγωνιστική, ΑΕΚ Απόλλων, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Ανόρθωση Καρνιώτισσα, Αποέλ Κράσαβα, Νέα Σαλαμίνα Ομόνια Λευκοσίας, Πάφος Άρης, Ομόνια 29 Μαΐου, Ομόνια Ραδίπου. Πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου, θα σας δώσουμε άλλη μία, τη 12η και τη 13η. 12η αγωνιστική, Άρης Ομόνια 29 Μαΐου, Ομόνια Λευκοσίας Πάφος, Κράσαβα Νέα Σαλαμίνα, Καρνιώτισσα Αποέλ, Ολυμπιακός Ανόρθωση, ΑΕΚ ΑΕΛ και Απόλλων Ομόνια Ραδίπου. Ο πρώτος γύρος ολοκληρώνεται. 13η αγωνιστική, Μεντέρκη στη Λεμεσό ΑΕΛ Απόλλων, Ανόρθωση ΑΕΚ, Αποέλ.

0: Ολυμπιακός, Νέα Σαλαμίνα Καρμιώτισσα, Πάφος Κράσα Βαϊνή, Ομόνια 29 της Μαΐου, Ομόνια Λευκοσίας, Ομόνια Ραδίπου, Άρης Λεμεσού και αντιστρέφονται οι έδρες για τον δεύτερο γύρο. Στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η κλήρωση, είναι ήδη διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΚΟΠ. Θα έχουμε και κάποια αντίτυπα, hard copy σε λίγο, να σας δώσουμε όσοι είστε εδώ. Και θα ακολουθήσουν ζωντανές δηλώσεις οι πρώτες αντιδράσεις των εκπροσώπων των ομάδων στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο έξω από την αίθουσα. Ευχαριστούμε τους παρευρισκομένους, ευχαριστούμε τον Αλφα Κύπρου για τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλους και καλό καλοκαίρι.
1: Είμαστε εδώ μετά το πέρας της κλήρωσης του πρωταθλήματος της Cyprus League by Stoiximan. Ολοκληρώθηκε μόλις τώρα η κλήρωση ένωψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Θα έχουμε σε λίγο και τις πρώτες δηλώσεις από τους εκπροσώπους των ομάδων, όπως έγινε γνωστό.
2: Μέχρι να έχουμε λοιπόν τις πρώτες δηλώσεις, να θυμίσω εγώ το πρόγραμμα της πρεμιέρας του προαθλήματος. Άρης Απόλλωνας, Ομόνια, Ομόνια Ραδίπου, Κρασά Βανίψωνα, Ομόνια 29 Μαΐου, Καρμιώτισσα Πάφος ΕΦΣΥ, Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ Ανόρθωση είναι τα παιχνίδια για την πρεμιέρα του προαθλήματος. Θυμίζω η πρώτη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για να διεξαχθεί το Σαββατοκυριακό 29 με 30 Αυγούστου. Έγιναν και σημαντικές έτσι, τοποθετήσεις από πλευράς του Προέδρου της ΚΟΠ, του κ. Χαρή Λοϊζίδη, και σε σχέση με το θέμα της αδειοδότησης των σταδίων που συζητείτε. Θα πάμε όμως πρώτα να ακούσουμε τις δηλώσεις και θα τα πούμε στη συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταρχάς είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που επιστρέφουμε στην πρώτη κατηγορία. Αυτή μας η επιστροφή ασφαλώς συνοδεύεται με μεγάλη αισιοδοξία. Στόχος αδιαπραγμάτευτος για την Καρμιώτισσα είναι η παραμονή αλλά και η εδραίωση στην πρώτη κατηγορία. Γι' αυτό τον στόχο χτίζουμε ήδη ένα ανταγωνιστικό σύνολο με τις προσθήκες που έχουν γίνει αλλά και με τις μεταγραφές που θα ακολουθήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Όσον αφορά την κλήρωση, κατά την άποψή μας δεν έχει σημασία με ποιο θα αγωνιστήσει είτε την πρώτη, είτε τη δεύτερη, είτε την τρίτη αγωνιστική. Είναι ένας μαραθώνιος, αγωνιστούμε με όλες τις ομάδες. Στόχος μας είναι να είμαστε έτοιμοι από τις πρώτες κιόλας αγωνιστικές για να μπορέσουμε να πάρουμε τα αποτελέσματα που πρέπει, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις που θα μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε στο τέλος της χρονιάς τους στόχους μας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και καλή τύχη. Αναμένουμε τώρα και τον Νικόλα Λεβέντη από πλευρά ΣΑΕΛ. Νικόλα, ένα πρώτο σχόλιο για την κλήρωση.
4: Και καταρχάς να ευχηθούμε και εμείς καλή επιτυχία στις ευρωπαϊκές ομάδες που εκπροσωπούν στις κυπριακές ομάδες που εκπροσωπούν το ποδόσφαιρο μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να προχωρήσουν όσο περισσότερο γίνεται και να ανέβουμε και στο ranking της UEFA. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνουν βαθμούς. Αξιώς όσον αφορά την κλήρωση, ξεκινούμε με έναν ντέρπι στο ΑΜΕΓΑ απέναντι στην Ανόρθωση. Δύσκολες οι πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Έχουμε από έρθει το Γασιπί και Πάφο στο Παφιακό, ανάμεσα τους και η Νέα Σαλαμίνα. Όμως όλοι θα αγωνιστούμε όλους, οπότε θα πρέπει εμείς να είμαστε πανέτοιμοι, να πηγαίνουμε παιχνίδι-παιχνίδι και να προσπαθούμε πάντοτε για να παίρνουμε την νίκη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουμε θέσει για φέτος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Αυτά και από τον Νικόλα Λεβέντη. Πάμε και στον κύριο Χριστόφορο Μιχαηλούδη από πλευράς Κράσαβα. Χριστόφορε, καλή αρχή να πούμε στο νέο πρωτάθλημα. Ένα σχόλιο για την κλήρωση.
5: Καλή αρχή. Ελπίζω να έχουμε ένα πρωτάθλημα όπως το περσινό που ήταν πολύ ανταγωνιστικό. Η στόχη μας είναι ήδη παραμονή στην κατηγορία. Έγιναν πολλές αλλαγές στο εμψύχο υλικό και ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε την ίδια κατάληξη με την χρονιά που πέρασε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή τύχη και πάμε στον κύριο Λίσανδρο. Πάμε στον Κώστα και κύριο Κώστα Λίσανδρο. Καλή αρχή να πούμε για το νέο πρωτάθλημα. Ένα σχόλιο για την κλήρωση.
6: Ευχόμαστε σε όλους μια καλή ποδοσφαιρική και όμορφη χρονιά. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Εμείς κληρωθήκαμε με τον Απόλλωνα. Ένα όμορφο λεμεσιανό ντέρπι. Θα δούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα και στον Χαράλα από τον Παρπετά. Καταρχάς, Χαράλαμπε, καλή αρχή στα νέα σου καθήκοντα. Ένα σχόλιο για την κλήρωση της πρώτης αγωνιστικής με ντέρμπι ξεκινάει η Ανόρθωση. Σωστά.
7: Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, είναι μεγάλη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη να εκπροσωπείς την πιο ιστορική ομάδα της Κύπρου και θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να έχει την εκπροσώπηση που της αξίζει. Η κλήρωση, εντάξει, μας έφερε μαζεμένα ντέρμπι στο ξεκίνημα. με ΑΕΛ εκτός έδρας, μετά με τον Απόλλωνα, ακολουθεί το ΑΠΟΕΛ του Αντώνης Παπαδόπουλος. Αλλά κοιτάζουμε τη νέα χρονιά με αισιοδοξία, ανυπομονούμε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Υπάρχει όρεξη, πολλή δουλειά που γίνεται, έτσι ώστε η ανόρθωση σταδιακά να επιστρέψει εκεί που της αξίζει.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι καλή αρχή. Αυτά και από τον Χαράλα, από τον Παρπετά. Ο κύριος Ηρακλέος από πλευράς Ομόνια Σαραδίπου, ένα σχόλιο για την κλήρωση.
8: Σίγουρα η Ομόνια Σαραδίπου δεν έχει την επιλογή να αδιαλέγει αντιπάλους. Σίγουρα είναι μια δύσκολη χρονιά για την ομάδα μας και ο στόχος θα είναι ο ίδιος, να μείνει η ομάδα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά και από τον κύριο Ηρακλέο από πλευράς Ομόνιας Σαραδίπου. Μιχάλης Ξενοφόντος από πλευράς Ομόνιας 29ης Μαΐου. Συγχαρητήρια και για την άνοδο κιόλας. Ένα σχόλιο για την κλήρωση.
9: Εντάξει, θα είναι μια δύσκολη χρονιά για εμάς. Το γνωρίζαμε από πριν. Βλέπουμε τον κάθε αντίπαλο ξεχωριστά, όλους με σεβασμό εννοείται. Να ευχηθούμε σε όλους καλή επιτυχία χωρίς τραυματισμούς και αναμένουμε με αγωνία την έναρξη του πρωταθλήματος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά και από τον Μιχάλη τον Ξενοφόντος. Πάμε στον Λοΐζο τον Μωυσέως από πλευράς Νέας Σαλαμίνας. Λοΐζο, Νέα Σαλαμίνα επέστρεψε. Ένα σχόλιο για την κλήρωση.
10: Λοιπόν, καταρχάς να μου επιτρέψεις να ευχηθώ σε όλους να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα στο οποίο θα κινηθούν όλα και θα εξελιχθούν όλα ομαλά. Να ευχηθούμε εννοείται και στους εκπροσώπους μας στην Ευρώπη. Έπονται οι Παναληπτικοί την επόμενη εβδομάδα να πάνε όλα καλά, να πάρουν τις προκρίσεις. Από εκεί και πέρα για το πρωτάθλημα, πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Αντιλαμβάνεστε σε ένα πρωτάθλημα όπου όλοι θα παίξουμε με όλους και εντός και εκτός. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Ίσως το μόνο που θα θέλαμε να ήταν το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας για τον κόσμο μας. Ωστόσο, όπως ανέφερα και πριν, σε ένα πρωτάθλημα που θα παίξουμε όλοι με όλους δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία.
1: Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, Λοΐζο. Καλή συνέχεια. Πάμε στον Ανδρέα τον Δημητρίου από πλευράς Ομόνιας. Ανδρέα, χαίρετε. Η Ομόνια ήδη ξεκίνησε με τις υποχρεώσεις στην Ευρώπη, όπως και οι υπόλοιπες τρεις κυπριακές ομάδες. Ένα σχόλιο για την κλήρωση.
11: Εντάξει, καλησπέρα σε όλους. Καλό μεσημέρι. Εντάξει, κλήρωση νομίζω δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι. Θα παίξουμε με όλες τις ομάδες όταν έρθει η ώρα. Εντάξει, εμείς έχουμε ξεκινήσει την πρώτη μεσιά μας αρκετά νωρίς λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Οπότε θα είμαστε έτοιμοι με την άξιση του πρωταθλήματος. Και σίγουρα είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε νικηφόρα και αυτό θα επιδιώξουμε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Κάθε καλό. Καλή τύχη και στην Ομόνια. Αυτά λοιπόν και από τον Ανδρέα Δημητρίου. Και πάμε και από την Ομόνια στον ΑΠΟΕΛ, στον Νεκτάριο των Πεντεβίνων. Νεκτάριο, ένα μικρό σχόλιο έτσι για την κλήρωση.
12: Ναι, καλημέρα καταρχάς. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο για μας είναι ιδιαίτερο, αυτό είναι το 88, γιατί σηματοδοτεί ταυτόχρονα και τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ομάδας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς και επέτρεψτε μου απλά να ευχαριστήσω από πλευράς αλληλεγγύης και αυτό που επέδειξαν οι ομάδες στο δικό μας το αίτημα για να αγωνιστούμε την γενέθλια μέρα στις 8 του Νιόβρη εντός έδρας, όπου με βάση την κλήρωση αυτό θα είναι εφικτό και αποδεικνύει την αλληλεγγύη, το επαναλαμβάνω. Από εκεί και πέρα, εμείς αγωνιστικά είμαστε ένα ΑΠΟΕΛ. Θα πάμε να εξυπηρετήσουμε τους στόχους και τις προσδοκίες που ορίζει η ιστορία μας και ο κόσμος μας. Εύχομαι να είναι ένα καλό, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και η καλύτερη ομάδα να το κερδίσει.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νεκτάριο. Καλή τύχη για το νέο πρωτάθλημα. Αυτά λοιπόν και από τον Νεκτάριο τον Πεντεβίνο. Πάμε στον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη από πλευράς Απόλλωνα Λεμεσού. Καταρχάς θα πω συγχαρητήρια για τη χθεσινή νίκη, για την πολύ μεγάλη νίκη στην Γεωργία. Ένα σχόλιο για την κλήρωση.
13: Καταρχήν εύχομαι να έχουμε ένα καλό και συναρπαστικό πρωτάθλημα. Από ό,τι είδατε η κλήρωση φαίνεται δύσκολη, αλλά όταν είσαι Απόλλωνας οφείλει να είσαι πάντα έτοιμος και να πρωταγωνιστείς σε χώρες διοργανώσεις.
1: Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή τύχη και στην Ευρώπη. Πάμε τώρα στον Κυριάκο, τον Δημητρίο από πλευράς ΑΕΚ Λάρνακας. Ένα σχόλιο για την κλήρωση εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
14: Εντάξει, πρώτα απ' όλα να σας καλημερίσω για να ευχηθώ να έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική σεζόν, να δούμε ένα ανάλογα αφύροπο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και η κάθε ομάδα βεβαίως με την ευχή πάνω απ' όλα για τη δική μας ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Έγινε η κλήρωση, γνωρίζαμε της εξ αρχής ότι θα έπρεπε να ξεφύγει κάπως το μυαλό μας από τις υποχρεώσεις που τρέχουν τις ευρωπαϊκές. Ξεκινάμε με ντέρπι εντός έδρας στο ΑΕΚ Αρένα με αντίπαλο τα ΑΠΟΕΛ και γενικότερα θα κληθούμε να πάμε βήμα-βήμα μέχρι το τέλος της σεζόν. Σίγουρα θέλουμε να κάνουμε καλή αρχή, ποδαρικό με το δεξί και να πάμε στη συνέχεια παιχνίδι με παιχνίδι μέχρι το τέλος για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Και πάλι εύχομαι να δούμε ένα πρωτάθλημα που θα κρατήσει σε αγωνία το φιλάθρο κόσμο και θα κεντρίζει το ενδιαφέρον εβδομάδα με τη εβδομάδα.
15: Σε ευχαριστώ πολύ, Κυριάκο. Καλή τύχη να ευχηθούμε και στην ΑΕΚ. Αυτά λοιπόν και από τον Κυριάκο τον Δημητρίου. Και πάμε στον, από πλευράς Ολυμπιακού, στον Ανδρέα τον Παναρέτου. Και τελειώνουμε, ολοκληρώνουμε με τις δηλώσεις. Ένα σχόλιο για την νέα σεζόν, για το νέο πρωτάθλημα.
13: Καταρχάς, θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους εμπλεκόμενους. Να έχουμε μια χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα, σε ένα δύσκολο μαραθώνιο. Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι μπαίνουμε σε μια χρονιά ορόσημο για τον Ολυμπιακό, τα 95 του χρόνια. Και ευχή όλων είναι η ομάδα που θα δημιουργηθεί να είναι αντάξια αυτής της χρονιάς και να τερματίσει όσο το δυνατόν πιο ψηλά γίνεται στο φετινό μαραθώνιο.
15: Σε ευχαριστώ πολύ και καλή τύχη για το νέο πρωτάθλημα. Αυτά και από τον Ανδρέα τον Παναρέτου. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την σύνδεσή μας.
2: Ολοκληρώθηκε λοιπόν η διαδικασία της κλήρωσης του πρωταθλήματος εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Θυμίζω το πρόγραμμα της πρεμιέρας με τρία ντέρπι: Άρης Απόλλωνας, Ομόνια Λευκοσίας, Ομόνια Ραδίπου, Κρασάβα Νύψωνα, Ομόνια 29ης Μαΐου, Καρμιώτης Απάφος, Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ Ανόρθωση. Είναι τα παιχνίδια που θα έχουμε στην πρώτη αγωνιστική της Cyprus League Pay Stoiximan 2026-2027. Πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, για όσους ίσως τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, να θυμίσω και την τοποθέτηση που έκανε ο πρόεδρος της ΚΟΠ, ο κύριος Χάρης Λοϊζίδης, σχετικά με το θέμα της αδειοδότησης των σταδίων. Ήταν ένα ζήτημα το οποίο ήταν στο επίκεντρο τις τελευταίες μέρες. Προέκυψε για σχετική ανακοίνωση από πλευράς ΓΑΣΥΠΗ χθες σε σχέση με το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, το οποίο δεν έχει ικανοποιήσει την αρχή αδειοδότησης σταδίων. Όπως ανέφερε λοιπόν ο Χάρης Λοϊζίδης, είναι σε καθημερινή επαφή με τον πρόεδρο του ΚΟΑ, παρακολουθούν το θέμα σε συνεννόηση και με τον πρόεδρο της αρχής αδειοδότησης σταδίων. Και όπως έθεσε, όλα τα γήπεδα θα είναι εγκαίρως αδειοδοτημένα με την έναρξη του προαθλήματος, εκτός από το Τσίριο στάδιο, το οποίο χρειάζεται ακόμη αρκετή δουλειά και γίνεται και εκεί προσπάθεια, ώστε να πάρει τη σχετική άδεια. Τα υπόλοιπα στάδια πλην του σταδίου ΑΜΕΓΑ και του ΑΕΚ Αρένα υστερούν, όπως είπε, κυρίως σε θέματα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, και η προσπάθεια που γίνεται είναι να αναβαθμιστούν τα συστήματα αυτά, γιατί προτεραιότητα είναι η ασφάλεια και η υγεία των φιλάθλων, όπως είπε ο Χάρης Λοϊζίδης. Κρατάμε το τι έθεσε, ότι όλα τα γήπεδα θα είναι εγκαίρως αδειοδοτημένα μέχρι και την έναρξη του προαθλήματος. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
16: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σημαντική συνάντηση θα έχει σήμερα στην Άγκυρα η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιου Γκουντέρες με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Νέο ιστορικό υψηλό όσον αφορά κατανάλωση ρεύματος καταγράφηκε μετά τη χθεσινή μέρα. Στο έλεος των πυρκαγιών εξακολουθούν να βρίσκονται Γαλλία και Ισπανία. Η γαλλική κυβέρνηση ενεργοποίησε το μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης πολεμικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας σε βάρος του Ιράν. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
18: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
19: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
20: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό. Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
21: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
22: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Orthodoxou Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
23: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
24: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
25: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
26: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα άπροπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
27: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
28: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
29: Η Eurobank παρουσιάζει το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο. Το πάρτι της ζωής μου. Η Ελένη Ράντου επιστρέφει με την παράσταση που έγραψε ιστορία μετά από 600 sold out παραστάσεις και τα θεατρικά βραβεία που έχει κερδίσει. Το πάρτι της ζωής μου. Η νούμερο 1 παράσταση έρχεται ξανά και για τελευταία φορά στην Κύπρο μόνο για 6 παραστάσεις. Για όσους δεν πρόλαβαν να την δουν και για όσους θέλουν να ξανανιώσουν τη μαγεία της. Το πάρτι της ζωής μου. Μια ιστορία για όλα μας τα τραύματα. Με την Ελένη Ράντου. Συνοδεύουν μελωδικά η Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Ελένη Ράντου. Το πάρτι της ζωής μου. Τελευταία ευκαιρία να απολαύσετε μια παράσταση εμπειρία. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας, 1η, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού, 5, 6 και 7 Οκτωβρίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και τα ACS Courier. Μεγάλη χορηγή. CableNet, Electroline. Χορηγή Πετρολίνα. Φρέσκο Κυπριακό Γάλα Αλάμπρα, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού, Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας, Η Καθημερινή και Wiz Guide.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε. Σπορ FM 95, εκπομπή κάνει παιχνίδι. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο και για την κλήρωση του προαθλήματος που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Να σας πω ότι υπάρχει και μια ανακοίνωση από πλευράς της Ομόνιας για την σύναψη επαγγελματικού συμβολέου με τον 15χρονο Ορέστη Στυλιανού, ο οποίος αγωνίζεται στην θέση του τερματοφύλακα και έχει υπογράψει λοιπόν πολυετές επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα της Λευκωσίας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των Πρασίνων. Να σας πω επίσης πως σήμερα το απόγευμα αναχωρεί για την Πολωνία η αποστολή της Ανόρθωσης, θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 3 Αυγούστου, θα δώσει 3 φιλικά παιχνίδια εκεί η κυρία, ενώ αύριο αναχωρεί για την Ολλανδία η αποστολή του ΑΠΟΕΛ. Έγινε γνωστή μάλιστα χθες και η λίστα των ποδοσφαιριστών των γαλαζοκιτρίνων που συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για την προετοιμασία στην Ολλανδία. 28 ποδοσφαιριστές έμειναν εκτός, η Μιρ Περέιρα και Ατάιντε, που φαίνεται ότι δεν είναι στα πλάνα του Νίκου Παπαδόπουλου. Μαζί μας εδώ στο στούντιο ο Εφρέμ Γεωργίου για να σχολιάσουμε και την κλήρωση λοιπόν του προαθλήματος. Χαίρετε Εφρέμ, καλώς όρισες.
1: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, έχουμε τρία ντέρπι στην πρεμιέρα, στην πρώτη αγωνιστική. Άρης Απόλλωνας, ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ Ανόρθωση.
1: Είμαστε γεμάτοι με ντέρπι στην πραγματικότητα. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς, εάν κάνεις τη συζήτηση ότι έχουμε ένα προαθλήμα 14 ομάδων, στις οποίες πρέπει να βάλουμε τις δύο της Λευκωσίας, την ΑΕΚ, την Ανόρθωση, την ΑΕΛ, τον Απόλλωνα, την ΠΑΦΟ, τον Άρη που ήταν εξάδα και την Ιδρώτα τον ντέρπι με Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση που είναι ντέρπι επίσης. Αντιλαμβάνεσαι ότι είμαστε ένα βράθυρα γεμάτο με ντέρπι.
0: Μόνη αγωνιστική που έχουμε ένα ντέρπι είναι η δέκατη αγωνιστική.
1: Ακριβώς.
0: Που έχουμε τον ντέρπι αιωνίων.
1: Ναι, που είναι τον ντέρπι αιωνίων και... αν θες το ξεκίνημα γίνεται με τρία ντέρπι, το Άρης Απόλλων, το ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ και το ΑΕΛ Ανόρθωση και συνεχίζουμε σε αυτό το τέμπο και πάμε σε κάθε σχεδόν αγωνιστική. Να πω λίγο στις ιδιαιτερότητες ότι στην ένατη αγωνιστική του προαθλήματος τον ντέρπι ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Άρη θα είναι τον ντέρπι στο οποίο το ΑΠΟΕΛ θα γιορτάζει τα γενέθλια τα 100 χρόνια, άρα... έτσι για γιος υπήρχε από την αρχή μια δικλίδα στην οποία έλεγε ότι ό,τι και αν συμβεί το συγκεκριμένο παιχνίδι θα γίνει στην έδρα του ΑΠΟΕΛ.
0: Απόφαση ήταν του κάτι ΔΣΚ της ΚΟΠ.
1: Που, που ομόφωνα ληφθήκε, ενώ κανένας δεν είχε αντίρρηση για μια τέτοια απόφαση και γενικότερα είμαστε σε ένα προάθλημα το οποίο προμηνύεται συναρπαστικό.
0: Όντως.
1: Συναρπαστικό.
0: Τη 13η αγωνιστική, το πρώτο ντέρπι της Λεμεσού, ανάμεσα σε ΑΕΛ και Απολλώνα.
1: 13η Λεμεσάνο. 10η αγωνιστική, το Ομόνοια ΑΠΟΕΛ. Και το Πάφος Άρης, το Μοντέρνο, αν θες, στην 11η αγωνιστική του προαθλήματος. Το Βαροσιώτικο για τον φίλο που ρωτά είναι στην 4η αγωνιστική.
0: Στην 4η.
1: Ναι.
0: Πάντως υπάρχουν κάποιες ομάδες που αρχίζουν με. Διαδοχικά, έτσι δεν τέρπι, αν μπορούμε να το πούμε.
1: Ναι, όχι.
0: Πέντε
1: αν
0: στη
1: θες...
0: σειρά η Ανόρθωση.
1: Ναι, στη Ανόρθωση είναι πέντε στη σειρά. Εκ των οποίων το ένα είναι το της τέταρτης αγωνιστικής όπου, υπάρχει, όπου είναι το Βαροσιώτικο. Στην πρώτη αγωνιστική έχει εκτός έδρας την ΑΕΛ, μετά έχει τον.

0: Απόλλωνα εκτός έδρας, μετά φιλοξενεί το ΑΠΟΕΛ, πάει στη Σαλαμίνα και ύστερα την Πάφο. Και ύστερα την Πάφο. Mm-hmm. Πέντε στη σειρά για την ανόρθωση. Για το ΑΠΟΕΛ είναι τέσσερα στη σειρά, στην αρχή, με το καλημέρα σας, δηλαδή τις πρώτες αγωνιστικές είναι αυτά τα ντέρπι. Ο Απόλλωνας επίσης ξεκινά με Άρη. Ακολουθεί η ανόρθωση και έχει και την Ομόνια και έχει την τέταρτη αγωνιστική του ΑΠΟΕΛ.
1: Τέσσερα για τον Απόλλωνα.
0: Τέσσερα για ο Απόλλωνας. Άρα εντάξει, βλέπουμε ότι είναι ένα πρόγραμμα mm-hmm. φωτιά για όλες τις ομάδες.
1: Μάλιστα. Είχαμε και την τοποθέτηση από πλευράς του πρόεδρου της ΚΟΠ, mm-hmm. του Χάρη Λοϊζίδη, σχετικά με το θέμα της αδειοδότησης. Όπως είπε, όλα τα γήπεδα, με εξαίρεση αν θέλεις το Τσίριο Στάδιο, που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση στην οποία καταβάλλεται προσπάθεια για να πάρει άδεια και έχουν αρχίσει, ως γνωστόν, γίνονται βελτιωτικά έργα.
0: Στο Τσίριο όλα υπάρχει τα υπόλοιπα και το εξής, mm-hmm. ότι μπορεί να ξεκινήσουν και τις προσαγωνιστικές οι ομάδες, η Κρασάβα Ενή και η Καρμιώτισσα, να είναι σε άλλη έδρα και στην πορεία να μετακινηθούν στο Τσίριο, αφού το αδειοδοτηθεί. Μπορεί να γίνει και αυτό.
1: Είναι επειδή υπήρξε μια τοποθέτηση από πλευράς του Χάρη Λοϊζίδη στην τελευταία δημοσιογραφική διάσκεψη της ΚΟΠ. Είχε πει ότι αν πάρει μέχρι την έναρξη του προαθλήματος άδεια το Τσίριο, τότε μόνο μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Αν πάρει μετέπειτα, όχι. Θα πάνε η μία στο Δασάκι, η άλλη στο Αμόχωστο σπουδήλασαν ως εναλλακτική έδρα. Αυτό είχε πει ο πρόεδρος της.
0: Άρα σημαίνει ότι έχουν ένα μήνα στο Τσίριο για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τα έργα.
1: Ναι, θα δούμε. Έτσι το πώς θα κυλήσουν τα δεδομένα και με αυτό το θέμα. Απλά επειδή υπήρξε μια συζήτηση και χθες με τα όσα κυκλοφόρησαν, την ανακοίνωση που εξέδωσε και το ΓΑΣΥΠΗ σε σχέση με το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, εδώ είναι που εστιάζεται η όλη προσπάθεια αναβάθμισης, όπως έθεσε ο Χάρης Λοϊζίδης. Και όπως είπε, μέχρι την έναρξη του προαθλήματος θα είναι έγκαιρα έτσι αδειοδοτημένα τα γήπεδα.
0: Εντάξει, ναι. Βλέπω εδώ ότι μου στέλνουν μήνυμα ότι είναι και λογικό να έχεις πάρα πολλά ντέρπι. Όταν μια ομάδα καλείται να δώσει 7 ντέρπι, ας πούμε, 6-7 ντέρπι, θα τα βρεις και συνεχόμενα. Ναι, είναι κάπως λογικό αυτό. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι σε ποια φάση θα σου έρθουν αυτά τα ντέρπι και ποιες οι συγκυρίες γύρω από αυτά. Αν τριαμβάνεσαι, είναι δύσκολο να ξεκινάς με 4-5 ντέρπι στη σειρά.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Μπορεί όμως την πορεία να αποδειχθεί και θετικό για σένα. Δηλαδή, αν είσαι σε βαθμό ετοιμότητας πιο ψηλό από τις άλλες ομάδες, μπορεί να σε σπρώξει αυτό. Μπορεί όμως να είναι και ένας γολγοθάς που θα σε πάρει από κάτω. Mm-hmm. Νωρίς.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Εφραίμ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο?
0: Νομίζω
1: κλείσαμε.
0: Νομίζω πως είμαστε καλυμμένοι.
1: Κλείσαμε.

0: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Ανδρέας Βιολάρης στο στούντιο μαζί μας για τη Διεθνή Επικαιρότητα.
2: Γεια σου Μαριβάς.
1: Καλώς όρισες.
2: Χαίρετε όλους και όλες. Τι γίνεται?
1: Καλά εσύ?
2: Καλά, καλά.
1: Ιδανικό ξεκίνημα και για τις ελληνικές ομάδες χθες.
2: Ναι.
1: ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
2: Ξεκίνησαμε νίκες, εκτός έδρας νίκες. Φυσικά θα μπορούσαν, θεωρώ, να πάρουν κι εγώ μεγαλύτερο προβάδισμα. Νίκη δηλαδή με μεγαλύτερο σκορ, ειδικά ο Παναθηναϊκός. Κόντρα στην Πάξη. Ήταν και για τον Παναθηναϊκό όπως και για τον ΠΑΟΚ το πρώτο σου επίσημο παιχνίδι. Και για την Πάξη ήταν το πρώτο παιχνίδι. Χρειάστηκε λίγο χρόνο να βρει τα πατήματά του ο Παναθηναϊκός, αλλά μετά το 20 λεπτό παρουσίασε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Προηγήθηκε 2-0 με αυτόν γκολ μετά από σέντρα του Ζαρουρί. Και στο ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου έκανε το 2-0 με τον κορυφαίο του παίχτη, τον Αντίνο. Είχε κλασικές ευκαιρίες για περισσότερο γκολ. Δεν πέτυχε τρίτο. Ήρθε η μείωση από πλευράς των Ούγγρων. Και είχαν και δύο ευκαιρίες οι ομάδες, έτσι κάποιες ευκαιρίες για περισσότερα τρέματα. Οπότε ναι, πήρε την νίκη και μεγάλωσε και το προβάδισμα πρόκρισης που είχε. Και ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει καλύτερο σκορ. Βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Δυναμό Κιέβου. Στην Πολωνία έγινε το παιχνίδι, ιδιαίτερο γήπεδο. Με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντέλια, έκανε μια μαγική εμφάνιση χθες ο Κωνσταντέλιας. Κατάφερε να το γυρίσει σε 1-3. Μείωσε στο τέλος η Ουκρανική ομάδα και είχε και ευκαιρίες και δοκάρι να μειώσει σε 3-3. Οπότε ναι, θα μπορούσε να είναι και καλύτερα, θα μπορούσαν και χειρότερα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Κρατάμε το ότι κέρδισαν εκτός έδρας και έχουν τον επαναληπτικό στην έδρα τους. Οπότε είναι στο χέρι τους να προκριθούν. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός, αν ολοκληρώσει την δουλειά την ερχόμενη Πέμπτη στο ΆΚΑ, θα παίξει με μία εκ των Σπάρτακ Τρνάβα ή ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. 0-0 χθες το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Και ο ΠΑΟΚ, αν προκριθεί, για το conference ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, αν προκριθεί στον τρίτο γύρο του Europa, θα παίξει με μία εκ των Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ. 1-1 το παιχνίδι εχθές. Αν αποκλειστεί, θα παίξει είτε με Καραμπάχ, είτε με ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, με τον ιτημένο αυτό του ζευγαριού. Και εδώ είχαμε ισοπαλία χθες 0-0. Οπότε, ναι, ήταν έτσι ένα καλό ξεκίνημα και μεγάλη εμφάνιση σχετικά για πρεμιέρα για τους δύο εκπροσώπους της Ελλάδας.
1: Και στον ντεβούτο κιόλας των δύο προπονητών.
2: Σωστά.
1: Μίστρουπ και Λίτς.
2: Εντάξει, δεν έχω δει αλήθεια παρά μόνο στη μειότυπα του αγώνα του ΠΑΟΚ. Τον Παθιακό είχα και την ευθύνη της μετάδοσης. Φάνηκε δηλαδή ότι ο Νίστρουμ πέρασε την φιλοσοφία του, τον τρόπο παιχνιδιού, με γρήγορη ανάπτυξη κάθε των ποδόσφαιρων, με πολλή συμμετοχή των fullbacks στο επιθετικό κομμάτι. Νεαροί ποδοσφαιριστές, χαμηλός μέσος ηλικίας. Για παράδειγμα, ο Γιάκουσης, τον οποίο αγόρασε τον περασμένο Γενάρη για πάνω από 5 εκατομμύρια και 50 ουσιαστικά δεν έπαιξε ποτέ. Λίγες ολιγόλεπτες συμμετοχές ως αλλαγή. Έπαιξε πρώτη φορά χθες βασικός και έδειξε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Οπότε ναι, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός γενικότερα φέτος με τον Νίστρουπ στον πάγκο.
1: Στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού κυκλοφορεί το όνομα του Κάγκουα που έπαιξε και για την ΑΕΚ.
2: Ναι, ο λόγος που δεν είχε κλείσει στην ΑΕΚ είχε να κάνει με την συμμετοχή του στα κύπελλα Ευρώπης με την ομάδα του στο Ισραήλ. Οπότε αυτόματα δεν θα ήταν διαθέσιμος για τον αγώνα playoff στο Champions League, που αντιλαμβάνεσαι όλη χρονιά για την ΑΕΚ και οικονομικά και αγωνιστικά. Χθες βγήκαν κάποιες λεπτομέρειες, δεν ξέρω αν ήταν γνωστές, εγώ χθες τα διάβασα, ότι όχι μόνο ήταν στην λίστα τη μεταγραφική του Μπενίτεθ αρχές Μαΐου, αλλά είχαν γίνει συζητήσεις, υπήρχε και προφορική συμφωνία τότε με τον παίχτη. Και το ρεπορτάζ χθες το απόγευμα έλεγε ότι με την επιστροφή του Παναθηναϊκού από την Ουγγαρία, πολύ πιθανόν σήμερα, να έχουμε εξελίξεις, είναι πολύ πιθανό να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Κάγκουα, ο οποίος είναι μέσος και φαίνεται να είναι και μια πολύ καλή περίπτωση. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το Σάλιαγα.
3: Θυμάστε ότι ο Σέλιακας έπαιζε στη Αγκαρμιώτησα?
2: Μου το θύμισε η Στέλλα, έχω την συζήτηση της προάλλες.
3: Εγώ το είδα μέσα στο ρεπορτάζ της Ελλάδας.
2: Ναι. Ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα.
1: Δεξιμπακ.
2: Δεξιμπακ, Γερμανία τα τελευταία χρόνια, στην Ζακ του Παολί. Είναι η τελευταία μεταγραφή του Ολυμπιακού, ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Υπήρχαν δημοσιεύματα στην Τουρκία τις προηγούμενες ώρες για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Λιβάκοβιτς, τον διεθνή τερματοφύλακα της Κροατίας, της Φενέρ. Έγραφαν μάλιστα ότι η Φενέρ θέλει ένα ποσό γύρω στα 5 εκατομμύρια Και τώρα βλέπουμε μπροστά μου ρεπορτάζ. Αν θέλει να απαντήσει, να δούμε.
1: Με τον
2: τι ισχύει για Λιβάκοβιτς, έλεγε. Δεν ξέρω αν υπάρχει πληροφόρηση από Ελλάδα τώρα τα τελευταία λεπτά τι ισχύει. Και μέχρι να το. Πάνω τελευταία είδηση. Έλα πίσω, έλα πίσω.
1: Πίσω.
2: Άμα ζωντανή μετάδοση.
3: Με το δελτίο και μετά
2: έχεις ακόμα μια
1: λεπτό. Προβάδισμα για την αποκτήση του.
2: Υπήρχε ένα ενημέρωση από Ελλάδα.
1: Τι ισχύει.
2: Πάνω. Μπράβο. Τι συμβαίνει με Λιβάκοβιτς μέχρι να το βρει. Μετά τον Τζόλι, ο οποίο ολοκλήρωσε χθε με ραφήν του στην Άρσεναλ, η πολύ πιθανή αποχώρηση του Λεάο. Τώρα θα πάει η Τουρκία, θα πάει η Αγγλία, δεν ξέρω. Ανοίγει το δρόμο για την μεταγραφή του Καρέτσα στην Μίλαν. Αν ολοκληρωθεί και αυτή, αντιλαμβάνεσαι μέσα σε 48 ώρες να πάει ο Τζόλι στην Άρσεναλ και ο Καρέτσα στην Μίλαν. Δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έβγαλε η Ελλάδα. Θα είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Είναι στο ηχητικό ρεπορτάζ. Το ότι ισχύει με τον
2: Λιβάκοβιτς. Άρα μπορεί να μπει στο Sport FM Ελλάδος να το ακούσει.
1: Είσαι στο αθλητικό δελτίο.
2: Μπράβο, ναι. Θα το πει τώρα ο Λογίδης.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
3: Τώρα με το επόμενο.
0: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 12 με ντέρπι το ξεκίνημα του νέου πρωταθλήματος. Η κλήρωση ανέδειξε 3 ντέρπι στην πρεμιέρα με δυσαναμετρήσεις. Άρης Απόλλωνας, ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ Ανόρθωση. Εντός έδρας αρχίζει η περσινή πρωταθλήτρια Ομόνια κόντρα στην Ομόνια Ραδίπου. Καρνιώδης Απάφος FC, Ολυμπιακός Νέας Σαλαμίνα και Ένωση Νέων Ύψωνα Ομόνια 21 Δισμαΐου στο υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας. Αυλαία νέου πρωταθλήματος το Σαββατοκυριακό 29-30 Αυγούστου, ενώ η τελευταία αγωνιστική είναι προγραμματισμένη στις 22 και 23 Μαΐου. Την βεβαιότητα πως όλα τα γήπεδα θα αδειοδοτηθούν κανονικά πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης. Μόνη εξαίρεση το Τσίριο για το οποίο υπάρχει για την ώρα αναμονή, αφού θα πρέπει να διεκπαιρεωθεί ένας σημαντικός αριθμός βελτιωτικών έργων. Στο ενδεχόμενο μη αδειοδότηση του Τσιρίου Σταδίου, η ομάδα της Καρμιώδησσας θα χρησιμοποιήσει ως έδρα το Δασάκι και η ομάδα του Ύψωνα το στάδιο Αμόχωστος. Τυπικής διαδικασίας ο επαναληπτικός του Απόλλωνα κόντρα στην Τίλαν Γκόρη μετά την νίκη 4-0 χθες βράδυ στη Γεωργία, αποτέλεσμα που κατέγραψε τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή νίκη για την ομάδα της Λεμεσού. Μπραν Ικλούς ο αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Ισόπαλη 2-2 η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων χθες βράδυ στη Ρουμανία. Δύσκολη αποστολή για ανατροπή των σε βάρος των δεδομένων περιμένει την Πάφο την ερχόμενη Πέμπτη στη Λεμεσό μετά την ήττα 2-0 χθες βράδυ στην Κροατία από την Χάιντουκ. Επαναξιολογείται τις επόμενες μέρες η κατάσταση του Κορέα προκειμένου να διαφανεί αν θα είναι διαθέσιμος για τον επαναληπτικό. Δεν αξιοποίησε την έδρα της η ΑΕΚ και καλύτερα να τρέψει την ήττα 1-0 από την Μπέιταρ στον επαναληπτικό της ερχόμενης Πέμπτη στη Ρουμανία. Δεδομένη η απουσία του Βάντεν Χόρν μετά την αποβολή του και δικαίωμα συμμετοχής για τον Σάμπορητ. Στη σύλληψη ενός οπαδού της Μπέιταρ προχώρησε η αστυνομία σε σχέση με τα επεισόδια έξω από την ΑΕΚ Αρένα πριν από την έναρξη του χθεσινού αγώνα. Επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας με το βλέμμα στραμμένο στον επαναληπτικό κόντρα στην Καϊράτ. Ξεκαθαρίζει τις επόμενες μέρες η αγωνιστική ετοιμότητα του Οντουμπάτζο, δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Νέγκο. Στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ από χθες βράδυ ο Αντωνίν Μπαράκ, ο οποίος θα ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία. 28 ποδοσφαιριστές συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή, εκτός έμειναν Μιρ Περέιρα και Ατάιντε. Επαγγελματικό συμβόλαιο υπέγραψε ο 18χρονος επιθετικός Μαντούκα, ενδιαφέρον από Αστέρα Τρίπολη σύμφωνα με πληροφορίες για τον Φραντς Μπρόρσον. Αναχωρεί σήμερα το απόγευμα για την Πολωνία η αποστολή της Ανόρθωσης για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Σύντομα οι εξελίξεις στα διοικητικά με τον Χρήστο Μαραγκό. Σε πλήρη εξέλιξη ο προγραμματισμός στην ΑΕΛ με την ομάδα της Λεμεσού να δίνει αύριο νέο φιλικό κόντρα στον Ολυμπιακό. Προτεραιότητα η ενίσχυση στη μεσοεπιθετική γραμμή. Συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία και τα φιλικά ο Άρης στην Πολωνία και αναμονή για τις επόμενες κινήσεις ενίσχυσης. Τη συμφωνία δανεισμού με τον Παναθηναϊκό για τον κεντρικό αμυντικό Άγγελο Βίντρα, τον μέσο Ρουσίτ Ζέκα και τον επιθετικό Γιώργο Σόκο, ανακοίνωσε η Ομόνια 29 Μαΐου.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Πρώτο βήμα πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό έκαναν ο ΠΑΟΚ στο Europa League επικρατώντας εκτός έδρας της Δυναμό Κιέβου με 3-2 και ο Παναθηναϊκός στο Conference League με νίκη στην Ουγγαρία επί της Πάξη με 2-1. Και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Πειραιώς ο Μανώλης Σάλιακας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο 29χρονος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο χρονικής διάρκειας 3 ετών. Νέα πρόταση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Μπρούνο αναμένεται να καταθέσει η Arsenal στη Newcastle. Την ανανέωση του συμβολέου του Λούκα Μόντρις για τον επόμενο ένα χρόνο επισημοποίησε η Μίλαν. Επόμενη ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.24sports.com.cy.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Αυτό το καλοκαίρι ο Popeye δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
8: Δεν μου ευκάλαμε πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWall. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρεύμα και βάζω καλά.
9: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
8: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
9: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
10: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
11: Τραπέζι στο Βίτρο Οστερία.
0: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
11: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
12: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
13: τραπέζι στο Reserva 52 Lounge.
14: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
13: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
15: Το έφτιαξες και αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
16: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
15: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
16: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
17: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
18: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
19: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
20: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
21: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
22: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
24: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ETA Business. Ένα με σένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα, 24 έχει ο μήνας. Η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά και εγώ την έχουμε πει Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα, Οριάννα Παπαντονίου. Στη ρύθμιση του ήχου μαζί μου στο στούτιο Κωνσταντίνο Τσάγκας. Να δούμε και σήμερα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Να σας πω ότι μέχρι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Θα αναμένουμε και αν κατά τη διάρκεια της εκπομπής ολοκληρωθεί και έχουμε τις πρώτες δηλώσεις, θα σας αναφέρω πολύ περισσότερα. Να σας πω, αυτή η διαφορά του Εθνικού Συμβουλίου είναι ότι συμμετέχει από πλευράς άμεσης δημοκρατίας ο Μάικ Σπανός και όχι ο Φιδίας Παναγιώτου που είναι ο πρόεδρος του κόμματος. Ο κύριος Παναγιώτου επέλεξε να στείλει τον κύριο Σπανό λέγοντας ότι ο ίδιος γνωρίζει καλύτερα τα του Κυπριακού παρά τον κύριο Παναγιώτου και γι' αυτό θα ήθελε να παραστεί. Να σας πω ότι έκανα και τις πρώτες ερωτήσεις σε νομικούς κατά πόσον δικαιούται οποιοσδήποτε να εκπροσωπεί ένα κόμμα. Φαίνεται ότι δικαιούται βάσει της σύστασης της σημερινής όπως είναι η ορολογία για το ποιοι συμμετέχουν σε αυτό το Εθνικό Συμβούλιο. Φαίνεται ότι το κόμμα μπορεί να στείλει εκπρόσωπό του ασχέτως ποιος είναι, αν είναι μέλος της ηγεσίας ή όχι. Μάλιστα είχαμε και μια πρώτη τοποθέτηση από τον νομικό σύμβουλο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Χρήστη Ριανταφυλλίδη, ο οποίος χαρακτήρισε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την τοποθέτηση του Προέδρου του Κόμματος Άμεση Δημοκρατία και ίσως είπε ότι θα πρέπει να προβληματίσει η σύνθεση και πώς καλείται πλέον το Εθνικό Συμβούλιο, ίσως να καταδεικνύει αυτή η εξέλιξη και την ανάγκη συνολικής επανεξέτασης του θεσμού και του τρόπου λειτουργίας του. Αυτά. Γι' αυτό θα είμαστε σε συνεχή σύνδεση με τον Προεδρικό και θα σας ενημερώσω. Είναι το Εθνικό Συμβούλιο, είναι εν όψη της καθόδου του κυρίου Κουτέρες, του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τα όσα συζητήσαμε τις προηγούμενες μέρες και θα συζητούμε για πολύ ακόμη. Πάμε στο δεύτερο θέμα της επικαιρότητας. Επίσης μας αφορά όλους και επίσης μας καίει τι γίνεται με τις διακοπές ρεύματος, τι γίνεται με τις ενέργειες από πλευράς του αρμόδιου Υπουργείου αλλά και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, ώστε να μιλάμε πλέον για επάρκεια και να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες που πρέπει. Χθες είχαμε απολογισμό από πλευράς της Αρχής του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και αναφορά στο σχεδιασμό και τις στρατηγικές του. Είναι μαζί μας, όπως σας έλεγα και χθες, θυμάστε, ήταν την ώρα της δημοσιογραφικής και δεν μπορέσαμε να μας δώσει περισσότερα. Η καλή συνάδελφος η Δωρίτα Γιαννακού. Δωρίτα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Οριάννα. Ήταν χθες η εκδήλωση για τα πεπραγμένα της ΑΕΚ. Πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφική διάσκεψη. Ήταν παρόντες έτσι, όλοι οι εμπλεκόμενοι της ενεργειακής κοινότητας έτσι, της Κύπρου. Πλην, να πούμε, Οριάννα, της ΡΑΕΚ, η οποία είχε κληθεί, ωστόσο δεν παρέστη στην εκδήλωση.
0: Περίεργο να πούμε. Εντάξει, υποτίθεται είναι και συνεργάτες. Ναι, βέβαια.
1: Και από τους παρευρισκόμενους εκεί, ότι η ΡΑΕΚ και ο κύριος Λεμονάρης έλειπαν, καθώς όπως είπαμε όλοι ήταν εκεί νυν και πρώην υπουργοί. Αλλά και μέλη του Υπουργικού, ήταν και η υφυπουργός παρά τον πρόεδρο από μέρος της κυβέρνησης, η κυρία Πική, και ο υπουργός ενέργειας, ο κύριος Μιχάλης Δαμιανός, αλλά και ο τέος υπουργός, ο κύριος Παπαναστασίου, ο κύριος Γιώργος Παπαναστασίου, τον οποίο να πούμε ότι ο κύριος Πέτρου, ο απερχόμενος πρόεδρος της ΑΕΚ, του οποίου η θητεία λύγει τέλος
0: λύγει
1: του Αυγούστου.
0: Και δεν θέλει να επαναδιοριστεί, μας το είπε ο ίδιος, έτσι.
1: Δεν θέλει, θα αναλάβει καινούριος, ναι. Ευχαρίστησε προσωπικά τον κύριο.
0: Μάλιστα, για τη συνεργασία, για τη δουλειά. Φαίνεται να συνεργάστηκε περισσότερο με τον κύριο Παπαναστασίου και χρονικά από ότι και με τον νυν υπουργό.
1: Βεβαίως, γι' αυτό και να πούμε κάτι έτσι που σχολιάστηκε ο Ριάννα στο πλαίσιο της εκδήλωσης, γι' αυτό και την ώρα των ερωτήσεων από τους δημοσιογράφους πήρε τον λόγο σε κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις ο κύριος Παπαναστασίου και απάντησε και μάλιστα υπεραμείνθηκε και και των πρακτικών της ΑΕΚ αλλά και των πρακτικών της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι γίνονται ενέργειες για την καλύτερη έτσι, διαχείριση των ενεργειακών από την κυβέρνηση και βελτιώνονται τα πράγματα. Ωστόσο υπάρχει θέμα και πρόβλημα με το δίκτυο, το ενεργειακά απομονωμένο δίκτυο της χώρας και το, αυτό που έτσι είπε με σαφήνεια είναι ότι δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια από τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά πάρκα και ότι δεν έχουμε ευέλικτες συμβατικές μονάδες οι οποίες θα μπορούν να λειτουργήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα το δίκτυο να μην μπορεί να ικανοποιήσει όλη την παραγωγή που έρχεται από ΑΠΕ και συμβατικούς. Μάλιστα ρωτήθηκε ευθέως ποιος φταίει για τη σημερινή κατάσταση και ο κύριος Παπαναστασίου περιορίστηκε να πει ότι δεν μπορώ να δείξω με το δάχτυλο έναν ο οποίος φταίει. Είναι διαχρονικές ευθύνες και προηγούμενων κυβερνήσεων στην παρουσία του κύριου Δαμιανού, όπως είπαμε και της κυρίας Πικί.
0: Βέβαια είναι λίγο η αντίφαση ότι αφού τα ξέρει τόσο καλά ο κύριος Παπαναστασίου και απαντά και στηρίζει το έργο, γιατί μετακινήθηκε από τη θέση του και είναι ένας νέος υπουργός.
1: Ναι, αυτό εντάξει, ο πρόεδρος μπορεί να μας το απαντήσει, λέγονται, ακούγονται διάφορα. Ωστόσο ο κύριος Δαμιανού περιορίστηκε να απαντήσει στους δημοσιογράφους μόνο κατά την έλευση του στη δημοσιογραφική διάσκεψη και να πούμε Οριάννα ότι συνέστησε υπομονή. Υπομονή μέχρι το καλοκαίρι του 27, όπου θα υπάρχουν έτσι οι δύο, ευελπιστεί ότι θα υπάρχουν οι δύο νέες μονάδες αποθήκευσης 120 ΜΒ μέχρι τον Ιανουάριο του 27, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα το επόμενο καλοκαίρι.
0: Άρα αυτό το καλοκαίρι αν έχουμε νέες βλάβες, έχουμε νέες διακοπές, δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Βεβαίως και δεν το έχει αποκλείσει γιατί ρωτήθηκε
0: Δαμιανού. Δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει. Ναι.
1: Εάν θα υπάρξουν και άλλες βλάβες στην ΑΕΚ, ο μόνος που μπορεί να το δει αυτό είναι ο διαχειριστής που διαχειρίζεται το σύστημα, ανέφερε ο κύριος Δαμιανού. Μάλιστα τέθηκε και κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής τέθηκε και το ζήτημα της ενημέρωσης Οριάννα των πολιτών από την ΑΕΚ σε τέτοιου είδους περικοπές, εφόσον είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού, ο Αύγουστος είναι πρώτων πυλών και η ΑΕΚ είπε ότι δεν έχει

0: σε σχέση έτσι με το, με το 24. Τα έξοδα έχουμε 1,092. Να πούμε ότι τονίστηκε ότι με βάση τα στοιχεία του 25 ο σταθμός του Βασιλικού παρήγαγε περίπου 66% της παραγωγής των σταθμών της ΑΕΚ, ο σταθμός Δεκέλιας περίπου το 32% και ο σταθμός της Μονής περίπου το 1%. Να πούμε ότι ιδιαίτερος λόγος έγινε για την αποθήκευση, με τον κύριο Πέτρου να σημειώνει ότι δεν αποτελεί μαγική λύση. Στόχος είναι να μετατρέψουμε την πράσινη παραγωγή σε πράσινη κατανάλωση, εμπλέκοντας όλους τους αρμόδιους φορείς. Δεν είναι μόνο η ΑΕΚ αρμόδια για την σωστή αποθήκευση, τόνισε ο κύριος Πέτρου, ο κύριος Γιώργος Πέτρου. Χρειάζεται ευελιξία, δίχτυα, δεδομένα, κανόνες αγοράς και συντονισμό όλων των αρμοδίων φορέων. Επισήμανε ακόμα ότι ο ξεχρονισμός του δικτύου, η συνεχής προσπάθεια για ποιοτικά μετρητικά δεδομένα, οι ευέλικτες συνδέσεις και η επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων αποτελούν λύνοντες προϋποθέσεις για την επόμενη φάση της ενεργειακής μετάβασης. Να πούμε, Οριάννα, ότι ελέγχθηκε και το ζήτημα των κινητοποιήσεων των συντεχνιών της ΑΕΚ, οι οποίες αποφάσισαν να βάλουν, όπως λέχθηκε, νερό στο κρασί τους και να αναστείλουν μέχρι τον Σεπτέμβριο.
1: Εντάξει, το βάλανε γιατί μέτρα είναι τα δεδομένα. Τώρα σκέψου να υπήρχαν και αυτά τα μέτρα την ώρα που υπήρχαν και διακοπές ρεύματος. Ναι, είναι, ναι, αυτό που μου έλεγε, ναι, και ο κύριος Σταφούνας χθες. Τον είχαμε αυτή την ώρα, αλλά δεν κάνουν πίσω. Απλά δίνουν χρόνο μέχρι τον Σεπτέμβριο που θα είναι καλύτερα τα πράγματα για τους καταναλωτές, γιατί σε περίπτωση επεριακών τους μέτρων πιθανώς και εκεί να έχουμε κάποιες διακοπές. Άρα, βέβαια, για να μην συνδέονται. Αυτό.
0: Δήλωσε όμως, να πούμε, γιατί μιλήσαμε εμείς και με αρμόδιους φορείς, ναι, μετά το πέρας της εκδήλωσης, και από το Υπουργείο Ενέργειας αλλά και από την ΑΕΚ, δήλωσαν αισιόδοξοι και μάλιστα μας είπαν ότι οι συναντήσεις, μάλλον, που, ναι, έγιναν με τους συνδικαλιστικές οργανώσεις μέχρι τώρα πήγαν καλύτερα από ό,τι ανέμεναν.
1: Εντάξει, θα το στείλουμε το ηχητικό με τους συντεχνιακούς για να καταλάβουν ότι δεν πήγαν καλύτερα, Δωρίτα.
0: Αυτή ήταν η δική
1: τους. Το λέω επειδή ήδη δηλώνουν ότι δεν πήγαν, δεν πήραν καμία απάντηση ξεκάθαρη, και απλά δίνουν χρόνο λόγω των δεδομένων σήμερα. Ναι. Αυτά. Άρα αναμένουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δωρίτα, για να ακούω, να ευχηθούμε πραγματικά. Εδώ είμαστε. Να μην έχουμε νέες βλάβες και να καταφέρουμε να βγάλουμε όσο καλύτερα το καλοκαίρι. Ευχόμενοι ότι κάποιοι επιτέλους θα πάρουν ουσιαστικές αποφάσεις. Πότε λίγη μου είπες του κυρίου Πέτρου ή...
0: Είναι τέλος του Αυγούστου.
1: Άρα και αυτός πρέπει σιγά σιγά να έχουμε τους διορισμούς. Γιατί μου λέγανε και για την ΑΤΙΚ, ναι, ναι, ναι, ότι, ναι, ναι, τη ΣΥΤΑ, ότι πρέπει να μάθουμε,
0: έχει...
1: ναι.
0: Έχει μπει το νερό στο αυλάκι και ότι οι ενέργειες που δρομολογούνται, ναι, με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις μιλάμε, θα αποδώσουν αποτελέσματα μέσα στα επόμενα 2 με 3 χρόνια. Ωστόσο, όπως είπαμε, οι συνδικαλιστές θέτουν ορόσημο τον Σεπτέμβριο.
1: Ναι. Τώρα, ευχαριστούμε. Να δούμε. Μακάρι να, έχουν, ναι, τέτοιες, να γίνουν τέτοιες ενέργειες που να πιστούν όλες οι πλευρές. Λοιπόν, Δωρίτα, για να σε ευχαριστώ, να σε καλά, σε χαιρετώ. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στον επόμενο μας προσκεκλημένο. Μας ακούει ο ευρωβουλευτής μας του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο ευρωβουλευτής, ο κ. Μιχάλης Χατζηπαντέλας. Κύριε Χατζηπαντέλα, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι.
1: Δεν ξέρω αν συζητάτε, υπάρχει και ρεύματο στη Βουλή, αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα και ο κόσμος πλέον είναι αγανακτισμένος.
2: Είναι δύσκολα, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσιμα για το καλώδιο διασύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα, περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα από τα 7 πιο σημαντικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς ακόμα δεν έχουμε να αποφασίσει αν θα προχωρήσει το καλώδιο ή όχι, και κάθε χρόνο πληρώνουμε αρκετά εκατομμύρια ευρώ σε ρήπους. Δεν τα λαμβάνουμε υπόψη με αυτά τα εκατομμύρια που πληρώνουμε σε ρήπους και μας λέει δεν μας υπέρει το καλώδιο.
1: Πρέπει κάποιος να αποφασίσει επιτέλους όμως τι θα γίνει, έτσι, γιατί τα πράγματα σορίζουν πολύ. Ναι.
2: Υπάρχουν οι μελέτες, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μπορεί να στηρίξει αυτό το έργο, γιατί το θέλει η Ευρώπη αυτό το έργο, αλλά υπάρχει μια καθυστέρηση που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή την καθυστέρηση.
1: Τι γίνεται,
2: στιγμή, ναι,

0: έχουμε σημαντικό πρόβλημα με τον ηλεκτρισμό.
1: Εννοείται, έχουμε διακοπές τώρα 2026. Λοιπόν, χθες κατά την απολογισμό και εσείς των δύο πρώτων χρόνων της θητείας σας, μεταξύ άλλων, για να φέρω θέματα που είναι τώρα επίσης στην επικαιρότητα, έχουμε αυτή την έγκριση χρηματοδότησης των 9,2 εκατομμυρίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης για τη στήριξη των πυρόπληκτων περιοχών της Κύπρου. Πυρόπληκτες περιοχές με ένα χρόνο μετά μετρούσαμε προχθές σε σχέση με την ορεινή Λεμεσό και το μεγάλο πλήγμα που μπορεί να δόθηκαν άμεσες αποζημιώσεις, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη.
0: Συμφωνούμε. Είχα την τιμή να είμαι ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εάν αυτό το κονδύλι θα πρέπει να δοθεί στην Κύπρο, όπως επίσης παρόμοια κονδύλια για φυσικές καταστροφές και στη Ρουμανία και στην Ισπανία. Η εισήγηση υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Προϋπολογισμών, η δική μου εισήγηση να δοθούν αυτά τα κονδύλια. Πρώτη φορά όλοι οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Προϋπολογισμού ψήφισαν υπέρ της εισήγησης, πήραμε 100% των ψήφων. Αυτή η εισήγηση υπερψηφίστηκε και από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, άρα ήρθαν αυτά τα λεφτά στη χώρα μας. Είμαστε χαρούμενοι που... Είμαι χαρούμενος που ήμουν εγώ εισηγητής για να έρθουν αυτά τα λεφτά στην Κύπρο. Το είπα από πέρσι ότι μπορούμε να αντλήσουμε ευρωπαϊκά κονδύλια λόγω αυτών των πυρκαγιών και θα επιδιώξω να είμαι εγώ ο εισηγητής αυτής της έκθεσης. Λάβαμε αυτή την έκθεση και έρθουν αυτά τα κονδύλια.
1: Είναι μεταξύ των δράσεων σας και ξεχωρίζεται η ανάληψη του ρόλου του εισηγητή για τον προϋπολογισμό για το 27, την ενεργή συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι η συμμετοχή στην ετήσια έκθεση για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Αλλά να σας πω, εγώ συνήθως όταν είστε εδώ σας ρωτώ και μας λέτε τους επόμενους στόχους.
0: Ο επόμενος στόχος που είναι πολύ δύσκολος, οι επόμενοι δύο στόχοι. Ο επόμενος στόχος είναι να δοθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για τους εκτοπιστέντες.
1: Ναι.
0: Είναι ένας πολύ μεγάλος και δύσκολος στόχος. Ήδη κάναμε τα πρώτα τρία βήματα. Είμαστε πολύ κοντά. Έγιναν τα πρώτα τρία βήματα. Αναμένουμε η πρόταση δική μας για να συμπεριληφθεί δική πρόνοια στα ευρωπαϊκά κονδύλια για τους αγρότες, να έρθουν ειδικά κονδύλια για τους Κύπριους εκτοπιστέντες. Αναμένουμε αυτή η πρότασή μας που υπογράφτηκε από 11 ευρωβουλευτές από αρκετές χώρες να υιοθετηθεί και να συμπεριληφθεί στην έκθεση της συγκεκριμένης επιτροπής. Εάν συμβεί αυτό και υποψηφιστεί, ανοίγει ο δρόμος να έρθουν ευρωπαϊκά κονδύλια στην Κύπρο για τους εκτοπιστέντες. Αυτό είναι το νούμερο ένα.
1: Το νούμερο ένα και το νούμερο δύο.
0: Το νούμερο δύο, πάντοτε μιλούμε για την Κύπρο, γιατί υπάρχουν στόχοι. Ο προϋπολογισμός, για παράδειγμα, είναι ο σημαντικός στόχος μου, είναι να υπερψηφιστεί ο προϋπολογισμός του Ευρωκοινοβουλίου και των άλλων 9 τμήματων από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, που είμαι εγώ εισηγητής. Άρα και αυτός είναι σημαντικός στόχος. Αλλά όσον αφορά την Κύπρο, είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού σπάνιων παθήσεων, και αν είναι εφικτός αυτός ο οργανισμός να έχει έδρα την Κύπρο, γιατί δυστυχώς είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν υπάρχει ευρωπαϊκός οργανισμός στη χώρα μας. Αυτή είναι η πιο μεγάλη στόχη όσον αφορά την Κύπρο.
1: Είναι πολύ σημαντικός και ο τομέας της υγείας, γιατί αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα το την ώρα και είναι καθημερινές καταγγελίες και είναι καλό να επενδύουμε σε αυτό. Να σας ρωτήσω, με την Ιρλανδική Προεδρία Κύπρος έχει, τώρα πώς να το πω, καλές σχέσεις, τις παραδώσαμε, από εκεί και πέρα υπάρχουν εκκρεμότητες, υπάρχουν συνεργασίες, τι γίνεται?
0: Υπάρχουν συνεργασίες, αλλά δεν είμαστε στις τρεις χώρες που... όταν υπάρχει μια προεδρία, συνήθως συνεργάζονται τρεις χώρες,
1: ναι.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή αυτές οι τρεις χώρες έχουν σταματήσει στην Κύπρο. Είναι η Ιρλανδία, η Λιθουανία και η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Οι επόμενες τρεις χώρες, και αυτό το έχω δει όταν πήγα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα, υπό την ιδιότητα μου ως ο εισηγητής του Ευρωκοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό, και είχαμε συνάντηση με αυτές τις τρεις χώρες. Υπάρχουν οι εκκρεμότητες, ενημερώθηκε η Ιρλανδική Προεδρία από την δική μας κυβέρνηση γνωρίζουν τις εκκρεμότητες και εμείς σαν Ευρωκοινοβούλιο για αυτές τις νομοθεσίες που δεν, ψηφίστηκαν θα το βοηθήσουμε την Ισλανδική κυβέρνηση να τις, ψηφίσει, να τις να τελειώσουν και αυτές τις νομοθεσίες.
1: Είχαμε μια καλή πρόεδρια και δεν λέω για αυτά που κάνουμε εσωτερικά και ξανά δημοσιογραφική και ξανά δημοσιογραφική και παρουσίασε το κάθε Υπουργείο, Υφυπουργείο τι γίνεται. Εσείς που τα βλέπετε από τις Βεξέλλες, αν κρίνατε, δεν είστε Κύπριος Ευρωβουλευτής, επειδή είστε ένας Ευρωβουλευτής που κρίνει τους προηγούμενους 6 μήνες. Ήταν καλή αυτή η πρόεδρια?
0: Ήταν εξαιρετική η πρόεδρια. Mm-hmm. Εγώ το πιστεύω ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από, από τις άλλες χώρες. Εξάλλου γι' αυτό ζήτησα την ψήφο του κόσμου, γιατί θεωρούμε ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από άλλες χώρες. Ήταν μια πολύ καλή πρόεδρια. Κλείσαμε αρκετά κεφάλαια που για χρόνια δεν μπορούσαν να τα κλείσουν άλλες μεγάλες χώρες.
1: Εντάξει, έγινε και μια προεργασία αυτό. Ήταν ο καιρός τους.
0: Όλες οι χώρες κάνουν προεργασία. Ναι. Αλλά μεγάλες χώρες δεν έκλεισαν κεφάλαιο όπως αυτό με τους ταξιδιώτες. Όπως αυτό με τις κοινωνικές ασφαλίσεις των, Ευρωπαίων πολιτών που εργάζονται σε διάφορες χώρες. Άρα υπάρχουν ασκέτα.
1: Ναι.
0: Άρα...
1: Έγινε
0: πολύ καλή δουλειά.
1: Και
0: πολύ
1: να πούμε ότι γίνεται καλή δουλειά και από τους Κύπριους Ευρωβουλευτές και εσάς, διαβάζοντας και στοιχεία να τα πούμε και αυτά. Είστε στην κορυφή της κατάταξης των Κυπρίων Ευρωβουλευτών με τη μεγαλύτερη επιρροή στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Πρώτος εσείς, ακολουθεί ο κύριος Κώστας Μαυρίδης και τόσο ο κύριος Λουκάς Φουρλάς. Είναι μια ανάλυση που εξετάζει την επιρροή που έχετε ασκήσει οι ευρωβουλευτές στη χάραξη πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την έναρξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περίοδου. Και το κρατάμε αυτό και να συνεχίσετε όλοι να εργάζεστε προς όφελος του τόπου.
0: Σας ευχαριστώ. Θα κάνουμε τρέφομαστε τη δουλειά. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά και να φέρνουμε αποτελέσματα ειδικά για την Κύπρο.
1: Έτσι είναι, και τα κονδύλια είναι αυτό που λέμε, ότι υπάρχουν πολλά κονδύλια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ξαφνικά, ξέρετε, επειδή παίρνουμε και στο email μας πολλές φορές κάποιες προτάσεις που δεν υλοποιούνται ουσιαστικά, κάποιες υποχρεώσεις της Κύπρου, να το διορθώσω, που δεν υλοποιούνται και βλέπουμε ότι θα έρθει το τάδε πρόστιμο και θα έρθει και το τάδε και θα έρθει και το τάδε. Ας
0: να, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή στις 6 Επιτροπές που είναι μέλος, δραστήριο μέλος, όταν υπάρχει μια έκθεση, ξεκινήσει μια έκθεση, ενημερώνεται το αρμόδιο τμήμα στην Κύπρο, είτε αυτή είναι ιδιωτική εταιρεία, είτε είναι το δημόσιο, ενημερώνονται και έχουμε τις απόψεις τους. Και ανάλογα με τις απόψεις τους διαμορφώνεται και η πρόταση δική μας.
1: Ναι.
0: Αυτό να σας δώσω ένα παράδειγμα, που έχει σχέση με την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Δημιουργήθηκε αυτή τη στιγμή ένα ταμείο για ρήπους και να βοηθήσει κάποιες εταιρείες να είναι πιο ανταγωνιστικές, που πληρώνουν προστήματα για ρήπους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές οι εταιρείες, δύο εταιρείες που επηρεάζονται είναι το Βασιλικό,
1: ναι,
0: η Μηχανία Βασιλικού, όπως επίσης και, οι εταιρείες αλουμινίου. Ενημερωθήκαμε από αυτές τις εταιρείες και επειδή είχα την τιμή να είμαι εγώ εισηγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για αυτό το ταμείο, η θέση δική μας ήταν για να εγκριθεί αυτή η έκθεση για αυτό το ταμείο, πρέπει οι συγκεκριμένες εταιρείες να είναι μέσα σε αυτό το ταμείο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα μπορούμε να βοηθήσουμε τη χώρα μας πολύ πιο περισσότερο, πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουμε.
1: Ωραία, και εμείς αυτό αναμένουμε από εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε εκ νέου, κύριε Χατζημαντέλα. Να είστε καλά. Θα θέσω και άλλα ερωτήματα. Δεν ήταν και καλός ο ήχος. Και θα πάμε και στον επόμενο μας προσκεκλημένο που τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω ότι είναι η πρώτη φορά που τον φιλοξενώ στην εκπομπή και πολύ χαιρομένο ο νομικός, ο κύριος Ανδρέας Χρήστου. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, θέλουμε τη βοήθειά σας και μόνο εσείς οι νομικοί μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο για τα όσα παρακολουθούμε να εξελίσσονται σε σχέση με το βίντεο γκέιτ και τις δηλώσεις πλέον του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή του κύριου Ανδρέα Πασχαλίδη και να σας πω γιατί κάπου μπλέχτηκε. Ενώ είχαμε μία περίληψη από πλευράς του σε σχέση με το τι περιλαμβάνει αυτό που κατέθεσε στη Γενική Εισαγγελία. Ο ίδιος το έδωσε στα μέσα, όχι όλοι βέβαια την έκθεση, αλλά να περιγραμμά. Έγινε κριτική από κάποιους που γνώριζαν, από κάποιους που δεν γνώριζαν, από όλους μας έγιναν συζητήσεις, μιας και έκανε περισσότερο ανάλυση για γενικολογίες, για φαμφαλογίες και όλα αυτά. Και βγήκε χθες με μια δήλωση στο Κυπριακό Πρακτορείο, γιατί να πω ότι ο κύριος Πασχαλίδης μας παραπέμπει μόνο στις επίσημες δηλώσεις του. Δεν θέλει να κάνει περισσότερες δηλώσεις σε όλους μας ή να συζητήσει μαζί μας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και το αντιλαμβάνομαι, αφού είναι σε εξέλιξη μια έρευνα. Και είπε, όχι, εγώ έχω εντός και το δίνω σε σχέση με δύο άτομα για ποινικές διώξεις. Κάτι που δεν το είδαμε στην πρώτη ανακοίνωση ξεκάθαρα. Για βοηθήστε με λίγο να καταλάβω τι γίνεται. Εσείς καταλάβατε.
2: Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχουμε δει όλη την ανακοίνωση, την πρώτη ανακοίνωση του κ. Πασχαλίδη. Το οποίο θέλω να πω από την αρχή ότι τόσο σεβόμαστε όλοι.
1: Δεν είναι, μα το είπαμε πολλές φορές. Δεν είναι θέμα πρόσωπου. Προσώπου είναι η διαδικασία και ο άνθρωπος τώρα που είναι επικεφαλής. Αυτός είναι.
2: Ωραία. Από εκεί και πέρα, στην πρώτη ανακοίνωση, πράγματι δεν διαφάνει ή οποιαδήποτε, αν θέλετε, έστω εισήγηση του κύριου Πασχαλίδη για την οποιαδήποτε δίωξη οποιοδήποτε προσώπου στη βάση οποιασδήποτε νομοθεσίας. Δηλαδή είτε στη βάση του ποινικού κώδικα, το κεφάλαιο 154 που έχουμε και είναι η βασική, αν θέλετε, η κορονίδα για το ποινικό μας σύστημα, και από εκεί και πέρα ούτε στη βάση του οποιοδήποτε νομοθετήματος που αφορά ζητήματα κατά της διαφθοράς ή, αν θέλετε, της διαφθοράς. Mm-hmm. Όπως εκεί πέρα εντάσσεται και το αδίκημα της εμπορίας επηρεάσμου, γιατί περί αυτού πρόκειται, εφόσον από αυτά που έχω διαβάσει και εγώ.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα, η αναφορά ως προς το ότι είναι φανφαρολογίες ή αερολογίες, φανφαρισμοί αν δεν απατώμε, αναφέρεται και αερολογίες. Αυτό τι δείχνει? Δεν δείχνει την οποιαδήποτε, αν θέλετε, πρόθεση του προσώπου ώστε να διαπραχθεί το οποιοδήποτε αδίκημα. Άρα αυτό δείχνει, αν θέλετε, χωρίς να υπάρχει αυτό που λέμε ένοχη διάνοια της διάπραξης αδικήματος.
1: Ναι. Έρχεται να ανατρέψει ουσιαστικά και τη δήλωση, δεν ξέρω, διορθώστε με, τι χθες είναι ότι εγώ έχω αποφασίσει, εισηγήθηκα ποινικές διώξεις.
2: Μα αυτό μας είχε μπει με την πρώτη ανακοίνωση ότι δεν υπήρχε οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα, δηλαδή στη βάση του ποινικού κώδικα,
1: ναι,
2: για να το λέμε ξεκάθαρα, και από εκεί και πέρα μας είχε αναφέρει ότι δεν είχε ξεκαθαρίσει για τον ίδιο το οτιδήποτε αφορά ζητήματα διαφθοράς.
1: Ναι.
2: Εκείνης της νομοθεσίας.
1: Ναι.
2: Τώρα μαθαίνουμε ότι έχουν ξεκαθαρίσει και εγώ διερωτώ με, και ως νομικός και ως πολίτης αυτής της χώρας, αφού δεν έχουμε ακόμα ολοκληρωμένη εικόνα, αφού έχει συζητήσει ο κύριος Πασχαλίδης και άλλο χρόνο για να δει άλλα ζητήματα.
1: Ναι, βέβαια είναι άλλο ζήτημα σε σχέση με το ποιος έδωσε την εντολή. Δεν έχει ως προς αυτό ότι έχει κενά, από ό,τι αντιλήφθηκα.
2: Να σας πω κάτι. Και με αυτό το κομμάτι και με τις προθέσεις και με το τι πραγματικά έγινε, τότε μπορούμε να καταλήξουμε και στην πλήρη διάσταση, αν θέλετε, της εικόνας ή της οποιασδήποτε υπόθεσης. Άρα, ναι, κατά τη δικιά μου ταπεινή άποψη, χρειαζόταν ή χρειάζεται και αυτή την, αν θέλετε, την πληροφορία ή και αυτές τις πληροφορίες που και αυτό τη ζήτησε. Έτσι,
1: ναι.
2: Και αυτό τη ζήτησε. Διαφορετικά θα ήταν ένα ολοκληρωμένο πόρισμα και τελειώσαμε. Δεν μπορείς να ανακαλύψεις δηλαδή ή να αποκαλύψεις ποινικά αδικήματα στη βάση του ποιος έδωσε την εντολή και ούτω καθεξής. Δηλαδή
1: μάλιστα,
2: δεν είναι και αυτό που περιμένει.
1: Ναι, άρα για να καταλήξει, απλά η χθεσινή του δήλωση, να σας πω κάτι, ότι έχει, ναι, πάει σε δύο, έχει δύο, καταλήξει σε δύο πρόσωπα για ποινική υπόθεση. Ναι. Δεν έπρεπε αυτό, δεν ξέρω, δεν έπρεπε τώρα, όταν έκανε την περίληψη, αυτό που έδωσε στη δημοσιότητα, να περιλαμβάνεται μέσα, δηλαδή δεν ήταν μια μεγάλη παράληψη αν αυτό περιλαμβάνεται?
2: Θα μπορούσε να αναφέρει στη βάση και του τεκμηρίου της αθωότητας, θα μπορούσε να αναφερθεί στο ότι υπάρχουν δύο πρόσωπα και να μην αναφέρει καν ονόματα.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσε να γίνει αυτό.
1: Και γιατί τώρα δεν το έχουμε και όλη την έκθεση, κύριε Χρήστου, και δεν ξέρουμε τελικά τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα.
2: Ακριβώς. Και αν πιστώσω τον κύριο Πασχαλίδη στο αλεξέντα του και στις ανακοινώσεις,

0: του και στην συνέχεια του καθετή, τότε θα έλεγα ότι πράγματι άλλο είχαμε δει στην πρώτη ανακοίνωση, άλλα μαθαίνουμε από την ανακοίνωση, την διευκρινιστική από τον κύριο Πασχάλη.
1: Και δεν ξέρουμε τι ευσταθεί και τι περιλαμβάνεται αυτή την ώρα. Μπορεί η νομική υπηρεσία να έρθει τούτη την ώρα δημόσια να ξεκαθαρίσει ή όχι από τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία?
0: Μα και η νομική υπηρεσία ακόμη τώρα έχει πάρει το πόρισμα στα χέρια της και οφείλει να, αν θέλετε, να τρέξει, να διαβάσει, να δει και η ίδια που βρίσκεται ως προς το τι έχει αποφανθεί ο κύριος Πασχαλίδης. Δηλαδή ως προς τη σκέψη του, ως προς την τεκμηρίωση και ούτω καθεξής. Ενδεχομένως και η νομική υπηρεσία να χρειαστεί και περαιτέρω, αν θέλετε, διερεύνηση της υπόθεσης από την αστυνομία. Ναι. Μπορεί να μην έχουμε τελειώσει μέχρι εδώ ή και μπορεί να μην έχουμε τελειώσει μέχρι και τον Δεκέμβριο, αν θέλετε.
1: Σε μία από τις δύο περιπτώσεις, και πραγματικά νιώθω την ανάγκη να το πω, έχει τοποθετηθεί λαθασμένα. Δεν θα πω με ψεύδι, αλλά έχει τοποθετηθεί λαθασμένα. Δεν μπορεί να ισχύει το ένα και το άλλο. Δεν είναι ενώ νομικά. Το πρώτο, κοιτάξτε, και το δεύτερο να ισχύουν και τα δύο.
0: Δημιουργεί ερωτηματικά.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Δημιουργεί ερωτηματικά και βλέπετε δημιουργεί ερωτηματικά ακόμα και σε άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν την νομική επιστήμη.
1: Μα αυτό συζητούσαμε, να σας πω την αλήθεια, και χθες οι συνάδελφοι. Αυτό συζητούσαμε και λέγαμε, πώς γίνεται να βγαίνουμε όλοι, δεν καταλάβαμε καλά. Εγώ θα το πω και δημόσια, πάντα τα λέω. Δεν κατάλαβε κανένας μας όταν διαβάσαμε την πρώτη φορά το κείμενο αν είναι αερολογίες. Και τώρα υπάρχουν δύο πρόσωπα. Στην αρχή μπερδευτήκαμε, να σας πω την αλήθεια, και με το σημείο 10 που αναφέρει σε σχέση με το ότι η αστυνομία έκανε έρευνες για δύο πρόσωπα. Αλλά μετά είδαμε ότι ο ίδιος δεν προχώρησε και δεν στήριξε αυτή την έρευνα της αστυνομίας που αναφέρεται σε δύο πρόσωπα που ερευνούν.
0: Ναι. Ο ίδιος, κοιτάξτε, παίρνει όρους εντολής και προχωρά, ναι, σε συγκεκριμένη διερεύνηση. Ανεξάρτητα από το ότι γι' αυτό και είναι και ανεξάρτητος ποινικός, ναι, ανακριτής. Οπότε οφείλει να αρχίσει από το μηδέν, αν θέλετε.
1: Ναι.
0: Και αυτό πρέπει να πράξει ο κάθε ένας ποινικός ανακριτής. Τώρα, όσον αφορά σε αυτό που λέτε, τίνω να συμφωνήσω, γιατί είναι και αυτό που, αν θέλετε, είναι και η πρώτη ανάγνωση αυτού που έχουμε ακούσει τόσο νεκτές όσο και στην πρώτη ανακοίνωση. Άρα, αν θέλω να συγκρίνω δύο πράγματα, ναι, βρίσκω μια, αν θέλετε, μη συμφωνία των πρώτων λεξέντων με τα δεύτερα λεξέντα.
1: Αυτή η έκθεση, εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να δοθεί, εγώ δεν θα πω στη δημοσιότητα πριν ολοκληρωθεί, αλλά η Επιτροπή Θεσμών ως θεσμός και ως νομική υπόσταση πρέπει να δοθεί στην κεκλεισμένο το θυρό σε απόρριτο, δεν ξέρω πώς, όπως ζητήθηκε, για να την μελετήσουν?
0: Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα η υποχρέωση, αν θέλετε, δεν είναι θέμα τέτοιο,
1: ναι,
0: και ούτε θέμα δικαιώματος, αν θέλετε, της συγκεκριμένης επιτροπής. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι που να δεσμεύει τον κύριο Πασχαλίδη για να δώσει το πόρισμα εκεί πέρα ή οτιδήποτε άλλο. Και αν θέλετε και τη δικιά μου ταπεινή άποψη,
1: ναι,
0: πού πρέπει να πάει πρώτα το πόρισμα? Στην νομική υπηρεσία.
1: Εκεί πήγε.
0: Και στο πλαίσιο, το τελικό πόρισμα.
1: Ναι.
0: Γιατί θεωρώ ότι δεν έχουμε τελικό πόρισμα με αυτά που έχουμε ακούσει. Και με το να ζητά παράταση. Άρα πρέπει να πάει στην νομική υπηρεσία και στο πλαίσιο της διαφάνειας, εάν πρέπει να ανακοινωθούν πράγματα, να ανακοινωθούν. Τώρα, θα πρέπει, και είμαι υπέρμαχος του τεκμηρίου της αθωότητας. Δηλαδή, πάμε, αν θέλετε, με βάση το γράμμα του νόμου. Το τεκμήριο της αθωότητας επιτάσσει συγκεκριμένα πράγματα. Όμως, από εκεί και πέρα, είμαι υπέρμαχος και του να μην στείλονται λαϊκά δικαστήρια.
1: Mm-hmm.
0: Είμαι υπέρμαχος της διαφάνειας, αν θέλετε, και της λογοδοσίας. Και στο πλαίσιο αυτό, θα περίμενα και από την πρώτη ανακοίνωση συγκεκριμένα, ακόμα και να μην, όπως υπήρξαν αυτά για το κράτος μαφία από την συγκεκριμένη αρχή, που έθεσε επιτάπητος συγκεκριμένο αδίκημα και πώς τελικά καταλήγει για το συγκεκριμένο αδίκημα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
1: Να υπάρχει αναλυτική αναφορά.
0: Μπράβο. Αυτό θα περίμενα και εδώ. Και θεωρώ ότι ακόμα υπάρχει το περιθώριο για να έχουμε μια αναλυτική αναφορά σε μια ανακοίνωση που και ο κόσμος θα δει η κοινή γνώμη, χωρίς, ξαναλέω, να καταντούμε λαϊκά δικαστήρια.
1: Ναι. Άρα δεν πρέπει μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, λέτε εσείς, να γίνεται μια συζήτηση περαιτέρω εντός Βουλής, εκτός Βουλής, στα ραδιόφωνα, στις τηλεόρασεις. Θα πρέπει πρώτα να δούμε πιο αναλυτικά το τι περιλαμβάνεται εντός.
0: Ακριβώς. Θα πρέπει να δούμε πιο αναλυτικά τα πράγματα. Και περιμένω ότι με αυτό που έχει δημιουργηθεί, όχι θα θορυβηθούμε, θα ακούσει και η νομική υπηρεσία αυτόν το αίτημα, θέλετε, του να έχουμε μια καθαρή εικόνα για αυτή την διερεύνηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια θολή εικόνα. Πρέπει να την καθαρίσουμε.
1: Και να σας πω και μια άλλη παράμετρο που μου στέλνουν και μηνύματα και συζητάμε, ναι, και με τους ακροατές. Είναι και αυτή η δυσπιστία ως προς την Γενική Εισαγγελία λόγω των πολλών περιστατικών που είδαν το φως της δημοσιότητας για τους χειρισμούς. Και αυτή την ώρα δημιουργείται έτσι μια αντίδραση, θα έλεγα, των πολιτών.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει αυτή την πτώση του θεσμού, του σημαντικού θεσμού της δικαιοσύνης, να την ανορθώσουμε μέχρι και σήμερα. Και αυτό με λυπεί, γιατί είμαι κοινωνός αυτού του θεσμού και θα ήθελα, ναι, επιτέλους κάποια στιγμή τούτος ο θεσμός που υπάγεται και η νομική υπηρεσία και όλα αυτά που αρχίζουν από την αστυνομία και φτάνουν μέχρι τα δικαστήρια, γιατί αυτή είναι η δικαιοσύνη, ελπίζω και εύχομαι κάποια στιγμή να ανυψωθεί, γιατί είναι το μόνο που μας έχει απομείνει. Και ειλικρινά το λέω,
1: δεν μας βοηθούν όμως, σας το λέω και τόσο απλά, δηλαδή, και τα μηνύματα, ο ένα μετά το άλλο το περιστατικό, δεν βοηθούν, ναι, να επανέλθουμε.
0: Δεν βοηθούν καθόλου. Δεν βοηθούν καθόλου. Και ευελπιστώ κάποια στιγμή να ανορθωθεί όλη αυτή η κατάσταση. Ναι. Ευελπιστώ.
1: Όλοι ευελπιστούμε, αυτό είναι το θέμα. Θα αναμένουμε και θα μιλήσουμε εκ νέου, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα το χειριστούν, όπως λέτε και εσείς, μετά τις εξελίξεις, γιατί ούτε εγώ θέλω να στείλουμε λαϊκό δικαστήριο, και θα επανέλθουμε για να δίνουμε και να μας δίνετε και εσείς την εικόνα να αντιλαμβανόμαστε πώς εξελίσσεται μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: χαρά,
1: κύριε Χρήστου.
0: Να είστε καλά. Πρώτη κουβέντα που κάναμε έτσι δημόσια.
1: Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Πάμε αμέσως προεδρικό. Ολοκληρώθηκε η συνεδρία Εθνικού. Είναι στο βήμα η κυρία Νίτα Δημητρίου.
2: Η προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σίγουρα πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο και οφείλουμε να δώσουμε τη δέουσα σημασία και προσοχή. Δεν υπηρετούμε τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας με εκ προημίου αρνητικές τοποθετήσεις, ούτε με πολιτικές που οδηγούν σε απομόνωση. Τα υπηρετούμε δουλεύοντας με επιμονή και συνέπεια για να βελτιώσουμε τη διαπραγματευτική μας θέση στη βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιοποιώντας το μέγιστο κάθε διπλωματική ευκαιρία και σίγουρα διαφυλάσσοντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο. Η πατρίδα μας χρειάζεται αξιοπιστία, όχι απομόνωση. Έτσι ενισχύεται η Κυπριακή Δημοκρατία, με σοβαρότητα, συνέπεια, σωστή προετοιμασία, σταθερή προσήλωση στο στόχο της απελευθέρωσης και επανένωσης της πατρίδας μας. Και βεβαίως, είπαμε στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλώσαμε την εισήγηση ετοιμότητά μας για συνεχή σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου, αναλόγως και των εξελίξεων. Ερώτηση.
3: Εσείς, κύριε Αραβουλτή, είστε αισιόδοξοι από τα όσα ακούσατε, ότι έστω και θα γίνει κατά το ελάχιστο για να δούμε μπροστά.
2: Κοιτάξτε, είναι σημαντικό, δεν είναι θέμα, θεωρώ, αισιοδοξίας ή απεσιοδοξίας. Είναι πολύ σημαντικό όμως το ότι έχουμε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα. Γι' αυτό ελπίζουμε ότι θα έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκουμε. Εμείς οφείλουμε να προετοιμαστούμε σωστά, να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας και αναλόγως να είμαστε εδώ να αντιμετωπίσουμε με διπλωματικούς πολιτικούς χειρισμούς το οποιοδήποτε, αν θέλετε, εγχείρημα. Το ζήτημα όμως είναι να διαφυλαχθεί το διαπραγματευτικό πλαίσιο και κεκτημένο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και βεβαίως να έχουμε πραγματική πρόοδο, συνεχίζοντας ένα βήμα παρακάτω από εκεί που μείναμε στο Κράντς Μοντανά. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Λοιπόν, είναι κάποιες δηλώσεις από πλευράς της Πρόεδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, της κυρίας Ανίτας Δημητρίου. Προηγήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΓΕΛ, ο κύριος Στεφάνος Στεφάνου. Δεν έχω ακόμη ακούσει. Αντιλαμβάνομαι ότι θα τις έχουμε στην πορεία. Θα ακολουθήσουν και δηλώσεις των υπολείπων. Είναι ένα εθνικό συμβούλιο που έγινε με την με την παρουσία από πλευράς της άμεσης δημοκρατίας, είπαμε, του κύριου Μάικ Σπανού. Θα παρακολουθώ, θα θέλω να ακούσουμε σε λίγο και τις δηλώσεις από πλευράς της κυβέρνησης. Είναι σε εξέλιξη η όλη προσπάθεια. Πριν την επίσκεψη του κυρίου Κουτέρες, να σας πω ότι θα πάει και στην Αθήνα ο Πρόεδρος. Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τον Νικόλα Παπαδόπουλο, τον Πρόεδρο του ΔΥΚΟ.
4: Στην Κύπρο, και ελπίζουμε ότι αυτές οι επαφές που θα έχει στο νησί θα διαμορφώσουν τέτοια δεδομένα, τέτοιες συνθήκες που θα επιτρέψουν την σύγκληση μιας διευρυμένης διεθνούς διάσκεψης που θα έχει ως στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πάνω στο συμφωνημένο πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς η ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προφανώς έχει επιτευχθεί σε αυτό το διάστημα, βοηθά σε ό,τι αφορά την πίεση πάνω στην Τουρκία για να εγκαταλείψει τις πάγιες αδιάλλακτες θέσεις που διατυπώνει κατά καιρούς και οι οποίες παρεμποδίζουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
1: Λοιπόν, ήταν ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος, του Νικόλα Παπαδόπουλου. Συνεχίζουν έτσι η σειρά να κάνουν δηλώσεις. Πάμε εμείς στην Μετεωρολογική Υπηρεσία και στον ανώτερο λειτουργό, τον κύριο Μιχάλη Μούσκο, και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας και θα επανέλθουμε και στο Προεδρικό. Κύριε Μούσκο, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Για πείτε μας λίγο τι αναμένουμε από σήμερα και το Σαββατοκυριακό, πώς είναι ο καιρός.
5: Είμαστε ήδη σε πολύ καλύτερη κατάσταση όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Τέτοια ώρα χτες είχαμε 41-42 στο εσωτερικό, σήμερα έχουμε κοντά στους 37-38, κάποιες τροχές 36 στο εσωτερικό. Η μέγιστη σήμερα αναμένεται στους 39 βαθμούς, ίσως 38-39 κάπου εκεί. Όμως η πτώση της θερμοκρασίας συνεχίζεται μέσα στο Σαββατοκυριακό. Ουσιαστικά αύριο περιμένουμε 35 στο εσωτερικό, 30 στα παράλια δυτικά και νοτιοδυτικά, 33 στα υπόλοιπα και 25 στα ψηλότερα αρινά. Να αναφέρω ότι 35 βαθμοί είναι 3 βαθμοί πιο κάτω από τη μέση τιμή για την εποχή.
1: Είναι πολύ καλά 35 βαθμοί για τους
5: πολύ καλή. Ναι. Πολύ καλά. Να αναφέρω επίσης ότι το χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών, 2-3 ημερών, είναι ότι θα έχουμε και ανέμους, ιδιαίτερα στα παράλια αλλά και στο εσωτερικό, τα απογεύματα κυρίως, που θα φτάνουν τα 5 στα παράλια μέχρι και 6 μποφόρ, όπως είναι η περιοχή της Λάρνακας για παράδειγμα. Και επίσης ότι περιμένουμε, μάλλον είναι πιθανό να έχουμε κάποιες μεμονωμένες βροχές τόσο αύριο όσο και την Κυριακή, στα ορεινά και σε ανατολικές περιοχές του νησιού, ανατολικά παράλια κυρίως. Την Κυριακή δεν αλλάζει κάτι στο σκηνικό, με τις θερμοκρασίες παρομοιότυπες με τις αυριανές. Όμως Δευτέρα και Τρίτη αλλάζει πάλι το σκηνικό. Η θερμοκρασία σημειώνει αισθητή άνοδο.
1: Ναι.
5: Μέχρι την Τρίτη θα ξεπεράσουμε πάλι τους 40, ίσως πάμε στους 41 βαθμούς. Ενώ την Δευτέρα θα είμαστε κοντά στις κανονικές τιμές, δηλαδή κοντά στους 38. Οπότε είναι αυτές οι ουσιαστικά
1: οι διακυμάνσεις. Να ρωτήσω κάτι, αυτό το ρεύμα αέρα, αυτές οι μεμονωμένες έστω βροχές, από τι, πώς, πού οφείλεται? Επηρεαζόμαστε από το ισχυρό κύμα κακοκαιρία στην Ελλάδα, έχει σχέση ή όχι?
5: Πολύ λίγο. Το σύστημα αυτό είναι πολύ μεγάλης κλίμακας. Πιάνει από τα Βαλκάνια μέχρι και την περιοχή μας, για να καταλάβετε. Ο ψυχρός ο αέρας, αυτός ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στα νέφη να αναπτυχθούν λόγω του θερμού αέρα στην επιφάνεια και του ψυχρού, που υπάρχει ψηλά, πολύ ψυχρού για την εποχή, που βοηθά τις καταιγίδες να αναπτυχθούν. Έχουμε τώρα μέχρι στην περιοχή της Δυτικής Πελοποννήσου, βλέπω, και στο Ιόνιο, αλλά και σε περιοχές της Χαλκιδικής κάποιες έντονες καταιγίδες. Αναμένεται και στη συνέχεια να αντιδράσουν και άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Εμείς όχι, δεν πλησιάζουμε καν αυτά τα φαινόμενα. Κάποια νέφη τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν λόγω ακριβώς αυτής της πτώσης της θερμοκρασίας και της βοήθειας της σύγκλησης αέριων μαζών με τους ανέμους στα νοδικά ρεύματα, στα ορεινά, μπορεί να δώσουν κάποιες βροχές. Αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τις βροχές που έχουμε στην Ελλάδα και είναι κάτι πολύ πιο οργανωμένο. Οπότε 2 μέρες ουσιαστικά.
1: Και δεν
5: είναι
1: ανέμοι που μας ανησυχούν, έτσι?
5: Όχι, δεν είναι ανέμοι που μας ανησυχούν. Είναι ανέμοι ουσιαστικά που βλέπουμε τα καλοκαίρια. Με τις θαλάσσιες άδρες να ενισχύονται μεσημέρι και απόγευμα. Όμως λόγω του ότι ακριβώς αλλάζει αυτή η αέρια μάζα που είχαμε, οι πολύ θερμοί, και πάμε σε αυτή που έχουμε αναφέρει που είναι αρκετά πιο δροσερή,

0: Συνήθως όταν έχουμε αυτές τις αλλαγές έχουμε και ανέμους μαζί. Και είναι μέσα σε πολύ φυσιολογικά πλαίσια, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Είναι ένα καλό διάλειμμα του Σαββατοκυριακού αυτού.
0: Νομίζω πως ναι, νομίζω πως ναι. Μετά θα ανεβούμε πάλι και φαίνεται ότι εκτός από Δευτέρα, Τρίτη που έχω αναφέρει, συνεχίζει και όλη υπόλοιπη εβδομάδα να είναι σε ψηλές θερμοκρασίες, 40-41, ίσως και 42, να δούμε πού θα πάει.
1: Να ρωτήσω κάτι, τα ποσοστά υγρασίας είναι ανάλογα με τις συνθήκες.
0: Ναι, είναι αυξημένα και θα είναι αυξημένα και τις επόμενες μέρες. Είναι πιθανό να έχουμε κάποια φαινόμενα έτσι τα βράδια προς το πρωί, ομίχλης τοπικής σε διάφορες περιοχές όπως και στο εσωτερικό. Και ο λόγος είναι αυτοί οι άνεμοι θαλάσσιοι πνέων που φέρνουν μέσα αρκετή υγρασία και επειδή είναι και ισχυρή πάνε ακόμα πιο μέσα η επίδρασή τους. Οπότε είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, χθες στο εσωτερικό, να δώσω έτσι μια αναφορά, η μέση τιμή της υγρασίας τέτοια ώρα κοντά στους 15-17%. Σήμερα είναι γύρω στο 35-40%. Εντάξει, φυσικά είναι σχετική υγρασία. Έχει σημασία και το ότι η θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή. Όταν είναι πιο χαμηλή η θερμοκρασία, ανεβαίνει η σχετική υγρασία. Αλλά γενικά, λόγω του ότι πνέουν άνεμοι από τη θάλασσα ενισχυμένοι για πολλή ώρα, αυξάνουν και την γενικότερα την υγρασία στην ατμόσφαιρα.
1: Και το αντιλαμβανόμαστε. Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, κύριε Μούσκο. Σας χαιρετώ. Επιστρέφουμε προεδρικό. Πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη.
2: Του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Γεγονός που αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της προσωπικής του προσήλωσης στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού. Το Εθνικό Συμβούλιο χαιρετίζει επίσης τον διορισμό του κ. Ραφαέλ Φίτο, εκτελεστικού αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό. Σεβόμενοι τις διαχρονικές θέσεις των πολιτικών δυνάμεων, τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου εκφράζουν την στήριξή τους στις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προς επίτευξη συνολικής λύσης του Κυπριακού. Όπως έχετε δει, έχει ολοκληρωθεί η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ενημερώσει αφενός για τις τελευταίες εξελίξεις του Κυπριακού, τις διπλωματικές διαβουλεύσεις και έχει γίνει μια εκτενής ανταλλαγή απόψεων εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών εδώ και 16 χρόνια. Μια επίσκεψη υψηλής σημασίας που ασφαλώς υπερβαίνει του υψηλού συμβολισμού σημασία και η αξία των επαφών αλλά και των ενεργειών που ο Γενικός Γραμματέας προσανατολίζεται προς την επίτευξη του στόχου που έχει θέσει ο ίδιος για την σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης η οποία θα οδηγήσει στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί στο Κράν Μοντανά του 2017. Αποδείχτηκε για ακόμα μια φορά η σημασία του Εθνικού Συμβουλίου ως ο θεσμικός χώρος συλλογικής αποτίμησης των δεδομένων γύρω από το κορυφαίο εθνικό ζήτημα. Και όπως νομίζω και το ίδιο το κοινό ανακοινωθέν αποδεικνύει, είναι οι στιγμές κρίσιμες. Ευελπιστούμε το επόμενο διάστημα η κινητικότητα να αυξηθεί ακόμη περισσότερο και αυτό το οποίο προϋποθέτουν τέτοιες στιγμές είναι η ενότητα. Η ενότητα ασφαλώς δεν σημαίνει ταύτιση απόψεων, προϋποθέτει όμως υπευθυνότητα, προϋποθέτει νυφαλιότητα, προϋποθέτει κοινή επίγνωση της ιστορικής ευθύνης και αυτό είναι κάτι το οποίο σήμερα είχαμε δει από το σύνολο των μελών του Εθνικού Συμβουλίου. Έχει αναγνωριστεί το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών επενδύει ο ίδιος προσωπικά χρόνο, αλλά και το θεσμικό κύρος που προσδίδει ο ρόλος που υπηρετεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών είναι έμπρακτη απόδειξη του ότι ο ίδιος βλέπει ότι υπάρχει προοπτική στην προσπάθεια που έχει αναλάβει από τον περασμένο Μάρτιο, την οποία είχε συζητήσει, είχε ανακοινώσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σας θυμίζω, στη συνάντηση στις Βρυξέλλες. Προσπάθεια και κινητικότητα, η οποία οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό και στις δικές μας πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει και ιδιαίτερα μέσα από την ενεργοποίηση, μέσα από την ενεργότερη πρωταγωνιστική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τελευταία την πολύ σημαντική εξέλιξη με τον διορισμό του κυρίου Φίτου. Ασφαλώς δεν υποτιμούμε τις δυσκολίες. Γνωρίζουμε ότι η αδιαλλαξία της κατοχικής Τουρκίας τα τελευταία πολλά χρόνια είναι μια πρόκληση. Σε κάθε περίπτωση όμως προσερχόμαστε και σε αυτές τις συναντήσεις, την σειρά συναντήσεων που θα έχει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών με την άφηξή του στην Κύπρο, με σαφείς θέσεις, με τεκμηριωμένες απόψεις, πάντοτε με πρωτοβουλίες, πάντοτε μαζί με εκείνη την ειλικρινή πολιτική βούληση, η οποία έχει συμβάλει και θα συμβάλλει ακόμη περισσότερο στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Αναμένουμε λοιπόν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε τις σκέψεις του Γενικού Γραμματέα μετά και τις επαφές που είχε τόσο ο ίδιος όσο και η προσωπική του απεσταλμένη. Σήμερα η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι βρίσκεται στην Άγκυρα για συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, η κυρία Ολγκίν. Μια συνάντηση η οποία ασφαλώς θα συμβάλλει στα επόμενα βήματα.
1: Λοιπόν, ένα απόσπασμα των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κύριου Κωνσταντίνου Λέτιμ, και ότι εν όψη της καθόδου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του κύριου Κουτέρες, ολοκληρώθηκε η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
6: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
7: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
8: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
9: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
10: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας, οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί, εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα, εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
12: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
13: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της Αμοχώς το χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
14: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
15: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
16: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
17: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
18: 15. Από πού θα πάμε?
17: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
18: Τι?
17: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
18: Τώρα μιλάς σωστά.
19: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Στους τέσσερις τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πόσο μακριά μπορεί να σε πάει ένα υβριδικό SUV χωρίς ανεφοδιασμό? Μπορεί ένα θρυλικό μοντέλο να ξαναγεννηθεί ως ηλεκτρικό? Και τελικά ηλεκτρικό, υβριδικό ή plug-in hybrid? Οι τέσσερις τροχοί ταξιδεύουν στην Κρήτη δοκιμάζοντας το Chery Tinko 7 Hybrid σε πραγματικές συνθήκες. Οδηγούν το νέο Renault 4 και συγκρίνουν τις προτάσεις BYD, Nissan και Toyota, αναζητώντας την καλύτερη επιλογή για τη σύγχρονη καθημερινότητα. Τέσσερις τροχοί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Είναι πολλές οι εξέλιξεις παράλληλες, τις παρακολουθούμε, αλλά είναι και Παρασκευή και είναι το ένθετο πολιτισμού. Ο καλός μας συνάδελφος ο Παρίσης Μητριάδης δεν είναι μαζί μας, αλλά έχουμε προσκεκλημένους και χαιρόμαστε πάρα πολύ για να μας πούν όμορφα πράγματα για αυτό το Σαββατοκυριακό, και είναι μαζί μας από το φεστιβάλ Windcraft η κυρία Έλενα Ξηδά. Καλό σας μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι και ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δίνετε.
1: Εμείς χαιρόμαστε να μαθαίνουμε εκδηλώσεις όμορφες, καλές, για να πηγαίνουμε στα κατήδαντα. Επιστρέφετε έτσι από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Τι ετοιμάζετε?
22: Μάλιστα, λοιπόν, βρισκόμαστε τώρα, είμαστε ήδη στο χωριό, στην καρδιά του φεστιβάλ. Έχουμε ετοιμάσει έναν τριήμερο γεμάτο μουσική και δημιουργικότητα, με πάρα πολλές δράσεις για όλες τις ηλικίες. Mm-hmm. Σήμερα η μέρα μας είναι αφιερωμένη στην κοινότητα.
1: Ναι.
22: Με εισιτήριο μειωμένο σήμερα έχουμε μια γιορτινή βραδιά με κυπριακά σχήματα.
1: Ναι.
22: Θα έχουμε τη Windcraft Band, τη χοροδία Windcraft Voices, την παράσταση Postcards from My Homeland. Θα ακολουθήσει ένα swing party με χορών με το συγκρότημα Μισαρός, και θα κλείσουμε με ένα παραδοσιακό γλέντι με ζουρνάδες με το σχήμα τα κούρια.
1: Θα είναι έτσι στην πλατεία του χωριού, θα είναι σε τόπους? Πού τα βρήκατε, τα ψάξατε, πώς έγινε η διαμόρφωση?
22: Είναι η 12η χρονιά
1: ναι.
22: που γίνεται το φεστιβάλ, οπότε οι χώροι μας είναι...
1: Ξέρετε καλά που πάτε.
22: Ναι, λοιπόν, γίνονται οι συναυλίες, γίνονται σε δύο συγκεκριμένους χώρους, οι οποίοι ναι, είναι στο κέντρο του χωριού, μπορεί κάποιος πολύ εύκολο να τους βρει. Κάποιες από τις δράσεις μας γίνονται σε έναν παλιό χάνι,
1: ναι.
22: Το οποίο διαμορφώνεται κατάλληλα για τους σκοπούς του φεστιβάλ. Και η κεντρική μας σκηνή βρίσκεται σε πολύ κοντινό σημείο από το χάνι, σε έναν πολύ όμορφο και δροσερό μπερβόλι μέσα στα δέντρα.
1: Θα είναι καλύτερα τα πράγματα και καιρικά σήμερα, αύριο και την Κυριακή, έτσι μας είπανε και πριν, να το ναι. πούμε σε σχέση με τις θερμοκρασίες απέσου για να μπορείτε. Να ρωτήσω κάτι, υπάρχει προφανώς ναι. για να συνεχίζετε στην περιοχή και η στήριξη από τους κατοίκους έτσι και τον κόσμο εκεί.
22: Ακριβώς, ναι. Ένας από τους στόχους του φεστιβάλ ήταν να φέρει ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές δράσεις στο χωριό μαζί με τη συμμετοχή της κοινότητας, χωρίς τη στήριξη της οποίας δεν θα μπορούσε να είναι το φεστιβάλ μας τόσο ζωντανό και τόσο να κρατά τόσο πολλά χρόνια.
1: Υπάρχει ευχέρεια στην περιοχή να φιλοξενηθεί ο κόσμος που θα έρθει?
22: Πολλοίς κόσμος ενοικιάζει σε καταλήμματα στα γειτονικά χωριά. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να κάνει κάποιος camping στο σχολείο του χωριού. Υπάρχει κατασκηνωτικός χώρος ο οποίος προσφέρεται δωρεάν στο κοινό. Επίσης είναι αρκετά κοντά στη Λευκοσία, οπότε πολλοί πηγαίνουν έρχονται, μπορεί να έρθουν και όλων των τριμερών να ερχόμενοι και εδώ και επιστρέφοντας στη Λευκοσία. Να πω ότι επίσης το Σαββατοκυριακό έχουμε το διεθνές μας line-up.
1: Θα πάμε στο μέρος τώρα το επί της ουσίας. Για πείτε μου ναι. Τι έχουμε, τι θα δει ο κόσμος, τι θα ακούσει, τι θα παρακολουθήσει, είναι πολύ σημαντικό. Τι διαφορετικό κάνετε φέτος?
22: Λοιπόν, όπως και κάθε χρονιά, με πάρα πολύ φροντίδα, ψάχνουμε να φέρουμε στην Κύπρο καλλιτέχνες, οι οποίοι κυρίως ασχολούνται με πνευστά, γιατί το επικέντρο του φεστιβάλ μας είναι τα πνευστά όργανα.
1: Mm-hmm.
22: Οπότε φέτος έχουμε ετοιμάσει ένα συναρπαστικό line-up, το οποίο περιλαμβάνει διάφορες μπάντες, πολύ ενδιαφέρουσες και καλλιτέχνες, όπως για παράδειγμα τον Γάλλο σαξοφωνίστα με το τρίο του, το Σιλβάν Ριφλέ, τον Νεοζηλανδό σαξοφωνίστα Χέτεν Τσίσολμ, τον David Lynch, ο οποίος θα είναι προσκεκλημένος του project Daydreaming του πιανίστα του Κύπριου του Χρήστου του Γερολατσίτη. Επίσης αύριο το βράδυ θα φιλεξενούμε μια μπάντα από τη Σερβία, του Μπόγιαν Ρίφτιτ, ο οποίος είναι ένας τρομπετίστας πολύ βραβευμένος, με η μπάντα του, η οποία ασχολείται με την βαλκανική μουσική. Θα είναι μια βραδιά γεμάτη γλέντι, χορών, αλλά έτσι και όμορφες μουσικές, οι οποίες συνδυάζουν την παράδοση με σύγχρονα στοιχεία, που είναι επίσης ακόμα ένας από τους στόχους του φεστιβάλ μέσα στα χρόνια. Να παντρέψει τούτα τα δύο στοιχεία και να δείξει τη συνέχεια της παράδοσης και των εμπλουτισμών της μέσα στα χρόνια.
1: Είναι η Κύπρος, και το ρωτάω σε όλους έτσι όσους αγαπούν και φτιάχνουν φεστιβάλ και όμορφες παραγωγές, είναι η Κύπρος πλέον ένας προορισμός για καλλιτέχνες πέρα από το νησί μας να έρθουν, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να περάσουν χρόνο εδώ?
22: Βεβαίως, πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει άλματα.
1: Και εγώ το πιστεύω, γι' αυτό το λέω, αλλά εγώ δεν είμαι μέσα στα πράγματα, παρακολουθώ, απλώς ακούω από αυτήν την εκπομπή, νιώθω ότι είμαστε μια χώρα, ένας τόπος που και προσελκύει και καλεί και ανοίγει, δίνει ευκαιρίες γενικότερα.
22: Μάλιστα, ακριβώς. Πιστεύω ότι τούτο γίνεται και μέσω των δικών μας των Κύπριων μουσικών, επειδή έχουμε εξαιρετικούς μουσικούς, φέρνουν στην Κύπρο και σχηματίζουν πολύ ενδιαφερούσες συνέργειες με μουσικούς από το εξωτερικό. Οπότε η Κύπρος τα τελευταία χρόνια πιστεύαμε ότι έχει γίνει ένας χώρος δημιουργίας, ανταλλαγής και φιλοξενίας καλλιτεχνών. Και πάνω σε τούτο να μιλήσω και για το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών, το οποίο έχουμε και φέτος, το οποίο στηρίζεται από το ΕΦΕΑ, το οποίο είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός, στο οποίο βρίσκονται στην Κύπρο για πρώτη φορά η Κύπρια performer Άννη Χούρη και ο Σύριος τρομπετίστας, ο οποίος είχε τη βάση του στο Βερολίνο, Μιλάλ Χαγουάμ. Και αυτή τη στιγμή δημιουργούν ένα νέο έργο, το οποίο θα παρουσιαστεί την Κυριακή, το Rights of Life.
1: Τι όμορφα.
22: Ναι.
1: Είστε πολύ χαρούμενοι, είμαι σίγουρη για αυτή, έτσι.
22: Βεβαίως. Ναι, είμαστε όπως και κάθε χρόνο πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, ειδικά τώρα που νιώθουμε έτσι την ώρα να πλησιάσει.
1: Υπάρχουν εισιτήρια για τις τρεις μέρες, είναι είσοδος σαν συναυλία, πώς είναι για να ξέρει ο κόσμος?
22: Μπορεί κάποιος να αγοράσει, η προπόληση έχει κλείσει η διαδικτυακή, αλλά μπορεί να
1: αγοράσει
22: κάποιος εισιτήρια. Μια χαρά, ναι, ευτυχώς. Λοιπόν, μπορεί κάποιος να αγοράσει εισιτήριο ημέρας ή να αγοράσει ξεχωριστά εισιτήριο, αν προτιμά να έρθει μία από τις ημέρες, στην είσοδο του φεστιβάλ, έξω από το Χάνι.
1: Ναι.
22: Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρίσκει στη σελίδα μας.
1: Πείτε μου λίγο τις τιμές ανά μέρα και ανά το τρίο τώρα στην είσοδο. Πώς είναι τα εισιτήρια?
22: Να πρέπει μια στιγμή να
1: άμα δεν το έχετε, εντάξει. Απλά είναι για να ο κόσμος που θα φτάνει εκεί, αν μας ακούει, θα μπουν στην ιστοσελίδα σας και θα δουν.
22: Ναι. Θα δουν όλες τις πληροφορίες, επειδή είχαμε διαφορετικές τιμές για τα early bird tickets τις προπολήσεις.
1: Κατανοητό, όχι. Όχι, να μην έχουμε ανακρίβειες, να τα δούμε, να ευχηθούμε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα.
22: Μπορώ να πάρω ακόμα μισό λεπτό να σας πω κάτι το οποίο
1: να μου πείτε, βεβαίως.
22: Σημαντικό. Πέρα από τις μουσικές δράσεις και συναυλίες, στο φεστιβάλ και τις τρεις μέρες τα απογεύματα προσφέρονται δωρεάν εργαστήρια για το κοινό, τα οποία αφορούν μικρούς και μεγάλους, εργαστήρια μουσικά αλλά και καλλιτεχνικά, εκθέσεις, μουσική περίπατη. Μπορείτε να βρείτε πάλι όλες τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας.
1: Άρα μπορεί να έρθει κάποιος από πιο νωρίς να εκμεταλλευτεί ουσιαστικά αυτά τα εργαστήρια και στην συνέχεια να επιλέξει το τι και προς πού θα κατευθυνθεί για την υπόλοιπη βραδιά σε σχέση με τις επιλογές. Πάρα πολύ όμορφα. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλό τριήμερο στα Γαντίδατα. Να είστε καλά.
22: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Σας χαιρετώ. Πάμε σε σινεμά. Εκτουργός του Υφυπουργείου Τουρισμού, κυρία Άννα Σκορδή, είναι μαζί μας και την ευχαριστώ πολύ. Να μιλήσουμε για τον θερινό κινηματογράφο και για τις προβολές. Ο Κωνσταντία, καλό σας μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, να σας διορθώσω, αν μου επιτρέπετε. Είμαι λειτουργός κινηματογράφου του Υφυπουργείου Πολιτισμού.
1: Πολιτισμού, έχετε απόλυτο δίκιο. Μα ήταν και λογικό, αλλά να σας πω, έγραψα τουρισμού. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, ωραία. Για πείτε μου λοιπόν για αυτό τον μαραθώνιο, ας μιλήσουμε για φέτος αρχικά. Μαραθώνιος θερινών προβολών άρχισε 15 Ιουλίου και θα πάει μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου.
0: Έχει περίπου διάστηκε δύο
1: μήνες.
0: Μαραθώνιος, εξού και μαραθώνιος.
1: Σωστό. Εξού προφανώς έχει και υπάρχει ανταπόκριση και ενδιαφέρον χρόνο με το χρόνο
0: υπάρχει
1: για να πηγαίνει.
0: Υπάρχει ανταπόκριση και είναι και μαραθώνια η δράση. Δηλαδή είμαστε τώρα στο 27ο έτος που πραγματοποιείται ο συγκεκριμένος θεσμός. Είναι θεσμός ο οποίος συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο 1, που είναι η εταίροι μας αυτή τη διοργάνωση. Πολύ σωστά. Όπως είπατε, ξεκίνησε 15 Ιουλίου, πάμε μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Είναι προβολές, 43 προβολές, 22 ταινίες που γίνονται σε έναν κύκλο οι προβολές, διπλές προβολές, εκτός από την πρώτη που ήταν ειδική προβολή λόγω της επαιτίου του πραξικόπημα
1: ναι.
0: Της 15.
1: Ναι. Προβολές, ωραία, θα τα πω. Προβολές και οι επιλογές των ταινιών πώς γίνονται?
0: Κοιτάξτε, οι επιλογές γίνονται μετά από διάφορες διαβουλεύσεις εδώ στο τμήμα μας και με την επικεφαλής του τμήματος, την κυρία Έλενα Χριστοδουλίδου, και με τον συνάδελφο Μάριο Ψαράν, πολιτιστικό λειτουργό, επίσης εδώ στο τμήμα. Βασικά συγκεντρώνεται ένας πολύ μεγάλος κατάλογος, 80% ταινίες ενδεχομένως που έχουν κυκλοφορήσει, που έχουν πάει καλά, οι οποίες μας ενδιαφέρουν. Πάντα γνώμονα είναι να έχουμε ταινίες από όλες τις χώρες του κόσμου.
1: Ωραία.
0: Το ζητούμενο είναι τούτο.
1: Εμπορικές ταινίες, θα μπορούσε να σας πει κάποιος, υπάρχουν?
0: Βέβαια υπάρχουν. Ο μαραθώνιος είναι ανοιχτός σε διάφορα γούστα, γι' αυτό και θα βρείτε και ταινίες οι οποίες είναι ταινίες Hollywood, για παράδειγμα, όπως το Hamlet, το οποίο είχε και πολύ επιτυχημένη εμπορική πορεία και ήταν και υποψήφιο και έχει κερδίσει και Όσκαρ και έχει προβληθεί στους κινηματογράφους. Ή το The Life of Chuck, που είναι επίσης αμερικανική παραγωγή. Υπάρχουν ταινίες...
1: Και έχει και την ίδια ώρα, έχει και ευρωπαϊκό κινηματογράφο από ό,τι
0: αντιλαμβάνομαι. Βέβαια, αυτό που σας είπα είναι ότι έχουμε ταινίες από όλο τον κόσμο και επίσης έχουμε και κυπριακές ταινίες, που είναι βασικό, γιατί έχουμε σοβαρή κυπριακή παραγωγή πια. Ταινίες που διακρίνονται σε φεστιβάλ, που έχουν απήχηση και εμπορικά, όπως είναι η Σμαράγδα του Εμίλιο Αβραάμ, η οποία προβλήθηκε χτες το βράδυ και θα ξαναπροβληθεί στις 22 Αυγούστου. Άλλη μια κυπριακή συμπαραγωγή, το All That's Left of You, η σκιά της Πορτοκαλιάς, που είναι συμπαραγωγή κυπριακή, γυρίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στην Κύπρο, παρόλο που διαδραματίζεται στην Παλαιστίνη. Αλλά ναι, θα βρούμε ταινίες από την... από την Κίνα, από την Ιαπωνία, από τη Γαλλία, Ιταλία, Αμερική, όπως σας είπα, Τουρκία, Ιράν, Παλαιστίνη, Ινδία.
1: Για παιδιά έχουμε...
0: Κοιτάξτε, για παιδιά υπάρχουν ταινίες οι οποίες είναι κατάλληλες
1: ναι.
0: Και για παιδιά, όπως
1: για έφυγους,
0: είναι το DJ Ahmed.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Που είναι πολύ γλυκιά ταινία. Mm-hmm. Είχαμε κάνει την πρώτη προβολή στις 22 τις προάλλες. Και ήταν γεμάτη η αίθουσα. Θεωρώ ότι είχε πολύ θετική αναδείχηση. Ήταν ευχάριστη, κοσμική. Ναι.
1: Ήταν οικογενειακή εξόρμηση.
0: Ήταν οικογενειακή εξόρμηση, ναι. Υπάρχουν και άλλες οι οποίες.

0: συγκεκριμένη διοργάνωση έχει το σταθερό κοινό της.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Την ψάχνουν, τη ζητούν. Δηλαδή, λίγο πριν ξεκινήσουμε να βγάζουμε τα αδελφία τύπου και τις ανακοινώσεις του προγράμματος φέτος, δεχόμασταν τηλεφωνήματα που έλεγαν τι θα γίνει.
1: Να σας πω την αλήθεια, και εγώ τον παρατήρησα ότι μπορεί και να αργήσατε.
0: Κι όμως δεν αργήσαμε.
1: Εμείς μας φάνηκε.
0: Αλλά ο κόσμος ανυπομονεί, πραγματικά ανυπομονεί, την αγαπάει ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη διοργάνωση, γιατί έχει μια χαλαρότητα, είναι προσβάσιμο σε διάφορες ηλικίες, σε διάφορα γούστα. Είναι μια εξόρμηση καλοκαιρινή.
1: Και, ναι, είναι επιλογή διαφορετική. Πολύ πιο εύκολα θα πας σε ένα θερινό κινηματογράφο παρά
0: να πας να καθίσεις, ναι, με το τραπεζάκι σου δίπλα, να πάρεις το ποτό σου, το σνακ σου, θα συναντήσεις γνωστούς και φίλους, δεν χρειάζεται να είσαι ντυμένος επίσημα. Έχει μια χαλαρότητα, έχει την ωραία ναύρα του καλοκαιριού και είναι και ωραία φορμή να βγεις έξω, γιατί με τέτοιες θερμοκρασίες πραγματικά μόνο το βράδυ μπορείς να κυκλοφορείς.
1: Ναι, και θα είναι και καλές οι επόμενες μέρες, όσο δύσκολες και αν είναι. Οι νύχτες της Λευκοσίας είναι καλύτερες, θα πούμε την αλήθεια, και βοηθούν.
0: Και κάποιες είναι και δροσερές.
1: Είναι, το παλεύουμε ακόμη. Ποια ταινία εσείς λέτε ξεχωρίζω φέτος?
0: Ναι, είναι λίγο δύσκολη η ερώτηση.
1: Εντάξει, το ξέρω, γιατί είναι πολλές που θέλετε.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα πάντα είμαστε χαρούμενοι. Θέλουμε ο κόσμος να δει κυπριακές ταινίες,
1: ναι,
0: και σίγουρα και οι ελληνικές, όπως είναι ο Καποδίστρια, που έχουν μεγάλη προθέλευση, γιατί λόγω και της γλώσσας.
1: Ναι.
0: Για μένα αγαπημένη ταινία που δεν είναι πολύ πρόσφατη όμως την έχουμε επιλέξει γιατί είναι πολύ ιδιαίτερη και πολύ γλυκιά, είναι το Perfect Days, το οποίο θα προβληθεί 6, 8 και 5 ενάτου. Είναι του Wenders, είναι μια πολύ γλυκιά ταινία, πολύ, πολύ θετική ταινία. Του καταξιωμένου αυτού σκηνοθέτη και σεναριογράφου Wim Wenders, που καταπιάνεται με τη ζωή ενός καθαριστή δημοσίων τουαλέτων στο Τόκιο. Έχει πολύ υπέροχο τοπίο, μια απλότητα
1: και θετικό και μήνυμα, ωραίο, νομίζω.
0: Ακριβώς, ναι, έτσι. Ένα θετικό μήνυμα όσον αφορά την αντιμετώπιση προς τη ζωή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάθε μέρα ξυπνά με μεγάλη χαρά, ακούγοντας τη μουσική που του αρέσει, να πάει να καθαρίσει τις τουαλέτες στο Τόκιο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχουμε, ευχαριστούμε για τις όμορφες καλοκαιρινές νύχτες στη Λευκοσία με κινηματογράφο.
0: Ευχαριστώ για τον χρόνο.
1: Να είστε καλά. Πείτε όποιοι ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε, μπείτε στη σελίδα και θα επιλέξετε. Κάντε την επιλογή.
0: Σινεμά και θέατρο Νένα για τις πληροφορίες. Πολύ σωστά.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Σας
1: χαιρετώ. Λοιπόν, ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Να έχουμε όμορφο Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο πιθανότατα έτσι διεργασιών εν ώψη για τις επισκέψεις του κυρίου Κουτέρες. Είμαστε εδώ, παρακολουθούμε, ευχόμαστε να μην έχουμε άλλες διακοπές ρεύματος, να μην έχουμε νέες βλάβες και κρατήστε το τουλάχιστον για το Σαββατοκυριακό. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο, θα έχουμε και κάποιες βροχές στα ορεινά και στα ανατολικά παράλια. Καλό είναι και αυτό. Όμορφο Σαββατοκυριακό, καλό απόγευμα.
2: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Το περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Τεύχος βιβλίο. Ο Στίβεν Φράι μιλά αποκλειστικά για την ελληνική μυθολογία και τη δική του Οδύσσια. Με αφορμή τα 250 γενέθλια των ΗΠΑ, ανακαλύπτουμε την ιστορία της Αμερικής μέσα από σπουδαία μυθιστορήματα, ενώ εξερευνούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον κόσμο του βιβλίου. Ακόμη, παρουσιάζουμε τις καλύτερες βιβλιοπροτάσεις για το καλοκαίρι. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
4: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
5: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
6: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
7: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
6: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
7: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
6: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
8: Everyone, τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
12: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
13: Διαγωνισμός σε όλες τις ψαραγορές Blue Island. Ψώνισε, σκάναρε το QR code και διεκδίκησε μία ψισταριά Weber. Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες και με Weber.
14: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
15: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή «Ο Νέα Review» φέρνει κοντά σας το Fetch. Η αγορά της Κύπρου στο κινητό σου. Ό,τι χρειάζεσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, έρχεται άμεσα στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβα στην εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν και σήμερα στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Και σήμερα μαζί μας στο Fetch. Ό,τι χρειάζεσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, έρχεται άμεσα στην πόρτα σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο fetch.com.cy ή να κατεβάσεις την εφαρμογή Fetch από το App Store ή το Google Play, γιατί με το Fetch η αγορά της Κύπρου βρίσκεται στο κινητό σου. Και σήμερα μέρα στην οποία προέκυψαν έτσι αρκετές εξελίξεις, πραγματοποιήθηκε κιόλας η κλήρωση του προαθλήματος, βγήκε το πρόγραμμα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Τρία ντέρπι είναι μάλιστα προγραμματισμένα και για την πρεμιέρα του προαθλήματος, που θυμίζω είναι προγραμματισμένη για το Σαββατοκυριακό 29 με 30 Αυγούστου. Στις 22 με 23 Μαΐου θα ολοκληρωθεί και η δράση στο πρωτάθλημα της νέας αγωνιστικής περίοδου. Είμαστε κιόλας μία μέρα μετά την ολοκλήρωση και των αναμετρήσεων για τις κυπριακές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα μπορούσαν να ήταν και καλύτερα, είναι αλήθεια, τα δεδομένα σε σχέση και με τις χθεσινές αναμετρήσεις. Μία νίκη και δύο ήττες ο απολογισμός για τις κυπριακές ομάδες στα προκριματικά του Europa και του Conference League. Πήρε το ζητούμενο Απόλλωνας, επικράτησε εκτός έδρας με 4-0 της Τιλανκόρη. Έκανε σημαντικό βήμα ο ίδιος για πρόκριση στην επόμενη φάση εν ώψη και του επαναληπτικού που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, θυμίζω, στη Λεμεσό. Ιτήθηκε εντός έδρας η ΑΕΚ με 1-0 κόντρα στην Μπεϊτάρ. Επαναληπτικός θα γίνει την επόμενη Πέμπτη στην Ρουμανία, ενώ και η Πάφος δέχθηκε την ήττα με 2-0 κόντρα στην Χάιντουκ Σπλιτ. Η παφιακή ομάδα που είναι προγραμματισμένο να αναχωρήσει από την Κροατία στις 5:30 ώρα Κύπρου, ενώ για ό,τι αφορά τον Απόλλωνα θα αναχωρήσει από την Γεωργία η αποστολή της ομάδας στις 4 ώρα Κύπρου. Θα τα πούμε και στη συνέχεια και για τις χθεσινές αναμετρήσεις. Πλέον η προσοχή στρέφεται και στους επαναληπτικούς αγώνες που θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Θυμίζω την επόμενη Τρίτη ο Απόλλωνας υποδέχεται την Τιλανκόρη στο στάδιο Αλφαμέγα στις 8 το βράδυ. Την Τετάρτη Ομόνια αγωνίζεται εκτός έδρας με την Καϊράτ στις 6 το απόγευμα. Και την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε τα άλλα δύο παιχνίδια, Πάφος Χάιντουκ στις 8 και Μπεϊτάρ ΑΕΚ στις 8:30. Στα της επικαιρότητας θυμίζω ότι σήμερα το απόγευμα στις 4 συγκεκριμένα αναχωρεί για την Πολωνία η αποστολή της ανόρθωσης, εκεί όπου θα ακολουθήσει το βασικό πρόγραμμα της προετοιμασίας της. Θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 3 Αυγούστου και θα δώσει μάλιστα 3 φιλικά παιχνίδια. Προκύπτει μάλιστα και νεότερη ενημέρωση από πλευράς της ομάδας της Αμοχώστου, που ανακοίνωσε κιόλας την αποστολή, τους ποδοσφαιριστές που θα ακολουθήσουν ουσιαστικά την αποστολή της ομάδας στην Πολωνία. Θα έχουμε σε πολύ λίγο το ρεπορτάζ της ομάδας της Ανόρθωσης. Να σας πω ότι αύριο είναι προγραμματισμένη και η αναχώρηση της αποστολής του ΑΠΟΕΛ για την Ολλανδία. Εκεί οι γαλαζοκίτρινοι θα ακολουθήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους. 28 ποδοσφαιριστές συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή. Έμειναν εκτός Ατάιντε, Μυρ και Περέιρα, που δεν βρίσκονται όπως φαίνεται στο πλάνο του Νίκου Παπαδόπουλου. Οι δύο τελευταίοι μάλιστα υπάρχει πρόθεση να δοθούν δανεικοί. Στα των μεταγραφικών, το πιο φρέσκο νέο που προέκυψε εντός της ημέρας αφορά την ομάδα της Ομόνιας 29 Μαΐου, η οποία σήμερα το πρωί ανακοίνωσε την συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για τον δανεισμό τριών ποδοσφαιριστών. Συνεχίζουν λοιπόν στην ομάδα της Ομόνιας 29 Μαΐου ο κεντρικός αμυντικός Άγγελος Βίντρα, ο μέσος Ρούσιτ Τζέκα και ο ακραίος επιθετικός Γιώργος Σόκος.

0: Πραγματοποιήθηκε λοιπόν σήμερα η κλήρωση για το πρωτάθλημα της νέας αγωνιστικής περίοδου. Τρία αντέρπι έχουμε προγραμματισμένα λοιπόν στην πρώτη αγωνιστική. Θυμίζω Άρης Απόλλωνας, Ομόνια Λευκοσίας, Ομόνια Ραδίπου, Κρασάβα εν Ύψωνα, Ομόνια 29 Μαΐου, Καρμιώτης Πάφος FC, Ολυμπιακός Λευκοσίας Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΚ Αποέλ και ΑΕΛ Ανόρθωση. Είναι τα παιχνίδια που θα έχουμε στην πρώτη αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan. Πρώτον ντέρπι Ονίων για την επόμενη σεζόν είναι προγραμματισμένο την 10η αγωνιστική, Ομόνια Αποέλ. Ενώ για ό,τι αφορά το ντέρπι της Λεμεσού ανάμεσα σε ΑΕΛ και Απόλλωνα, αυτό θα διεξαχθεί την 13η αγωνιστική. Στο πλαίσιο της σημερινής κλήρωσης έγιναν και κάποιες τοποθετήσεις από τον πρόεδρο της ΚΟΠ, τον κύριο Χάρη Λοϊζίδη. Πέρα από την αρχική του τοποθέτηση, στην οποία προέτρεψε κιόλας τις ομάδες να κάνουν και υπομονή σχετικά με τα θέματα διαιτησίας, να αντιμετωπίζουμε ηρεμία το όλο σκηνικό γύρω από το θέμα της διαιτησίας, πέρα από τις ευχές που έδωσε για ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με την νέα σεζόν, έκανε και κάποιες τοποθετήσεις σχετικά με το θέμα της αδειοδότησης των σταδίων. Υπήρξε και χθες, θυμίζω, μια σημαντική ενημέρωση από πλευράς του ΓΑΣΥΠ σχετικά με το θέμα της αδειοδότησης του σταδίου και το γεγονός πως η αρχή αδειοδότησης δεν έμεινε ευχαριστημένη σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν στο κλειστό κύκλωμα, κλειστό σύστημα παρακολούθησης, αν θέλετε καλύτερα. Όπως ανέφερε λοιπόν ο πρόεδρος της ΚΟΠ, είναι σε επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΚΟΑ για τα θέματα αυτά και μάλιστα είπε συγκεκριμένα πως όλα τα γήπεδα θα είναι εγκαίρως αδειοδοτημένα με την έναρξη του προαθλήματος, εκτός από το τσίριο στάδιο, το οποίο ως γνωστόν χρειάζεται αρκετή δουλειά και γίνεται προσπάθεια τους ώστε να πάρει την άδεια. Τα υπόλοιπα στάδια, εκτός από το ΑΜΕΓΑ και το ΑΡΕΝΑ που είναι ήδη αδειοδοτημένα, υστερούν κυρίως σε θέματα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, όπως ανέφερε ο Χάρης Λοϊζίδης, και η προσπάθεια είναι να αναβαθμιστούν τα συστήματα αυτά. Κρατάμε, όπως είπα και προηγουμένως, τη δήλωσή του ότι όλα τα γήπεδα θα είναι εγκαίρως αδειοδοτημένα με την έναρξη του προαθλήματος. Θυμίζω πάντως, για ό,τι αφορά το θέμα με τις έδρες των ομάδων, Καρμιώτισσα και Εν Ύψωνα έχουν δηλώσει ως έδρα το τσίριο στάδιο, ωστόσο οι δύο ομάδες έχουν δηλώσει και εναλλακτικές έδρες σε περίπτωση που τελικά το τσίριο στάδιο δεν πάρει την αδειοδότηση πριν από την έναρξη του προαθλήματος, μόνο τότε θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν. Σε άλλη περίπτωση θα αγωνιστεί η Κρασάβα εν Ύψωνα στο στάδιο Αμόχωστος και η Καρμιώτισσα στο Δασάκι, αυτές είναι οι δύο έδρες που δηλώθηκαν. Σχετικά με την κλήρωση, όπως ενημέρωσε κιόλας ο εκπρόσωπος τύπου της ΚΟΠ, Κωνσταντίνος Σαμπουλής, είχε ληφθεί και απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μετά από αίτημα της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Όπως οι γαλαζοκίτρινοι αγωνιστούν εντός έδρας στις 8 Νοεμβρίου, μέρα στην οποία το ΑΠΟΕΛ θα γιορτάζει τα 100 χρονά του. Η κλήρωση έβγαλε ούτως ή άλλως τους γαλαζοκίτρινους να αγωνίζονται ως γηπεδούχοι στην ένατη αγωνιστική του προαθλήματος κόντρα στον Άρη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Linglong Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

0: Όπως είπαμε, σήμερα η ανόρθωση αναχωρεί για την Πολωνία, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει η κυρία το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκλήρωσε σήμερα λοιπόν την προετοιμασία της η ομάδα του El Maestro στην Κύπρο με πρωινή προπόνηση. Θα μας τα πει όλα αυτά όμως καλύτερα η Κατερίνα Κυριάκου που έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Μαρία, πρώτη φορά τα λέμε μαζί. Τις προηγούμενες μέρες τα λέγαμε με τη Στέλλα στην πρωινή εκπομπή. Λοιπόν, σε λίγο, σε 2 ώρες περίπου, η αποστολή της ανόρθωσης ταξιδεύει στην Πολωνία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας με 33 ποδοσφαιριστές στην αποστολή και μία αλλαγή στα φιλικά που όπως είχαμε προγραμματιστεί, έχουν προγραμματιστεί 3 φιλικά εκεί, 26 Ιουλίου με Κρακόβια, 29 του μήνα με Στάλ και 2 Αυγούστου αντί με Κορώνα Κέλτσε με Ατρόμητο. Αυτή είναι η αλλαγή. Για τις ώρες έναρξης των φιλικών θα προκύψει ενημέρωση αργότερα. Έλεγα λοιπόν ότι η αποστολή της ανόρθωσης θα αναχωρήσει στις 4 και 5 από το αεροδρόμιο Λάρνακας με προορισμό την Βαρσοβία. Θα μείνει εκεί μέχρι τις 3 Αυγούστου για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Και όλοι αισιοδοξούν ότι η ανόρθωση φέτος θα βγάλει ακόμη καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο, Μαρία, αφού υπάρχει και το εμπάρκο μεταγραφών και δεν έχουν γίνει προσθήκες. Από αυτό που είδαμε την προηγούμενη σεζόν, να δούμε κάτι καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό χρειάζεται η ανόρθωση. Αυτό θέλει και ο κόσμος της, να τη δει να ανεβαίνει σιγά σιγά ξανά και να επιστρέφει εκεί που την είχε συνηθίσει ο κόσμος παλαιότερα.
0: Ναι, είναι και πρόκληση αυτό και για την τεχνική ηγεσία και για τον El Maestro που θα έχει και τώρα την ευκαιρία στα πρώτα έτσι, φιλικά παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα να πάρει κάποιες σημειώσεις. Στο αγωνιστικό κομμάτι είχες μεταφέρει και τις προηγούμενες μέρες Αρτιμάτας και Τζουλίου συμμετέχουν κανονικά έτσι στις προπονήσεις.
1: Συμμετέχουν κανονικά, ναι. Ακολουθούσαν ατομικό πρόγραμμα. Όπως έχουμε ενημερωθεί, μπαίνουν και αυτοί κανονικά και στην Πολωνία. Για την ώρα που μιλάμε δεν έχει προκύψει κάτι άλλο. Εντάξει, της αποστολής θα ηγηθεί το μέλος της διοίκησης ο κύριος Αντώνης Χιλιμίντρης. Ο El Maestro θα έλεγα ότι είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για αυτόν. Για να βγάλει το καλύτερο δυνατόν από τους παίχτες που έχει στη διάθεσή του. Αν υπάρχει χρόνος μπορούμε να πούμε τους παίχτες που θα είναι στα γρήγορα, Μαρία. Είναι Κωνσταντίνος Παναγή, Γιάκομπο Καλστρέμ, Ανδρέας Καραμανόλης, Μπέκστρομ, Κίκο, Τόσιτς, Φουρτάδο, Θάντι, Σέτιν, Σεργίου, Αρτιματάς, Αμπουακή, Τζουλίους, Χαραλάμπους, Φαν Νιφ. Για τον Φαν Νιφ ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης και προσαρμογής. Απέχει, δεν έχει αγωνιστεί μάλλον από την ημέρα που ήρθε στην Κύπρο. Θέλει πάρα πολύ να πάρει την ευκαιρία. Φαίνεται ότι ο El Maestro είναι διατεθειμένος να το δώσει. Ακολουθεί ένα ειδικό πρόγραμμα προετοιμασίας και μένει να το δούμε και αυτόν σε κάποια στιγμή στον αγωνιστικό χώρο, αν και εφόσον είναι εντελώς καλά και έτοιμος και από πλευράς φυσικής κατάστασης και όλα όσα συνοδεύουν έναν ποδοσφαιριστή. Ταλαιπωρήθηκε αρκετά με τους τραυματισμούς, όμως ο ίδιος έχει θέληση και πείσμα, θα έλεγα, για να δείξει την αξία του στον αγωνιστικό χώρο. Η ανόρθωση προσφέρεται και περιμένει και ο κόσμος της να δει, αν και εφόσον πάρει σε κάποια στιγμή η κλίση, να τον δούμε όλοι στον αγωνιστικό χώρο. Φαν Νιφ λοιπόν ο Ολλανδός μέσος, είναι ο Μίντερτοπ, ο Ανδρέας ο Χρυσοστόμου, ο Ντιόν, ο Μάριος Ηλία, ο Κις, ο Σόσα, ο Ντακρούς, ο Λόπες, ο Ευαγόρας Χαραλάμπος, Σταύρος Παναγή, Δημήτρης Αγγελή, Μάριος Φουκαρής, Καλογύρου, Ανδρέας Αβραάμ, Μιχάλας, Τράγκολας, Παναγή και Λίτρας. Αυτά τα ονόματα αντιλαμβάνεσαι τα τελευταία που έχω πει. Είναι νεαροί ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα πάνε με την αποστολή της ανόρθωσης στην Πολωνία. Εκεί ο El Maestro θα έχει την ευκαιρία να δει και θα αποφασίσει αυτός, θα αξιολογήσει το ρόστερ και θα αποφασίσει αυτός ποιους θα κρατήσει στο τέλος της ημέρας για την νέα σεζόν. Είναι πολύ πιθανόν κάποιοι από αυτούς να παραχωρηθούν ξανά ως δανεικοί. όλο αυτό μας θα ξεκαθαρίσει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, μέσα και από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τις 3 Αυγούστου θα είναι στην Πολωνία. Επιστροφή την ίδια μέρα, στις 4 του μήνα είναι η ειδική εκδήλωση εκεί όπου ο κόσμος καλείται να πάει στην παρουσίαση του ρόστερ των προπονητών της νέας διοίκησης της εταιρείας. Εκεί όπου περιμένουν, τουλάχιστον όπως έχουμε πληροφορηθεί, κάποιες ευχάριστες εκπλήξεις σε ό,τι αφορά κυρίως το οικονομικό και κάποιες συμφωνίες που έχουν γίνει και θα βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι, οικονομικά μιλώντας, για την ανόρθωση η οποία ταλαιπωρήθηκε και ταλαιπωρείται ακόμη, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Άρα εκεί είναι πολύ πιθανό από ο κόσμος να μάθει από πρώτο χέρι κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι κινούνται οι όλες διαδικασίες σε πάρα πολύ καλό δρόμο, δηλαδή έχουν εξασφαλίσει κάποιες υπογραφές και έχουν πει κάποια λεφτά στα ταμεία της κυρίας και γίνεται προσπάθεια να εισθρέψουν ακόμη μεγαλύτερα κεφάλαια, έτσι ώστε η ανόρθωση να μπορέσει να πορευτεί άνετα τη νέα χρονιά και να θέσει θεμελιούς, να θέσει βάσεις και για τα επόμενα χρόνια, Μαρία.
0: Ναι. Περιμένουμε έτσι με ιδιαίτερη ανυπομονησία, θα έλεγα, και οι φίλοι της ομάδας να μάθουν τα νεότερα. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια να ευχηθώ.
1: Καλή εκπομπή.
0: Αυτά λοιπόν και για ό,τι αφορά το ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Θυμίζω πως αύριο αναχωρεί και η αποστολή του ΑΠΟΕΛ για την Ολλανδία και όπου οι γαλαζοκίτρινοι θα μείνουν στην Ολλανδία μέχρι τις 3 Αυγουστού. Ανακοινώθηκε και χθες από πλευράς ΑΠΟΕΛ η λίστα με τους 28 ποδοσφαιριστές που ακολούθησαν την αποστολή. Έμειναν εκτός η Περέιρα, Μυρ και Ατάιντε. Για ό,τι αφορά τους δύο πρώτους, φαίνεται πως υπάρχει πρόθεση από πλευράς γαλαζοκιτρίνων για να παραχωρηθούν δανεικοί, ενώ για τον Βίτορ Μυρ μάλιστα υπάρχει και πρόταση για την παραχώρηση του ως δανεικό σε άλλη ομάδα. Αναμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσουν τα δεδομένα λοιπόν και στο ΑΠΟΕΛ, στο οποίο επίσης είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και αποχώρηση από την ομάδα της Λευκωσίας που αφορά την αμυντική γραμμή. Ήταν ένα σενάριο που ήταν πιθανό, πως είχαμε μεταφέρει τις προηγούμενες μέρες, και φαίνεται ότι είναι όλα ανοιχτά σε σχέση με το μέλλον του Μπρόρσον, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο και κάποιων ομάδων από την Ελλάδα. Ανάλογα θα διαχειριστούν την κατάσταση με τον Σουηδό αμυντικό στο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος διατηρεί και όλα συμβόλαιο με τους γαλαζοκίτρινους μέχρι και το τέλος της σεζόν, θυμίσω. Φίλε μου, 721, μία νίκη και δύο ήττες, ο απολογισμός για χθες. Δύο νίκες, δύο ήττες, ο απολογισμός, αν βάλουμε και το παιχνίδι της Ομόνιας, για το μήνυμα που γράφεις. Έκανε λοιπόν και χθες έτσι το πρώτο βήμα πρόκρισης ο Απόλλωνας, και με το παραπάνω θα έλεγε κανείς το καθήκον του στη Γεωργία, κόντρα στην Τιλαγκόρη. Δεν άφησε περιθώρια στην αντίπαλο. Επέβαλε από την αρχή το ρυθμό του στην αναμέτρηση, σκόραρε και πρώτος κιόλας, δύο γκολ μέσα στο πρώτο μισάωρο. Έπειτα και με την κόκκινη που δέχθηκε ο αντίπαλος, έγινε και πολύ πιο εύκολο το έργο του εν ώψη της συνέχειας της αναμέτρησης. Συνδύασε λοιπόν με τον καλύτερο τρόπο την επιστροφή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 4 χρόνια. Ξεχώρισε στην επιθετική γραμμή της ομάδας της Λεμεσού ο Μπράντον Τόμας, στον οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και το πρώτο γκολ αλλά και το δεύτερο από τη στιγμή που έβαλε έναν γκολ ο ίδιος και έδωσε και μία assist. Ο Κονομής στην αμυντική γραμμή επίσης είχε πολύ καλή παρουσία μαζί με τον Κβίτα, έδωσε Κύπριος αμυντικός δύο assist. Στα θετικά και το γεγονός ότι σκόραρε ο Όσμπολτ που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή και σκόραρε στα τελευταία λεπτά. Γενικότερα ο Απόλλωνας κυνήγησε το παιχνίδι μέχρι το τέλος, κράτησε το ρυθμό του, είναι σταθετικά αυτό για ό,τι αφορά την ομάδα του Λοσάδα, που έδειξε στοιχεία που το χαρακτήριζαν και στην περσινή αγωνιστική περίοδο. Δείχνει ότι είναι έτοιμος να παλέψει σε αυτά τα παιχνίδια για να φτάσει μακριά σε αυτό το ευρωπαϊκό του ταξίδι. Συν του ότι περιμένουμε ότι θα είναι και πιο γεμάτος εν ώψη και της συνέχειας, λόγω και των προσθήκων που θα γίνουν, και με τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται ήδη να αποκτούν και καλύτερη φυσική κατάσταση εν ώψη της πορείας. Δεν προέκυψαν και οποιαδήποτε προβλήματα στο αγωνιστικό, από την χθεσινή αναμέτρηση. Έγινε και σήμερα και πρωινή προπόνηση από θεραπεία με την αποστολή των γαλάζιων να αναχωρεί σήμερα στις 4 ώρα Κύπρου από την Τυφλίδα με προορισμό την Κύπρο, τη Λάρνακα. Θυμίζω πως το ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Απόλλωνα, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ Μπραν, έμειναν στο 2-2 οι δύο ομάδες. Ο νικητής της αναμέτρησης αυτής, ως γνωστόν, θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Λεμεσού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Δεν εκμεταλλεύτηκε χθες την έδρα της η ΑΕΚ, δέχθηκε την ήττα κόντρα στην Πεϊτάρ. Είχε ένα καλό διάστημα στο πρώτο 20 λεπτό η ομάδα της Λάρνακας, πίεσε, προσπάθησε να δημιουργήσει. Είχε μια διπλή ευκαιρία στο 22ο λεπτό με τους Λαγιούνι και Μπάκιτς. Από εκεί και πέρα όμως δεν κατάφερε να αποδώσει στη συνέχεια της αναμέτρησης. Περισσότερο θα έλεγε κανείς υστέρησε, ίσως φάνηκε και απροετοίμαστη για το πρώτο αυτό παιχνίδι κοντρα στην Μπέιταρ. Δεν έβγαλε τα όσα περίμεναν να δουν τουλάχιστον οι φίλοι της ομάδας της Λάρνακας στον αγωνιστικό χώρο. Υστέρησε και στο δημιουργικό κομμάτι, ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος. Φάνηκε, αν θέλετε, και το γεγονός ότι δεν είχε και πολλές επιλογές στην επιθετική γραμμή. Ήταν κάτι που τις στήχησε και χθες. Περιμένουν ακόμη στην ΑΕΚ το να καταφέρουν να πάρουν τα πρώτα τους λεπτά Αντερέκεν και Τσακών που μπορούν να προσφέρουν περαιτέρω λύσεις επιθετικά. Είναι δεδομένο ότι χρειάζεται να ενισχυθεί κιόλας η ομάδα με ένα επιτελικό μέσο, είναι μέσα στους στόχους του Τσάβι Ρόκα. Ιδιαίτερα χθες και από τον κεντρικό άξονα δεν κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρίες. Έγινε και το λάθος με τον Φάντε Χόρν, ο οποίος δέχτηκε την κόκκινη κάρτα. Ακολούθησε έπειτα και τον γκολ των Ισραηλινών με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Δεν έχει δικαίωμα λοιπόν συμμετοχής ο Ολλανδός αμυντικός στον επαναληπτικό που θα γίνει στην Ρουμανία. Είναι και στα θετικά για την ΑΕΚ το ότι αγωνίζεται σε ουδέτερη έδρα. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση χρειάζεται και η ίδια να παρουσιαστεί βελτιωμένη και σε ό,τι αφορά το θέμα απόδοσης εν ώψη του επαναληπτικού. Δεν έχει άλλωστε και δεύτερη ευκαιρία η ΑΕΚ από τη στιγμή που αγωνίζεται στο Conference League. Αντιθέτως, για ό,τι αφορά τους Πάνκοφ και Πηλέα που αποχώρησαν με κάποια προβλήματα, δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν κάτι σοβαρό, ενώ θα βρίσκεται στην διάθεση του Καμορανέζη και ο Σαμπορίτ. Βελτιωμένη σίγουρα χρειάζεται να παρουσιαστεί και η Πάφος στην απαιτητική έτσι αποστολή που είχε χθες κόντρα στην Χάιντουκ. Δέχθηκε την ήττα με 2-0, το προσπάθησε η ομάδα του Σαπίντο, είχε κάποιες ευκαιρίες και στο πρώτο μέρος. Ένα παιχνίδι που είχε και καλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να έχουν τα δικά τους έτσι καλά διαστήματα. Δεν κατάφερε να βρει την ουσία η Πάφος, που και αυτή στερείται επιλογές έτσι στο επιθετικό τρίτο. Ήταν κάτι το οποίο σχολίασε κιόλας ο Πορτογάλος προπονητής της ομάδας. Της έλειψε η ουσία, που είναι σε κάθε περίπτωση το πιο σημαντικό συστατικό σε τέτοια παιχνίδια. Θα κυνηγήσει όμως τις πιθανότητες που έχει και η ίδια, παρόλο που δυσκολεύει το έργο της μετά από αυτό το 2-0, την ερχόμενη Πέμπτη στο στάδιο ΑΜΕΓΑ.

Έκαναν χθες το πρώτο βήμα πρόκρισης και οι ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ για διαφορά το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League επικράτησε εκτός έδρας με 3-2 της Δυναμό Κιέβου σε ένα παιχνίδι που είχε πολύ καλή παρουσία και ο Κωνσταντέλιας. Ενώ για ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό κέρδισε και αυτός με 2-1 εκτός έδρας κόντρα στην Πάξη. Σημαντικό προβάδισμα και για τις δύο ελληνικές ομάδες που θα έχουν τους επαναληπτικούς την επόμενη εβδομάδα μέσα στην έδρα τους. Προκύπτει μάλιστα και νεότερη εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά στην ομάδα του Παναθηναϊκού, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Kings Kangwa, 27χρονος μέσος, ο οποίος έπαιξε το όνομά του και για την ομάδα της ΑΕΚ. Συνεχίζει λοιπόν την πορεία του στον Παναθηναϊκό.

0: somebody. Let me see the light within the dark tree shadow. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στο Sport FM 95. Θα ακολουθήσει αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Έπειτα η εκπομπή Pressing. Να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους σας.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 2. Με ντέρπι ξεκινά το πρωτάθλημα. Η κλήρωση ανέδειξε 3 ντέρπι στην πρεμιέρα με τις αναμετρήσεις Ανόρθωση Άρης Απόλλωνας, ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ Ανόρθωση. Εντός έδρας αρχίζει το νέο πρωτάθλημα η περσίνη πρωταθλήτρια Ομόνια κόντρα στην Ομόνια Ραδίπου. Καρμιώτης Σαπάφος FC, Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα και ενός νέων ύψων Ομόνια 21 Μαΐου στο υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας. Αυλαία του νέου πρωταθλήματος το Σαββατοκυριακό 29-30 Αυγούστου, η τελευταία αγωνιστική προγραμματισμένη στις 22 και 23 Μαΐου. Την βεβαιότητα πως όλα τα γήπεδα θα αδειοδοτηθούν κανονικά πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοεζίδης. Μόνη εξαίρεση το Τσίριο, για το οποίο υπάρχει για την ώρα αναμονή, αφού θα πρέπει να διεκπαιρεωθεί ένας σημαντικός αριθμός βελτιωτικών έργων. Στο ενδεχόμενο μη αδειοδότησης του Τσιρίου, η ομάδα της Καρμιώτισσας θα χρησιμοποιήσει ως έδρα το Δασάκι και η ομάδα του Ύψουνα το στάδιο Αμόχωστος. Επιστρέφει απόψε στην Κύπρο η αποστολή του Απόλλων από τη Γεωργία, τυπική διαδικασία ο επαναληπτικό τη ερχόμενη τρίτη κόντρα στην Τιλανγκόρη μετά την νίκη με 4-0 χθε βράδυ. Μπράνι Κλούς, ο αντίπαλο στον τρίτο προκριματικό του Conference League, ισόπαλη 2-2, η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων χθε βράδυ στη Ρουμανία. Δύσκολη αποστολή για να τροπεί τον σε βάρος των δεδομένων περιμένει την Πάφο την ερχόμενη Πέμπτη στη Λεμεσό μετά την ήττα με 2-0 χθες βράδυ στην Κροατία από την Χάιντουκ. Επαναξιολογείται τις επόμενες μέρες η κατάσταση του Κορέα προκειμένου να διαφανεί αν θα είναι διαθέσιμος για τον επαναληπτικό. Επιστρέφουν από αύριο στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και εν όψη του επαναληπτικού κόντρα στην Μπέιταρ την ερχόμενη Πέμπτη. Η αποστολή θα ταξιδέψει για Ρουμανία το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης με δεδομένη την απουσία του τιμωρημένου Φάντεν Χόρν και με δικαίωμα συμμετοχής για τον Σάμπορητ. Δεν εμπνέουν ανησυχία τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στο χθεσινό αγώνα οι Πανκόφ και Πηλέας. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας με το βλέμμα στραμμένο στον επαναληπτικό κόντρα στην Καϊράτ. Ξεκαθαρίζει τις επόμενες μέρες η ετοιμότητα του Οντουμπάτζο. Δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Νεγκό. Στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ βρίσκεται από χθες βράδυ ο Αντωνίν Μπαράκ, ο οποίος θα ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία. Στην αποστολή συμπεριλήφθησαν 28 ποδοσφαιριστές, εκτός Ιμίρ, Περέιρα και Ατάιντε. Επαγγελματικό συμβόλαιο υπέγραψε ο 18χρονος επιθετικός Γκουστάβο Μαντούκα. Ενδιαφέρον από Αστέρα Τρίπολη, σύμφωνα με πληροφορίες για τον Φραντς Μπρόρσον. Αναχωρεί σήμερα το απόγευμα για την Πολωνία η αποστολή της Ανόρθωσης, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Την Κυριακή το πρώτο φιλικό κόντρα στην Πολωνική Κρακόβια. Κανονικά συνεχίζει η προετοιμασία ο Άρης στην Πολωνία, νέο φιλικό την Κυριακή στις 5 το απόγευμα κόντρα στην Κορώνα Κιέλτσε. Νέο φιλικό αύριο για την ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει στις 5:30 στο προπονητικό της κέντρο τον Ολυμπιακό. Φιλικό αύριο στις 6:30 το απόγευμα για Ομόνια Ραδίπου και Καρμιώτισσα στο Δημοτικό Στάδιο Ραδίπου. Συμφωνία με τον Παναθηναϊκό ανακοίνωσε η Ομόνια 29 Μαΐου για την απόκτηση τριών ποδοσφαιριστών με τη μορφή δανεισμού. Του κεντρικού αμυντικού Άγγελου Βίντρα, του μέσου Ρουσίτ Ζέκα και του επιθετικού Γιώργου Σόκου.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Πειραιός ο Μανώλης Σάλιακας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο 29χρονος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο χρονικής διάρκειας 3 ετών. τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για την παραχώρηση του Kings Kangoo, ανακοίνωσε η Hapoel Beersheba. Στα 4 περίπου εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κόστος μεταγραφής για τους πράσινους. Οριστικό ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με τον Pep Guardiola, όπως μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Κόντε, Μαντσίνι και Πίρλο, οι βασικοί πλέον υποψήφοι για τον Πάγκο της Εθνικής. Την ανανέωση του συμβολαίου του Λούκα Μόντριτς για τον επόμενο ένα χρόνο επισημοποίησε η Μίλαν. Επόμενο αθλητικό δελτίο στις 3. Για περισσότερες ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.24sports.com.cy.
5: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς εχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Everyone, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
9: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ, επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
15: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους, όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
16: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
17: Στη νέα οικογενειακή σειρά Μπαμπάς Αγαπώ απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. Μπαμπάς Αγαπώ. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
18: Και κάθε πρώτο λεπτό του αγώνα. κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
18: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
19: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
20: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
21: Στους τέσσερις τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πόσο μακριά μπορεί να σε πάει ένα υβριδικό SUV χωρίς ανεφοδιασμό? Μπορεί ένα θρυλικό μοντέλο να ξαναγεννηθεί ως ηλεκτρικό? Και τελικά, ηλεκτρικό, υβριδικό ή plug-in hybrid? Οι τέσσερις τροχοί ταξιδεύουν στην Κρήτη δοκιμάζοντας το Chery Tingo 7 Hybrid σε πραγματικές συνθήκες. Οδηγούν το νέο Renault 4 και συγκρίνουν τις προτάσεις BYD, Nissan και Toyota, αναζητώντας την καλύτερη επιλογή για τη σύγχρονη καθημερινότητα. Τέσσερις τροχοί, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
23: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Μία ακόμη, τελευταία για αυτήν την εβδομάδα, εκπομπή Pressing μαζί σας και η τελευταία, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη φορά που θα απουσιάσει ο Λούις, όπου στο ξεκίνημα, το πρώτο ημίωρο, είμαι μόνος, μετά τις 2:30 θα έχω παρέα, θα έχω συμπαρουσιαστεί στο σημερινό μας quiz, συμπαρουσιαστεί έκπληξη. Όσες φορές απουσίαζα είτε εγώ είτε ο Λούις, πάντα βρίσκαμε συνήθως τα ίδια πρόσωπα να βοηθούν στην συμπαρουσίαση του παρασκευιάτικου quiz. Σήμερα θα έχουμε την τιμή, θα έλεγα, να έχουμε εδώ μαζί σας για να σας κάνει και τις ερωτήσεις. Δεν θα πω ποιος θα είναι. Θα είναι μετά τις 2:30 μαζί μας, όταν και θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές για να λάβετε μέρος στο καθιερωμένο πλέον quiz της Παρασκευής. Αφήσαμε πίσω μας ένα διήμερο υποχρεώσεων. Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες αναμετρήσεις των ομάδων μας για το δεύτερο προκριματικό του Champions, η Ομόνια, του Europa Epaphos, του Conference League ΑΕΚ και Απόλλων. Ο απολογισμός συνολικά θα έλεγα δεν ήταν και πολύ καλός. Δύο νίκες, δύο ήττες. Στην περίπτωση της Πάφου, η οποία χθες έχασε με 2-0 στην Κροατία από την Χάιντουκ, θα μπορούσε ακόμη και ήττα να είναι με ένα καλύτερο σκορ, να χάσει δηλαδή με ένα τέρμα διαφορά για να έχει περισσότερες πιθανότητες από τις λίγες κακά τα ψέματα που έχει αυτή τη στιγμή. Για την ΑΕΚ η αλήθεια είναι ότι παρουσιάστηκε συνολικά το 90 λεπτό. Αν και ξεκίνησε καλά, ήταν πολύ καλή για 20-25-30 λεπτά. Από ένα σημείο και μετά δεν ξέρω πώς μπορεί να δικαιολογηθεί. Προφανώς ο βαθμός ετοιμότητας για την εποχή είναι ένας παράγοντας, ο οποίος όμως τον είχε και η Μπεϊτάρ. Αυτή η κατάρρευση, αυτή η έλλειψη δημιουργίας, κυκλοφορίας, δεν μπορούσε να φτιάξει φάση για μία ώρα. Αν εξαιρέσουμε ένα απευθείας φάουλ που δεν ανησύχησε ιδιαίτερα ο τερματοφύλακας της Μπεϊτάρ, δεν έκανε απολύτως τίποτα και ιτήθηκε με ένα 0. Και ο Απόλλων είναι η ομάδα η οποία είναι ήδη από τώρα στην επόμενη φάση με πρόκριση, επειδή και ο Μόνια και Πάφος ό,τι και να γίνει θα συνεχίσουν, αλλά ο Απόλλων η εμφάνιση και το σκόρ ήταν τέτοια, 4-0 επί της Ντίλαν Γκόρη στη Γεωργία, και η διαφορά ποιότητας που δεν αφήνει και πάρα πολλά περιθώρια για σχόλια. Συνέχισε από εκεί που έμεινε πέρσι ουσιαστικά ο Απόλλων με τον Λοσάδα, με τους παίχτες κλειδιά της περσινής χρονιάς, του δεύτερου μισού της περσινής χρονιάς πιο σωστά, να είναι και χθες πρωταγωνιστές. Δεν ξέρω αν θα τα σχολιάσουμε, ίσως και με τις τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις για να λάβετε μέρος στο quiz μπορούμε να ανταλλάξουμε και έτσι λίγες απόψεις για τις ομάδες σας. Σε ό,τι είχε να κάνει με τις ελληνικές ομάδες, αυτές κέρδισαν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ εκτός έδρας, 2-1 ο Παναθηναϊκός στην Πάξη, 3-2 ο ΠΑΟΚ την Δυναμό Κιέβο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πριν από λίγο ανακοίνωσε την απόκτηση του Kings Kangwa, ο οποίος απασχόλησε πολύ έντονα τις τελευταίες εβδομάδες την ΑΕΚ, τον είχαν για σίγουρο κλεισμένη μεταγραφή, όμως το γεγονός ότι έπαιξε με τη Χάμπολ Μπέρσεβα στα προκριματικά ουσιαστικά έβαλε φρένο στη μεταγραφή του, καθώς η ΑΕΚ Αθηνών ήθελε παίχτη έτοιμο για να παίξει στα play-off του Champions League, κάτι που δεν μπορεί να κάνει πλέον ο Κάγκουα, και εννοείται δεν μπορεί να παίξει αν συνεχίσει ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα προκριματικά, παρά μόνο στη League Phase, αν και εφόσον φτάσει ο Παναθηναϊκός εκεί. Είχαμε και την κλήρωση του πρωταθλήματος, πολύ ενδιαφέρουσα θα έλεγα. Κάποιες ομάδες ξεκινούν με συνεχόμενα ντέρπι, κάποιες άλλες με λίγο πιο βατά παιχνίδια, κάποιες τα έχουν μαζεμένα αλλά λίγο πιο μετά μέσα στην σεζόν. Το σίγουρο όλοι θα παίξουμε όλους, όμως πάντα είναι σημαντικό να ξεκινήσει μια ομάδα καλά. Οπότε μπορεί να πει κάποιος ότι κάποιες ομάδες δεν ήταν και πάρα πολύ τυχερές. 29-50 season, ομάδα, όνομα, επίθετο, ηλικία, όπως εδώ ο φίλος μου Ανδρέας, season από ελ, Ανδρέας επίθετον 43, μας έβλεγε και λεμεσός. Μπαίνετε στην κλήρωση για τα 26 season ticket, 2 για κάθε μία από τις 13 ομάδες, με εξαίρεση την Κράσα Βανίψωνα.
θα μοιράσουμε την ερχόμενη εβδομάδα. 31 Ιουλίου, την ερχόμενη Παρασκευή, θα κληρώσουμε από το πρωί όλες τις εκπομπές από 2-3 ανάλογα εισιτήρια διαρκείας κάθε εκπομπή. Διαμαντήσω φίλο μου του Γιώργου. Γιώργο μου, εντάξει, τώρα ξεκινήσε αυτή η διαδικασία. Απλά ξεκινάμε με ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για τη 15η θέση. Ο βασικός στόχος είναι σαφώς να διατηρήσουμε τη 15η θέση με όλα τα προνόμια με τα οποία συνοδεύεται. Καταρχάς, 5 ομάδες στην Ευρώπη, που είναι το πιο σημαντικό. Όμως, από τη στιγμή που μας επιτρέπει η βαθμολογία, οι διαφορές, αν θέλετε, και από τις ομάδες που είναι πάνω από εμάς, είμαστε αυτή τη στιγμή στη 15η θέση με 32 βαθμούς και κάτι, ή τέλος πάντων 32.000, όπως συνηθίζεται, έστω λαθασμένα να λέγεται. Έχουμε 32 ακόμα κάτι βαθμούς. 16η είναι η Ελβετία με 27,7, άρα μιλάμε για 4,3-4,4 διαφορά στο συντελεστή μας. Και είναι πολύ πιο μικρή διαφορά από τις ομάδες που είναι πάνω από εμάς. Έχουμε 32.068. Η 14η Νορβηγία έχει 33,700 και η 13η Δανία 34,431 βαθμούς. Οπότε είναι εφικτός στόχος. Φτάνει να βάλουμε ομάδες στη League Phase όσο το δυνατόν περισσότερες. Και εκεί η διαφορά, πέραν από το ότι

0: League. Και στη χειρότερη, η αποτυχία δηλαδή θα είναι απευθείας πρόκριση, απευθείας αποκλεισμός, ας το πούμε, είσοδος στο Europa League. Αυτό θα είναι το κακό σενάριο και το καλό εννοείται πρόκριση στη League Phase του Champions League. Που εκεί μιλάμε για άλλα μεγέθη, άλλα ποσά. Τα ξέρουν καλύτερα οι λογιστές εκεί, οι ταμείες της ΠΑΦΟΥ. Όμως το σενάριο αποκλεισμού θα υπάρχει ένα εγγυημένο ποσό του περίπου σχεδόν κάτι λιγότερο 9 εκατομμυρίων. Τα μισά δηλαδή 4, κάτι εκατομμύρια από τον αποκλεισμό στα πλοία του Champions League και άλλα τόσα, 4,3, 4,4, κάτι τέτοιο, για την είσοδο σε League Phase του Europa. Άρα η πρωταθλήτρια μας ξέρει με το που σηκώνει τρόπιον το Main ότι στο κακό σενάριο βάλει 8,5-9 εκατομμύρια στα ταμεία της και μπαίνει ο ομίλος του Europa. Και από εκεί πέρα, εντάξει, ανάλογα με τα αποτελέσματα, το συντελεστή και τα λοιπά, το ποσό θα πάει, μπορεί να πάει 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 εκατομμύρια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να παλέψουμε για να κερδίσουμε θέση και εννοείται να μην κινδυνεύσουμε να χάσουμε την 15η που έχουμε αυτή τη στιγμή. Χαιρετώ, Μπλέγιο Πετρίτη μας λέει, κακή κλήρωσή μας με 5 ντέρπι, δίκομο μαχαίρι ή που θα πάει ψυχολογία στα ύψη με καλά αποτελέσματα και νίκες ή που θα στραβώσει και να μας πάρει από κάτω, το οποίο δεν εύχεται κανένας. Ισχύει για την ανόρθωση. Ισχύει και για το Αποέλ, και το Αποέλ ξεκινά με 4 ντέρπι. Οπότε είτε ξεκινάς καλά και παίρνεις και δυναμική, παίρνεις και ψυχολογία, είτε μετά μπαίνει πίεση και ξέρετε εδώ στην Κύπρο πώς πάει, ξεκινάει μουρμούρα για παίχτες, προπονητές. Θα τα δούμε. Αλλά όπως είναι διαρθρωμένο το σκηνικό πλέον στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, μία ομάδα που έχει να δώσει 13 παιχνίδια στον πρώτο γύρο, τα 7 από τα 13, πέραν του 50% δηλαδή, θεωρούνται ντέρπι. Αφού σε αυτήν την κατηγορία βάζουμε πλέον και τα παιχνίδια με Πάφων και Άρη, τα περισσότερα παιχνίδια είναι σε αυτήν την κατηγορία.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: 083 μου δεν έστειλες όνομα επιθετών, έστειλες μόνο Season Barcelona. Το λέω σε περίπτωση που βγει το νούμερό σου, δεν θα πάρεις Season Ticket Barcelona επειδή δεν έβαλες όνομα. Γιάννος ή τέλος πάντων ο φίλος 303, αν σου πω πόσα ονόματα έχω διαβάσει όλο το καλοκαίρι, μόνο τις τελευταίες 24 ώρες για μέσους οι οποίοι υποτίθεται ενδιαφέρονται United, δεν βγαίνεις που μέσα. Ναι, γράφτη για Καμαβιγκά, Τσουαμενή, ο Κονέ της Ρώμα, τον είδαμε στην εθνική τώρα της Γαλλίας, ο Μπέρκε, ο Τάιλερ Άταμς, ο Ντανίλο που έπαιζε πρόπερσι ουσιαστικά στην Νότιγχαμ Φόρεστ και πήγε πίσω Βραζιλία. Τι να σου πω, θεωρώ δεδομένο θα πάρει ακόμη ένα χαφ, τώρα ποιος θα είναι κανείς δεν ξέρει. Το τελευταίο, έτσι που έκανα μια βόλτα να δω αν έκλεισαν καμιά μεταγραφή τελευταία στιγμή, το τελευταίο που διάβασα είναι, το περιμέναμε, το σχολιάσαμε και μας έκανε και έκπληξη, αρνητική για τον ίδιο τον παίχτη, τον Σάμερβιλ. Ολοκληρώθηκε η μετακίνησή του από την West Ham στην Al Hilal για 60 εκατομμύρια στερλίνες ο Σάμερβιλ, και έγινε η τρίτη πιο ακριβή πώληση στην ιστορία της West Ham. Η πρώτη εννοείται είναι ο Declan Rice. Δεύτερη, πριν μερικές εβδομάδες, ένα-δύο μήνες, ο Ματέος Φερνάντες στην Τσότενα, ο οποίος παρεπιπτόντως το χθεσινό ή προχθεσινό ήταν φιλικό, πέτυχε ένα φοβερό τέρμα σε φιλικό της Τσότενα. Αξίζει να το ψάξετε, να το βρείτε και να το δείτε. Σοβαρά άκουσα μισή πρόταση. To be sure, season Barcelona. Ναι, στείλτε. Ό,τι θέλετε στον κόσμο, στείλτε.

0: Μπορεί να μην έχουμε εισιτήρια, αλλά κουβέντα να γίνεται, Μάρια μου. Ο JJ Gabriel θα παίξει φέτος. Ο JJ Gabriel, ο JJ, για να τιμούμε έτσι και το κυπριακό του κομμάτι, ο JJ Andreu Gabriel θα παίξει, το προανήγγειλε ο Carrick στο αυριανό ή σημερινό. Ήταν σημερινό στις 7 με τη Rosenborg. Θα είναι η πρώτη φορά που θα παίξει ο JJ με την πρώτη ομάδα, έστω και σε φιλικό παιχνίδι. Τώρα, αν θα παίξει φέτος 3-47, μου αντιλαμβάνεσαι, ούτε ο Carrick νομίζω δεν το ξέρει αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι στα χέρια του μικρού αυτές τις ευκαιρίες που θα πάρει τώρα, αν δείξει ότι μπορεί να σταθεί σε επίπεδο ανδρών. Επειδή μέχρι τώρα στην πορεία του μπορεί να αγωνιζόταν πάντα με παιδιά 2, 3 και 4 χρόνια πιο μεγάλους από αυτό. Δηλαδή, στα 12 το παίζει με την U16, στα 13 το με την U17 και ούτω καθεξής. Το να παίξει ένα παιδί που ακόμη δεν έκλεισε τα 16, λίγο δύσκολο, αλλά you never know. Μετά το Γιαμάλ, τα τελευταία 3 χρόνια αναγκάζονται εντός ή εκτός αγωγικών κάποιοι προπονητές, κάποιες ομάδες να δίνουν ευκαιρίες σε ταλέντα 16χρονα, που στο παρελθόν δεν το βλέπαμε τόσο συχνά. Λούκα μου, θέλουμε και την έδειξη season. Για να εξηγήσω λίγο τη διαδικασία, όταν θα έρθει η ώρα να μαζέψει τα μηνύματα ο συνάδελφος για τις κληρώσεις, θα κάνει αναζήτηση εδώ στο 2950 season Σαλαμίνα και θα βγάλει όλα τα μηνύματα που ήρθαν season Σαλαμίνα. Μόνο season ή μόνο Σαλαμίνα δεν θα βάλουμε άκρη, δυστυχώς, αν μπορείς ξαναστείλε εδώ. Η Liverpool τι ακριβώς κάνει? Η Liverpool προσπαθεί να κλείσει παίχτες. Τελευταίο ρεπορτάζ που διέβαλα σήμερα, νομίζω Sky Sports, έγραφαν ή νιώθουν τέλος πάντων στην Liverpool ότι είναι σε θέση οδηγού για τον Μπαρκολά. Είναι περίπτωση του Αγγλίους που σχολιάσαμε χθες με αφορμή ένα μήνυμα του Άντρου. Προσπαθεί. Τώρα τι θα πάρει, θα δούμε. Όλες οι ομάδες προσπαθούν να πάρουν παίχτες. Η Arsenal θα κάνει 2-3 κινήσεις. Και επειδή μέχρι χθες λέγαμε ότι δεν έχει κάνει ακόμη επίσημη κρούση για τον Μπρούνο Γκυμαράες, γράφεται από χθες βράδυ, σήμερα το πρωί, ότι είναι έτοιμη να κάνει μια πρώτη πρόταση 70 εκατομμύρια σελήνες. Η Newcastle θέλει περίπου 80 ή 80 συν. Άρα δεν νομίζω να χαλάσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτή η μεταγραφή. Και επίσης φαίνεται ότι είναι διατεθειμένη να δώσει έτσι ένα σεβαστό ποσό για να πάρει τον Diomande της Λειψίας. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσουμε μετά το πρώτο μας διάλειμμα. Ετοιμαστείτε, θα ανοίξουμε την τηλεφωνική μας γραμμή 22-472-372 αφού επιστρέψουμε. Περιμένω και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για σήμερα, αυτόν τον ρόλο θα έχει. Δεν είναι από τις περιπτώσεις όπου ο συμπαρουσιαστής είναι μεγαλύτερο όνομα από τον παρουσιαστή. Δηλαδή, ας πούμε, αν είμαι εγώ, ποιον να πω τώρα, δεν ξέρω, ο Φερεντίνος, θα έχω για συμπαρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Επιστρέφω μαζί με τον Γρηγόρη σε λίγο.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Σημαντική συνάντηση θα έχει σήμερα στην Άγκυρα η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιου Γκουντέρες με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Νέο ιστορικό υψηλό όσον αφορά κατανάλωση ρεύματος καταγράφηκε μετά τη χθεσινή μέρα. Στο έλεος των πυρκαγιών εξακολουθούν να βρίσκονται Γαλλία και Ισπανία. Η γαλλική κυβέρνηση ενεργοποίησε το μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αμερικανός Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης πολεμικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας σε βάρος του Ιράν. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.8182.
4: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα. Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
5: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
6: Global College, η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
8: Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
9: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
10: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
11: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
12: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
13: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
14: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
15: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε, δεύτερο ημίωρο, εκπομπή Pressing. Και θα ανοίξουμε σε πολύ λίγο, ή μάλλον το ανοίγω τώρα. Πάτησα το κουμπάκι, άνοιξε τηλεφωνική γραμμή 22-4-72-3-72. Προανήγγυλα τον συμπαρουσιαστή για σήμερα, χωρίς να σας πω ποιος είναι. Έδωσα έτσι κάποια κλειδιά. Δεν ξέρω αν καταλάβατε ποιος είναι. Είσαι έτοιμος?
1: Πανέτοιμος.
0: Πάνικος του Σαντίνου, κυρίες και κύριοι. Έχει πάρει ήδη θέση. Είπα βασικά ότι θα είναι η πρώτη φορά που απουσίασα αρκετές φορές, ή εγώ είτε ο Λουίς, Παρασκευές που κάνουμε quiz. Mm-hmm. Και έρχεται καμιά φορά η Μαριβάς, καμιά φορά ο Γιάννης. Τέλος πάντων, βρίσκαμε ένα άτομο να καλύψουμε. Και είπα ότι είναι η πρώτη φορά που ο συμπαρουσιαστής είναι πιο μεγάλο όνομα από τον παρουσιαστή.
1: Ποιο είναι ο Γιάννης?
0: Ο Θεοδωρίδης. Παιδιά δικά μας. Ναι. Η πρώτη φορά που θα μας κάνει εσύ τη μήνα σε μαζί μας. Είπα, ας πούμε, αν είμαι εγώ ο Φερεντίνος ή ο Αρναούτογλου. Εκτός αν θεωρείς κάποιον άλλον εσύ καλύτερον τον Αρναούτογλου παρουσιαστή.
1: Να το πιάσει, ναι.
0: Το λοιπόν. Θες να σε βάλουμε στο θέμα ή θα τα βρούμε στην πορεία?
1: Να τα βρούμε στην πορεία.
0: Έχουμε ήδη τον πρώτο ακροατή.
1: Πρέπει να του κάνουμε ερώτηση. Πάμε να τον καλωσορίσουμε. Γράψτε τα τηλέφωνα, ξέρουμε αν κερδίσει ο άνθρωπος.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Ωραία. Χαιρετούμε. Πάμε για τον πρώτο.
1: Για χαρά.
2: Τι γάμνετε, θα είναι κάποιος παρουσιαστής, δεν του τερκάζει ο Αρναούτογλου. Τερκάζει του ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ας πούμε.
1: Okay. Δέχομαι το, πιάνω το για τούτο, δέχομαι το.
0: Εσύ τι προτιμάτε, Πανίκο?
1: Σπύρο Παπαδόπουλος.
0: Σπύρο Παπαδόπουλος, ποιότητα, ποιότητα.
1: Μάλιστα,
0: μάλιστα, ποιότητα.
2: Αν θέλετε, έχουμε και εγώ να κάνω ο τέρας.
1: Όχι, θα κάνω τον Σπύρο Παπαδόπουλο να μας τραγουδήσεις. Πέ μας ένα στίχο, κάτι τέλος πάντων.
0: Ή να χορέψει αν δεν του περνάω τραγούδι.
1: Όχι, δεν βλέπω.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Έχεις ένα στίχο να μας πεις?
2: Είμαστε σίγουροι?
1: Ναι.
0: Αν δεν είσαι εσύ, άιστο. Αν δεν είσαι εσύ σίγουρος, άιστο καλύτερα. Όνομα, όνομα, ρε φίλε, όνομα.
2: Ανδρέας 29.
0: Α, μάνα μου, Ανδρέας 29, να σου πω.
1: Είμαστε έναν Καζαντζίδη, ρε Ανδρέα.
0: Να σου πω λίγο το background, ρε Πανικό. Ο Ανδρέας βγαίνει, δεν ήξερα αν είναι που την πρώτη Παρασκευή, την πρώτη εκπομπή, βγαίνει πάρα πολλές φορές. 4-5-6 ώρες βγήκε, επιλέγει κατηγορία γλώσσα. Είναι φοβερός γνώστης. Η σπάνια χάνει κατηγορία γλώσσα. Και σπάνια ή μάλλον ποτέ δεν κέρδισε. Μετά γίνεται κλήρωση μεταξύ όλων των νικητών. Και την περασμένη Παρασκευή βγήκε ο δεσμός. Είπε μας ο δεσμός. Οπότε κρατώ αυτόν. Βγήκε ο δεσμός του. Η Μαρία 29. Ναι, εντάξει, ρε φίλε, κράτησε αυτό που μας είπε η Μαρία.
2: Σύντροφο, θα το κρατήσουμε.
0: Εντάξει, εντάξει. Βγαίνει σύντροφος, η γυναίκα του Ανδρέα.
1: Και
0: στήθηκε Μαρία 29. Και έλα, κατηγορία γλώσσα, δεν θα μπορούσε να πει κάτι άλλο, αφού έχουν τόσο σπίτι προφανώς. Απάντησε σωστά, και μέσα από την κλήρωση είναι κέρδισεν. Και την αποθεώσαμε, τη Μαρία.
1: Ω, δώστε ένα δώρο να πάμε στον
0: επόμενο. Όχι, όχι, όχι. Θα απαντήσει η κατηγορία γλώσσα.
2: Απλά Βιόλα μου να σου πω κάτι. Ναι, έχετε δημιουργήσει έναν τέρας αυτή τη στιγμή. Δημιουργήσετε έναν τέρας.
0: Εμπαταχαμε.
2: Εντάξει. Έχει με συνέχεια τα χάμε, ξέρει την κουβέντα. Έτσι θέλουν και πολλά.
1: Άντρεα, να σε βάλω έτσι, να σε δυσκολέψω λίγο, να αποφύγουμε την γλώσσα. Να πάμε σε.
0: Όχι, αφού είναι η κατηγορία του. Θέλει να μπει κανένα.
1: Ναι, αυτό λέω. Να.
0: Έχω να σου πω ότι ο Λουίς στο ξεκίνημα του quiz κάνει μια αναφορά στις 20 κατηγορίες. Αν θα τον αντικαταστήσεις, αντικαταστήσεις όσο σωστά τουλάχιστον.
1: Πρώτα απ' όλα, αν είναι πρόθυμος, να μην χάνουμε χρόνο. Είσαι πρόθυμος να αλλάξεις, να σου πω τις κατηγορίες?
2: Λοιπόν, θα αλλάξουμε να πάμε στη θρησκεία. Παρακαλώ. Να πάμε στη θρησκεία.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να την έβρω εγώ τη θρησκεία.
0: Εντάξει, να βρεις τα πατήματά σου. Πρώτον επίσημο παιχνίδι, θα βρεις τα πατήματά σου, Πανικό μου.
1: Δεν βρίσκω θρησκεία.
0: Εκεί να βρίσκει θρησκεία.
1: Πού είναι το?
2: Είσαι άθρησκος.
1: Α, παραδόσεις και θρησκεία.
0: Παραδόσεις και θρησκεία. Εντάξει. Μάλιστα.
1: Ναι, το βρήκα. Ξεκινώ.
0: Ξεκινάς.
2: Παρακαλώ.
1: Okay, παραδόσεις και θρησκεία. Ποιο από τα παρακάτω θρησκευτικά δόγματα είναι το μεγαλύτερο στο Ιράκ και στο Ιράν? Σιίτες, Σουνίτες ή Χριστιανοί?
2: Οι Χριστιανοί είναι, για πάμε διά του αποκλεισμού. Λοιπόν, οι Σιίτες, νομίζω είναι Σιίτες.
1: Α, δεν θέλουμε σιουρκά, παίζουμε το νομίζω.
0: Α, τώρα δεν ξέρουμε αν μπλοφάρει θέμα, ρε Άνδρεα, ενώ αν είναι βοηθητικό τον που κάνει τώρα, επειδή πρώτη φορά τον έχουμε μαζί μας.
2: Νομίζω σου Σιίτες.
1: Κέρδισε.
0: Εντατίβος είσαι, ρε, εντατίβος είσαι, ρε Πανικό.
1: Αφού δεν μου νομίζω.
0: Εντάξει, εντάξει. Συνήθως όταν τους λαλούμε, είσαι σίγουρος. Χίντονται λάθο. Να κάψει πολύ κόσμο. Ανδρικό, ευχαριστούμε, φίλε.
1: Γεια σα, επέρασε τη δοκιμασία.
0: Την επέρασε. Να πω, ρωτάει ένα φίλο, του νικητέ τη περασμένη Παρασκευή του ανακοινώσαμε και του πήραν και τηλέφωνο.
1: Συγγνώμη, τι δώρα δίνουμε.
0: Έχουμε δωροκουπόνια για κόζο 50 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Δωροκουπόνια 50 ευρώ για το Por favor, σε Λεμεσόν και Λευκοσίαν. Και έχουμε και δωροκουπόνια 50 ευρώ για Αλφαμέγα. Και ίσως να έχουμε και έναν έκτακτο δώρο ή δώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα σου πω σε λίγο.
1: Άρα ταΐζουμε κόσμο. Εντάξει, είναι καλό.
0: Ναι. Χαιρετούμε. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο.
1: Παρακαλώ. Χαίρετε. Καλώς το.
2: Γεια σου, φίλε.
1: Εγώ είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι?
2: Χαίρετε.
0: Είδες με τον Παρίκο πιάνει ο νέον κόσμο. Γεια σου, φίλε μου.
2: Α, με ξέρουμε φιδία, ρε φίλε. Εσύ ξέρεις το φίλο.
0: Εγώ κατάλαβα το που ήταν αριθμός σου, αλλά εντάξει.
2: Να μου κάνουμε δοξιά, είστε καλά.
1: Δόξα,
0: είμαστε καλά, φίδια μου. Τώρα να σε λέω, φίβο είναι η φίδια. Ο καθένα όπω θέλει.
2: Είμαι παππένο φίδια, απλά φωνάζει μου λέει φίβο, ρε φίλε, μπορεί να μου μιλήσει.
0: Οκ. Εμεί κρατάμε το φίδια για όταν έχουμε, ρε φίλε.
2: Ναι. Πολλού δεν είστε ακόμα.
0: Όχι.
1: Είναι παραλία τώρα, τελειώσε το παιχνίδι.
0: Είπε μα να το γυρέψω μου Δευτέρα. Τώρα από ό,τι έρχεται, εκείνο
2: ξέρει. Μια χαρά.
0: Α φτιάξει κατηγορία, ρε φίδια μου.
1: Πιστεύω ότι ακούει μα.
2: Να παίξουμε φαγητό, ρε φίλε.
0: Φαγητό. Είναι φαγητό και από τον πανικό μη κατηγορία.
1: Ναι, προσπαθώ.
0: Είναι αριστερή πτέρυγαν προς τα κάτω. Τέταρτο μοντέλο.
1: Φαγητό ποτό. Μάλιστα. Λοιπόν. Σε ποιο διάσημο σνακ έδωσε ο Λόρδος Τζον. Απαναγία μου. Μόνακιου το όνομά του.
0: Μόνακιου.
1: Μόνταγιου.
0: Μόνταγιου.
1: Μόνταγιου. Το όνομά του.
2: Σε ποιο διάσημο σνακ.
1: Ναι.
0: Η απάντηση γνωστό ρε πανικό, η πρόεφα να το ακούεις, το διαβάζεις την απάντηση.
1: Η απάντηση γνωστή.
0: Αγνωστή, άρα είναι κάτι το πολύ πολύ δύσκολο.
1: Γάμμα καπάτσι, Μονταγκιού.
0: Μονταγκιού. Μονταγκιού.
2: Γάλλος του δώρα φίλε.
1: Μου γράφει.
0: Τζον.
1: Λόρδος, Λόρδος Βρετανός, ξέχαστο.
2: Σωστό, Τζον να μου πεις. Οι Βρετανοί να τα συνάγκεχους ρε φίλε.
1: Έναν πασίγνωστο.
0: Πασίγνωστο.
1: Ναι.
2: Μα ό,τι είναι πασίγνωστο, είναι πασίγνωστο σίγουρα, θα το ξέρει.
1: Είναι ένα σνακ το οποίο βρίσκεται σε όλες τις χώρες των κόσμων, και στην Κύπρο.
0: Συνήθως συνοδεύεται με πατάτες τηγανητές, πανικό ή όχι?
1: Και μόνον του, όχι. Και με πατάτες, ο 082 απάντησε σωστά.
0: Τι εννοείς απάντησε σωστά? Α, έτσι, τούτο σκέτο.
1: Ναι.
0: Οκ.
2: Όχι, μου έρχεται κάτι.
1: Όχι, να σου έρθει, γίνεται αμέσως σκέτο. Ενώ.
0: Ας πω, μην προσπαθείς να σκεφτείς.
1: Ένα συγκεκριμένο.
0: Ναι, ένα πολλά γενικό.
1: Ενώ πως στην περίπτωση είναι.
0: Τύπου πίτσα, ας πούμε. Ναι, για πίτσα, μαργαρίτα.
1: Να σε βοηθήσω. Μπορεί να θέλω να σου πω ότι φτιάξαμε με τέσσερις ρόδες και να προσπαθείς εσύ να σκέφτεσαι μια μάρκα αυτοκινήτου. Ενώ το σωστό είναι το αυτοκίνητο. Ενώ εσύ να κάνουμε με τις μάρκες. Οπότε πάμε με τούτη τη λογική.
0: Μέχρι να σκεφτεί ο Φιδέ να πω όσοι απαντούν πρώτοι, ο 082 ας πούμε, παίρνει στην κλήρωση, όσοι απαντούν πρώτοι στο μήνυμα, πριν απαντήσει ο φίλος που είναι στην τηλεφωνική γραμμή.
2: Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω.
0: Πέ ένα σνακ που κάνεις ρε φίλε, με ψωμί να πούμε.
2: Με ψωμί, με κουρασά, ξέρω.
1: Με ψωμί είναι η πέση σου.
2: Δεν ξέρω ρε παιδιά.
1: Να το δώσω.
0: Να το δώσεις.
2: Σάντουιτς.
1: Είδες τι να
0: πεις. Ήταν τόσο εύκολο που μπορούσες να σκεφτείς.
1: Ήμουν έτοιμος να πω σάντουιτς και απάντησες.
0: Πρόλαβε. Πας στο μπάζερ μπίτσερ. Έφυγε ο πρόσπουτο, κάποιος το είπε πρώτη φορά.
1: Έβαλε για πρώτη φορά δύο κομμάτια ψωμί και έβαλε μέσα στη μέση πράγματα.
0: Και είπε, θα το ονομάζω σάντουιτς. Κυρία μου, καλώς ήρθατε, κυρία μου, μένει στην κλήρωση. Να σε καλά.
1: Για καλά.
0: Καμιά φορά η προφανής, η εύκολη απάντηση είναι και δύσκολη.
1: Επειδή ψάχνει συγκεκριμένο, τώρα να βρει ένα συγκεκριμένο σνακ, κρουασάν. Το σάντουις είναι εσύ.
0: Ναι. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
1: Μια χαρά.
3: Γεια σας.
1: Καλώς την.
0: Μαρία.
3: Η Μαρία.
0: Το τέρας, το τέρας. Ακούσαμε την εκδοχή του Ανδρέα Κωσενιάρη. Αν θέλεις να πεις και δική σου.
3: Μην μου φοβούνται τίτλους, γιατί αγχώνουμε μετά.
0: Εμείς,
3: καταρχάς,
0: ναι.
3: Θέλω να σας, να σας πω γεια σας, γεια σου Ανδρέα.
0: Γεια σου Μαρία μου, γεια σου Πανίκο. Πανίκος.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλώ και μαζί σας.
0: Άρεσε μου το, γεια σου Ανδρέα μου, γεια σου κύριε Πανίκο μου, άρεσε μου.
3: Επειδή, ναι, πρώτη φορά μιλούμε με τον κύριο Πανίκο, ναι. Γι' αυτόν προσδιδόν.
1: Κόψε μας τα κύριε, για να νιώθω πιο καλά.
3: Ωραία, ωραία. Να χαιρετήσουμε και τον Λούι, έτσι που βρίσκεσαι στο εξωτερικό να πούμε.
0: Ναι, σίγουρα μας ακούει.
3: Υπέροχα, υπέροχα. Θέλω να πω ότι προχτές ενθουσιάστηκα πάρα πολλά. Πήρε με και η κοπέλα τηλέφωνο.
0: Η Μερόπη μας, η Μερόπη μας.
3: Ναι, μπράβο κυρία Μερόπη και ενθουσιάστηκα πάρα πάρα πολύ.
0: Εν το τηλεφώνιο περιμένει εδώ και δύο μήνες ο Ανδρέας και δεν έρχεται ποτέ.
3: Ο Ανδρέας περιμένει εδώ και καιρό. Ναι, βέβαια εξαιτίας μου θα φάει, έτσι.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι. Αν ο λογαριασμός είναι πάνω από τα 50, βάζει το ίδιο.
3: Πάλι τα ίδια.
0: Έτσι, έτσι.
3: Ακούσα, άλλαξε κατηγορία σήμερα, δεν ξέρω γιατί.
0: Κοίταξε, παρασύρθηκε Μπομπανίκο η αλήθεια. Ναι, ναι, ναι.
3: Νομίζω να μείνω σταθερή εγώ στη γλώσσα, γιατί εξαιτίας αυτής της κατηγορίας που ξεκίνησε η κόντρα.
0: Οκ, οκ.
3: Νομίζω να... να μην οδάμε, νομίζω. Ξέρω, πάμε, ναι, ναι.
1: Εντάξει, εσείς.
0: Γλώσσα είναι Βανικό πάνω δεξιά. Δεξιά ναι, στήλη πάνω πάνω.
1: Να
0: ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
3: Α, λοιπόν... το πούμε αντίθετα από τα αριστερά. Το ασκεύω.
1: Μαρία.
3: Ναι, πάμε να δούμε.
1: Ποια μέρα της εβδομάδας λέγεται ναι. Μαρτί στα γαλλικά.
0: Μαρτί.
3: Μαρτί, νομίζω είναι η Τρίτη.
1: Α, θα παίζω μετά.
0: Βρεντό.
1: Νομίζω...
0: Ναι.
1: Σίγουρη να μου το πει.
0: Κλειδώνει, πρέπει να κλειδώνουμε τον Πανίκο, λέω.
3: Να σα πω κάτι. Απλά κλειδώσουμε. Έχω και multiple choice or not.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι multiple choice. Είναι Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατόν ή Κυριακή.
3: Α, τι multiple choice.
1: Εγώ πρέπει να σε βοηθήσω. Αφέρα το Σαββατοκυριακό.
0: Α, είστε μια Δευτέρα, Παρασκευή. Απλά να σου πω, ο προηγούμενο που του είπε. Το Ανδρέα που ήταν, που του είπε, είσαι σίγουρο.
1: Επέμενε
0: στην απάντηση και είπες μέσα. Ξαναπέμπει, είναι Μαρτίν. Μαρτίν. Μια ψυχή που είναι αυκή, ας φύγει ρε Μαρία μου. Μέσα σε παρασύρει, με βάλει παγίδες.
3: Κάτι πήγες, όρισες, ακούω καλά.
0: Λέω, βάζει παγίδες ο Πανίκος.
3: Τι είπε, έγινε και βάλει παγίδες.
0: Όχι πριν, το Ανδρέα είπε σε σιγουρός για να τον κάνει να αλλάξει γνώμη, να αφιβάλλει, τελικά είναι σωστό.
3: Ναι, επειδή δεν ξέρω, έχω ιδέα από την αλήθεια, να πάω σε τούτην που είστε μου έτσι πρώτη και it's okay.
1: Αρέσκεις μου που είσαι προσιλωμένη, σωστή απάντηση.
0: Όντως, δεν τους κάνεις έτσι ρε Πανικό μου, δεν τους κάνεις έτσι ρε Πανικό μου.
1: Δοκιμάζω τους, να δω, να έχουν να σίγουροι.
0: Μαρία μου, συγχαρητήρια, αν μπαίνεις στην κλήρωση που θα κάνουμε από εβδομάδα. Καλό σου,
3: Κυριάκο.
0: Σε όλους και όλες, σε όλους και όλες. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μην τους κάνουμε έτσι, ρε φίλε, αλήθεια. Δεν και βάλουμε, δεν και να κερδίσουν εκατομμύρια άνθρωποι. Λοιπόν, να γράψω το τηλέφωνο.
1: Για να βάλουμε κανονισμούς, να έχουμε νόρια, κοκκίνες
0: γραμμές. Διάξε, ό,τι θέλεις κάνεις, ό,τι θέλεις κάνεις, απλά... Έλα, πάμε στον επόμενο ή την επόμενη.
1: Δεν θα μην ξαναφέρει. Κερδίσαν όλοι μαζί μου.
0: Ναι, 3-3 μέχρι στιγμής. Χαίρετε.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σου φίλε μου, όνομα.
4: Αντώνης.
0: Ο Αντώνης.
1: Γεια σου Αντώνη. Αντώνη μου. Έχεις κάτι να μας πεις πριν να τις ερωτήσεις.
4: Για να παίξω βιόλα.
0: Έτσι, έτσι είναι η Πανίκο μου.
4: Άγγερο νόηρα, πιάνε τον Πανίκο.
0: Όχι ρε φίλε, παίξε λίγο μαζί μου ρε φίλε, αφού είπες, είπες το.
1: Ο καθένας κάνει τις επιλογές του.
4: Άντε, ό,τι λαλούμε σωστά, βιόλα.
0: Το λοιπόν, κατηγορία. Θέλω να σου πούμε μια φορά τις κατηγορίες πάντα σε διαβάσαμε.
4: Κάμε ό,τι θέλεις ρε
0: Βιολά
4: μου σήμερα.
0: Θα σου πω, πες μου εσύ τι θέλεις.
4: Βάλ μου μια γεωγραφία που τα βρίσκεις.
0: Μια γεωγραφία που τα βρίσκεις. Μάλλον έβαλες μόνο σου πίεση στον εαυτό σου. Γεωγραφία. Σε ποιον ποταμό βρίσκονται οι καταράχτες Βικτόρια. Καταράχτες Βικτόρια. Πρώτη φορά να ακούω το πράγμα που λέω μπροστά μου ως απαντήσεις. Είναι στον ποταμό, ξεκινά από ζήτα. Στον ποταμό που ξεκινά από ζήτα.
4: Από ζήτα. Δεν το ξέρω, Βιολά μου.
0: Ναι. Το λοιπόν, ποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα διασχίζει ο ποταμός Βιστούλας, με Β, Βιστούλας.
1: Βιστούλας είναι νομίζω.
4: Κρακοβία.
0: Βιστούλας διαβάζω εδώ και είπες...
4: Αλλά Κρακοβία περίμενε, είναι η Βαρσοβία καλά, που είμαστε τσιμισμένοι.
0: Βαρσοβία.
4: Σωστός,
0: σωστός και για την επισήμανση σου και για την απάντηση σου είναι Βαρσοβία. Δύσκολη. Ήταν.
1: Είναι Αφρικανική.
0: Ρε φίλε, ο
4: Ιαπάν. Ο ποταμός όμως για να μας τέλει.
0: Θα το έλεγα, είναι ο ποταμός Ζαμπέζι. Ζαμπέζι.
4: Πού να ξέρω τι πράγμα. Να ξέρω, η ομάδα μου θα κάνει εδώ με το πρόγραμμα, μια και μιλούμε και σε αθλητικό. Τέσσερις νίκες, μια ισοπαλία με η Σαλαμίνα, ρε Βιόλα.
0: Τέσσερις νίκες, μια ισοπαλία με η Σαλαμίνα.
4: Με η Σαλαμίνα, με τις πρώτες πέντε αγωνιστικές.
0: Από ελ.
4: Βέβαια.
0: Α, μάνα μου. Να δέρεις τα τέσσερα ντέρπι και να πάεις να πιστεί με Σαλαμίνα.
1: Ναι, βοήθα μας λίγο. Τι εννοεί η με Σαλαμίνα. Ας πω γιατί άμα την κερδίζω. Πρέπει να γίνει μια στραβή, ας πούμε.
4: Αν δέρουμε τα πρώτα τέσσερα, είναι πολλά ευχαριστημένο η με Σαλαμίνα.
0: Α, χαλάλι τους. Μου είναι άποψη, ναι.
4: Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει, κοίταξε, πέραν τους πλάκας, αν είσαι 13 βαθμούς μετά από 5 αγωνιστικές, ανεξάρτητα από να τους χάσεις.
1: Παίζει ντέρπι, οπότε...
4: Σαλαμίνα ρε φιλίστερα να αποδείς,
0: ένα... Για προσγείωση, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστός, σωστός. Αντώνη, με ευχαριστούμε, καλώς σου, Κυριακό.
1: Γεια σου, Αντώνη.
0: Ο 5-13 μπήκε στην κλήρωση. Μέσα από τα μηνύματα βρήκε τον Ζαμπέζι.
1: 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74.
0: Επανικό, ή όχι, δίμεν το 4, μόνο το 2 δίνουμε. Επειδή είναι όμως ο αριθμός που βλέπω το νούμερο για να το γράφω. Ναι, ναι, ναι. Χαίρετε. Έκλεισε ο φίλος 169. Αν μπλαβεί να ξαναπάρει.
1: 22-4-72-3-72. Έχουμε 20 κατηγορίες.
0: Είναι ο ίδιος, ένα λεπτό να δω. Είναι ο ίδιος, άρα χρειάζεται να ξαναγράψω. Χαίρετε. Φίλε, σε ακούμε.
1: Γεια χαρά.
0: Α, γεια σου Νίκ. Εγκέφτηκες προχτές στην κλήρωση, νομίζω, ή όχι.
5: Όχι, θα ψήνω, νόμαλο, ρε φίλε.
0: Εμπιστεύκω. Όντως.
5: Ναι, πιστέψω, ναι, ναι, ναι. Αγίσα ρόλο, εγώ αλλάζω δύο ενταγόνες, μόνο
0: νίκαι. Οκ. Ένα κερδίσεις σήμερα εσύ. Μάλλον αν απαντήσεις σωστά θα μπει στην κλήρωση και από εβδομάδα θα δούμε αν θα κερδίσεις.
5: Θέλω να με δυσκολέψω σήμερα, ρε φίλε, να βγάλεις ιστορία.
0: Πανικό. Έβρε κάτι δύσκολο, ρε φίλε.
1: Εγώ πρέπει να την πω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έβρε κάτι δύσκολο.
1: Λοιπόν, ιστορία. Ποιος αρχαίος πολιτισμός ζούσε στα βόρεια της κεντρικής Ιταλίας κατά την πρώτη χιλιετία π.Χ.?
0: Βόρεια κεντρικής Ιταλίας.
1: Όχι. Ζούσε στα βόρεια της κεντρικής Ιταλίας, έτσι λέει. Κατά την πρώτη χιλιετία. Άρα, το χ για π.Χ. βόρεια της Ιταλίας. Βόρεια κεντρικής Ιταλίας. Άρα πρέπει να είναι σημερινή Ιταλία. Ψηλά. Να με πούν το Μιλάνο.
0: Μιλάνο, λίγο πιο κάτω. Τέλος πάντων. Ναι.
1: Το χ για π.Χ. Ποιος αρχαίος πολιτισμός ήταν εκεί.
5: Αν μας το
1: λες
5: στο μάθημα
1: του... Δεν είμαι βέβαιος αν μας το κάνουμε, λίγο δύσκολο.
0: Αποκλείεται. Δώσε κάτι, βοήθα λίγο.
1: Δεν ξέρω πώς να το βοηθήσω.
0: Ούτε καν, που την απάντηση είναι και εσύ...
5: Θέλε με δώσεις, τίποτε, δεν το ξέρω. Πειράζει.
1: Να πάμε σε άλλη. Για στο να πάει.
0: Εντάξει, αφήνω, να χάσει, δεν πειράζει.
5: Όχι, τώρα πολιτισμό είναι δύσκολο. Τώρα να μου λαλούσε, ας πούμε, με δίκους και τέτοια πράγματα. Το Bill
0: Ο 026 πανικό ευρεντό.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν το έβρεγε.
1: Να την δώσω.
0: Να την δώσει. Να την δώσει.
1: Η Ετρούτσκι.
0: Τι?
1: Ετρούτσκι.
0: Ετρούτσκι. Καλά κρατά.
1: Εγώ φίλο του τι. Ετρούτσκι. Ιβρεντό 542.
0: Το βρήκε. Μπράβο του. Μπράβο του. Μάλιστα. Νικόλα μου, καλώ σα ήρθα, φίλε. Ευχαριστούμε.
1: Γεια σου, Νικόλα μου. Γεια χαρά.
0: Η Ρώμη, ο άνθρωπος δεν είναι Ρώμη.
1: Να μην τη φοηθούν την ιστορία, έχει ερωτήσεις που είναι πιο εύκολες.
0: Μην τα τρομοκρατηθήκας, Ετρούσκι, άκου Ετρούσκι. Λοιπόν, ένα λεπτό φίλε μην κλείσεις, γράφω το τηλέφωνο σου, 9-10, πάμε. Χαίρετε.
6: Χαίρετε.
1: Γεια χαρά.
6: Καλά απόγευμα.
1: Γεια σου Μαρία.
0: Επίσης. Ποια Μαρία, όποια φτιάχνει η κοπέλα Μαρία, είναι.
1: Έχουμε ένα.
6: Όχι, δεν είναι Μαρία.
1: 50%.
6: Θα δημιουργήσω μια κόντρα με τη Μαρία 29 το τέρας.
0: Δεν είσαι Ελίδα.
6: Όχι, είμαι η Σταύρη.
0: Η Σταύρη.
1: Η Σταύρη, ναι. Θέλεις να μας δώσεις και έναν αριθμό.
0: Τι αριθμό?
1: Μαρία 29, ξέρω εγώ.
0: Α.
6: Σταύρη 48.
1: Η Σταύρη. Κάπα,
0: γι' αυτό μου θέλει κόντρα. Γι' αυτό μου θέλει
1: η κόντρα. 48.
0: Έτσι, αρέσκει μου, μπράβο.
1: Είναι εύκολη ιστορία πάντως, ας ενδιαφέρει. Ας ενδιαφέρει.
6: Νομίζω να πάμε τη γλώσσα.
0: Α, θα είναι τέλεια κόντρα. Είναι...
6: Ναι, για να είναι
0: τιτανομαχία. Έτσι, έτσι, έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι σημαίνουν τα αρχικά...
0: Μαρία, άκου.
1: RSVP.
0: RSVP.
1: Ναι.
0: VSOP.
6: RSVP.
1: Ναι.
6: Κάτι με το reservation είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα ανοίξω το αρχικά ακριβώς.
1: Πες μου.
0: Για το reservation θέλεις ακριβότερο πανικό δηλαδή.
1: Έχει όμως τα ελληνικά, ξέρω εγώ πώς να το...
6: Στα ελληνικά που πρέπει να το πω.
1: Έτσι λέει.
6: Το κρατημένο, η κράτηση.
1: Άντε δώσω το Ανδρέα να...
0: Ένα λεπτό.
1: Ναι, ο 757, σωστά.
0: Τι. Ο 757... Α. Ναι, εντάξει, είναι, το στέλνεις για να κάνεις κράτηση, αλλά του λες κάτι το άλλο. Ας πούμε, για κράτηση, παρακαλώ...
1: Όπως στέλνεις τους γάμους, ναι, ρε παιδί, ναι, ναι, μου, ξέρω, ναι, ναι, εγώ προσκλητήριον και λέει σου μέχρι τη στάδια του μηνός.
6: Ναι, ναι, ναι.
1: Μαρία, Μαρία λέω.
0: Σταύρη.
6: Και κατάλαβα τι εννοείται, αλλά δεν το ξέρω ακριβώς.
1: Σταύρη, περίμενε μισό λεπτό. Θα σου δώσω προσκλητήριον του γάμου μου, να σε καλέσω στο τραπέζι.
6: Μάλιστα.
1: Και λέω σου μέχρι.
6: Όχι μόνο στη χαιρετή, στο τραπέζι.
1: Και στο τραπέζι, ακριβώς. Άρα λοιπόν, εγώ περιμένω από σένα κάτι. Μέχρι τις. Πώς έχουμε σήμερα, 24.
6: Απάντηση, respond, ας πούμε. Ναι.
0: Στα γαλλικά, στείλε κάποιος από πού βγαίνει στα γαλλικά το ρεζερβέ, s'il vous plaît. Μα νομίζω το είπε.
6: Είναι, please respond.
0: Παρακαλώ, απάντησε. Παρακαλώ, απάντησε. Το δεχόμαστε μανικό.
1: Το δεχόμαστε. Μάλιστα. Γιατί το είπες στα αγγλικά.
0: Όχι, εντάξει.
1: Λέω ότι η απάντηση
0: κρατά στην κάρτα την απάντηση.
1: Όχι, να την δώσω σωστή. Η Σταύρη 48.
0: Μάλιστα. Άρα μετά την Μαρία 29 έχουμε και τη Σταύρη 48.
1: Τι κέρδισε η Σταύρη τώρα.
0: Φίλε, μπαίνει στην κλήρωση που θα κάνουμε τη Δευτέρα που θα δώσουμε 5-6-7 δώρα.
1: Άρα δεν ξέρω εγώ πού θα πάω. Πού θα πάω να... Πρέπει δεν ξέρω αν θα κερδίσω και δεν ξέρω πού θα πάω να...
0: Όχι. Εντάξει, να σου πω, όταν είναι από άλλες πόλεις, ρωτάμε, να δώσουμε ένα δώρο αν δεν θέλουν, αν δεν έρχονται
1: Λευκοσία. Σταύρη, από ποιο μέρος είσαι,
6: είμαι Λευκοσία, αλλά παίζω σε όλες τις πόλεις, δεν έχει
1: θέμα.
0: Σταύρη μου, καλώς σας, κυρία Γόν. Από εβδομάδα θα κάνουμε την κλήρωση για να μάθουμε ποιες ή ποιοι θα κερδίσετε. Καλώς σας, κυρία Γόν.
6: Επίσης,
1: γεια χαρά.
0: Δεν θα πάμε σε άλλον. Η άλλη ακροατρία, θα πάμε σε break. Μέχρι τώρα έχουμε πανίκο μου, βγήκαν 6 και κερδίσαν οι 5. Καλό ποσοστό.
1: Και καταρρύπτεται ο μύθος ότι δεν ακούν αθλητικές εκπομπές οι κοπέλες.
0: Για τις δικές σας εκπομπές.
1: Ναι.
0: Ναι. Επειδή εμείς...
1: Όχι, και τις δικές μου. Βλέπω το όταν στέλνουν μηνύματα για να διεκδικήσουν τώρα.
0: Όχι, εντάξει, πέραν της πλάκας. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες δύο Παρασκευές ξαναβγαίναν και πιο παλιά κοπέλες, αλλά όχι κάθε Παρασκευή. Τώρα δημιούργησε η Μαρία κόντρες. Ωρίς ευκαιρία είναι η Σταύρη, απαντήσει η Μαρίας.
1: Ναι.
0: Θέλουμε και κάποια κοπέλα να απαντήσει τη Σταύρη που απάντησε τη Μαρίας μετά το break.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
7: Sport FM στους 95.
8: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
9: Αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση του νέου προαθλήματος. Πρεμιέρα με 3 ντέρπι, Άρης Απόλλωνας, ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ Ανόρθωση. Εντός έδρας ξεκινάει η Ομόνια κόντρα στην Ομόνια Ραδίφου, ενώ την πρώτη αγωνιστική συμπληρώνουν οι αναμετρήσεις Καρμιώτης Απάφος, Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα και Κρασάβεν Ύψωνα Ομόνια 29 Μαΐου. Σέντρα στο πρωτάθλημα το Σαββατοκυριακό 29 με 30 Αυγούστου, ενώ η τελευταία αγωνιστική είναι προγραμματισμένη στις 22 και 23 Μαΐου. Απόλυτη ικανοποίηση στον Απόλλωνα μετά την νίκη με 4-0 επί της Dylan Gori. Απόψε αναμένεται στην Κύπρο η αποστολή της ομάδας. Στην ισοπαλία 2-2 έμειναν Μπραν και Ουνιβερσιτατέα Κλούς, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό γύρο. πίστη για ανατροπή δεδομένων επικρατεί στην Πάφο παρά τη χθεσινή ήττα με 2-0 από τη Χάιντουκ. Ερωτηματικό για τον επαναληπτικό Κορέα, του οποίου η κατάσταση θα επαναξιολογηθεί. Επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ εν ώψη του επαναληπτικού με την Μπεϊτάρ την ερχόμενη Πέμπτη. Δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Φαντεχόρν επιστρέφει ως Αμπορίτ. Δεν αντιμετωπίζουν κάτι σοβαρό Πιλέας και Πάνκοφ. Ξεκινάει η προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη του επαναληπτικού με την Καϊράτ. Εκτός Ονεγκό, ερωτηματικό ο Ντουμπάντζο. Στην Ολλανδία μεταφέρεται από αύριο το σκηνικό της προετοιμασίας του ΑΠΟΕΛ. Εκτός αποστολής έμειναν η Μιρ, Περέιρα και Αταϊντε. Ανοιχτό το θέμα αποχώρησης του Μπρόρσον. Αναχωρεί το απόγευμα για την Πολωνία η αποστολή της ανόρθωσης, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. 33 ποδοσφαιριστές στη διάθεση του El Maestro. Την Κυριακή το πρώτο φιλικό κόντρα στην πολωνική Κρακόβια. Κανονικά συνεχίζει την προετοιμασία του ο Άρης στην Πολωνία. Νέο φιλικό την ερχόμενη Κυριακή στις 5 το απόγευμα κόντρα στην Κορώνα Κιέλτσε. Νέο φιλικό δίνει αύριο η ομάδα της ΑΕΛ που θα αντιμετωπίσει στις 5:30 τον Ολυμπιακό. Σε προτεραιότητα η ενίσχυση στη μεσοεπιθετική γραμμή.
8: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: Και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Πειραιός, ο Μανώλης Σάλιακας, που υπέγραψε συμβόλαιο χρονικής διάρκειας 3 ετών. Τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για την παραχώρηση του Kings Kangua ανακοίνωσε η Χάπολ Περσεβά στα 4 περίπου εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής. Επίσημα προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, ο Jürgen Klopp, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030. Πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Manchester City υπέγραψε ο 23χρονος Άγγλος χαφ Elliot Anderson. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
8: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
10: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
11: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
12: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
11: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
12: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
11: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
13: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
14: Ναι. Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ζάντες. Αχ, τιμόνιδες.
15: Μισό, Για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα.
16: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα, πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
17: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση. Ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
18: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
19: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
20: Στην ECO ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
21: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
23: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
24: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα, Sport FM 95. Ακούτε, εκπομπή Pressing. Παρασκευή σήμερα είναι ημέρα quiz. Σε ρόλο συμπαρουσιαστή, Πάνικος Κωνσταντίνου, a.k.a. Σπύρος Παπαδόπουλος, όπως συμφώνησε με έναν ακροατή, του ταιριάζει καλύτερα από το Σπύρος, από το Γρηγόρης Αρναούτογλου. Και έχουμε και παρουσία ανέκπληξη, η οποία νομίζω θα λειτουργήσει προς όφελος των ακροατών μας. Ο φίλος ο Λοΐζος, ο Χριστόμου από τον ΠΑΣ, ο οποίος μας έφερε εδώ και αρκετών καιρών αρκετά επιτραπέζια παιχνίδια, τα οποία χρησιμοποιούμε και για το quiz της Παρασκευής μας. Επιτραπέζια παιχνίδια γνώσεων. Έχω μπροστά μου, βλέπω εδώ μια στιγμή με πέντε πακέτα, με πέντε επιτραπέζια παιχνίδια. Πανίκο, Λοΐζο, όμως χαίρετε.
25: Γεια σε όλους, γεια σου, γεια στους δύο, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Έντζερ, μόνο σου πιστες. για καλόν όμως, η αλήθεια είναι. Ευχαριστούμε ξανά.
25: Κοίτα, άκουσα την εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα. Προηγούμενη εβδομάδα. Κάποιος ακροατής είπες αν έχεις και άλλα παιχνίδια να μπουν κλήρωση.
0: Ναι.
25: Είπατε να ρωτήσουμε τον Λοΐζον του ΠΑΣ.
0: Δεν χρειαστεί καν να ρωτήσουμε. Και αλήθεια έχουμε πέντε εδώ μπροστά μας.
25: Και δεσμεύομαι να φέρω και στον Πανίκο, γιατί ζήλεψε λίγο.
0: Ζήλεψε, αλήθεια είναι.
25: Θα φέρουμε και στον Πανίκο ακόμη πέντε που τις επόμενες μέρες όταν επιστρέψει με έδεια του να τα κάνει και αυτός κλήρωση.
0: Οπότε καταρχάς να πω να άνοιξα τη γραμμή εντωναξύ 22-42-372 πες πανικό.
1: Στο τέλος να περνούν που εξετάζει οι ακροάτες του Sport FM 95 ενώ σκάφε εξεφτέρκα.
0: Οπότε στα δώρα που προαναφέραμε ότι θα κληρώσουμε την Δευτέρα, υπολογίστε ότι θα κληρώσουμε και επί τραπέζια παιχνίδια. Έχουμε πέντε, θα τα δώσουμε τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Ναι, θα δώσουμε μονοφατσιά. Πάμε στον πρώτο ακροατή για αυτήν την δεύτερη ώρα. Χαίρετε.
1: Γεια χαρά.
2: Καλησπέρα, Λεβέντες.
0: Γεια σου, φίλε μου, όνομα.
2: Blue Phoenix.
0: Α, ο Blue Phoenix. Γεια σου, είναι Blue Phoenix μου.
2: Να μου κάνω, είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
1: Εμείς καλά είμαστε.
2: Πανικό, είναι να μου πιέζει μετάφραση.
0: Απλά ένα όνειρο του γίνεται πραγματικό έτσι.
1: Ναι, απόσπαση. Ναι. Ήθελα πάντα να κάνω εκπομπή με το Βιολάριν. Είναι ευκαιρία, λέω τώρα. Λείπει ο Λούις.
0: Αν θυμάμαι καλά, περασμένη Παρασκευή απάντησε λάθος του Blue Phoenix μου για να διορθώσουμε την αρθογραφία.
1: Γιατί μόνο το αποφάσισε, δεν το είπε.
0: Κατάλαβε, είναι να πα στον Λούι, ρε φίλε. Επειδή λείπει ο άνθρωπο και κατηγορούν τον Ούλη. Τέλο πάντων. Ή ο Τζο 039. Βιόλα δεν με πιάσε κάποιο για το δώρο μου. Έκανε μπλοκ άλλο επειδή είμαι Ολυμπιακό. Δεν κατάλαβε. Φταίει σα όλου ο Λούι. Πε κατηγορία, Blue Phoenix.
2: Γεωγραφία σήμερα.
0: Γεωγραφία σήμερα.
1: Άδειε. Έχασε το προηγούμενο.
0: Ναι, χάσε, ναι.
1: Θα το κάνει την ερώτηση τη γεωγραφία εσύ ή την ερώτηση τη γεωγραφία εγώ να θυκιαλέξει.
0: Να φτιάξει, οκ. Okay. Ποια είναι η κύρια πόλη της Τοσκάνης. Η κύρια πόλη της Τοσκάνης. Να πω εδώ ότι έχετε βοήθεια, όσοι το επιθυμείτε, του κοινού, που το κοινό μας σήμερα ο Λοΐζος.
1: Πάλι να έχω βοήθεια, αφού να κάνω εγώ ερώτηση.
0: Εντάξει, ρε φίλε, έχω μου τα με μπαλικό. Ποιο μπορεί να μπουν κάμω, να πιάνε άνθρωποι, ρε φίλε.
1: Εντάξει, για να ανεβάσω λίγο τον πύχη.
0: Η κύρια πόλη της Τοσκάνης είναι μια ερώτηση.
1: Και η ερώτηση γεωγραφία που έχω εγώ, ποια. Ποια χώρα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο.
0: Α. Καλή ερώτηση.
2: Ένα ρισκάρο με γίνει του Πανίκου. Μεγαλύτερη στον κόσμο πληθυσμιακά.
0: Όχι, γεωγραφικά. Γεωγραφικά.
1: Δεν είπα.
2: Σε έκταση.
0: Ο 026 βρήκε την πρώτη ερώτηση που ήταν η Φλωρεντία. Η προηγούμενη.
1: Μα αφού είναι αποφάσιση.
0: Εντάξει, να πάμε, τέλειωσε. Απολογούμε. Δικό μου λάθος. Δικό μου λάθος, το έκαμα, τέλειωσε.
2: Να πω στην επιλογή την τυχή σου, καλό είναι να πω Φλωρεντία.
0: Έχασες, έφερες την παγίδα μου.
1: Είσαι ωραίος.
0: Ωραία, έπαιρνε το Φλωρεντία. Αλλά δοκίμασε και την άλλη. Κοίταξε, βασικά πρέπει να. Η πιο μεγάλη είναι η Ρωσία. Φυσικά.
2: Η πιο μεγάλη είναι η Ρωσία.
0: Η Ρωσία. Μετά πάμε, ξέρω, καμιά Κίνα, Καναδά. Μια από τις δύο πρέπει να είναι.
2: Να πω Κίνα.
1: Η αλήθεια είναι Καναδάς.
0: Καναδάς. Εντάξει, εμπήγε με τη
2: φορά. Αλλά τριπλάρετε με εγώ βέγγια.
0: Εγώ είπα σου Καναδάς ή Κίνας 50-50. Βασικά εμπήγες χωρίς να. Στην λίγωση χωρίς να απαντήσω σωστά, ρε Blue Phoenix. Μέχρις παράπονο. Ευχαριστώ.
2: Καλώ
0: σα, Γιώργο Blue Phoenix μου. Σωστό, σωστό. Να σε καλά, ευχαριστούμε. Επίση. Μπήκε και ο 044. Η Αυστραλία είναι μεγαλύτερη, λέει ο 476.
1: Εμά είναι τη μεγαλύτερη που ψάχνουμε. Τη
0: δεύτερη μεγαλύτερη. Ναι.
1: Επίση, να πω ότι επειδή συνέχεια κάποιο μου παρατηρήσει, σε τέτοιε περιπτώσει, άμα βλέπει κανένα αμερικάνικο έργο, άμα βλέπει Hollywood, υπάρχει ο καλό ο μπάτσο και ο κακό ο μπάτσο.
0: Σωστά.
1: Σωστά τα λέω.
25: Ναι.
1: Αν είναι και πιο καλή, δεν έκαμε τίποτε. Να μια φλόρικη εκπομπή.
25: Ναι, αλλά ποιο είναι ο καλό και ποιο είναι ο κακό.
1: Αφού συνέχεια κάμε μου παρατήρηση. Ό,τι δυσκολεύονται. Οπότε παίζω ρόλο του κακού εγώ.
0: Πάμε στον επόμενο ή την επόμενη. Χαίρετε.
1: Γεια χαρά.
3: Καλησπέρα.
1: Καλώ το.
0: Πράσινο πίκρι.
3: Σωστό.
0: Πράσινο πίκρι. Έγραψα το τηλέφωνο σου, το όνομα σου. Διαλέγει κατηγορία.
3: Τώρα που λείπει ο Λούις μεταξύ μας δεν του ακούει, ναι.
0: Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Ρισκάρουμε.
3: Μπορεί να ακούει.
1: Ναι, μπορεί να ακούει στην Κροατία.
3: Είπα να πιάσω τώρα που λείπει ο Λούις για να το διαβάσω πάνω την τύχη μου.
1: Να σου πω κάτι. Μίλα λίγο σιγά, Μπερκή. Δεν φτάνει. Ο Sport FM Κροατίας έχουμε σύνδεση. Τέλος πάντων. Πάμε. Τι θέλεις.
0: Τι θέλει ο άνθρωπος.
1: Εννοώ κατηγορία. Δεν το πάλι. Πάλι κάνουμε παρατήρηση.
3: Έχουμε γεωγραφία, έχουμε.
0: Έχουμε να διαβάσω μια φορά όλε. Πανικό μου, ή αν θέλει, δώσε μια κολλή να διαβάσω. Όχι, μπροστά σου κάπου.
1: Αρχιτεκτονική, τέχνη θέαμα, επιχειρήσει, κοινωνία, σχέδιο, κινηματογράφο, φαγητά, ποτά. Γεωγραφία, ιστορία, άνθρωπο, γλώσσα, λογοτεχνία, μουσική, φύση, πολιτική, επιστήμη, αθλητισμό, τεχνολογία, παραδόσει και θρησκεία, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Mm.
3: Λαλείς να πάει με τη μουσική. Μουσική. Πάω με μουσική.
1: Ρωτάς με εμέναν τώρα.
3: Όχι να πάω με μουσική.
1: Εντάξει. Ποιος συνέθεσε τη μουσική του West Side Story.
3: Του.
1: Κάμε ερώτηση για τη μουσική.
0: Πίκρι μου.
1: Κάμε ερώτηση για τη μουσική.
0: Ξαπέτω το West Side Story. Από τα πιο γνωστά, αλλά ούτε δεν ήξερα ποιος το έγραψε.
3: Side Story.
0: West.
1: Side Story.
3: Δεν ξέρω, έχω ιδέα να μόνο το πράγμα. Είναι τα χρονολογία, δεν είναι.
1: Εμπαγιό το West Side Story.
0: Να σου κάνω εγώ να δω τι έχω εδώ. Ποιος είναι ο βασικός διευθυντής... Ποιος ήταν ο βασικός διευθυντής ορχήστρας στη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης από το 58 μέχρι το 69.
1: Αναθεμάντα.
0: Που
3: το 58 στο 69, βουλάω 33 χρόνια.
1: Τι σχέση είναι εσύ τούτον ηλικία με τη γνώση? Άλλαξε κατηγορία.
3: Να αλλάξω κατηγορία, αλλά λυσάτσι. Ξέρω πάρω γεωγραφία, αν ξέρεις εκεί με που υποτίθεται γαΐζουμε κάτι.
0: Σε ποια χώρα βρίσκεται η επαρχία της Αλμπέρτα, η τελευταία σου ευκαιρία χωρίς βοήθεια?
3: Αλμπέρτα.
0: Σε ποια χώρα βρίσκεται η επαρχία Αλμπέρτα? Σήμερα κάποια στιγμή να συναφέραμε τον τη χώρα. Το μόνο που μπορώ να πω ως βοήθεια.
3: Τώρα συνδεθηκά. Υπολογίζω να Λατινική Αμερική όμως.
0: Ναι. Είσαι στη σωστή Ήπειρο. Είσαι στη σωστή Ήπειρο.
3: Αν βγούμε και λίγο πάνω Αλμπέρτα, πάνω ψηλά να πούν Κολομβία.
1: Ανέβα.
0: Ήβρε το
3: 0-0. Μεξικό. Πάμε
0: Μεξικό. Μεξικό. Μα πού να πιάσει τα βάνη με τα πανικό μου. Έτσι μια και πολλές πάνω από το Μεξικό. Άντε, τελευταία φορά, λίγο πιο πάνω από το Μεξικό. Βόρειότερα του Μεξικού. Όχι, δεν ξέρω λίγο, πολλά πιο πάνω από το Μεξικό, πιο βόρεια.
3: Ξέρω εγώ, Καναδάς. Να πω Καναδά.
0: Συγχαρητήρια.
1: Μπράβο.
0: Συγχαρητήρια.
1: Καταπληκτικό.
3: Όντως,
0: ήβρα το. Ήταν που έμεινε να πεις, ήταν 50-50 μετά. Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς. Αλλά το βρήκες. Συγχαρητήρια, πίκρι μου.
3: Ευχαριστώ.
0: Καλώς. Για να το βρήκε η Σταυριάνα πρώτη. Γεια σου Βιόλα, γεια σου Πανίκο. Ο φίλος μας ο Μάρουλος.
1: Γεια σου.
0: Μην κάνεις παρατήρηση του Πανίκου μας.
1: Να πω την απάντηση. Να πω την απάντηση. Ναι,
0: να πεις. Προστάμε να απάντησε.
1: Ο Λέοναρντ Μπερνστάιν γεννήθηκε το 18, πέθανε το 90. 1990.
0: Ήταν. Απάντησε ποια ερώτηση του τι.
1: Στην ερώτηση της μουσικής, ποιος συνέθεσε τη μουσική του West Side Story.
0: Οκ. Αλεπτά να γράψω τον αριθμό, φίλε, 936.
1: Γεια σου, Αντρέα μου. Όχι εσένα, το ακροατή.
0: Ναι, κατάλαβα. Χαίρετε.
1: Πάμε, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Αντώνης.
1: Γεια σου, Αντώνη.
4: Τι κάνετε,
1: τα πάντα.
0: Γεια σου, Αντώνη μου. Αντώνη μου, σε ένα λεπτό, η απάντηση, συγγνώμη, πριν ο Μπερνστάιν, είπες Λεοναρντ Μπερνστάιν. Η απάντηση. Αντώνη μου, sorry που...
1: Ναι, Λέοναρντ.
0: Φίλε, η ερώτηση που το κάμα εγώ, κάμα το ερώτηση εγώ του φίλου προηγουμένως, ποιος ήταν ο βασικός διευθυντής ορχήστρας στη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης από 1958 μέχρι το 1969. Ήταν ο ίδιος πάλι. Πόσο χαραστώ εγώ. Ποια είναι η μουσική και απάντα Μπερνστάιν, ρε Αντώνη. Όχι, εντάξει. Τι άλλες κατηγορία. Έχουμε ό,τι θέλεις. Ό,τι πεις το έχουμε.
4: Βάρμου γεωγραφία μου με σύρος ότι έχει.
0: Λες δεν ξέρω τι μπροστά σου. Γεωγραφία αν είπες.
4: Ναι.
0: Λόγιζο κάνουμε το μια γεωγραφία. Δυσκόλη πώς τη βλέπεις. Εντάξει, ας το πάρει το ποτάμι.
25: Λίγο, θέλει να το πάρουμε έτσι, να τους βάλω εγώ, να σου πω εγώ.
0: Κατηγορία.
25: Θεωρώ να την έβρεις, αν δεν την έβρεις. Είναι ταινία. Βλέπεις ταινίες.
0: Κατηγορία ταινία.
4: Βλέπω. Εξαρτάται. Ελληνικές όχι τόσο.
25: Ποιον ήταν το επίθετο του ήρωα που ενσάρκωσε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στην ταινία Ρόκι.
4: Ποιον ήταν το επίπεδο.
0: Το επίθετο.
4: Το επίθετο.
1: Ρόκι Κωνσταντίνου, ας πούμε.
0: Εντάμε στην απάντηση.
5: Ναι.
0: Ρόκι κάτι. Εντάξει, πολλά χαρακτηριστικών. Για να μην το ξέρει, ενώ να μην στην ταινία κάπου, κάπως, κάποτε θα το άκουσε. Πρώτο το βρήκε ο 39.
5: Σε ποια ταινία, ξαναπέτε μου την ταινία.

0: Κάποιος που ξέρει inside information, απάντησα, δεν θα έχω απλά το τηλέφωνο του. Αν απαντήσει σωστά, να μας στείλει μετά τον αριθμό του στο 2950. Χαίρετε.
1: Γεια χαρά.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Ο Άγγελος με τι κάνετε?
1: Γεια σου Άγγελε.
0: Γεια σου Άγγελε μου.
1: Όλα καλά.
0: Είστε που τα πισινά εσύ. Είστε που τα πισινά. Πιάσε άλλο αριθμό. Δεν πειράζει όμως.
1: Έτσι είναι μάθε.
0: Καλά έκαμε ο άνθρωπος. Μα γι' αυτό καταλάβετε. Απλά σου λέω από τώρα, αν κερδίσεις, μόλις κλείσουμε στο 2950, στέλνεις το τηλέφωνο σου, σε παρακαλώ, για να το σημειώσω εδώ.
2: Να σου στείλω το μήνυμα για το διαγωνισμό με το Season και γράψε.
0: Ωραίος, ωραίος. Κατηγορία.
2: Τι τα κατηγορίες έχουμε?
0: Ό,τι θέλεις.
1: Έχουμε 20 κατηγορίες.
0: Ό,τι θέλεις, ό,τι πείσεις μέσα.
2: Δεν ξέρω, ποδόσφαιρο.
0: Αθλητισμός, δεν ξέρω αν θα είναι ποδόσφαιρο.
1: Να πω εγώ.
0: Εμένα είναι πολύ εύκολη. Δεν ντρέπομαι να το εγκάμω.
1: Εγώ ντρέπομαι λιγότερο, αλλά επίσης ντρέπομαι.
0: Ποια ομάδα κέρδισε τον τελικό. Ποια ομάδα κέρδισε τον τελικό του Champions League το 2005. Συνεχίζεται η ερώτηση για να βεβαιωθούμε ότι θα την έβρισε σίγουρα την απάντηση. Αλλά ας μείνω εδώ. 2005, ποια ομάδα πήρε το Champions League. Αν δεν το ξέρεις, θα ολοκληρώσω την ερώτηση.
2: Να σου πω και ιστορία, αν έχω λίγο χρόνο για το την κουβέντα, η μεγάλη Λίβερπουλ του Ράφα Μπενίτε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Ωραίος. Πέμας την ιστορία. Πέμας την ιστορία. Που είχαν 3-0 το ημίχρονο. Που είχαν 3-0 το ημίχρονο.
2: Εγώ ήμουν η Δευτέρα ή Τρίτη Λυκείου και πήγαμε σε έναν μπουκικό έξω από τον μπουκικό. Είναι ότι απλώς επειδή έδειχνε τώρα το δούμε στην κάποιου φίλου μου.
0: Εντάξει, εμείς 16 χρόνια πήγαμε σε μπουκικό. Αν δεν μας πιέγανε τώρα για να πάει. Εντάξει, είναι πολύ.
2: Πήγαμε απλώς για να δούμε το.
0: Τον τελικό. Ναι.
2: Νομίζω τότε ήταν τετάρτη ο τελικός, ήταν όπως τώρα που
0: έστειλα. Σωστά, ήταν καθημερινή, ναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Και είχαμε σχολείο και ήταν 3-0 στο ίχρον λαό του, άντε λαό του, αυτοί ο παπά μας πέτοιαει. 3-0 λαό του, δεν κάθουμε να δω άλλο λαό του, δεν αντέχω. Και θέλω να σας πω ότι δεν είδα το δεύτερο ημίχρονο και την παράταση.
0: Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Εγυμήθηκε εσός ηττημένος και εξήμιες νικητής. Άγγελε, βαλά σου Κυριάκο, μόλις στείλεις το μήνυμα για σύζο θα γράψω το τηλέφωνο σου. Ευχαριστούμε.
2: Εγώ να πω ότι
1: είναι εύκολη η ερώτηση που έχω για τον αθλητισμό. Αν ενδιαφέρεται κάποιος.
3: Και εγώ έχω εύκολη για μόδα.
0: Για μόδα. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
1: Ήταν να πω μόδα.
4: Γεια σου Βιόλας, γεια σου κύριε Παναγιώτη.
0: Και ο Λοΐζος, ο Λοΐζος εδώ.
4: Γεια σου Τάκη, γεια σου Άγγελε. Ο Λούις ήταν που έφτιαξαμε το.
0: Ρε φίλε, υποτίθεται πήγε για δουλειά Κροατία, αλλά μόνο δουλειά. Εντάξει, έκαμε τη μετά ως ενήλθεια χτες και ώρες.
1: Ναι, αλλά την αποστολή του έντυνε φέρε σε πέρα, σε χασίνη πάθος.
4: Εκείνο που είδαμε σε κάτι TikTok που επάρταρε, εκείνο σπίτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Με κάτι έτσι Δήμητρες Σαρτάρες.
0: Ναι, ναι, ναι. Με μια παρέα με 12-13 Φιλανδές, αυτός ήταν στη μέση τους.
4: Να που έχουμε σήμερα.
0: Quiz, κατηγορία, αν ό,τι θέλεις, όνομα, sorry, πες μας όνομα, αν το συγκράτησατε. Είπεν, συγγνώμη, Κυριάκος, sorry, Κυριάκο. Είπαν κάτι χαμηλόφωνα, ο Λοΐζος έχει εύκολη ερώτηση για μόδα, αν είπε. Που μόδα δεν θα την διαλέγεις, αλλά για να πει κατηγορία μόδα εύκολη, σημαίνει, δηλαδή.
4: Κοίτα, αν είχα κάνει με οίκους Versace και ποτούν το Παλαισιάκ.
0: Είναι δουλειά σου. Φίλε, ας πω, για να είμαστε τώρα σε αυτή την εκπομπή και σου λέει έχει ερώτηση μόδας εύκολη, σημαίνει εν εύκολη. Δεν την ξέρω, αλλά πιάστα τσάσου.
4: Δεν είμαι, όχι, δεν είμαι για τα εύκολα.
0: Ωραίος, πέμας την ερώτηση όμως, Λοΐζο, να δούμε τι έχασε. Τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα, ένα.
3: Αλλά οι ακροατές όμως μπορούν να απαντήσουν.
0: Ναι, όποιος στείλει στο 2950 πρώτος, μπαίνει μέσα.
1: Έχει στείλει το
4: εγώ θέλω κάτι ποσφαιρικό να.
3: Η ερώτηση ήταν πώς ονομάζεται η πλατφόρμα πάνω στην οποία περπατούν τα μοντέλα κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης μόδας.
0: Nice. Με εμένα απάντησε, μην απαντήσεις. Αυτός που θα το στείλει πρώτος, πάμε στην κατηγορία που θέλεις.
1: Να την πω την ποδοσφαιρική.
0: Το απάντησε 986 Πασαρέλα.
1: Λοιπόν.
0: Στην Γιάλος Κάτουο.
1: Μουντιάλ, ναι.
3: Είναι
0: Πασαρέλα. Είναι Πασαρέλα, σωστό.
4: Πάμε Μουντιάλ του 6.
1: Και Μουντιάλ του 6. Είναι το 6.
0: Πέμα σου ερώτηση, ρε κυρία. Μουντιάλ του 6.
1: Θα σου πω ερώτηση.
0: Ποιος άνοιξε το σκορ στον τελικό.

0: 2006. Πάμε στη ροζιού πανίκου.
1: Περίμενε. Άνοιξε το σκόρ η Ιταλία και σοφάρισε η Γαλλία. Σωστός.
0: Όχι, αντίθετα.
1: Όχι, αντίθετα μόνε.
0: Ναι, ναι, ναι. Άφησε το στίγμα του εκείνο τον τελικό. Έκαμε τα ούλα βασικά.
1: Αν είναι αντίθετα, ενώ ζητάμε πέναλτι.
0: Ο ζητάμε πέναλτι, ναι.
1: Ιβράτο.
2: Ωραία, δεν ήταν η ερώτηση. Δεν ήταν η ερώτησή μας.
1: Ποια είναι η ερώτηση?
2: Δεν είχαμε ακόμα ερώτηση.
1: Α, έτσι πάμε, κάνετε.
2: Ποιες δύο χώρες ήταν αντιμέτωπες των τελικών του πρώτου παγκοσμίου κυπέλου το 1930?
0: Μπράβο, είδες ρε φίλε. Η μια επήρε το, η μια που κέρδισε, ενώ ιστορικά γνωστό ποια επήρε.
1: Η Ουρουγουάη.
0: Μπράβο.
1: Με την από 13 χώρες.
0: Η άλλη, έχασε συνολικά 4 τελικούς. Έχασε 4 τελικούς στην ιστορία της η άλλη ομάδα.
2: Γράψε τον και τον 4.
0: Εκείνος ήταν ο πρώτος.
2: Έλα ρε Κυριακό.
1: 4 τελικούς.
2: Ουρουγουάη εκέρδισε 4-2.
0: Απάντησε νομίζω.
1: Την Αργεντινή υποθάσε 4.
2: Είναι
0: η Αργεντινή λέει σου που έχασε 4.
1: Είναι η Αργεντινή που έχασε 4.
2: Δεν ξέρω εμένα, εσύ είναι που απευθύνεται.
0: Εφή, ερώτηση, η απάντηση του ανθρώπου είναι Ουρουγουάη Αργεντινή.
2: Όχι, εσύ έχασε 4 τελικούς και ρωτάς εσένα.
0: Άρα να του πω ναι ή όχι,
2: είναι
0: η απάντηση.
2: Είναι η Αργεντινή που έχασε 4.
1: Πάμε, Ουρουγουάη Αργεντινή.
2: Μάλιστα, τώρα είναι σωστός.
0: Ζει τη ζωή του στα άκρα, ο κύριος, ρισκάρει πολλά. Ο φετινός ήταν ο τέαρτος χαμένος, αν δεν κάνω λάθος.
2: Εκέρδισες.
0: 7 τελικούς, έχανε τους 4.
1: Κέρδισε
0: εσύ, κύριε Παναγιώτη, για να ακρόατε. Κυριακό μου, ευχαριστώ. Κυριακό.
3: Νομίζω η Γερμανία 7 τελικούς και η Βραζιλία 8.
0: Η Γερμανία νομίζω 4 κερδισμένους, 4 χαμένους, 8 δηλαδή.
3: 8 η Γερμανία.
0: 8, παίζει τηλέφωνο, άρα να το απαντήσουμε γιατί τον εμπειραζεί. Και να πάμε έτσι στο γρήγορο των φίλων ή τη φίλη. Χαίρετε.
2: Για καρά.
1: Ναι, χαίρετε.
2: Γεια σας. Σπόρ FM 95, εκπομπή πέση.
1: Ο Σταύρος,
0: Γεια
2: Σταύρο μου.
0: Άτ, έλα πολλά να συμπληρωθήκαμε για πιλότητα, ρε Σταύρο.
1: Έτσι, εγώ αφού έφτιαξε εδώ ένα λουγί, έφτιαξε εδώ, λίγη και φαίνεται άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ήρθε βελτιωμένο βερσιόν. Ελόγιζε, βρε τον πιο δύσκολη ερώτηση μπορείς μπροστά σου.
3: Να σου κάνω πολιτική, αλλά είναι εύκολη.
0: Όχι, δύσκολη, θέλω να το κάνω δύσκολη του Σταύρο.
3: Να σου κάνω την εύκολη και να σου κάνω την δύσκολη πανίκο.
0: Άντε. Άντε
1: ρε, μάντε πιάσα για να με δυσκολεύκεται.
2: Κατάλαβες να μου γίνεται Σταύρο, ότι το παιχνίδι είναι στημένο.
3: Λοιπόν, είναι πολιτική και η ερώτηση είναι ποιο πολιτικό ισλαμικό κόμμα έλαβε την εξουσία στην Παλαιστίνη το 2006.
0: Του είναι εύκολη,
3: ναι.
0: Είπες, ναι.
1: Είναι το... ΚΚΠ, να μου λέγεται.
2: Όχι,
3: είναι θηλυκό το κόμμα.
1: Δεν το ξέρω.
2: Δεν
1: το
0: θυμούμαι. Ξεκινά που χει.
3: Ναι.
2: Ακούμε το στα δελτία ειδήσεων.
0: Άμα το ξέρω, σημαίνει ξέρουν το όλοι. Άμα για πολιτικά.
2: Ή...
3: Εμπαραστρατιωτική οργάνωση επίσης.
1: Η Χαμάς.
3: Μπράβο.
2: Είσαι καθηγητής.
0: Εντάξει.
2: Σταύρο, κέρδισες ένα επιτραπέζιο.
0: Γύρεψε το που τον Λουί, που τον Λοΐζο. Σταύρο, μπράβο, διάλειμμα φίλε. Ευχαριστούμε που ευχηγείες.
1: Ευχαριστούμε και όλους.
0: Καλώς ο Γιάννης, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα. Επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σημαντική συνάντηση θα έχει σήμερα στην Άγκυρα η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουντέρες με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Νέο ιστορικό υψηλό όσον αφορά κατανάλωση ρεύματος καταγράφηκε μετά τη χθεσινή μέρα. Στο έλεος των πυρκαγιών εξακολουθούν να βρίσκονται Γαλλία και Ισπανία. Η γαλλική κυβέρνηση ενεργοποίησε το μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αμερικανός Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης πολεμικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας σε βάρος του Ιράν. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Στους 4 τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πόσο μακριά μπορεί να σε πάει ένα υβριδικό SUV χωρίς ανεφοδιασμό? Μπορεί ένα θρυλικό μοντέλο να ξαναγεννηθεί ως ηλεκτρικό? Και τελικά, ηλεκτρικό, υβριδικό ή plug-in hybrid? Οι 4 τροχοί ταξιδεύουν στην Κρήτη δοκιμάζοντας το Chery Tingo 7 Hybrid σε πραγματικές συνθήκες. Οδηγούν το νέο Renault 4 και συγκρίνουν τις προτάσεις BYD, Nissan και Toyota, αναζητώντας την καλύτερη επιλογή για τη σύγχρονη καθημερινότητα. 4 τροχή αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
4: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 5 Αυγούστου. Καλαμάρι από 19.03, τώρα 14.75 το κιλό. Φιλέτο κιτρινόπτερου τόνου από 20.94, τώρα 16.80 το κιλό.
5: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
6: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
9: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
10: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
11: Έμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
12: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
13: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
14: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
15: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά?
16: Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
17: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
18: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
19: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
22: Στις 24 Ιουλίου το 2000 ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Πορτογάλου Άσου Λουίς Φίγκο από την Μπαρσελόνα στη Ρεάλ, η οποία κάλυψε τη ρήτρα ποσού ρεκόρ της εποχής των 62 εκατομμυρίων ευρώ. Το ρεκόρ αυτό θα καταρριφθεί στις 9 Ιουλίου 2001 και πάλι από το Μαδριλένικο Σύλλογο με τη μεταγραφή του Ζιτάν από τη Γιουβέντους έναντι 75 εκατομμυρίων ευρώ.
23: Επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι του σημερινού μας quiz μαζί με Πανίκο Κωνσταντίνου Εκτάκτος και ακόμη πιο εκτάκτος ο φίλος μας ο Λοΐζος, ο Λοΐζος Χριστόμα από τον ΠΑΣΠ, ο οποίος μας έχει φέρει ακόμη 5 επιτραπέζια παιχνίδια γνώσεων. Είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε για τα quiz της Παρασκευής και τα οποία θα κληρώσουμε το επόμενο διάστημα σε εσάς, σε όσους βγαίνουν στην τηλεφωνική γραμμή είτε με τα μηνύματά τους. Άνοιξα την τηλεφωνική γραμμή.
24: Τώρα καταλαβαίνω τον Λούι. Είναι ωραία εκπομπή να είσαι ο παρουσιαστής τέτοιου είδους quiz στην τηλεόραση. Δηλαδή τώρα νιώθω εγώ ότι κλέβετε με. Τα που κάνετε εσείς ερωτήσεις, θέλω να κάνω εγώ την ερώτηση.
23: Α, οκ. Όχι, εγώ και εγώ. Συνήθως δεν κάνω ερωτήσεις, όλες εσείς κάνουν.
24: Είναι ωραίο το συνέστημα.
23: Ναι,
24: το να κάθεσαι να έχεις δύο ομάδες, να τους κάνεις ερωτήσεις, να προσπαθείς να τους βοηθήσεις. Εγώ και βοηθώ τους. Αλλά διότι κερδίζουν το με την αξία τους να νιώθουν καλά με τον εαυτό τους. Εντάξει, οκ. Πάμε παρακάτω.
23: Εντάξει, να βάλω στην προηγούμενη ερώτηση. Συγγνώμη, τώρα ανοίγω τη γραμμή. 22-4-72-3-72, άνοιξα άλλη. Ποιος απάντησε πρώτος πριν χαμάς, να μπει στην κλήρωση. Είναι 7-57. Το λοιπόν.
24: Περιμένουμε ένα κουρατή να κάνουμε ερωτήσεις. Θύμισμε λίγο τι έχουμε να δώσουμε, σε ποιες κλήρωσεις. Θα μπουν σε κλήρωση για να
23: κερδίσουν. Θα δώσουμε ένα δώρο για όσους στέλνουν στο 2950 και απαντούν πρώτοι σωστά και πριν απαντήσει εννοείται ο φίλος ή η φίλη που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ένα δώρο ή και δύο ανάλογα και τα άλλα 4-5-6 θα δούμε πόσα θα έχουμε. Έχουμε πολλά δώρα να δώσουμε. Θα δώσουμε και τα Μπέζερ Βίζερ, πώς ονομάζονταν, Μπέζερ Βίζερ. Θα τα δώσουμε σε όσους τα θέλουν τέλος πάντων. Μετά το ωραίο pressing game με Ισπανία, ευτυχώς είδαμε ένα Απόλλωνα, λέει 126. Πολλά να ζεχτώ στο Απόλλωνας, ούτε να χωθούν οι Απολλωνίστες δεν προλάβαν.
24: Ήταν και αδύνατος ο αντίπαλος, okay, παραδεκτό. Αλλά ήταν καλός ο Απόλλωνας. Ένας κακός Απόλλωνας θα κέρδιζε 4-0. Και άρα, ένεση να κάνει με το πόσο αδύναμος είναι ο αντίπαλος, να κάνει και πόσο έτοιμος είσαι εσύ.
23: Και εντάξει, έδειξε μια ομάδα η οποία με τον ίδιο προμονητή, με ένα βασικό κορμό που συνεχίζει από πέρσι, φάνηκε αυτό το πλεονέκτημα που είχε στα χαρτιά, φάνηκε και στην πράξη και στο γήπεδο.
25: Να ακούσω τα χαιρετισμάτα μας στον 739 που λέει: Γεια σου, Λοΐζο μου, μα που είσαι, Ρε Σταύρο.
23: Άρα ο Ανδρέας. Ο φίλος μου Ανδρέας με τα στέκια.
1: Ναι, ναι. Είπα να ρίξω μπρο μου.
23: Όχι, καλά, καλά, καλά, καλά.
1: Ο οποίος μας φιλοξένησε και μας έκανε απίστευτα στέκια και τον ευχαριστούμε και σαν charity editors ξανά που έχει το ρεκόρ της φανέλας που πηγαίνει τα πιο πολλά.
23: Ήταν η φανέλα του Νούνο Μωράης.
1: Του Νούνο Μωράης.
23: Πάμε σε ακροατή. Χαίρετε.
24: Για χαρά.
2: Πέρα, Χρήστος ΑΕΚ.
23: Χρήστος, ο Γολιδός.
2: Μα
23: δεν τα μου κάμετε χθες, ρε Χριστό, με το 30 φύγετε που είπε, τι έκαμετε χθες.
2: Γιατί εμπήκαμε.
23: Εντάξει, εμπήκετε, όσον εμπήκετε.
2: Θέλουμε πολύ δουλειά, πολύ δουλειά.
23: Εντάξει.
2: Πρέπει να έρθουν παίχτες, ακόμα θεωρώ που σε κέρυες θέσεις.
24: Θα έρθουν παίχτες.
23: Μεσοπιθετικά θα έρθουν, ναι. Εντάξει, να σου πω, ήταν και ένα καλοκαίρι που έγιναν ήδη αρκετές αλλαγές. Θα γίνουν κι άλλες, θέλει χρόνο, λέει ως προπονητής. Έχει
2: χαθεί το τρένο τόσο γλύωρα, αυτό το θέμα τώρα. Εντό της Ευρώπης, του οφθαλμού.
23: Ναι, ναι.
2: Γιατί και μετά η Αυστρία είναι πιο εύκολη αντίπαλο, γιατί αν περάσει την Πεϊτάρ,
23: εντάξει. Πάνε να παίξουν, να ξεχαστούν και λίγο με τα χτεσινά. Κι άλλα ξέρετε η ωραία, δε Χριστό.
24: Αρχιτεκτονική.
2: Έχουμε αθλητικά κάτι.
24: Έχουμε και αθλητικά.
2: Καλό.
24: Θέλει να κάνει κάποιος την ερώτηση.
23: Εμένα αν έχει να κάνει με Μουντιάλ παλιών εποχών.
1: Εμένα αν έχει να κάνει με Champions League.
23: Με Champions League, εσένα Μανίκο.
24: Με τη ΔΟΕ.
23: Μάλιστα.
24: Δεν μπορεί να είναι πιο εύκολη δική μου, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όπου νιώθεις πιο άνετα.
23: Σαμαράν, για απάντηση να μου. Όντως. Ποιος ήταν ο τερματοφύλακας της Αγγλίας στο οποίο... Πού είναι το. Ναι. Ποιος ήταν ο τερματοφύλακας της Αγγλίας όταν κέρδισε το Μουντιάλ το 66. Το 66.
2: Έχω ιδέα.
23: Ήταν ο τερματοφύλακας ο οποίος έκανε την... Όπως ψηφίστηκε, την απόκρουση του αιώνα σε μια κεφαλιά του Πελέ. Ναι. Ξεκινά από μπι. Είναι μονοσύλλαβο όνομα. Ναι, μονοσύλλαβο. Ξεκινά από μπι. Ναι. Τον μπα ύβρεστο. Πάνω να βρουν την κατάληξη.
24: Ύβρεστο μισό.
23: Το μισό.
24: Και μονοσύλλαβη.
1: Να δούμε το όνομα.
24: Δώστε τον ανθρώπου.
23: Δώρο!
24: Είναι ο Μπάνκς.
23: Ο Γκόρτον Μπάνκς. Το βρήκες χωρίς να το βρεις.
24: Θεωρείται ότι έκαμε την κορυφή αναπόκριση σε Μουντιάλ το 70, όπως είπε ο Ανδρέας, σε κεφαγιά του Πελέ.
1: Νομίζω ότι αν ήταν του προηγούμενου αιώνα, του αιώνα της Αργεντινής το προηγούμενο τελικό.
23: Με τον Κολομουανί, το θεατέ. Σε σημασία αν είναι. Σε σημασία αν είναι.
24: Τελευταίο λεπτό, τελικό Μουντιάλ.
23: Χριστό μου, ευχαριστούμε. Καλώ ήρθατε.
2: Εγώ καλώ ήρθατε.
24: Γεια σου, Χριστό. Γεια σου, Χριστάρα μου. 22-472-372, το τηλέφωνο επικοινωνία.
23: Το 65 στείλε την απάντηση στι ερωτήσει που έκαμε.
24: Ναι, που έκαμε.
23: Να βάλω επειδή ενήργησε έξυπνα παύλα πονηρά. Έστειλε Χουάν Αντώνιο Σάμαρα και μπαίνει στην κλήρωση.
24: Η αλήθεια ότι η ερώτηση ήταν. Ποιος έγινε πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής το 1980. Ο Χουάν Σαμαράκ.
23: Λοιπόν, ένα λεπτό, 7:57 μου γράψω το τηλέφωνο σου και τον έχουμε μαζί μας.
24: Πάμε.
23: Χαίρετε.
24: Γεια χαρά.
2: Αλλά είμαστε ο Δημήτρης από την Εσό.
23: Γεια σου Δημήτρη μου.
2: Κέρδισα
23: την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά κέρδισα την εβδομάδα. Άντε, πέρκεσαι πιο τυχερός στην κλήρωση
24: της... Αν είναι αθλητικά, εγώ τένις που έχω, οπότε...
2: Η συμμετοχή έχει σημασία.
24: Ωραίο.
23: Καλά, αν και κάνα δώρο, δεν πούμε εννοεί.
2: Δεν
23: πειράζει.
2: Δεν προϋποθέσεις. Ο δώρο είναι κάτι το οποίο
24: κέρδισαν
23: επιστέγασμα. Ενός δύσκολου και επίπονου έργου. Αρέσκεις μου. Συγκίνησε, μα το δούμε δώρο χωρίς να κάνουμε ερώτηση. Το λίγο. Δημήτρη μου, φτιάξε κατηγορία, φίλε.
2: Είμαι μεταξύ ποδοσφαίρου και θρησκεία. Θα πάρω, επειδή βράδυ πήρα θρησκεία, να πάρω και τώρα θρησκεία.
1: Εγώ καλές θρησκείες.
2: Παράδοση και θρησκεία, Μαρίκο.
23: Λοΐζος. Α, κάτι ο Λοΐζος, ανεκατάλαβα, είναι εύκολη η Λοΐζο ή όχι.
1: Ναι, έχω...
23: Για να δούμε. Να κάνουμε, ακούμε ένα από Λοΐζο.
1: Με ποιο όνομα είναι γνωστό.
23: Α, έλα, φέρτε λίγο κοντά το μικρόφωνο. Τώρα, ναι.
1: Με ποιο όνομα είναι γνωστή η διάσπαση της Καθολικής Εκκλησίας με την Ορθόδοξη.
2: Πείσμα.
1: Μπράβο.
25: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ούτε καν άφησε να, κάποιον να στείλει.
25: Τούτη. Να μπορεί. Όντως.
1: Να σου έγινε.
25: Όχι, όχι, όχι, πάμε.
24: Είχα απάντηση και απάντηση την ίδια με πιο διαφορετικές ερωτήσεις.
25: Και
24: τώρα.
25: Και μου 40.000 ερωτήσεις. 400. 40 ή 400.000 ερωτήσεις πρέπει να είναι.
1: Πάλι θέλεις θρησκεία ή παράδοση.
2: Πάω ποδόσφαιρο.
1: Ποιος ποδοσφαιριστής. Ελπίζω να μην το απαντήσατε ξανά. Ποιος ποδοσφαιριστής ήταν ο πρώτος που έβαλε 50 γκολ στο Champions League. Και το έκανα.
25: Να σου πω, την ερωτήσαμε. Πρέπει να πιάσει τις ερωτήσεις της κάρτας που είχε ολίσει την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Τώρα λοιπόν, ποιος ποδοσφαιρικός σύλλογος έχασε 8 παίχτες σε αεροπορικό δυστύχημα το 1958. Ωραίος, ωραίος.
2: Είμαι και Manchester.
25: Είσαι και Manchester. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα.
2: Ένας παίχτης όπως το θα ήταν της κλάσης του Μέση και του Ρονάλτο.
25: Ο Μπέστ. Α, ο Έντουαρτς. Ναι, ναι, ναι. Μιλούσα για το μεγαλύτερο ταλέντο που βγήκε ποτέ μέχρι και σήμερα.
2: Ο μοναδικός που έτσι είχε κάνει μεγάλη καριέρα ήταν ο Μπόμπι Σάλτο.
25: Σωστά, σωστά.
24: Έλεγαν πάντως ότι ήταν το μεγάλο αστέρι του ποδοσφαίρου.
2: Το νέο, ναι, το νέο.
24: Ναι, ναι, ναι.
25: Δημήτρη μου, ευχαριστούμε, φίλε.
24: Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλά να περνάς.
25: Ο 711 από τους που στείλα μήνυμα μπαίνει στην κλήρωση. 4-82-3-72. Το απόλυτο βγήκε κανένα επιθετικό. Όχι.
24: Είναι στο ψάξιμο.
25: Ναι.
24: Έχει επιθετικό εντάξει. Πήραν το μετρόσο ενώ ψάχνει για άλλο ένα. Πού είμαστε. Χαίρετε. Η γράφη.
25: Όχι, η γράφη. Είναι ήδη στη γραμμή. Είναι στη γραμμή. Περιμένει.
24: Καλό απόγευμα.
2: Ναι, καλησπέρα.
25: Χαίρετε.
24: Γεια χαρά.
2: Ιάκωβο στον αμμού που λέμε σώ.
24: Γεια σου, Ιάκωβο.
2: Από ελ.
25: Ιάκωβο από ελ. Λέμε σόν, είπες.
2: Ναι, ναι.
25: Λέμε σόν, ωραίος. Για να ξέρουμε, αν είσαι τυχερός, τι δώρο να σου στείλουμε.
2: Ναι, ήμουν ξανά τυχερός. Είχα πιάσει πριν λίγο καιρό τηλέφωνο με τους μητσούς. Είμασταν μέσα στο αυτοκίνητο και πιάσαμε για τα αποτήρια και το στοδέο σε κερδίσαμε.
24: Ωραίος.
25: Α, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Που εστολιστήκανε, πήρα face of spin, τα αποτήρια είμαι σε γάνερ, μπάρει πεταξούμενα.
2: Όχι,
24: πήγαν και 5
25: φορές.
2: Όχι, δεν τους έχω τώρα.
25: Άντε, πάμε για σοβαρό παιχνίδι τότε. Πάμε για σοβαρό παιχνίδι.
24: Θέλει να πω εγώ.
2: Ο Πανίκος,
25: ο Πανίκος. Α, επιστήμη.
24: Πάντα επιστήμη, ρε Ιάκο. Πού είναι η επιστήμη.
2: Ποδόσφαιρο παρακολουθώ, αλλά δεν είμαι καλός σε κυκλοπαιδικές
24: γνώσεις
2: του ποδόσφαιρου.
25: Επιστήμη.
2: Οπότε να πω,
24: Ιάκο,
2: νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει.
25: Να
24: δυσκολευτώ να την πω την ερώτηση. Να σου πω, να σου την πω, αλλά δεν τη θέλεις, πέταξε την και πιάσει άλλον. Απλώς θέλω να την πω. Πώς είναι πιο γνωστό το τετραφλωροεθυλένιο, τετραφθωροεθυλένιο, σωστά το είπα, που μεταξύ άλλων χρήσεων χρησιμοποιείται ως αντικολλητικό στα μαγειρικά σκεύη.
2: Στα
24: μαγειρικά. Α, ναι, ναι, ναι. Νομίζεις ξέρεις το.
25: Έχεις βοηθειά να μην το λέει ζώμο, ο οποίος λάψε την
24: κατάσταση του.
2: Εν το λάδι.
25: Εσύ τι ήρθες στο μυαλό σου, ρε Λοϊζό.
24: Πέ το Λοϊζό.
1: Εν ξέρω. Είδα το τώρα σαν απάντηση, αλλά μπορεί να είναι λάθος το τεφλόν.
2: Εν και ακούω το σκαλά, εντάξει.
24: Ναι, η απάντηση είναι σωστή. Το τεφλόν. Ναι, ναι, ναι, το τεφλόν. Μπράβο τους.
25: Δεν με καταλαβαίνει καλά, κανένα ναι. Ερώτηση είναι όχι να
24: βρουν. Δυσκολεύτηκα να διαβάσω το.
1: Κοίταξα, άμα μαγειρεύεις λίγο και πιάνει και κάτι άλλο.
2: Δεν μπορεί να βάλει σε κάτι άλλο αντικολλητικό. Είναι η λάδι είναι η βούτυρο.
24: Ναι, τέλο πάντων. Σωστό.
25: Η ουσία είναι ότι βρήκε την απάντηση.
24: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Λοίζω
25: μπαίνει στην κλήρωση.
1: 943.
25: Ευχαριστούμε, Λοίζω μου. Ναι, 943 αν μπαίνει από τα.
24: Γεια σου, Ιάκωβε μου.
25: Βάλαμε στην κλήρωση. Απάντησα. Και εντό.
24: Ποιο είσαι.
25: Ο Παναγιώτης. Ένα φίλο που στέλνει μήνυμα.
24: Να μπει στην κλήρωση, γιατί όχι.
25: Μπάνξ, α στέλνει ζωάντο μεταξύ του, τώρα βλέπω μηνύματα. Μπάνξ.
24: Μα Μπάνξ ήταν πριν τρει ερωτήσει.
25: Τώρα βλέπω μηνύματα.
24: 22-4-7. Προλαβαίνουμε.
25: Μόλι σχολιάσει πιάσει το μωρό. Ω, είναι η γυναίκα μου. Ναι, πάμε. Όχι, δεν έχουμε. Είναι ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή 22-4-82-3-72. Έχουμε ακόμη 7-8 λεπτάκια. Αν προλάβει να βγει άλλος, άλλη.
24: Ένα μια γενική γνώσεω έχω μια ανεύκολη.
25: Κάμουν εμένα. Ανεύκολη, κάμουν εμένα.
24: Τι είναι, τεχνολογία.
25: Τεχνολογία.
24: Τι ζώο ήταν η Λάικα, το πρώτο πλάσμα που ταξίδεψε στο διάστημα.
25: Το πρώτο πλάσμα, να μην ήταν πυθικός. Α, όχι. Περίμενε.
1: Μπορεί να είναι σκύλος.
24: Λάικα, ας πούμε, έχεις ένα ζωολογικό κήπο. Με ό,τι ζώο μπορείς να φανταστείς.

0: Ποιο θα βαφτίζε λαϊκά, το δεινόσαυρο, το γορίλα, ποιο θα βαφτίζε λαϊκά.
1: Θα πάρω βοήθεια αν τηλεφώνω. Χαίρετε. Χαίρετε.
0: Είδε, απάντησε.
1: Ποιο
0: είναι να βαφτίσει λαϊκά.
2: Το σκύλο. Το σκυλάκι
1: είναι ένα σκύλο. Ευχαριστώ.
0: Κερδίζει βάθο
1: βιολάρι στην κλίση. Εγώ να πω στην κλίση.
0: Ναι, το βιολάρι.
1: 266.
2: Το όνομα, άλλη μια ερώτηση.
1: Όνομα, ρε φίλε.
2: Κάνω μου ακόμα μια ερώτηση. Είναι ό,τι θέλει.
0: Ό,τι θέλω.
1: Πέμα σε ένα όνομα. Πέμα σε ένα όνομα.
2: Βάκη.
1: Με β, Βάκη.
2: Με β.
1: Βάκη, ωραίο.
0: Ωραία. Να πω.
1: Να πεις, να πεις.
0: Ποιας χώρας ηγείται ο Ούγκο Τσάβες.
2: Θέλει να ξαναδοκιμάσεις γιατί δεν ηγείται καμιάς χώρας.
0: Είμαι όταν βγήκε το... Εντάξει, ποιας χώρας
2: όταν
0: ηγήθηκε.
2: Όταν βγήκε το Trivial Pursuit,
0: ναι. Ποιας χώρας ηγήθηκε. Βάζ το σωστό, αφού έδωσε μας σε λεπτομέρεια.
1: Δεν μας αφήνει, κάνουμε λάθη.
2: Η χώρα της οποίας βγάζει πάντα... Μια Miss Universe κατά
0: καιρούς. Βγάζει, ναι, ναι, ναι.
1: Σωστά.
2: Της Βενεζουέλα.
0: Και έχουμε και κάποιους παίκτες που έρχονται αραιά και που στο πρωτάθλημα μας.
1: Ή τα αδέρφια Ρωμό.
0: Ναι.
1: Ωραία, είναι. Πέρσι έπαιζε. Πού έπαιζε ο Ρωμό πέρσι. Έπαιζε ένα Κρήτα.
2: Επέστρεψε.
0: Θυμούμαι πάντως τους συναδέλφους που έλεγαν για τον Βενεζουελάνο. Μπορεί να μην θυμάμαι συγκεκριμένο, αλλά έλεγαν για τον Βενεζουελάνο.
1: Κάποιος φίλος της ΑΕΚ θυμίζει να μας πει από τους.
2: Ήταν
1: και αρχηγός της Βενεζουέλας, αμυντικός που έκανε φάουλ μακρινά με πολύ δυνατό δεξιμπόδι, δεν θυμάμαι το όνομα του. Κάποιος θα θυμηθεί και θα μας πει. Όχι, όχι, ακούμε, εμείς μιλούμε μόνοι μας.
0: Σε στην παρέα μας. Πρώτα απ' όλα κέρδισες.
1: Κέρδισες, πήγες στην κλήρωση, από ποια πόλη Βάκη μου.
0: Λεμεσόν.
1: Είπε εμάς Λεμεσό, ο προηγούμενος πάλι Λεμεσό, ο Ιάκωβος.
0: Βάκη, Βάκη από ποια πόλη είσαι.
1: Το χάσαμε. Το χάσαμε. Είναι στη σημασία. Αν έχουμε τα στοιχεία του.
0: Εντάξει.
1: Μπήκε ήδη στην κλήρωση όπως και ο 165 που έστειλε το μήνυμα πριν.
0: Τελευταία ερώτηση.
1: Τώρα ανοίγω το. Αν είναι μάλλον
0: τελευταίο.
1: Μάλλον τελευταίο ακροατή θα δούμε. Ένα λεπτό, φίλε, μην κλείσει να ράψει το τηλέφωνο σου.
3: Μα ξέρω, ο Έκτορ Γκονζάλες που είναι βοηθό τώρα στον Τουμπέκ.
1: Α, σωστά. Ο Έκτορ Γκονζάλες. Ήταν τη εποχή σου μαζί με τον Έκτορ που έζησε το σπουδάζει.
0: Θυμούμε.
1: Τέλος πάντων, πάμε στον επόμενο. Α, έκλεισε ο φίλος. Εντάξει, συμβαίνουμε πάλι.
3: Να κάνω την ερώτηση ή και μπορεί να την κερδίσει ακροατής.
1: Κάμε, ναι, για το στόχο 9.50 ερώτηση.
0: Και όποιος προλάβει.
3: Πώς ονομάζεται το μυθικό κάστρο όπου κατοικούσε ο βασιλιάς Αρθούρος και ήταν γνωστό για τη στρογγυλή του τράπεζα.
0: Να είστε. Όποιος προλάβει.
1: Ωραίοι, μπράβο, ωραίοι. Όμως είναι το επιθέον του ρε φίλε ή το μικρό του, ωραίοι. Ωραίος,
0: ναι.
1: Ο
0: 464.
1: Έχουμε ένα κουρατή.
3: Κάποιος βρήκε την απάντηση, αλλά μπορεί να τη βρει και ο κουρατής.
1: Όχι, την πήγαινε ο 5-3, ο Φιδίας πέρκει και φτύσει μια φορά ρε παιδί μου το Φιδίας.
3: Είναι το Camelot.
1: Camelot, μάλιστα. Ναι, χαίρετε.
4: Χαίρετε.
1: Γεια σου φίλε, όνομα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Τι κάνετε, Αντρέα,
1: καλά. Καλά φίλε.
0: Μια χαρά, ωραία, όμορφα.
4: Δεν ξέρω αν είναι το πρόβλημα το τηλέφωνο μου ή αν σας ακούω που πολλά μακριά.
0: Γιατί?
4: Δεν ξέρω.
0: Και τους τρεις.
4: Και τους τρεις.
0: Να το φτιάξουμε.
1: Είσαι σίγουρος, είπες το μεγάλη σιουρκάντο να το φτιάξουμε.
0: Να το φτιάξουμε.
1: Οκ.
0: Ναι. Λοιπόν.
3: Αφήνω το στον πανικό.
0: Όχι, κάμε εσύ. Παρακαλώ.
3: Έκλεισα, εγώ έκανα το κάμελο, δεν κλείσα.
0: Τι ερώτηση θέλεις?
4: Ό,τι να είναι πανικό.
0: Ό,τι να είναι.
1: Μάλιστα. Εύκολος πελάτης.
0: Λοιπόν, σε...
4: Αθλητικού περιεχομένου να σε ευκολύνει.
0: Να με ευκολύνεις.
1: Να ευκολύνεις. Είναι ο πανικό ή ο πανικό εσένα.
4: Μάλιστα. Έτσι.
1: Άντε πανικό.
0: Εντάξει. Γυρεύω.
1: Τι ψάχνεις, εύκολη.
0: Ψάχνω μια ποδοσφαιρική, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν. Σε ποια εθνική ομάδα έπαιζε ο θρύλος του ποδοσφαίρου George Best?
4: Εθνική Αγγλίας.
1: Αγγλία.
0: Πάμε από την αρχή. Σε ποια εθνική ομάδα έπαιζε ο θρύλος του ποδοσφαίρου George Best? Είναι από τους άτυχους που δεν έπαιξαν Μουντιάλ.
1: Μικρή χώρα. Μικρή χώρα.
4: Μικρή χώρα.
0: Ναι, εκεί στην περιοχή.
4: Ουαλία. Η Σκωτία.

0: είσαι κοντά. Τι έμεινε.
1: Βόρεια Ιρλανδία.
0: Είσαι μέσα.
1: Είμαι.
0: Είσαι καθηγητής. Δώσ' μας όμως τα στοιχεία σου. Το όνομά σου δώσ' το στον Ανδρέα για να σε βάλει στην κλήρωση.
1: Κωνσταντίνος.
2: Κωνσταντίνος.
0: Εγώ σε ξέρω, Κωνσταντίνε μου, ο Ανδρέας να το γράψει.
2: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Μπαίνει στην κλήρωση. Να ευχαριστήσουμε τον Εφραίμ Γεωργίου που θα αναλάβει τη σκητάλη μετά. Να διασκεδάσει τον κόσμο.
2: Τώρα ούτε εγώ με ακούω, δεν ξέρω, είσαι δίκιο ο φίλος πριν. Να ξαναλάβει, Βανίκο, κάνε κλείσιμο, ευχαριστήσουμε τον Λοΐζο.
0: Ευχαριστήσουμε τον Λοΐζο, να ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα όλοι μαζί, και εγώ και εσείς, για την υπέροχη εκπομπή του, με τα δώρα που μας προσφέρει, που μας δίνει την ευκαιρία, τον Λοΐζο που μας φέρνει το...
2: Τραπέζι θα κληρώσουμε το κομμάτι.
0: Καλά, αφού μιλάς που πάνω μου, πώς να...
2: Σου λέω την απίση,
0: συγγνώμη.
3: Να πω και εγώ με τη σειρά μου, σας ευχαριστώ. Τα επιτραπέζια αυτά από τον Μπάς για αυτήν την εκπομπή και θα έρθουν και ακόμα οι πέντε από το Charity Idols για τον Πανίκο. Και πριν να πει και το δελτίο ο Εφραίμ, να πω και μια είδηση, είναι ότι τις τελευταίες ώρες παίρνουν κάποια μέλη στο σύνδεμο ποσφαιριστό και κάνουν κάποια παράπονα για τις ώρες διεξαγωγής των φιλικών τις επόμενες μέρες. Απλά να πούμε να είναι προσεκτικές οι ομάδες. Όταν υπάρχει, ειδικά τις μέρες τώρα που έχει υψηλές θερμοκρασίες, εντάξει, το επόμενο διήμερο έφθαν τόσο πολλά, αλλά αν υπάρχει προειδοποίηση από το Υπουργείο Εργασίας με βάση το πρωτόκολλο θερμικής καταπώνησης, είναι υπεύθυνα τα σωματεία σαν εργοδότες.
2: Υπάρχουν διαφυλικά τις επόμενες μέρες που ξεκινούν, δεν ξέρω πόσο
3: νωρίς. Μας είπαν για κάποια φιλικά που ξεκινούν μεταξύ 5 και 6 τις επόμενες μέρες.
0: Ωραία. Καλά απόγευμα σε όλο τον κόσμο. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Εφραίμ Γεωργίου με το Γιάννη. Με το Γιάννη, μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά στις 6 ώρα εκπομπή. Καλώς τα παιδιά. Γεια σας.
4: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του νέου προαθλήματος πρεμιέρα με τρία ντέρπι. Άρης Απόλλων, ΑΕΚ Αποέλα, ΑΕΛ Ανόρθωση. Εντός έδρας ξεκίνημα η Ομόνια κόντρα στην Ομόνια Ραδίπου, ενώ η πρώτη η αγωνιστική συμπληρώνεται με τις αναμετρήσεις Καρμιώτης Σαπάφος, Ολυμπιακός Σαλαμίνα και Κρασάβα Ενή Ομόνια 29 Μαΐου. Σε έδρα στο πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο 29-30 Αυγούστου, ενώ η τελευταία αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 22-23 Μαΐου. Απόλυτη ικανοποίηση στον Απόλλωνα μετά την νίκη με 4-0 επί της Δηλαγκόρη. Απόψε αναμένεται στην Κύπρο η αποστολή. Στην ισοπαλία 2-2 έμειναν Μπραντ και Ουνιβερσιτατέα Κλούς, συγγνώμη, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό. Πίστη για ανατροπή δεδομένων επικρατεί στην Πάφο παρά τη χθεσινή ήττα με 2-0 από τη Χάιντουκ. Ερωτηματικό για τον επαναληπτικό Κορέα. Επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις οι παίχτες της ΑΕΚ εν ώψη του επαναληπτικού με την Μπέιταρ την ερχόμενη Πέμπτη. Δεν υπολογίζουν το ημωρημένος Φαν ντε Χόρν να επιστρέφει ως Αμπορίτ. Ξεκινάει η προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη του επαναληπτικού με την Καϊράτ εκτός των εγκό ερωτηματικών του Μπάντζιο. Στην Ολλανδία μεταφέρεται από αύριο το σκηνικό της προετοιμασίας του ΑΠΟΕΛ. Εκτός αποστολής έμειναν Μιρ, Περέιρα και Ατάιντε. Ανοιχτό το θέμα αποχώρησης του Μπρόρσον. Αναχωρεί το απόγευμα για την Πολωνία η αποστολή της Ανόρθωσης εκεί που θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας. 33 ποδοσφαιριστές στη διάθεση του El Maestro. Την Κυριακή το πρωτοφιλικό κόντρα στην Πολωνική Κρακοβία.
7: Κανονικά συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στην Πολωνία. Νέο φιλικό την Κυριακή στις 5 το απόγευμα κόντρα στην Κορώνα Κιέλτσε. Νέο φιλικό αύριο για την ΑΕΛ που θα αντιμετωπίσει στις 5:30 τον Ολυμπιακό. Σε προτεραιότητα η ενίσχυση στη μεσοεπιθετική γραμμή.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Μανώλης Άγιαγας που υπέγραψε συμβόλαιο χρονικής διάρκειας 3 ετών. Τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για την παραχώρηση του Kings Kangwa ανακοίνωσε η Χαπόελ Μπερσεβά στα 4 περίπου εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής. Επίσημα προπονητής της Εθνικής Γερμανίας ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030. Τέλος πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Manchester City υπέγραψε ο 23χρονος Άγγλος Χαβ Έλιοτ Άντερσον. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
9: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
10: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
9: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
10: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
9: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
11: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita. Ένα με σένα.
12: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω.
13: Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά.
12: Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα.
13: Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
14: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
13: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
14: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
15: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
16: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
17: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Η συνέχεια στην προσπάθεια τεσσάρων κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το καθοριστικό τριήμερο το οποίο καθορίζει τη μετέπειτα πορεία τους. Ο Απόλλωνας φραγίζει την πρόκριση με στόχο την δεύτερη νίκη. Στο μακρινό Καζακστάν η Ομόνια με ασπίδα το 1-0 του πρώτου αγώνα. Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή μετά τις ήττες τους στις πρώτες αναμετρήσεις. Τρίτη 28 Ιουλίου, Απόλλωνας Dylan Gori στις 8 το βράδυ. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Καϊρά Τομόνια στις 6 το απόγευμα. Και Πέμπτη 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιντουκ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8:30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τεσσάρων ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine και της Alumil.
19: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
20: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
21: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
22: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
23: Everyone, τα απάντηση.
24: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Ίσως επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
25: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tough Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
26: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
27: Begin with home. BuySellCypress.com.
28: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
29: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
25: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
30: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
31: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM 95 και είναι η εκπομπή Μαπέ Σόου. Τραχώ μια τελεία. Εντάξει, από τον κανονικό ηρώη της εκπομπής να απολογηθώ. Γιατί μας προειδέαζε χθες ο Αντώνης ότι θα βγει καινούριος δίσκος και θα έρθει να μας πάρει να ακούσουμε Ρακιντζή, τα καινούρια του. Και...
1: τι?
0: Και ακούσαμε.
2: Ξεσηκωτικό,
0: ρε. Ολόφρεσκο, σπαρταρά. Σπαρταρά, Ρακιντζής. Θα μου κλείσει το σπίτι, το οποίο ομολογώ ότι δεν είχα ιδέα ότι το είχε γράψει ο ίδιος για τον Καρά. Και στίχους και μουσική. Ναι. Δεν είχα ιδέα. Εντάξει. Πρόβλημα να μην σχολιάσω όμως αυτό που ακούσαμε τώρα.
1: Κανένα πρόβλημα. Αλλά βέβαια είναι γούστα του. Τα
0: γούστα, γούστα.
1: Αν άλλοι αρέσει, τους άλλοι δεν τους αρέσει.
0: Γούστα, γούστα, γούστα. Κλείνω την παρένθεση και συνεχίζω. Sport FM 95. Μάπε Show στα μικρόφωνα Εφραίμ Γεωργίου και μαζί μου σήμερα έχω τον Γιάννη Θεοδωρίδη. Γεια σου Γιάννη.
3: Γεια σου Εφραίμ, γεια σε όλους.
0: Στην ηχοληψία είναι ο Αντώνης ο Κυπριανού, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, το καταλάβει όλος ο κόσμος. Στο 2950 μπορεί να στέλνει τα μηνύματά σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε.
3: Ο δίσκος του Ρακιντζή βγήκε σήμερα.
0: Σήμερα.
3: Και είναι το τραγούδι που ξεχωρίσες.
1: Έχει μου τραβήσει την προσοχή γιατί είδα τους τίτλους των τραγουδιών και λέω είμαι περίεργος να δω πώς το έκαμε το θα μου κλείσει στο σπίτι.
0: Ναι.
3: Και μείνε με την περιέργεια.
1: Έτσι το έλεγα χτες στην εκπομπή.
0: Δεν μείνες με την περιέργεια Γιάννη μου. Δεν μείνες με την περιέργεια.
3: Εντάξει, ήταν τραγούδι όχι για το 2026 έτσι όπως ήταν διασκευή. Νομίζω ήταν για το 2006.
0: Έχει 1996.
3: Ναι, η διασκευή έλα, σημερινή φίλε, που ακούσαμε.
0: Synthesizer.
3: Ναι, το 2006 θα. Ας σου το βάζα το τραγούδι αυτό μου πεις να μου το χρονολογείς, αυτό που ακούσαμε τώρα.
0: Θα σου έλεγα 90s. 90s, αρχές των 90s ναι. Θα σου έλεγα. Γιατί το synthesizer με αυτόν τον τρόπο ξέρω πραγματικά 90s. Ελληνικά νησιά. Όχι σε πανηγύρι, αλλά σε, έτσι. Κάνουμε μια. Χωρές περίδα, έχουμε αυτό το κομμάτι με το
3: θα παίξει σε πολλά πανηγύρια πάντως.
0: Κάπως έτσι. Αν και το πρωτότυπο το 1997 κυκλοφορήσε. Το πρωτότυπο του Καρά.
3: Μια κίνηση νομίζω είναι να τιμήσει τον Βασίλη Καρά.
0: Το...
3: τα φιλί.
1: Η συνεργασία ξεκίνησε εντελώς τυχαία. Είχα βρεθεί μέσα στους διαδρόμους της εταιρείας. Λέει ο Καράς, γεια σου Μιχαλάκη, έτσι με τη βραχνή φωνή, τη χαρακτηριστική.
0: Ναι.
1: Και λέει του Τζετζίνο ένα γεια.
0: Και γίνει το κονέ.
1: Να κάνουμε, έλα να πούμε έναν τραγούδι. Έκαμε έναν ντουέτο μαζί πιο πριν και μετά βγήκε ο δίσκος του Καρά.
0: Τι ντουέτο είχαν κάνει?
1: Είναι ένα τραγούδι που ονομάζεται «Είναι δικιά μου». Πιο, ακόμα πιο λαϊκό που το...
3: δεν το ξέρω.
0: Που 836.
1: Το έχει συνηθίσει.
0: Μαζί σου.
3: Το ακροδεξιό μπακ που θα μας είναι η μάρ.
0: Τα 37 έχει για τον κάθε έναν κάτι. Χθες είχαμε τον τερματοφύλακα. Ναι, αλλά θαυμάζεις Νεϊμάρ. Θαυμάζεις Νεϊμάρ. Κρατούμε. Μπράβο, για πες. Πριν να μπούμε στα διάφορα και στα χθεσινά παιχνίδια και στην κλήρωση του πρωταθλήματος, οι ημερομηνίες μέσα στο επόμενο διάστημα θα βγουν 3-15 μου που ρωτάς. Και να σου πω επίσης ότι να δούμε τι θα γίνει με τα... η τελευταία αγωνιστική των play-off για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι
3: θα δείξει
0: είναι
3: θα
0: στις 27 είναι, όχι δεν θα έρθει αναβολή καμία είναι στις 27 Αυγούστου γίνονται τα play-off στις 27 Αυγούστου στις 29 ξεκινά το πρωτάθλημα μας άρα αντιλαμβάνεσαι αν κάποιες ομάδες είναι στα play-off τότε πιθανόν να πρέπει να τις βάλουν να αγωνιστούν Δευτέρα.
3: Δεν θα έχει αναβολή
0: ανάλογα αν είναι τρίτη το παιχνίδι είναι ok να ξεκυριακεί. Αλλά
3: θα υπάρχει 2-3 μέρες αναβολή.
0: Αναβολή δεν θα υπάρχει στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η προκήρυξη του πρωταθλήματος λέει ξεκάθαρα μέσα ότι εάν βρίσκεται, αν έχουμε αγωνιστική δράση ανάμεσα στα παιχνίδια των play-off, ενδιάμεσα, τότε δικαιώσει να βάζει για αναβολή. Δεν είναι ενδιάμεσα γιατί είναι μετά.
3: Ναι.
0: Άρα γι' αυτό.
3: Κατανοητό.
0: Πες μας για τον Νεϊμάρ. Αφού σε έχουμε εδώ.
3: Μα τι να μου για τον Νεϊμάρ.
0: Πώς τα πήγε ο
3: Νεϊμάρ. Δεν έπαιξε ο Νεϊμάρ για να σας πω.
0: Πώς τα πήγε ο Νεϊμάρ. Καλά.
3: Επήγε μέχρι την Αμερική και έρθε πίσω διακοπές.
0: Κάπως έτσι.
3: Ναι, κάπως. Όπως όχι μόνο ο Νεϊμάρ, όλη η Βραζιλία. Η καλύτερη παράσταση της Βραζιλίας ήταν ο Ροναλντίνιο Ρονάλντο στο halftime show με τη Μαντόνα.
0: Ήταν ό,τι καλύτερο είδαμε από τη φετινή Βραζιλία.
3: Αυτό ήταν η Βραζιλία.
0: Α, ό,τι καλύτερο. Ναι. Μάλλον.
3: Αν δεν συμφωνεί και ο 737, είμαι περίεργος.
0: Όχι, σίγουρα συμφωνεί. Ο 737 με το ότι καλύτερο είδαμε από τη Βραζιλία, ότι ήταν εκείνο. Στο υπογράφο. Ο οποίος χτες δεν μπορούσε να διαχειριστεί ότι άκουγε στο ραδιόφωνο την ώρα της μετάδοσης τον Λούι Νικολάου να λέει για τον ΜΑΕ.
3: Τι είναι.
0: Ξυπνούσε μέσα του το ΜΑΕ. ΜΑΕ. Τώρα πες την πάφο και μου λες ΜΑΕ.
3: Για τον αδερφό.
0: Ναι. Αν δεν αποδεσμεύσει η πάφο στο ΜΑΕ, δεν θα ξαναδώ παιχνίδι του να βάλει γκολ και να σκοράρει ο ΜΑΕ και να γεμώσει τα μάτια μου. Λέει 737, κατάλαβες.

0: Εντάξει, άρα.
1: Σύγκριση σε σχέση με προφίλ παίχτη είναι διαφορετική.
0: Όχι.
1: Αν έρθουν τα τέρματα γρήγορα.
0: Δεν έχει καμία σχέση το προφίλ του ποδοσφαιριστή. Δεν έχει καμία σχέση. Ούτε το προφίλ, ούτε τίποτα. Όταν φεύγει ένα παίχτη ή προπονητή ή ο οποίο έχει.
1: Πετυχημένο πέρασμα.
0: Όχι απλά πετυχημένο. Το καλύτερο που θα μπορούσε. Δηλαδή πήρε το 100%. Έξτρα από το 100%. Τότε αμέσως ο επόμενος που έρχεται ως αντικαταστάτης και καλά είναι άτυχος, γιατί απευθείας μπαίνει σε μια άδικη για τον ίδιο σύγκριση. Γιατί αν έρθει ο Ντιονί φέτος και μου βάλει 12, 13, 14, 15 τέρματα, κανονικά είμαι happy αν ο επιθετικός μου έχει τέτοιους αριθμούς. Αν όμως μπω στη διαδικασία να το συγκρίνω μαζί με τον ΜΑΕ, τότε είναι θέμα. 7.37 μου κάνε λίγο υπομονή για τον τόρο λόγο. Κάνε λίγο υπομονή και δείξε.
1: Μα νομίζω αυτή η σύγκριση είναι μόνο στα μυαλά του κόσμου. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό σκέφτεται για ποδοσφαιριστή.
0: Στο μυαλό του κόσμου αυτή η σύγκριση. Στο μυαλό του προπονητή αποκλείεται να υπάρχει σύγκριση.
1: Ναι.
0: Ενώ στο μυαλό των ίδιων του. Ναι, μπορεί να επηρεαστεί ο ποδοσφαιριστή. Μπορεί να επηρεαστεί. Γιατί με ξεχνά ότι η Ρεζίνη.
1: Ίσως να μην ανθρώπινη. Δείξουν την ίδια υπομονή που θα έπρεπε να δείξουν.
0: Ναι. Όπως σκέφτου πέρσι είχαμε ένα παράδειγμα κοντινό υπό το πρίσμα ότι έφυγε ο Γκαρσέδο που ήταν απόλυτα πετυχημένος.
1: Α, νομίζω να μου λέγες για τον,
0: πέρσι.
1: Τον επιθετικό της Πάφου που έφυγε ο Ζάιρο.
0: Όχι.
1: Που ήταν παρόμοια η κατάσταση.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι το παράδειγμα του Γκαρσέδο, ο επόμενος προπονητής, δεν θυμάμαι καν το όνομα του, έπρεπε να αντιμετωπίσει και το ότι.
1: Τη σκιά του Γκαρσέτ.
0: Ναι. Ασχέτως ότι ήταν μια γάγκιστη επιλογή στην τελική που έκανε ακόμα πιο έντονο τη σύγκριση. Την έκανε ακόμη πιο έντονη.
1: Ναι.
0: Πώς τον έλεγα, ρε. Τότε έχουμε ξεχάσει το όνομα του. Βίτορ Μύρ.
1: Ο Βίτορ Μύρ έστειλε μήνυμα για να ζητήσει ζωή για το ΑΠΟΕΛ.
0: Ο Βίτορ Μύρ. Ο Βίτορ Μύρ, ο οποίος.
1: Εντάξει, ήταν γνωστό εδώ και αρκετούς μήνες. Νομίζω πριν τελειώσει το πρωτάθλημα.
0: Να σου πω.
1: Υπήρχε πρόθεση για να αποχωρήσει.
0: Να σου δώσω μια έτσι ειδήσι.
1: Δώσ' μου.
0: Υπάρχει στα γραφεία του ΑΠΟΕΛ πρόταση για δανεισμό του Μύρ από άλλη ομάδα.
1: Από κυπριακή ομάδα.
0: Δεν ξέρω τι ομάδα, Γιάννη μου, να ψάξεις, να βρεις, να μας ενημερώσεις και να το γράψεις και στο 4 Sports. Αλλά σου λέω ότι να υπάρχει πρόταση στα γραφεία του ΑΠΟΕΛ για δανεισμό του Μύρ από άλλη ομάδα. Ναι.
1: Έχω μια ομάδα στα υπόψη μου, είμαι σίγουρος να ψάχνει μπάνω, να ρωτήσω να μάθω.
0: Να ρωτήσεις.
1: Προσπαθήσω.
0: Να ρωτήσεις, να κοιτάξω να βρούμε. Ναι, και.
1: Εντάξει, ξεκάθαρο ότι χρειάζεται αγωνιστική. Είχε αρκετά κενό εκεί, ο Μύρ τόσο επιθετικά, τόσο αμυντικά. Ο σκοπός ήταν να έρθει πίσω στον Αρχάγγελο με περαιτέρω αγωνιστική νοριμότητα.
0: Ο Μύρ δεν έχει την ευθύνη, εντάξει, γιατί πάρα πολλοί κόσμος το εγώλησε. Δεν έχει καμία ευθύνη ο Μύρ. Ο Μύρ ήταν ένας παίχτης που είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά,
1: ώστε
0: να παίξει τρία. Και έπαιζε τρία, προσπαθούσε για τα τρία.
1: Η ουσία ότι δεν κάνει για το ρόστερ το ΑΠΟΕΛ τη δεδομένη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα,
0: αν
1: τα δεδομένα τον έφεραν.
0: Το πρόβλημα είναι ασυρίως που είχαν επιλέξει.
1: Τώρα, αν τα δεδομένα τον έφεραν για να παίζει στην 11η του ΑΠΟΕΛ.
0: Εγώ. Ναι, σοβαρό μιλώ. 7.37, σοβαρό μιλώ. Όντως υπάρχει στα γραφεία του ΑΠΟΕΛ φράση για δανεισμό του Μύρ. Αλλά μπορούμε να αποταθούμε και στον κύριο Κοσάρη. Ναι.
1: Νομίζω να αφήσουμε.
0: Αφήνουμε το Μύρ. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά και διάφορα.
1: Ναι.
0: ΑΠΟΕΛ καθάρισε. Ακριβώς ό,τι περιμέναμε. Όχι. Καλύτερο από ό,τι περιμέναμε. Καλύτερο. Ναι. Γιατί χθες είχα πει ότι. Οκ, μια νίκη καθαρή. 2-0. Να τελειώσει το όλο θέμα. 4-0. Τελειώσει το μια ανοίξω. ΑΕΚ. Νομίζω ότι έβαλε δύσκολα στον εαυτό.
1: Εντάξει, δεν είναι τυχαία ομάδα η Μπέιταρ.
0: Δεν είναι τυχαία ομάδα η Μπέιταρ, αλλά. Ρε, εσύ, όταν ξεκινά το πρώτο μισά.

0: Ωραίο, μπαίνεις καλά.
1: Είχε μια τεράστια φάση, πότε ήταν στο
0: 26-33. Ήταν πριν το cooling break. Ήταν πριν το hydration break. Για να το λέμε εδώ.
1: Διπλό δογάρι.
0: Διπλό δογάρι, διπλό δογάρι.
1: Δεξιά-αριστερά. Ειδικά το δεύτερο, ποιος ήταν ο Μπάγιτς σε καινή αιστεία.
0: Μπάγιτς το δεύτερο. Και είχαμε και την ήττα με 2-0.
1: Νομίζω ότι στήχησε το κακό δεκάλεπτο. Στο ξεκίνημα του β' μέρους ήταν...
0: Α, για την Πάφο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Επειδή στο πρώτο μέρος στάθηκε καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά...
0: Ξέρεις, έρχεται το τέρμα μέχρι να συντονιστεί ξανά.
1: Ναι.
0: Έρχεται το δεύτερο.
1: Και έρχεται έχει τεράστια δεύτερο. Διαφορά το 1-0 με το 2-0.
0: Ναι. Στην προσπάθεια για ανατροπή. Ναι.
1: Τώρα πρέπει να ανέβει έναν βουνό. Τώρα, αν ήταν 1-0 θα μιλούσαμε υπό διαφορετικά δεδομένα. Θα δείξει. Το σημαντικό είναι ότι έχει το μαξιλαράκι για το conference link στη συνέχεια.
0: Ναι, ναι. Όπου και εκεί. Τιμούρ.
1: Ναι.
0: Ο Τιμούρ περιμένει. Περιμένει άδεια αντίπαλο ο Τιμούρ. Λοιπόν, Αντωνάκη, βάλε χορηγό να πάμε σε ένα διαφημιστικό και πολιτικό δελτίο και με την επιστροφή θα πούμε λίγο εις βάθος στα παιχνίδια.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σημαντική συνάντηση θα έχει σήμερα στην Άγκυρα η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουντέρες με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Νέο ιστορικό υψηλό όσον αφορά κατανάλωση ρεύματος καταγράφηκε μετά τη χθεσινή μέρα. Στο έλεος των πυρκαγιών εξακολουθούν να βρίσκονται Γαλλία και Ισπανία. Η γαλλική κυβέρνηση ενεργοποίησε το μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης πολεμικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας σε βάρος του Ιράν. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Και ευθύνονται για την ενεργειακή ομοιρία της Κύπρου. Ονόματα, αποφάσεις, καπετανάτα και αναποτελεσματικότητα σε ένα ρεποστάζ που θα συζητηθεί. Στα Μαλακά το βίντεο Κέιτ με όχημα την υβριδική επίθεση. Το timing, οι διαρροές και οι μη πιστικές απαντήσεις. Ο δικηγόρος της Black Cube στην Καθημερινή. Η διαφθορά, οι φαφλατισμοί και το αδημοσίευτο υλικό. Ο αγώνας επιβίωσης για ΕΔΕ και ΔΥΠΑ. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Popeye Comics στο νησί των φαντασμάτων. 4 τροχή Ιουλίου και περιοδικό. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
6: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
7: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
8: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοντικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
9: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
11: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita. Ένα με σένα.
12: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές που δροσίζουν. Winning Star επαναφορτιζόμενος ανεμιστήρας δαπέδου 18 ιντσών 69 ευρώ και ανεμιστήρας δαπέδου 18 ιντσών στα 52 ευρώ. Γωνιακό σαλόνι κήπου σετ μόνο 199 ευρώ. Στούλ 24 ευρώ και ξαπλώστρα μόνο στα 28. Από 5η 23 μέχρι Δευτέρα 27 Ιουλίου στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
13: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
14: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
13: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
14: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
13: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
15: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
16: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
17: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
18: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
21: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
1: Λοιπόν, επιστρέψα εδώ στο Sport FM 95 και εκπομπή μου απεριστώ. Ήταν αναγκαστικό έτσι να μπούμε με ένα τέτοιο κομμάτι.
2: Εγώ πάντα λέω τα Λαϊκή Παρασκευή.
1: Λαϊκή Παρασκευή, Λαϊκή Παρασκευή, ναι, αλλά το συγκεκριμένο ακούς το και λες, εντάξει.
3: Ταξιδεύει το μυαλό, λέει ο φίλος.
1: Ταξιδεύει το μυαλό, κάπως έτσι όπως το λέει ο 007. Έτσι είναι.
3: Του 9-10 ταξιδεύει αλλού το μυαλό του.
1: Εντάξει. Λοιπόν, 29-50, στέλνε τα μηνύματά σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Με την ένδειξη season, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την ομάδα που θέλετε, διεκδικείται εισιτήριο διαρκείας για αυτήν στις 31 Ιουλίου, την άλλη Παρασκευή, θα γίνουν οι κληρώσεις. Να πω ότι έχουμε για όλες τις ομάδες εκτός από τον Ύψωμα που δεν έχει κυκλοφορήσει εισιτήρια διαρκείας. Και να πω επίσης ότι κάθε εβδομάδα θα τρέχουν και διαγωνισμοί στα social media του σταθμού μας και του 24 Sports για εισιτήρια διαρκείας και εκεί.
3: Και
1: για
3: εκεί.
1: Τις ομάδες. Ναι. Κάπως έτσι.
3: Ανοίξαν τα τσάκρα μας.
1: Ναι ρε φίλε, έτσι ακούεις τέτοια κομμάτια και ανοίγουν τα τσάκρα.
3: Ο 737, κάθε μήνυμα του είναι διαφορετικό, to the point.
1: Έλεγε μας Αντώνης όταν το άκουε ότι η ταινία δεν την έχει δει, αλλά άκουσε ότι υπάρχουν μέσα
3: ανακρίβειες.
2: Ναι, έτσι έχω ακούσει.
1: Δεν την έχω δει, αλλά να σου πω κάτι, όταν πηγαίνεις να δεις μια ταινία, μην περιμένεις ότι θα δεις 100%.
3: Ειδικά όταν περιγράφεις μια ζωή.
1: Το ίδιο. Δεν έγινε το ίδιο με το
3: Michael Jackson.
1: Bohemian Rhapsody, Queen, Freddie Mercury.
3: Ναι.
1: Εννοείται ότι υπήρχαν μέσα στοιχεία που δεν ήταν. Δεν συμβάδιζαν με την πραγματικότητα. Αλλά δεν ξέρω αν θες να πας να δεις μια τέτοια ταινία. Δεν την έχω δει. Αλλά στην περίπτωση να σου πω το Queen, όταν πήγα να δω τη συγκεκριμένη ταινία, δεν περίμενα μια πιστή μεταφορά της ζωής
3: του Φρέντι. Εξαρτάται, θέλεις να αναδείξεις μέσα από την ταινία.
1: Δεν περίμενα να δω ντοκιμαντέρ, κατάλαβες. Ναι. Περίμενα να δω.
2: Μα σιγά είναι αρκετό για να πιάσει το νόημα.
1: Κάπως έτσι.
2: Είναι.
1: Κάπως έτσι.
2: Τούτο που πρέπει να σε χαρακτηρίζει.
1: Κάπως έτσι. Εντάξει, αυτό.
3: Θεωρώ πως είμαι το πνευματικό παιδί του Ζάχου.
1: Ναι. Άσε μια μέρα να είμαστε. Από κοντά να το κανονίσουμε. Λοιπόν, πάει να δώσουμε λίγα παραπάνω στοιχεία για το παιχνίδι. Τι παρακολουθείς χθες?
3: Το Ινάικιδα και λίγο τον Απόλλων.
1: Για το site έκαμε στην ΑΕΚ.
3: Ναι.
1: Για την ΑΕΚ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, να πάρουμε με τη σειρά όπως ήταν. Δηλαδή να ξεκινήσουμε
3: με τον Απόλλων. Καθάρισε ο Απόλλωνας. Δεν τον περίμενα τόσο σε τέτοια επίπεδα. Ίσως δεν ξέρω σε τι επίπεδο είναι η Dylan Glory.
1: Να σου πω, χθες το έψαξα λίγο για την Dylan Glory.
3: Επειδή είναι γνωστή στην Κύπρο, από το 2023 έπαιξε ενάντια στο Αποέλ.
1: Μπράβο, αλλά διαφορετική ομάδα πλέον.
3: Ναι.
1: Πλέον η Dylan Glory έχει ιδιοκτήτες από το Ισραήλ.
3: Από πότε?
1: Πέρσι, 2 χρόνια.
3: Μετά το 2023.
1: Ναι. Πλέον η Dylan Glory έχει γίνει μια ομάδα η οποία θέλει να φέρει νεαρούς ποδοσφαιριστές και να τους πουλά. Αν δεις ακόμη και φέτος, πρέπει να είχε προχωρήσει σε 3 πωλήσεις.
3: Να πω ότι ο προμήθειας της Dylan Glory είναι Ελλήνας.
1: Ναι. Όταν όμως βλέπεις μια ομάδα με μέσον όρων ηλικίας κάτω από τα 25, ναι, φέτος πούλησε 3 ποδοσφαιριστές και βάλει στα ταμεία της σχεδόν 2 εκατομμύρια.
3: Ναι.
1: Σχεδόν 2 εκατομμύρια. Αλλά ξέρεις ότι.
3: Εντάξει, το πρωτάθλημα της Γεωργίας, πόσο είναι.
1: Το πρωτάθλημα της Γεωργίας.
3: Πιστεύεις είναι υποτιμημένο?
1: Έχω να σου πω ότι αν ψάξεις το πρωτάθλημα της Γεωργίας,
3: θα βρεις κάτι για
1: στεράκια. Πάντοτε βρίσκεις σε αυτά τα πρωταθλήματα πέμουν τέτοια δυναμική. Στην περιοχή είναι εκεί. Στην περιοχή, όχι μόνο στην περιοχή, αλλά ξέρω, υποτιμώ είναι το πρωτάθλημα της Γεωργίας. Υπάρχουν παίχτες οι οποίοι μπορούν να φτάσουν σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Αρμενίας, το ίδιο. Να πας Μολδαβία να δεις, το ίδιο. Υπάρχουν πάντα. Δεν σου λέω ότι είναι γεμάτος ο τόπος.
3: Θα βρεις κάποιες μονάδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά δύσκολα να βρεις ένα δυνατό σύνολο.
1: Όχι, θα βρεις κάποιες μονάδες οι οποίες μπορείς να τις πάρεις με χαμηλά συμβόλαια.
3: Ναι, γιατί, ναι, ναι.
1: Εντάξει, στη Γεωργία.
3: Προσπαθώ να θυμηθώ κάποια μεταγραφή που ήρθε στην Κύπρο από τη Γεωργία.
1: Να σου πω, στη Γεωργία, όταν είχε αγωνιστεί το ΑΠΟΕΛ, γιατί για λόγους μετάδοσης είχα κάνει το ταξί, άρα είχα έρθει σε επαφή μαζί με
3: Γεωργιανός,
1: πάρα πολλούς εκεί. Ναι, το υψηλότερο συμβόλαιο τότε που υπήρχε στη χώρα ήταν 100.000.
3: Ναι.
1: Και 100.000 ήταν ολόρια το υψηλότερο συμβόλαιο σε ολόκληρο το πρωτάθλημα. Εντάξει. Άρα βρίσκεις παίχτες με πολύ πολύ πολύ πολύ χαμηλό κόστος.
3: Ολόρια έχουμε εικόνα από τη...
1: Που μπορούν τι να είδος... κάνουν τη διαφορά.
3: Τι ποιότητα είναι για τερματοφύλακας.
1: Εντάξει. Δηλαδή δεν έδωσα... Ξέρεις, με το που βλέπεις ότι το σκορ πάει, ξεφεύγει και λοιπά, γυρίζεις την προσοχή σου αλλού. Αλλά δεν έδωσα τεράστια προσοχή πάνω στο χθεσινό παιχνίδι, και έτσι αγιώς. Για όσους μας άκουγαν χθες, θα κατάλαβα ότι πάρα πολύ ο κόσμος που ταλαιπωρήθηκε μέσα στον αυτοκινητόδρομο από Λευκοσία προς Λεμεσόν και έμεινε εκεί για ώρες ολόκληρες, και τσα παιχνίδια κυρίως από το ραδιόφωνο. Αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, μπήκε ο Απόλλωνας, ο Μπράντον Τόμας συνεχίζει από εκεί που έμεινε πέρσι, έβαλε τερματάκι, έδωσε μια ασίστ στο δεύτερο, μπορεί όλοι να στήκονται ογονομίσει εδώ και δύο ασίστ, ωραία, πολύ καλό ξεκίνημα, πάρα πολύ καλό ξεκίνημα.
3: Εγώ προτιμώ αλλά τον οικονομίσει το κέντρο.
1: Τον οικονομίσει το κέντρο.
3: Ναι.
1: Εντάξει, οκ, okay, αυτή τη στιγμή χρειάζεται...
3: Εντάξει, όπως είναι τα δεδομένα είναι...
1: Ναι.
3: Ναι. Λύση ανάγκης ίσως θα δείξει στην πράξη. Ανάγκης,
1: γιατί για να είμαι ειλικρινής,
3: ναι, στάθηκε πολύ καλά.
1: Στον Ολυμπιακό αγωνιζόταν και
3: ναι, ναι.
1: Χαφ
3: και σε διαφορετικό σύστημα φυσικά.
1: Και κεντρικός αμυντικός.
3: Ως κεντρικός αμυντικός με τριάδα.
1: Νομίζω όμως ότι μπορεί να σου κάνει κεντρικός αμυντικός, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή να έχεις έναν παίχτη.
3: Εγώ νομίζω έχει πολύ, το... πολύ καλό κράτημα μπάλας ο οικονομής για να τον βάλεις κεντρικό αμυντικό.
1: Ναι.
3: Τον προτιμώ στο κέντρο.
1: Ναι, αλλά μπορεί να σε βοηθήσει. Και στο. Δεν θα είναι ο κεντρικός αμυντικός που θα την. Την αγάμω την μπάλα τώρα, άστης.
3: Όχι, όχι,
1: που
3: ξέρει.
1: Μπορεί σου μια. Για να πάει όπου πάει.
3: Έχω και μια εικόνα από τον Κονομή. Παίζαμε ότι ήμασταν μικροί εναντίον.
1: Εντάξει. Γιατί εγώ. Το ταλέντο ξέρουμε ποιο το είχε. Καταλάβαμε ποιο το είχε. Ναι, Αντώνη.
3: Δύσκολα του την
1: έπαιρνε. Ναι, ναι. Τώρα εντάξει, Βάισμπεκ επίσης, οκ. Okay. Συνέχισε ο Απόλλωνας ουσιαστικά συνέχισε από εκεί που έμεινε. Και παίχτες κλειδιά που ήθελες να δεις να συνεχίσουν.
3: Θυμίζουμε ποιες είναι οι πιθανοί αντιπαλοί του Απόλλωνα.
1: Είναι η Μπραν. Η Νορβηγική
3: Μπραν. Καλή ομάδα η Μπραν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Τελευταία χρόνια ανέβηκε.
1: Ναι, δεν είχε παίξει μαζί με την ΑΕΚ.
3: Μπράβο, ναι, πέρσι και.
1: Πέρσι μαζί με την ΑΕΚ.
3: Αποέκλεισε την ΑΕΚ.
1: Νομίζω, απέκλεισε
3: μπράβο,
1: την ΑΕΚ.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι απέκλεισε την ΑΕΚ.
3: Στα
1: η Universitatea Cluj.
3: Universitatea Cluj, η ομάδα του Μιχαήλ.
1: Νομίζω.
3: Με άσπρο σήμα.
1: Ο νεόφυτος. Ναι, πρέπει να ξέρω που, ήταν, που είναι ο νεόφυτος. 2-2 ήρθαν οι συγκεκριμένες στην έδρα τη Universitatea. Προσπαθώ να το πω, το λέω αργά, γιατί πριν έκανα ένα μεγάλο σαρτάμ στο δελτίο. Ευτυχώς ο Αντώνης δεν έπιασε να κόψει το ηχητικό για να το βάζει μαντού. Ναι.
3: 2-2, οκ, εντάξει.
1: Ναι, τρίτη το επαναληπτικό στο Απόλλωνα, τυπικής διαδικασίας.
3: Ενδιαφέρον έχει, θα αλλάξει εντεκάδα, πιστεύεις θα δοκιμάσει κάτι άλλο, να δώσει αγοριστικό ρυθμό.
1: Δεν είμαι τόσο σίγουρος, δηλαδή να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές, αλλά όχι σε φουλ. Όχι σε φουλ. Γιατί την ίδια ώρα θέλεις αυτά τα παιχνίδια για να πάρουν οι παίχτες ρυθμό.
3: Άρα, αλλά σίγουρα θα δούμε νέα πρόσωπα να παίρνουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής.
1: Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή αν ο Όσμπορντ αντί να παίξει, μπορεί να παίξει έναν ημίχρονο γεμάτο.
3: Ναι.
1: Θα τον βάλω έναν ημίχρονο γεμάτο.
3: Ναι, ναι.
1: Για να βρει ρυθμό. Εντάξει, αλλά δεν θα προχωρήσω τώρα.
3: Όχι, όχι.
1: Πάει να βάλουμε τσικό.
3: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Όμως εντάξει.
3: Ναι, φίλε, είναι άλλες διαφορετικές ομάδες.
1: Είναι δύο ομάδες. Είναι ξεχωριστές ομάδες. Η Universitatea Cluj και η άλλη.
3: Να πούμε ότι ο Μιχάλη ήταν βασικός το 2-2.
1: Ήταν
3: βασικός. Στην πρώτη παρτίδα, ναι.
1: Ήταν βασικός. Οκ. Okay. Εντάξει. νομίζω από εκείνον το ζευγάρι το προβάδισμα το έχουν οι Νορβηγοί. Ναι. Σαν Κύπρος θέλω να σου πω ότι μας συμφέρει απόλυτα να περάσουν οι Ρουμάνοι.
3: Από θέμα πόντων.
1: Βαθμολογίας. Βαθμολογίας. Είναι από πάνω μας η Νορβηγία, είμαστε στη 15η θέση. Είναι 14η θέση η Νορβηγία.
3: Να κατεβάσει ο Ρουλάου Μιχαήλ όπως έκανε και στο Τσάπιος.
1: Α, μπράβο.
3: Αν μας ακούει η Μιχαήλ να κατεβάσει.
1: Α, μπράβο. Α, φροντίσει ο Φίτος.
3: Ναι.
1: Αν φάει το καλό του πρόσωπο και να πούμε γεια στους Νορβηγούς. Αλλά εντάξει, η Μπραν είναι μια ομάδα που στην έδρα της ειδικά παρουσιάζεται ναι, ακόμη πιο.
3: Και όχι μόνο η Μπραν, γενικά οι ομάδες από την Νορβηγία και γενικότερα στη Σκανδιναβία έχουν πάρα πολύ δυνατές έδρες.
1: Μπράβο, ρε 737. Είναι δεξιά-αριστερή, γρυβική μακαριακή. Έτσι είναι οι δυο κλους με στη Ρουμανία. Τούτον ακριβώς. Να πάει στο καφενείο του ενός. Ξέρεις τι να δεις. Αν πάει στο καφενείο
3: του άλλου. Ευκάλε το συμπέρασμα γιατί ξέρω ότι η κλούς είναι πιο πορτοκοκκινέ το χρώμα της γι' αυτό.
1: Μπράβο.
3: Μπορεί γι' αυτό.
1: Ακόμα και τα χρώματα. Η μια είναι.
3: Η άλλη είναι άσπρη, δεν ξέρω.
1: Να μου το είπες. Πορτοροδοκόκκινο.
3: Πορτοκοκκινό. Νομίζω είναι πορτό. Εντάξει, τι χρώμα είναι. Πορτό. Όχι.
1: Πορτό είναι.
3: Πορτό.
1: Μπράβο, Γιάννακη. Ναι.
3: Εντάξει, μπορεί να έρθει τώρα κάποια κοπέλα που ξέρει λίγο παραπάνω να μας πει δεν είναι μπορτό.
1: Όχι, μπορτό είναι.
3: Μπορεί να πει φούξια, ξέρω εγώ.
1: Όχι, μπορτό είναι, ξεκάθαρο να σου το πω εγώ.
3: Α, εντάξει, έχεις γνώση.
1: Ναι.
3: Εντάξει.
1: Μπορεί να σου ξεχωρίζω μέχρι και το ποντική το χρώμα.
3: Άλλο. Τώρα προκαλείς με να σου βάλω φωτογραφίες να σου δείξω.
1: Εντάξει. Οπότε ναι, θεωρώ ότι και τον επαναληπτικό ο Λοσαδά θα τον εκμεταλλευτεί για να βάρει ο ρυθμό των ποδοσφαιριστές του και ίσως να προσθέσει 2-3 που θέλει να μπουν μέσα στη μάτσα, όπως το λέμε,
3: ναι,
1: στην Κυπριακή Αργό, για να μπορέσει ύστερα στα επόμενα παιχνίδια να δώσει πιο πάνω. Δεν είχα ακούσει πόσους φιλάθλους είχε η Λαγκόρη και θα ήθελα πάρα πολύ να δω πραγματικά πόσους
3: φιλάθλους
1: είχε.
3: Εσύ που πήγες και στο γήπεδο, πώς σου φανεί?
1: Όχι, ήταν
3: διαφορετικό γήπεδο.
1: Ήταν διαφορετικό γήπεδο.
3: Το θυμάμαι ήταν ένα μεγάλο με ταρτάν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τότε, εκείνον το γήπεδο τότε ήταν το γήπεδο που αγωνίζεται η Δυναμό Τυφλίδα.
3: Μπράβο, ναι. Και η Εθνική, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και η Εθνική αγωνίζεται, ναι. Και η Εθνική αγωνίζεται.
3: Και ήταν, δεν ήταν ποδοσφαιρικό γήπεδο.
1: Όχι, δεν ήταν ποδοσφαιρικό. Δεν ήταν.
3: Η Κερκίδα ήταν μακριά από το Γρασίδι.
1: Ναι. Ήταν μακριά και ήταν πολύ μεγάλο γήπεδο. Είχε. Τι είχε, πόσους οπαδούς είχε? Γιατί δυσκολευόμαστε να το βρούμε.
3: Δεν ξέρω. Ψάχνεις την προηγούμενη σεζόν. Τι σεζόν ψάχνεις, πήγαινε πάνω.
1: Εντάξει, όπως και να έχει. Όπως και να έχει, θα.
3: Γιατί θέλεις να το ψάξεις πόσο.
1: Γιατί ήταν. μας είχαν πει ότι πήγαινε για 4.500. Εντάξει. Και την προηγούμενη φορά.
3: Και ήταν αδειό.
1: Είχαν πει ότι θα είχε 15-20.000 πόσο μας έλεγε
3: ναι.
1: Ο εκπρόσωπος τους εκεί. Και τελικά.
3: Ήταν μαλωμένος με την αλήθεια.
1: Και τελικά ναι. Σε καμία περίπτωση δεν. Δεν είχε.
3: Έχασε το μέτρη.
1: ναι. Κάπως έτσι. Α, να το εδώ.
3: Λοιπόν.
1: 2.599, εκ των οποίων οι 200 ήταν το Απόλλωνα.
3: Ναι.
1: Άρα εντάξει, ένα 50%. Δεχτήκες το.
3: Ναι, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι στο Virtus ήταν η μισή. Ο Απόλλωνας προσέλκυσε λίγο περισσότερο κόσμο.
1: Ναι, σίγουρα. Το γήπεδο της Τυφλίδας όχι, δεν είναι fully air condition. Είναι εκείνο το γήπεδο στο οποίο τσακωθεί ο Σάπιν το. Α, περίμενε, είναι fully air condition τώρα που σκεφτούμε. Το παραπάνω του Σάπιν ήταν ότι χτυπούσε το πολλά το air condition.
3: Θυμήθηκε τώρα αυτά τα
1: τρέντες. Ναι. Μα τιμούρ και τσπάγια κλιματιστικά.
3: Μα ήταν η συνέντευξη που είπε ο Σάπιν το φεύγω μου χτυπά το κλιματιστικό.
1: Ναι.
3: Απίστευτη μνημή, ας πούμε.
1: 751 μου, τι, Φρασίσκο.
3: Πρώην Σαν Γύρης.
1: Και τώρα Βιλερμπάν, παίζει λόγω μείωσης του μπάτζετ. Ποιος είναι το οχτάρι στην ΑΕΛ που έρχεται. Η ΑΕΛ χρειάζεται.
3: Η ΑΕΛ θα ανεβάσει επίπεδο την επόμενη σεζόν. Έχει ανεβάσει τον μπάτζετ. φαίνεται και από τις μεταγραφές, ιδιαίτερα νομίζω τις τελευταίες δύο μεταγραφές με τον κεντρικό αμυντικό και τον, πώς, τον Πορτογάλο, πώς το λένε.
1: Ο Ντένσβιλ και ο...
3: Και ο, το Πορτογάλο, στο τελευταίο όνομα. Από τη Σάντα Κλάρα.
1: Ναι.
3: Δεν μου έρχεται.
1: Ναι.
3: Θα είναι, νομίζω, γίνεται ξεκάθαρη προσπάθεια, να ανεβάσουν το επίπεδο.
1: Εντάξει.
3: Φυσικά θα δείξει το χορτάρι.
1: Μα εγώ πιστεύω σε 7-37. Εγώ πιστεύω σε. Μπορεί ο Γιάννης να με σε πιστεύει. Μπορεί ο Γιάννης να με σε πιστεύει. Λοιπόν, αυτά για το παιχνίδι του Απόλλωνα. Πάμε στο παιχνίδι της ΑΕΚ.
3: Της ΑΕΚ. Εντάξει. Στο.
1: Πώς τα κατάφερε. Ένα λεπτό. Πώς τα κατάφερε η ΑΕΚ τώρα στον επαναληπτικό. Είναι... Στον επαναληπτικό. Να χρειάζεται να κυνηγήσει σκορ και να έχει έναν επιθετικό.
3: Εγώ θα σου το πω.
1: Τι ένα.
3: Τα ατυχία. Τι, το πώς να κατάφερε τον επαναληπτικό να βρεθεί πίσω στο σκορ δεν ήταν ότι είχε το πάνω χέρι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
1: Όχι, δεν συζητώ για το παιχνίδι. Γιατί ναι, αντιλαμβάνομαι, η Μπεϊτάρ είναι μια πολύ καλή ομάδα.
3: Ναι.
1: Με αρκετού πρώην Κύπριους. Από την ώρα που βγήκε η κλήρωση, λέγαμε ότι πιάσε τη χειρότερη δυνατή κλήρωση που θα μπορούσε η ΑΕΚ και όντως. Το βλέπεις και στον αγωνιστικό χώρο ότι ήταν η χειρότερη δυνατή κλήρωση που θα μπορούσε να είναι. Δυνατή ομάδα η Μπέιταρ.
3: Μια παρθέση για όσα λέγαμε πριν και το Ισραηλινό πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα που υποτιμούμε επίσης.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται με το Ισραηλινό πρωτάθλημα. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές από το Ισραηλινό στο πρωτάθλημα τους αποδίδουν απίστευτα.
3: Όταν έρθουν στην Κύπρο.
1: Όταν έρθουν στην Κύπρο.
3: Την κατηφόρα.
1: Δεν είναι εύκολα, δεν προσαρμόζονται εύκολα.
3: Ένα πολύ. Μεγάλο παράδειγμα, δεις
1: ο Μιραντζίλη. Ο Μιραντζίλη, χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και ο Ντορμίχα, θέλω να σου πω ότι.
3: Στο 2021 είδα στην ορθώση.
1: Ναι, ναι. Που και πάλι, αν δεις τον Ντορμίχα πώς ήταν στο Ισραήλ.
3: Ναι, ναι. Νομίζω είχε βγει και MVP. Όπως και ο Αντζίλη είχε βγει και MVP σίγουρα.
1: Στις ομάδες τους, νομίζω ότι είναι στην κορυφή, αν είναι κάτω τη χρονιά, κάπως έτσι.
3: Εχθές ήταν και ο Μικέλ Σίλβα κάτω από τα δοκάρια.
1: Ναι, κλείστη την παρέθεση.
3: Ναι, ναι, ναι,
1: και ερχόμενο να σου λέω ότι άφηστο ότι είπες με μια καλή ομάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε το αποτέλεσμα μπροστά μας. Έχασε την έδρα της ΑΕΚ με ένα 0. Πρέπει να πάει στον επαναληπτικό και να βρει δύο τέρματα.
3: Το έχει ξανακάνει. Αυτή,
1: το έχει ξανακάνει. Η συζήτηση είναι ότι πάω με έναν επιθετικό.
3: Κάποιος θα. Η λογική
1: θα πρέπει να. Αν χρειαστώ να κάνω ακόμη πιο επιθετική την ομάδα μου και να το γυρίσω σε έναν 4-4-2, μπορώ να πάρω τον Ιβάνοβιτς. Ναι, θα μου βρει.
3: Ο Ιβάνοβιτς, ναι, μπορεί να.
1: Θα μου βρει ενώ λύσεις εσωτερικές ή μπορεί.
3: Ο Ιβάνοβιτς δεν έχει όμως παρουσία και στο φορ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
3: Αυτή θα είναι η λύση.
1: Ναι. Αλλά. Θα ήθελα εδώ να αντερέγγεν, ρε παιδί μου.
3: Ναι, ναι.
1: Έχεις την ατυχία με τον.
3: Ο Καμπρέρα.
1: Με τον Καμπρέρα. Εντάξει. Είναι μεγάλο θεματάκι αυτό για τον επαναληπτικό.
3: Και σε αντίθεση με την Πάφο, το μεγαλύτερο θέμα είναι ότι δεν έχει μαξιλαράκια ασφαλείας.
1: Ναι, ναι, ναι. Η ατυχία για τις ομάδες που αγωνίζονται στο conference είναι ότι είναι μια γκέξου. Ναι. Αν δεν καταφέρεις να κάνεις τις τρεις προκρίσεις που χρειάζεσαι, δεν συνεχίζεις στην Ευρώπη.
3: Οι καλές στιγμές της ΑΕΚ ήρθαν κυρίως στο πρώτο μέρος. Δυστυχώς δεν καταφέραμε ούτε ουσιώσει τις ευκαιρίες της σε τέρματα.
1: Το διπλό το χάρι.
3: Λίγο μπάγεις εκεί σε κενή αιστεία έπρεπε να το
1: εκμεταλλευτεί. Ναι, θα έπρεπε να έχεις πάρει μπροστά στο σκορ. Τώρα στην πορεία ότι okay, έγινε το λάθος στην άμυνα. Ο Βάντερ Χορ, okay, δεν υπάρχει τη ζήτηση για την κάρτα. Δέχτηκε την κάρτα.
3: Ναι, ναι.
1: Αλλά δέχεσαι και το τέρμα. Πήγαινε άδικα η κάρτα.
3: Εκεί εντάξει, ήταν πολύ δύσκολα να γίνει το οτιδήποτε.
1: Επήγαινε άδικα η κάρτα.
3: Ναι.
1: Όμως, αφού δεν δέχτηκες το τέρμα. Δεν ξέρω, καμιά φορά.
3: Ήταν πρέπει να. Ήταν πολύ καλή εκτέλεση, πολύ δυνατή εκτέλεση.
1: Μα δεν συζητώ αν ήταν καλή εκτέλεση. Σου λέω ότι έχεις την επιλογή να τον αφήσεις. Ή να δεχτείς την κόκκινη.
3: Μα νομίζω περίπτωση. Οι περισσότεροι θα έκαναν το ίδιο που κάνει και ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ.
1: Ναι, αλλά σε αυτήν την περίπτωση.
3: Μιλούμε εκ των υστέρων τώρα, εντάξει.
1: Μιλούμε εκ των υστέρων, μετά Χριστόν προφήτες, ναι. Ναι.
3: Αλλά πιστεύω δεν μου προκάλεσε εντύπωση που ήρθε σε παρέμβαση.
1: Συνήθως το κάνουν αυτόν. θα δεχτούν την κοκκίνη.
3: Ναι, ναι.
1: Οι πλήστοι ποδοσφαιριστές που θα βρεθούν στη θέση του Van der Hoor θα επιλέξουν το μονοπάτι τη κόκκινη κάρτα.
3: Δύσκολα τα δεδομένα για την ΑΕΚ.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι. Παίζει εκτός έδρας, αλλά παίζει εκτός έδρας και είναι BDR.
3: Ναι, ναι.
1: Άρα. Εντάξει. Την ίδια δυσκολία που θα έχει η ΑΕΚ. Ό,τι παίζει εκτός, την ίδια δυσκολία θα έχει η
3: Μπεϊτάρ. Ναι, αλλά έχει και αγωνιστικά η δυσκολία. Η ΑΕΚ σε σχέση με η Μπεϊτάρ έχει κυνηγά και το σκορ.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αλλά δεν πρέπει να μπει στον επαναληπτικό, ξέρεις, φουλ επίθεση, πιέζω, προσπαθώ να βρω το τέρμα κλπ.
3: Ναι, ναι.
1: Γιατί έναν τέρμα είναι.
3: Νομίζω δεν θα δούμε το ίδιο παιχνίδι σε σχέση με την ΑΕΚ στον επαναληπτικό.
1: Ναι.
3: Θα δούμε είναι πιο κλειστό παιχνίδι.
1: Λογικά θα λειτουργήσει και το αίσθηκο της αυτοσυντήρησης στην Μπεϊτάρ, άρα θα προσπαθήσει.
3: Όσο περνά ο χρόνο, η ΑΕΚ θα ανεβάζει γραμμή.
1: Δεν σημαίνει ότι πρέπει από την αρχή να μπει αέρα πατέρα, πάμε να βρούμε.
3: Μην το λες, μπορεί να του θέλει να σου πιάσει η κοιμόμενη, να μπει αέρα πατέρα.
1: Ναι, αλλά ρισκάρει πάρα πολύ, γιατί αν βγει αέρα πατέρα, οι χώροι πίσω είναι επίση.
3: Να μα πει ο φίλο 737.
1: Οι χώροι πίσω επίση είναι.
3: Ναι, ναι, που δεν σε παίρνει για να η χώρη πίσω να είναι
1: τόσο γενή.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, να πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψω σε πολύ λίγο.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος πρεμιέρα με 3 ντέρπι Άρης Απόλλωνα, ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ Ανόρθωση. Εντός έδρας ξεκινάει η Ομόνια κόντρα στην Ομόνια Ραδίπου, ενώ την πρώτη αγωνιστική συμπληρώνουν οι αναμετρήσεις Καρμιώτης Σαμπάφος, Ολυμπιακός Σαλαμίνα και Κρασάβα είναι η Ομόνια 29 της έντρα στο πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο 29-30 Αυγούστου, ενώ η τελευταία αγωνιστική είναι προγραμματισμένη στις 22-23 Μαΐου. Απολυτικανοποίηση στον Απόλλωνα μετά την νίκη με 4-0 επί της Dylan Gory. Απόψε αναμένεται στην Κύπρο η αποστολή. Στην Ισοπαλία 2-2 έμειναν Μπραν και Νουιβερσιτατέα Κλούς, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό. Πίστη για ανατροπή δεδομένων επικράτη στην Πάφο παρά τη χθεσινή ήττα με 2-0 από τη Χάιντουκ. Ερωτηματικό για τον επαναληπτικό Κορέα. Επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις οι παίκτες της ΑΕΚ εν ώψη του επαναληπτικού με την Μπεϊτάρ την ερχόμενη Πέμπτη. Δεν υπολογίζεται ότι μεριμένει ως Van der Hoor. Επιστρέφει ως Αμπορίτ. Ξεκινάει η προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη του επαναληπτικού με την Καϊράτ εκτός των εγκό ερωτηματικών του Μπάτζιο. Στην Ολλανδία μεταφέρεται από αύριο το σκηνικό της προετοιμασίας του ΑΠΟΕΛ. Εκτός αποστολής έμειναν Μιρ, Περέιρα και Ατάιντε. Ανοιχτό το θέμα αποχωρήσεις του Μπρόρσον. Αναχωρεί το απόγευμα για την Πολωνία η αποστολή της Ανόρθωσης, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας. 33 παίκτες στη διάθεση του El Maestro την Κυριακή, το πρώτο φιλικό κόντρα στην Πολωνική Κρακόβια. Κανονικά συνεχίζει την προετοιμασία του Άρη στην Πολωνία. Νέο φιλικό την Κυριακή στις 5 το απόγευμα, κόντρα στην Κορώνα και Έλτσε. Νέο φιλικό για την ΑΕΛ που θα αντιμετωπίσει αύριο στις 5:30 τον Ολυμπιακό, σε προτεραιότητα ενίσχυση στη μεσοεπιθετική γραμμή.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Μανώλης Άγιαγας που υπέγραψε συμβόλαιο χρονικής διάρκειας 3 ετών. Τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για την παραχώρηση του Kings Kangwa ανακοινώσε η ΧΑΠΟΕΛ Μπερσεβά στα 4 περίπου εκατομμύρια ευρώ το κόστος. Επίσημα προπονητής της Εθνικής Γερμανίας ο Γιούρκεν Κλόπ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030. Πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Manchester City υπέγραψε ο 23χρονος Άγγλος Χαφ Έλιοτ Άντερσον. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το EcoSmile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
8: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
9: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
10: Η συνέχεια στην προσπάθεια τεσσάρων κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το καθοριστικό τριήμερο το οποίο καθορίζει τη μετέπειτα πορεία τους. Ο Απόλλωνας φραγίζει την πρόκληση με στόχο την δεύτερη νίκη στο μακρινό Καζακστάν η Ομόνια με ασπίδα το 1-0 του πρώτου αγώνα. Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή μετά τις ήττες τους στις πρώτες αναμετρήσεις. Τρίτη 28 Ιουλίου, Απόλλωνας Dylan Gori στις 8 το βράδυ. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Καϊράτ Ομόνια στις 6 το απόγευμα. Και Πέμπτη 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιντουκ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8:30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τεσσάρων ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine και της Alumil.
11: Ναι. Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
12: Μισό. Για το παρελθόν το ξέρουμε τίποτα.
13: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
14: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
15: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία? πιο κοντά στο σπίτι σας. Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
16: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
17: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network, Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
18: Έχετε λάβει το κουπόν της ΑΕΚ αξίας 20 ευρώ για δωρεάν λαμπτήρες LED. Αν ναι, ήρθε η ώρα να το εξαργυρώσετε. Επισκεφτείτε τώρα ένα κατάστημα της PGS Lighting Electrical και κάντε την αλλαγή που συμφέρει. Εξαργυρώστε το κουπόνι σας με συγκεκριμένους λαμπτήρες LED, μειώνοντας άμεσα την κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι σας. PGS Lighting Electrical. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας σε όλη την Κύπρο.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
21: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
22: My Petrolina App. Κεργές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Λοιπόν, επιστρέψα εδώ. Muppet Show, Sport FM 95. Φύγε τα ακουστικά σου, πρόσεξε τα λίγο. Εντάξει, είμαστε οκ.
1: Μιλάει η εμπειρία του.
0: Είμαστε οκ.
1: Ναι, ναι.
0: Μια χαρά. Εντάξει, συμβαίνουν καμιά φορά. Τι αγαπώ, ζωντανή εκπομπή. Γιάννη Θεοδωρίδη, Εφραίμ Γεωργίου, στα μικρόφωνα 29.50. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Πραγματικά νομίζω ότι τώρα βάλαμε μια μέτρο πάνω, φέραμε την ατμόσφαιρα όπως πρέπει να είναι, δηλαδή στρώσαμε το.
1: Να μην απογοητεύσουμε στο επόμενο.
0: Μη φοβάσαι. Πάντα υπάρχει.
1: Είμαι περίεργος.
0: Μπορούμε να το γυρίσουμε σε πολύ.
2: Νομίζω ο σταθμός πιάνει όλα τα γούστα, είναι ανεξαιρέτος. Γενικά ο σταθμός
0: πιάνει όλοι. Να βάλεις μετά.
1: Όχι, μια ημέρα
2: γιατί ναι. Όχι.
0: Θα βάλεις 7 νομά σε ένα άτομα. Εντάξει.
2: Καλό.
0: Και θα κλείσουμε έτσι μετά. Αλλά μετά. Υπενθυμίζω πως με την ένδειξη season, την ομάδα που επιθυμείτε, όνομα, τεπώνυμο και την ηλικία σας μπαίνετε στην κλήρωση για τα εισιτήρια διαρκείας. 31 Ιουλίου θα γίνουν οι κληρώσεις και επίσης όπως 9.50 μας λέτε ό,τι άλλο επιθυμείτε.
1: Απολογούμε στο 0.05 ότι κουφάναμε. Απολογούμε λάθος δικό μου φίλε.
0: Ναι, εντάξει, συμβαίνει καμιά φορά.
1: Διεύχομαι να κερδίσει.
0: Ουνιβερσιτατέα στα ρουμανικά σημαίνει πανεπιστήμιο. Κλουζ είναι μία πόλη. Κραϊόβα είναι άλλη πόλη.
1: Κραϊόβα γιατί είναι μέσα στην κουβέντα.
0: Είναι δύο ομάδες πανεπιστημίων.
1: Η Κραϊόβα είναι άλλη ομάδα.
0: Ουνιβερσιτατέα, Κλουζ και η άλλη ομάδα είναι Κλουζ.
1: Α, όχι, ο φίλος μας θέλει να πει για την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα που είναι άλλη ομάδα.
0: Α, ναι, όχι.
1: Τώρα
0: οι δύο ομάδες από την Κλουζ, η μια είναι η Ουνιβερσιτατέα και η άλλη είναι η Κλουζ, η παραδοσιακή.
1: Η Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα είναι η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος, πέρσι.
0: Ναι. Και η οποία είναι πιθανή αντίπαλος της Ομόνιας.
1: Ναι.
0: Ανταγωνίζεται με τη Λεύσκη Σόφιας.
1: Και νίκησε 1-0 η Λεύσκη. Στον πρώτο...
0: Η Λεύσκη κέρδισε, ναι.
1: Στον πρώτο παιχνίδι της Βουλγαρίας.
0: Στη Βουλγαρία, αν ήταν το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε για το άλλο παιχνίδι. Για το παιχνίδι της Πάφου. Χάιντουκ Σπλιτ. Σαν ομάδα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Η Χάιντουκ Σπλιτ πόσα χρόνια έχει να παίξει σε τελική φάση της UEFA.
0: Σε τελική.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Νομίζω
0: είχε αρκετά χρόνια. Γιατί τώρα είναι ερώτηση, τι είναι τούτο.
1: Επειδή είναι παραδοσιακή δύναμη.
0: Μια παραδοσιακή ομάδα.
1: Αλλά δεν θυμάμαι ποια ήταν η τελευταία φορά που την είδα σε τελική φάση. Γι' αυτό σε ρωτώ.
0: Εντάξει.
1: Είναι γνωστή η δυναμικότητα της Κροατίας.
0: Ναι. Λοιπόν, η Χάιντουκ Σπλιτ αφού... Έχει την απορία. Η τελευταία φορά.
1: Αρκετά χρόνια. Γι' αυτό σε ρώτησε.
0: Το 2011.
1: Αρκετά χρόνια.
0: Πάρα πολλά χρόνια, ναι. Ναι, για να παίξει σε τελική φάση.
1: Νομίζω έχει και τώρα, αν πας λίγο πιο πίσω στα προηγούμενα χρόνια, θα δεις και πορείες, νομίζω, μέχρι τα ημιτελικά.
0: Στο Champions League έφτασε στους...
1: 10...
0: Ναι, στους 16. Στους 16. Ναι. Στους 8.
1: Στους
0: 8 έφτασε, στο UEFA Cup.
1: Και αλλά semi-finals του UEFA Cup.
0: Semi-finals, ναι.
1: Αλλά πριν το...
0: 83-84, ναι.
1: Έχει μια ιστορία στη Ευρωπαϊκή.
0: Πρόσεξε, όμως τα τελευταία χρόνια η Χάιντουκ Σπλιτ ανεβάζει τον μπάτζετ της. Έχει ως στόχο να...
1: Ναι, αλλά δεν σου κάνει εντύπωση που ξέρεις ότι είναι η παραδοσιακή δύναμη της Κροατίας, αλλά έχει 15 και βάλε χρόνια να παίξει σε τελική φάση της UEFA.
0: Ναι. Σου κάνει όμως εσένα που είναι εντύπωση ότι η δύναμη της Φλίδας
1: ναι.
0: Έχει να παίξει σε τελική φάση. Δεν ξέρω αν έπαιξε ποτέ σε τελική φάση αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, δεν μου κάνει
0: εντύπωση. Με τον νέο τρόπο, όχι με το League Face, ακόμα και με τους ομίλους.
1: Ναι.
0: Αλλά η δύναμη της Φλίδας είναι μια ομάδα που το 80, αρχές των 80's, σήκωσε νουέφα.
1: Ναι.
0: Κυπελούχων.
1: Άρα... Αξίζει τεράστια ανέρωνα πώς κατέληξε σε αυτό το
0: επίπεδο. Τι πώς κατέληξε, δεν αξίζει καμία έρευνα, είναι πολύ εύκολη απάντηση, Γιάννη μου. Τότε ήταν Σοβιετική Ένωση, ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα.
1: Μα γιατί να μην μπορούσε να ακολουθήσει στη συνέχεια...
0: Γιατί αν το πάρεις ιστορικά και δεις το τι... Ότι η Γεωργία ως κράτος τα πρώτα χρόνια...
1: Φτωχή χώρα, Γεωργία.
0: Παραμένει, ναι, φτωχή. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αν δεις, αν πας να ταξιδεύεις τώρα στη Γεωργία, θα δεις τις τιμές. Θα δεις και τις τιμές και τα πάντα, θα εντυπωσιαστείς.
1: Okay.
0: Θα εντυπωσιαστείς πόσο πιο φθηνή είναι. Ασχέτως ότι τα τελευταία χρόνια και αυτή ξεκίνησε να γίνεται πιο ακριβή για τα δικά της δεδομένα. Το ίδιο ισχύει για τη Μολδαβία, αλλά και για άλλες χώρες.
1: Ναι, δηλαδή νομίζω οι γειτονικές της χώρες έχουν κάτι να επιδείξουν. Τα τελευταία χρόνια από θέμα οι ομάδες τους σε τελική φάση να έχουν παρουσίες. Η Γεωργία γιατί να μην...
0: Έχει ίδια σαν χώρα.
1: Ναι, έχει σαν,
0: έχει
1: χώρα.
0: Σαν χώρα να δείξει.
1: Ναι, ναι, ισχύει αυτό.
0: Έχει σαν χώρα και έχει έναν από τους καλύτερους παίχτες αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, που είναι και μέσα στους υποψήφιους για την χρυσή μπάλα.
0: Είναι κουβαρασχέλια, φίλε. Ναι, ναι. Εντάξει. Αλλά δεν χρειάζεται τόσο πολύ μελέτη για να καταλάβεις το γιατί. Ενώ ιστορικά υπάρχει μια εξήγηση. Για να επιστρέψουμε όμως πίσω στην Χάιντουκ Σπλίτ, νομίζω ότι γεμάτη ομάδα. Γεμάτη ομάδα, πολύ καλό υλικό. Πολύ δύσκολο το έργο της ΠΑΦΟΥ.
1: Ναι, αυτό που είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, διαφορετικό το 1-0, διαφορετικό το 2-0.
0: Όμως η ΠΑΦΟΥ δεν έχει την εμπειρία. Δηλαδή, πλέον κουβαλά μια εμπειρία στην Ευρώπη. Ξέρει να διαχειριστεί κάποιες καταστάσεις. Τους παίκτες.
1: Ναι,

0: Αλλά είχε χάσει. Είχε χάσει...
1: Α, με την Ελσπορ.
0: Έχασε 2-1. Όχι, έχασε 2-1 από την Ζαλκύρης, το γύρισε. Έχασε 2-1 με την Ελσπορ.
1: Ναι, με διαφορά ενός τέρματος.
0: Έχασε 1-0 από την Κλουζ. Ναι. Ήταν όμως με διαφορά ενός τέρματος. Ισχύει.
1: Και δεν μπορώ να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία φορά που κυπριακή ομάδα κατάφερε να ανατρέψει σκορ με 2-0.
0: Ναι, δεν είναι πολύ εύκολο να το ανατρέψει στο 2-0.
1: Εξαιρετικά δύσκολο.
0: Αν και. Θα υπάρχει, δεν γίνεται να μην υπάρχει.
1: Δεν είμαι σίγουρος πότε ήταν. Μάλλον θα υπάρχει, δεν γίνεται να μην υπάρχει.
0: Ναι, μου φαίνεται πολύ περίεργο να μην υπάρξει. Να μην έχουμε δει ποτέ αυτή την ανατροπή.
1: Αλλά δεν σου έρχεται σε έναν κάτι στο μυαλό. Δεν μπορείς να το ψάξεις τώρα, εντάξει.
0: Δύσκολο για να το ψάξεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα...
1: Κοντά σε ανατροπή αρκετές φορές, να ανατρέψει το σκορ.
0: Ναι. Κοίτα, το θέμα είναι ότι με 2 τέρματα παίρνεις το παιχνίδι στην παράταση.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και πάλι...
1: Όμως τακτική μπαίνεις στο παιχνίδι για να βρεις 2 τέρματα.
0: Θα σου πω το ίδιο που είχα πει και πιο πριν. Δεν παίρνεις αέραν πατέρα.
1: Δεν παίρνεις αέραν πατέρα.
0: Ούτε με 2 τέρμα παίρνεις αέραν πατέρα. Όχι. Μπαίνεις, θες να έχεις τον έλεγχο, θες να είσαι πιο επιθετικός, αλλά δεν μπαίνεις.
1: Δηλαδή αν μπει φουλ, θα σου κάνει εντύπωση. Εγώ πιστεύω θα
0: δεν
1: μπει φουλ.
0: Δεν θα μπει φουλ. Δεν θα μπει φουλ. Ο Σάπιντο θα το προσέξει. Θα το σχεδιάσει σιγά σιγά. Θα το σχεδιάσει σιγά σιγά.
1: Ένα παιχνίδι που μου ήρθε τώρα στο μυαλό για ανατροπή, όχι για 2-0, για 3-0, ήταν το καλοκαίρι του 22.
0: Ναι.
1: Τζον Γκάρτεν. Μπήκε με αέρα πατέρα.
0: Μπράβο, δες. Μπήκε ο Σοφρόνης Αυγουστή τότε.
1: Πότε ήταν, στο 35 μπορεί να ήταν 2-0.
0: Ναι, μπήκε ένα αέρα πατέρα, αλλά ποιο ήταν το τελικό αποτελέσμα.
1: 3-2 το Αποέλ, Τζον Γκάρτεν.
0: Ναι. Έδωσε όλες τις δυνάμεις.
1: Ναι, το ξεκίνησε.
0: Και εκεί που κάνει το 2-0,
1: ναι.
0: Δεν είχε τραβηχτεί λίγο πίσω. Έδωσε την ευκαιρία στους Σουηδούς, οι οποίοι.
1: Ναι, το σωστό θα έπρεπε ίσως να χαμηλώσει ρυθμού στο δεύτερο μέρος.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, αλλά ο στόχος του, όχι ολοκληρωτικά το πλάνο, ο στόχος ο αρχικός να καταφέρει να βρει το γρήγορο τέρμα, το πέτυχε με το.
0: Καλά ρε, να σε ρωτήσω κάτι. Είμαστε 0-0 και στο 80 είμαι η Πάφος και έχω βρει τέρμα. Εν έχω το χρόνο να πάρω το παιχνίδι στην παράταση. Είμαστε 0-0 και στο 80 βρίσκω το τέρμα.
1: Το 1-0.
0: Ναι. Έχω ακόμα 15 λεπτά.
1: Ναι, τουλάχιστον. Αλλά τι παιχνίδι παίζω στο 80.
0: Στο 80.
1: Ανεβάζω γραμμές.
0: Ναι, σιγά σιγά. Μέσα στην πάροδο, όσο περνά το παιχνίδι, ναι, γίνομαι πιο επιθετικός. Γίνομαι πιο επιθετικός. Είναι υποχρεωτικό. Αλλά αν μπω από την αρχή, το pressing μου είναι εντελώς ψηλά, και μόλις το δεύτερο επίσημο παιχνίδι μου μέσα στη σεζόν, αντιλαμβάνεσαι ότι πολύ γρήγορα θα λείψουν οι δυνάμεις.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Αν λείψουν οι δυνάμεις, έχουμε θέμα.
1: Εμένα δεν θα μου φανεί περίεργο να μπει full.
0: Μπορεί τακτικά να πει ο Σαπίντο ότι ξέρεις τι, θα μπω δυνατά, θα μπω ψηλά για 10-15 λεπτά να ψάξω το τέρμα.
1: Ναι.
0: Αν το βρω.
1: Αρκετοί ποδοσφαιριστές, αρκετοί προπονητές σε τέτοιες καταστάσεις επιλέγουν διαστήματα να ανεβάσουν στροφές για να διατηρήσουν τον balance στα αποθέματα.
0: Ναι, για να διατηρήσουν η ισορροπία. Για να διατηρήσουν η ισορροπία. Γιατί πρέπει.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ δύσκολα τα δεδομένα.
0: Η ανόρθωση επί όγιος.
1: Τι?
0: Ανέτρεψε 2-0.
1: Α.
0: 2-0 και το γύρισε και νίκησε 3-0. Ο Απόλλωνας 2 φορές ανέτρεψε. Το 90 και το 92.
1: Της ανόρθωσης είναι νομίζω πιο.
0: Έχασε 2-0 και νίκησε 3-0. Ναι, αλλά πας 90-92. Δηλαδή σκέφτω πόσο σπάνιο είναι όταν μου, όταν μου φέρνεις.
1: Της ανόρθωσης πότε ήταν.
0: Εντάξει, δεν ήταν τόσο παγιό όσο το Απόλλωνα, γιατί μιλούμε για όγιος. Άρα πιο νωρίς. Αλλά όταν μου λες σε μια περίοδο 36-30.

0: 7 ετών.
1: Ναι.
0: Βράμε τρία παραδείγματα. Μπορεί να έχουμε και τέταρτον, πέμπτον.
1: Αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσε με. Αρχές του 2010 η ανόρθωση δεν είχε κερδίσει με 2-0 και κατάφερε ή ο αντίπαλος να την ανατρέψει.
0: Ναι, ναι, έχουν υποστεί για τέτοιες.
1: Ναι, ναι.
0: Και τέτοιες ανατροπές.
1: Εντάξει, δεν το
0: μετά. Αλλά άμα μπορείς να μου βρεις μετά σε 36-37 χρόνια.
1: Ναι.
0: 5-6 περιπτώσεις. Αντιλαμβάνεσαι ότι ξέρεις και όχι ο κανόνας.
1: Ναι, σίγουρα, εντάξει.
0: Άρα έρχει δύσκολο να έρχω. Κι όμως, ξέρω, πέρσι, ξέρεις, η Πάφος είχε το περσινό που σου έβγαζε, ρε παιδί μου, ότι στο τέλος να καταφέρω.
1: Ναι, αλλά δεν βρέθηκε ποτέ να κυνηγά δύο τέρματα.
0: 3-0 και κατάφερε να χάσει 4-0
1: στο αλήπτυγόνι
0: ανόρθωση.
1: Ναι, ναι.
0: Είδες, ήταν 3-0 και κατάφερε να χάσει 4-0.
1: Και δημιουργηθεί αναμενούμε ένα μεγάλο δώρο.
0: Είναι τραγικό στην Κύπρο των 14 ομάδων να λέτε σχεδόν όλα τα παιχνίδια ντέρπι. Άλλο δύσκολα παιχνίδια και άλλα ντέρπι. Έλεος ποιον.
1: Τι θέλει να πει ο φίλος μας.
0: Ποια παιχνίδια θεωρείς ότι πρέπει να φύγουμε από τα ντέρπι. Τα παραδοσιακά ντέρπι της Κύπρου ποια είναι.
1: Επειδή δεν αναφερθήκαμε για το Κυπριακό
0: ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, ναι, δεν αναφερθήκαμε, αλλά.
1: Πλέον ποια είναι.
0: Όχι, ποια είναι τα παραδοσιακά ντέρπι.
1: Τα παραδοσιακά ντέρπι, αν όχι
0: το αιώνιο. Το αιώνιο, το λέμε σαν ο.
1: Ναι.
0: Βασικά θα πω τι ομάδε, θα βάλει.
1: Ομόνια,
0: Αποέλ, Ανόρθωση,
1: Αποέλ,
0: Απόλλων.
1: Ναι.
0: Θα βάλει πλέον την Πάφο και τον Άρη που είναι τόσο ψηλά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Στην Ανόρθωση, το Αμοχωστιανό, που με βάση τον ορισμό του τι εστί ντέρπι.
1: Είναι
0: με βάση
1: σωστό.
0: Τον ορισμό, είναι το αιώνιο, είναι το λέμε σαν ο, είναι το βαρσότικο.
1: Ναι, ναι. Α, το ανόρθωση θεωρείται ντερπή.
0: Όχι, το ανόρθωση είσαι βαρσότικος, είπα, ρε, σούπα...
1: Ναι, ναι, στο προηγούμενο πλαίσιο που βάλαμε πριν. Την ΑΕΚ δεν την βάλαμε.
0: Και την ΑΕΚ θα την βάλεις, ναι. Αλλά με την κανονική έννοια του τι είναι στην ντερπή, νομίζω είπα στο τα τρία.
1: Ναι, ναι.
0: Είπα στο τα τρία. Τι είσαι το μίνι λευκοσιάτικο, όταν λέμε μίνι λευκοσιάτικο, τι σημαίνει. Η Ομόνια ή από έναν αντίον του Ολυμπιακού.
1: Που ήταν τέρπι.
0: Μίνι λεμεζανόν, τι εννοεί. Να πω λόγω την αέλα
1: ναι, ναι, ναι.
0: Με την παραδοσιακή έννοια.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά η έννοια που έμεινε να λέμε στην Κύπρο, θα πει το από έναν ορθό, θα πει το μόνο αν ορθό είναι τέρπι.
1: Είναι τέρπι.
0: Εντάξει, Αντώνη μου, ηρέμησε ένα λεπτό. Να πάμε σε διαφημίσεις, φίλε. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σημαντική συνάντηση θα έχει σήμερα στην Άγκυρα η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιου Γκουτέρες με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Νέο ιστορικό υψηλό όσον αφορά κατανάλωση ρεύματος καταγράφηκε μετά τη χθεσινή μέρα. Στο έλεος των πυρκαγιών εξακολουθούν να βρίσκονται Γαλλία και Ισπανία. Η γαλλική κυβέρνηση ενεργοποίησε το μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης πολεμικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας σε βάρος του Ιράν. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Και ευθύνονται για την ενεργειακή ομοιρία της Κύπρου. Ονόματα, αποφάσεις, καπετανάτα και αναποτελεσματικότητα σε ένα ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Στα Μαλακά το βίντεο Κέιτ με όχημα την υβριδική επίθεση. Το timing, οι διαρροές και οι μη πιστικές απαντήσεις. Ο δικηγόρος της Black Cube στην Καθημερινή. Η διαφθορά, οι φαφλατισμοί και το αδημοσίευτο υλικό. Ο αγώνας επιβίωσης για ΕΔΕ και ΔΥΠΑ. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Popeye Comics στο νησί των φαντασμάτων. 4 στροχή Ιουλίου και Ειδικό κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Για θέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
7: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
9: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα.
10: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα, πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
12: Στην Alpha Bank, οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
13: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
14: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
15: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
17: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Και την πεθερά μου που δεν το πιστεύω.
18: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
19: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
20: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
21: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
22: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει.
0: Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας.

0: σας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής εδώ στο Sport FM 95. Στο 2950 στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Θυμίζω πως το 2950 με την ένδειξη season, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την ομάδα που σας ενδιαφέρει, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα από τα 26 εισιτήρια διαρκείας που δίνουμε σε έναν σταθμό. Ενώ κάθε εβδομάδα μπορεί να βρίσκετε και για διαφορετικές ομάδες εισιτήρια διαρκείας στα social media του Sport FM 95 και του 24 Sports. Αυτήν την εβδομάδα έχουμε ομονία ανόρθωση. Κάθε εβδομάδα θα είναι διαφορετικές. Να πω πριν συνεχίσουμε ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, smartwatches και earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€. Ο Άρης και η Πάφος είναι εξαιρετικές ομάδες, όμως δεν γίνεται να ονομάζουμε ντέρπι τα παιχνίδια τους με όποιον και να παίζουν. Έλεος.
5: Ντέρπι.
4: Μα αφού πλέον...
5: Αν θέλετε να το πάρουμε από θέμα παραδοσιακή δύναμη της Κύπρου, τότε εντάξει να το καταλάβω. Τώρα πλέον οι δύο ομάδες που αναφέρθηκε ο φίλος 380 τα τελευταία 5 χρόνια έχουν πάρει από ένα πρωτάθλημα. Η Πάφος δύο κύπελλα έχουν κάνει παραστάσεις στην Ευρώπη. Η Πάφος έπαιξε Champions League.
4: Έπαιξε Champions League.
5: Τι θέλει, τι άλλο πρέπει να... Τι να το ονομάσουμε, να αλλάξουμε τη λέξη.
4: Εντάξει. Εντάξει. Αλλά εντάξει, κοίτα,
5: ναι, αλλά με την έννοια του ντέρπι είναι σωστός.
4: Με την έννοια του ντέρπι, όπως το εξήγησαμε πριν, είναι σωστός. Όμως, φαντάζομαι, ο 380 αυτό που θέλει να θέσει έτσι στη δημόσια συζήτηση.
5: Ναι.
4: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι, έτσι όπως είναι τα δεδομένα, σε κάθε αγωνιστική βλέπουμε 3, 2, 3, 4 ντέρπι. 2-3-4 αντέρπι σε κάθε αγωνιστική. Δες την κλήρωση.
5: Δεν έχει αγωνιστική τα τελευταία χρόνια αρκετά.
4: Δεν
5: υπάρχει ντέρπι.
4: Δεν υπάρχει αγωνιστική χωρίς ντέρπι. Η αλήθεια είναι ότι φέτος υπάρχει στην πέμπτη αγωνιστική μόνο ένα παιχνίδι που είναι το Ανόρθωση Πάφος και στην δέκατη αγωνιστική επίσης μόνο ένα που είναι το Ομόνοια ΑΠΟΕΛ. Σε όλες τις άλλες αγωνιστικές πάμε για 2-3. Δεν ξέρω αν έχουν καμία αγωνιστική με 4, αλλά 2 με 3 είναι το στανταράκι. Είναι το στανταράκι που βρίσκουμε. Νομίζω ότι η Πάφος και ο Άρης πλέον θα είναι ομάδες που θα παλεύουν για την εξάδα.
5: Θα παλεύω
4: ο Άρης, μπορώ να σου πω ότι για μένα είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό τη φετινή χρονιά. Είναι ερωτηματικό. Όταν έχεις 3-4-5 παίκτες στον κατάλογο Α και όλων νεαρούς, ναι, δεν μπορεί να μην είναι ερωτηματικό. Αλλά περιμένετε να δούμε να τελειώσει η μεταγραφική περίοδος, γιατί μέχρι τότε μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα. Άρα για τον Άρη, δεν ξέρω, μπορεί να πάει εντυπωσιακά καλά, μπορεί να πάει όμως και να καταλήξει όντως να παλεύει για την εξάδα.
5: Εγώ νομίζω αν το δούμε εκτός κυπριακής πραγματικότητας, ένα πολύ, πολύ καλό παράδειγμα είναι η Paris Saint-Germain που πρόκειψε ως δυνατή, απέκτησε τεράστια δυναμικότητα μετά το 2012.
4: Εντάξει, πλέον, αυτό υπάρχει παντού.
5: Με όποια δύναμη παίζει είναι ντέρπι.
4: Ναι, ναι.
5: Κατάσταση θα σου πω.
4: Ναι, ναι.
5: Τι διαφορά έχει ο Άρης και η Πάφος που αποκτήσα δύναμη στο κυπριακό ποδόσφαιρο.
4: Mm-hmm.
5: Γιατί να μην το ονομάσουμε ντέρπι.
4: Τώρα για την Πάφο. Το ρόστερ που βλέπω. Τώρα μπορεί να. Νομίζω ότι υπάρχει συζήτηση ότι θα παλέψει για την εξάδα. Δεν μπορεί να είναι τούτη η συζήτηση της Πάφου. Αντιθέτως, βλέπεις ότι οι μεταγραφές της είναι τέτοιες που λες. Η Πάφος φέτος, όπως φαίνεται, μπορεί να παλέψει και για διαβάθμιση, λέει 76. Φαντάζομαι.
5: Πολύ ρισκαδόρικη πρόβλεψη, ο φίλο.
4: βάζεται ανόρθωση ΑΕΛ που προφανώς για παράδειγμα πέρσι για τις καλές ομάδες δεν ήταν ντέρπι, άρα πρακτικά δεν είχε κάθε εβδομάδα. Ναι, αλλά παραδοσιακά η ανόρθωση και η ΑΕΛ είναι μέσα. Το ότι πέρσι είχαν μια κακή σεζόν, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τις υπολογίζουμε. Είχε η United τα τελευταία χρόνια κακές σεζόν.
5: Αρκετές κακές.
4: Χάρηκες πάρα πολλά που το πες το αρκετές. Άντε, Γιάννη μου, και χάρηκες πάρα πολλά.
5: Δεν είμαι αντι-United, αλλά είχε τα τελευταία χρόνια. Να λέμε τα αλήθεια.
4: Άρα δεν θα το... Δεν θα το βάλουμε στα ντέρπια που είναι της Αγγλίας.
5: Εντάξει, είναι παραδοσιακή δύναμη.
4: Έλα κύριε Χορύπτα, πάμε.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
4: Τι είναι τώρα που λέμε το πιάνει το τελευταίο γκάρτο.
6: Εκεί ήταν, αν ήταν ο Χρήστος, ήταν να ήταν κολλημένο με τις διαφημίσεις, επειδή κοντεύκει και 45 κάθε φορά. Οπότε ναι. Και μπήκαμε ή πια το τελευταίο γκάρτο, κύριε Σκελή.
4: Το τελευταίο γκάρτο. Μπήκαμε ή πια το τελευταίο γκάρτο. Λοιπόν, κατά τα άλλα, πρόγραμμα, τι θεωρείς ότι είναι καλύτερο, ρε Γιάννη.
5: Πρόγραμμα.
4: Να ξεκινάς με ντέρπι στη σειρά, γιατί το μεταξύ βλέπεις ότι οι πλήστες ομάδες. Όχι οι πλήστες ομάδες. Περίμενε.
5: Η το ΑΠΟΕΛ είναι η ομάδα που ξεκινά.
4: Η ανόρθωση, το ΑΠΟΕΛ, ο Απόλλωνας ξεκινούν με ντέρπι. Τρία-τέσσερα ντέρπι ο καθένας του στη σειρά. Τρία-τέσσερα ναι. Ντέρπι.
5: Κοιτάξε.
4: Ή να τους βρεις την, ή να βρεις μαζί με ένα ντέρπι στην πορεία. Δηλαδή έρχεται η φάση όπου κάπου μες στο ενδιάμεσο των 13 αγωνιστικών η Ομόνοια έχει 4-4 ντέρπι.
5: Από τη μία να δούμε για την ανόρθωση και το ΑΠΟΕΛ. Θα παίξει ομάδες που θα αποκτήσουν αγωνιστικό ρυθμό επειδή έχουν προηγηθεί κάποια επίσημα παιχνίδια. Χάνει κάτι από εκεί, πιστεύεις. Παίζει και αυτόν τον ρόλο του.
4: Το ότι ας πούμε στην πρώτη αγωνιστική το πολύ καλύτερο να παίξει με την ΑΕΚ.
5: Ναι.
4: Η ανόρθωση στη
5: και
4: δεύτερη
5: μετά
4: αγωνιστική.
5: Την ΑΕΛ όμως.
4: Ναι. Η ανόρθωση στη δεύτερη αγωνιστική είναι καλύτερα να παίξει τον Απόλλωνα.
5: Ναι, που θα έχει παιχνίδια πάνω του Απόλλωνα.
4: Ναι.
5: Λογικά. Ναι. Αν όλα πάνε καλά.
4: Ναι, απ' την άλλη όμως.
5: Θα υπάρχει
4: και πάλι βγαίνει από ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα απαιτητικό. Δηλαδή για την ΑΕΚ. Είναι και οι δύο ομάδες και οι ΑΕΚ και ο Απολλώνας που δεν έχουν άλλη ευκαιρία.
5: Υπάρχει δηλαδή κάποια ομάδα που έχει πλεονέκτημα.
4: Νομίζω ότι αν ρωτήσουμε γενικότερα τους προπονητές θα σου πούν δεν είναι μια συζήτηση που μπορείς να καταλήξεις εύκολα στο συμπέρασμα είναι έτσι ή έτσι. Γιατί είναι ανάλογα των περιστάσεων.
5: Ναι.
4: Μπορεί ρε παιδί μου να... τα τέσσερα σερήν ντέρπι, ξέρεις, όταν δεν είναι, να μην είναι σε τέτοιο βάθμο ετοιμότητας οι ομάδες και λοιπά και λοιπά, άρα να έχεις μια περισσότερη ευκαιρία. Αν
5: και
4: εσύ είσαι. Εάν μπει, ρε παιδί μου, ξέρω, μπορεί η ανόρθωση ξεκινά με την ΑΕΛ.
5: Με τα ίδια δεδομένα, καμία από τις δύο ομάδες με
4: ναι, ρε,
5: πρώτο επίσημο παιχνίδι.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπορεί η ανόρθωση να είναι. Ο Νέστορ Ελ Μαέστρο να έχει κάνει με τέτοιον τρόπο την προετοιμασία της ομάδας που στα πρώτα παιχνίδια, γιατί έχει μεγάλη σημασία για αυτό, να είναι πολύ φρέσκια και πολύ πιο έτοιμη
5: και
4: στην πορεία να πατήσει το φρένο.
5: Από το στρατό της ανόρθωσης θα είναι η μεγαλύτερη χημεία αφού δεν τίγεται να κάνουμε μεταγράφες και αυτόν παίζει ρόλο.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Σε σχέση με την ΑΕΛ που περιμένουμε ένα διαφορετικό σύνολο.
4: Στην προετοιμασία σου μπορείς να την κάνεις με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεκινήσεις δυνατά μέσα στη χρονιά.
5: Mm-hmm.
4: Και στην πορεία κάπου να πρέπει να ρίξεις για να μπορεί να βγει ολόκληρη η σεζόν. Υπάρχει όμως και η προετοιμασία του ότι σιγά σιγά θα φτάσουμε περίπου, θα χρειαστούμε ένα μήνα ας πούμε, για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε επίσημες υποχρεώσεις για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε. Επίσης έρχεται και το δεδομένο ότι μέσα στο Σεπτέμβρη υπάρχει μια μεγάλη διακοπή 3 εβδομάδων.
5: Ναι.
4: Που μπορεί κάπως να σου αλλάζει το πλάνο μέσα στην προετοιμασία σου. Γιατί μπορεί να φορτσάρεις για παράδειγμα να έρθεις να δώσεις 2-3 αγωνιστικές.
5: Σε ποια αγωνιστική είναι?
4: Νομίζω θα γίνουν τρεις αγωνιστικές και ύστερα.
5: Α, ύστερα, οκ.
4: Να φορτσάρεις τρεις αγωνιστικές, ας πούμε. Να πας σε μια διακοπή των εβδομάδων. Όχι, για να μπορέσεις να συμπληρώσεις την προετοιμασία σου με τον τρόπο που θες.
5: Ναι, ναι. Μην η προετοιμασία.
4: Άρα κάπως. Δεν έχει δώσει την λάθος απάντηση.
5: Ναι, δεν είναι ότι θα έχουν.
4: Είναι οι περιστάσεις που βρίσκεις μπροστά σου. Μπορεί να είναι βολικό, μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι. Καθαρή απάντηση δεν. Η συζήτηση για την Πάφο και την Εξάδα. Όχι και την Εξάδα. Ο 507 δεν λέει για την Εξάδα. Η συζήτηση για την Πάφο μπαίνει λόγω προπονητή, παιδιά. Θεωρώ απίθανο να βρει αντικαταστάτη του Γαρσέδο.
5: Απίθανο. Απίθανο να κάνει κάποιος αυτά που κατάφερε ο Καρσέδο.
4: Γιατί να μην μπορεί όμως να βρει αντικαταστάτη του Καρσέδο. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία που υπάρχει. Όμως
5: πάντα ισχύει το ότι είσαι αντικαταστάτος.
4: Ναι. Όπως επίσης και το ότι η Πάφος αυτή τη στιγμή έχει έναν πάρα πολύ καλό προπονητή.
5: Ο οποίος όμως
4: προφανώς μπαίνουν κάποια ερωτηματικά, ξέρεις, είναι κρυκτικός.
5: Ναι, αν τα βάλουμε στην άκρη όμως αυτά. Ο Γασαναμπίν το ήρθε.
4: Όχι, δεν μπορείς να τα βάλεις στην άκρη.
5: Βάζουμε στην άκρη.
4: Ένα λεπτό, αν τα βάλεις στην άκρη και πεις ότι δεν υπάρχουν αυτά, ο Σαπίν το προπονητής για ψηλό, πολύ ψηλό.
5: Ναι, ναι, εγώ θέλω να ολοκληρώσω. Βάλουμε στην άκρη αυτά τα πέρι χαρακτήρα και οτιδήποτε. Ο Σαμπίντο ήρθε στην Πάφο τέλη της προηγούμενης σεζόν με στόχο να πιάει το κύπελλο. Τα κατάφερε, κέρδισε το συμβόλαιο. Δεν έχει κάτι να πούμε τώρα για το Σαμπίντο, για το έργο. Θα δείξει στην πορεία ότι είναι 100% επιτυχημένο στην Πάφο.
4: Ναι. Ναι.
5: Και ό,τι πούμε για τη συμπεριφορά, ότι δεν είναι στιγμή χωρίς να δώσει κάποιο δίκαιο, νομίζω είναι λάθος.
4: Όντως το παιχνίδι στην Ευρώπη της ανόρθωσης το 3-0 και μετά 4-0 ήταν με την Dylan Gorry.
5: Όχι, δεν είπαμε αυτό. Όχι,
4: λέει νομίζω εξήγως ότι ήταν η Dylan Gorry.
5: Ήταν μια ομάδα χαμηλής δυναμικότητας, αλλά όχι η Dylan Gorry.
4: Δεν θυμάμαι.
5: Ήταν 2012-2013 κάπου εκεί.
4: Δεν θυμάμαι, δεν πρέπει να ήταν. Δεν ξέρω. Μπορεί να.
5: Νομίζω 3-0 στο Παπαδόπουλος και 4-0 εκτός έδρας δεύτερο η ρεβάνς.
4: Γκέφλε.
5: Γκέφλε ήταν. Γκέφλε είναι Σουηδική.
4: Γκέφλε ήταν και όχι η Dylan Gorry.
5: Το θυμηθήκες τώρα, εσύ σου λέει κάτι το
4: όνομα. Νομίζω, ναι.
5: Λάτσι.
4: Όχι, η Λάτσι Αλβανική ήταν μικρό το σκορ. Ήταν μικρό το σκορ. Η Λάτσι Αλβανική. Ντέρπι με τον Άρη των 300 φιλάθρων και η Πάφος των 2000 φιλάθρων.
5: Α, και αυτή είναι ωραία.
4: Τότε το Ομόνια Καρνιώτησα είναι ντέρπι. Όχι, ρε φίλε.
5: Η αλήθεια, τον τέρπι πρέπει να έχει ατμόσφαιρα.
4: Ξεκινάς. Εντάξει, οκ, το δέχομαι. Αλλά ξεκινάς με ένα μηδενισμό και λες ότι η Πάφος έχει 2.000 φιλάθρους.
5: Όχι,
4: η Πάφος δεν έχει 2.000 φιλάθρους. Δες την περσινή σεζόν. Σίγουρα ο μέσος όρος της ήταν πάνω από 2.000. Ναι, και αν το πάρεις έτσι, μπορεί να έχει πλαγεί στον μέσον όρο της Πάφου. Μπορεί να έχει πλαγεί με τον μέσον όρο της Πάφου.
5: Τα συζητήσια της Πάφου νομίζω είναι σίγουρα πάνω από 2.000.
4: Με τον Μπέρτοντι στην Πάφο, γιατί δεν πέτυχε και δεν το πήρε τρένο. Άρα αυτά με τον προπονητή και την ομάδα είναι πολλές φορές και συγκυρία.
5: Εντάξει, υπάρχουν συγκυρίες στο ποδοσφαιρό. Το γιατί δεν πέτυχε και δεν πήρε τρένο.
4: Μπορεί να υπάρχουν ένα σωρό λόγοι γιατί δεν πέτυχε.
5: Και μπορώ να σου πω γιατί ο Μπέρκ πέτυχε στην ΑΕΚ.
4: Ναι.
5: Και στην Ομόνη.
4: Ναι. Ναι. Γιατί επέτυχε στην ΑΕΚ, ας πούμε, και όχι στην Πάφο.
5: Ναι, ναι.
4: Οκ. Okay. Δεν είναι μόνο συγκυρίες, αλλά παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Μπορεί, ρε παιδί μου, όντως ο Καρσέδο να είναι ένας προπονητής που κατάφερνε να ελέγξει τα αποδυτήρια του πλήρως. Το ότι έχει προσωπικότητες η Πάφος, έχει. Πολύ μεγάλες προσωπικότητες η Πάφος. Και δύσκολες προσωπικότητες. Μπορεί να ο Καρσέδο να ήταν μάνα σε αυτό το κομμάτι. Ο Σαπίντο μπορεί να παίξει λίγο. Και ο Σαπίντο τώρα που το σκεφτούμε είναι ένας προπονητής που είναι πάρα πολύ καλό, αλλά και στο να χειρίζεται χαρακτήρες. Αλλά μπορείς να μου πεις ότι δεν είναι ο Μπέρκ. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
5: Κρατούμε πάντα το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Και όχι το συγκεκριμένο με την Πάφο.
4: Ναι.
5: Αφού ο Μπέρκ νομίζω το έχει αποδείξει πολλάκι ναι. Στην Κύπρο.
4: Μα και με τους χαρακτήρες, γιατί ρε φίλε, πέρσι είχες δει τον ίδιο.
5: Απλά έχει αφήσει αρνητικό πρόσημο ο Μπέρκ με την πορεία σου στην Πάφο, γιατί Τα πήγαινε περίφημα και μετά το Γενάρη.
4: Ναι, αλλά αν εξαιρέσει την Πάφο, έχει δίκιο. Σε όλα τα άλλα είναι. Στη Ομόνια και στην ΑΕΚ, φούρε.
5: Ναι, ναι, αυτό θα είναι άδικο να τον κρίνουμε μόνο για την Πάφο. Αλλά έχουν αρνητικό πρόσημο γιατί τα πήγαινε περίφημα.
4: Στην Πάφο, ναι.
5: Μέχρι το Γενάρη και μετά δεν ξέρω.
4: Μπράβο, μέχρι το Γενάρη έχει δίκιο.
5: Ήταν πρώτο.
4: Όχι απλώ ήταν πρώτο.
5: Και δεν είναι διαφορά.
4: Δηλαδή ήταν μια συζήτηση του τύπου. Ρε παιδί, μα
5: σύγχυση.
4: Έτσι θα κοιτάξετε αν βρείτε το δεύτερο.
5: Και δεν θυμάμαι, διόρθωσα να κάνω λάθος, μετά που έφυγε η Πάφος κατάληξε και εκτός ευρωπαϊκής ζώνης.
4: Α, δεν είμαι σίγουρος. Παιδιά, σας παρακαλώ εξηγήστε μου ποια λογική διώξε η ΑΕΚ το Ροθάδα για να φέρει τον Καμορανέζη. Επίσης θεωρητικά η ΑΕΚ δεν έχει χειρότερο προπονητή από αυτόν που είχε πέρσει τον Ιδιάγκεθ.
5: Επίσης θεωρείται η ΑΕΚ δεν είχε χειρότερο.
4: Γιατί? Γιατί θεωρείς, ναι, ο Ιδιάγκεθ από μόνος του είναι ένας από τους πιο πετυχημένους ένας από τους πιο πετυχημένους προπονητές στην ιστορία της ΑΕΚ, 100%.
5: Ναι, ναι.
4: Ασυζητητή. Ο Καμορανέζη όμως,
5: μαζί με τον...
4: γιατί έρχεσαι να πεις ότι έχει χειρότερο προπονητή? Πόσες ευκαιρίες διαδείχε ο Καμορανέζη σε πολύ ψηλό επίπεδο και δεν πέτυχε?
5: Καμορανέζη νομίζω κατάφερε να αποδείξει κάποια πράγματα στην Κύπρο.
4: Σίγουρα κατάφερε. Πήγε πέρσι, είχε μια προβληματική ανόρθωση και της έβγαλε καλό χαρακτήρα. Πρόπερσι στην ανόρθωση το ίδιο. Στην Καρμιώτισσα, έστω και να μην είναι πολύ λίγο, μια χαρά τα πήγε. Σίγουρα όλοι μας έχουμε.
5: Με το σπαθί του, το συμβόλαιο.
4: Όλοι μας έχουμε έτσι κάποια ερωτηματικά. Ακόμη για να είμαι ειλικρινής, δεν.
5: Αν
4: δεν
5: το δεις,
4: ξέρω ποιον είναι το ταβάνι.
5: Αν το δεις,
4: ποιον είναι το ταβάνι του Καμορανέζη.
5: Αν το δεις, είχε σε μικρότερο βαθμό ο Ροσάδα παρόμοια πορεία για να ακολουθήσει, για να φτάσει στην ΑΕΚ. Πώς καταλήξει ο Ροσάδα στην ΑΕΚ? Είχε μια εξαιρετική πορεία στον Ήψον.
4: Ναι. Ναι, εντάξει, εννοεί ότι πιο πριν ήταν βοηθός προπονητή ο Ιδιάγκεθ στη Βιγιαρεάλ. Βοηθός ήταν στη Βιγιαρεάλ ή ήταν προπονητής ο Ιδιάγκεθ στη Βιγιαρεάλ?
5: Βοηθός του Έμερι.
4: Ναι, βοηθός. Okay. Μα ήταν βοηθός και ο Μάουρο, ξέρω, στη Μαρσέη.
5: Εντάξει, για τον Καμορανέζη θεωρείται το μεγαλύτερο βήμα της καριέρας, του προπονητής καριέρας για τη δεδομένη στιγμή.
4: Ναι. Ναι, σίγουρα. Απλά λέω ότι εμπειρίες σαν βοηθός έχει μαζέψει το Καμορανέζη. Δηλαδή δεν είναι λίγη ομάδα η Μαρσέη, για να μου πεις. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, δεν έχω καταλήξει ποιον είναι το ταβάνι του Μάουρο Καμορανέζη, αλήθεια είναι, προπονητικά. Του Ιδιάγκεθ όμως ξέρω σίγουρα ότι είναι πολύ ψηλά. Έχει κάποια ερωτηματικά, το αντιλαμβάνομαι. Ο Ρόκα όμως θεωρεί ότι ο Καμορανέζη είναι ο κατάλληλος. Θα το δούμε στην πράξη.
5: Ναι.
4: Σαν προπονητής σου έδειξε όμως ότι μπορεί να διαχειριστεί αποδυτήρια και μπορεί να λειτουργήσει θετικά μέσα σε μια ομάδα. Το έχουμε δει στις προηγούμενες του παρουσίες στην Κύπρο. Θα δούμε τώρα τι μπορεί να κάνει και με αυτήν την πίεση. Έχεις ετοιμάσει το τραγούδι που είπαμε? Εφτάνομαι σε ένα δωμά. Ναι, ωραιότατα. Πάμε να το ακούσουμε. Να σε ευχαριστήσω, Γιάννη, που είσαι μαζί μας.
5: Ευχαριστώ εγώ που με καλέσατε.
4: Θα τα πούμε από Δευτέρας στην κανονική σύνθεση και καλή συνέχεια σε όλους.
5: Καλή συνέχεια.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του νέου προαθλήματος πρεμιέρα με τρία ντέρπι Άρης Απόλλωνα, ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ Ανόρθωση. Εντός έδρας και ξεκίνημα για την Ομόνια κόντρα στην Ομόνια Ραδίπου, ενώ την πρώτη αγωνιστική συμπληρώνουν οι αναμετρήσεις Καρμιώτης Σαμπάφος, Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα και Κρασάβα Ενή Ομόνια 29 της έδρας. Στο πρωτάθλημα του Σαββατοκύριακου 29-30 Αυγούστου, ενώ η τελευταία αγωνιστική είναι προγραμματισμένη στις 22 και 23 Μαΐου. Απόλυτη ικανοποίηση στον Απόλλωνα μετά την νίκη με 4-0 επί της Dylan Gori. Απόψε αναμένεται στην Κύπρο η αποστολή. Στην ισοπαλία 2-2 έμειναν Μπραν και Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει αντίπαλο στον τρίτο προκριματικό. Πίστη για την ανατροπή δεδομένων επικράτηση στην Πάφο παρά τη χθεσινή ήττα με 2-0 από τη Χάιντουκ. Ερωτηματικό για τον επαναληπτικό Γορέια. Επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις οι παίχτες της ΑΕΚ εν ώψη του επαναληπτικού με την Μπέιταρ την ερχόμενη Πέμπτη. Δεν υπολογίζεται ότι ο τιμωρημένος Φαν ντερ Χόρν επιστρέφει ως απορρίτ. Ξεκίνησε η προετοιμασία της Ομόνιας για τον επαναληπτικό με την Καϊράτ. Εκτός των εγκό ερωτηματικών του Μπάτζιο. Στην Ολλανδία μεταφέρεται από αύριο το σκηνικό της προετοιμασίας του ΑΠΟΕΛ. Εκτός αποστολής έμειναν Μιρ, Περέιρα, Ατάιντε. Ανοιχτό το θέμα αποχώρησης του Μπρόρσον. Αναχωρεί το απόγευμα για την Πολωνία η αποστολή της Ανόρθωσης, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας. 33 ποδοσφαιριστές στη διάθεση του Ελμαέστρο την Κυριακή, το πρωτοφιλικό κόντρα στην Πολωνική Κρακοβία. Κανονικά συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στην Πολωνία. Νέο φιλικό την Κυριακή στις 5 το απόγευμα απέναντι στην Κορώνα Κέλτσε. Νέο φιλικό αύριο για την ΑΕΛ που θα αντιμετωπίσει στις 5:30 τον Ολυμπιακό. Σε προτεραιότητα η ενίσχυση στη μεσοεπιθετική γραμμή.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Και επίσημα ποδοσφαιριστή στο Ολυμπιακό Μανώλης Άγιαγας που υπέγραψε συμβόλαιο χρονικής διάρκειας 3 ετών. Τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για την παραχώρηση του Kings Kagwa ανακοίνωσε η Χάπο Ελμπερσέβα. Στα 4 περίπου εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής. Επίσημα προπονητής της Εθνικής Γερμανίας ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030. Πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Manchester City υπέγραψε ο 23χρονος Άγγλος Χαφ Έλιοντ Άντερσον. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
6: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου. Και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
8: buysellcyprus.com. Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
9: Αυτό το καλοκαίρι, οι στιγμές σου τρέχουν με τις αξεπέραστες ταχύτητες του δικτύου 5G από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom Plus το iPhone 17 Pro 256GB με 29 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 238 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
11: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
12: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/ επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
13: Everyone, τα πάντα εσύ.
14: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις ως επιθυμό.
1: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
16: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge and Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Eco.
17: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
18: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
17: 15? Από πού θα πάμε?
18: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
17: Τι?
18: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
17: Τώρα μιλάς σωστά.
19: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Η αγορά μεταχειρισμένου δεν πρέπει να συνοδεύεται από αμφιβολίες. Ζήτησε έλεγχο, πλήρες ιστορικό και πραγματική εγγύηση πριν προχωρήσεις. Μια σοβαρή εταιρεία δεν ζητά απλώς εμπιστοσύνη, σου δίνει λόγους να αισθάνεσαι σίγουρος. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
20: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό απόγευμα, Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Σήμερα στην παρέα μας θα είναι και ο Εφραίμ Γεωργίου, ο οποίος συνεχίζει, πάει, είναι στυλ Κριστιάνο Ρονάλτο. Δεν έχει πρόβλημα φυσικής κατάστασης. Ενώ πας.
1: Ναι,
0: προχωρά.
1: Ναι, φυσική κατάσταση.
0: Σου κάνω οικονομία δυνάμειων. Ενώ σκυλί πίσω να μαζεύω εγώ ό,τι μπορώ, σου κάνω οικονομία δυνάμειων. Να...
1: Μπράβο. Μπράβο. Yeah. Αλλά όχι σαν τον Ρονάλτο, γιατί δεν τον εκμεταλλεύτηκαν καθόλου.
0: Εντάξει, δεν λέω για τον Ρονάλτο τον φετινό. Εννοώ γενικώ. Το
1: ναι.
0: Στυλ του, ρε παιδί μου. Ναι, καταλαβαίνει. Ωραία. Είναι η εκπομπή. Καλώ τα παιδιά στο 2950. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σα. Ο Αντώνη Κυπριανού στι μουσικέ επιλογέ και τη ρύθμιση του ήχου. Να πω για τον χορηγό μα, το Flexi τη Τράπεζα Κύπρου. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τι αγορέ σα μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σα. Με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Έχουμε επίσης τον διαγωνισμό μας για τις κάρτες διαρκείας. Γράφετε season, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία για να μπείτε στην κλήρωση. Στις 31 Ιουλίου θα δώσουμε τους τυχερούς και επίσης, χωρίς ερώτηση αυτή την φορά, θα δώσουμε 2 δωροκουπόνια για αξίας 50 ευρώ για το Κόζο Comfort Zone. Το Sports Bar είναι στο δρόμο της COP, το πρώην Avenue, με πάρα πολύ ωραίο φαγητό, με τα μπέρκερ του, με τις μπριζόλες του, με τα ποτά του, ό,τι θέλετε εκεί, με ποδοσφαιράκι, φλίπερ, τις τηλεοράσεις για να βλέπετε τους αγώνες. Οπότε γράφετε Κόζο, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία. Έχουμε 2 διαγωνισμούς. Κόζο, ονοματεπώνυμο. Κόζο, ονοματεπώνυμο. Στο άλλο, με τα διαρκείας, γράψτε την ομάδα σας, season την ομάδα σας, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Εγώ μόνο όνομα θέλω. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα δώσουμε και τα 2 δωροκουπόνια αξίας 50 ευρώ. Γεια σου Εφραίμ μου. Σήμερα είχαμε την κλήρωση του πρωταθλήματος. Εχθές είχαμε τα παιχνίδια στην Ευρώπη. Εντάξει, περιμέναμε τις δυσκολίες. Εγώ τουλάχιστον τις περίμενα. Ξεχώρισα 2-3 πραγματάκια. Είναι άλλο θέμα αυτό, άλλο κεφάλαιο. Οι δυσκολίες που περίμενα από την Μπεϊτάρ και από την Χάιντουκ, όχι τόσο από τον Απόλλωνα, θεωρούσα ότι θα την περνούσε. Και κράτησα 2-3 πραγματάκια από κάθε ομάδα. Δεν ξέρω τι συζητούσατε. Αυτά συζητούσατε πριν.
1: Συζητήσαμε για αυτά. Αλλά θα έχω να σου πω πράγματα, θα έχω να σου πω απορίες.
0: Απορίες. Okay. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να πω είναι... ο Ζάζα είναι, δεν μπορώ να αντιληφθώ για ποιο λόγο δυσκολεύεται να κερδίσει θέση στην ενδεκάδα της Πάφου τόσα χρόνια που είναι εκεί. Θεωρώ δηλαδή ένα σπουδαίο εξτρέμ που βρίσκεται στην ομάδα της Πάφου και περιμένω ένα προπονητή να τον αξιοποιήσει. Ίσως αυτή η αξιοποίηση να έχει να κάνει και με άλλους συμπαίκτες, μπορεί να είναι και αυτό, αλλά αν ο Ζάζα είναι καλά,
1: μπορεί να σου αλλάξει ολόκληρο το παιχνίδι.
0: Ναι. Είναι παίκτης που προσωπικά θα έκτιζα το παιχνίδι γύρω από τον Ζάζα. Ενώ δεν θα τον χρησιμοποιούσα ως ένα ποδοσφαιριστή μέλος. Δεν είναι, για μένα δεν είναι ένας από τους 11. Εγώ τον θεωρώ ότι είναι ένα παιδί το οποίο μπορώ να χτίσω επάνω του. Από εκεί και πέρα, αν δεν μπορεί ο ίδιος, αν δεν είναι όριμος, αν δεν είναι πειθαρχημένος, αν δεν είναι... είναι άλλο θέμα. Αλλά εγώ ως προπονητής θα φρόντιζα και να τον οριμάσω και να τον βάλω σε καλούπια και να, όσο μπορείς, διότι δεν μπορείς να καλουπώσεις, δεν θέλω να τον καλουπώσω πρώτα απ' όλα. Έχει τόσο έχει τόσες ικανότητες στην τρίπλα που δεν θέλω να τον καλουπώσω. Έλα ρε παιδί μου, βοήθαμε σε αυτό το κομμάτι παιχνιδιού. Δεν θα το βάλω και στα 10 που μπορεί να ζητάω από άλλους.
1: Κοίτα, αν μπει στην παγίδα ότι θέλεις να πεις ενός ποδοσφαιριστή όπως το Ζάζα ότι θέλω να κάνεις 1-2-3 και τέλος, τότε πολύ απλά χάνεις το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Αντίθετα, να τον καλουπώσω αυτόν που λες καλουπώσω, το αντιλαμβάνομαι, γιατί ναι, θα του ζητήσω κάποια πράγματα αφήνοντας όμως και την ελευθερία στον ίδιο.
0: Και δεν το έχει κάνει κανένας μέχρι στιγμής.
1: Ήταν ο Μπέρκο. Είχε τον Μπέρκο Ζάζα, έτσι.
0: Ναι, τον είχε, δεν ξέρω. Εντάξει, λίγο διάστημα έκανε ο Μπέρκο εκεί. Θέλω να προπονητή. Δηλαδή, ο Καρσέδο δεν το είχε κάνει. Δεν τον είχε ούτε μέσα στις πρώτες επιλογές. Ήταν βασικός. Ήταν το βασικός και πάνω. με τους επόμενους είτε είχε χάσει την θέση του, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να πεις ότι δεν ήταν ο Πέπε, ρε παιδί μου. Ξεκινάει η εντεκάδα και λες Πέπε, Σούνης, Ντράκομιρ, έχεις μάθει ότι αυτή η τριάδα είναι μπροστά. Ψάχνεις να δεις, θα παίξει ο Κορέα, θα παίξει ο Κίνα, θα παίξει ο Άντερσον, ο Πασουαμινά, δεν ξέρω ποιος. Στις υπόλοιπες θέσεις ψάχνεις. Στην τριάδα του κέντρου δεν ψάχνεις. Ξέρεις, είναι Πέπε, Σούνιτς και Ντράκομιρ. Γι' αυτό λέω ότι βλέποντας, μάλλον θυμήθηκα τον τελικό κυπέλου. Δεν ξεκινάει ούτε αυτός ούτε ο Μπρούνο. Δεν ξέρω γιατί δεν είχαν ξεκινήσει επί Σαπίντο. Δεν ξεκινάει.
1: Για τον Μπρούνο και... ξέρουμε. Για τον Μπρούνο, αν θυμάσαι, ήταν ερωτηματικό αν θα έφτανε να παίξει στον τελικό.
0: Και παίζει όμως.
1: Τελικά παίζει, αλλά δεν ξεκινά βασικός γιατί δεν ήταν προφανώς
0: το 100%. Ναι, αλλά είναι κορυφαίοι μου παίκτες. Θέλω να πω εγώ από τη στιγμή που μπορώ να τον χρησιμοποιήσω 30 λεπτά, μπορώ να τον ξεκινήσω κιόλας. Λέω τώρα. Δεν ξέρω. Και στο εχθεσινό παιχνίδι το ίδιο.
1: Και στο χθεσινό παιχνίδι ήταν ερωτηματικό ο Μπρούνο.
0: Ναι, αλλά τον βλέπω ότι μπορεί να μπει μέσα. Είναι δύο παίκτες τους οποίους εγώ δεν τους βγάζω από την εντεκάδα. Οπότε ο Θεός να κατεβεί δεν τους βγάζω. Είναι οι δύο παίκτες τους οποίους η Πάφος έχει 4-5 παίκτες οι οποίοι κανονικά πρέπει να είναι συνεχώς στον πίνακα στο αποδυτήριο ότι αυτή είναι η εντεκάδα και οι υπόλοιποι. Και το λέω με μια δόση υπερβολής, διότι ξέρουμε τώρα μην μπούμε στο τρυπάκι, δεν γίνεται, θα χαλάσει το κλίμα και αυτά. Ενώ έχεις ένα τρόπο, ρε παιδί μου, ότι θα σου αναδείξουν ως προπονητή, θα σου το δώσουν μέσα στο γήπεδο για να μπορείς να κάνεις εσύ αυτή την δουλειά. Η περίπτωση Ζάζα όμως είναι μια τέτοια που με απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, πώς αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν έχει καταφέρει να συζητηθεί για μία ολόκληρη σεζόν. Να μην πει μια φορά, δεν θυμάμαι αν έχει μπει την χρονιά του τίτλου στην εντεκάδα του πρωταθλήματος, αλλά να μην είναι μία σταθερή κουβέντα στο πρωτάθλημά μας, όχι στην Πάφο.
1: Και γι' αυτόν τον λόγο όμως έχει περάσει από 3-4 προπονητές. Αν δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί και δεν μπορεί να γίνει, ενώ είναι κάτι που το βλέπουμε όλοι ότι έχει αυτόν τον ταλέντο, μάλλον πρέπει να ψάξεις κάπου αλλού το θεματάκι.
0: Πιθανόν. Κάποιος λέει είναι τεμπέλης. Δεν ξέρω, τεμπέλης, ξέρετε, το λένε πάρα πολύ αυτό που είναι και λίγο ρατσιστικό για τους Βραζιλιάνους, ότι είναι τεμπέλιδες. Εγώ όμως συνυπολογίζω όλα αυτά που μπορεί ο καθένας να σκεφτεί στο μυαλό του και λέω πώς είναι δυνατόν ένας προπονητής να μην μπορέσει να βρει το κουμπί του, το φιλότιμο του, το φιλότιμο του.
1: Ναι.
0: Να μπορέσει να πάρει το 100% από αυτόν τον παίκτη για μία σεζόν, για 9-9,5 μήνες πόσο διαρκεί το πρωτάθλημα. Και αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι εντυπωσιακή η άνοδος και η... όχι ανέλυξη, δεν είναι σωστή η λέξη ανέλυξη. Τέλος πάντων, η εμπιστοσύνη πλέον που έχει κερδίσει ο Κουλιμπαλί στις τάξεις των οπαδών της Ομόνιας. Ένα εφιαλτικό καλοκαίρι το 2023, το 90% το λέω έτσι, ένα αριθμό τώρα, αλλά μπορεί να ήταν και εκεί, δεν θέλει ούτε να τον βλέπει. Δεν θέλει να τον συζητά. Αν μπορούσα να βάλουμε υπογραφές και να φύγει, θα το έκαναν και
1: ήταν
0: σε 15 μέρες θα φεύγει.
1: Ήταν τότε η συζήτηση στους οπαδούς, ότι έχουμε χρόνο, μεταγραφική περίοδος είναι.
0: Είναι απίστευτη η πορεία του, μπράβο του, γιατί πρέπει να είσαι πολύ δυνατός χαρακτήρας και είχε γίνει και αλλαγή στο παιχνίδι το ευρωπαϊκό που είχε χάσει 5-1 η Ομόνοια στην Φιλανδία και ήρθε μετά στο... νομίζω... δεν θυμάμαι ποιο προηγήθηκε, ένα παιχνίδι με την Καρνιώτισσα νομίζω ακολούθησε αυτό που κάνει μια γκέλα και η Ομόνοια σοφαρίζεται ή τέλος πάντων έβαλε γκόλ η Καρνιώτισσα, στο τέλος δεν κέρδισε. Όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι ένα φεγγάρι, ένας άνθρωπος που έρχεται τώρα από το γαλλικό πρωτάθλημα να παίξει το κυπριακό, του πάνε όλα στραβά σε ένα νησί τώρα που λες πού στο καλό έχω έρθει, όλοι τον βρίζουν, δεν θέλει άνθρωπος να τον δει και προσπαθείς τώρα εσύ τα βράδια να κοιμηθείς και να πεις εγώ πρέπει να παίξω ποδόσφαιρο. Και έχει ανεβάσει τόσο πολύ την απόδοσή του, δεν ξέρω πώς λειτουργήσε ο μηχανισμός της Ομόνοιας, δηλαδή οι συμπαίκτες του, οι προπονητές του, οι διοικούντες να τον στηρίξουν ψυχολογικά και πέτυχε να είναι τις τελευταίες δύο σεζόν στην κορυφαία εντεκάδα του πρωταθλήματος. Και το λέω αυτό με αφορμή την προχθεσινή παρουσία του στον αγώνα με την Καϊράτ, που έμοιαζε σαν γιοντάρι να παλεύει μέσα στη ζούγκλα και να τα βάζει με όλους. Δεν περνούσε τίποτα. Ήταν αλάνθαστος, δεν άφησε τους καζάκους να μπουν στην περιοχή να φανούν επικίνδυνοι. Φάνηκαν επικίνδυνοι σε μια-δυο περιπτώσεις, ένα σουτ, δυο σουτ από μακριά,
1: κυρίως μακρινά,
0: και μια κεφαγιά που δεν θυμάμαι αν ήταν ευθύνη δική του ή αν ήταν κάποιο άλλο, τέλος πάντων.
1: Δεν ήταν, γιατί το

0: ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς που έχουν περάσει από την Ομόνια. Και είναι εδώ στέκουμε περισσότερο στον χαρακτήρα του ιδίου, πόσο δυνατός πρέπει να είναι ένας ποδοσφαιριστής να αντέξει, είναι στόπερ, το λάθος φαίνεται, να μπορέσει να αντέξει, να σταθεί, να μην τον πάρει από κάτω. Είσαι σε μια ομάδα, ειδικά οι ομάδες πρωταθλητισμού, εύκολα φεύγουν και έρχονται παίκτες. Είναι το πιο, ξέρουμε ότι όλες έχουν τέσσερις. Ξεκινάμε με δύο αριστερά στόπερ, δύο δεξιά στόπερ. Άρα δεν είναι μια θέση που δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Και υπάρχουν και οι δεξιοί μπακ και οι αριστεροί μπακ που μπορεί να παίξει στόπερ. Άμα θέλει δηλαδή να σε ξεφτυλίσει ο προπονητής, θα σε ξεφτυλίσει. Καταφέρνει, που δεν είναι ο καλύτερος παίκτης στο κράτημα της μπάλας, να οργανώσει παιχνίδι. Στην Ομόνοια τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια είναι ο Παναγιώτου που κάνει αυτή την δουλειά. Δεν έχει αυτό το χάρισμα. Έχει όμως όλα τα υπόλοιπα. Στον αμυνθεί, στον αέρα, να σου βάλει και γκολ μπροστά και να καθαρίζει τις φάσεις. Και είναι εντυπωσιακή αυτή η άνοδος του. Και το τρίτο, για να κλείσουμε και το ημίωρο Εφραίμ, έχει να κάνει με τον Λεωνίδα Κονομή. Ένα παιδί το οποίο είναι στην δεύτερη κατηγορία με την ΠΑΕΚ. Πέρασε και από ένα σοβαρό τραυματισμό. Φεύγει από την ΠΑΕΚ, πάει στον Ολυμπιακό, πάλι δεύτερη κατηγορία. Με τον Ολυμπιακό κάνει μια εξαιρετική χρονιά στην δεύτερη κατηγορία, βάζει και σημαντικά γκολ και ανεβαίνει μαζί του. Δεν είναι 18-19 που πάει στον Απόλλωνα, έτσι, είναι στα 24 του.
1: Ναι.
0: Άρα είναι ένα παιδί το οποίο δεν το ψάχνει κανένας, ούτε στα 18 του, ούτε στα 19 του, ούτε στα 20 του, ούτε στα 21 του. Είναι στον Ολυμπιακό, σε εισαγωγικά πάλι κάθε υπερβολή, λέω, είναι τυχερός που ανεβαίνει με τον Ολυμπιακό στην πρώτη κατηγορία και του ανοίγεται μια τεράστια ευκαιρία. Μπαίνει στην πρώτη κατηγορία, μπαίνει στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας και ξέρεις πάρα πολύ καλά και ξέρουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά τι σημαίνει τώρα να είσαι ένας ποδοσφαιριστής της δεύτερης κατηγορίας, Κύπριος, όχι ξένος, Κύπριος παίκτης, που ανεβαίνει στην πρώτη κατηγορία και θα παίξει από την δεύτερη στην πρώτη και περιμένεις ότι θα πάρεις θέση. Το καλύτερο σου σενάριο να είσαι ο τέταρτος. Το να παίξεις τρία παιχνίδια, ένα στο θεσμό του κυπέλου και δύο γιατί θα τύχει. Στην ηλικία των 21-22, αφού δεν έχεις εμφανιστεί πουθενά, δεν έχεις παραστάσεις. Και είναι από τους βασικούς πυλώνες του Ολυμπιακού. Ξεκινάει αμυντικό χαφ, κατεβαίνει ο στόπερ, είτε ως αμυντικός μέσος είτε ως στόπερ, διαπρέπει. Έχει καταφέρει με 17 ξένους Ολυμπιακός σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά να κρατηθεί στην κατηγορία, να γίνει σύνθημα στα χείλη των οπαδών του Ολυμπιακού. Έχει καταφέρει να κεντρήσει το ενδιαφέρον του Απόλλωνα, ο οποίος από τον Ιανουάριο κλείνει μια προφορική συμφωνία μαζί του. Αν φύγεις, είμαστε εδώ, πληρώνουμε ρήτρες, κάτι το οποίο έγινε το καλοκαίρι. Έχει καταφέρει και συνάδελφοι να συζητάνε στις κλήσεις της Εθνικής, μα γιατί δεν κλήθηκε ο Κονομής, και έχει πάρει μια μεταγραφή να πάει στον Απόλλωνα. Με αυτή την πορεία, δεύτερη κατηγορία, πρώτη, παίρνει τη θέση βασικού και συζητείται το όνομά του. Και πάει στον Απόλλωνα και λες, οκ, ο Απόλλωνας θα πάρει στόπερ. Έχει τον Κβίτα, ένα άρχοντα. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση για την ποιότητά του. Ξεκινάνε, παθαίνει αυτό που παθαίνει άτυχος ο Γκόλτσον. Υποχρεωτικά ο Λοσάδα χρησιμοποιεί Κονομή Κβίτα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει δεχτεί γκολ. Το δίδυμο Κβίτα Κονομή δεν έχει δεχτεί γκολ. Ούτε στα φιλικά, όσο αγωνίστηκε. Έρχεται ο Αϊβού, είναι καλά, μπαίνει στην αποστολή και υπάρχει ένα δίλημα. Παίζει ο Αϊβού ή θα πάει ο Κονομής. Εγώ έλεγα ότι κανονικά πας προπονητικά, πας με τον Κονομή που έχει παίξει και σε όλα τα φιλικά και βλέπουμε.
1: Με τον Κονομή πας.
0: Ναι, okay, θα μπορούσε να πήγαινε και με το νέο απόκτημα. Έχω φέρει ένα νέο απόκτημα στόπερ. Έχει πάει με τον Κονομή στο πρώτο του παιχνίδι. Επίσημο, σε μια μεγάλη ομάδα. Ευρωπαϊκό, δεν έχει παίξει ποτέ σε τέτοια διοργάνωση. Μπορεί να είναι ο αντίπαλος χαμηλής ποιότητας. Μπορεί, ό,τι θέλετε πέστε μου. Μπάτε όμως στη θέση του Κονομή. Σε ένα παιχνίδι λοιπόν, όποια δυναμικότητα και να είναι ο αντίπαλος, έχει δώσει δύο ασίστ. Σε αυτό το 4-0, δύο ασίστ είναι δικές του. Και μάλιστα το πρώτο είναι με το αριστερό, το κακό του πόδι. Κάτι παρόμοιο έχει κάνει και με τον Ολυμπιακό σε μία πάσα από το κέντρο του γηπέδου. Δεν θυμάμαι τον αντίπαλο, πάλι με τα αριστερό. Έβγαλε τον

0: Θέλω να πω ότι έχει πάρει, μάλλον έχει δείξει στον προπονητή του ότι αξίζω που είμαι εδώ. Έχει, δεν ξέρω ποιος τον προτείνει, αν είναι ο Παπαϊωάννου, δεν ξέρω ποιος τον έχει δει, αλλά όποιος τον έχει προτείνει, όποιος τον έχει εισηγηθεί, έχει δείξει σε αυτόν ότι σε δικαιώνω από το πρώτο μάτς και αρχίζει να χτυπάει πάλι την πόρτα της Εθνικής.
1: Ξέρεις τι υπάρχει, είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές που μπορεί όντως τα 18-19 χρόνια που λες και εσύ να μην έχουν καταφέρει να οριμάσουν αγωνιστικά. Ο Κονομής, όπως είπες, πέρασε από μια διαδικασία. Ξεκίνησε από χαμηλά και χρόνο με τον χρόνο βελτιώνονταν. Το ότι είναι τώρα 24 είναι. 23-24.
0: Νομίζω είναι στα 24.
1: Ναι, και έχει κάνει το βήμα στον Απόλλωνα. Okay. Πότε έκανε το ξεπέταγμα το πίτσα, σε ποια ηλικία?
0: Και εκείνος είχε μεγαλώσει διότι πήγε στο παραλίμνι.
1: Ναι, αλλά έκανε το ξεπετάγμα όταν πήρε το χρόνο.
0: Όταν
1: έγινε βασικό.
0: Πίσω, ναι,
1: όταν
0: παραλίμνι,
1: έγινε βασικό σε ομάδα. Ναι. Έγινε βασικό στο παραλίμνι και πήγε πίσω. Mm-hmm. Έτσι και εγώ νομίζω ότι okay, στην πορεία πιθανώς να μην δε θα διατηρήσει τη θέση του, αλλά θα είναι μια αξιόπιστη επιλογή για τον Απόλλωνα. Και το γεγονός ότι ένας παίχτης που ήταν στα χαφ και τώρα αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός, του δίνει και μια ακόμη ευκαιρία. Δηλαδή δεν είναι απλώς ο αμυντικός, θέλω την μπάλα, διώχνω, κλωτσώ.
0: Όχι, επειδή έχει παίξει ως αμυντικός μέσος, δεν φοβάται ακριβώς την επαφή. Μπορεί ακριβώς να κινηθεί με την μπάλα. Και χθες εγώ έβλεπα τον.
1: Και αν έχει δίπλα σου τον Κβίτα.
0: Έβλεπα τον Κβίτα ότι τον άφηνε. Δηλαδή το παιχνίδι πίσω από τον Κονομή ξεκινούσε. Αυτός έπαιρνε την μπάλα και έπαιρνε τις ανάσες στον Κβίτα. Ο Κβίτα παρατηρούσε, έβλεπε γήπεδο να πάρει την σωστή θέση. Την μπάλα για να οργανώσει την έπαιρνε ο Κονομής. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό για τον Απόλλωνα.
1: Ναι, αν δεν το αφήσεις όμως σε τέτοια παιχνίδια, γιατί είναι και μια καλή προσπάθεια για να εξελιχθεί ένας ποδοσφαιριστής, ναι, πότε θα το κάνεις. Ναι.
0: Και εδώ είναι στην ευχάριστη θέση ο κύριος Λωσάδα να έχει καλούς παίχτες στην διάθεσή του Κύπριους, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στην εξέλιξη του πρωταθλήματος. Οι Κύπροι είναι εκείνοι που θα σου δώσουν το κάτι έξτρα. Μπορεί να αν δεν έχεις καλούς ξένους, μπορεί να μην πάει μακριά, αλλά αν έχεις τους καλούς ξένους, να μετρήσει το ποιος έχει τους καλύτερους Κύπριους για να πάει το ένα βήμα.
1: Σου δίνουν το επιπλέον βάθος.
0: Γιατί πάνω σε αυτό, έτσι για να το κλείνουμε, ένας παίχτης που επίσης ίσως να είναι λίγο αδικημένος όσο αφορά την προβολή του, να είναι και ο Μαλεκίδης. Δεν είναι το social media, δεν είναι τον gala dinner, δεν είναι ένα σουλούπι τέτοιο, τέλος πάντων, που δείχνεται, δεν είναι των δημοσίων σχέσεων, δεν είναι των δηλώσεων, αλλά ρε παιδί μου, εγώ όσες φορές τον βλέπω χαίρεσαι και λες πόσα λεφτά εγώ πρέπει να δώσω για να φέρω καλύτερο από τον μαχητή Μαλεκίδη. Στόπερ, τρέξιμο, η αριστερή πλευρά. Είναι απίστευτα και τα πνευμόνα του, η πειθαρχία του, η προσήλωσή του, και καμιά φορά τους αδικούμε αυτούς τους παίχτες.
1: Ναι, αλλά
0: αν ήταν ξένος θα τους δίναμε περισσότεροι.
1: Στην περίπτωση Μαλεκίδη όμως υπάρχει αυτή η αναγνώριση. Δηλαδή στα πρώτα του χρόνια στον Απόλλωνα, ναι. Ναι, αλλά πλέον έχει κερδίσει την αναγνώριση.
0: Δεν αναφέρομαι στους οπαδούς του Απόλλωνα που τον βλέπουν κάθε παιχνίδι. Μιλάω γενικώς στο ποδόσφαιρο. Δεν έχει καταφέρει, νομίζω, να περάσει έτσι, να απλωθεί στον οπαδό της ΑΕΚ, στον οπαδό της Ομόνιας,
1: ναι,
0: να του αναγνωριστεί και να σε κοιτάζει λίγο με το μισό. Τι μας λες, ποιος Μαλεκίδης? Επειδή ακριβώς δεν παρακολουθείς συχνά τα παιχνίδια του Απόλλωνα. Εσύ τα παρακολουθείς και εγώ τον βλέπω διότι είναι η δουλειά μας.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος του Απόλλωνα τον βλέπει και είμαι βέβαιος ότι του το πιστώνει του Γιώργου. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα μας και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σημαντική συνάντηση θα έχει σήμερα στην Άγκυρα η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Νέο ιστορικό υψηλό όσον αφορά κατανάλωση ρεύματος καταγράφηκε μετά τη χθεσινή μέρα. Στο έλεος των πυρκαγιών εξακολουθούν να βρίσκονται Γαλλία και Ισπανία. Η γαλλική κυβέρνηση ενεργοποίησε το μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αμερικανός Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης πολεμικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας σε βάρος του Ιράν. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Διαβάσε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Και ευθύνονται για την ενεργειακή ομοιρία της Κύπρου. Ονόματα, αποφάσεις, καπετανάτα και αναποτελεσματικότητα σε ένα ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Στα Μαλακά το βίντεο Κέιτ με όχημα την υβριδική επίθεση. Το timing, οι διαρροές και οι μη πιστικές απαντήσεις. Ο δικηγόρος της Black Cube στην Καθημερινή. Η διαφθορά, οι φαφλατισμοί και το αδημοσίευτο υλικό. Ο αγώνας επιβίωσης για ΕΔΕ και ΔΥΠΑ. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Popeye Comics στο νησί των φαντασμάτων. 4 τροχή Ιουλίου και περιοδικό. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Popeye δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
6: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
7: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
8: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
12: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
13: Everyone, τα πάντα εσύ.
14: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
15: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
17: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 5 Αυγούστου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 23,80, τώρα 19,99 το κιλό. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70 το κιλό.
18: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
19: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
21: Στις 24 Ιουλίου το 2000 ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Πορτογάλου Άσου Λουίς Φίγκο από την Μπαρσελόνα στη Ρεάλ, η οποία κάλυψε τη ρήτρα ποσού ρεκόρ της εποχής των 62 εκατομμυρίων ευρώ. Το ρεκόρ αυτό θα καταρριφθεί στις 9 Ιουλίου 2001 και πάλι από το Μαδριλένικο Σύλλογο με τη μεταγραφή του Ζιτάν από τη Γιουβέντους έναντι 75 εκατομμυρίων ευρώ.
20: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στα μικρόφωνα Πανίκος Κωνσταντίνου και Εφραίμ Γεωργίου. Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζω τους διαγωνισμούς μας. Άμα θέλετε να διεκδικήσετε δωροκουπόνι από το Κόζο Comfort Zone, το Sports Bar, το οποίο βρίσκεται στον δρόμο της Κόπη, είναι το πρώην Avenue ή πρώην 5-8, όσο τα θυμάστε τα πιο παλιά. Με πάρα πολύ ωραίο φαγητό, με ωραία κοκτέιλ συν μπύρες κλπ. Οι οθόνες σας τεράστιες να δείτε το παιχνίδι και ποδοσφαιράκι και PlayStation και μπιλιάρδα και φλίπερ απ' όλα. Το ωραιότερο που έχετε να κάνετε, θα απολαύσετε φαγητό, ποτό και ποδοσφαιρικούς αγώνες ή οποιοδήποτε άλλο αθλητικό γεγονός υπάρχει. Για να διεκδικήσετε τα δωροκουπόνια από το Κόζο Comfort Zone θα πρέπει να στείλετε μήνυμα Κόζο και ένα όνομα. Λίγο πριν το τέλος θα κάνουμε την κλήρωση. Είναι COZO και διαρκεία των ομάδων μας γράφεται το season, λέξη κλειδί, το όνομα της ομάδας σας, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Το μεγάλο πρόβλημα, λέει ο 005, για να ανοίξουμε και πάλι την κουβέντα μας, το μεγάλο πρόβλημα της ΑΕΛ τα τελευταία χρόνια με τον Κυπρέο παίχτη είναι ένα θέμα που έχει ταλαιπωρήσει την ΑΕΛ. Να στηριχτεί, δηλαδή να βρει 2-3 στους οποίους τα κτίσει.
1: Είχε όμως και κάποιες ατυχίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Παπαφώτης πέρασε αρκετούς τραυματισμούς στην ΑΕΛ. Ενώ όταν πήγαινε, ήταν ένας παίχτης που είχε τις προοπτικές να βοηθήσει. Υπήρχε στην ομάδα ο Μακρύς, υπήρχε στην ομάδα ο Φυγιώτης.
0: Υπήρχα και υπήρχαν και καλοί. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσες να έχεις 2-3 βασικούς. Ναι. Ξεκινάει η εντεκάδα με τους, όχι γιατί σε υποχρεώνουν οι κανονισμοί, αλλά γιατί έτσι πρέπει να είναι. Αυτοί ξεκινάνε.
1: Ναι.
0: Να μην σε υποχρεώνει οποιοδήποτε κανονισμός.
1: Έχει καιρό να δημιουργήσει η παίχτη.
0: Η ΑΕΛ ήταν, ξέρεις, μετά τους, την είσοδο των ξένων, είχε εκείνη τη χρυσή φουρνιά που πάνε πολλά χρόνια, οι μικροί μπορεί να μην τα θυμούνται, με Κρασά τον νεότερο, διότι Μάριος Χριστοδούλου, ο Αγαθοκλέους που έπαιρνα μεταγραφές, πρόσφατα θα έλεγα για Μάριο Νικολάου, αλλά έχουν περάσει ήδη σχεδόν 14
1: χρόνια. Αυτή πρόσφατα για Μάριο Νικολάου, βανικό μου.
0: Ναι, είναι ένα θέμα για την ΑΕΝ να βρει 2-3 Κύπριους οι οποίοι θα είναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ακόμα νομίζω ότι ήταν προχθές που πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΛ. Και θέλω να απαντήσω σε ένα φίλο, είναι πάρα πολύ ωραίο το ερώτημά του. Πού είναι το έχω χάσει τώρα. Λοιπόν, για παίχτες.
1: Είμαι περίεργος ποιοι ξένοι ποδοσφαιριστές ήρθαν στην Κύπρο και ήταν τόσο κακοί που θέλαμε να φύγουν και μετά έκαναν εξαιρετικές χρονιές.
0: Θα δώσω κατά την άποψή μου το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Παγιά. Πες μου, γιατί δεν είναι ο ίδιος, αποκλείται να είναι ο ίδιος. Παγιά, εγώ έχω πει.
1: Εσύ παγιά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα πιο χαρακτηριστικό. Παγιόν είναι γι' αυτό, ναι. Αλλά όχι τόσο. Νούνο Μωράης.
0: Ναι. Εξίσου
1: σημαία έγινε ο Μωράης.
0: Άγαλμα πρέπει να το κάνουν.
1: Ναι.
0: Ναι, κανονικά από τη στιγμή που αναλαμβάνει ο κύριος Γιασία, αν όλα πάνε καλά τέλος πάντων και εξελιχθούν καλά όπως θέλουν οι άνθρωποι του ΑΠΟΕΛ και αποφασιστεί ότι πρέπει κάτι να κάνουμε, μια αλλαγή, και μπουν στην διαδικασία των αγαλμάτων, του κάνεις του Μωράης. Είναι συνδεδεμένος με τη σύγχρονη ιστορία του ΑΠΟΕΛ και με τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε αυτά τα 100 χρόνια.
1: Να σου πω μια ιστορία χωρίς να βάλω ονόματα.
0: Ναι.
1: Νούνο Μωράης την πρώτη του χρονιά στο ΑΠΟΕΛ.
0: Και θα σου πω και εγώ μετά τον παίχτη.
1: Γίνεται το Γενάρη, τέλος πάντων, ο λόγος που μένει ο Μωράης, γιατί δεν ήταν εύκολο να τον αποδεσμεύσουν λόγω συμβολαίου. Η χρονιά κλείνει με το ΑΠΟΕΛ να παίρνει κύπελλο. Να παίρνει κύπελλο, νομίζω. Και Νούνο Μωράης να έχει πολύ καλές εμφανίσεις και να είναι παίχτης που στον τελικό έχει κάνει σούπερ παιχνίδι. Στα μπόξες κάθονται εκεί οι διηγήσεις του ΑΠΟΕΛ μαζί με διάφορους άλλους. Και ένας από εκεί μέσα λέει εμείς μας, αγκονί.
0: Okay.
1: Λόγω της πολύ καλής του εμφάνισης, ότι θα ήταν δύσκολο να το διώξει.
0: Ναι. Είναι για να δεις καμιά φορά πώς τα φέρνει η τύχη. Ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε σημαία. Κατέβασε λίγο το μικρόφωνο να σε βλέπω. Αυτό, ναι. Επίσης έχει σχέση με τον ΑΠΟΕΛ. Ο Βέσκο Μιχαηλόβιτς.
1: Βέσκο.
0: Ο οποίος έρχεται στο ΑΠΟΕΛ. Είναι η περίοδος του εμφυλίου, που αν δεν ήταν ο εμφυλίος δεν υπήρχε περίπτωση να μας έρθουν όλοι αυτοί οι παικταράδες στην Κύπρο. Δεν ξέρω τον λόγο πώς απέτυχε να προσαρμοστεί. Έχει χαθεί. Δεν τον γουστάρει ούτε η εξέδρα ούτε κανένας. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα δεδομένα του ΑΠΟΕΛ. Φεύγει. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πάει στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Κάνει μια εξαιρετική χρονιά. Μικρός ήρθε ο Βέσκο. Μπορεί και αυτό να ξέρεις. Είναι και ο πόλεμος. Δεν ξέρουμε τι κουβαλάει ο καθένας μέσα του, έτσι, ερχόμενος στην Κύπρο. Πάει η Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Έρχεται στον Ολυμπιακό. Δεν είναι center for. Ξέρουμε. Ήταν μέσος. Μέσο επιθετικός τέλος πάντων. Πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού. Φεύγει από τον Ολυμπιακό. Πάει στην Ανόρθωση. Μεγαλουργεί. Θεωρεί ο Κίγης ο Κωνσταντίνος στα 32 του κάπου εκεί, 33 του, ότι αυτό ήταν, δεν έχει να δώσει κάτι παραπάνω. Φεύγει από εκεί, πάει στην Ομόνια και παίρνει άλλους τίτλους. Εκεί που τους έπαιρνε η Ανόρθωση έρχεται η σειρά της Ομόνιας που βοηθάει ο Βέσκο. Τώρα θα μου πεις και άλλους καλούς παίκτες, μα και στην Ανόρθωση έχει καλούς παίκτες. Και κάνει μια σούπερ καριέρα γεμάτη τίτλους, όπου ακουμπάει γίνεται χρυσάφι, και αυτός ο παίκτης είχε αποτύχει στον ΑΠΟΕΛ. Και είμαι βέβαιος, κάποιος μου γράφει για τον Ορλάντο Σα. Ήρθε και δεν το γούσταρε η εξέδρα στην αρχή. Δεν το θυμάμαι εγώ.
1: Δεν είμαι
0: θυμάμαι
1: τόσο
0: ότι την ώρα που έφυγε, ότι όλοι φώναζαν γιατί φεύγει.
1: Ναι, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι υπήρχε αυτόν το καθολικό κράξιμο. Γιατί εδώ μιλάμε για περιπτώσεις όπου υπήρχε καθολικό κράξιμο. Δηλαδή έλεγες πριν 90% σχεδόν.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν η περίπτωση Ορλάντο Σα σε αυτό.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Δεν ξέρω ποια άλλη. Μπορεί να υπάρχει υπάρχουν κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις τις οποίες μας διαφεύγουν. Είμαι βέβαιος και κάποιοι που έχουν φύγει από την Κύπρο και έχουν μεγαλουργήσει. Πρόσφατο παράδειγμα ο Ένεμ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος από την 29η είναι στον Ερυθρό Αστέρα με χρηματιστηριακή αξία 4-5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και πέρσι στην Αραδίπου.
0: Ο Μουαντίπ,
1: ναι. Ο οποίος.
0: Εντάξει, ο Μουαντίπ ήταν καλός όμως. Εντάξει, και ο άλλος ήταν καλός.
1: Δεν ήταν καλός. Καλός ήταν ο Μουαντίπ.
0: Ενώ ξεχώριζαν, δεν τους πήρα μυρωδιά.
1: Αυτό θέλω να σου πω ότι δεν έγινε το σωστό σκάουτινγκ από τις υπόλοιπες ομάδες.
0: Ναι.
1: Ο Μουαντίπ έκλεισε με ένα συμβόλαιο 250.000 στην Καραμπάχ.
0: Ναι. Η οποία από τον Γενάρη νομίζω τον είχε κλειδώσει.
1: Τον είχε προσεγγίσει, ναι, τον είχε προσεγγίσει νωρίς. Εντάξει, και όταν προσπάθησαν άλλες ομάδες της Κύπρου να ρωτήσουν για την περίπτωσή του, βρήκαν ότι ο συγκεκριμένος.
0: Ναι, καταλύει. Ναι, έχει κλειδώσει. Έχει κλειδώσει αλλού. Και ένα έτσι μια σούμα για τα παιχνίδια της Ευρώπης. Για να πάμε και στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Για την Ομόνια έχω να πω ότι πίσω είναι η ομάδα του Μπέρκ, είναι ό,τι έχει δουλέψει ο Μπέρκ, είναι αυτό που δουλεύει από την περσινή χρονιά και φάνηκε και η ομοιογένεια και η πειθαρχία και η οργάνωση που έχει όταν έμεινε και με 10 παίκτες και δεν επιτρέπει στην Καϊράτ να δημιουργήσει σοβαρό κίνδυνο στην εστία της. Το κρατάει σχεδόν με όλη της την άνεση αυτό το 0 πίσω και μάλιστα. Του Τούχελ, ναι, να το στείλω, DVD του Τούχελ. Ήταν τις μεγαλύτερες φάσεις του παιχνιδιού μετά το 30, μετά την 32, οπότε ήταν η αποβολή, τις είχε η Ομόνια. Εμφανίζει κάποια κενά μπροστά που οι άνθρωποι της λένε ότι θα πάρουμε, δεν το λένε επίσημα, πληροφορίες, λένε ότι center for, μεσοεπιθετικό, κάτι εκεί στο μεσοεπιθετικό χώρο υπάρχουν ακόμη μια-δυο θέσεις τις οποίες θα κυνηγήσω και αυτό μπορεί να αλλάξει.
1: Μα αυτό από τον Κουλιμπαλί ξεκίνησαμε τη συζήτηση 9.57.
0: Ναι, Κουλιμπαλί ξεκίνησε, φάγαμε μισή ώρα, 9.57.
1: Καλωσόρισε στην παρέα.
0: Ναι. Η Πάφος εμφανίζει τα συμπτώματα που είχε πέρσι, δηλαδή εκείνο τον φορ, ενώ είναι καλή οργάνωσή της. Υπάρχει δηλαδή μια... Η ατομική ποιότητα στην Πάφο είναι πάρα πολύ καλή. Ίσως να χρειάζεται λίγο δέσιμο. Αυτό είναι θέμα του προπονητή, να τους δέσει λίγο παραπάνω. Εγώ έχω ένα ερωτηματικό για το πώς θα πάει με τον Σαπίντο στην επόμενη στη χρονιά που μας έρχεται. Το έχω ακόμη. να θέλω να δω τον Σαπίντο πώς θα λειτουργήσει με αυτή την ομάδα και αν μπορεί να εμφανίσει την ίδια συνέπεια όπως την είχε κάνει με τον Αποέλ. Θέλω πάρα πολύ να το δω. Δεν είμαι βέβαιος, εκφράζω μια αμφιβολία και θέλω να το δω συν κάτι που δεν αφορά τον προπονητή. Θέλω να δω ένα center for. Αυτός που θα δέσει, διότι ο Μπίελ είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, ο Ζάζα είναι εξίσου. Κίνα, Κορέα, ο μεσοεπιθετικός χώρος, Ντράκο, Μύρο, όλοι αυτοί γύρω-γύρω είναι πάρα πολύ σπουδαίοι. Ίσως να λείπει εκείνη η μονάδα μπροστά που θα ενώσει όλες αυτές τις γραμμές, συν θέμα προπονητή. Στην ΑΕΚ θέλω επίσης να δω πώς κουμπώνει ο Καμορανέζη. Μου φαίνεται ότι προς το παρόν έχει τα ίδια συμπτώματα όπως και την περσινή σεζόν με το θέμα του Σέντερ Φόρντ. Δεν ξέρω πόσο άτυχη μπορεί να είναι αυτή η ομάδα, δηλαδή με τον Καμπρέρα. Τώρα έχει φέρει τον Αντερέ και να αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, να παίζει ο Μπάγκης και δεν βάζω την φάση. Εκείνη η φάση θα μπορούσε να τύχει στον καθένα.
1: Όχι, απλά το γεγονός ότι πας τον επαναληπτικό που θέλεις να γυρίσεις παιχνίδι. Να γυρίσεις παιχνίδι και στη διάθεση σου έχεις έναν επιθετικό, είναι θέμα.
0: Εντάξει, είναι θέμα του προπονητή να βρει τον τρόπο. Να βρει ένα διαφορετικό τρόπο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν ξέρω να προτείνω κάτι αυτή τη στιγμή. Στο κάτω-κάτω δεν είναι δουλειά ούτε του δημοσιογράφου, ούτε του οποιοδήποτε. Είναι καθαρά θέμα Καμορανέζη, πώς έχει αξιολογήσει την δικιά του την ομάδα, τον αντίπαλο και θα πάει να παίξει σε ένα ουδέτερο. Ρουμανία είναι το παιχνίδι,
1: ναι,
0: στη Ρουμανία.
1: Ναι.
0: Ο Απόλλωνας μου μοιάζει να είναι σε μια φάση εξελικτικής πορείας, δηλαδή είναι λίγο καλύτερος, καλύτερα τα πατήματά του σε σχέση με πέρσι, δηλαδή τον βλέπω να είναι σε ένα καλό επίπεδο ο Απόλλωνας. Δεν είχε και πολλούς νέους, δηλαδή ήταν ο Κονομής που πήγε πάρα πολύ καλά και ο Αντρέος ο έπαιξε καλός ήταν και υπήρχε και ακόμη ένας καινούριος που μου διαφεύγει. Νομίζω ξεκίνησαν τρεις καινούργοι στον Απόλλωνα στο εχθέσινο. Ήταν 8. Περσινή.
1: Όχι.
0: Όχι, αυτοί οι δύο. Μπροστά,
1: όχι.
0: Ποιοι ήταν.
1: Ήταν ο Σκρίτσε, Μπράντον Τόμας, οι οποίοι ήταν πέρσι.
0: Άγγελος Αντρέου ένας.
1: Άγγελος Αντρέου.
0: Μεσαία γραμμή ήταν Γιούπης, Βάισπεκ, Μπράουν. Κανένας.
1: Γκασπάρ, Κβίτα, Μαλεκίδης.
0: Ναι, και τερματοφύλακα. Okay, άρα με δύο.
1: Δύο Κύπριους.
0: Ναι. Και μάλιστα οι καινούργοι ήταν οι Κύπροι. Μόνο με αυτό καταλαβαίνουμε ότι όταν έχεις φέρει και κάποιους ξένους τους οποίους επενδύεις, μοιάζει να έχει μια προοπτική. Και ο λόγος είναι ο προπονητής τους αυτή την περίπτωση. Ο Λοσάδα δείχνει να συνεχίζει από εκεί που έμεινε και να εξελίσσει την ομάδα του. Τώρα θα μου πεις, είναι αδύνατος ο αντίπαλος. Το δέχομαι. Να τον δούμε και πιο σε άλλα παιχνίδια, δυσκολότερα και κυρίως όταν θα μετρήσουν δυνάμεις μεταξύ τους στο πρωτάθλημα. Αλλά μου μοιάζει. Δεν λέω ότι θα είναι, μου μοιάζει.
1: Και δεν συνοχλεί καθόλου που είναι, γιατί είσαι στη φάση ακόμη που περνάς μέσα στην... Είναι σαν παιχνίδι προετοιμασίας. Δεν είναι στο 100% ο Απόλλωνας.
0: Καμιά ομάδα δεν είναι.
1: Ναι, αλλά
0: η ατυχία της ΑΕΚ και της ΠΑΦΟ αυτό ήταν.
1: Ακριβώς.
0: Ότι δεν ήταν ανέτοιμες απέναντι σε δυσκολότερους αντίπαλους.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, και στην περίπτωση της Ομόνιας το ίδιο. Δηλαδή, ο άλλος είναι στα 25 επίσημα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Και διαρωτώ με, το είπα και στον Σάβα Κοσιάρη, διαρωτώ με πραγματικά πόσο καλύτερη μπορεί να γίνει αν από το 31-32 παίζει με 10 παίχτες ο αντίπαλός σου και δεν μπορείς να εμφανίσεις αυτά τα πολύ σπουδαία πράγματα. Τουλάχιστον να του φτιάξεις 4-5 καλές φάσεις.
1: Εντάξει,
0: και είχες, να πεις ατύχησα.
1: Είχε το πιάσω
0: τερματοφύλακα.
1: Το δοκάρι. Το Φαμπιάνο και το δοκάρι.
0: Okay, αυτά. Είναι δύο σούτα από μακριά, ενώ δεν ναι. απειλήσες ιδιαίτερα. Και λέω τώρα πόσο καλύτερη μπορεί να είναι. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι καλύτερη.
1: Ναι, γιατί και στην έδρα της έχει κάνει με ανατροπές στην Ευρώπη.
0: Κάθε ομάδα στην έδρα της εμφανίζεται καλύτερη. Λέω όμως ότι αν βάλουμε τις δύο ομάδες στη ζυγαριά, τα περισσότερα σίγουρα. Περιθώρια να ανέβει είναι η Ομόνια που είναι ανέτοιμη. Άρα κάθε εβδομάδα ανεβαίνει. Τώρα από εκεί και πέρα ο χρόνος θα το δείξει.
1: Σίγουρα και εξαρχίζει η κλήρωση με την Καϊράτ. Έστω και αν αντιμετωπίστηκε ευρέως από την πλατιά μας του κόσμου ότι είναι μια ομάδα η οποία την περσινή σεζόν ήταν στη League Face του Champions League κλπ. Η αλήθεια είναι ότι αν συγκρίνει το ρόστερ από την πρώτη στιγμή που μπαίνει κάποιο στη διαδικασία σύγκριση του ρόστερ, υπερτερεί η Ομόνια. Υπερτερή.
0: Ναι, αλλά αυτό το 1-0 παραμένει ρευστό, άρα χρειάζεται να είσαι προσιλωμένος, καλά προετοιμασμένος, κάνει ανάλυση και πάει λέγοντας. Και ένα τελευταίο. Είμαστε στην 15η θέση, λέει ο φίλος ο Κυριάκος.
1: Είμαστε.
0: Και στους δυνατούς, αλλά οι κληρώσεις δυσκόλεψαν. Δεν είναι λίγο περίεργο?
1: Καθόλου περίεργο δεν είναι.
0: Δεν είναι περίεργο.
1: Η κλήρωση δεν πάει με τη θέση της Κύπρου, πάει με τη βαθμολογία της κάθε ομάδας ξεχωριστά. Στο Europa League επίσης, με το σύστημα που έχει καθιερώσει η UEFA, υπάρχουν ομάδες οι οποίες πραγματικά είναι επίπεδου να μπορούν να παίξουν εύκολα, εύκολα στο Champions League.
0: Αυτό που ισχύει παλαιότερα, πάνε με τις δικές τους βαθμολογίες. Αυτό είναι που έχει αλλάξει. Οπότε, εάν η Liverpool για 20 χρόνια δεν έχει παίξει στην Ευρώπη, το πιθανότερο σενάριο, άσχετα ότι η Αγγλία βγάζει απευθείας ομάδα στο Champions League, δεν βγάζει απευθείας, για χάρη συζήτησης. Άρα η Liverpool θα μπει στους αδύναμους, γιατί η δικιά της η βαθμολογία είναι μηδέν. Δεν έχει παίξει στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις κυπριακές ομάδες, ότι κάποιες καλές ομάδες οι οποίες δεν, τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν αγωνιστεί στην Ευρώπη έτσι ώστε να έχουν βαθμούς, μπορεί να πέσουν στους αδύνατους. Και αυτό είναι ένα ζόρι που μπορεί να έχει μια κυπριακή ομάδα που παίζει ανελιπώς στα ευρωπαϊκά κύπελλα.
1: Ναι, αλλά επαναλαμβάνω και με τον τρόπο που έχει γίνει, Πανικού, στο Europa League βρέπεις ομάδες οι οποίες, η Μπενφίκα, η Φερεντσβάρος, η Μίτζιλαντ, είναι ομάδες τις οποίες βρίσκεις, η Άντερλεχτ, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Καραμπάχ. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ομάδες που σταθερά τα προηγούμενα χρόνια τις βρίσκεις στα προκριματικά του Champions League.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι λίγες οι ομάδες που μπαίνουν στα προκριματικά, 18 ομάδες είναι όλες και όλες που έχουν μπει στα προκριματικά. Ναι, είσαι η Πάφος και μπορεί να παίζεις με τη Χάιντουκ Σπλιτ, που είναι μια από τις μεσαίες ομάδες σε δυναμικότητα. Γιατί υπήρχε η Μπεζίκτας μέσα.
0: Ναι.
1: Υπήρχε η Δυναμό Κιέβου μέσα.
0: Υπάρχει, σαν παράδειγμα τώρα που το έχεις εδώ μπροστά μου, η Μπεζίκτας είναι στους αδύνατους.
1: Ναι.
0: Η οποία Μπεζίκτας μπορεί να σπρώξει 30-40 εκατομμύρια να φέρει παίκτη. Θα είναι στους αδύνατους γιατί δεν έχει καταφέρει να βγει στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με προηγούμενα που έπαιρναν τη βαθμολογία της χώρας. Οπότε η Μπεσίχτας έμπαινε με την βαθμολογία της Τουρκίας. Σήμερα δεν παίρνει, μπαίνει με την δικιά της. Οπότε ο Απόλλωνας, η Ομόνια, η Πάφος μπορεί να έχουν περισσότερους βαθμούς από την Μπεσίχτας. Αλλά η Μπεσίχτας μπορεί να έχει ένα budget 100 εκατομμυρίων και να πας εσύ με τα 10-12 εκατομμύρια μέχρι 20.
1: Και σου το είπα χθες, οι ομάδες που μας ενδιαφέρουν να μην πάνε καλά είναι οι Ελβετοί και οι Νορβηγοί. Η Ελβετή χθες, η Σεν Γκάλεν, κέρδισε την Μπενφίκα.
0: Ναι,
1: κέρδισε την Μπενφίκα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σε κάποια στιγμή κέρδισε. Κέρδισε μέχρι το τέλος. Όχι, θυμάμαι ότι κέρδισε η Σεν Γκάλεν. Δεν ξέρω όμως αν κέρδισε μέχρι το τέλος, όπως και να έχουν τα.
1: Ναι, τα κέρδισε πράγματα. Με 2-1.
0: Ναι, ήταν 2-1, ναι.
1: Κέρδισε με 2-1, τελικό αποτέλεσμα. Η Μπραν ήρθε στην ισοπαλία με την Universidad de Cluj. Και είναι και πιθανή αντίπαλος παρεπτόντος του Απόλλωνα.
0: Ο νικητής του ζευγαριού.
1: Εντάξει, η Μπραν, που είναι Νορβηγή, γι' αυτό είπα την Μπραν. Και από εκεί πέρα θέλουμε αυτούς να τους βάλουμε για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε να πάμε στην 14η θέση.
0: Με αυτές τις χώρες θέλουμε τις ομάδες να είναι έξω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να μην σε καθυστερώ άλλο, να κλείσω την εκπομπή να εκφωνήσω το δελτίο.
1: Ναι,
0: okay. Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ λίγο σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Θυμίζω, γράφεται COZO, COZO, ονοματεπώνυμο. Μπαίνετε στην κλήρωση για 2 δώρο κουπόνια αξίας 50 ευρώ. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε και την κλήρωση.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος πρεμιέρα με τρία ντέρπι, Άρης Απόλλων, ΑΕΚ Αποέλα, Έλαν Όρθωση. Εντός έδρας ξεκινάει η Ομόνοια κόντρα στην Ομόνοια Ραδίπου, ενώ την πρώτη αγωνιστική συμπληρώνουν οι αναμετρήσεις Καρμιώτης Σαμπάφος, Ολυμπιακός Νέας Λαμίνα και Κρασάβα Ενή Ομόνοια 29ης. Απόλυτη ικανοποίηση στον Απόλλωνα μετά την νίκη με 4-0 επί της Δηλαγκόρη. Απόψε αναμένεται στην Κύπρο η αποστολή. Στην Ισοπαλία 2-2 έμειναν Μπραντ και Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει αντίπαλο στον τρίτο προκριματικό. Πίστη για ανατροπή δεδομένων επικράτη στην Πάφο παρά τη χθεσινή ήττα με 2-0 από τη Χάιντουκ. Ερωτηματικό για τον επαναληπτικό Κορέα. Επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις οι παίχτες της ΑΕΚ εν ώψη του επαναληπτικού με την Μπέιταρ. Την ερχόμενη Πέμπτη δεν υπολογίζεται ότι ο τιμωρημένος Φάντερ Χόρν επιστρέφει ως αμπορίτ. Ξεκίνησε η προετοιμασία της Ομόνοιας εν ώψη του επαναληπτικού με την Καϊράτ. Εκτός ο Νεγκό, ερωτηματικό συγγνώμη, ο Ντουμπάτζιο. Στην Ολλανδία μεταφέρεται από αύριο το σκηνικό της προετοιμασίας του ΑΠΟΕΛ. Εκτός αποστολής έμειναν Μιρ Περέιρα και Ατά. Είναι ανοιχτό το θέμα αποχώρησης του Μπρόρσον. Αναχωρεί η αποστολή της Ανόρθωσης για Πολωνία και όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας 33 ποδοσφαιριστές στη διάθεση του Νέστορ Ελ Μαέστρο την Κυριακή το πρωτοφιλικό κόντρα στην Πολωνική Κρακοβία. Κανονικά συνεχίζει την προετοιμασία του Άρη στην Πολωνία, νέο φιλικό την Κυριακή στις 5 το απόγευμα κόντρα στην Κορώνα Κιέλτσε. Νέο φιλικό αύριο για την ΑΕΛ που θα αντιμετωπίσει στις 5 και 30 τον Ολυμπιακό σε προτεραιότητα η ενίσχυση στη μεσοεπιθετική γραμμή.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Και επίσημα ποδοσφαιριστής στο Ολυμπιακό Μανώλη

0: Γιαγιάς που υπέγραψε συμβόλαιο χρονικής διάρκειας 3 ετών. Τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για την παραχώρηση του Kings Kago ανακοίνωσε η Χαπόελ Μπερσεβά στα 4 περίπου εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής. Επίσημα προπονητής της Εθνικής Γερμανίας ο Γιούργεν Κλόπ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030. Πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Manchester City υπέγραψε ο 23χρονος Άγγλος Χαφ Έλιοτ Άντερσον. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο LeBron James, ο οποίος θα αγωνίζεται πλέον στη Φιλαδέλφια 76ers. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
7: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
8: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Everyone, τα πάντα εσύ.
10: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις ως επιθυμό και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
11: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.08182.
13: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες.

0: Για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
1: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Popeye δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Στο ένθετο, η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με κίνηση στους δρόμους. Να ξεκινήσω από Λεμεσό και στην περιοχή στο Δασούδι. Φαίνεται να υπάρχει πυκνή κίνηση στον παραλιακό και κλασικά μέσα γειτονιά υπάρχει κίνηση, όχι τόσο πολύ, αλλά υπάρχει κίνηση στο ράνταπα των Πολεμιδιών και της Αγίας Φύλας επίσης. Στην Πάφο το μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι βλέπω είναι στους ίδιους τόπους, δηλαδή Λεωφόρο Δημοκρατίας και Τάσου Παπαδόπουλου προς Λεωφόρο Μεσόγης. Στη Λευκωσία δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την ώρα να σας πω. Υπάρχει λίγη κίνηση στη Λεωφόρο Λεμεσού, okay, normal πράγματα, και εκεί που είναι το πάρκο της Ακρόπολης, την Διασταύρωση εκεί, αλλά όχι κάτι φοβερό και τρομερό. Γενικώς είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Προφανώς έχει φύγει αρκετός κόσμος για, πώς το λες, για διακοπές, ναι. Γρηγόρη Αυξεντίου και Σπύρου Κυπριανού στην Λάρνακα και στη Διασταύρωση Γιάννου Κρανιδιώτη με Λεωφόρο Νίκου και Δέσποινας Πατήχης. Κλασική περιοχή εκεί, προβληματική στην πόλη της Λάρνακας.
2: Να σου πω τι να κάνεις για τη Λεμεσό. Πρέπει να σταματήσεις να λες τις περιοχές με την κίνηση.
1: Αφού το έχω μάθει απ' έξω σχεδόν.
2: Να λες τις περιοχές χωρίς την κίνηση.
1: Μέσα στο χειμώνα που είναι φροντιστήρια, που εργάζεται περισσότερο ο κόσμος, διότι κάποιοι τώρα μπορεί να λείπουν και με άδεια, ξέρω εγώ, ακαδημίες, πιάνο, μπαλέτο και τέτοια. Έχει φορές που ανοίγω Λεμεσό και είναι ολοκόκκινη και δεν ξέρω τι να πρωτοπώ.
2: Γι' αυτό σου λέω, θα ήταν πολύ σημαντικό να λες τον κόσμο που δεν έχει κίνηση.
1: Ναι.
2: Για να μεταφέρεις λίγο. Ξέρεις, να προσπαθήσουμε με τη σειρά μας να βολέψουμε τους ανθρώπους.
1: Για να δώσω μια νότα αισιοδοξίας. Λοιπόν, γράφετε COZO, COZO, για να και διεκδικήσετε δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ για το COZO Comfort Zone, το sports bar με τα πολύ ωραία μπέρκερ, μπριζόλες και τα υπόλοιπα που προσφέρει ένα sports bar. Να απολαύσετε ποδοσφαιρικούς αγώνες από τις οθόνες όλων των διαστάσεων. Ποδοσφαιράκι, φλίπερ, τα πάντα έχει και PlayStation άμα θέλετε υπάρχει. Συν τα ποτά, έτσι. Γράφετε λοιπόν COZO, ονοματεπώνυμο, μπαίνετε στην κλήρωση λίγο πριν τις 8 θα κάνουμε την κλήρωση και season, το όνομα της ομάδας σας, ονοματεπώνυμο και ηλικία, ο άλλος διαγωνισμός που τρέχει. 22-472-372 και 22-472-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, ο Αντώνης μου κάνει νόημα ότι έχουμε ακροατή. Πάμε, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
3: Μανίκο Αγουάσε που μιλήσαμε για τον Νούνο.
1: Ναι.
3: Πριν. Ο Νούνο Μωράης είχε έρθει για δεξίμπακ.
1: Δεξίμπακ.
3: Όταν ήταν, ναι, ο Ζωνίδη. Ναι, είστε δεξίμπακ και κάποτε χρησιμοποιήσε τον και σέντερμπακ ο Ζωνίδη.
1: Mm-hmm. Σωστά.
2: Ναι.
3: Ναι. Ένα επίθε και τελικά έφυγε ο Ζωνίδη και ήρθε ο Ιωβάνοβιτ στην πρώτη στιγμή. Και πέσουμε ημιτελικό με την Ομόνια Κύπελλο και είναι το παιχνίδι που χτυπά ο
1: Σατσάς
2: με τον Εμγκούνι.
3: Μπράβο, γυρίζει το πόδι του και γυρίζει στον Μάγκο Νοϊβάν και βάλει τον να παίξει κόφτη. Παίζει πάρα πολλά καλά και παίζει στο τελικό και βάλει κόρτο το 2-0, αν δεν έχω λάθος, έξω από την περιοχή.
1: Είναι έβαλε, το έβαλε, παιχνίδι, ναι, κλειδί για την καριέρα του Μωράης.
3: Ενώ είναι τελικό στο κλειδί ότι βάλει τον μέσα σαν κόφτην και κάμνη τα ούλα μετά τον τραυματισμό και μετά στον τελικό έχει πάρα πολλά καλή απόδοση και βάλει και το δεύτερο γκολ. Νομίζω το πρώτο είναι ο Δεκάρλος, δεν είμαι σίγουρος για το πρώτο, αλλά ο δεύτερος είμαι πολλά σίγουρος. Είναι σούτ έξω με την περιοχή.
1: Ναι. Συμφωνείς μαζί μας δηλαδή ότι είναι ένας, αν πρέπει να κάνουμε ένα άγαλμα έξω από τον Αρχάγγελο, αν πρέπει να κάνουμε τριών παικτών έξω από τον Αρχάγγελο ξένων, να μην βάλουμε τους Κύπριους.
3: Ξένων, ναι, οκ. Okay. Ο Νούνο σίγουρα είναι ο πρώτος.
1: Και άμα είναι ο πρώτος, δεν υπάρχει λόγο να συζητήσουμε. Εγώ για τον Νούνο ήθελα να ρωτήσω.
3: Σίγουρα, αν ήταν να κάνουμε ένα αγαπημά μου, ξέρεις, εγώ ήταν να κάνω τον Νούνο.
1: Τον Νούνο.
3: Ενώ δικαιούται το. Γιατί ήταν πολλά τα χρόνια, ας πούμε μπορεί να σκεφτούν άλλους παίχτες, αλλά ήταν τόσα πολλά χρόνια, τόσο πολλά καλή απόδοση.
1: Ναι. Και έχει συνδέσει το όνομά του με όλες τις επιτυχίες του από ΕΛΤΑ.
3: Στην ναι, ιστορία. Και κρίμα να πούμε ότι έγινε διαγωνισμός πριν τις μέρες για τους χειρισμούς κάποιων ανθρώπων. Πρέπει και τούτα να τα λαλούμε για να μην τα ξεχάνουμε.
2: Κοίτα, εάν ήταν ένα υγιές περιβάλλον το ΑΠΟΕΛ, ο Νούνο Μωράης δεν θα ήταν βοηθός προπονητής της ΠΑΦΟΥ. Αντιθέτως, έχω την αίσθηση πως ήδη θα ήταν σε θέση κλειδής το ΑΠΟΕΛ.
3: Κάπου να μες στον Αρχάγγελο, ναι, σωστό. Λίγο. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, καλή συνέχεια.
2: Σκαραμοντσίνο.
1: Και τον Σουάρες λέει, αλλά
2: είναι... Σκαραμοντσίνο νομίζω πως ναι, Μάρκο Σουάρες δεν είμαι πολύ σίγουρος. Αλλά Σκαραμοντσίνο ναι.
1: Εννοείς, ο φίλος εννοεί ανέλυξη.
2: Ναι, γιατί μέσα στη διάρκεια που ήταν στην ομάδα ο Σκαραμοντσίνο εξελίχθηκε πάρα πολύ.
1: Εξελίχθηκε, έχεις δίκιο. Και το θέμα μας είναι ότι δεν συζητάμε για τους ποδοσφαιριστές που έχουν εξελιχθεί σε μία ομάδα, αλλά ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήρθαν, δεν τους ήθελε ο κόσμος και με κάποιον τρόπο ανέβηκε η ποιότητά
2: ναι,
1: τους.
2: Ναι.
1: Έχει σημασία, διότι κάποιοι ανέβηκε η απόδοσή τους χωρίς να έχει κάτι εναντίον τους ο κόσμος. Συζητάμε για ποδοσφαιριστές που ήρθαν εδώ και ήθελαν να τους φάνει.
2: Νομίζω, χωρίς να με έχει για δεκαδόν ο Σκαραμοντσίνο πρέπει να ήταν μια τέτοια περίπτωση.
1: Όχι,
2: αλλά Μάρκο Σουάρες.
1: Να ήθελαν Μάρκο να φύγουν Σουάρες, όλοι. Εγώ δεν θυμάμαι.
2: Σίγουρα δεν ήταν σε αυτήν την κατηγορία.
1: Ναι. Σίγουρα δεν ήταν. 22-4-72-3-72. Ασόψετε και 374. Ασόψετε ο Αναστασιάδης που τους έφερε όλους τους ξένους και υποφέρουμε. Ποιους ξένους, ποιος.
2: Είναι για την κίνηση.
1: Α, το μυαλό μου πήγε στον Άγγελο Αναστασιάδη και λέω: τι ξένος έχει φέρει ο Άγγελος Αναστασιάδης.
2: Αν μιλούσε για τον Άγγελο Αναστασιάδη, θα ξεκινούσε με μια προσευχή.
1: Ναι,
2: και μια ευχαριστία προς την Παναγιά για τη βοήθεια που μας έχει δώσει. Αυτό θα ήταν ο Άγγελο Αναστασιάδη. Που επίσης αντιθέτως στην Κύπρο για τον Αναστασιάδη, για τον τεχνικό, μόνο καλά πρέπει να έχουμε να λέμε, έτσι. Δηλαδή το παιχνίδι με την Ιρλανδία δεν ήταν εκείνος προπονητής.
1: Ένα παιχνίδι με την Ιρλανδία
2: 4-2.
1: Με την Βουλγαρία επίσης που κερδίσαμε και με τη Γαλλία νομίζω που φέραμε την ισοπαλία.
2: Μα καλές.
1: Και με την Πορτογαλία εκείνο το 4-4, αν θυμάσαι. Ήταν σπουδαία και φουρνιά όμως. Είχαμε μια φουρνιά ποδοσφαιριστών καταπληκτική εκείνη την περίοδο. Που ίσως αν είχαμε τα Nations League.
2: Ναι, να ήταν διαφορετική συζήτηση.
1: Να διεκδικούσαμε πράγματα.
2: Παρεμπιπτόντως, και τώρα έχουμε μια καλή φουρνιά. Και τώρα έχουμε μια καλή φουρνιά.
1: Αυτή,
2: και είναι στο χέρι μας.
1: Αυτή η φουρνιά.
2: Και είναι στο χέρι μας.
1: Διότι δεν ξέρω πώς, τι, γιατί. Ενώ. Αν υπάρχει, ακόμα προσπαθώ να το βρω, αν ήταν θέμα, ξέρω εγώ, ατσέντιδων, οι οποίοι έχουν, ξέρω εγώ, με τα χρόνια, ρε παιδί μου, με την εμπειρία τους, έχουν βρει άκρη στο εξωτερικό. Αν είναι αυτό, αν είναι το γεγονός ότι παίζουν κυπριακές ομάδες στην Ευρώπη και βλέπουν πιο εύκολα τις ομάδες μας και τις παρακολουθούν λίγο πιο έντονα, γιατί ανεβαίνει σε συλλογικό επίπεδο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Δεν έχω προσδιορίσει ακριβώς, αλλά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τους Κύπριους να φεύγουν. Ακόμη και παιδιά τα οποία δεν είναι στην εθνική. Δεν φεύγουν μόνο οι ελίτ. Φεύγουν και παιδιά τα οποία βρίσκουν τρόπο να παραπέξουν στο εξωτερικό. Όταν ναι. Ο Σέλης έπαιζε στο εξωτερικό,
2: ναι.
1: Δεν ήταν στην εθνική. Ο Καρό όταν έφυγε δεν ήταν της εθνικής. Ο Κωνσταντίνος ο Σωτηρίου δεν ήταν της εθνικής. Δηλαδή έχουν φύγει κάποια παιδιά. Βρίσκουν.
2: Ούτε ο μάμας ήταν της εθνικής.
1: Ούτε ο μάμας ήταν της εθνικής. Θέλω να πω, δεν είναι μόνο η διεθνής. Φεύγει ο Τσιονής γιατί ήταν ένα ταλέντο, έπαιξε στην εθνική. Ναι. Ο Λοΐζου. Και λες, ρε παιδί μου, okay, τον είδαμε από την εθνική. Έχουν ανοίξει πόρτες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ψάχνουμε μία καλή περίπτωση. Δηλαδή εκείνο τον αντίστοιχο Παπαβασιλείου που έπαιξε στην Premier League. να βρούμε μια τέτοια περίπτωση. Όπως είχε η Αρμενία με το Μιχταριάν.
2: Ναι, εννοείς το εντελώς.
1: Το, αλλά... τον παίκτη, ρε παιδί μου, που θα πάει να παίξει στην Bundesliga.
2: Εντάξει, στην περίπτωση Νίκη Παπαβασιλείου, δεν είναι ότι στην Premier League έκανε.
1: Δεν έχει σημασία.
2: Ναι, να αλλά αντίστοιχα έχουμε τον Γκάστανο, ο οποίος παίζει για χρόνια στη Σερία.
1: Βοήθησε αυτό.
2: Βοήθησε.
1: Σίγουρα. Και βοηθάει.
2: Απλώς η μεγάλη διαφορά, έχω την αίσθηση τώρα, είναι το γεγονός ότι είχαμε τη χαμένη γενιά, δύο-τρεις χαμένες γενιές ποδοσφαιριστών, όταν πάθαμε την πλάκα με τους ξένους και οι μάνατζερ έφερναν τον έναν παίχτη πίσω από τον άλλο. Μπήκαμε σε μια φάση στην οποία συνειδητοποιήσαμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει αύριο χωρίς να δούμε σιγά σιγά και το κυπριακό στοιχείο. Και από ό,τι μπήκαμε σε αυτό, έχουμε τώρα μια φουρνιά νεαρών ποδοσφαιριστών με μπόλικο ταλέντο που έρχονται και βρίσκουν τους τελευταίους των προηγούμενων χαμένων γενιών που έτσι ξεχώριζαν. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είσαι στην εθνική και υπάρχουν οι έμπειροι παίχτες πλέον εκεί. Που είναι, ξέρω, είναι ο...

0: Έχουμε καλή φουρνιά, ρε κοπέλια.
1: Ναι, έχουμε.
2: Σε σχέση με η σύγκριση μας είναι
1: έχουμε διαφωνείς.
0: Φουρνίζουμε, δεν ξεφουρνίζουμε.
1: Μάλλον. Αλλά διαφωνείς με το ότι έχουμε καλή φουρνιά.
2: Όπως το κάνουν και οι Εγγλέζοι, όπως το κάνουν και οι Βραζιλιάνοι. Δεν είναι πατέντα δική μας. Οι Βραζιλιάνοι έχουν πάντα καλή φουρνιά.
0: Α, τούτη είναι η καλή φουρνιά.
2: Όχι, έχουμε μια καλή φουρνιά. Πόσο καλή δεν το ξέρουμε. Περιμένουμε τις συγκρίσεις. Να μετρηθούμε με τους αντίπαλους μας.
0: Δεν μετρηθήκαμε
2: ακόμα. Όχι, τώρα θα μετρηθούμε.
0: Α, τώρα. Πόσα να πούμε, όσα για να πούμε.
1: Λέω, τι θεωρείς ότι δηλαδή δεν έχουμε νεαρούς με ταλέντο.
0: Γιατί θέλω να πει και ακαδημίες. Τούτες ούλες ηλιόμενες. Τούτες ούλες των ομάδων που πιάνουν τα λεφτά δεν αφιερώνουν τίποτε. Τα προβλεπόμενα αν τα κάνουν. Ούλες του μια χαρά θέλω να πει.
1: Ναι, πριν μια δεκαετία οι ακαδημίες μας ήταν δύο φορές χειρότερες από αυτό που είναι σήμερα.
0: Α, εντάξει, να έχουμε καλύτερα.
1: Ναι. Επιτέλους βλέπουμε να κάνουμε ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση. Δεν σου λέω ότι έχουμε φτάσει στο επίπεδο που πρέπει να φτάσουμε. Υπάρχουν πολλά βήματα. Αλλά αν πρέπει να αναγνωρίσω τη χαμένη γενιά, τις χαμένες γενιές, γιατί ήταν γενιές, και να μιλήσω σε σύγκριση με το σήμερα, σήμερα δεν έχουμε χαμένη γενιά. Γιατί βλέπεις τον Αντρέο να μπαίνει μέσα στην ομάδα και να πέσει. Και να παίζει βασικός. Γιατί βλέπεις τον Χάμπο να είναι εκεί. Και να πέσει. Διαφωνείς.
2: Έγινε Σάιμον μου. Καλό σου απόγευμα.
0: Έμπειρας.
2: Άλλη φορά. Καλό Σάββατο Κυριακό. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, δύο διαγωνισμοί που τρέχουν, Κόζο CEO ZO για, και το όνομά σας για να διεκδικήσετε δύο δώρο κουπόνια αξίας 50 ευρώ για το Κόζο Comfort Zone, το Sports Bar, και για τις κάρτες διαρκείας γράφετε season, την ομάδα σας, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Πάμε, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
3: Βασικά και εγώ σας τραπολούσατε για τα ταλέντα στην Κύπρο. Να διαφωνήσω και εγώ με τον φίλο να έχω λάβει για τα ταλέντα. Είστε κότι, δεν έχει τίποτε η Εθνική Κύπρου.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, με τι ομάδα είσαι φίλε.
3: Κύπρο.
1: Ναι.
3: Είναι Ομόνοια, μην μου πεις για τον Ανδρέου, πιο χάμπον.
1: Όχι. Θα σε ρωτήσω, αν είχες την κορυφή της επίθεσης στην τριάδα καιρός Σωτηρίου, Πίτας Κακουλής, θα ήσουν καλυμμένος. Δεν σου το συγκρίνω με ΜΑΕ, ΜΑΕ είναι πολύ καλύτερος.
3: Ο καιρός Σωτηρίου έκαμε την καριέρα του την τριν του. Τι είσαι αποδείξει άλλο ο καιρό. Εκτός που τον Γκέρον, τον Πίτα, τον Κακουλή, στη Βίθινη, τι έχουμε άλλο σαν Κύπρος.
2: Καλά, ναι, και είμαστε η Εθνική Αργία. Η Βραζιλία, πες μου τον τέταρτον σέντερφορ της Βραζιλίας.
3: Φαντάστε ότι τούτοι αμά στους Κυπρέους είναι καλοί μας. Δηλαδή σε μια χώρα όπως είναι η Αγγλία, η Γερμανία, η Ιταλία, ας πούμε πιο κάτω χώρες, πολύ στην Αφρική να πω. Αν πιάσεις ταλέντα από εκεί, τα ταλέντα που ξεκινούν πάνε 14-15. Εμάς έχουμε το 20-22 χρόνια λέμε ταλέντα.
2: Όχι, κάνουμε λάθος. Είναι νουλί 20-22. Υπάρχουν παιδιά τα οποία παίρνουν πιο νωρίς μέσα στην ομάδα.
3: Εγώ πιστεύω ότι ταλέντα υπάρχουν, αλλά αν επιλέγουν τα σωστά ταλέντα.
2: Άρα πού διαφωνείς μαζί μας, αν είναι θέμα διαλογής. Άρα υπάρχουν ταλέντα.
3: Τα συγκεκριμένα ταλέντα που παίζουν τώρα, υποτίθεται ταλέντα στη ζωικά, είναι ταλέντα. Μπορεί να βρεθούν, φτάνει μέσα στο στάδιο από να τα σκελέξουν.
2: Γιατί δεν θεωρείς, δώσε μου ένα παράδειγμα.
3: Ας πούμε θεωρώ τώρα να πεις για τον Ανδρέου της Ομόνοιας.
2: Όχι, δώσε μου εσύ ένα παίχτη, όποιον να είναι, απλώς για να κάνουμε κουβέντα.
3: Ρε φίλε, είναι μόνο να σου πω εγώ και μου γυρίζω το χώρο της Ακαδημίας να σου πω εγώ ποιος παίχτης είναι καλός.
2: Μιλούμε για τις Ακαδημίες ή για τους παίχτες σήμερα.
3: Του παίχτες, για τις Ακαδημίες, για τις έδους, παίχτες του σήμερα. Για τους...
2: Ωραία, ποιος παίχτης θεωρείς ότι είναι ταλέντο.
3: Είναι ταλέντο, για μένα είναι ταλέντο, παίρνουν κάποιους παίκτες της Κύπρος όπου και είναι ταλέντα. Δεν μπορώ να ξέρω τους μητσούς, όχι τους μεγάλους, τους μητσούς.
1: Ωραία, Στέγιος Ανδρέου.
3: Για μένα προσωπικά, καλός ο Μητσής, αλλά εντάξει, όχι άμεσα σε ένα σημείο.
2: Ως ένα σημείο παίζει Βέλγιο, παίρνει μεταγραφή, πάει Πολωνία.
1: Πολωνία πλέον.
2: Με πόσα εκατομμύρια, επί 2 εκατομμύρια.

0: τι θέλει Κάστανος, να πει.
1: Θεωρείς ότι ο Κάστανος δεν είναι ταλέντο.
2: Είναι τώρα πόσο χρόνο ο Κάστανος.
1: Πλέον είναι 28, αλλά... Πλέον είναι 28, αλλά θεωρείς ότι ο Κάστανος δεν ήταν ταλέντο, μπορεί να είναι πιο μεγαλύτερο.
2: Ναι, μα γιατί να υπάρχει πάντα ένας Κάστανος και να μείνει σε αλλόν Κάστανο και πιένει. Πάντα υπάρχει ένας Κάστανος και ο Κάστανος να παίζει στα 50 του, αν μπορεί να παίζει στα 50 του στην Εθνική Κύπρο. Το θέμα ότι είναι ευκαλούν.
1: Ακριβώς, γιατί ο Κάστανος είναι μέσα στους τελευταίους των χαμένων γενιών. Γι' αυτό σου λέω ότι τώρα έχεις τον Παναγιώτη Ανδρέου που είναι 20 ετών. Εντάξει, ολοκένουριος, ολοφρέσκος. Έτσι.
2: Άλλος. Αυτός τον πάμε του Ανδρέα, άλλος μες στο κέντρο ποιος παίζει, ο Χάμπος. Ποιος παίζει,
1: έτσι. Ναι, ο Χάμπος. Έχεις μια πενταετία για τον Γιάννη τον Κωστή.
2: Όχι ο Χάμπος του Άρη, ο Χάμπος
1: του Άρη λέω. Εγώ σου λέω του Άρη. Έχεις τον Κωστή.
2: Μα πούν τους. Πούν τους. Τι είχαμε στην Εθνική Κύπρου, τίποτε.
1: Ναι, γιατί... Εάν πρέπει να συζητήσουμε για την Εθνική Κύπρου...
2: Να μην είναι Ουσπεκιστάν και παίζουν εθνικές και ποτούν το... Να μην είναι μια Κύπρο και ποτέ...
0: Ναι, αλλά αν παίζαμε στην Ασία μπορεί πολύ πιθανό να παίζαμε και εμείς στο Μουντιάλ. Αν παίζαμε στην Καραϊβική, να παίζαμε και εμείς.
2: Υποτιμούμε την Ασία, πού ξέρεις αν ήταν η Κύπρο στην Ασία που είσαι τσάντα να περάσει.
0: Ναι, είσαι παραπάνω τσάς, διότι τώρα πρέπει να ξεπεράσω τη Γερμανία και τη Γαλλία. Δεν είναι εύκολο.
2: Πάντα τα πνευμόνια είναι καλύτερα από τους δικούς μας. Σε ταχύτητα, σε ούλα, δεν είσαι μόνο ταλέντο, θέλει και άλλα πράγματα.
0: Εννοείται ότι χρειάζεται. Απλώς.
2: Θέλει προπονητή, θέλει σωστό ψάξιμο.
1: Μπράβο, θέλει προπονητή.
0: Θέλει οργάνωση.
1: Θεωρεί ότι δεν.
0: Ναι, ένα πράγμα να διευκρινίσουμε. Το ότι χρειαζόμαστε να φύγουν κάποιοι ποδοσφαιριστές για να πάρουν παραστάσεις, τους χρειαζόμαστε. Το ότι χρειαζόμαστε ποιοτικότερους ποδοσφαιριστές για να κάνουμε κάτι, τους χρειαζόμαστε.
1: Το ότι χρειαζόμαστε από την ΚΟΠ να γυρίσει.
0: Τα μεγαλύτερα μας προβλήματα μπορεί να μην είσαι να κάνει τόσο με το ταλέντο, να είσαι να κάνει με θέματα προπονητή, με θέματα οργάνωσης, με θέματα δομής, με θέματα. Ναι, αλλά είναι και να κάνει με το ταλέντο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω στους. Παίζουμε έναν παίχτη. Ο Κωστή αν έμενε στην Κύπρο.
2: Ένα διάστημα να μιτσίσε φάνηκε, ξέραν το όλοι, στο διάστημα έφυγε με Κύπρο, χάθηκε.
0: Δεν χάθηκε. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του Λεβαδιακού που κάμε την καλύτερη του σεζόν στην ιστορία του.
1: Συγγνώμη, αλλά πέρσι γράφεται. Ακόμα και τώρα το καλοκαίρι γράφεται για τον ΠΑΟΚ, ο Κωστή.
0: Απλώς κοινό που θέλω να σου πω ότι...
2: Όπως στην Εθνική Κύπρο δεν τον λέμε να κάνει κάτι.
0: Εντάξει, διότι υπάρχουν άλλου είδους προβλήματα που δεν έχει να κάνει με τους ποδοσφαιριστές. Πότε είχαμε ταλέντο ένα λεπτό. Πότε είχαμε ταλέντο στην Κύπρο.
2: Εγώ θυμούμαι τον Γιώργο Ράουφμαν, θα σου πω ένα αλήθεια.
1: Μπράβο, ο
0: ένα λεπτό. Ο Ράουφμαν είναι Γερμανός. Πού, τον καιρό του Καϊάφα, έκαναμε νίκες. Τον καιρό του Ανδρέα του Στυλιανού, έκαναμε νίκες. Τον καιρό του Παμπουλή. Με τη φανέλα παίζαν. Εχάναμε με διαφορά από τούτες τις ομάδες όμως.
2: Ναι, μα όμως τώρα χάνουμε από κάθε ανίδη η ομάδα. Κάτι σαν Μαρίνο, κάτι από τούτους που τούτους έπρεπε να ζέρνουμε με κλειστά μπάτια.
0: Γιατί?
2: Έχουμε
0: με ο Σαν Μαρίνο χανούμε. Νησάφαρο είναι η Ελλάδα που χάσε, η Κύπρος δεν έχασε. Αλλά προοδεύουν και τούτοι.
2: Ας μην παίζει η Εθνική Κύπρο με ομάδες που πιστεύω ότι κανονικά στη φάση που είναι επιτύχει οι ομάδες σαν ομάδες οι συλλόγοι στην Κύπρο είναι προχωρήσασοι. Η Εθνική Κύπρο έμεινε 5 βήματα πίσω.
0: Διότι ναι. Γεμώσαμε ξένους.
1: Ναι, έμεινε.
2: Άμπρα.
1: Έμεινε 5 βήματα
0: τούτο
1: πίσω. Αυτό
0: που θέλω να σου πω είναι ότι ο Γιάννης ο Κωστή, αν παίζαμε με 2 ξένους, ήταν το πρώτο όνομα της Νέας Σαλαμίνας.
2: Σωστό.
0: Άρα, αν ήταν ο Πάμπης ο Ανδρέου με 17 ξένους, πιθανόν ένας προπονητής ο οποίος δεν τον επίενε, να τον άφηνε στον πάγκο για να μην έκαμε την καριέρα που έκαμε. Να μην πάει ούτε μεταγραφή στην Ανόρθωση, ούτε να είναι το μεγάλο όνομα που έγινε. Γιατί του άξιζε και έγινε του. Γιατί είναι πολλά σπουδαίος παίκτης. Θα μπορούσε όμως με 17 ξένους, επειδή παίζει επιθετικά, να του φέρνουν 3 ξένους και να μην κατάφερνε να παίζει. Θέλω να πω ότι οι σημερινοί παίκτες που παίζουν ήταν αν οι αντίστοιχοι Γιαγκουδάκηδες, Γιάννη Ιωάννου. Ναι, αλλά τούτοι παίκτες που παίζουν σήμερα είναι κοντά σε στον την ποιότητα. Γιατί βάλουν τα με 17 ξένους και κερδίζουν, εκτοπίζουν 10 ξένους για να παίζουν μες στην εντεκάδα.
1: Απλά η όλη συζήτηση ξεκίνησε, φίλε. Δηλαδή, διαφωνίζω ότι υπήρχαν 2-3 χαμένες γενιές τα προηγούμενα χρόνια. Ταλέντων. Δηλαδή,
2: ήμασταν
1: ένα νεκροταφείο ταλέντων. Πλέον, εντάξει, τουλάχιστον ας αναγνωρίσουμε ότι από τις ίδιες τις ομάδες έγινε μισό βήμα. Ότι χρειάζονται ακόμα πάρα πολλά, χρειάζονται πάρα πολλά.
0: Δυστυχώς γίνεται όμως που τις ομάδες η πρόοδος μας.
1: Αυτό.
0: Και δεν οργάνωμε, δεν είναι εθνικό σχέδιο.
1: Αυτό.
0: Πρέπει να γίνει εθνικό σχέδιο.
1: Αυτό.
2: Εντάξει, εγώ είμαι που τη Λεμεσό, αλλά ας πούμε ότι ξέρουμε την ομάδα συγκεκριμένη που ας πούμε τη δύναμη τώρα με στη Λεμεσό. Δεν είναι η Ομονία, δεν είναι καμία σχέση με την Ομονία, που πάει και πιάνει κλίση πολλά σε μητσούς 12-13 χρόνων που έχουν ταλέντο, λαλίτσο έτσι. 14. Έχει ταλέντο, ναι, καλός. Αλλά δεν πάει η παρακινήση.
0: Το πρόβλημα είναι το παράτσι, χρειάζονται άλλα πράγματα.
2: Ή πιάνουν το για μένα το μιαν υπόλοιποι.
1: Το πρόβλημα του παράτσι όμως, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν λύνεται με το να πεις ότι στο κύπελλο πρέπει να χρησιμοποιείς υποχρεωτικά στην 11 έναν Κύπριο.
0: Το παράτσι είναι το πιο σημαντικό, είναι η λεπτομέρεια. Είναι εκεί που αρχίζει ο Ολλανδός και ο Ιταλός να ξεχωρίζει από τον Κύπριο. Άρα σε μικρογραφία πρέπει.
1: Ο Ρουμάνος και ο Βούλγαρος ξεκινάει να ξεχωρίζει. Και ο Σλοβένος ξεκινάει να ξεχωρίζει από τον Κύπριο.
0: Το πρόβλημά μας είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν οργανωμένο σχέδιο, να υπάρχει μια δομή για το ποδόσφαιρο, που δεν περιμένουμε λόγω πληθυσμού ότι θα έχουμε 85 παίκτες στο εξωτερικό, αλλά μπορούμε να φτιάξουμε μια καλή φουρνιά με 3-4 ποδοσφαιριστές σε ένα καλό επίπεδο. Και να έρχονται στην εθνική να τη βοηθούν να κάνει 5 πράγματα.
2: Το
0: ψάχνουμε. Θα γίνουμε ποτέ μας εθνική Γερμανίας. Αλλά
2: είπαμε,
0: μπορούμε να γίνουμε μια εθνική Γεωργίας που κατάφερε μέσω του Nations League να πάει σε ένα Euro.
1: Να μπει σε ένα Euro.
0: Τούτο είναι το πράγμα ακριβώς.
2: Μια Γεωργία, ο κάθε
0: αντίστοιχο. Ναι. Τούτη πρέπει να είναι η στόχευσή μας.
2: Έχουμε 400 χιλιάδες μέσα, έχουμε οι μομιξίες, δεν έχουμε άνια, έχουμε Κυπρέου να παίζουν μέσα σε εθνική Κύπρου.
1: Έλα,
0: να είσαι καλά, για χαρά.
2: Για χαρά.
0: Πάμε στο διάλειμμά μας και τι θα έλεγα.
1: Τι θα έλεγα, ότι πρέπει να βάζεις διάλειμμα.
0: Ναι, όχι, κάτι άλλο θα έλεγα. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμά μας. Έχουμε φύγει λίγο από το χρόνο μας και θυμίζω τους διαγωνισμούς μας. Γράφετε κόζο ή season, αναλόγως τι θέλετε να διεκδικήσετε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σημαντική συνάντηση θα έχει σήμερα στην Άγκυρα η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Νέο ιστορικό υψηλό όσον αφορά κατανάλωση ρεύματος καταγράφηκε μετά τη χθεσινή μέρα. Στο έλεος των πυρκαγιών εξακολουθούν να βρίσκονται Γαλλία και Ισπανία. Η γαλλική κυβέρνηση ενεργοποίησε το μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης πολεμικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας σε βάρος του Ιράν. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Και ευθύνονται για την ενεργειακή ομοιρία της Κύπρου. Ονόματα, αποφάσεις, καπετανάτα και αναποτελεσματικότητα σε ένα ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Στα μαλακά το βίντεο Κέιτ με όχημα την υβριδική επίθεση. Το timing, οι διαρροές και οι μη πιστικές απαντήσεις. Ο δικηγόρος της Black Cube στην Καθημερινή. Η διαφθορά, οι φαφλατισμοί και το αδημοσίευτο υλικό. Ο αγώνας επιβίωσης για ΕΔΕ και ΔΥΠΑ. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Popeye Comics στο νησί των φαντασμάτων. 4 στροχή Ιουλίου και περιοδικό. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
5: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 5 Αυγούστου. Καλαμάρι από 19.03, τώρα 14.75 το κιλό. Φιλέτο κιτρινόπτερου τόνου από 20.94, τώρα 16.80 το κιλό.
6: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
7: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
8: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
7: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
8: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς εχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick, Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
7: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Η συνέχεια στην προσπάθεια τεσσάρων κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το καθοριστικό τριήμερο το οποίο καθορίζει τη μετέπειτα πορεία τους. Ο Απόλλωνας φραγίζει την πρόκριση με στόχο την δεύτερη νίκη. Στο μακρινό Καζακστάν η Ομόνια με ασπίδα το 1-0 του πρώτου αγώνα. Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή μετά τις ήττες τους στις πρώτες αναμετρήσεις. Τρίτη 28 Ιουλίου, Απόλλωνας Ντίλαν Γκόρη στις 8 το βράδυ. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Καϊρά Τομόνια στις 6 το απόγευμα. Και Πέμπτη 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιντουκ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8:30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τεσσάρων ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
12: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
13: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
14: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
15: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Τελευταίο μέρος της εκπομπής, Παρασκευή σήμερα. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους. Όσοι έχετε σχολάσει, όσοι είστε στο αυτοκίνητο, όσοι ταξιδεύετε, ξέρω εγώ, σε παραλιακές πόλεις στα βουνά, προσεκτικά στον δρόμο, όσοι το κάνετε αύριο επίσης. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Εφρέμ Γεωργίου, στο 2950 τα μηνύματά σας και για τους διαγωνισμούς μας. Season, το όνομα της ομάδας σας, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία, 31 του Ιούλη θα κάνουμε την κλήρωση. Και έχουμε και δύο δωροκουπόνια για το Cozo Comfort Zone, το Sports Bar, είναι στον δρόμο της Κόπ, το πρωινά Avenue. Και για να διεκδικήσετε τα δωροκουπόνια μας θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 γράφοντας Cozo, COZO, και ένα όνομα. Μπαίνετε στην κλήρωση, σε λίγο θα πραγματοποιήσουμε και την κλήρωση. Ο Αντώνης Κυπριάνος στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 22-472-372 τα τηλέφωνα επικοινωνίας και 22-472-374. Γιατί με κοιτάς περίεργα?
1: Όχι, περιμένω.
0: Α, έτσι, έτσι έβλεπες, οκ. Okay.
1: Περιμένω να δω την εισαγωγή σου, ξέρω.
0: Η εισαγωγή πάει περίπου 10 λεπτά.
1: Και δύο εκκληρώσεις.
0: Ναι. Πάμε σε ακροατή, παρακαλώ.
2: Πανίκο μου, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, γεια σου κυρία μου.
2: Είσαστε το δίδυμο,
0: ναι,
2: των καλύτερων αθλητικογράφων που κατέχετε από ποδόσφαιρο. Και εσύ και ο κύριος Εφρέμ, πραγματικά είσαστε ανθρώποι που κατέχετε το άθλημα του κυπριακού ποδόσφαιρου.
0: Να στείλω το όνομα σου να το βάλουμε στην κλήρωση.
2: Όχι, ελάχιστο κληρώσει εγώ και μαλακίες. Εγώ, άκουμε. Εγώ έπιασα να πω το πράγμα. Ότι χαίρομαι να φέρνει στην εκπομπή σου ανθρώπους που κατέχουν που ποδόσφαιρο. Που είναι αντικειμενική. Α, τον κάποτε που βρέθηκε λίγο ο Εφρέμ. Αλλά ένα αντικειμενικό. Και κατέχει το ποδόσφαιρο. Κατέχει το κυπριακό ποδόσφαιρο.
0: Να σε καλά, κυριακέ μου.
2: Καλώς ήρθατε. Κάποτε βοηθά και τη Λιόντι Στέλλα σε κάποια πράγματα, αλλά είναι καλός ο Φρεμάκης. Μας πάει πολλά καλά.
0: Μια χαρά. Να σε καλά, κυριακό μου. Πρώτα απ' όλα είναι καλός φίλος και καλός άνθρωπος και τα υπόλοιπα έπονται. Πάμε, παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα, φίλε Πανίκο.
0: Γεια σου, Λευτέρη μου.
3: Ο κύριος Γεωργίου.
0: Ο κύριος
1: Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου.
0: Όχι, εντάξει, ο Λευτέρης κρατά τους τύπους.
1: Ναι.
0: Δεν τον παρεξηγείς.
3: Τέλος πάντων, εγώ συμφωνώ, συγκογράφω σε όλα όσα είπε ο Ραλίσσας. Είδες το βίντεο, φίλε Πανικό, ελάλουμε ονόματα, ούτε τίποτε στον αέρα. Ναι, μιλούμε, να πω στα κυπριακά, τσόφτες, πραγματικά εντελώς ανυποστάτας. Τέλος πάντων. Γιατί να γίνουμε Γερμανία και να μην γίνουμε Παραγουάη? Το κατάλαβα δηλαδή.
0: Γιατί πρέπει να παίζουμε ένα όμορφο ποδόσφαιρο? Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Για μην δούμε λίγο ξύλο.
3: Γιατί είναι έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο?
0: Όχι, γιατί πρέπει να παίζουμε, λέω, ωραίο ποδόσφαιρο και να μην παίζουμε ξύλο όπως στην Παραγουάη?
3: Ναι. Ήταν ωραίο ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Τα μάτια τα δικά μου ήταν.
0: Ναι, για μας είναι ωραίο, ναι, το άλλο.
3: Με την Λάτιν ψυχή τους, τη λιονταρίσα τους καθιά, μπήκαν αποφασισμένοι να μην υποταχτούν.
0: Πώς το λένε οι Ουρουγουάοι, τσαραγκαρούα. Τσαραγκαρούα οι Ουρουγουανοί.
3: Τέλος πάντων, να σας πω κάτι, κάνουμε κουβέντα για την Κύπρο. Δηλαδή, τα με χώρες με ένα δις, η Κίνα, ας πούμε, δεν μου εύκαλε. Η Ινδία δεν μου εύκαλε. Το Πακιστάν με 200 τόσα εκατομμύρια δεν μου εύκαλε. Μόνο θέμα πληθυσμού, πιστεύω. Θα σου πω και για τις χώρες με Ινδονησία.
1: Κυρίως είναι θέμα σχεδίου όμως. Δεν είναι τόσο θέμα πληθυσμού, γιατί όπως το λες, έδωσες τα παραδείγματα, αλλά είναι κυρίως θέμα σχεδίου. Γιατί, για παράδειγμα, βλέπεις τους Νορβηγούς. Βλέπεις τους Νορβηγούς ότι το 2007 ήρθαν, αποφάσισαν ότι έχουμε βάλει κανονισμό. Στα μικρά παιδιά δεν υπάρχουν βαθμολογίες. Στα μικρά παιδιά δεν υπάρχουν, παίζουν σε τοπικό επίπεδο μέχρι τα 13 τους. Φροντίζουμε να τα προωθούμε και σε άλλα αθλήματα. Και βλέπεις μετά από μια 20ετία να βγαίνουν ποδοσφαιριστές και η καλύτερη φουρνιά που έχει ever η Νορβηγία, και σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές της που είναι μέσα στην εθνική έχω να σου πω ότι κάμναν 3 και 4 αθλήματα.
3: Και ο λόγος ήθελα να το τονίσω τούτο, παιδιά, η Αγγλία, ας πούμε, πότε, ας πούμε, κυριάρχησε, ας πούμε, το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, πότε είχε μια χρήση δεκαετία με τίτλους. Ας πούμε, ως και Ουρουγουάη, ας πούμε.
0: Ποτέ στην ιστορία δεν είχε η Αγγλία. Η Αγγλία προσέφερε το άθλημα μέχρι εκεί.
3: Έχει ένα καλό πρωτάθλημα.
0: Ναι, μιλάμε για την εθνική ή για το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα είναι το κορυφαίο.
3: Ναι, για να γίνεται και τόσο διαχωρισμό. Δηλαδή, η Ουρουγουάη έπιασε πιο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια το 24-28, το 30 παγκόσμιο. Λαλότα μετάλλια, γιατί ήταν η μοναδική παγκόσμια.
0: Ήταν παγκόσμια πρωταθλήματα τότε. Θεωρείται το πρώτο επίσημο παγκόσμιο, το μουντιάλ τη εποχή τέλο πάντων.
3: Ναι, αφού πήγαιναν καλύτεροι παίχτες, εν γένω όπως τα τελευταία 60 χρόνια. Τέλος πάντων, δηλαδή η Αγγλία με τόσους ξένους κάντησε για πολλά χρόνια να μην έχει εθνικές και το ταβάνι της να ήταν οι 8 του παγκοσμίου κυπέλου και αν. Δηλαδή, ας πούμε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καν καλή παράδοση στα παγκοσμία κυπέλα. Εν τους έδεραν ποτέ σε παγκοσμίο κυπέλο τρεις φορές που έπαιξαν. Δηλαδή, άμα θέλουμε να λάβουμε παραδείγματα από το εξωτερικό, ναι, εγώ είμαι υπέρ της εισαγωγής.
1: Το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο δεν κέρδισε η Αγγλία την Αμερική.
0: Νομίζω ότι υπερτερούν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όχι, απλά επειδή μένω ότι δεν κέρδισαν ποτέ, αλλά...
3: Δεν κέρδισαν ποτέ, ούτε καν το 1950,
0: εντάξει, που έπαιξαν
3: την πρώτη φορά, ούτε καν το 50 που είχαν ιδέα στις Ηνωμένες Πολιτείες τι είναι το ποδόσφαιρο και τι σχήμα της μπάλας. Τέλος πάντων, έναν καλό παράδειγμα πιστεύω, είναι η Κροατία, ελάχιστοι ξένοι και έχουν καλή εθνική. Οι ομάδες τους ναι μεν έχουν διακρίσεις, αλλά και εμείς η Ελλάδα, ας πούμε, πότε διακρίθηκε εκτός από τον Ολυμπιακό, εντάξει, πότε πήγαινε, ας πούμε, σε 8 τελευταία φορά η ελληνική ομάδα του Champions League, τους 8 ή τους 16. Είχε μια ευκαιρία ο Ολυμπιακός με τη United που κατάφερε και πέταξε.
0: Με την Liverpool, συγγνώμη, με τη Juventus ήταν. Τη United πότε ήταν.
3: Με η Juventus ήταν να πει ναι, μη τελικά. Με η United πριν το 14 που έδερε 2-0, μετά φέρθηκε στον εποχή και κάθεται και χάσε 3-0. Και λιδωρήθηκε τότε, λιδωρηθήκαν οι καβροί τότε για την ανατροπή. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω πρέπει να υπάρξει και ένα συγκερασμό. Ναι, να γίνεται καλή διαλογή στους ξένους, αλλά τούτον θέλει ένα σχέδιο μακρόπνο, πρέπει να έχει ο κόσμος.
0: Να οργανωθείς, ρε παιδί μου, και μέχρι να βγάλεις εκείνη τη φουρνιά.
3: Και εγώ πιστεύω καθυστερήσαμε σε τούτο, διότι έπρεπε να εκπονηθεί το σχέδιο και να τεθεί σε εφαρμογή 10-20 χρόνια πιο
0: πριν. Πριν κλείσει, περίμενε να κάνουμε και τον διαγωνισμό μου. Από το 1 μέχρι το 36, δύο αριθμούς.
3: Να σου πω το 33,
0: ναι.
3: Ξέρεις γιατί.
0: Ναι.
3: Και να πω ένα αποζυγόν αριθμό, το 26 για το ΑΠΟΕΛ.
0: 33-26. Να είσαι καλά, Λευτέρη μου.
3: Καλό Σαββατοκυριακό.
0: Επίσης, καλό Σαββατοκυριακό. Εφραίμ, έχεις κάτι να πεις, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε, να ακούσουμε και Βίσι.
1: Τίποτα, να ακούσουμε Βίσι.
0: Όχι, πρώτα να δώσω τους τυχερούς.
1: Α, βρες τους
0: 26-33. Σταύρος Γεωργίου, το 26. 581 τελειώνει το τηλέφωνο του για τα Κόζο, έτσι, για τα δωροκουπόνια, για το Κόζο Comfort Zone, και θα επικοινωνήσει το εμπορικό τμήμα. Και 32-33 Παναγιώτης Μάρκου, 629 τελειώνει το τηλέφωνο του. Σταύρος Γεωργίου, 581, και Παναγιώτης Μάρκου, 629, τελειώνουν τα τηλέφωνά τους. Θα επικοινωνήσει το εμπορικό τμήμα μαζί σας για τα δωροκουπόνια, για το Comfort Zone. Σε ευχαριστώ, Εφραίμ. Να ευχαριστήσω και όλο τον κόσμο που ήταν μαζί μας. Θα κλείσουμε με Άννα Βίση, με ένα τραγούδι το οποίο μου έχουν πει ότι είναι υπέροχο. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
3: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Δεν μου εύκολα να πάλε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακόν τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μάθηκε βάζω καλά.
5: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
4: Τούτον πώς να το χάσεις πάλε. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου tools.com.
5: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
6: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cup St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cups and Georges. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο τρελικό.
14: Έχω μεγάλη απέτηση μου η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
13: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
15: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
16: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Πάσα στο Σόμερ, στον αρχηγό της Adverb. Ξανά για τον Ιμπραήμ. Πίσω στο Van Elden, στο ένα στόπερ και τώρα η μπαλαπαϊστό άλλο το στόπερ το του Νασίμα, κάνει μια βαθιά μπαλιά, είναι σε θέση offside ο παίκτης της Adverb, ο Van der Plas. Βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ εδώ στην Αμβέρσα, στην καλοκαιρινή Αμβέρσα. Μια έχει αρκετή ζέστη και πάρα πολλοί κόσμος εκεί στο κέντρο της πόλης, στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Πόποβιτς. Ένα πλάγιο τώρα από δεξιά για τους γηπεδούχους. Με τον Ιμπραήμ. Να πούμε ότι στο πάγκο του Ολυμπιακού βρίσκονται παράληψες ο Σουρνάρας, ο Σάλιακας, ο Σμπαίλεβιτς, ο Μασούρας, ο Μπακούλας και ο Ζώτα Σίλβα. Και το ευχάριστο για αυτό που προκαλεί ενδιαφέρον και έχει κερδίσει ένα φάουλο τσικίνιο και είναι και πολύ πιθανό, θεωρώ ότι μπορεί να δούμε το Σάλιακα για ένα διάστημα στο παιχνίδι. Γιατί δεν είπαμε καθόλου τον πάγκο, μπήκαμε κατευθείαν στη μετάδοση και το σε μετά μεγάλη μου παράληψη. Φορτούνης εκτελεί με πάσα. Δεν νομίζω ότι ήταν offside ο Ζέλσον. Βέβαια έκανε το σούτο Ζέλσον, μπλόκαρε ο Νοζάβα. Απλά τον σήκωσε αμέσως ο βοηθός, ο πρώτος βοηθός. Άγνωστη ταυτότητα, δεν έχουμε. Οι Βέλγοι δεν μας έχουν δώσει τους διαιτητές, οπότε Βέλγος θα είναι. Πήγε να κάνει το λάθος εκεί, να κλέψει ο Γιάννης, δεν τα κατάφερε και ο Αχόκα θα τη σπάσει δεξιά. Στο Ρέντερς, ο Ρέντερς κρατά την μπάλα, ψάχνει και βρίσκει το Φοφανά. Φοφανά προσπαθούν να ξανασυνεργαστούν. Σταματά ο πυρολα, γίνεται ένα σουτ. Καλή στιγμή το σουτ του Βάντερ Πλάς στο 10ο λεπτό, η πρώτη καλή στιγμή του μάτς, με ένα σουτ του Βάντερ Πλάς, το οποίο πέρασε βέβαια out και μάλιστα δεν ανησύχησε καθόλου τον Πόποβιτς, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα. Έχει δίπλα του τον Κουτσίδη, έχει δίπλα του και τον Πυρόλα, ο Πυρόλα έχει περισσότερο χώρο και σε αυτό θα πάει μπάλα. Πυρόλα στον Κουτσίδη και ο Ολυμπιακός χτίζει την επίθεσή του από την άμυνα. Κάνει μια προσποίηση στο Φοφανά, πέσει εκεί με τη φωτιά ο Κουτσίδης, λάθος, θα την πάρει την μπάλα ο Φοφανά. Σας είπα, είναι ο πιο δρασίριος παίκτης της Αντβέρπ ο Φοφανά. Μια σέντρα από δεξιά. Για να δούμε, έχει κάνει κοντρόλ με το χέρι ο Βάντερ Πλάς από τη σέντρα του Σόμερς, του αρχηγού. Σφύριξε ο Βέλγος στο ρέφερι. Πόποβιτς για τον Καρθία. Κάνει το γέμισμα ο Γκαρθία. Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο πάλεψε εκεί με τον Αχόκα. Διοικητές οι Βέλγοι και τώρα είναι μια πολύ καλή στιγμή. Βγαίνει τέτα τέτ. Πλασάρει και ο Πόποβιτς θα βγάλει την μπάλα σε κόρνερ. Ένα ωραίο. Μια πολύ καλή εμφάνιση. Ο Βαλένθια έφυγε στην πλάτη της άμυνας. Είναι η μεγαλύτερη φάση του ΜΑΤ. Δεν συζητιέται στον 10ο λεπτό. Κέρδισε ο Βαλένθια τον Κουτσίδη. Αυγήκε τέτα τέτ, αλλά ο Πόποβιτς με το δεξί χέρι παραχωρεί κόρνερ και διατηρεί ανέπαφη την εστία του. το κόρνερ με το Φοφανά, τον πιο δραστήριο παίκτη της Αντβέρπ. Βγαίνει ο Πόποβιτς και μπλοκάρει πολύ εύκολα την μπάλα. Κοιτάζει το γήπεδο να δει αν κάποιος συμπαίκτης του ήταν ελεύθερος. Το δεν υπήρχε, τώρα ανεβαίνει ο Γιάρεψ, τη δίνει με τα χέρια στον Πυρόλα και ο Πυρόλα αριστερά στον Ορτέγκα. Οφείλει στη δίνει στον Γιάρεψουκ. Πυρόλα Ντάνι Γκαρθία. Σκήνιο Φορτούνης. Έχει βρεθεί σαν αριστερομπάκο τσίκι. Τη δίνει στο... Η μπάλα φτάνει τελικά στον Γκαρθία. Ο Κουτσίδης έψαξε να βρει τον Μαφέο. Ο Μαφέο τα πάνω. Παράπονο από το Μεντιλίμπαρ για την ανάπτυξη της ομάδας. Πλάγιο από δεξιά με τον Ιμπραήμ. Από αριστερά, συγγνώμη, με τον Ιμπραήμ. Την ξαναπαίρνει το αριστερό μπακ της Αντβέρπ. Ο Γκαρθία θα την γυρίσει πίσω στον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς για τον Γιάρεψη και ο Γιάρεψη θα κάνει από δύο. Θα κερδίσει την μπάλα, τη δίνει δεξιά τώρα στον Τζέλσον. Ο Τζέλσον όμως δεν μπορούσε να αποφύγει τον Ιμπραήμ. Έκανε και φάουλ. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Ιμπραήμ. Βγάζει μαλλιά. Ωραία μαλλιά για τον Βαν Έλντεν. Αυτός που πάει να αλλάξει παιχνίδι, το κατάλαβε ο Ορτέγκα και έκλεισε και βγάζει τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Πάσα για το Φορτούνι. Αριστερά και ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Έχει δίπλα τον Ορτέγκα. Κρατάει ο Κώστας, θα τη γυρίσει στο Φίλι. Και από εκεί στον Κουτσίδη. Κουτσίδης. Πόποβιτς. Ντάνι Γκαρθία. Ντάνι Γκαρθία στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ανοίγει πολύ ωραία παιχνίδι δεξιά στο Ζέλσον. Ο Ζέλσον κρατά λίγο την μπάλα για να ανέβουν οι συμπαίκτες όπως ο Μαφέο. Που κάνει την κατοχή ο Ντάνι Γκαρθία με τη μία στο Ζέλσον. Πάλι Μαφέο. Μαφέο για τον Ντάνι Γκαρθία. Ντάνι Γκαρθία θα την γυρίσει πιο πίσω στον Πυρόλα. Ωραία η προσποίηση του Ορτέγκα. Απέφυγε έναν αντίπαλο, το Βαλένθια συγκεκριμένα, και τώρα ο Φορτούνης έχει χώρο από αριστερά, συγκλίνει. Τη δίνει πάλι στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα της φάει στο Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο κάνει τη σέντρα. Καλή ήταν η επιθετική αυτή προσπάθεια. Δεν πέρασε όμως η σέντρα στο κέντρο της άμυνας. Εκεί ήταν ο Τσουνασίμα. Και τώρα προσπαθούν να βγουν γρήγορα στην αντεπίθεση. Είναι ο Φοφανά, κρατάει την μπαλά. Ο Βαντερπλάς. Έκλεισε ωραίο Μαφέο. Τώρα θα την ξαναπάρει την Βαντεπλάς, αλλά δεν έχει και πολλούς χώρους στο κίνημα με το Τσικίνιο και θα κερδίσει και το πλάγιο Τσικίνιο από το Βαντεπλάς. Ζητά φάουλ, δεν νομίζω ότι ήταν αρκάτη. Την μπάλα πάει στην αγκαλιά του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος θα τη δώσει στον Μαφέο. Ο Μαφέο σιγά σιγά θα δώσει συνέχεια στο μπάτς. Πίσω στο Κουτσίδι. Πόποβιτς για τον Πυρόλα. Στο χώρο τώρα της μεσαίας γραμμής θα διγυρίσουν πίσω στον Τσουνασίμα. Ο Τσουνασίμα στον Τίρξ. Πρέσαρε εκεί πολύ ωραία και ως άλλος στο Τσικίνιο και τη γύρισε πίσω ο Βέλγος στον συμπαίκτο τερματοφύλακά του. Ο Κουτσίδης κάνει ένα λάθος, κάνει τον παίχτη, θέλει προσοχή σε αυτή τη φάση, γίνεται το σουτ, κλείνει ωραία την γωνία του στο σουτ του Σόμερς ο Πόποβιτς και μπλοκάρει. Καλή στιγμή αυτή για την Αντβέρπ στο 15ο λεπτό με το σουτ του Σόμερς. Φάουλ που κερδίζει ο Ζέλσον από τον Ιμπραήμ. Ένα φάουλ. Είναι ο Ντάνι Γκαρθία, θα το εκτελέσει αυτός, θα την γυρίσει στον Πυρόλα. Έχει θέματα και ο Ολυμπιακός πίσω, δηλαδή και τις δύο φορές που έφυγε και ο Βαλένθια που βγήκε τέτα τέτ και τώρα με το σουτ του Σόμερς, στις οποίες όμως ήταν εκεί ο Πόποβιτς, ποιος όπως πολλές φορές έχω πει στον αέρα του πήγουν στις φορεφέρ, κάνει πολύ καλή προετοιμασία και επειδή εκεί είναι τερματοφύλακας ο οποίος μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις τώρα με τον Τζολάκη που έχει γυρίσει στην Αθήνα. Προφανώς για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στη ΧΑΛ και με τον Μπέκ, τον τερματοφύλακα που θα έρθει με φαβορή να είναι ο ΣΑ. Εγώ βλέπω τον Πόποβιτς να διεκδικεί θέση βασικού. Είναι τόσο καλός. είναι ο συγκεκριμένος θερματοφύλακας. Τώρα έχει την μπάλα ο Αχόκα. Θα τη σπάσει δεξιά στο Βαν Έλντεν. Γίνεται το λάθος. Λέει ο Ντάνι Γκαρθία, ο Φορτούνης ψάχνει να βρει το Γιάρτσικ. Δεν ήταν καλή η πάσα του αρχηγού. Ο Γιάρτσικ εκεί προσπαθεί. Η μπάλα θα φτάσει στον Ρέντερς. Ο Ρέντερς τη δίνει στο Βαν Έλντεν. Ο Κίσον Ιμπραήμ. Ο Κουτσίδης εδώ κερδίσει αρχικά την μονομαχία από τον Φοφανά. Ο Μπαφέο το ίδιο. Ο Ζέλσον να τη σπάσει στο Τσικίνιο. Τσικίνιο δίνει στο Φορτούνι. Ο Φορτούνι στο πάρει με το, με το στήθος. Γκαρθία δεξιά στο Μαφέο. Κουτσίδης. Με τη Λίμπαρ τα λέει λίγο με τον Μαφέο. Του ζητά κάποια πράγματα. Κουτσίδης τώρα έχει δίπλα το Μαφέο, θα προσπαθήσει να γεμίσει. Ο Ζέλσο θα πάρει την κεφαλιά. Καλύπτει ο Ιμπραήμ για να βγει το στόπερ και να πάρει την μπάλα. Και τώρα ο Σόμερς, ο αρχηγός ανάμεσα από δύο, θα κερδίσει το πλάγιο από την παρέμβαση του Μαφέο.

Τσουνασίμα. Και δίνει στον Αχόκα. Συγκλίνει προς τα δεξιά. Θα βρει τον Βαλένθια. Ο Βαλένθια έχει μπροστά του το Φίλι. Τώρα πηγαίνει και ο Φορτούνης. Πίσω η μπάλα ξανά στο μεσοαμυντικό της Αντβέρπ τον Αχόκα. Πασάρει ο Ολυμπιακός, η μπάλα φτάνει πίσω στον Τσουνασίμα. Και ο Αχόκα, επειδή δεν μπορεί να βρει κάποιους συμπαίκτες, θα τη γυρίσει στον τερματοφύλακα. Αυτό στο Βαν Έλντεν. Ένα φάλ που κάνει ο Ντάνι Γκαρθία στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν είχε και παρατηρήσεις ο Ισπανός, τον Βέλγιο διαιτητή. Ο Βαν Έλντεν θα εκτελέσει το φάουλ.

Κουτσίδης παίρνει την κεφαλιά. Η μπάλα θα φτάσει στον Αχόκα. Από εκεί στον Ιμπραήμ. Ιμπραήμ. Λάθος πάσα. Πυρόλα. Φίλης. Μαφέο. Ψάχνει ο Γκαρθία τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον άργησε να κάνει κίνηση στην μπάλα. Έχει βγει ο Βανέλντεν. Τον πρεσάρει όμως ο Ζέλσον. Δυσκολεύεται το στόπερ της Αντβέρπ. Θα απομακρύνει και όχι μόνο θα απομακρύνει, θα βρει τον Αχόκαλα και ο Ντάνι Γκαρθία θα κλείψει την μπάλα και θα τη δώσει με τη μία στο Φορτούνι. Ο Φορτούνης στον άξονα, πίσω στον Πυρόλα. Ορτέγκα. Θα τη γυρίσει τον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς θα γεμίσει. Μπάλα φτάνει στον Τσούνα Σίμα. Φοφανά. Φοφανά στον άξονα. Της πάει αριστερά στον Σόμερς. Κάνει κίνηση και να έχει στήριγμα ο Ιμπραήμ, αλλά προτιμά να την ξαναγυρίσει στο Φοφανά ο Σόμερς. Φοφανά. Φοφανά κρατά μπάλα, κάνει ένα σουτ. Καλό ήταν, δυνατό, αλλά ήταν εκεί ο Πόποβιτς. Δεν, η μπάλα πέρασε out, αλλά είχε καλύψει και τη γωνία του, την πλευρά, τη δεξιά πλευρά, όλη ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Γεμίζει ο Πόποβιτς. Στη μεσαία γραμμή ο Φοφανά πήρε την κεφαλιά από τον Γκαρθία. Πυρόλα, σηκώνει την μπάλα. Ο Γιάρετ που προσπαθεί. Offside. Πρέπει να ήταν στην αρχή της φάσης ο Γιάρετ. Σύμφωνα με τον βοηθό. Ο Βανέλντεν είναι στην μπάλα. Βγαίνει ο Πόποβιτς, καλύπτει με το σώμα, αφήνει την μπάλα να περάσει out σε αυτή τη βαθιά και μακρινή παλιά που έκαναν οι γηπεδούχοι. Σιγά σιγά ο Πόποβιτς θα δώσει συνέχεια στο μάτς. 22ο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ, υπάρχουν όμως δύο πολύ καλές ευκαιρίες της Αντβέρπ, στον 10ο λεπτό με το Βαλένθια. Με το Βαλένθια ο οποίος βγήκε τέτα τέτ, σούταρε, αλλά με το δεξί του χέρι ο Πόποβιτς πέταξε την μπαλακόρνερ και στο 15ο λεπτό με τον Σόμερς όπου εκεί υπήρχε και πάλι ο Πόποβιτς που μπλόκαρε την μπάλα. Η Ρόλα παίρνει την κεφαλιά. Κάνει ένα γέμισμα για το Τζικίνιο, είχε ξεκινήσει από θέση offside, πάλι offside παίχτες του Ολυμπιακού. Δεν έχει ξεκινήσει τώρα. Η μπάλα θα φτάσει στο Βαλένθια ανάμεσα από δύο και θα την κρατήσει παρά την πίεση του Φορτούνι. Η μπάλα κυρίζει στον τερματοφύλακα της Αντβέρπ. Πρεσάρει ο Τσικίνιο, πρεσάρει και ο Κώστας, αλλά η μπάλα θα φτάσει στο Βαλένθια. Μαφέο. Δίνει την κεφαλιά. Ένα κλικ πιο γρήγορα αν είχε ξεκινήσει ο Ζέλσον, δεν θα μπορούσε ο Βανέλντεν να προλάβει την μπάλα και θα μπορούσε να υπήρξε η πρώτη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Κρατά την μπάλα τώρα του Νασίμα. Αόκα. Για τον παίρνει την μπάλα ο Μαφέο. Μαφέο τη δίνει στον Πυρόλα. Πυρόλα. Φίλης, Μαφέο, Κουτσίδης, Φορτούνης, Τσικίνιο, Κουτσίδης, πίσω στον Πόποβιτς. Τώρα πρεσάρουν οι γηπεδούχοι. Ο Πόποβιτς θα κάνει το γέμισμα, να βρει τον Μαφέο. Εκεί ήταν ο Σόμερς, παρά τελικά θα φτάσει στο Τσικίνιο. Τσικίνιο δίνει στον Ζέλσον, ο Ζέλσον έχει λίγο χώρο από δεξιά. Ανάμεσα από δύο, τη γυρνά στο Μαφέο. Ο Μαφέο μπορεί να σεντράρει. Την κάνει τη σέντρα ο Μαφέο. Εκεί όμως ήταν ο Βανέλντεν, ο οποίος απομακρύνει αρχικά η φάση. Δεν έχει τελειώσει γιατί ο Ντάνι Γκαρθία θα βρει τον Φορτούνι. Ο Φορτούνις πέφτει στο έδαφος, δεν του δίνει το φάουλ
Ο Βέλγος παίρνει την μπάλα ο Άουκα. Ο Άουκα έχει λίγο χώρο, κάνει μια διαγώνια κίνηση. Τη δίνει δεξιά στον Σόμερς. Ο Σόμερς για ακόμα πιο αριστερά, συγγνώμη, για τον Φοφανά. Φοφανά θα περάσει, όχι, είναι μπροστά το ακόμα Μαφαίο. Δεν την έφαγε την τρίπλα. Κάνει και το λάθος και την πήρε ο Τσικίνιο. Και ο Τσικίνιο πετά στο χώρο του Ζέλσον. Ο Ζέλσον τρέχει, προσπαθεί να τον πιάσει ο Ιμπραήμ. Ζέλσον μπαίνει, προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Την μπάλα δεν θα περάσει. Κρατά όμως την μπάλα ο Ζέλσον. Έρχεται στήριγμα ο Φίλης. Ο Φίλης είναι έξω από την περιοχή και της πάει πολύ ωραία. Αλλάζει πλευρά αριστερά για τον Φορτούνη. Φορτούνης κάνει σέντρα για τον Γιάριτσουκ. Ήταν λίγο πιο δυνατή. Η μπάλα περνά κατευθείαν out. 24ο λεπτό. Αντβέρπ Ολυμπιακός 0-0.

build-up από τους Βέλγους. Να δούμε αν θα το συνεχίσουν. Το συνεχίζουν. Ο Ντίρκς έχει την μπάλα, θα την γυρίσει πίσω στον Οζάβα. Οζάβα, παρκάρει γέμισμα για άμεσο ποδόσφαιρο.

άσχημα κοντρόλ από τον Φοφανά. Ο Φοφανά παίζει μία αριστερά, μία δεξιά, έχει ένα ψηλοελεύθερο ρόλο. Στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Βαντερ Πλάς. Φίλης. Κουτσίδης, δεξιά στο Μαφέο. Μαφέο κάνει το κοντρόλ. Σηκώνει την μπάλα και βρίσκει τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον παλεύει και με τον Ιμπραήμ, θα κερδίσει μονομαχία, κερδίσει και το φάουλ, ένα φάουλ το οποίο του έκανε ο Σόμερς που ήρθε για βοήθεια. Εκτελέστηκε γρήγορα, ο Γκαρθία τη δίνει στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα στο τσικίνιο. Τσικίνιο για το Φορτούνι. Φορτούνις, Φορτούνις περνάει ένα παίχτη. Κάνει και το γέμισμα, αλλά έχει βγει σωστά ο Τσουνασίμα και μπλοκάρει την μπάλα. Σαν να κερδίζει μέτρο Ολυμπιακό στο γήπεδο. Γέμισμα από τον Τσουνασίμα. Παίρνει την κεφαλιά ο Κουτσίδης. Δάν Γκαρθία. Άλλαξαν θέσεις. Δεξιά παίζει τώρα ο Φίλης και αριστερά ο Γκαρθία. Γίνει κανένα πεντάλεπτο αυτό. Γιατί υπήρχε πρόβλημα στην ανάπτυξη και για να δούμε τώρα ο Φίλης. Δεν τα καλή πάσα του Μαφέου, τον δυσκόλεψε και τώρα κάνει μια ωραία προσπάθεια ο Βαντερ Πλάς, κάνει και ένα σούτ, δεν είναι καλό όμως, μπλοκάρει πολύ εύκολα ο Πόποβιτς. 27ο λεπτό, Αντβέρπ Ολυμπιακός 0-0. Ορτέγκα για το Φορτούνι. Και πάλι Ορτέγκα. Γκαρθία για τον Κουτσίδη, Κουτσίδης για τον Μαφέο. Μαφέο συγκλίνει. Μπαλαφτάνει στο Γιάρο. Δεν έκανε καλό κοντρόλ, τον κέρδισε εύκολα ο Τσουνασίμα. Και ο Ιμπραήμ γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα και ξαναυποδέχεται την μπάλα και έχει και χώρο και κερδίζει μέτρα ανεβαίνοντας. Ο Ιμπραήμ από αριστερά κάνει το γέμισμα. Ο Βανέλντε, όχι συγγνώμη, ήταν ο Βάντε Πλάς, το πίσω στον Ιμπραήμ. Ακόχα θα του πάρει την μπάλα αρχικά ο Ντάνι Γκαρθία. Από τις κόντρες γέρει ο Φίλης, παίρνει την μπάλα. Αν δεν υπάρχει κανένα φάουλ, κρατά την μπάλα Φορτούνης. Ο Φορτούνης για τον Πυρόλα. Πυρόλα Φίλης. Φίλης Φορτούνης. Πυρόλα Φίλης. Είναι στο έδαφος ο Σόμερς. Και μάλλον θα και ο Πόποβιτς πετά την μπάλα πλάγιο. Για και έχουμε διακοπή. 28 λεπτό. Αντβέρπ Ολυμπιακός 0-0. Θα δούμε αν θα μπει και το ιατρικό team των γηπεδούχων. Είναι στο έδαφος ο Σόμερς. Ένας Ολυμπιακός που ψάχνει την πρώτη του καλή ευκαιρία. Είχε ένα άσχημο πεντάλεπτο Ολυμπιακός στον αγωνιστικό χώρο, κυρίως αμυντικά. Αλλά δεν δέχτηκε γκολ παρά τις τρεις ευκαιρίες που δημιούργησαν οι γηπεδούχοι. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στον Πόποβιτς, ο οποίος και κυρίως στο 11ο λεπτό, στο τέταρτο του Βαλένθια, από την μεγαλύτερη ευκαιρία είπε όχι, όπως και στο 15 στο σούτ του Σόμερς. Ο Ολυμπιακός όμως ψάχνει να βρει τρόπο για να απειλήσει, να εκμεταλλευτεί το Γιάρεφιξ στην κορυφή της επίθεσης. Ο Κουτσίδης τη δίνει στον Πυρόλα, ο Πυρόλα στον Ορτέγκα. Πάλι Πυρόλα. Κουτσίδης δεξιά στο Μαφέο. Μαφέο κάνει ένα γέμισμα. Εκεί όμως ήταν ο Αόκα. Ο Αόκα θα τη γυρίσει πίσω στο Βανέλντεν. Ο Βανέλντεν είναι ακόμα πιο πίσω στον Οζάβα. Παίρνει την κεφαλιά ο Κουτσίδης. Φίλης. Δεν ήταν καλό το γύρισμα του, αλλά ο Πόποβιτς και διάβασε τη φάση και απομάκρυνε και βρήκε και τον Ζέλσον. Όλα τα έκανε ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Η μπάλα πίσω στον Οζάβα. Φοφανά στο χώρο τώρα της μεσαίας γραμμής. Ο Βαλένσια εκεί με τον Ζέλσον. Ζήτησε ο Ζέλσον την μπάλα, είχε βγει πλάγιο, αλλά δεν συμφώνησε μαζί του επόμενης. Και πάλι ο Φοφανά, τον οποίο πρεσάρει ο Τσικίνιο. Τσικίνιο δεν μπόρεσε να κάνει κάτι περισσότερο. Βέβαια γίνεται ένα γέμισμα. Και κάνει ένα πολύ ωραίο κοντρόλ και κατεβάζει την μπάλα ο Πόποβιτς και τη δίνει στον Πυρόλα. Ορτέγκα. Κουτσίδης. Μαφέο

Μαθαίο, κρατά μπάλα με μια διαγώνια κίνηση, έχει κερδίσει πάρα πολλά μέτρα. Προσπαθεί να βγάλει τον Ολυμπιακό στην επίθεση, της πάει και πολύ ωραία δεξιά στο Φορτούνι. Ο Φορτούνις ακόμα πιο δεξιά για τον Τσικίνιο, σηκώνει το κεφάλι του Τσικίνιο και κόρνερ για τον Ολυμπιακό στο 31ο λεπτό. Είναι το πρώτο, το πρώτο κόρνερ που κερδίζουν οι Πειραιώτες. Οπότε τώρα θα ανέβει και ο Κουτσίδης, θα ανέβει και ο Φίλης, θα ανέβει και ο Πυρόλα, δηλαδή θα ανέβουν τα ψηλά κορμιά του Ολυμπιακού. Βλέπω και το Γιάρεφ μέσα φυσικά, έχει πάει και ο Ζέλσον στη μικρή περιοχή. Και δεν τίθεται θέμα ότι ο παίκτης ο οποίος θα εκτελέσει το κόρνερ είναι ο Φορτούνης. Εκτελεί ο Φορτούνης, η μπάλα περνάει ο Πόλους, έκανε μια κεφαλιά και ο Πυρόλα δεν ήταν δυνατή. Κατευθείαν η μπάλα στα χέρια του Νοζάβα. Νοζάβα κάνει τον βολέ, ψάχνοντας τον Βαλένθια, ο Βαλένθια εκεί με τον Ορτέγκα, αναγκάζεται το, ο εξτρέμ της Αντβέρπ να γυρίσει πίσω, ωστόσο κατάφερε να βρει, δεν μπορούσε να κάνουν καλό, να βρει και τον Ιμπραήμ, ο οποίος όμως δεν έκανε καλό κοντρόλ και είναι πλάγιο για τους Πειραιώτες. Ένα πλάγιο από δεξιά τα εκτέλεσε ο Μαφαίο. Κουτσίδης γεμίζει, δεν είναι καλό. Το γεύμα αλλά πηγαίνει πλάγιο out για τους Βέλγους. Ένα πλάγιο από δεξιά με τον Σόμερς. Καλύπτει εκεί με το σώμα του. Την Παλενάουτ κάλυψε πολύ ωραία ο Μαφαίο. Πυρόλα πίσω στον Πόποβιτς. Πόποβιτς για τον Κουτσίδη. Άσυμπο διώξουμε τον Κουτσίδη, κατευθείαν πλάγιο. Πολλά παράπονα με τη Λίμπαρ. Ο Σέλσον εκεί θα πάρει πολύ ωραία την μπάλα. Και τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό. Τσικίνιο και πάλι για τον Σέλσον. Σέλσον ανάμεσα από δύο. Δίπλα το Τσικίνιο. Εκεί θα πάει η μπάλα. Τσικίνιο για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα για τον Τσικίνιο και πάλι Ορτέγκα. Φορτούνης καλύτερη πάσα, αλλά άργησε να ξεκινήσει ο Σέλσον. Πλάγιο για την Αντβέρπ από δεξιά. Με τον Ντίριξ.

Νέο πλάγιο, κέρδισαν μερικά μέτρα οι Βέλγοι. Τριακοστό τέταρτο λεπτό. Μετράει ο ρέφερι. Ο Χοφανάκη με τον Ντάνι Γκαρσία, νικητής ο Ντάνι Γκαρσία, την παίρνει τώρα ο Φίλης. Ο Φίλης βλέπει ότι δεν γίνεται κίνηση από κάποιους παίκτες και την γυρίζει πίσω στον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς κάνει ένα γέμισμα. Ο Ζέλσον πάει να πάρει την κεφαλιά και θα τα καταφέρει και μάλιστα βρίσκει το Τσικίνιο. Και τώρα καλές προϋποθέσεις. Τσικίνιο παρισερά. Τσικίνιο έτρεξε ο Ακόχα και ο Αχόκα, συγγνώμη, και κατάφερε να το να πάρει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ, λέει ο Βέλγος, μπαίνουν οι πυριώτες. Σέντρα του Ορτέγκα, βγαίνει και μπλοκάρει ο Νοζάβα. Ιμπραήμ. Αλλάζει πάρα πολύ ωραία παιχνίδι για τον Βαλένθια. Έχει γυρίσει ο Σέλσο να καλύψει τον Ορτέγκα που είχε βρεθεί στην επίθεση και βγάλει τη σέντρα. Ανάμεσα από τρεις θα χάσει και την μπάλα από τον Τάρι Γκαρθέα. Γιάρεψουκ που παίρνει εύκολα την μπάλα ο Τσουνασίμα. Και από εκεί μπάλα θα φτάσει στο Φοφανά που τώρα βρίσκεται αριστερά. Φοφανά με αντίπαλο τον Μπαφέ. Φοφανά κάνει προσπίσεις με συμπεριοχή. Φοφανά, Φοφανά κερδίζει το κόρνερ ο Φοφανά από την παρέμβαση του Ντάνι Γκαρθία. Κόρνερ από αριστερά για τους Βέλγους. Πάλι ο Φοφανά θα είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει.

Τελείω Φοφανά. Εύκολα διώχνει ο Μαθαίο. Ο Ζέλσον εκεί με τον Ιμπραήμ. Στο έδαφος ο Ζέλσον συνεχίζεται το παιχνίδι. Αφήνει τα μαρκαρίσματα. Η μπάλα θα φτάσει στο Ρέντερς. Ο Ρέντερς έχει δίπλα του τον Βαν Έλντεν. Ωστόσο προτιμά να τη δώσει στον Τσουνασίμα. Ο Τσουνασίμα κοιτάζει, θα την ξαναδώσει στο Ρέντερς. Ο Ρέντερς τώρα τη δίνει στο Βαν Έλντεν. Ο Βαν Έλντεν θα του επιστρέψει την μπάλα. Ρέντερς. Αόκα. Ρέντερς. Πάλι Αόκα. Τρέχει ο Ζέλσον. Δίνει φάουλ τώρα από το μαρκάρισμα του Ζέλσον. Ένα φάουλ στην περιοχή της Αντβέρφ στο 36ο λεπτό.

Ο Νοζάβα είναι αυτός ο οποίος εκτελέσει το φάουλ, δηλαδή ο τραυματοφύλακας, έχουν φύγει όλοι οι παίχτες. Γίνεται το γέμισμα. Κουτσίδης παίρνει την κεφαλιά. Ο Ιμπραήμ ορμαχεί με το Φορτούνι, την παίρνει τελικά την μπάλα ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα με μια κίνηση γύρω από τον εαυτό του. Τρομερή ποιότητα του Φορτούνι. Την σπάει αριστερά στον Ζέλσον. Ο Ζέλσον δίνει στον Ορτέκα. Ορτέκα ανεβαίνει. Ορτέκα κάνει μια προσποίηση. Κλείνεται στον Ντάνι Γκαρθία. Ντάνι Γκαρθία αλλάζει πλευρά για τον Μαφέο. Ο Μαφέος θα κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Προσπαθεί να αποφύγει τον Σόμερς. Ο Σόμερς θα του πάρει την μπάλα και τη δίνει στον Φοφανά. Ο Φοφανά έχει μπροστά τον Κουτσίδη και τον Ντάνι Γκαρθία. Βάζει πολύ ωραία το σώμα του Τσικίνιο. Θα πάρει την μπάλα από τον Φοφανά και κάνει κεφάλαιο Φοφανά. Εκνευρισμένος που έχασε την προηγούμενη μονομαχία. Τελέστηκε γρήγορα, Κουτσίδης για τον Πυρόλα. Πυρόλα για τον Ορτέγκα. Φάουλ στον Ζέλσον. Δεν το δίνει ο Βέλγος. Και τώρα με προϋποθέσεις με τον Φοφανά, αλλά γύρισε ο Μαφέου, του παίρνει την μπάλα. Ο Γκαρθία διορθώνει, ο Κουτσίδης απομακρύνει. Ο Γιάννης δεν πάει πρώτος στην μπάλα και ήταν νικητής του Νασίμα στην μονομαχία. Ιμπραήμ. Ιμπραήμ για το Ρέντερς. Ιμπραήμ αριστερά στο Σόμερς. Και φάουλ πάνω στον Τίρξ από τον Ντάρι Γκαρθία, ο οποίος θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. Να και η κίτρινη σε φιλικό. 38 λεπτό. Ιμπραήμ. Αόκα. Ρέντερς, Βαλένσια. Και βγάζουν τον Αόκα στην πλάτη της άμυνας. Κάνει και ένα σουτ. Αλλά εντάξει, ήταν τραγικό σουτ. Είναι ένα χαφ με πολλά τραξίματα. Ένα αμυντικό χαφ ο Αόκα. Αλλά το τεχνική δεν είναι και τόσο καλό. Σε έκανε ένα σουτ. Να είχαμε να λέγαμε. 39ο λεπτό, Αντβέρπο Ολυμπιακός 0-0, με τον Ολυμπιακό να ψάχνει την πρώτη του ευκαιρία, την πρώτη του καλή στιγμή. Δεν έχει μπορέσει να δημιουργήσει σε αυτό το διάστημα. Πόποβιτς, δυνατό γέμισμα. Τσικίνιο θα χάσει την μπάλα. Κρατούν οι Βέλγοι με τον Βάντερ Πλάς. Μπάλα φτάνει αριστερά στον Φοφανά. Ο Φοφανά έχει μπροστά τον Κουτσίδη. Φοφανά. Πηγαίνει και ο Μαφέο Φοφανά, περνάει και από τους δύο. Κλείνει πολύ ωραία τη γωνία του Πόποβιτς και μπλοκάρει. Νέα καλή στιγμή για τους Βέλγους. Νέα καλή τοποθέτηση από τον Πόποβιτς. Έκλεισε σωστά τη γωνία του. Κατάλαβε που θα πάει μπάλα από το σούτ του Φοφανά και μπλοκάρε. Ο Πόποβιτς ψάχνει να βρει τον Ορτέγκα. Ορτέγκα με τη δεύτερη θα νικήσει τελικά το Βαλένθια. Ήταν η πρώτη έτσι άσχημη στιγμή και ζητά και συγγνώμη. Ο Πόποβιτς δεν ήταν καλή πάσα του τώρα. Ο Γιάννης καλάζει πολύ ωραία κατεύθυνση. Το σπρώχνουν, θα του πάρω την μπάλα, ζητάει φάουλ, δεν του το δίνει ο Βέλγος. Επιμένουν, Φοφανά. Βάντερ Πλάς. Βαλένθια. Ρέντερς. Πήγε να βγαίνει μια σέντρα, έβαλε το πόδι σωστά.

Το Τέγκα. Κουτσίδης. Ντάνι Γκαρθία, Φορτούνης, και ο Φορτούνης ψάχνει γρήγορα να βρει τον Ζέλσον. Είναι ο Ζέλσον με τον Άουκα, είναι δυνατή παλιά του Φορτούνη. Ούτε ο αμυντικός σαν Τσβέρμπα, αλλά πολύ περισσότερο ο εξτρέμ του Ολυμπιακού Ζέλσον δεν θα προλάβει την μπάλα. Τώρα, ο Νοζάβα τερματοφύλακας κάνει ένα γέμισμα. Ο Πιρόλα παίρνει την κεφαλιά. Ο Φίλης την έδωσε στον Ορτέγκα. Ορτέγκα στον Ζέλσον. Ο Ζέλσον κάνει μια προσπίση. Έχει μπροστά το Ρέντερς. Εδώ είναι φάουλ, θα το κερδίσει από τον Φοφανά που είχε γυρίσει πίσω να μαρκάρει. Ένα φάουλ από αριστερά για τον Ολυμπιακό.

0: Ένα φάλο από αριστερά με το Φορτούνι. Σηκώνεται και ο Ζέλσον, που τσένει λίγο, πήγαινε και ο Ντάνι Γκαρσία δίπλα του. Φορτούνις είναι αυτός ο οποίος εκτελέσει το φάουλ. Τελείο ο Κώστας, δεν ψάνει μπάλα στο Γιάρεψουκ. Ο Φίλης με τον Ιμπραήμ, νικητής ο Ιμπραήμ και βγάζει τον Φοφανά ο οποίος έχει λίγο χώρο. Βέβαια έχει γυρίσει το τσικίνιο για να καλύψει. Ωραία μπαλιά του Φοφανά στην πλάτη της άμυνας. Ευκαιρία με τον Βαντερπλάς. Αλλά δεν έχει τελειώσει η φάση, κρατάει την μπάλα Βαντερπλάς, πέφτει σε ένα δεν είναι τίποτα. Δεν έχει τελειώσει η επίθεση του Σαντμέρ. Τώρα τελειώνει από την παρέμβαση του Ορτέγκα. Πολύ ωραίο τάκλι πάνω στον Βαλένθια. Και οφείλω να πω ότι κάλυψε πάρα πολύ καλά ο Μαφέο στη συγκεκριμένη φάση και δυσκόλεψε πολύ το έργο του Βαντερπλάς. Μπλάγιο για τον Ολυμπιακό από δεξιά. 42ο λεπτό. Ένα πλάγιο από δεξιά, τώρα πηγαίνει ο Μαφέο. Γεμίζει ο Πόποβιτς. Offside. Προφανώς είχε κάνει κίνηση, καθυστερημένη κίνηση ο Γιάρεπ. 43 λεπτό, Αντβέρπ Ολυμπιακός 0-0. Κλέβει πολύ ωραία Ζέλσον, παίρνει την μπάλα ο Φίλης. Ο Φίλης κρατά λίγο περισσότερο την μπάλα για να σιγουρέψει την μπάσα, τη δίνει στον Ορτέγκα, το ίδιο συμβαίνει και με τον Ορτέγκα. Αναγκάζεται να τη γυρίσει πίσω στον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς αλλάζει πλευρά. Δεν ήταν καλή πάσα για τον Κουτσίδη, πλάγιο για την Αντβέρπ δεξιά. Εκτελούν πάρα πολύ γρήγορα με τον Σόμερς, ο οποίος έχει την μπάλα. Σόμερς. Και πλάγιο για τον Ολυμπιακό από την παρέμβαση του Τσικίριο πάνω στον Βαντερπλάς. Την μπάλα βρήκε στον Βαντερπλάς και γι' αυτό είναι το πλάγιο τον Ολυμπιακό στο 44ο λεπτό. Αντβέρπ Ολυμπιακός 0-0. Σε ένα φιλικό. Μάλλον σε ένα πρώτο ημίχρονο, στο οποίο σίγουρα ο Χουσέλιος Μεντιλίμπαρ θα είναι προβληματισμένος γιατί δεν βλέπει πράγματα τα οποία τα έχει δουλέψει στις προπονήσεις από τους παίκτες που έχει χρησιμοποιήσει. Για να δούμε αν θα τσιμπήσει την μπάλα ο Φορτούνης, θα τα καταφέρει, θα κερδίσει το πλάγιο. Όχι. Διαμαρτύρεται ο Φορτούνης, ο υπόκτης θεωρεί ότι τελευταίος βρήκε την μπάλα ο Φορτούνης και τώρα προσπαθούν γρήγορα να βγουν στην επίθεση οι Φέλιγκ με τον Βαντερπλάς. Ο Γκαρσία βρίσκεται στο έδαφος, έχει δεχτεί μια κλωτσιά, δεν δίνει τίποτα ο Βέλγος, αφήνει εκεί τα μαρκαρίσματα, δίνει, παίρνει τώρα την μπάλα ο Τσικίνη και εδώ θα δώσει το φάουλ. Ένα φάουλ μπροστά από τον πάγκο. Παράπονα από τον Μεντιλίμπαρ, γυρίζει πίσω στους αμυντικούς του, κάτι τους λέει. Ένα φάουλ με τον Σόμερ στον αρχηγό. Συμπληρώνουμε το 45ο λεπτό. Προφανώς είναι η τελευταία φάση του ημιχρόνου. Τραγουδούν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Με τον Σόμερ να εκτελεί. Ένα τακουνάκι. Από τον Μάγκρισσα από τον Δάρη Γκαρθία και λήξη του πρώτου ημιχρόνου Αντβέρπ Ολυμπιακός 0-0. Χωρίς φάση πυρεώτες, δεν έχουν απειλήσει την αιστεία του Νοζάβα. Αντιθέτως έχουν τρεις καλές στιγμές οι Βέλγοι, αλλά εκεί ο Πόποβιτς κράτησε ανέπαφη την αιστεία του. Αυτά εδώ από το Βέλγιο, από την Αμβέρσα, θα τα πούμε σε περίπου 10-15 λεπτά.
1: Ωραία, να ευχαριστήσω τον Ηρακλή Αντίπα. 0-0 μετά τα πρώτα 45 λεπτά στο πέμπτο φιλικό προετοιμασίας του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Αντβέρπ. Λίγα πράγματα η Ερυθρόλευκη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την δημιουργία και γι' αυτό υπάρχουν και πολλά παράπονα από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πριν πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό, μας είπε ο Ηρακλής νωρίτερα πριν τη σέντρα του αγώνα για τις δηλώσεις του Κώστα Καραπαπά στους εκπροσώπους του τύπου, αναφορικά με τον Τζολάκη, δίνοντας και την είδηση ότι επέστρεψε στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ΧΑΛ. Είπε τα εξής: ο Κωνσταντής από τότε που κατακτήσαμε το Ευρωπαϊκό είχε εκφράσει την επιθυμία του να παίξει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Όπως γνωρίζετε, ο Τζολάκης είναι παιδί της Ακαδημίας μας. Ένα παιδί δικό μας. Έχει αναδειχθεί μέσα από τον Ολυμπιακό και 9 χρόνια. Τώρα, κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, εμείς είμαστε μαζί του. Ξέρουμε πότε είναι άρρωστος, ποια είναι τα παράπονά του, πότε είναι τραυματίας, πότε πονάει, πότε κάνει ένεση για να παίξει. Άρα, σίγουρα νοιαζόμαστε πολύ περισσότερο γι' αυτό από ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Πέρυσι και πρόπερσι είχε εκφράσει την επιθυμία να παίξει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, στην Premier League, στην Ισπανία, την Ιταλία, σε ένα από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Εμείς του ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό θα γίνει την κατάλληλη στιγμή. Εκείνος θεώρησε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να πάει στην Premier League. Υπάρχει μια πρόταση την οποία όλοι γνωρίζετε, δεν υπάρχει κάποια συμφωνία. Όμως ο Κωνσταντής ήταν εντελώς εκτός ομάδος, όπως είδατε, δεν ήθελε να αγωνιστεί ούτε στα φιλικά ούτε πουθενά αλλού. Οπότε και εμείς τον διευκολύναμε και γύρισε στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει το πλαίσιο της μεταγραφής, αφού έτσι κι αλλιώς δεν θα έπαιζε με την Αϊμέγγεν. Συνεπώς στη θέση του θα αποκτηθεί ένας γκολκίπερ για το νούμερο 1. Αυτό βέβαια θα το πει το γήπεδο, δεν θα πούμε ποτέ πως κάποιος είναι ο νούμερο 1 και κάποιος το 2. Ήδη βλέπετε σε τι κατάσταση είναι ο Πόποβιτς, το ποιος θα είναι ο 1 και ποιος ο 2 θα το αποφασίσει το γήπεδο και οι ίδιοι τερματοφύλακες με την προσπάθεια τους. Αυτά ήταν τα λόγια του Κώστα Καραπαπά. Είπε επίσης ότι ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ δεν ενέκρινε τον Λιβάκοβιτς. Θεωρεί ότι ο Κροάτης τερματοφύλακας Φενέρμπαχτσε δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Και το ρεπορτάζ προκύπτει ότι το φαβορί για την θέση του τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό είναι ένας πρώην και συγκεκριμένα ο Πορτογάλος Ζωσέ Σα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Και ευθύνονται για την ενεργειακή ομοιρία της Κύπρου. Ονόματα, αποφάσεις, καπετανάτα και αναποτελεσματικότητα σε ένα ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Στα Μαλακά το βίντεο Κέιτ με όχημα την υβριδική επίθεση. Το timing, οι διαρροές και οι μη πιστικές απαντήσεις. Ο δικηγόρος της Black Cube στην Καθημερινή. Η διαφθορά, οι φαφλατισμοί και το αδημοσίευτο υλικό. Ο αγώνας επιβίωσης για ΕΔΕ και ΔΥΠΑ. Μαζί η διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Popeye Comics στο νησί των φαντασμάτων. 4 τροχή Ιουλίου και περιοδικό. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Popeye δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.

0: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
1: 9-10. Η Eurobank παρουσιάζει το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο. Το πάρτι της ζωής μου. Η Ελένη Ράντου επιστρέφει με την παράσταση που έγραψε ιστορία μετά από 600 sold out παραστάσεις και τα θεατρικά βραβεία που έχει κερδίσει. Το πάρτι της ζωής μου. Η νούμερο 1 παράσταση έρχεται ξανά και για τελευταία φορά στην Κύπρο μόνο για 6 παραστάσεις. Για όσους δεν πρόλαβαν να την δουν και για όσους θέλουν να ξανανιώσουν τη μαγεία της. Το πάρτι της ζωής μου. Μια ιστορία για όλα μας τα τραύματα. Με την Ελένη Ράντου. Συνοδεύουν μελωδικά η Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Ελένη Ράντου. Το πάρτι της ζωής μου. Τελευταία ευκαιρία να απολαύσετε μια παράσταση εμπειρία. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και τα ACS Courier. Μεγάλη χορηγή. CableNet. Electroline. Χορηγή. Πετρολίνα. Φρέσκο Κυπριακό Γάλα Αλάμπρα. Landes Color. Χορηγός Πολιτισμού. Caps and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων. BYD. Υποστηρικτές. Καφέ Νέρο. Parex. Pharmalit. Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας. Η Καθημερινή και Wiz Guide.
2: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiacos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Στους 4 τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πόσο μακριά μπορεί να σε πάει ένα υβριδικό SUV χωρίς ανεφοδιασμό? Μπορεί ένα θρυλικό μοντέλο να ξαναγεννηθεί ως ηλεκτρικό? Και τελικά ηλεκτρικό, υβριδικό ή plug-in hybrid? Οι 4 τροχοί ταξιδεύουν στην Κρήτη δοκιμάζοντας το Chery Tinko 7 Hybrid σε πραγματικές συνθήκες. Οδηγούν το νέο Renault 4 και συγκρίνουν τις προτάσεις BYD, Nissan και Toyota, αναζητώντας την καλύτερη επιλογή για τη σύγχρονη καθημερινότητα. 4 τροχοί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
8: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
9: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
10: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
11: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
12: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
13: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
14: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
1: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
15: Η συνέχεια στην προσπάθεια τεσσάρων κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το καθοριστικό τριήμερο το οποίο καθορίζει τη μετέπειτα πορεία τους. Ο Απόλλωνας φραγίζει την πρόκριση με στόχο την δεύτερη νίκη. Στο μακρινό Καζακστάν η Ομόνια με ασπίδα το 1-0 του πρώτου αγώνα. Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή μετά τις ήττες τους στις πρώτες αναμετρήσεις. Τρίτη 28 Ιουλίου, Απόλλωνας Ντίλαν Γκόρη στις 8 το βράδυ. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Καϊρά Τομόνια στις 6 το απόγευμα. Και Πέμπτη 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιντουκ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8:30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τεσσάρων ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Τσάβρες και αριστερά Ορτέγκα. Ο Φίλης με τον Καρθία. Ο Τσικίνιο πίσω από τον Γιάρμψουκ. Το αρχιπέδιο Τσικίνιο δεξιά και ο Φορτούνης είναι σαν δεκάρι. Και ο Ζέλσον αριστερά. Στην προηγούμενη επίθεση ήταν ο Φορτούνης δεξιά και ο Ζέλσον αριστερά. Θα δούμε αν έχει αλλάξει κάτι. Ή μπορεί να αλλάζουν θέσεις οι δύο παίκτες ή οι τρεις μαζί με τον Τσικίνιο. Θα το δούμε. Τώρα προσπαθούν με το Μεχία να βγουν από δεξιά και λέγανε ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλός και δεν έχει δημιουργήσει ούτε φάση. Τώρα κάνει μια σεντρομεχία, βάλα φτάνει στο Φοφανά, το δραστήριο Φοφανά, Φοφανά έξω από την περιοχή, κλείνεται από το Τσικίνιο, θα την γυρίσει πίσω στον Αόκα, από εκεί αριστερά στον Ιμπραήμ, ο Ιμπραήμ ακόμα πιο αριστερά στον Σόμερς και φτάνουν στην περιοχή, είναι ο Σόμερς, κάνει ένα σουτ, μπάλα περνάει out. Δεν ήταν ο Σόμερς, ναι ο Σόμερς ήταν. 48 λεπτό, σουτ του Σόμερς, η μπάλα θα περάσει out. Πάνω από το δοκάρι του Πόποβιτς. Πόποβιτς, ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο. Γεμίζει ο Πόποβιτς. Η μπάλα θα περάσει και έχει χώρο Φορτούνης. Κάνει κοντρόλ με το σύνθος, δίνει στο Τσικίνιο. Τσικίνιο εκεί. Θα την πατήσει πολύ ωραία για το Φορτούνη. Φορτούνη στη σπάει αριστερά στο Ζέλσον. Ζέλσον έξω από την περιοχή. Κάνει ένα τακουνάκι. Θα πάρει την μπάλα Ορτέγκα. Με προσπάθεια θα την πάρει. Θα κερδίσει τον Μεχία. Τη γυρνά στο Ζέλσον. Ο Ζέλσον θα μπορούσε να έχει καλύτερη επιλογή από το να ψάξει με τακουνάκι τον Ορτέγκα. Ζέλσον από αριστερά

Ζέλσον. Ω, το χορεύει εκεί. Μες στην περιοχή, το σούτ του Φίλι, η πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό, στο 49ο λεπτό. Το σούτ του Φίλι πέρασε πάνω από το δοκάρι του Νοζάβα, αλλά ήταν φοβερή η ενέργεια του Ζέλσον που χόρεψε τον Ρέντερς, τη γύρισε στον Φίλι, όπως θέλει ακριβώς να γίνει το Μεντιλίμπα, ήταν αυτή η επίδεση του Ολυμπιακού, με ωραία παράλληλη πάσα, χωρίς να σηκωθεί μπάλα στον αέρα. Ο Φίλις είχε το χρόνο να σημαδεύσει καλύτερα ο νεαρός αμέσως. Αυτός είναι η πρώτη τελική του Ολυμπιακού, η πρώτη καλή στιγμή, για να δούμε μήπως στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του Ολυμπιακού βελτιωθεί. Πάντως το πρώτο μήνυμα είναι ενθαρρυντικό, στο 49ο λεπτό είμαστε. Βανέλντεν με τον Γκαρθία, κάνει φάουλο ο Γκαρθία πάνω στο Βάντερ Πλάς. Στο Βάντερ Πλάς δεν έχει ρο, λοιπόν. Ο Βανέλντεν

Ο τερματοφύλακας της Αντβέρπ, ο Νοζάβα, Ντάνι Γκαρθία. Φορτούνης, Ορτέγκα. Κερδίζει το φάουλ Ορτέγκα. Μπορεί να διαμαρτύρεται ο Βαντεπλάς, αλλά το έκανε το φάουλ πάνω στον Ορτέγκα. Ντάνι Γκαρθία θα την γυρίσει πίσω στον Πιρόλα. Ορτέγκα, έχει χώρο. Τη γυρίζει στο Φορτούνη, ο Φορτούνη στο Ζέλσον, ο Ζέλσον έχει στήριγμα τον Ορτέγκα, θα του τη δώσει. Ορτέγκα κάνει το γύρισμα μες στην περιοχή, απομακρύνει το στόπερ ο Τσουνασίμα σε πλάγιο, ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Ορτέγκα, τη δίνει γρήγορα στο Ζέλσον, ο Ζέλσον. Ζέλσον, ανάμεσα από δύο, πέφτει στο έδαφος, παίζεται, του λέει ο Βέλγος. Μεχία, Ρέντερς, πίσω στον τερματοφύλακα, ο οποίος γεμίζει. Ο Πιρόλα πιο ψηλός από το Φοφανά, έχει και καλύτερη θέση, παίρνει την κεφαλιά. Ο Φίλης προσπαθεί να πάρει τη δεύτερη, θα κατεβάσει. Ζητά και ραφάλο, έχει πέσει το έδαφος ο Φίλης. Δεν σφυρίζει πολύ ο Βέλγος, αφήνει πολλά μαρκαρίσματα. Και τώρα δίνει ένα φάουλ, το οποίο χρεώνει τον Κουτσίδη. Και κίτρινη κάρτα παίρνει ο Κουτσίδης, προφανώς για τη διαμαρτυρία. Δύο κίτρινες είναι στο Ολυμπιακό. Θυμίσω, έχει παρατηρηθεί και ο Ντάνι Γκαρθία, το πρώτο ημίχρονο. 52 λεπτό, ένα φάουλ από αριστερά για τους Βέλγους. Είναι ο Μεχία πάνω από την μπάλα και ο Σόμερς, λογικά. Για να δούμε ποιος θα επιχειρήσει, βάζει και το σπρέι για το που πρέπει να είναι εκεί ο Μαφέο με το Φορτούνι που αποτελούν το τείχος των Πυρεωτών. Διώχνει ο Τσικίνιος, δεν ήταν καλή εκτέλεση, μπαλά θα φτάσει στο Ρέντερς. Ο Ρέντερς ψάχνει για το Φοφανά εκεί. Του κάνε φάουλο ο Ορτέγκα στο έδαφος ο Φοφανά, διακοπή στο μάτς, θα σηκωθεί σιγά σιγά ο Φοφανά, πονάει λίγο από το μαρκάρισμα του Ορτέγκα. 53 λεπτό, Αντβέρπ Ολυμπιακός 0-0. Σηκώνει το Φοφανά, πάλι ο Μεχία θα είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ. Εκτελεί ο Μεχία. Φορτούνης, Ορτέγκα, πολλές κόντρες μέσα στην περιοχή. Ο Φορτούνης απομακρύνει. Μεχία συνεργάζεται με τον Σόμερς. Προτείνεις έχει γυρίσει πίσω, παίρνει την μπάλα, θα αποφύγει τον Μεχία, το παιχνίδι συνεχίζεται. Αφήνει το πλεονέκτημα, Μεχία κάνει λάθος, απομακρύνει.

ο Ζέλσον, η μπάλα πήγαινε για τον Γιάρμφιο, αλλά εκεί ήταν ο Ιμπραήμ. Ο Ιμπραήμ θα γυρίσει την μπάλα και θα τροφοδοτήσει τον Τίρξ. Από το πρέσικ του Ολυμπιακού, ο Ιμπραήμ τη γύρισε στον τερματοφύλακα, αυτός στο Ρέντερς. Τσουνασίμα, Ρέντερς, κανένα γέμισμα. Ο Πόποβιτς έχει γίνει πολύ ψηλά, ήταν και σε θέση offside ο Φοφανά, αλλά ωστόσο διάβασε πολύ καλά τη φάση ο Πόποβιτς, βγήκε μακριά από την εστία του και απομάκρυνε την μπάλα σε πλάγιο, ωστόσο η φάση είχε σταματήσει, επειδή ο βοηθός είχε σημειώσει το Φοφανά σε θέση offside. Γεμίζει ο Πόποβιτς. Ορτέκα παίρνει την κεφαλιά. Φορτούνης παίζει το 1-2, Φορτούνης συγκλίνει με τον Ζέλσον. Η τελική πάσα του Κώστα δεν ήταν καλή, ήταν λίγο πιο δυνατή. Βγαίνει ο Κουτσίδης, τη δίνει στο Φίλι, ο Φίλις στον Γκαρθία, ο Γκαρθία πίσω στον Πόποβιτς. Πόποβιτς. Μαφέο. Γιάρπη, πολύ λίγες επαφές με την μπαλά το σέντερφορ του Ολυμπιακού. Τσικίνιο, Ζέλσον, Τσικίνιο, παίρνει την μπάλα. Ο σκληρό φάουλ του Γκαρθία. Υπάρχει ο Γκαρθία πάνω στον Αόκα. Αν δεν ήταν φιλικό παιχνίδι, εγώ θα κινδύνευε ο Γκαρθία για με δεύτερη κίτρινη στη συγκεκριμένη φάση. Δεν λες και το φάουλ, σκόρσε και ο παίκτης της Αντβέρπ. Ο Ντίρξ είναι στο Φοφανά, ο Φοφανά βρίσκεται αριστερά. Κρατά την μπάλα Φοφανά. Και με τον Τσικίνιο, Ντίρξ, Ιμπραήμ, Βαν Έλντεν, Ιμπραήμ, Φίλις. Γιάρεψε. Για το Φίλι. Φίλι για τον Γκαρθία. Η μπάλα θα περάσει. Την έχουν οι Βέλγοι. Και τώρα έχει χώρο ο Τσουνασίμα το στόπερ, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο, με ένα περίεργο τρόπο βρέθηκε στη χώρα της μεσαίας γράμμης. Της πάει δεξιά στο Μεχία. Μεχία θα την γυρίσει και θα ρίξει τη φάση ο Πιρόλα και ο Γκάρι Γκαρθία παραχωρεί πλάγιο. Ένα πλάγιο από δεξιά για την Αντβέρπη.

το εκτελεί ο Ρέντερς. Νέο πλάγιο που κερδίζουν από την ίδια θέση οι Βέλγοι. Μεχία έχει μπροστά τον Ορτέγκα. Μεχία, δραστήριος ο Μεχία. Στο Ρέντερς, Μεχία, Ρέντερς. Ο Φαφανά είναι εκτεθειμένος, ξεκίνησε από θέση offside. 57ο λεπτό. Αντβέρπ Ολυμπιακός 0-0.

Νέο πλάγιο για την adverb, πάλι από δεξιά, πάλι με το renders. Ορτέκα παίρνει την κεφαλιά, Γιάρεψε τη δεύτερη, Φορτούνης προσπαθεί να την κατεβάσει και τα καταφέρνει. Ο Ντάνι Γκαρθία κάνει το λάθος και προσπαθούν να βγει στην κόντρα με τον Βαντεπλάς. Βαντεπλάς, μαχή με τον Κουτσίδη, καλή ενέργεια του μικρού, ο οποίος δεν αφήνει και την μπάλα να βγει κόρνερ, παραχωρεί πλάγιο. Ένα πλάγιο κοντά στο σημείο του κόρνερ. Ναι, τελικά θα κερδίσει το κόρνερ ο Φοφανά. Από τον Φίλη, ο οποίος κουτσένει κιόλας και λίγο, αλλά πάει και κοντά ο διευθυντής, δεν το ρωτήσει αν έχει κάτι, σηκώθηκε ο νεαρός. Εκτελεί ο Φοφανά. Απομακρύνει ο Κουτσίδης. Ο Ζέλσον χώνεται και μπροστά από τον Ιμπρέμ, παίρνει την μπάλα, αλλά τελικά θα τη στείλει στον Μεχία. Ο Μεχία έχει μπροστά τον Ορτέκα, θα τον αποφύγει. Μεχία. Γυρίζει ο Ζέλσον και τώρα ο Ορτέκα παίρνει την μπάλα. Προσπαθεί να αλλάξει και τα καταφέρει και αλλάζει πολύ ωραία πλευρά για το Φορτούνι. Και τώρα ο Ολυμπιακός έχει χώρο για να βγάλει μια καλή αντεπίθεση. Ψάχνει ο... κρατά την μπάλα ο Φορτούνης. Τη δίνει στο Φίλι. Φίλι στη μεσαία γραμμή, καθυστέρησε ο Ολυμπιακός. Δεν υπήρχε και παίχτης για να βοηθήσει τον Φορτούνι. Ζέλσον. Ορτέγκα. Ντάνι Γκαρθία. Αλλάζει πολύ ωραία πλευρά για τον Μαφέο. Μαφέο δεν την κράτησε τελικά εντός αγωνιστικού χώρου με το κεφάλι. Πλάγιο. Πλάγιο για τους Βέλγους από, από αριστερά με τον Ιμπραήμ. Κάνει κίνηση και υποδέχεται την μπάλα ο Βαντεπλάς. Και τώρα σπάνε το pressing. Ο Φοφαράκης μπορεί και να ήταν εκτεθειμένος. Ναι, ήταν εκτεθειμένος. Φάρει και βέβαια ο Πόποβιτς για άλλη μια φορά διάβασε πολύ σωστά τη φάση. Την καθάρισε παρά το γεγονός ότι ο Φοφανά ήταν εκτεθειμένος.

συμπληρώθηκε η πρώτη ώρα. Εδώ στην Αβέρση ο Ολυμπιακός έχει μία καλή επίθεση στο 41ο λεπτό με το σουτ του Φίλη που πέρασε out πάνω από το δοκάρι του Νοζάβα. Σίγουρα μέχρι στιγμής η κόρα του Ολυμπιακού δεν είναι καλή και σίγουρα είναι προβληματισμένος ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Έχει κινδυνέψει δύο φορές πολύ ο Ολυμπιακός εκεί ήταν ο Πόβοβιτς και το μόνο που κρατά ο Ολυμπιακός αυτό την πρώτη ώρα σίγουρα είναι την εμφάνιση του τερματοφύλακα που αποκτήθηκε σε μεταγραφική περίοδο τώρα του καλοκαιριού και βγάζει και στο γήπεδο αυτά τα οποία βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα στις προπονήσεις και ακούτε από τον αέρα του Big Wings Sport FM. 61ο λεπτό. Γεμίζει τώρα ο Νοζάβα. Παίρνει την κεφαλιά ο Κουτσίδης, ο Γιάρος που πιέζει, ξαναβγαίνει ο τερματοφύλακας Αντβέρπ, γίνεται η απομάκρυνση, στο Θεό η μπάλα, τώρα κάποια στιγμή θα κατέβει και θα φτάσει στο Φορτούνι, ο οποίος θα την αφήσει να περάσει πλάγιο, πήγε να το εκτελέσει ο ίδιος, θα το εκτελέσει ο ίδιος, όχι αφήνει την μπάλα, για τον Μαθαίο. Κίνιο για το Φορτούνι. Φορτούνις για τον Γιάρουτσι. Ο Γιάρουτσι δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ωραία τον βρήκε ο Φορτούνις εκεί μέσα στην περιοχή των Ουκρανών. Ωστόσο ο Γιάρουτσι δεν μπόρεσε. Αλλά συνεχίζεται το πρέσι. Τσικίνιο. Πύλης παρασπαθεί πάλι σε τον Τσικίνιο. Τσικίνιο δίνει στον Ζέλσον. Ο Ζέλσον κάνει ένα σούτ στην μπαλακοντράρι. Αλλά φτάνει στον Ορτέγκα. Ορτέγκα για τον Ζέλσον. Ζέλσον μπορεί να τη γυρίσει και κερδίσει το κόρνερ. Το δεύτερο κόρνερ που κερδίζουν οι Πειραιώτες στο παιχνίδι. Από αριστερά και πηγαίνει ο Φορτούνης να το εκτελέσει. Με πάσα ο Φορτούνης γρήγορα στο Ζέλσον. Θα την υποδεχτεί ξανά ο Κώστας. Κάνει τη σέντρα, καλή τη σέντρα. Πάει για το δεύτερο δοκάρι, αλλά για το πίσω δοκάρι, συγγνώμη, αλλά βγήκε εκεί. Όνο Ζάβα και μπελόκαρε την μπάλα. Είχε κάνει κίνηση και ο Κουτσίδης. Και κάνει κίνηση και ο Γιάρτσου. Καλή ήταν η σέντρα του Φορτούνη. Απλά διάβασε τη φάση ο τερματοφύλακας της Αντβέρπ. Τσικίνιο. Γκαρθία, Φίλης, Πιρόλα.

0: Κουτσίδη, ο Κουτσίδη στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα της φάει στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα το ωραίο με το κεφάλι τη δίνει στον Ζέλσον. Ο Ζέλσον έχει τον Αόκα, πέφτει στο έδαφος, δεν δίνει φάουλ. Γενικά, το σωστό που ξέρω, δεν σφυρίζει πολύ ο συγκεκριμένος διαιτητής. Μπάλα φτάνει στον Τσουνασίμα. Ρέντερς κάνει ένα γέμισμα. Καλύπτει το Πυρόλα. Βάζει ωραία το σώμα του Ορτέγκα. Και από τη μια κουμπά την μπάλα ο Αόκα. Αλλά έτσι πως κυβάλλει το σώμα του Ορτέγκα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλ. Δεν μπορούσε να απομακρύνει την μπάλα. Ίσως από τη βρήκε και πάρα πέρασε πλάγιο out. Τέλεσε Ορτέγκα. Για το Τσικίνιο. Τσικίνιο για τον Γκαρθία. Ο Γκαρθία στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα πίσω στον Πόποβιτς. Γκαρθία. Ορτέγκα. Για τον Ζέλσον με τα κουνάκια πολύ ωραία. Εδώ υπάρχει φάουλ και καρτούλα. Να την τρίτη κάρτα για τον κύριο Τσουνασίμα. Γιατί δεν πήγε στην μπάλα, πήγε πάνω στον παίχτη. Αυτό την μπόρεσε ο Βέλγος. Από την πολύ ωραία πάσα του Ορτέγκα. Τσικίνιο. Εκείνο Φορτούνης, Ορτέγκα εκεί, συζητάνε, γεμίζει ο Φορτούνης, αλλά περνά, τρέχει ο Γκαρθία, θα την γυρίσει τον Ορτέγκα, ακριβώς στον χώρο της μεσαίας γραμμής, Ορτέγκα σαν τελευταίος παίχτης, την ξαναδίνει στον Γκαρθία, Γκαρθία προσπάθησε να αλλάξει πλευρά, παράπονα και από τον Γκαρθία, και για τον Γκαρθία από την Λίμπαρ, σήκωσε τα χέρια, δύο αλλαγές για την Adverb, θα μπει ο κύριος Τούιπενς, θα δούμε ποιος θα βγει. Πρέπει να βγαίνει ο Ιμπραήμ με το νούμερο 46 και βγάζει τον Βάντερπλας, το Center Four, και βάζει τον Ναρ, Λουίς Ναρ, ένα ψηλό παιδί, διαφορετικό στυλ από ό,τι ήταν ο Βάντερπλας. Θα δούμε καμία αλλαγή από τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρα, έχει και λογική, μέσα στο 66ο λεπτό, γιατί για τον απλούστατο λόγο ότι υπάρχει και αύριο φιλικό, υπάρχουν και παίκτες που δεν έχουν έρθει καν εδώ. Όπως έλεγε καμπή, όπως ο Ροντινέη, στον πάγκο δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει 6 παίκτες, θα τους θυμίσω τον Σουρνάρα, τον Σάλιακα, τον Σμπαϊλόβιτς, τον Μασούρα, τον Μπακούλα και τον Ζώτα Σίλβα. Ντάνι Γκαρθία της πάει πολύ ωραία αριστερά στο Ζέλσον. Ζέλσον. Α, δεν είχε κάνει κίνηση Ορτέγκα. Ο Ζέλσον νόμιζε ότι είχε κάνει κίνηση Ορτέγκα και την έδωσε στο Μεχία. Ο Ρέντερς απομακρύνει. Παίρνει την κεφαλιά ο Φίλης. Τη δίνει στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα στον Ντάνι Γκαρθία και πάλι Πυρόλα. Ο Φορτούνης. Φορτούνης ανάμεσα από τρεις. Θα χάσει την μπάλα. Δεν είχε παιδί ότι είχε έρθει και το στόπερ να μαρκάρει από πίσω Ναρ. Και τώρα προσπαθούν να βγουν με πολύ καλές προϋποθέσεις. Ο Νάρη είναι σε ρόλο δεξιού εξτρέμου. Μπάλα θα περάσει. Κάλυψε ο Κουτσίδης. Απομακρύνει την μπάλα. Νομεχία. Ο Αόκα, συγγνώμη, θα κάνει τα κουνάκι για το Ρέντερς. Η μπάλα περνάει από όλους. Για το 1-0. Πρέπει να το έχει βάλει ο Φοφανά στο 67ο λεπτό. Ας δούμε αν το έχει βάλει ο Φοφανά, παιδιά. Βοηθήσαμε κιόλας καποστούντια, αλλά νομίζω ότι άρα εκτός αν την ακούμπησε ο παίχτης ο οποίος πήγε πάνω στη γραμμή. Ο Μεχία ήταν.
1: Στον αρχηγό πάνε. Το αρχηγός που ήταν εκεί πάνω στη γραμμή.
0: Πάνω στη γραμμή. Αλλά νομίζω ότι πάλι θα πήγαινε κιόλας και πάλι θα δείχνει από τη φορά.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Τελικά τον γκολ το βάζει ο Σόμερς, αυτό δεν μπορούσε να το βγάλει ο Πόποβιτς. 1-0 για την Adverb στο 67ο λεπτό. Με τον γκολ του αρχηγού του Σόμερς. Σε μια φάση που δεν μύριζε, απλά βγήκαν πολύ, έκανα πολύ γρήγορη μετάβαση. Η αντεπίθεση ήταν αρκετά καλή. Έκανε το σούτο Μεχία. Αλλά νομίζω ότι κάπου κόντρανε. Πέρασε πάνω από τον Πόποβιτς που δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Και πριν τη γραμμή ο Σόμερς την έστρωξε στα δίχτυα. 1-0 για την Adverb στο 67ο λεπτό. Δίκιο κρίνεται μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα από την εικόνα που έχει ο Ολυμπιακός. Όταν ο Ολυμπιακός στις 67 λεπτά έχει μια φάση και αυτή με το φίλι.

Τη δίνει στον Πυρόλα, Πυρόλα της πάει στο Ζέλσερ. Ο Ζέλσερ και πάλι για τον Πυρόλα. Ετοιμάζει αλλαγές ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Ο Μασούρας είναι ο ένας. Και ο Μπακούλας πρέπει να είναι ο δεύτερος. Γιατί είμαστε και εδώ τα δημοσιογραφικά είναι στον πέμπτο όροφο του γηπέδου. Φορτούν, ο Ορτέκα τη γύρισε στον Πυρόλα, ο Πυρόλα τη δίνει στο Κουτσίδι. Μαφέο. Στον Πυρόλα. Κουτσίδης. Μαφέο. Φορτούνης, Μαφέο συνεργάζεται πολύ ωραία. Διαμαρτύρεται το Μαφέο την μπάλα είχε πέρασει πλαγιά. Οι αλλαγές πάντως οι πρώτες είναι για την Αντβέρπ, θα κάνει αλλαγές και ο Ολυμπιακός. Βγαίνει ο ΑΟΚΑ και μπαίνει στο παιχνίδι ο Verstraeten. Και θα μπει και ο Βαρκέλντερ στη θέση του Ντίρκς. Γίνονται και αλλαγές όπως σας είπα, ο Μπακούλας θα μπει και ο Μασούρας. Ο Μασούρας πήρε τη θέση του Γιάρεμψου και θα παίξει την κορυφή της επίθεσης. Και να δούμε, ο Μπακούλας σε βγαίνει τη θέση μπαίνει. Του Φίλη, βγαίνει ο Φίλης, βγαίνει από την άλλη πλευρά ο Φίλης. Και μπήκε και ο Μπακούλας. Αλλάζει να παίξει τα χαφ και αλλάζει και μπαίνει ο Μασούρας στην κορυφή της επίθεσης στη θέση του Γιάρεψου. Έχει σηκωθεί και ο Σάλιακας για ζέσταμα, όπως και ο Σβαϊλόβιτς. Είναι βέβαια και ο Ζώτα, αλλά το ενδιαφέρον είναι στο Σάλιακα, μήπως κάνει έστω ντεμπούτο για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα δεν δίνει ένα φαλ. Όπως προανέφερα, ο Μπακούλας πήρε θέση του Φίλη. Και η μπάλα πηγαίνει αριστερά στο Φοφανά, καλύπτει ο Κουτσίδης με το σώμα και έφτασε στις πινακίδες ο Φοφανά.

Ο Πόποβιτς θα δώσει συνέχεια. Δυνατά τα βολέ του Πόποβιτς. Πήγε να τσιμπήσει εκεί την παλιά ο Ζέλσον. Δεν τα κατάφερε, ήταν το στόπερ. Εκεί της... ο Τσουνασίμα, ο οποίος απομπάκρυνε. Ο Τσίδης. Τον Πιρόλα, ο Πιρόλα θα τη δώσει πιο αριστερά εκεί στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα θα του την επιστρέψει. Μασούρας παίρνει την κεφαλιά. Για κεφαλιά πάσα να χωθεί ο Τσικίνιο. Κάλυψε πολύ ωραία ο Τσουνασίμα. Μακούλας. Από τις κόντρες η μπάλα θα φτάσει στον Ορτέγκα. Ορτέγκα αριστερά στον Ζέλσον. Ζέλσον. Προσπαθεί να αποφύγει το Ρέντερς. Έρχεται και ο Μεχία. Κάνει τις ωραίες του ενέργειες εκεί ο Ζέλσον. Το παρακανόμως, άνοιξε και το κοντρόλ. Μπλοκάρει ο Νοζάβα.

Γεμίζει ο τερματοφύλακας της Αντβέρπ. Πλάγιο από δεξιά με τον Ολυμπιακό, έχει την μπάλα ο Μαθαίο. Έκανε κίνηση ο Μπακούλας για να την πάρει. Πίσω στο Κουτσίδη. Κουτσίδη στον Πόποβιτς. Μπακούλας κάνει λάθος. Προϋποθέσεις για τους Βέλγους. Μπάλα περνάει από όλους, απομακρύνει ο Ορτέγκα. 2-0 για την Αντβέρπ. Παρά την απομάκρυνση του Ορτέγκα, η μπάλα έφτασε στον Verstraten, ο οποίος κάνει το 2-0 στο 72ο λεπτό.

πήρε το ουσιαστικά που στρώθηκε η μπάλα από το λάθος του Μπακούλα, βγήκανε στην αντεπίθεση, έγινε το γέμισμα και παράλληλη παλιά συμμετοχή από μάκρυ την Ορτέγκα, μπάλα στρώθηκε στο Verstraten, ο οποίος είχε μπει πριν κανένα λεπτό, πριν κανένα δίλεπτο, γνώριζε επαφή με την μπάλα στην αριστερή γωνία του Πόποβιτς. 2-0 η Αντβέρπ τον Ολυμπιακό. Και σίγουρα θα έχει πάρα μα πάρα πολλά πράγματα να πει ο Χωσέ Λουίς με τη λύπη από τους παίκους. Πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Στο 73ο λεπτό το γκολ, για με τη δίκαιος, με τον Verstraten. Ο Πυρόλα τη δίνει στο Κουτσίδη. Γεμίζει ο Κουτσίδης ψάχνοντας το τσιγίνιο. Αλλά θα φτάσει τελικά στον Κουτσίδη ξανά. Κάνει ένα γέμισμα για το τσικίνιο. Μπάλα φτάνει στον Μπακούλα. Μπακούλα σε κερδίσει το φάουλ. Τη σκληρό φάουλ. Από τον Βαγγέλτερ. Να φορά στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Φορτούνης εκτελέσει το φάουλ. Πάει αριστερά ο Κώστας, εκεί είναι ο Κουτσίδης, ο Μασούρας μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί και ο Ντάρι Γκαρθία. Τώρα θέλει προσοχή, βγαίνει προσπαθούν από την κόντρα, καλύπτει ο Ορτέγκα. Ζέλσον, πολύ ωραία για τον Μασούρα. Ο Μασούρας μέσα στην περιοχή από αριστερά. Ξαναδίνει ο Ζέλσον, δεν υπάρχει φάουλ, όπως λέει ο διαιτητής. Πυρόλα. Πυρόλα της πάει δεξιά στο Μαφαίο. Μαφαίο κάνει μια ωραία κίνηση με την μπάλα. Προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλο. Η μπάλα παραμένει ζωντανή. Την κρατάει ο Μαφαίο. Έχει τύχει τους. Απέζεται. Νόμιζα ότι είχε σφυρίξει ο διαιτητής γιατί σταμάτησε ο Μαφαίο. Η μπάλα σάρει στο Φορτούνι. Ο Φορτούνις σε ένα ελεύθερο ρόλο τη δίνει στον Ορτέγκα. Ορτέγκα και πάλι στο Φορτούνι. Φορτούνις για τον Ορτέγκα, πάλι Φορτούνις. Ακόμα πιο αριστερά στο Ζέλσον. Ζέλσον και πάλι για το αυτή φορά για τον Μασούρα. Μασούρα στη γυρίζει σωστά την μπάλα, αλλά εκεί δεν έχει ακολουθήσει κάποιος συμπαίκτης του. Παίρνει την μπάλα Ορτέγκα. Τόσα και τόσα έχει αφήσει. Τώρα δίνει φάουλ πάνω στο μαχή αυτό του Ορτέγκα. 2-0 η Αντβέρπ.

εκτελεί το φάουλ ο Κίνα Σίμμα, το στόπερ. Το 27ο λεπτό. Έχει πολύ χώρο Φοφανά. Τώρα τρέχει και καλύπτει ο Μπακούλας. Η μπάλα φτάνει πίσω. Στο σκόρερ το Verstraten. Ακόμα πιο πίσω στον τερματοφύλακα. Κλέβει την μπάλα ο Τσικίνιο. Μασούρας. Κάνει το σωτό ο Γιώργος. Δεν ήταν καλό η μπάλα όμως και μπλόκαρε πολύ εύκολα. Όνο Ζάβα το σουτ του Μασούρα στο 78ο λεπτό. Μια τελική για τον Ολυμπιακό, η δεύτερη μετά το σουτ του Φίλη στο 44ο λεπτό. Και τώρα έχουν πάρα μα πάρα πολύ χώρο. Με τον Ρέντερς, ο Ρέντερς δίνει στο μαχαίρι και πάλι για τον Ρέντερς. Τη γυρίζει. Κάνει το σουτ 3-0. 3-0. Για τον στο 78ο λεπτό. Νομίζω ότι πάλι ο αστυνομικός είναι ο Σόμπερς. Α, δούμε. 3-0, πολύ άσχημη εικόνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο μήχρονο. Όλοι περίμεναν, όχι ότι στον πρώτο ήταν καλός ο Ολυμπιακός, αλλά περίμεναν αρκετοί, έχω προσωπικά ότι θα έδεχε καλύτερο πρόσωπο Ολυμπιακός στο δεύτερο μήχρονο μετά το μετά την εικόνα του πρώτου μήχρονου, αλλά αμυντικά τώρα και αντιμετωπίζει τεράστια θέματα. Πάλι ο Σόμερς έβαλε τον γκολ, 2 γκολ ο αρχηγός, 3-0 η Αντβέρπ. Και ετοιμάζεται το Ζώτα Σίλβα. Ας δούμε ποιον τη θέση θα πάρει. Και θα μπει και ο Σάλιακα. Θα έχουμε τεμπούτο του Σάλιακα. Ο Σάλιακα θα πάρει τη θέση του Μαφαίο και τη θέση του Κώστα Φορτούνη θα την πάρει ο Ζώτα Σίλβα. Μέσα σε 13 λεπτά ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί 3 γκολ από το 27ο λεπτό μέχρι το 79ο. Μπαίνει ο Σάλιακας και μπήκε και ο Ζώτα να παίξει έτσι σε ένα 4-4-2 μαζί με τον Μασούρα. Έχει πάει ο Μασούρας δεξιά και έχει αφήσει το Τσικίνιο μαζί με τον Ζώτα Σίλβα. Ο Μεντιλίμπα να είναι μπροστά τώρα, πηγαίνει να πάρει την μπάλα ο Τσικίνιο. Απομακρύνει η παίξη της Αντβέρπ. Ο Μεχία κάνει μια προσπίση στον Ορτέγκα. Ορτέγκα θα του πάρει την μπάλα, τη δίνει στον Μπακούλα. Ο Μπακούλας συγκλίνει, είναι στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Πρώτη επαφή της μπάλας για τον Σάλιακα. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό από δεξιά. Έχει την μπάλα ο Τσικίνιο. Αφήνει για τον Σάλιακα. Ο Σάλιακας θα θέλει στο πλάγιο. Κάνει κίνηση ο Μασούρας. Κάποια στιγμή θα πρέπει να βρούμε ένα σπίτι. Ο Μασούρας τη δίνει στο Σάλιακα. Ο Σάλιακας θα τη γυρίσει πίσω στον Κουτσίδη. Ο Κουτσίδης στον Πυρόλα. Και πάλι Κουτσίδης. Λάθος στη συνεργασία. Πλάγιο για τους Βέλγους από αριστερά. Πάει να κλέψει την μπαλακή ο Τσικίνιο. Ο Νάρ κερδίζει εκεί τα στόπερ του Ολυμπιακού και της πάει δεξιά στον Μεχία. Μεχία. Σέντρα σουτ, έξυπνη η σκέψη του Ρέντερς, αλλά περνάει κατευθείαν out. 81ο λεπτό. Αντβέρβο Ολυμπιακός 3-0. Γεμίζει ο Πόποβιτς. Παλεύει και ο Ζώτα, έχει πει ο Ζώτα Σίλβα, στη θέση του αρχηγού του Κώστα Φορτούνη, η μπάλα πηγαίνει στον Πόποβιτς. Πόποβιτς ψάχνει τον Ζώτα, θα την πάρει τελικά την μπάλα ο Πορτογάλος, την κρατάει και πολύ ωραία εντός αγωνιστικού χώρου. Ζώτα, έχει στήριγμα, αν δεν θα μπορείς να περάσει εκεί. Αυτές μπάλες στο Μεχία δεν μπορούσε να περάσει το Ρέντερς. Μένει ψηλά και ο Ορτέγκα, μένει ψηλά και ο Ζέλσον. Και από την πίεση ο Ολυμπιακός θα κερδίσει το πλάγιο. Ένα πλάγιο που θα το εκτελέσει γρήγορα ο Ορτέγκα. Τελικά θα το εκτελέσει γρήγορα γιατί δεν βρίσκει κάποιος στην παίκτη του. 82ο λεπτό, Αντβέρβο Ολυμπιακός 3-0. Ζέλσον. Κερδίσει το πλάγιο
ο παίκτης του Ολυμπιακού. Νεοπλάγιο πάλι με τον Ορτέγκα. Γεμίζει, προσπάθησε ο Ντάρικ Γκαρσία να την παραφέρει μέσα στην περιοχή. Ο Σάλιακας αφήνει για τον Μπουτσίδη και ανοίγεται για να υποδεχτεί την μπάλα. Ωστόσο εκεί υπάρχουν τέσσερις παίχτες. Σαν Βέρμπι είναι δύσκολο για τον να τροφοδοτεί στο δεξιό μπακ. Ήταν σε θέση offside το Τσικίνιο. Τέλος είναι η επιθετική προσπάθεια του Ολυμπιακού.

Έχει την μπάλα τώρα ο Ρέντερς. Την γυρίζει στον τερματοφύλακά του τον Οζάβα. Παίρνει μια κεφαλιά ο Κουτσίδης. Ανέβασε την αποδοσή του στο δεύτερο μήκρο. Στο πρώτο δεν ήταν καλός. Μακρινή παλιά για τον Κοστούλα. Παίρνει την μπάλα ο Ζώτα Σίλβα. Ζώτα. Και από τις κόντρες τελικά νικητής ο Μπακούλας. Μπακούλας για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο της πάει αριστερά στο Ζέλσον. Ζέλσον κάνει τη σέντρα. Η μπάλα περνάει από όλους. Στρώνεται στον Μπακούλα και δοκάρει. Δοκάρει στη μεγαλύτερη στιγμή για τον Ολυμπιακό και η μπάλα περνάει πλάγιο out σε μια περίεργη φάση. Στο 84ο λεπτό το σούτ του Μπακούλα προσέκρουσε στο δεξί δοκάρι του Νοζάβα. Η καλύτερη στιγμή για τον Ολυμπιακό να πετύχει με ένα γκολ για να μειώσει σε 3-1. Και τώρα φεύγει ο Φοφανά. Δεν ήταν σε θέση offside γιατί ξέφυγε κάτω από τη σέντρα αλλά γύρισε να παίξει του Ολυμπιακού. Μετά την μπάλα ο Σόμερς που έχει πετύχει δύο γκολ, θα τη χάσει. Ο Ντάνι Γκαρσία πάει να βρει τον Ζέλσον. Κάλυψε πάρα πολύ ωραία ο Τσουνασίμα. Τσουνασίμα. Κάθε την παλιά θέλει προσοχή. Ο Πόποβιτς λέει όχι. Έχει βγει η μπάλα, δεν μπορεί. Λέει όχι στον Άρ. Καλή στιγμή στο 85 για την Adverb. Έχει θέματα πίσω Ολυμπιακός. Αρκετά θέματα πίσω Ολυμπιακός. Ο Πόποβιτς θα το συνέχει. Ο Νάρ πάντως πλάσαρε. Ο Πόποβιτς του είπε όχι. Δεν τα το πρώτο λάθος του Πόποβιτς εκτέλεσε έτσι. Παναφορά σε δίβολη και τώρα προσοχή γιατί θέλει από δεξιά μπαίνει ο Μεχία. Μεχία, σταματά ο Ορτέγκα, κρατά την μπάλα πάλι ο Μεχία. Έχει φόρο, τη δίνει στον Βαν Γκέλτερ, κάνει μια σέντρα. Ο Βακρίνος Άλιακας, επιμπαίνουν οι Βέλγοι. Με τον Verstraten, ο Verstraten τη δίνει στον Φοφανά. Έχει και δίπλα του το Μεχία, συγκλίνει ο Φοφανά. Κάνει και ένα σουτ, ανάποδα φάλσο, μπάλα περνάει out. Ο Πόποβιτς θα δώσει συνέχεια, 85 λεπτό, 86. Γεμίζει ο Πόποβιτς, ψάχνει τον Ζώτα Σίλβα. Η μπάλα φτάνει εν τέλει στον Ζέλσον, από την απομάκρυνση των στόπερ της Adverb. Μετά την μπάλα ο Ζέλσον, τη δίνει στον Μασούρα. Μασούρας για τον Ζέλσον, Ζέλσον. Ζέλσον κρατά μπάλα για τον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Κουτσίδη. Κουτσίδης για τον Πιρόλα, Πιρόλα για τον Μασούρα. Μασούρας ανάμεσα από τρεις. Από τις κόντρες τελικά νικητής γίνει ο Φοφανά. Δίνει στον Μεχία. Ο Μεχία στον Verstraten. Χάσει την μπάλα από τον Μπακούλα. Ο Μπακούλας για τον Ζώτα. Ζώτα νόμιζε ότι θα είχε μείνει στη θέση του Ζέλσον. Και προσπαθεί να βγει ο Μεχία στην κόντρα αλλά κάλυψε ο Πιρόλα. Αλλά κάνει λάθος ο Πιρόλα. Κάνει λάθος ο Πιρόλα. Τη γυρίζει ο Μεχία, μεγάλη ευκαιρία για την Adverb. Δεν έκανε, ήθελε να κάνει κάτι μεταξύ κοντρόλ και σου τον Άρ. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό, λέει την μπάλα κατευθείαν out. Πάντως ήταν το άσχημη απόφαση του Πιρόλα. Μεγάλη ευκαιρία πάλι με τον Άρ, δεύτερη, το 27ο λεπτό. Προβληματική, προβληματικότατη εικόνα του Ολυμπιακού, αλλά γι' αυτό είναι τα φιλικά. Και πάλι καλά που γίνεται τώρα στη εικόνα με τους παίκτες που χρησιμοποιείσαι, δεν είναι εκεί η περισσότερη βασική. Ωστόσο, δεν μπορείς να πεις ότι είναι και ο Τζέλσον, είναι και ο Φορτούνης, είναι ο Πιρόλα, Νορτέγκα, ο Μαφέο που είναι μεταγραφή, ο Τσικίνιο, αλλά υπάρχουν και νεαρά παιδιά που έχουν παίξει. Αλλά γενικά όποιοι και να παίζονται, ας πούμε την εικόνα του Ολυμπιακού, η γενική εικόνα του Ολυμπιακού είναι προβληματική σήμερα. Δεν, σίγουρο ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει μείνει σε καμία των περιπτώσεων ικανοποιημένος. Ένα πλάγιο από αριστερά με τον Ορτέγκα. Έχει ένα πρόβλημα ο Μπακούλας και σταματάει το παιχνίδι. Έχει χτυπήσει ο Μπακούλας. Νομίζω στο στήθος. Η
Βγαίνει ο Μακούλας και θα μπει ο Σμπαϊλόβιτς και δεν υπάρχει και ο άλλος είναι ο Στουρνάρας, ο τερματοφύλακας που έρθει στον πάγκο. Πηγαίνει πάνω τον Πιντιλίβαρο, το ρωτάει το νεαρό μέσο τι έχει. Γκαρθία, Τσικίνιο, κρατάνε μπάλα οι Βέλγοι, έψαξε να βρω τον Άρ. Ο Φοφανά έχει την μπάλα, θα τη γυρίσει πίσω στο Τσουνασίμα. Ο Τσουνασίμα τη δίνει στο Verstraten, το σκόρ του δεύτερου γκολ. Στο 73ο λεπτό, 3-0 θυμίζω κερδίζουν οι Βέλγοι. Ο Σάιτ, τελειώνει αυτή η επίθεση των Βέλγων.

0: Ο Πόποβιτς είναι αυτός που θα δώσει συνέχεια. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Ξεκίνησε ότι σπάει αριστερά στο Ζέλσον, μία από τις τελευταίες προσπάθειες, έστω για να πετύχει ένα κόλλο Ολυμπιακός. Ορτέγκα παίζει με 10, ο Σβάιλοβιτς είναι αυτός ο οποίος θα μπει. Α, και θα δούμε και αν θα προλάβει να μπει. Κουτσίδης για το Σάλιακας, Σάλιακας κάνει ωραία τη σέντρα. Ζώτα, μεγάλη στιγμή, ωραία σέντρα του Σάλιακα και η κεφαλιά του Ζώτα θα περάσει πάνω από το δοκάρι. Καλή στιγμή, μπαίνει και ο Σβάιλοβιτς στο μάτς. Στο 90 λεπτό, άκερε καλό, πρώτη καλή σέντρα του Μανώλη Σάλιακα που σήμερα ανακοινώθηκε επισήμως από τον Ολυμπιακό, θέση και στην Ολλανδία και σήμερα βγάζει μια καλή σέντρα. Μπάλα περνάει out. Τώρα θέλει 5 δευτερόλεπτα για να λήξει το μάτς. Και δεν κρατάει ούτε δευτερόλεπτο. Καθυστέρηση 3-0 η Αντβέρπ τον Ολυμπιακό με 3 γκολ από το 67 λεπτό μέχρι το 78. Ένα το 2 του Σόμερς και ένα του Βεστράτεν. Τέλος στο φιλικό. Θα έχει πάρα πολλά πράγματα από Σέλβις με τη Λίπαρ να πει στους παίκτες του. Η εικόνα του Ολυμπιακού πολύ κακή στο μεγαλύτερο διάστημα του μάτς και με πολύ λίγες ευκαιρίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ολυμπιακός τις μεγάλες συνθήκες τις δημιούργησε μετά το 3-0, όταν στο 24ο είχε δοκάρει ο Μπακούλας και στο 90ο είχε την κεφαλιά του Ζώτα που πέρασε out. Αυτά από το Βέλγιο αρχικά θα τα πούμε στην πορεία.
1: Να είσαι καλά Ηρακλή, ακούσαμε τον Ηρακλή Αντίπα στην περιγραφή του αγώνα του φιλικού, του πέμπτου φιλικού προετοιμασίας του Ολυμπιακού με την Αντβέρπ. Ήττα για τους Ερυθρόλευκους με σκορ 3-0. Δύο γκολ πέτυχε για τους Βέλγους ο Σόμερ στο 68 και στο 78 και ενδιάμεσο ο Verstraten στο 74. Αυτοί σκόραραν τα τρία γκολ των Βέλγων. Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο Ηρακλής. Πολύ κακή εικόνα του Ολυμπιακού στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
4: Χάσε την αίσθηση του χρόνου αυτό το καλοκαίρι, ξέροντας ότι το σήμα σου δεν θα το χάσεις ποτέ στο νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το iPhone 17 256 GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 191 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
5: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
6: Η Eurobank παρουσιάζει το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο. Το πάρτι της ζωής μου. Η Ελένη Ράντου επιστρέφει με την παράσταση που έγραψε ιστορία μετά από 600 sold out παραστάσεις και τα θεατρικά βραβεία που έχει κερδίσει. Το πάρτι της ζωής μου. Η νούμερο ένα παράσταση έρχεται ξανά και για τελευταία φορά στην Κύπρο μόνο για 6 παραστάσεις. Για όσους δεν πρόλαβαν να την δουν και για όσους θέλουν να ξανανιώσουν τη μαγεία της. Το πάρτι της ζωής μου. Μια ιστορία για όλα μας τα τραύματα. Με την Ελένη Ράντου. Συνοδεύουν μελωδικά η Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Ελένη Ράντου. Το πάρτι της ζωής μου. Τελευταία ευκαιρία να απολαύσετε μια παράσταση εμπειρία. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 1η, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και τα ACS Courier. Μεγάλη χορηγή. CableNet. Electroline. Χορηγή. Πετρολίνα. Φρέσκο Κυπριακό Γάλα Λάμπρα. Landes Color. Χορηγός πολιτισμού. Caps and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων. BYD. Υποστηρικτές. Καφέ Νέρο. Parex. Pharmalit. Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας. Η Καθημερινή και Wiz Guide.
7: Πατερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στη νέα οικογενειακή σειρά Μπαμπάς Αγαπώ, απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. Μπαμπάς Αγαπώ. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
12: Η συνέχεια στην προσπάθεια τεσσάρων κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το καθοριστικό τριήμερο το οποίο καθορίζει τη μετέπειτα πορεία τους. Ο Απόλλωνας φραγίζει την πρόκριση με στόχο την δεύτερη νίκη. Στο μακρινό Καζακστάν η Ομόνια με ασπίδα το 1-0 του πρώτου αγώνα. Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή μετά τις ήττες τους στις πρώτες αναμετρήσεις. Τρίτη 28 Ιουλίου, Απόλλωνας Dylan Gori στις 8 το βράδυ. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Καϊρά Τομόνια στις 6 το απόγευμα. Και Πέμπτη 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιντουκ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8:30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τεσσάρων ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Μπείτε στο sportfm.gr και να διαβάσετε αλλά και να ακούσετε τι είπαν οι συνάδελφοι. Επίσης, σε άλλες ειδήσεις, φιλικό προετοιμασίας έγινε λίγο νωρίτερα και στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας, εκεί όπου προετοιμάζονται Καλαμάτα και ο Λεβαδιακός. Η ομάδα της Μεσσηνίας νίκησε 3-1 τους Βιωτούς. Προηγήθηκε στο 6 με τον Αλόνσο, στο 44 ο Μπόλιβαρ έκανε το 2-0 και στο 78 ο Μπακαγιώκο το 3-0. Οι Βιωτοί μείωσαν στο 85 με τον Εμμανουηλίδη, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Η αρχική ενδεκάδα της Καλαμάτας ήταν Βασιλίεβιτς, Καλουτσικίδης, Στρούγκης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Πινέιρο, Κατάλντι, Σίγκουρτσον, Βάργκας, Μπόλιβαρ και Μορέιρα, και αυτή του Λεβαδιακού Άνακερ, Λιάγκας, Βίχος, Νίκας, Γκούμας, Λαμαράνα, Χαβαλές, Τάμπος, Τσάρας, Παπαδόπουλος και Ζέγκοβιτς.

Θυμίζω νωρίτερα ότι ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αργεντινού πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού αλλά και του Λεβαδιακού μέχρι πρότινος του Σεμπαστιάν Παλάσιος για τα επόμενα δύο χρόνια. Επίσης έγινε γνωστό ότι ναυάγησε η μεταγραφή του Γιούρισιτς, του Κροάτι Μπακ της Όσιγεκ, με τους κίτρινους να φωτογραφίζουν ως υπεύθυνο για αυτό το ναυάγιο τον δικηγόρο του ποδοσφαιριστή, καθώς υπήρχε συμφωνία στους βασικούς όρους του συμβολέου και σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρονική διάρκεια και σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρήματα. Ωστόσο, οι διαφωνίες είχαν να κάνουν με αυτά που λέμε τα ψηλά γράμματα ενός συμβολέου και έτσι είναι αναγκασμένοι να ενεργοποιήσουν την εναλλακτική λύση τους για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Μπασκετικός Άρης ανακοίνωσε για τα επόμενα 4 χρόνια την μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλα, αλλά νομίζω ότι η είδηση της σημερινής ημέρας έχει να κάνει με την ανακοίνωση του LeBron James ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στους Philadelphia Sixers. Και να κλείσω διαβάζοντας την ανάρτησή του στα social media, έχει ιδιαίτερη σημασία. Νόμιζα ότι είχα τελειώσει όταν ολοκληρώθηκε η περσινή σεζόν. Δεν ήμουν έτοιμος να το ανακοινώσω και ήξερα ότι χρειαζόμουν λίγο χρόνο για να το αποφασίσω πραγματικά, αλλά μέσα μου ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι είχα παίξει το τελευταίο μου παιχνίδι. Ήμουν ειλικρινής στην τελευταία μου συνέντευξη τύπου όταν είπα ότι έπρεπε να κοιτάξω μέσα μου και να αποφασίσω αν εξακολουθώ να αγαπώ αυτό που κάνω. Αυτή είναι η τελευταία μου απόφαση. Δεν το κάνω για τα χρήματα, δεν το κάνω για την οικογένεια. Για ποιον λόγο παίζω πραγματικά σε αυτό το σημείο? Θέλω ακόμη να θυσιάζομαι. Θέλω ακόμη να δουλεύω. Θέλω ακόμη να παλεύω καθημερινά. Θέλω ακόμη να ανταγωνίζομαι, να κερδίζω και να έχω την ευκαιρία να νιώσω ξανά αυτό το συνέστημα της κατάκτησης ενός ακόμη πρωταθλήματος. Πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω τους Philadelphia Sixers να γίνουν ομάδα πρωταθλητισμού και είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα δώσω ενέργεια σε μια νέα βάση φιλάθλων και θα ξεκινήσω αυτό το απίστευτο ταξίδι για μια τελευταία φορά. Σας ευχαριστώ. Los Angeles, Miami, θα σας αγαπώ για πάντα και το Northeast Ohio θα είναι πάντα το σπίτι μου. Αυτή είναι η ανάρτηση του LeBron James, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Sixers με απολαβές $8 εκατομμύρια. Λοιπόν, και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το απόψινό newsroom, το τελευταίο της εβδομάδας. Στο μικρόφωνο από τις 8 ήταν ο Τάσος Νικολόπουλος, με Πάνο Μπουρνά την πρώτη και Στέφανο Παλαιότολο την δεύτερη ώρα στη ρύθμιση του ήχου και τις λιγοστές μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου ήταν στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται για το επόμενο 2ωρο ο Αλέξανδρος Τσιρίγωτης. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Η συνέχεια στην προσπάθεια τεσσάρων κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το καθοριστικό τριήμερο το οποίο καθορίζει τη μετέπειτα πορεία τους. Ο Απόλλωνας φραγίζει την πρόκριση με στόχο την δεύτερη νίκη στο μακρινό Καζακστάν η Ομόνια με ασπίδα το 1-0 του πρώτου αγώνα. Πάφος FC και ΑΕΚ κυνηγούν την ανατροπή μετά τις ήττες τους στις πρώτες αναμετρήσεις. Τρίτη 28 Ιουλίου, Απόλλωνας Dylan Gori στις 8 το βράδυ. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Καϊρά Τομόνια στις 6 το απόγευμα. Και Πέμπτη 30 Ιουλίου, Πάφος FC Χάιντουκ στις 8, Μπέιταρ ΑΕΚ στις 8:30 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τεσσάρων ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Venic Cook & Dine και της Alumil.
1: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
6: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
7: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
8: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
11: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
12: Γιατί το λες αυτό?
11: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
12: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
11: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
13: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Βλέπω εδώ ήδη στα σχόλια ότι υπάρχει αρκετή γκρίνια, η αλήθεια, από φίλους του Ολυμπιακού, από ό,τι καταλαβαίνω, για την εικόνα της ομάδας του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο φιλικό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Η αλήθεια είναι ότι από όσο μπόρεσα να παρακολουθήσω δεν ήταν καθόλου καλός ο Ολυμπιακός, αλλά okay, παιδιά, φιλικά είναι. Κυρίως χρησιμεύουν για να βγάζουν οι προπονητές συμπεράσματα για τη συνέχεια. Νομίζω ότι πιο πολύ αξία για τον Ολυμπιακό έχουν τα όσα είπε ο Κώστας Καραπαπάς νωρίτερα για την πολύ πιθανή αποχώρηση πλέον του Κωνσταντή Τζολάκη, που φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του στη ΧΑΛ, για την αντικατάστασή του από κάποιον άλλο τερματοφύλακα που ενδέχεται να είναι ο Ζωσέ Σα, για την άλλη σίγουρη μεταγραφή που θα γίνει στο 8, και γενικότερα για τα όσα είπε σχετικά με την συνεχή μεταγραφολογία, για το ότι ο κόσμος γκρινιάζει ενώ ο Ολυμπιακός θεωρεί ο ίδιος ο Κώστας Καραπαπάς ότι έχει πολύ γεμάτο ρόστερ. Μίλησε γενικά για πάρα πολλά πράγματα, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τις δηλώσεις στο sportpavlefm.gr και να δείτε και βίντεο που έχει ανέβει στα social media της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας. Γενικά νομίζω αυτά έχουν περισσότερη ουσία από μια φιλική ήττα. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός έχει ακόμη περίπου 15 μέρες μέχρι να ξεκινήσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στα μάτς με την Νιμέγεν. Νομίζω χρειάζεται ψυχραιμία πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις.

Για όσους δεν το θυμούνται, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει φιλικό και αύριο. Θα αγωνιστεί κόντρα στην Alkmaar στην Ολλανδία, στο γήπεδο της Alkmaar στις 4 το απόγευμα, με μετάδοση και από τον BWin Sport FM 4,6 και τηλεοπτικά από την Cosmote Sport 1. Μετά από αυτό το παιχνίδι, το βράδυ, ο Ολυμπιακός θα αναχωρήσει για να επιστρέψει η αποστολή στην Αθήνα και να αρχίσει η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μπαίνει στην τελική ευθεία για την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων και τα μάτς με την Νέιμέγγεν, το πρώτο υπενθυμίζουμε στις 4 Αυγούστου.

Επειδή το έχετε στείλει πολύ στα σχόλια, μπορώ να θυμηθώ πάρα πολλές ομάδες και που έχουν εντυπωσιάσει σε φιλικά και μετά η εξέλιξη στη σεζόν δεν ήταν καθόλου καλή, και το ανάποδο, ομάδες που μπορεί να προβλημάτισαν στα φιλικά τους και μετά να είχαν μια νορμάλ σεζόν ή μια καλή σεζόν. Δεν λέω ότι κάτι από τα δύο αυτά θα γίνει στην περίπτωση του Ολυμπιακού. Λέω ότι επειδή αντιλαμβάνομαι από τα σχόλια ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κνευρισμός από τους φίλους του Ολυμπιακού, ότι χρειάζονται πάρα πολλές μεταγραφές και όλα αυτά, λέω ότι απλά χρειάζεται ψυχραιμία. Είναι ακόμα 24 Ιουλίου και δεν χρειάζονται βιαστικά συμπεράσματα, ακόμα και αν η εικόνα δεν ήταν καλή. Συμφωνούμε σε αυτό, αλλά μην βιαζόμαστε.

Κατά τα άλλα, όσον αφορά τους υπόλοιπους, τα υπόλοιπα εγχώρια νέα, ο Παναθηναϊκός από το μεσημέρι έχει κάνει γνωστό ότι συμφώνησε με τη Χάπουελ Μπερσεβά για να αποκτήσει συγγνώμη, τον Kings Kangwa, τον παίκτη που τις προηγούμενες μέρες ακούστηκε πάρα πολύ έντονα για την ΑΕΚ ως αντικαταστάτης του Ορμπελίν Πινέδα, όμως εν τέλει φαίνεται, όχι φαίνεται, θα φορέσει εκτός συγκλονιστικού πρόβλου τα πράσινα. Η ΑΕΚ συνεχίζει την αναζήτηση του αντιπινέδα, είπε και ο Γιώργος Τσακίρης ότι περιμένει το λευκό καπνό με μυστικότητα, καθώς δεν έχει ακουστεί, αλήθεια είναι, κάποια, δεν έχει ακουστεί κάποιο όνομα. Μετά από τον Kings Kangwa, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει και αυτός τη μεταγραφική του ενίσχυση μία μέρα μετά τη μεγάλη νίκη με την Δυναμό Κιέβου. Έχει, μπορείτε να ακούσετε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου στο sportpavlefm.gr. Έχει τον πονοκέφαλο με τον Τάχα Άλλη που τραυματίστηκε και ενδέχεται να λείψει για σημαντικό χρονικό διάστημα. Υπάρχει πάντα η περίπτωση του Γιαννούλη στο κάδρο. Γενικά πολλά πράγματα και πολύ ρευστά πράγματα. Ακόμη και στον Άρη, μια πολύ σημαντική μεταγραφή σήμερα ανακοινώθηκε, καθώς θα φορέσει την κίτρινη φανέλα ο Σεμπαστιάν Παλάσιος, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του Λεβαδιακού.

Κατά τα άλλα καταλαβαίνω τώρα ότι το εγχώριο ρεπορτάζ έχει συγκεντρώσει τον ενδιαφέρον, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι η σημαντικότερη είδηση της ημέρας ήταν η ανακοίνωση της επόμενης ομάδας του LeBron James. Θα είπαμε και νωρίτερα με τον Κώστα Ζάλιαρη για το γεγονός πως ο βασιλιάς του NBA θα συνεχίσει την καριέρα του στους Philadelphia 76ers. Μια απροσδόκητη αλήθεια είναι επιλογή με βάση τα όσα είχαν ακουστεί τουλάχιστον για πιθανή επιστροφή στους Cavaliers ή στους Heat, για το ότι μπορεί να έπαιζε στο Golden State μαζί με τον Steph Curry. Είχαν ακουστεί πολλά σενάρια, δεν είχε ακουστεί τόσο έντονα το κομμάτι των Philadelphia 76ers, όμως αυτή ήταν τελικά η επιλογή του James, και μάλιστα με ένα συμβόλαιο 8 εκατομμυρίων για δύο χρόνια με οψιόν ανανέωσης από την πλευρά του παίκτη ενδιάμεσα, το επόμενο καλοκαίρι δηλαδή. Και άμα βάλουμε και τη φορολογία μέσα, καταλαβαίνετε ότι ο LeBron James θα παίρνει ένα συμβόλαιο που παίρνει ένας παίκτης, καλός παίκτης Ευρωλίγκας ας πούμε, καθώς μιλάμε για 4 εκατομμύρια μεικτά ετησίως, δηλαδή περίπου 2 καθαρά, με βάση τη μεγάλη φορολογία που υπάρχει στην Αμερική. Ένα συμβόλαιο παίκτη Ευρωλίγκας επιλέγει ο LeBron James, ο οποίος δείχνει ξεκάθαρα ότι στόχος του είναι να διεκδικήσει κάτι σε τίτλο και όχι να πάρει ακόμη περισσότερα χρήματα. Έχει βγάλει ούτως ή άλλως πάρα πολλά.

Επειδή συνεχίζονται τα πολύ αρνητικά σχόλια για τον Ολυμπιακό, να πούμε και κάτι θετικό που μπορεί να έχει να κρατήσει η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Νομίζω ότι ήταν καλή εικόνα του Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια. Και ανέφερε και ο Κώστας Καραπαπάς ότι σίγουρα θα γίνει μεταγραφή τερματοφυλακάν. Πράγματι, αποχωρήσει ο Τζολάκης, όμως δεν αποκλείεται ο Πόποβιτς με την εικόνα που δείχνει να είναι και το νούμερο 1. Αν συνεχίσει, και έπαιξε και ο Μανώλης Άλιακας πολύ λίγο αφότου ανακοινώθηκε, πέρασε στο μάτς προς το τέλος ως αλλαγή και έκανε το ντεμπούτο του στην επιστροφή του στους Ερυθρόλευκους. Αρχίζει σιγά σιγά να δομείται το ρόστερ του Ολυμπιακού. Σίγουρα υπάρχουν κενά, σίγουρα υπάρχει προβληματισμός, όμως ξαναλέω, είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Χρόνος υπάρχει για όλες τις ομάδες και για τον Ολυμπιακό που ακόμα έχει και μπροστά του κάποιο διάστημα μέχρι να ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις, ακόμη περισσότερος.

Να πω επίσης για τους φίλους που μπορεί να μην είδαν το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Adverb, ότι τα highlights έχουν ανέβει όλα στο sportpavlafm.gr για να τα παρακολουθήσετε όσοι δεν είχατε την ευκαιρία ή το χρόνο να παρακολουθήσετε το match ζωντανά ή μόνο το ακούσατε από το Big Wings Sport FM 4,6.

Στο διεθνή χώρο να πω επίσης ότι υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα ότι προχωράει του Ρόδρι στη Ρεάλ Μαδρίτης μια περίεργη υπόθεση, καθώς ο Ρόδρι είχε προταθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης, έχει ακουστεί για τους Μαδριλένους πάρα πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά υπήρχε η αίσθηση ότι δεν τον θέλει κατά κάποιο τρόπο ο Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι μετά την εικόνα του παίκτη και στο παγκόσμιο κύπελο υπήρξαν ενδεχομένως και κάποιες πιέσεις άνωθεν από τη διοίκηση της Ρεάλ, έτσι ώστε να μπορέσει να κινηθεί η ομάδα για τον παίκτη, ακόμα και αν ο προπονητής δεν είναι και πάρα πολύ ψημένος εισαγωγικά να το πούμε, και φαίνεται με βάση τα όσα γράφονται στην Ισπανία ότι η Ρεάλ κινείται για να υπογράψει τον Ρόδρι και να πετύχει μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές του καλοκαιριού αν ολοκληρωθεί, καθώς μιλάμε για τον ίσως κορυφαίο παίκτη στη θέση του στον κόσμο. Μόλις βγήκε ο άνθρωπος MVP του Μουντιάλ, ασχέτως αν έχω πει ότι έπρεπε να έχει βγει ο Λιονέλ Μέση βάσει απόδοσης, έχει πάρει χρυσή μπάλα, έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του, και Μουντιάλ και Euro και Champions League και Premier League και ό,τι υπάρχει. Άμα ολοκληρωθεί, θα μιλάμε για πάρα πολύ σπουδαία κίνηση.

Βλέπω αποθέωση σε Στέφανο Παλότολο για τις μουσικές επιλογές εδώ. Γι' αυτό έκανα και μία παύση για να... γιατί μου ζήτησαν να σταματήσω λίγο να μιλάω, να ακουστεί το ρεφρέν. Οπότε έκανα και μία παύση. Παιδιά, αυτό που γίνεται στα σχόλια, συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι, αλλά είναι... μου φαίνεται εντυπωσιακό πώς γίνεται μία ήττα σε φιλικό να έχει φέρει τόσο μεγάλο ξέσπασμα. Νιώθω λες και σήμερα, ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός με αυτή την ήττα αποκλείστηκε από κάπου ή έχασε κάποιο τίτλο. Ξαναλέω, είναι πολύ προβληματική εικόνα, σίγουρα, αλλά το αποτέλεσμα σε ένα φιλικό δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία και η εικόνα σε ένα φιλικό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Σημασία έχει αν τα προβλήματα που υπάρχουν μπορούν να διορθωθούν, και αυτό με απαξίωση και του προπονητή και των παικτών που υπάρχουν και της διοίκησης ότι δεν κάνει μεταγραφές και όλα αυτά, σίγουρα όλα αυτά δεν μπορούν να βοηθήσουν μια ομάδα. Εγώ βλέπω πάρα πολύ μεγάλη απαξίωση, ειδικά στο πρόσωπο του Μεντιλίμπαρ, και νομίζω ότι εκεί υπάρχει κοντή μνήμη αν απαξιώνεται ο συγκεκριμένος προπονητής με βάση τα όσα έχει πετύχει στο μπάγκο του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα έλαβε χώρα στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας, αναμέτρηση μεταξύ της Καλαμάτας και του Λεβαδιακού. Καλαμάτα, η νεοφώτιστη, μετά από πολλά χρόνια επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία, κόντρα στο Λεβαδιακό, στη μεγάλη έκπληξη της περασμένης αγωνιστικής περίοδου. Η μαύρη Φίελα επικράτησε με 3-1, με σκόρερ τους Χούλιο Αλόνσο, Μπόλιβαρ και Μπακαγιόκο, ενώ οι Βιωτοί μείωσαν με τον Εμμανουηλίδη στο τελικό σκορ. Ήταν το πρώτο φιλικό και για τις δύο ομάδες.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική. Στον Πειραιά, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κατέρευσε Σχαλούσια που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλά στην υγεία του είναι ένας μοτοσυκλετιστής, πάνω στον οποίο έπεσε η Σχαλούσια. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Ανολιώσια, αεροδρόμιο Ανολιώσια, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Hellenic Train. Παραμένουν ωστόσο τα προβλήματα σε άλλα τμήματα του δικτύου. Αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 152 κλήσεις στην Αττική για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, καθώς και 5 για απεγκλωβισμούς ατόμων από ενελκυστήρες. 216 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική για περιστατικά που αφορούν όλη την επικράτεια. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2027. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωση στο Μαρκόπουλο. Πάνω από ένα κιλό ηρωίνης εντόπισαν αστυνομικοί στην κατοχή 40χρονης, η οποία συνελήφθη κατά τη διάρκεια

0: ελέγχου σε στάση λεωφορείου στα Άνω Λιώσια. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τώρα, παιδιά.
4: Ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μπαρακούντα από χάρτ ζητήσατε, μπαρακούντα από χάρτ πήρατε. Δεν έχετε παράπονο. Να πούμε και μερικά νέα από το διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Πρώτον, όπως με ενημέρωσε η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η Ρεάλ Μαδρίτης είχε φιλικό, το πρώτο της στην εποχή, στη δεύτερη εποχή Ζωσέ Μουρίνιο, με την Αλκορκόν, ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας προφανώς, ήταν προπονητικού χαρακτήρα το φιλικό, δεν είχε καν κάποιο είδους μετάδοση, όμως ήρθε η πρώτη έστω και ανεπίσημη νίκη του Μουρίνιο στον πάγκο των Μαδριλένων. Με πέναλτι όπως μας αρμόζει, με ενημερώνει η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία, να πω για να καταλάβετε το επίπεδο που υπάρχει εδώ πέρα στο Sport FM, μου διάβαζε από τη Μάρκα την είδηση, αλλά δεν είχε κάνει μετάφραση στα ελληνικά. Μου τα διάβαζε από τα ισπανικά και μου έλεγε τι έχει γίνει στο φιλικό, για να καταλάβετε το επίπεδο που έχουμε φτάσει. Γλωσσομάθειας. Η πρώτη εντεκάδα του κυρίου Μουρίνιο αποτελούνταν από Λούνιν, Άρνολντ, Ασένθιο, Χάουζεν, Καρέρας, Καμαβιγκά, Θεστέρο, Αρντά, Γιουλέρ, Μασταντουόνο, Γκονσάλο και Βαλέρο. Λείπουν πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, οι μουντιαλικοί, οι παίκτες που προχώρησαν οι ομάδες στο Μουντιάλ, πάρα πολύ δεν αγωνίστηκαν οι περισσότεροι. Το γκολ το έβαλε ένας νεαρός με το όνομα Ντανιέλ Γιανιέθ, δεν τον ήξερα το παιδί, να πω την αλήθεια, 19 χρονών είναι και δεν έχει παίξει ποτέ με την πρώτη ομάδα της Ρεάλ, έχει παίξει με τα νεανικά κλιμάκια.

Επίσης στη Μάρκα διαβάζω κάτι εντυπωσιακό, ότι η Arsenal είναι έτοιμη να κάνει μια relance για να αποκτήσει τον Χουλιάν Άλβαρες, τον αρχεντινό επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης. Μακάρι, θα πω έτσι μόνο και μόνο για να στενοχωρηθεί η Βαλεντίνα άμα θα φύγει ο παίκτης. Ναι, αυτό πήγα να πω, με διακόπτη η Βαλεντίνα την ώρα που μιλάω. Πήγα να πω ότι για να θέλει τόσο πολύ να τον αποκτήσει η Arsenal, που είναι έτοιμη να δώσει πέρα από πολλά χρήματα και τον Βίκτορ Γιόκερες, τον center for που απέκτησε πέρυσι με πάρα πολύ υψηλές προσδοκίες. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς να είναι κακός, ο Γιόκερες δεν ήταν και από τους μεγάλους πρωταγωνιστές των κανονιέριδων στην επιστροφή τους στην κορυφή της Premier League, και φαίνεται πως είναι διατεθειμένοι να τον θυσιάσουν έτσι ώστε να αποκτήσουν τον Χουλιάν Άλβαρες, έναν από τους πιο πολυπόθητους γενικότερα επιθετικούς στην Ευρώπη. Έναν παίκτη που, αν θυμάστε, είχε πάει να τον αποκτήσει και η Μπαρσελόνα και κατέληξε να την τρολάρει η Ατλέτικο και να την κοροϊδεύει στα social media ότι σιγά μην τους τον έδινε. Τώρα φαίνεται η Arsenal ότι επιθυμεί την απόκτησή του, και λογικό είναι, μιλάμε για ένα πληρέστατο επιθετικό και καλό σκόρερ και τρομερά σύγχρονο ποδοσφαιριστή με ικανότητες στην πίεση, με πάρα πολύ μεγάλη ταχυδύναμη. Γενικά είναι ένας εκπληκτικός παίκτης. Δεν είναι τυχαίο που η Arsenal, η πρωταθλήτρια Αγγλίας, ετοιμάζεται να δώσει και πολλά χρήματα και έναν επιθετικό του βεληνικού του Γιόκερες για να αποκτήσει τον Άλβαρες.

Για αιώνιους στο μπάσκετ που ρωτάτε στα σχόλια, κάποια πολύ σημαντική εξέλιξη δεν έχουμε. Το από πλευράς Παναθηναϊκού, οι πράσινοι αποχαιρέτησαν τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Άρη για τα επόμενα 4 χρόνια, επιστρέφοντας στην ομάδα που έχει παίξει κατά γενική ομολογία το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του. Υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα στο Ισραήλ ότι ο Τζέριαν Γκραντ βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της Χάπολ Τελαβίβ. Δεν προκύπτει αυτό από κάπου μέχρι στιγμής. Έχει συμβόλαιο ο παίκτης ούτως ή άλλως με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2028. Ο πολύπειρος περιφερειακός. Για τον Ολυμπιακό είχαμε την απόρριψη ακόμη 2 προτάσεων της Dubai BC για τον Thomas Walkup. Η υψηλότερη τιμή στην οποία έχει φτάσει η ομάδα της Μέσης Ανατολής είναι τα 870.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά και αυτή η πρόταση απορρίφθηκε από πλευράς ερυθρόλευκων, που δείχνουν με τον τρόπο τους ότι δεν θέλουν να αποχωριστούν τόσο εύκολα τον Τεξανό Γκάρντ με ελληνικό διαβατήριο. Πρόθεσή τους παραμένει να τον διατηρήσουν στο δυναμικό τους. Υπάρχει και κάποια διάθεση, όπως έχει αναφέρει ο Νίκος Ζέρβας, για να προσαρμογεί των αποδοχών του. Και μένει να φανεί ποια θα είναι η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης, ποιο θα είναι το φινάλε της συγκεκριμένης υπόθεσης. Από εκεί και πέρα, με τα γραφικά, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να σκανάρει την αγορά για την απόκτηση ενός περιφερειακού, που είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα μέλημα του Ζέλικο Μπράντοβιτς και των συνεργατών του. Ένας παίκτης που να έχει δημιουργικές αρετές, να αγωνίζεται κυρίως στον Άσο. Πιθανότατα, με βάση την πολύ περιορισμένη ευρωπαϊκή αγορά, κάτι από το NBA, πιθανολογώ εγώ, καθώς από ό,τι φαίνεται και η περίπτωση του Φρανσίσκο, που τέθηκε ένα αμφιβόλωτο αν θα βρίσκεται εν τέλει στη Βλερμπάν, δύσκολα θα δοκιμήσει. Φαίνεται ότι θα παραμείνει στη Βιλερμπάν ο ταλαντούχος Γάλλος Γκάρντ. Επομένως, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα στραφεί κατά κύριο λόγο στην αγορά της Αμερικής, που έχει σίγουρα πάρα πολύ ουσιώδεις περιπτώσεις. Ο Ολυμπιακός από την άλλη αναζητά το μεταγραφικά, κινείται πολύ πιο ήρεμα, είναι σχεδόν διαμορφωμένο το ρόστερ. Κατά κύριο λόγο αναζητά έναν παίκτη εκεί στο 4, ουσιαστικά τον αντικαταστάτη του Άλεκ Πίτερς, που έχει αποχωρήσει. Γενικά ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο ήρεμος στη μεταγραφική αγορά. Πρωταθλητής Ευρώπης, πρωταθλητής Ελλάδας, λιγοστά τα κενά στο ρόστερ και κάνει υπομονή

Για χεζόνια, παιδιά, έχει πολύ ψωμί τώρα συγκεκριμένη υπόθεση. Καθώς ο Κροάτης έδωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης για να βγει από το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης με προορισμό το NBA, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί από κάποια ομάδα του NBA και τα σενάρια φουντώνουν, όπως είναι λογικό, γιατί μιλάμε για έναν από τους πιο ταλαντούχους και δημοφιλείς παίκτες στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, επειδή η ρήτρα η συγκεκριμένη αφορά ομάδα του NBA και δεν μπορεί να βγει από το συμβόλαιό του χωρίς έστω και προσωρινά να υπογράψει σε κάποιο σύλλογο της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, νομίζω ότι ο Χεζόνια θα παίξει έστω και για πολύ λίγο στο NBA και μετά βλέπουμε. Τώρα, αν όλο αυτό ήταν κάποιο μανατζερικό παιχνίδι έτσι ώστε να μπορέσει να βγει ο Χεζόνια από το συμβόλαιό του και μετά να επιστρέψει και να πάει σε άλλη ομάδα Ευρωλίγκας, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ο παίκτης θέλει να παίξει όντως, να ξαναδοκιμάσει στο NBA, και νομίζω ότι τώρα που έκατσε και που ολοκληρώθηκε μάλλον και η μετακίνηση του LeBron James και κάπως υπάρχουν τα συγκεκριμένα δεδομένα στη λίγα όσον αφορά τα roster, νομίζω ότι θα έχουμε και την ανακοίνωση του επόμενου προορισμού του Χεζόνια. Πολύ πιθανό βέβαια να μας ξαναπασχολήσει στην Ευρώπη, γιατί δεν θα είναι και η πρώτη φορά που ένας παίκτης θα δοκιμάσει στο NBA, δεν θα πετύχει και μεσούς της σεζόν θα βγει ξανά στην αγορά, όπως έγινε για παράδειγμα και πέρσι με το Χέις Ντέιβις.

Επειδή έχει έρθει πολλές φορές η ερώτηση για, για το αν έχουν βγει οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, δεν έχουν βγει μέχρι στιγμής στον αέρα, αλλά σε πολύ λίγο θα υπάρχει και στα social media του BWinSport FM 4,6 και στην ιστοσελίδα το σχόλιο του Ηρακλή Αντίπα που περιέγραψε και το φιλικό για την κορυφαία αθλητική συχνότητα και έχει κάνει σε βίντεο στο, το σχόλιο του.

Πάνω που, που το έλεγα για το Χεζόνια, διάβασα μόλις ένα Twitter του, ένα tweet του ατζέντη του, του Μίσκο Ρασνάτοβιτς, το οποίο ουσιαστικά με μέσες άκρες έχει αποκαλύψει και την επόμενη ομάδα του Κροάτη, η οποία φαίνεται, αν ερμηνεύω σωστά το, το tweet, ότι θα είναι οι Cleveland Cavaliers, όπως είχε ακουστεί και πάρα πολύ έντονα. Ο Χεζόνια ήταν πολύ κοντά στους, στους Cavaliers, όμως περίμενε η ομάδα να δει τι θα γίνει με τον LeBron James, εφόσον ο LeBron James δεν πήγε στην ομάδα του Cleveland. Φαίνεται ότι θα προχωρήσει η απόκτηση του Χεζόνια και το εν λόγω tweet αναφέρει, τώρα όσο το ακούτε θα νομίζετε ότι θα με ρωτήσετε που είναι, ποια είναι η σχέση με το Χεζόνια, αλλά θα το εξηγήσω. Το tweet του Μίσκο Ρασνάτοβιτς αναφέρει: «Η δημοκρατία του Ντουμπρόβνικ και οι πολίτες της ήταν πάντα γνωστοί για την εμπορική τους νοοτροπία. Αιώνες πέρασαν, τα πράγματα άλλαξαν και τώρα αυτή η νοοτροπία έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο τυπική και υποτική. Τα στοιχεία που με κάνουν να πιστεύω ότι, έχει να, ότι το συγκεκριμένο tweet έχει να κάνει με το Χεζόνια είναι ότι ο παίκτης είναι γεννημένος στο Ντουμπρόβνικ, ο Χεζόνια, και η λέξη Cavalier σημαίνει υπέας. Επομένως νομίζω ότι αυτό είναι μια, επειδή το συνηθίζει να βάζει τέτοιους γρίφους ο Ρασνάτοβιτς πριν ανακοινωθούν παίκτες του σε ομάδες, νομίζω ότι αυτό προσπαθεί να συνδέσει το Χεζόνια με τους Cavaliers και φαίνεται ότι εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κροάτης. Μένει να φανεί με τι συμβόλαιο και γενικότερα οι λεπτομέρειες

0: Συνεχίζεται η αποθέωση σε Στέφανο Παλότολο για τις μουσικές επιλογές. Πρώτη φορά τόσα αποθεωτικά σχόλια στις εκπομπές έχω κάνει για τις μουσικές επιλογές. Να πω ότι δεν είναι σε κανένα σημείο δικές μου. Δεν έχω δώσει την παραμικρή κατευθυντήρια. Είναι όλες του Στέφανο.
1: Τι ακούς, Αλέξανδρε Τσιριγότη, παιδί μου?
0: Βλέπετε ότι με κυνηγάει, δεν με αφήνει ησυχία.
1: Έχει μπει τώρα. Ξέρω ότι σου έλειψα τις τελευταίες.
0: Τρία λεπτά πριν το δελτίο έχει μπει, μόνο και μόνο για να με τραβουκίσει. Τα πάντα ακούω, κυρίως ροκ ακούω, αλλά εντάξει, τώρα δεν έχω πρόβλημα με κανένα είδος ομολόγο.
1: Δεν έχω πρόβλημα τα ίδια έχουν πρόβλημα μαζί σου.
0: Δεν τα έχω ρωτήσει. Κοίταξε, εγώ ακούω πάρα πολύ ροκ, αλλά όταν βγω ας πούμε το βράδυ προφανώς δεν θα ακούσω ροκ, θα ακούσω ό,τι θα παίζει στο μαγαζί που θα πάω. Καλά θα περάσω.
1: Πού συχνάζεις να σε βρει ο κόσμος?
0: Δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Σιγά, είσαι celebrity.
0: Δεν έχει να κάνει με το celebrity league. Το τελευταίο διάστημα, αλήθεια είναι, δεν συχνάζω πουθενά. Γιατί με έχουν φέρει εδώ πέρα και δουλεύω.
1: Ναι. Εσύ και ο Παρέδες.
0: Μη με συγκρίνεις τώρα με αυτό το σύγχαμα.
1: Είδες τι έκανε. 5 μέρες με το Μουντιάλ. Όπου κουράστηκε παίζοντας λίγο ξύλο εκεί στα μάτια.
0: Μόνο ξύλο, δεν έκανε και τίποτα άλλο.
1: Βασικός στο μάτς της Μπόκα. Το κόπο στην Αμερικάνα, δεν θυμάμαι κάτι την ομάδα που έπεσε.
0: Έκανε μια ωραία assist. Δεν την είδαν assist, γιατί δεν ασχολούμαι με μικρούς παίχτες.
1: Μιλάμε τώρα. Έπεσε μετά από τελικό Μουντιάλ. Μετά από 5 μέρες, τι θα ζητούσες?
0: Άμα το μοναδικό πράγμα.
1: Κουράστηκα, θέλω 3 μήνες άδεια τώρα.
0: Άμα το μοναδικό πράγμα που είχα κάνει στο Μουντιάλ ήταν να τραμπουκίζω αντιπάλους και να μην παίζω ποδόσφαιρο ιδιαίτερο. Ναι, εύκολα.
1: Πολύ προκλητικό είσαι.
0: Και επίσης στην Αργεντινή παίζει σε κάτω επίπεδο. Ενώ το πρωτάθλημα.
1: Πέρασε έξω λοιπόν να πούμε ένα δελτίο. Πήγε να αλλάξει μυαλά και
0: φεύγω να ερεμήσω, γιατί εδώ πέρα έχει γίνει στρατευμένη επίθεση εναντίον μου.
1: Η Βαλεντίνα όλο σου κολλάει, λέει εδώ ένας φίλος.
0: Σου κολλάει εισαγωγικά κιόλας.
1: Σου κολλάει.
0: Λοιπόν. Πάμε σε break, αθλητικό δελτίο με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ελπίζω μετά να φύγει και να μην είναι εδώ και όταν θα ξαναμπούμε. Επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής.
2: FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
2: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
7: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Βαριά ήταν με σκορ 3-0 από την Αντβέρπ στην Αμβέρσα, γνώρισε ο Ολυμπιακός το 5ο φιλικό προετοιμασίας. Αύριο στις 4 το τελευταίο τεστ κόντρα στην Αλκμαρ. Ανεπίσημο ντεμπούτο λίγες ώρες μετά την επιστροφή το έκανε ο Σάλιακας, που δήλωσε: «Είμαι ξανά στην ομάδα που αγαπώ, δεν το σκέφτηκα στιγμή». Στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χάλ, επέστρεψε με την άδεια του Ολυμπιακού Κωνσταντής Τζολάκης, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Καραπαπάς με δηλώσεις του στην Ολλανδία. Ότι ο πρόεδρος της ΠΑΕ τόνισε ότι ο αντικαταστάτης του δεν θα είναι ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς. Το ρεπορτάζ να αναφέρει ότι η φαβορή είναι ο Ζωσέ Σά και πρόσθεσε ότι υπάρχουν επαφές για την απόκτηση ενός χαφ. Διαβάστε αναλυτικά τις δηλώσεις στο sportfm.gr. Σε συμφωνία με τη Χάπολη Μπερσεβά για την απόκτηση του Κρις Κάγκο έρθει ο Παναθηναϊκός. Ο 27χρονος Χάφ αναμένεται να υπογράψει τετραετέ συμβόλαιο μετά τη ρεβάνση της Ισραηλινής ομάδας με τη Βίκινγκουρ. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Πάξη στο ΆΚΑ. Κορυφώνω τις διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ για την απόκτηση Χάφ προκειμένου εκλεκτός να βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Το συμβόλαιό του μέχρι το 2029 επέκτηνε ο 19χρονος δεξιός μπακ Σπύρος Χριστακόπουλος. Και κλεισμένο των θυρών θα γίνει το φιλικό με τη Samsung Sports στις 29 του μήνα. Η δουλειά δεν τελείωσε. Το μήνυμα στον ΠΑΟΚ για τη ρεβάνση με την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα. Αύριο θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Τάχ Άλι, ο οποίος δεν θα είναι διαθέσιμος στο μάτς της Πέμπτης λόγω προβλήματος στον αριστερό ώμο, ενώ υπάρχει φόβος ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα. Την απόκτηση του Σεμπαστιάν Παλάσιος για 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης. Έρχομαι σε μια ομάδα με μεγάλη δυναμική που οφείλει να πρωταγωνιστεί, δήλωσε ο Αργεντινός εξτρέμ. Ναυάγησε μεταγραφή του Γιούρισιτς με τους κίτρινους να φωτογραφίζουν ως υπεύθυνο τον δικηγόρο του Κροάτη αριστερού μπακ της Όσιγεκ. Παίκτης του Άρη είναι με κάθε επισημότητα ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος υπέγραψε στο 2030. Ήταν τιμή μου να είμαι μέλος του Παναθηναϊκού, έγραψε στα social media ο 30χρονος γκάρτ που επιστρέφει μετά από μία σεζόν στους πράσινους. Με 2 νέες προτάσεις επανήλθε η Dubai BC για την απόκτηση του Thomas Walk, ωστόσο ο Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά. Στις 870.000 ευρώ η τελευταία, σύμφωνα με την ενημέρωση των Ερυθρολεύκων. Θέλω να βλέπω μια ομάδα που θα παλεύει μετά από κάθε παιχνίδι, κόσμος να είναι χαρούμενος με τον τρόπο που αγωνιζόμαστε. Το μήνυμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό Άκτορ μέσω συνέντευξης στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ. Η Καλαμάτα νίκησε 3-1 τον Λεβαδιακό στο φιλικό προετοιμασίας που διεξήχθη στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας. Τα γκολ της Μαύρης Θύελλας, Σιχούλιο Αλόνσο, Μπόλιβαρ και Μπακαγιόκονο για τους Βετούς Μίος Εμμανουηλίδης. Ενίσχυση συνέχεια για την Κηφισιά, η οποία συμφώνησε με τον χιλιανό πρώην εξτρέμ της ΑΕΛ, Άγγελο Σαγάλ. Βόμβα από τον Λεμπρόν Τζέιμς που γνωστοποίησε ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στους Φιλαδέλφια Σίξερς. Πίστευα ότι είχα τελειώσει, όμως αγαπώ το παιχνίδι, δεν πηγαίνω για τα χρήματα, αλλά γιατί θέλω ακόμα να ιδρώσω και να έχω την ευκαιρία για ακόμα ένα πρωτάθλημα, έγραψε ο 41χρονος στήλος που συνεχίζει για 24η σεζόν στο NBA. Ο Ανδρέα Πίρλο θα είναι, όπως όλα δείχνουν, νέος προπονητής της Εθνικής Ιταλίας μετά την αρνητική απάντηση του Πεπ Γουαρδιόλα. Όπως αναφέρει το Sky Sports, οι δύο πλευρές οριστικοποιούν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, ενώ απομένει να λύσει 47χρονος τεχνικός τη συνεργασία του με τη United FC του Ντουμπάι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.
7: Win Sport FM 94,6.

Θα επιστρέψαμε στον αέρα του Beam Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο, Στέφανος Παλότολος στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Γιώργος Πετρίδης μαζί με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Έχουν έρθει διάφορα σχόλια για αυτά που έλεγα πριν το break και το δελτίο. Να δείτε που χεζόνια θα πάει στους Νίκς, λέει ένας φίλος. Πριν από λίγο έλεγα ότι με βάση τα όσα είπε ο ατζέντης του θα πάει στους Cavaliers. Ουσιαστικά εμέσως πλην σαφώς το έχει αφήσει να εννοηθεί ο Ραζνάντοβιτς ότι οι Cavaliers είναι ο επόμενος σταθμός του χεζόνια. Τώρα με τι συμβόλαιο και με τι διάρκεια και αν θα είναι δεκαήμερο, αν θα είναι για ένα χρόνο, αν θα είναι για 6 μήνες, δεν ξέρω. Πάντως από αυτά που είπε ο Ραζνάντοβιτς θα είναι στους Cavaliers. Και βλέπουμε τι θα γίνει στην πορεία της σεζόν. Βλέπω εδώ κράξιμο για το Ζωσέ Σα, ο οποίος εντωμεταξύ, αν θυμάμαι καλά, στην πρώτη θητεία στον Ολυμπιακό ήταν εκπληκτικός σε γενικές γραμμές. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο Τζολάκης είναι ένας θεματοφύλακας τρομερά υψηλού επίπεδου που δύσκολα βρίσκεις κάτι ανάλογο, και είναι και Έλληνας και είναι και μικρός, έχει πάρα πολλά θετικά, αλλά άμα υπάρχουν μεγάλες προτάσεις από το εξωτερικό είναι δύσκολο να κρατήσεις έναν παίκτη και να του στερήσει τη δυνατότητα να παίξει στην Premier League, γιατί για όσους δεν το έχουν πάρει χαμπάρι, η Hull City είναι από τις ομάδες που έχουν ανέβει. Επομένως, αν αποχωρήσει πράγματι ο Τζολάκης, θα παίξει στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας.

Να μπείτε όσοι μπορείτε στα social media του μπασκετικού Άρη και να δείτε το βίντεο που έχουν ετοιμάσει οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί στα social media για τον Βασίλη Τολιόπουλο, το οποίο είναι σαφώς επηρεασμένο από την Οδύσσια που έχει κάνει πάταγο τις τελευταίες μέρες, την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, και παρουσιάζει τον Τολιόπουλο σε ένα ρόλο κατά κάποιο τρόπο Οδυσσέα. Και να το συνδέσω αυτό το βίντεο με ένα σχόλιο που ήρθε λίγο νωρίτερα και με ρώτησε αν είδα την Οδύσσια και αν μου άρεσε. Η απάντηση είναι ναι και στις δύο ερωτήσεις, και την είδα σε IMAX, τη μεγαλύτερη δυνατή οθόνη που μπορούσα, με το δυνατότερο ήχο που μπορούσα. Ήταν πραγματικά μια τρομερή εμπειρία, μια από τις πιο εντυπωσιακές κινηματογραφικές εμπειρίες που είχα ποτέ, και σε αυτό που έβλεπα και σε αυτό που άκουγα και γενικά σαν εμπειρία. Ήταν εντυπωσιακό και συστήνω σε όλο τον κόσμο να πάει να τη δει και να μην ακούει την κριτική που υπάρχει από εδώ και από εκεί για πράγματα που δεν έχουν να κάνουν σε καμία περίπτωση με την ποιότητα της ταινίας, και πολλές φορές προέρχονται και από ανθρώπους που δεν την έχουν δει καν και κατακρίνουν προγενέστερα απλώς βλέποντας κάποια επιμέρους πράγματα όπως το casting ή κάτι άλλο, πράγματα που δεν έχουν καμία σημασία για την ποιότητα μιας ταινίας.

Επειδή βλέπω ότι τα πάρα πολλά σχόλια για Ολυμπιακό συνεχίζονται, να πω ότι όσοι ζητάτε ρεπορτάζ και σχόλια και τα λοιπά, μπορείτε να μπείτε στο sportpavlefm.gr. Έχει ανέβει το σχόλιο του Ηρακλή Αντίπα μετά την ήττα του Ολυμπιακού, και στο site και φυσικά στα social media μπορείτε να το βρείτε. Επίσης να αναφέρω ένα δημοσίευμα που βγήκε πριν από λίγο στο ισραηλινό site Sport 5, το οποίο αναφέρεται στη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Χάπολ Μπερσεβά για τον Kings Kangwa, και αναφέρει πως στο πλαίσιο της συμφωνίας υπάρχει και ποσοστό μεταπόλησης ύψους 25%, το οποίο διατηρεί η ομάδα του Ισραήλ σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης του Kangwa από τον Παναθηναϊκό. Μένει να επιβεβαιωθεί φυσικά το αν ισχύει αυτό από την ανακοίνωση του τελικού deal. Αυτό πάντως αναφέρει η πλευρά των Ισραηλινών.

Να πω ακόμη μια είδηση που βλέπω ότι προέκυψε τώρα πριν από λίγο και αφορά το μέλλον του, τον επόμενο σταθμό της καριέρας του Φίλιπ Τζούρισης, ο οποίος πριν από λίγο καιρό ολοκλήρωσε τη θητεία του στον Παναθηναϊκό και φαίνεται ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο και τον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος έχει ανακοινώσει μέσω των social media του και στην ιστοσελίδα του ότι κατέληξε σε καταρχήν συμφωνία με τον Τζούρισης, ο οποίος θα συναντήσει την αποστολή της κυπριακής ομάδας στην Ολλανδία, θα περάσει εργομετρικές ιατρικές εξετάσεις και θα ενσωματωθεί στην ομάδα της Κύπρου.

στο φίλο που έχει στείλει στο πλαίσιο της πολύ έντονης κριτικής που υπάρχει προς τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ότι πότε θα καταλάβει ότι ο Τσικίνιο είναι χαφ. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος, τη χρονιά του double που ο Τσικίνιο έχει παίξει το καλύτερο, ας πούμε, ποδόσφαιρό του, είχε φουλ επιθετικό ρόλο. Δεν τον έλεγες και χαφ, δηλαδή. Νομίζω ότι εκεί είναι η θέση που ταιριάζει στον Τσικίνιο σε πιο ψηλά μέτρα. Δεν τον λες και χαφ. Δηλαδή διαβάζω εδώ ότι θα πρέπει να παίζει στη θέση του Ντάνι Γκαρθία. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε με τίποτα να καλύψει αυτά τα καθήκοντα και να είναι τόσο αμυντικογενής ο ρόλος αυτού του παίκτη, ο οποίος κυρίως στην επίθεση συνεισφέρει.

Όπως έλεγα και νωρίτερα, πληθαίνουν τα δημοσιεύματα ότι η Ρεάλ προχωράει την περίπτωση του Ρόδρε και υπάρχουν και έγκυρα, δημοσιεύματα έγκυρων Άγγλων δημοσιογράφων που αναφέρουν ότι ο παίκτης ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει στη διοίκηση της Manchester City πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης και να επιστρέψει στην Ισπανία. Επομένως φαίνεται ότι εφόσον πιθανότατα και η City δεν θα θέλει να τον χάσει τόσο εύκολα, τον παίκτη που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους της, ενδεχομένως εδώ να έχουμε και ένα ωραίο κλασικό μεταγραφικό σύριαλ του καλοκαιριού, με τη Ρεάλ να πιέζει για έναν παίκτη που με βάση τα όσα γράφονταν δεν καιγόταν και πάρα πολύ να αποκτήσει μέχρι ένα σημείο. Τώρα τον θέλει, ο ίδιος ο παίκτης θέλει να φύγει, και να δούμε αν θα έχουμε σύριαλ εκεί πέρα, γιατί ο Ρόδρι έχει συμβόλαιο με τη City και σίγουρα οι πολίτες δεν θα είναι και τόσο εύκολοι στις διαπραγματεύσεις.

Ο Κάγκουα, ποιανού τη θέση θα πάρει, ρωτάει ένας φίλος. Φαντάζομαι εννοεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Αυτό είναι μια συζήτηση για το μέλλον, γιατί υπενθυμίζουμε ότι αφού αγωνίστηκε ήδη στα προκριματικά με τη Χάπολ Μπερσεβά, ο Κάγκουα δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στα προκριματικά και με τον Παναθηναϊκό. Επομένως δεν έχει νόημα να δηλωθεί από τώρα στην ευρωπαϊκή λίστα, καθώς δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχει από τη League Phase και μετά. Επομένως μέχρι τότε βλέπουμε πώς θα έχει διαμορφωθεί το roster και πιανού τη θέση μπορεί να πάρει. Αν πιστεύω ότι οι Sixers μπορούν να πάρουν τίτλο με τον LeBron James, ναι, 100% πιστεύω ότι το roster έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μπορεί να πάει για τίτλο. Απλά υπάρχει το ερωτηματικό, το ότι πολλοί παίκτες, πώς να το πω, υπάρχει μια ομάδα δύο διαφορετικών ταχυτήτων. Υπάρχουν ταλαντούχοι, πιο νεαροί παίκτες όπως ο Maxey και ο Ejekwon, ας πούμε, και υπάρχουν και βετεράνοι όπως ο LeBron και ο Embiid, που δεν είναι στην ηλικία του LeBron, αλλά το σώμα του είναι τόσο καταπονημένο που μοιάζει με βετεράνο. Ο Jaylen Brown που είναι κάπου στο ενδιάμεσο. Επομένως μιλάμε για ένα roster που έχει πολύ διαφορετικά και ανάμεικτα χαρακτηριστικά. Σαν ονόματα πάντως, νομίζω ότι 100% οι Sixers έχουν τις δυνατότητες να διεκδικήσουν τουλάχιστον μια πορεία μέχρι τους τελικούς περιφέρειες, ας πούμε, και άμα φτάσεις εκεί μετά διεκδικείς και πρωτάθλημα. Είναι ένα roster που έχει πολύ ψηλές δυνατότητες. Φυσικά πολλά θα κρυθούν και από το αν ο Embiid θα μπορέσει να μείνει υγιής, κάτι που δεν γίνεται και πολύ συχνά, είναι αλήθεια, καθώς περισσότερα παιχνίδια χάνει παρά παίζει.

Ο Πένια, πώς μου φάνηκε χθες, πολύ σύντομο το... πολύ μικρό το δείγμα, γιατί ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός δεν απειλήθηκε πάρα πολύ για να αξιολογήσουμε τον τερματοφύλακα. Σίγουρα δεν φέρει καμία ευθύνη στον γκολ που ήταν μια τρομερή εκτέλεση.

Σας ακούω συστηματικά τον τελευταίο καιρό και έχω να πω ότι οι αποψινές μουσικές επιλογές είναι με διαφορά το ωραιότερο πρόγραμμα που έχω ακούσει, αναφέρει ένας φίλος. Επομένως, θα τον αφήσουμε το συγκεκριμένο φίλο και όλους να ακούσει τη συνέχεια του τραγουδιού. Πάμε μετά σε break, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: 100,3.
1: Προβλήματα προκαλεί σε ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα την Αττική. Στον Πειραιά, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κατέρευσε καλωσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλά στην υγεία του είναι ένας μοτοσυκλετιστής πάνω στον οποίο έπεσε η σκαλωσιά. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Άνω Λιώσια, αεροδρόμιο Άνω Λιώσια. Παραμένουν τα προβλήματα σε άλλα τμήματα του δικτύου, αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 152 κλήσεις στην Αττική. 216 κλήσεις έλαβε για περιστατικά που αφορούν όλη την επικράτεια. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27. Πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο, στο οποίο επέβαιναν 28 Ινδοναυτικοί, δέχθηκε επίθεση απόψε στα χωρικά ύδατα του Ιράν, ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ινδίας στην Τεχεράνη. Όλοι οι ναυτικοί είναι σώοι. Νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς, επικαλούμενο καλά πληροφορημένη πηγή, μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε δεξαμενόπλιο LPG στον κόλπο του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματός τους. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Με βροντοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θέλω να διαβάσω το πιο ωραίο από όλα τα σχόλια που έχει έρθει μέχρι στιγμής. Και αφορά τον Στέφανο, όχι εμένα. Όχι στο Μεντιλίμπαρ, ναι στα ωραία τραγούδια που βάζετε. Είναι το σχόλιο. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο στο φίλο που το έγραψε. Γενικά τέτοια αποθέωση. Όλα τα σχόλια είναι είτε αποδόμηση του φετινού Ολυμπιακού, είτε αποθέωση σε Στέφανο Παλότολο. Δεν υπάρχει έρθει κάποιο άλλο σχόλιο. Και είναι και ένας φίλος που είχε ρωτήσει ποιο τίτλο η Φιλαδέλφια μετά τα Χριστούγεννα θα είναι όλοι τραυματίες. Εντάξει φίλε, νομίζω ότι πέρα από τον Embiid που συμφωνώ απόλυτα, οι άλλοι δεν έχουν δώσει δικαιώματα ότι είναι γυάλινοι. Ακόμα και ο Λεμπρόν που είναι βετεράνος, τα παίζει τα παιχνιδάκια του, δεν είναι ότι λείπει με τραυματισμούς. Οπότε νομίζω ότι τους αδικείς.

Οι Lakers θα τον πετάξουν το γιο του LeBron τώρα έξω από την Τζαμαρία, λέει ένας φίλος. Κάτσε μην πάει και αυτό στη Φιλαδέλφια, γιατί φαίνεται ο LeBron διατεθειμένος να μην τον αφήσει να πάει σε καμία άλλη ομάδα εκτός από αυτή που θα είναι και ο ίδιος. Άλλη ερώτηση βλέπω εδώ. Ποια ομάδα της Ευρωλίγκας θεωρώ ότι έχει βελτιωθεί περισσότερο μέχρι στιγμής? Με βάση το που ήταν πέρσι και το που μπορεί να βρεθεί φέτος με τις κινήσεις, θα έλεγα σίγουρα τη Βιλερμπάν. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία κάθε χρόνο ήταν μία από τις χειρότερες στην Ευρωλίγκα και τώρα έχει αποκτήσει παίχτες από το πάνω ράφι, έχει ανεβάσει κατακόρυφα το μπάτζετ της, έχει πάρει το Φρανσίσκο, έχει πάρει το Βάλερ Μπαμπ, έχει πάρει τον Αρμόνι Μπρούξ, έχει πάρει τον Ντάνιελ Τάις, θα έχει προπονητή το μεγάλο Τόνι Πάρκερ και έρχονται και άλλες μεταγραφές. Οπότε νομίζω ότι με βάση το που ξεκινάει και το που μπορεί να καταλήξει, σίγουρα το μεγαλύτερο άλμα το έχει κάνει η Βιλερμπάν. Από εκεί και πέρα και ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι θα παρουσιαστεί βελτιωμένος. Με βάση το ρόστερ που έχουμε μέχρι στιγμής, δεν ξέρουμε και την τελευταία προσθήκη, τις τελευταίες προσθήκες. Νομίζω και η Φενέρ έχει κάνει πολύ καλή ανανέωση του ρόστερ της, παρόλο που έφυγαν πάρα πολλοί παίχτες. Αυτοί που ήρθαν είναι πολύ ποιοτικοί και μου αρέσουν και οι κινήσεις που έκανε η Ζάλγκιρις.

Τι γίνεται με Ντόρσεϊ, ρωτά ένας φίλος. Δεν έχει υπάρξει κάποια σημαντική εξέλιξη. Εξ όσων γνωρίζω ρεπορταζιακά, συνεχίζονται οι επαφές ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την πλευρά του παίκτη σε πολύ καλό κλίμα. Και το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι να παραμείνει ο Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό με κάποια αναπροσαρμογή συμβολέου και αύξηση αποδοχών. Φυσικά όλα αυτά μπορούν να τα πούν από τη μια στιγμή στην άλλη, όπως έχουμε δει πολλές φορές όταν μιλάμε για συμφωνίες και για συμβόλαια, αλλά πρέπει πρώτον να τονίσουμε ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2027, επομένως δεσμεύεται με τους ερυθρόλευκους όπως και να έχει, και υπολογίζεται από τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση της ομάδας να τον κρατήσει. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, αλλά το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι να παραμείνει ο Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό με αυξημένες αποδοχές.

Για να καταλάβουμε τη διαφορά του κλίματος που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο σε σχέση με το ποδόσφαιρο στο εξωτερικό, διαβάζω τώρα στην Αγγλία ότι η Τότεναμ βρίσκεται πολύ κοντά στο να αποκτήσει τον Πέδρο Νέτο από τη Τζέλσι. Μιλάμε για δύο ομάδες που θεωρητικά είναι άσπονδοι εχθροί, δύο ομάδες του Λονδίνου που έχουν μεγάλη κόντρα. Παρ' όλα αυτά, business is business που λέμε, και φαίνεται ότι δεν αποτελεί μεταξύ τους αντιπαλότητα κάποιο είδους εμπόδιο για να κάνουν συμφωνίες. Καταλαβαίνουμε ότι τέτοια αγορά ενός βασικού παίκτη από μια ομάδα της Αθήνας, ας πούμε, σε μια άλλη ομάδα της Αθήνας, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δούμε. Επομένως καταλαβαίνουμε και τη διαφορά νοοτροπίας που υπάρχει στην Αγγλία. Για τον Πέδρο Νέτο πάντως να πω σύντομα ότι ήταν, τον θεωρώ πολύ υπερεκτιμημένο, και ήταν και στο Μουντιάλ πολύ μέτρια η εικόνα του, παρόλο που πήρε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη από τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και ξεκινούσε σχεδόν πάντα βασικός.

Αν υπάρχει κάτι για Γιαννούλη και ΠΑΟΚ, στο φίλο ή τη φίλη που το ρώτησε, παραπέμπω στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Τσορμπαζόλου λίγες ώρες νωρίτερα, το οποίο υπάρχει ήδη στην ιστοσελίδα του sportpavlefm.gr. Είναι πάντα στο κάδρο του δικεφάλου του Βορρά ο συγκεκριμένος παίκτης. Περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση μπορείτε να βρείτε στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Τσορμπαζόγλου. Επίσης, για το Γάλλο Χαφ που ρωτάει ο ίδιος σχολιαστής, δεν γνωρίζω κάτι, ομολογώ, ούτε έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής από τον Δημήτρη Τσορμπαζόγλου κάτι σχετικό.

Επειδή είπα πριν το φιλικό, το πρώτο φιλικό της Real Madrid, να είμαι δίκαιος όσο και να τους αντιπαθώ και να πω και για το πρώτο φιλικό της Μπαρτσελόνα, με το που είπα κάτι για Ισπανία πάλι πετάχτηκε στο αυτή μου η Βαλεντίνα Νικολακοπούλη, να πίστευτο, καραδοκούσε. 4-1 νίκησε η Μπαρτσελόνα στο πρώτο της φιλικό την ομάδα που λέγεται Club Europa, δεν ξέρω καν ποια είναι αυτή η ομάδα, από ό,τι βλέπω αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου. 4-1 φιλικό και κλεισμένων των θυρών, δεν υπήρξε καν κάποιο είδους μετάδοση ούτε ανακοίνωση των σκόρερ και όλων αυτών. Ξεμούγιασμα για την ομάδα του Hansi Flick, στο οποίο φυσικά δεν συμμετείχαν οι Ισπανοί διεθνείς, που πριν από λίγες ημέρες κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελο. Πολλοί από αυτούς αγωνίζονται στη Μπαρτσελόνα. Συμμετείχαν οι υπόλοιποι. 4-1 για τους πρωταθλητές Ισπανίας, που θα θέλουν τη φετινή σεζόν να υπερασπιστούν τον τίτλο τους και να επιστρέψουν και στην κορυφή της Ευρώπης, φυσικά, γιατί λείπει αρκετά χρόνια η Μπαρτσελόνα, αλήθεια είναι, από την κορυφή του Champions League.

Εν τω μεταξύ είχε έρθει και ένα σχόλιο πριν και δεν το ανέφερα γιατί για την εθνική Ιταλίας και τον Πίρλο που φαίνεται ότι ήταν ο νέος προπονητής. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εκεί. Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να έχεις προσεγγίσει με βάση τα όσα γράφτηκαν τον Γκουαρδιόλα και τον Αντσελότη και η επόμενη επιλογή να είναι ο Πίρλο. Ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς είναι τεράστιο κεφάλαιο του Ιταλικού ποδοσφαίρου, αλλά προπονητικά έχει ένα αποτυχημένο πέρασμα από τη Ιουβέντους, όπου δεν κατάφερε καν να πάρει το πρωτάθλημα Ιταλίας σε μια εποχή που η Ιουβέντους έπαιρνε δεδομένα το πρωτάθλημα Ιταλίας, και αυτό ήταν το μίνιμουμ. Και μετά πήγε στη Φατίχ Καραγκιουμρούκ στην Τουρκία, στη Σαμπντόρια και τη Dubai United. Τώρα πώς αυτός ο προπονητής μπορεί να αναλάβει το έργο της ανάστασης εισαγωγικά της Εθνικής Ιταλίας μετά τις συνεχόμενες αποτυχίες στα Μουντιάλ, κυρίως γιατί το Euro σχετικά πρόσφατα το κατέκτησε, δεν ξέρω. Τεράστια προσωπικότητα, αλλά προπονητικά μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει ικανός να σηκώσει τέτοιο βάρος.

Λοιπόν, όπως διαβάζω στα δημοσιεύματα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Miami Heat του Γιάννη Αντετοκούμπο, μετά την αποτυχία τους να εξασφαλίσουν την επιστροφή του LeBron James, ήταν μια από τις ομάδες που προσπάθησε να φέρει το βασιλιά και να τον τοποθετήσει δίπλα στο Γιάννη. Μετά λοιπόν από την αποτυχία της να το κάνει αυτό, φαίνεται ότι οι Heat, για να πλαισιώσουν το Γιάννη, στρέφονται στην περίπτωση του DeMar DeRozan, ενός παίκτη πολύ έμπειρου από τα παρκέ του NBA, με πάρα πολλά χρόνια στο βιογραφικό του και σταθερότητα, ειδικά στο σκοράρισμα, ένας από τους καλύτερους σουτέρ μέσα απόστασης που έχουν περάσει από τα παρκέ του μαγικού κόσμου. Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο fit δεν ξέρω αν βγαίνει και πάρα πολύ με το Γιάννη, γιατί ο DeRozan είναι ένας ασταθής σουτέρ από την περιφέρεια, και το να τοποθετήσει έναν ασταθή σουτέρ από την περιφέρεια δίπλα στο Γιάννη δεν είναι και ο καλύτερος οδηγός, γιατί είναι και ο ίδιος ένας παίκτης που δεν μπορεί να απειλήσει από μακριά. Επομένως, το spacing χαλάει λίγο. Τώρα δεν είμαι προπονητής προφανώς, αυτό είναι το πώς το βλέπω εγώ. Η Heat φαίνεται ότι αυτός είναι ο παίκτης που έχουν κυκλώσει, αν δεν προχωρήσει εφόσον δεν προχώρησε μάλλον του LeBron James.

Λοιπόν, νομίζω μπορούμε σιγά σιγά να το κλείσουμε για σήμερα, πριν εισβάλλει πάλι η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και προσπαθήσει να μου κλέψει τον αέρα. Ούτως ή άλλως θα μπει για το αθλητικό δελτίο που ακολουθεί. Ευχαριστούμε όσους έμειναν στην παρέα μας αυτές τις περίπου 2 ώρες. Θα τα πούμε και αύριο ίδια ώρα. Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο, με Στέφανο Παλότολο στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, και Γιώργο Πετρίδη μαζί με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί ο Διονύσης Δεσίλας και τηλεφωνικά ο Ηρακλής Αντίπας. Καλό σας βράδυ.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Βαριά ήταν με σκορ 3-0 από την Αντβέρπ στην Αμβέρσα, γνώρισε ο Ολυμπιακός στο 5ο φιλικό προετοιμασίας. Αύριο στις 4 το τελευταίο τεστ κόντρα στην Αλκμαρ. Ανεπίσημο ντεμπούτο λίγες ώρες μετά την επιστροφή του έκανε ο Σάλιακας, που δήλωσε: «Είμαι ξανά στην ομάδα που αγαπώ, δεν το σκέφτηκα στιγμή». Στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη ΧΑΛ, επέστρεψε με την άδεια του Ολυμπιακού Κωνσταντίνου Τζολάκης, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Καραπαπάς με δηλώσεις του στην Ολλανδία. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ τόνισε ότι ο αντικαταστάτης του δεν θα είναι ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, με το ρεπορτάζ να αναφέρει ότι φαβορή είναι ο Ζωσέ Σα και πρόσθεσε ότι υπάρχουν επαφές για την απόκτηση ενός χαφ. Διαβάστε αναλυτικά τις δηλώσεις στο sportfm.gr. Σε συμφωνία με την Χάπολη Μπερσεβά για την απόκτηση του Κρις Κράγκουα ήρθε ο Παναθηναϊκός. Ο 27χρονος Χαφ αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο μετά τη ρεβάνς της Ισραηλινής ομάδας με τη Βίκινγκουρ. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Πάξη στο ΆΚΑ. Κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ για την απόκτηση Χαφ, προκειμένου ο εκλεκτός να βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Το συμβόλαιό του μέχρι το 2029 επέκτηνε ο 19χρονος δεξιός μπακ Σπύρος Χριστακόπουλος. Και κλεισμένων των θυρών θα γίνει το φιλικό με τη Samsung Sport στις 29 του μήνα. Η δουλειά δεν τελείωσε. Το μήνυμα στον ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβο στην Τούμπα. Αύριο θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο Τάχα Άλι, ο οποίος δεν θα είναι διαθέσιμος στο μάτς της Πέμπτης λόγω προβλήματος στον αριστερό ώμο, ενώ υπάρχει φόβος ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα. Την απόκτηση του Σεμπαστιάν Παλάσιος για 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης. Έρχομαι σε μια ομάδα με μεγάλη δυναμική που οφείλει να πρωταγωνιστεί, δήλωσε ο Αργεντινός Εξτρέμ. Να βάγει στη μεταγραφή του Γιούρισιτς με τους κίτρινους να φωτογραφίζουν ως υπεύθυνο τον δικηγόρο του Κροάτη αριστερού μπακ της Όσιγε. Παίκτης του Άρη είναι με κάθε επισημότητα ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος υπέγραψε στο 2030. Ήταν τιμή μου να είμαι μέλος του Παναθηναϊκού, έγραψε στα social media ο 30χρονος γκάρτ που επιστρέφει μετά από μια σεζόν στους πράσινους. Με 2 νέες προτάσεις επανήλθε η Dubai BC για την απόκτηση του Thomas Walker, ωστόσο ο ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά. Στις 870.000 ευρώ η τελευταία, σύμφωνα με την ενημέρωση των Ερυθρολεύκων. Η Καλαμάτα νίκησε 3-1 τον Λεβαδιακό σε φιλικό προετοιμασίας που διεξήχθη στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας. Τα γκολ της Μαύρης Θύελλας, η Χούλιο Αλόνσο, Μπόλιβαρ και Μπακαγιόκο. Ενώ για τους βιωτούς μείωσε ο Εμμανουηλίδης. Βόμβα από τον LeBron James που γνωστοποίησε ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στους Philadelphia Sixers. Πίστευα ότι είχα τελειώσει, όμως αγαπώ το παιχνίδι. Δεν πηγαίνω για τα χρήματα, αλλά γιατί θέλω ακόμα να ιδρώσω και να έχω την ευκαιρία για ακόμα ένα πρωτάθλημα, έγραψε ο 41χρονος τρίλος που συνεχίζει για 24η σεζόν στο NBA. Ο Ανδρέα Πίρλο θα είναι, όπως όλα δείχνουν, νέος προπονητής της Εθνικής Ιταλίας μετά την αρνητική απάντηση του Pep Guardiola. Όπως αναφέρει το Sky Sports, οι δύο πλευρές οριστικοποιούν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, ενώ απομένει να λύσει ο 47χρονος τεχνικός τη συνεργασία του με τη United FC του Ντουμπάι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Κάρλος Μητσολάρη. Και πάλι ο Αργεντίνος για τον Βραζιλιάνο, πολύ ωραία. Γυρίζει για τον Ζιντάν. Το σου του Ζιντάν και ένα εκπληκτικό γκολ γραλμένο από σελίδα κόμικ. Ένα απίστευτο γκολ από τον Ζιντάν στο 45, δηλαδή με το που τελειώνει το ημίχρονο. Μιλάει εδώ κυριολεκτικά η κλάση των παιχτών της Ρεάλ Μαδρίτης. Και εδώ ο Ιέρο για ένα τη φορά η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης για την πιο σπουδαία διασυλλογική διοργάνωση σε ολόκληρο τον πλανήτη. Απολύτως δίκαια η Ρεάλ παίρνει αυτό το κύπελο με το οποίο στα 100 χρόνια από την ίδρυσή της θυμίζει και σε όλους τους υπόλοιπους πως το όνομά της δεν έγινε θρύλος χωρίς λόγο.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πως είστε εδώ. Είμαστε Big Wings Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 12. Παρασίβουλα ζάχαρη, παρασίβουλα μέλι. Και είναι η τελευταία εκπομπή για μένα δηλαδή τη σεζόν απόψε. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 και μετά θα πάμε κι εμείς λίγο να κάνουμε τα μπάνια μας. Λοιπόν, όσο προλάβουμε, θα τα συζητήσουμε όλα. Έχουμε να πούμε πολλά και θα έχουμε και το πρώτο ημίωρο τον κύριο Ηρακλή Αντίπα. Τον έχουμε. Γεια σου, φίλε.
1: Εδώ είμαι, Διονύση μου, που να είμαι εδώ πάντα στις επαλήξεις.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, εντάξει, τώρα πας για μπάνια, πας για τέσσερα μπάνια, γυρίζεις πίσω.
0: Όχι, ρε, γιατί, μέχρι τις 17 Αυγούστου έχω άδεια. Άρθρο,
1: θα... Τις 17 Αυγούστου έχεις άδεια, την Πέμπτη δεν θα σας έχει
0: πέρα. Θα γυρίσω για τα μάτς μια μέρα και θα φύγω πάλι.
1: Λοιπόν... Άδρο,
0: ναι, όχι μόνο. Όχι μόνο.
1: Τι, όχι μόνο.
0: Θα πάω στο χωριό μου, θα γυρίσω γενικά.
1: Θα το κάψεις δηλαδή.
0: Εντάξει, θα δω τώρα, όπως γίνει. Λοιπόν, πρωτού πάμε στα του Ολυμπιακού, λίγο σε τίτλους τα υπόλοιπα. 2-10-95-79-283-45 μετά τις και μισή. Για τον Ολυμπιακό θα μας τα πει ο Ηρακλής. Παναθηναϊκός, ο οποίος προχώρησε μια ακόμη μεταγραφή, συμφώνησε με τη Χάπολ Μπερσεβά για τον Κάγκουα, ο οποίος θα γίνει παίκτης του Τριφυλιού. Η ΑΕΚ, η οποία κορυφώνει, διαβάζω τις διαπραγματεύσεις για να προχωρήσει για την απόκτηση του ΧΑΦ. Ο ΠΑΟΚ έχει το μάτς με την Δυνάμο Κιέβου, την Ερεβάνς δηλαδή, χωρίς τα Χάλη, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα στον νόμο και περιμένει τις εξετάσεις, αλλά δεν θα παίξει το μάτς σίγουρα. Ο Άρης πήρε Παλάσιος.
1: Ναι.
0: Σε Μπάστιαν Παλάσιος για 2 χρόνια. Καλή μέρα. Ναι.
1: Εντάξει, στο Λεβαδιακό, αλλά καλά πήγε.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Επίσης, επισήμως, ο Άρης θα παίξει τον Βασίλη Τολιόπουλο. Τι άλλο έχουμε? Εν ολίγης αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Θα μας τα πεις εσύ για τον Ολυμπιακό. Τι θες, Βαλτίνα? Μπράβο, το είδα.
2: Κάτω Kings.
0: Ναι, ναι. Το είδα. Εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, για λέγε, κύριε Ηρακλή.
1: Σήμερα ήταν το 5ο φιλικό του Ολυμπιακού και ήταν η εικόνα. Ξέρεις, με μια περίεργη δεκάδα, και λέω περίεργη γιατί είχε και νεαρούς παίκτες μέσα, όπως ήταν, ξέρεις, ο Φίλης, όταν μπήκε, αλλάγει ο Μπακούλας μέχρι που τραυματίστηκε, αλλά μάλλον δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά αύριο θα ξεκαθαρίσει. Το παιδί, γενικά, Ολυμπιακό, εικόνα, το περίεργο που έχει το συγκεκριμένο φιλικό είναι ότι η εικόνα του Ολυμπιακού στο πρώτο μήχρονο ήταν πάρα πολύ κακή, πάρα πολύ κακή, δεν μπόρεσε δηλαδή, δεν υπάρχει υποψία τι να πεις φάση. Κάτι ρε παιδί μου, ότι έγινε ένα σούτ από μακριά. Δηλαδή ήταν ένας Ολυμπιακός ο οποίος δεν μπορούσε να δημιουργήσει. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έκανε και τραγικά λάθη στον χώρο της άμυνας. Δηλαδή το τέτα τέτ που βγαίνει, για παράδειγμα, στο πρώτο μήχρονο. Στο πρώτο μήχρονο ο Βαλένσια, ο θεωρητικά καλύτερος παίκτης της Adverb, έχει γίνει από λάθος της άμυνας. Δηλαδή τον αφήσαν να βγει τετατέτ από ασυνεννοησία, το έβγαλε και ο Πόποβιτς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο μήχρο, όπως είπα, δεν δημιουργήσε, και ο καλύτερος, ας πούμε, παίχτης ήταν του Ολυμπιακού, ήταν ο Πόποβιτς, ο οποίος έβγαλε και στο γήπεδο όλα αυτά που λέω τόσο καιρό εγώ στις προπονήσεις, ότι είναι καλός τερματοφύλακας ο συγκεκριμένος, που παίζει και μακριά από την εστία και έχει πολύ δυνατά πόδια. Βέβαια, όταν ένα μάτι λίγη 3-0 και θυμόμαστε τον Πόποβιτς και τη σέντρα του Σάλιακα που έκανε νέο ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό, που έπαιξε λίγο το παιδί στο τέλος, ίσως αύριο παίξει περισσότερο, που έβγαλε μια πολύ ωραία σέντρα για τον Ζώτα Σίλβα, μια ευκαιρία μετά στο 3-0. Στο δεύτερο ημίχρονο, που ο Ολυμπιακός κάτι προσπάθησε να δημιουργήσει και είχε καλύτερη εικόνα, πέστη και 3 γκολ. Μέσα από το 67 μέχρι το 79, εκεί σε αυτά τα 11-12 λεπτά, πόσα ήταν συνολικά, γιατί ήταν με το χρόνο, αν ήταν 67-78, τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς. Πέστη και 3 γκολ. Και 3 γκολ, ας πούμε, άντε και το πρώτο πες λίγο κόντρα την μπάλα, πέρασε πάνω από τον Πόποβιτς και δεν μπορούσε να κάνει κάτι, γιατί την έσπρεψε όλη την πρώτη γραμμή. Τα άλλα δύο ήταν, δηλαδή, τρομερά λάθη της άμυνας, ο Λιγορία. Δεν μπορώ να σου πω τι ακριβώς έφταξε. Προβληματισμένο σε μεγάλο βαθμό με τη Λίμπαρ, φαινόταν από τις αντιδράσεις του συνέχεια στον πάγκο, έκανε συνέχεια παρατηρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό είναι ότι το πρώτο ημίχρονο έχει φύγει σφαίρα για τα αποδυτήρια. Σφαίρα, όταν λέμε σφαίρα. Και υπάρχουν τώρα πράγματα που πρέπει, ξέρεις, να αναβαρθούν και κάποιες, ας πούμε, και άλλες αποφάσεις όσον αφορά το ρόστερ. Και το λέω αυτό γιατί πριν το παιχνίδι μας μίλησε ο αντιπρόεδρος, ο Κώστας Καραπαπάς. Υπάρχουν όλες οι δηλώσεις στο site του Big Wings Sport FM. Αν δεν τις έχει διαβάσει κάποιος, δεν τις διαβάσει αναλυτικά, που μίλησε για το roster. Γιατί ότι έχουν γίνει μια μεταγραφές, ότι υπάρχουν αρκετές λύσεις και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή κυρίως για τα παιχνίδια με την Αιμέγγεν. Αυτό που ψάχνει είναι αυτό που λέω όλο αυτό το καιρό στον αέρα του ραδιοφώνου, αλλά και στις πρώτες εκπομπές που έχουμε, ότι ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει τερματοφύλακα. Γιατί για να πούμε ότι έγινε γνωστό ότι ο Τζολάκης έχει γυρίσει στην Αθήνα, προφανώς γιατί έχει μπει η μεταγραφή του στη Χάλ στην τελική ευθεία, mm-hmm. και να πάρει και ένα οχτάρι. Το οχτάρι μπορεί να είναι ο Φρόιλερ, μπορεί να είναι ο Μπλάνκο. Θέλουν να το τελειώσουν άμεσα. Γιατί στις υπόλοιπες θέσεις αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο δεξιά μπακ, δύο αριστερά μπακ, υπάρχουν πέντε στόπερ, θα έρθει ένα χαφ, στην επίδεση είναι τέσσερις, στα εξτρέμ είναι έξι. Δηλαδή είναι ήδη μεγαλύτερο το ρόστερ από αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν λέω προς Θεό για να μην αρχίσουν τα μηνύματα ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κάνει άλλες κινήσεις. Δηλαδή για να πάρει αριστερό μπακ θα πρέπει να φύγει ο Ορτέγκα. Ο Κώστας Καραπαπάς γνωστοποίησε ότι υπάρχουν προτάσεις και για τον Μπρούνο όπως και για τον Ορτέγκα. Ειδικά για τον Ορτέγκα, αυτό που είχαμε πει για τη Ρίβερ, την οποία ο Ολυμπιακός την απέρριψε. Τώρα, αν θα φύγει π.χ. ο Ορτέγκα, θα αποκτηθεί αριστερό μπακ. Έγινε γνωστό ότι για τη θέση του τερματοφύλακα ότι δεν είναι ο Λιβάκοβιτς, γιατί είπε όχι ο Μέντι, γιατί δεν είναι τόσο καλός με την μπάλα στα πόδια, αυτό που θέλει περισσότερο δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ από τους τερματοφύλακες. Οπότε το πιο πιθανό σενάριο αφορά το ΣΑ και δεν ξέρουμε μετά αν θα είναι, γιατί ο Ορτέγκα παραμένει στη λίστα. Δηλαδή θα φεύγει ένας, θα έρχεται ένας και θα πρέπει και κάπως να αρχίσει να δούμε τι θα γίνει με όλο και με το γρίφο που υπάρχει στην επίθεση. Δηλαδή, ας πούμε, σήμερα ο Γιάρεπτσου στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε ακουμπήσει μπάλα. Κυριολεκτικά. Δεν είναι δηλαδή, ξέρεις, μεταφορικά δηλαδή, δεν ακούμπησε μπάλα. Τώρα, αν έχω χάσει κάποια μία επαφή να έχει κάνει, ζητώ συγγνώμη. Τώρα θα μου πεις, θέλει ο εξαιρετικός, δεν ακούμπησε μπάλα που δεν έφτασε μπάλα ποτέ μπροστά. Είναι κουβέντα και αυτή. Μπορούμε να τη συζητήσουμε.
0: Δεν έχω εικόνα εγώ. Λέω με βάση αυτά που λες. Τα στιγμιότυπα είδα μετά όταν μιλήσατε.
1: Ναι, είναι ο Ελκαμπή, είναι ο Ταρέμ, είναι ο Γιάρεμσου και είναι στην Αθήνα ο Κλέιτον. Πρέπει να ξεκαθαρίσει γιατί μπορεί να πάει με τέσσερις επιθετικούς Ολυμπιακός. Το είπε άλλωστε και ο Καραπαπάς μετά, δηλαδή το είπε πριν. Ότι είναι παίκτες οι οποίοι δεν μπορεί να είναι τρίτος ο Γιάρεμσου ή τρίτος ο Ταρέμ. Θα πρέπει να πάρθουν και εκεί οι απόφασεις. Πρέπει να πάρθουν αυτές οι αποφάσεις, Γιωρίση. Όλα αυτά να γίνουν, ναι. Ξέρεις, μέσα στο μάτι με την Αιμέγγεν δεν μπορεί να συμβεί. Το καταλαβαίνεις. Δεν γίνεται. Δηλαδή, μέσα σε χοντρικά τώρα 10 μέρες. Το ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να αναθεωρήσει πράγματα από την εικόνα ενός φιλικού, ναι, και αυτό μπορεί να παίζει. Αλλά και μπορεί να συμβεί γιατί ο Ολυμπιακός αρκετές φορές στο παρελθόν έχουμε δει να παίρνει ξένες αποφάσεις που δεν τις περιμένουμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει λίγο το ρόστερ, να φτάσει κοντά στα θέλω του προπονητή και σίγουρα θα υπάρξει μεγάλος προβληματισμός από την πλευρά του βάσικου τεχνικού, ότι στο σημερινό φιλικό δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχει δουλέψει και τα έχει δουλέψει και με πολύ μεγάλη ένταση δεν τα έβγαλαν οι παίχτες στο γήπεδο. Και απέναντι σε μια ομάδα η οποία άλλαξε πρόσφατα διοικητικό καθεστώς, έχουν εξαίρεση, έχει φύγει ο προπονητής, έχει 23 παίκτες στο ρόστερ, παίζουν και πολλοί νεαροί, καταλαβαίνεις ότι χτίζεται και αυτή από χτίζεται συγκεκριμένη ομάδα από την αρχή. Είναι καμπανάκι, μπορεί κάποιος να πει και καμπάνα, αλλά έτσι είναι και τα φιλικά. Δηλαδή, χίλιες φορές που έγινε τώρα και δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα στο παιχνίδι με την Αιμέγγεν. Από Ολυμπιακός θέλει να παίξει την πρόκριση. Γιατί όπως πολύ σωστά και εύστοχα είχε πει ο Μεντιλίμπαρ, είναι καλό για τον Ολυμπιακό το γεγονός ότι βρίσκεται στην Ολλανδία και στο Βέλγιο, που είναι αφού παρόμοια πρωταθλήματα και αντιμετωπίζει ομάδες που έχουν το στυλ της Αιμέγγεν και δουλεύει και πάνω σε αυτό. Οπότε τώρα λοιπόν, περιμένουμε αυτή την ειδικοποίηση της μεταγραφής του Τζολάκη, το να πάρει ο Ολυμπιακός τερματοφύλακα, που να είναι για βασικός, αλλά θα τη διεκδικεί στη θέση παρέα με τον Πόποβιτς. Τον ξεγράφουμε τον Πόποβιτς. Ναι, είναι αρκετά καλός τερματοφύλακας. Και το οχτάρι. Είναι επιτακτική για μένα η ανάγκη ακόμα και πριν από τα μονοφύλακα ο Ολυμπιακός να πάρει ένα παίκτη που να μπορεί ας πούμε στο 8 να κάνει πράγματα και να μπορεί να δημιουργήσει. Σήμερα ας πούμε δεν βγήκε. Δηλαδή ο Γκαρσία δεν μπορούσε να το κάνει. Και αν δεν ήταν και φιλικό θα είχε αποκλειστεί τον Γκαρσία για να τα λέμε κιόλα. Δηλαδή σε μια φάση εκεί στο δεύτερο ημίχρονο που είχε πάρει ήδη κάρτα πήγε πιο αργά σε έναν αντίπαλο. Αλλά ήταν ξέρεις, φιλικό το μάτς. Ναι, αύριο θέλω να δω ένα διαφορετικό κέντρο. Θα δω δηλαδή ας πούμε αύριο... γιατί ο Ολυμπιακός έχει φιλικό με την Αλκμαρ.
0: Τελευταίο, ε.
1: Ναι, και μετά θα επιστρέψει κατευθείαν στην Αθήνα. Πεσάνεο, έστω με το Μουζακίτη στα χαφ. Θα δούμε πάλι το Ζώτα που ο Ζώτα ακόμα και σε αυτό το μικρό διάστημα που αγωνίστηκε σήμερα έκανε συνδύ την παρουσία του. Από τη σέντρα του Σάλιαγα που πήρε την κεφαλιά. Υπάρχουν πράγματα που ακόμα και σε μια άσχημη εμφάνιση και ένα άσχημο αποτέλεσμα που ναι μεν δεν μετράνε τα αποτελέσματα στα φιλικά αλλά καταλαβαίνεις ένα 3-0 δεν περνάει πούμε εύκολα όταν μιλάμε για Ολυμπιακό, όταν μιλάμε και για ελληνικές ομάδες. Το ξέρεις και εσύ Διονύση μου πολύ καλά ότι αν δείξε ένα φιλικό 3-0 ναι, δεν πρέπει να κοιτάζουμε το αποτέλεσμα αλλά κοιτάζουμε την εικόνα. Η εικόνα δεν ήταν καλή. Μπορεί να επειδή οι προπονήσεις που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα ήταν και πάρα πολύ έντονες. Ήταν αρκετές διπλές προπονήσεις. Ήταν με μεγάλη ένταση. Τους πίσω με την παραγωγή και κούραση. Το ακούω. Το βάζω στο τραπέζι. Αλλά τουλάχιστον όμως περίμενε να δεις κάποιους συνδυασμούς στην επίθεση.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε και το χτάρι. Αυτά είναι τα νέα τώρα του Ολυμπιακού. Αύριο άλλο φιλικό με την Αλκμαρ. 4 ώρα Ελλάδας που όπως καταλαβαίνεις
0: πρέπει να παίξουν κι άλλοι λογικά.
1: Άλλοι θα παίξουν. Τώρα τελείως άλλοι. Εγώ βλέπω Σάλιακα, παίξει Ροντινέη, θα παίξει ο Ελκαμπή. Τώρα πόσα βάλει θα βάλει Ελκαμπή τα Ρέμι. Θα παίξει ο Ζώτα από την αρχή, ο Ζώτα Σίλβα, ο Αντρέ Λουίς. Ο οποίος Αντρέ Λουίς, εγώ το ξαναλέω, δεν θέλω να έτσι πρόταση. Έχει κάνει τρομερή προετοιμασία.
0: Τι θα γίνει. Θα το δούμε. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στα μηνύματα που είναι πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν κάνει, λέει ο Λιβάκοβιτς.
1: Το απάντησα. Μα είπε ο αντιπρόεδρος πάει ο Ολυμπιακός, ότι είπε όχι με την Λίμπαρ, γιατί δεν έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει για τον τερματοφύλακα.
0: Πολλά μηνύματα για τον Γκαρσία.
1: Ήταν πάρα πολύ κακός. Πάρα πολύ κακός. Για μένα, ο Γκαρσία ήταν ένας παίκτης που τον ήθελε να παραμείνει στο ρόστερο με την Λίμπαρ. Ωραία. Δεν είναι. Τον ήθελε. Τώρα, ο Γκαρσία, αν είναι. Να σου παίξει, ξέρεις, 10 μάτς το χρόνο ή να σου δώσει να μπαίνει αλλαγή και να βοηθήσει, ξέρεις, σε κάποια παιχνίδια. Για χαρά είναι να είναι στο ρόστερ. Γι' αυτό το ρόλο όμως, Όχι για να παίξει 30 παιχνίδια.
0: Λέει ένας φίλος, δηλαδή, αν δεν φύγουν τα μπακ θα μείνουμε αυτούς που έχουμε. Αν δεν φύγουν, πώς θα βάλει παίκτη.
1: Εντάξει, αν δεν φύγουν. Δηλαδή, που εγώ ξέρεις που τον Ορτέκα το συμπαθώ, που γέρω κόντρα. Στο τι μπορεί να λέει ο κόσμος και ότι σήμερα ας πούμε η εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αποκαρδιωτική. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ότι αυτά τα παιδιά σκέφτονται ότι μπορεί να φύγουν όπως ο Γιάρεπς και όπως ο Ορτέγκα αν παίζει και αυτό ρόλο μέσα. Δηλαδή ότι είναι να φύγω και okay, να παίξουμε ένα φιλικό να περάσει η ώρα. Δεν νομίζω ότι το βλέπουν έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Ολυμπιακός ναι, πρέπει να φύγει ο Ορτέγκα για να έρθει αριστερό μπακ ή να φύγει ο Μπρούνο για να έρθει αριστερό μπακ.
0: Ναι, περίμενε. Ναι. Τώρα γιατί ξέρεις είναι περισσότερα απλά όχι ερωτήσεις. Το θέμα να σου μεταφέρω ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Αν ήταν καλός ο Κάρμο.
1: Μα δεν έπαιξε.
0: Άρα δεν ξέρω, δεν το έχω δει αυτό.
1: Ναι. Δεν θέλω. Ο Βάιλο με την πήγε στα 90.
0: Ναι, ένας φίλος μας λέει καλός ο Κάρμο και κράζει μετά. Αφού δεν έπαιξε. Ένας φίλος στέλνει και λέει καλός ο Κάρμο τώρα Ερακλή. Και λέει και κράζει μετά, αφού δεν έπαιξε.
1: Αφού δεν έπαιξε, τι είναι καλό.
0: Είναι δυνατόν. Κάτσε, περίμενα να κάνω μια ανανέωση. Λοιπόν. Ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη, γεια σου ταξιάρχη. Αν είδαμε την τρίτη Κωνσταντέλια, ναι. Την είδαμε φοβερή. Εντάξει, τρομερός παίκτης. Τα έχουμε πει πολλές φορές για τον Κωνσταντέλια. Έχουμε πρόβλημα και στις θέσεις ξένων πέρα να φύγει ο Ορτέγκα, έστω και δανεικός για να πάρουμε τον Γιαννούλη. Όλα τα γκόλα του τη μεριά του Ορτέγκα μπήκαν Ηρακλή, λέει ο φίλος. Τώρα το
1: μα είπα εγώ ότι ήταν από καρδιωτική εμφάνισή του. Τι άλλο να πω δηλαδή. Και έχει δίκιο ο φίλος για τους Έλληνες. Ναι. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι, θα πρέπει να δουλέψει μια λίστα με 17 ξένους, 4 από την Ακαδημία και άλλους 4 Έλληνες. Δηλαδή να είναι και 8 Έλληνες κοντρικά να τα πούμε. Ωραία, 17 συν 8, 25. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 20 ξένους στο ρόστερ. Αν, όπως όλα δείχνουν τερματοφύλακας θα είναι ξένος, θα πάμε στο συν 4. Το οχτάρι που θα είναι ξένος θα πάμε στο συν 5. Ο Μεντιλίμπαρ είχε πει πέρυσι ότι αυτό που δεν θέλει με τίποτα, δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει, είναι να πιάνει τον Δεσίλα και τον Αντίπα που είναι από την Αργεντινή, από την Ουρουγουάη, από όπου θέλεις, και να τους πεις ότι δεν παίζεται Ευρώπη. Δηλαδή είναι ήδη στο συν 5 θα είναι ο Ολυμπιακός με τον τερματοφύλακα και το οχτάρι. Πώς θα κόψεις 5 παίκτες, για πες το δούμε. Ωραία, είναι σαν ο Κλέιτον, ο οποίος ας πούμε, είναι και τραυματίας. Τώρα μιλάμε για τα φρέσκα κουλουρία, για τα μάτια με την Αϊμέγγεν. Μετά την Αϊμέγγεν θα μπορεί να αλλάξει τη λίστα. Δηλαδή η μεταγραφή του Σάλιακα, εκτός ότι είναι και καλός παίκτης και με τη μέχρι στιγμής εικόνα του Μαθαίο, αν ο Σάλιακας ανέβηκε και δείξει το πεδίο που είδαμε μια πολύ ωραία σέντρα στη φάση με τον Ζώτα, δεν θα προκαλέσει καμία έκπληξη, ξέρεις, να ξεκινήσει βασικός. Καμία απολύτως. Στα μάτια με την Αϊμέγγεν. Και κέρδισε και έναν Έλληνα παίκτη που είναι και από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Πρέπει να πάρθουν αποφάσεις και πρέπει να πάρθουν αυτές τις αποφάσεις και σύντομα και σε αυτό ξέρεις πρέπει να το αποφασίσεις και με την ΛΥΜΠΑ.
0: Ρωτάνε φίλος πάνω σε αυτό που λες, γιατί δεν έχουν πάρθει αυτές οι αποφάσεις στο καιρό και έχουμε φτάσει τέλη Ιουλίου για να πάρθουν.
1: Γιατί ας πούμε δεν είχε έρθει πρόταση π.χ. για τον Τζολάκη. Υπήρχε και η σκέψη ότι μήπως ανανεώσει ο Τζολάκης π.χ. Αλλά ο Κωνσταντής, το είπε και σήμερα ο Κώστας Καραπαπάς, ότι της είχε ενημερώσει ότι για από πέρυσι ότι θέλει να πάει να παίξει ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Η όλη κουβέντα και η καθυστέρηση που έχει γίνει στο θέμα του Τζολάκη είναι ότι την πρόταση την έχει κάνει η Χάλη, ο οποίος είναι το πρώτο φαβορή για επιβιβασμό. Και υπήρχαν οι σκέψεις ότι ξέρεις ότι μπορεί να πάει σε μια ομάδα η οποία μπορεί να δεχτεί 90 γκολ στην Premier League. Να γίνω λίγο υπερβολικός. Ωραία. Γιατί θα ήθελα να παίξει με τη City, θα ήθελα να παίξει με τη Liverpool, θα παίξει με τη United, παίξει με την Chelsea. Δεν είναι εύκολα παιχνίδια αυτά. Δηλαδή δεν είναι ότι έχεις να παίξεις με τρεις μεγάλους ή τέσσερις μεγάλους σε όλη τη χρονιά. Όλα τα μάτια στην Αγγλία είναι σε το επίπεδο. Από την άλλη ξέρεις, είναι ότι όταν παίζεις την Premier League, σε βλέπουν όπως παίζεις στο Mundial.
0: Αποφασίζω με τη Liverpool σε σχεδιασμό ή διοίκηση. Προφανώς, φίλε.
1: Αποφασίζει ο Μεντιλίμπαρ στο τέλος. Δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ θα πει ότι θέλουμε τερματοφύλακα που φεύγει ο Τσολάκης. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θέλω τον τερματοφύλακα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ή μπορεί να πει ότι να ψάξουμε για τερματοφύλακα. Μπορεί να προκύψει η περίπτωση του Λιβάκοβιτς. Ωραία. Του λέει ο Μεντιλίμπαρ ότι δεν έχει τα στοιχεία που θέλω εγώ με το άμεσο ποδόσφαιρο Λιβάκοβιτς. Είναι πάρα πολύ καλός κάτω από τα δοκάρια, αλλά δεν τα έχει. Ο Πόποβιτς έχει όλο το πακέτο. Εγώ το λέω και ας εκτεθώ και ας με γλεντάνε, ας με παίρνουν, ας παίρνουν τηλέφωνο το χειμώνα και να μου λένε άλλα. Αλλά εγώ αυτά που βλέπω από τον Πόπο δεν πάω πολύ καλύτερο από το φλέτα. Ναι. Ή ας πούμε στα εξτρέμ, ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλές λύσεις. Πάρα πολλές λύσεις. Πώς θα παίζουν και στο πλάι. Στο πλάι παίζει ο Φορτούνης, γιατί εκεί χρησιμοποιείται. Είναι ο Ροντινέι, είναι ο Αντρέ Λουίζ. Δηλαδή το Ροντινέι μπορεί να παίξει λόγω που είστε τώρα ο Σάλιακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εξιμπάκ, αλλά στο 80% των προπονήσεων έχει παίξει εξτρέμ. Στα φιλικά τα πρώτα έχει παίξει εξτρέμ. Δηλαδή είναι ο Ροντινέι, είναι ο Αντρέ Λουίζ, είναι ο Φορτούνης που παίζει από δεξιά, είναι ο Ρόκα, είναι ο Ζώτα Σίλβα βέβαια, ο οποίος μάλλον θα πάει για πίσω από τον επιθετικό, για δεύτερος επιθετικός, σε ένα ας το πούμε 4-4-2. Είναι ο Ζέλσον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι πολύ για δύο θέσεις.
0: Πώς ο Πιρόλα έπαιζε.
1: Έπαιζε, δηλαδή.
0: Πώς σου φαίνεται.
1: Φταίει στο ένα γκολ, αλλά οκ, αυτά συμβαίνουν. Τον ξέρουμε τον Πιρόλα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή ότι να βγάλουμε και τον Πιρόλα άχρηστο.
0: Περίμενε, φίλε.
1: Το ξέρουμε και λίγο, κύριε. Μπορεί να
0: το λίγο. Ναι, okay, γιατί το θέμα είναι να στείλετε για μια ερώτηση να διαβάζω. Άμα μου στέλνετε απόψεις άκομψα, τι να διαβάσω. Ναι. Λοιπόν, αν πιστεύεις ότι μπορεί να βάλει αύριο Ροντινέι μπακ.
1: Κοίτα, επειδή ο Σαλιάκας έχει... ήρθε το ανακοινώθηκε σήμερα, ήρθε στο στην Ολλανδία. Και δεν ξέρω αν δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά. Υπάρχει σκέψη να παίξει μπακ αύριο Ροντινέι.
0: Ναι. Αν είσαι ικανοποιημένος με τους εξτρέμ που έχει ο Ολυμπιακός.
1: Κοίτα, το Ρόκα δεν μπορώ να το κρίνω. Είναι ένα παιδί το οποίο αυτό που έχω δει στις προπονήσεις είναι ότι πηγαίνει και ότι εκμεταλλεύεται αρκετά καλά ξέρεις τους επιθετικούς. Δηλαδή οι πάσες που δίνει είναι καλές. Αλλά ξέρεις τώρα είναι άλλο προπονήσεις, αλλά αγώνες. Πρέπει να τον δούμε. Έχει παίξει ένα τέταρτο στο μάτς με τον Άγιαξ. Τι συμπεράσματα να βγουν.

0: λες προπονήσεις του Ολυμπιακού. Θα σου μένε.
1: Ποια θεωρείς, Ηρακλή, πως είναι η πιο δυνατή εντεκάδα του παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή? Και με αυτό θα σας αφήσω.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Καλά, ούτε θέλω να κάνω και εκπομπές. Δεν ξέρω το πότε περνάω άδεια τώρα. Τρεις εκπομπές έχω να κάνω, τέσσερις.
1: Κάνει.
0: Λέω, για να μιλήσω και με τον κόσμο. Δεν θυμάμαι αν μείνει από τρεις εκπομπές ή τέσσερις. Γεια σα, εγώ και κούρευτο, θα το μάθω. Και τόσο. Δεν μπορώ να σου πω, γιατί δεν έχω δει ακόμα το ρόκα σε όλα τα παιχνίδια. Αλλά α πούμε, για μένα ο Αντρέ Λουίς και ο Ζώτα είναι για βασική. Είναι για βασική, τι να σου πω, ψέματα.
1: Ωραία, ωραία. Και κάτι τελευταίο, Γιώργος από το Τέξας, μια άποψη. Να αφήσει 90 λεπτά μέσα τον Γκαρσία για να βγάλει το φίλι αλλαγή. Πώς το είδες αυτό, εσύ, Ηρακλή?
0: Τι δεν σ' άκουσα.
1: Πώς είδες να αφήσει, που άφησε τον Γκαρσία και βγάλει το φίλι?
0: Εντάξει, δεν ξέρουμε και σε τι εντοχές μπορεί να είχε, ξέρεις. Και το. Είναι περίοδος προετοιμασίας. Επίσης έχει πολύ καλά στοιχεία ο φίλις. Και θα παίξει και κάποια παιχνίδια, δηλαδή στα μάτια του κυπέλου ένας από τους νεαρούς που θα παίζουν σαν ο φίλις.
1: Ναι.
0: Τόσο το λέω από τώρα.
1: Το έχεις να μιλήσει με κατά λόγια του φίλου.
0: Πού? Παρότησα και το με τη Λίμπερα εγώ για τους νέους.
1: Και?
0: Ναι, και είπε ότι έχει μείνει ικανοποιημένος. Και από το Σιόζιο που είναι 17 ετών και το παιδί δέχτηκε ένα χτύπημα στο γόνατο στην πρώτη τελευταία προπόνηση και δεν θα παίξει τα δύο τελευταία φιλικά. Και είναι άσχημα, ας πούμε, για τον Πιτσιρικά. Γιατί με την ΕΜΕ δεν μπορεί να παίξει βασικός. Το καταλαβαίνουμε. Αλλά στα παιχνίδια που ήταν τώρα προς τα φιλικά, σήμερα θα παίζε.
1: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, φίλε.
0: Αυτά δεν θέλει.
1: Να είσαι καλά, Ηρακλή μου. Καλή ξεκούραση.
0: Εντάξει, αγόρι, να μου μιλάμε. Έλα, μιλά.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τραγουδάκι και μετά θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε τις γραμμές. Θα σας παρακαλέσω γιατί λέω τα μηνύματα να είστε ήρεμοι. Είναι και η τελευταία μου εκπομπή μέχρι να φύγω. Οπότε, καλά να πάει μέχρι τις 2. Θα ανοίξουμε τις γραμμές. Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWin, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWin, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε 2-195-79-283-4-5. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Είχαμε τον Ηρακλία μισή ώρα. Μίλησε για το φιλικό του Ολυμπιακού. Μίλησε για όσα υπόθηκαν από τον Κώστα Καραπαπά και τέλος πάντων ότι υπάρχει στον Ολυμπιακό. Για πάμε. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλοι μου.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μανούλης από Πειραιά, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Μανούλη.
1: Έχουμε ξαναμιλήσει κάποιες φορές.
0: Ναι.
1: Μπορείτε εγώ τη γνώμη μου θέλω να πω.
0: Βεβαίως.
1: Ούτε πρόκειται να προσβάλλω κάποιον, ούτε πρόκειται να δείξω, ούτε να χαρακτηρίσω. Απλά θα πω αυτό που βλέπω, νιώθω και καταλαβαίνω εδώ και τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Τώρα δεν ξέρω πως ο κύριος αντίπος, πραγματικά που τον εκτιμώ, είναι καλά στοιχεία, κάποια καλά στοιχεία σήμερα σε αυτό το πράγμα.
0: Δεν είπε, είπε ότι ήταν αποκαρδιτικός Ολυμπιακός. Ήταν πολύ κακός, δεν είπε για καλά στοιχεία.
1: Είπε για κάποιους παίχτες.
0: Όχι, όχι, είπε ότι ήταν κακή εμφάνιση του Ολυμπιακού. Δεν τον άκουσες καλά. Πες όμως στη δική σου άποψη.
1: Οκ, τέλος πάντων. Για μένα ο Ολυμπιακός πραγματικά από ό,τι βλέπω δυστυχώς ο πρόεδρος μας ο κ. Μαρινάκης μέχρι κάποια χρόνια μας ικανοποιούσε, μέχρι και πριν το Conference League μπορώ να πω ότι από χρόνο Ολυμπιακοί ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι τις μεταγραφές και τις κινήσεις. Εδώ και 2,5 χρόνια τώρα έχουμε κρατήσει το ίδιο στόκ με την παπάντζα του τύπου ότι...
0: Μη χαρακτηρίζουμε τώρα ρε φίλε, πες την άποψη σου, πώς να χαρακτηρίζεις, δηλαδή μη...
1: Δεν χαρακτηρίζα.
0: Παπάντζα για αυτά, δηλαδή... πάμε τώρα, έλα.
1: Okay, με το, ας πούμε, με τη δικαιολογία, έτσι, ότι αυτό είναι επιλογή του κυρίου Μεντλίμαρ, γιατί δεν θέλει να αλλάξει πολλούς παίχτες. Ναι, αυτό το πιστεύω. Δεν γίνεται πέρυσι το 78% των Ολυμπιακών να βγαίναμε και να κράζαμε αυτόν τον κύριο που λέγεται Ντάνι Γκαρσία και εκτός από δύο παιχνίδια, ένα με τη Μετχόφεν και κανένα δυο στο πρωτάθλημα, βγαίναν όλοι στην οπαδοί μου. Και αν λέω ψέματα στην πορεία, αν βγουν Ολυμπιακοί να με διαψεύσουν, και λέγαμε τη δουλειά σου για αυτό το παίχτη στον Ολυμπιακό. Δεύτερον, σίγουρα θα κρατάγαμε και για φέτος τον Τζολάκη. Σαν μαγείας, ο Τζολάκης παίρνει μεταγραφή, φεύγει.
0: Μα είχε υποθεί ότι είναι πιθανό για τον Τζολάκη να φύγει. Είχε υποθεί καιρό. Τον ήθελε η Χάλη, τον και άλλες ομάδες.
1: Είχε υποθεί για τον χρόνο.
0: Επίσης είχε υποθεί ότι. Ίσως όμως τελικά δεν φύγει και έκανε ανανεώσει. Τελικά θα βγει.
1: Από την ώρα και τη στιγμή που πήρε μεταγραφή ο Πόβοβιτς στον Ολυμπιακό, όσοι έχουν μυαλό καταλάβουν ότι ετοιμάζεται ο Τουλάκης για μεταγραφή. Δεν έχουμε δει καμία, πραγματικά καμία σοβαρή κίνηση ως τώρα στις μεταγραφές. Λέμε για το Σάλια και το παιδί, το οποίο δεν θα πω ότι δεν ξέρει ποδοσφαίρο, είναι και από τις ακαδημίες, έτσι. Αλλά είναι ντροπή για μας, πραγματικά είναι ντροπή για μας, να λέμε ότι πληρώνουμε έναν παίχτη αυτή τη στιγμή, τον οποίο τον είδαμε στις ακαδημίες μας, σε εισαγωγικά, του διδάξαμε εμείς τα πρώτα βήματα και τώρα μετά από το Σάλια του πληρώνουμε εμείς συμβόλαιο και αγορά για να έρθει στην ομάδα μας και όλοι θεωρούμε ότι κάναμε μια σούπερ μεταγραφή. Ισμαήλωβιτς. Είμαι 35-36 χρονών. Παρακολουθώ το ποδόσφαιρο, πηγαίνω στο γήπεδο μόνος μου του 2004 και παρακολουθώ από το 1995 με τους χρωμένους του πατέρα μου. Ο παιδάκι. Ισμαήλωβιτς. Εγώ προσωπικά δεν ήξερα, δεν έχω ακούσει. Μόλις άκουσα αυτό το όνομα, μπήκα στο YouTube να δω κάποια βίντεο, να δω πώς και τι. αλλά πάντα τα βίντεο παραπλάνο είναι πολύ σπάνια, είναι, γιατί βάζουν τις καλύτερες στιγμές των ποδοσφαιριστών. Γενικά, ό,τι μεταγραφή έχουμε κάνει, δεν με έχει εντυπωσιάσει. Ναι, αντιθέτως βλέπω, όπως είχα πει, μίλησα και το Σάββατο την Κυριακή με τον συνάδελφό σου, τον Νίκο τον Παγκάκη, και πραγματικά είπα, γιατί δεν είμαι φίλαστος, είμαι οπαδός Ολυμπιακού, και του λέω του παιδί πραγματικά, εγώ αυτό ο Παναθηναϊκός που βλέπω, από την καλή έννοια, είναι τρομακτικός.
0: Καλά τρομακτικός κι εσύ. Όχι τρομακτικός, υπερβολγώσει.
1: Τρομακτικός εννοώ. Είναι τρομακτικός, γιατί δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Έχει παίξει ελάχιστα παιχνίδια, έτσι. Και βλέπουμε μια τεράστια αλλαγή από πέρυσι. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός με το περσινό με όλους, βασικά ας βάλουμε τον κύριο Μπενίτες, βλέπαμε το να παίζει, ας πούμε, τι να πω, τώρα το παιχνίδι με την, πώς λέγονταν αυτή την Ουγγρική που κερδίσατε,
0: Πάξι,
1: ναι. Αν βλέπουμε αυτό το παιχνίδι με τον κύριο Μπενίτες πέρυσι, που
0: κάτσε... Ναι, εντάξει, έχει αλλάξει στυλ, και πάει να αλλάξει στυλ ο Παναθηναϊκός. Αλλά μέχρι εκεί, θα τα δούμε στην πορεία. Φίλε μου, πάμε να συντομεύουμε για να προχωρήσουμε.
1: Ναι, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Παρ' όλα αυτά, αν συνεχίσει και ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα επικρατήσει και θα πάει πολύ καλά. Αυτός που πραγματικά είναι Ολυμπιακός και αυτοί που πραγματικά αγαπάνε τον Ολυμπιακό, είναι π.χ. η κυρία Αγγελόπουλη, που κάθε χρόνο δείχνουν ότι πρώτα είναι Ολυμπιακή και μετά είναι... Επενδυτικά, δεν βλέπουν τις ομάδες σαν εταιρείες, έτσι.
0: Να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά, για να προχωρήσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Διονύση.
0: Γεια χαρά.
2: Ο Μίλτος είμαι.
0: Γεια σου, Μίλτο.
2: Τι κάνεις? Καλώς ήρθες και πάλι στην πατρίδα.
0: Να σε καλά.
2: Εγώ και τον Ολυμπιακό, στο έχω ξαναπεί και παλιότερα, τα φιλικά δεν τα πολύ λαμβάνω υπόψη μου. Ούτε καν τα βλέπω, δηλαδή δεν τα λαμβάνω υπόψη μου, δεν τα βλέπω. Εγώ κοιτάω τα επίσημα. Τέλος πάντων, και γενικά του πάμε πολύ με το αποτέλεσμα. Λένε ότι πολύ και η εμφάνιση σήμερα ήταν χάλια, αλλά μπορεί στα επίσημα να δεις άλλο πράγμα. Λοιπόν, και μιας και λέμε για επίσημα, χτες εντάξει με τον Παναθηναϊκό που είδα και τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, για την εποχή ήταν πολύ καλά τα μάτς. Και ενδιαφέροντα από άποψη παικτικά και από το πώς πήγε το αποτέλεσμα. Το μόνο που δεν δικαιολογώ είναι ότι με την εμπειρία τους, δηλαδή ένα αρνητικό και στις δύο ελληνικές ομάδες, ότι με την εμπειρία τους μπορούσαν να διευρύνουν το σκορ και να είχαν καθαρίσει την πρόκριση και από το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχασε εκνευριστικές ευκαιρίες του 0-2 να το κάνει 0-3.
0: Ναι, εύκολα θα μπορούσε να το κάνει. Και 0-3 και 0-4.
2: Και αν, επειδή δεν έχεις και εικόνα του ΠΑΟΚ, ήταν ακριβώς το ίδιο. Ο ΠΑΟΚ όταν το γύρισε και πήγε ένα 3, μπορούσε να το κάνει και ένα 4, και οι δύο κοντέψανε μετά να εσφαριστούν κιόλας στο τέλος. Αυτό είναι το μόνο... Εντάξει, εγώ σου έχω ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός ό,τι και να γίνει, γιατί είναι τρεις ομάδες που πρέπει να περάσει, ό,τι και να γίνει πρέπει να στηρίξει τον νέο προπονητή, γιατί αφήνεις και λίγο χρόνο να δεις, βλέπεις ένα καινούριο project. Και από εκεί και πέρα ό,τι γίνει. Και το κακό είναι με τις επαναληπτικούς ότι πρέπει να καθαρίσεις, να βάλεις ένα γρήγορο γκολ για να καθαρίσεις την υπόθεση πρόκριση. Γιατί δεν ξέρεις, τώρα είναι και λίγο περίεργα. Δεν μετράνε πλέον εκτός του έδρας γκολ όπως παλιότερα, που έπρεπε να βάλει ο αντίπολος 2 διαφορά. Έτσι, αλλά δεν νομίζω να έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός, ούτε ο ΠΑΟΚ σε επαναληπτικό. Αυτά σε πρώτη φάση. Τώρα εσύ με τις εκπομπές τι γίνεται, πώς θα το κάνετε τώρα, θα έχετε εκπομπές αυτό το καλοκαίρι, πώς θα...
0: Εντάξει, εγώ φεύγω τώρα, άδεια, θα είναι άλλη εδώ, θα φύγει ο Ηρακλής, νομίζω ο Ηρακλής είναι και αυτή τη εβδομάδα και μετά φεύγει, θα είναι άλλα παιδιά εδώ, μέχρι να γυρίσουμε.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι.
2: Ωραία, καλά να περάσεις.
0: Να είσαι καλά φίλε μου.
2: Να διάσου. και καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες.
0: Γεια σου φίλε μου, να είσαι καλά.
2: Θα τα ξαναπούμε μετά την άδεια.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
3: Καλημέρα Διονύση.
0: Γεια χαρά.
3: Ο Ηλίας με
0: γεια σου Ηλία μου, καλά εσύ.
3: Γειτονάκι.
0: Πώς είσαι.
3: Από ταξίδι σε ταξίδι σε πω, πω. Έχει τελειώσει τα ταξίδια. Κοίταξε, δεν σου κρύβω ότι ο πρώτος και βασικός λόγος που σε πήρα είναι για να σου πω να περάσεις καλά στην άδειά σου, να ξεκουραστείς.
0: Ευχαριστώ, να σε καλά. Έτσι.
3: 17 Αυγούστου επιστρέφεται και οι δύο. Καλά ο Ηρακλής,
0: ναι, θα έχει την άλλη ομάδα. Θα έρθω για τα μάτς.
3: Θα είναι και τα...
0: Ναι, και θα φύγω και ξέρω, μετά θα συνεχίσω.
3: Ουσιαστικά δηλαδή θα μπείτε στους κανονικούς ρυθμούς την εβδομάδα που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
0: Το πρωτάθλημα, ναι. Κοιτάξτε, τώρα μπορεί να πάρω, θα δούμε τώρα, επειδή μπορεί, θα έρθει και τα μάτια, μπορεί να πάρω 2-3 μέρες παραπάνω και να έρθω 20. Θα δούμε. Εκεί μόλις αρχίσει το πρωτάθλημα θα είμαστε πάλι πίσω.
3: Η ουσία είναι ότι ξεκινάνε τα δεσίλια μπάνια, επιτέλους.
0: Σιγά-σιγά. Βέβαια με αυτόν τον καιρό που κάνει.
3: Έριξε πολύ νερό, ναι.
0: Πολύ, πολύ νερό. Όχι μόνο νερό και αέρα, ένα ψυχαμό.
3: Ναι, ναι. Δεν κράτησε πολύ ώρα, τουλάχιστον.
0: Και τώρα πάντως έχει πέσει θερμοκρασία. Ναι, δηλαδή έβλεπα πριν το κινητό μου είχε 19 βαθμούς.
3: Ναι. Και την ώρα που έβλεπα το φιλικό, το δικό μας, είχε πέσει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία. Ναι. Ήτανε κρύο το πιάτο. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, θα πω και εγώ ότι τα φιλικά στις νίκες, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, το αποτέλεσμα προσφέρει ένα ωραίο κλίμα.
0: Ακούτε,
3: συγγνώμη
0: να πω, με ακούτε που δεν μιλάω, ναι, προφανώς τα φιλικά είναι για τους προπονητές.
3: Ναι.
0: Συμπεράσματα λίγα βγαίνουν. Είναι,
3: αλλά και τα αρνητικά αποτελέσματα, ειδικά στο
0: απλά μόνο αυτό θα πω. Βλέπετε που δεν μιλάω και δεν παίρνω θέση, γιατί δεν το έχω δει το φιλικό του Ολυμπιακού. Είδα μόνο τα σημεία του, οπότε δεν έχω εικόνα για να έχω άποψη να σου, είτε να αντικρούσω τη δική σου, είτε να συμφωνήσω. Κατάλαβε.
3: Όχι, προ Θεού, εντάξει, όχι, δεν γνωριστήκαμε χθε.
0: Ωραία, οπότε πες.
3: Μπορεί να μην γνωριζόμαστε από κοντά, αλλά σε ακούω τόσα χρόνια, ξέρω το. Θα γνωριστούμε για από κοντά κάποια στιγμή, που θα πάει γείτονες.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ καταρχήν έχω κάνει μία παρατήρηση, η οποία δεν αφορά, έγινε πολύ πριν το σημερινό παιχνίδι. Κάνανε τα παιδιά του, οι ρεπόρτερ, πήραν μια συνέντευξη από το Μέντι νωρίτερα, πριν το παιχνίδι. Υπάρχει κιόλας στο YouTube, μπορεί να τη δει ο κόσμος, όπου κάποια στιγμή ρωτήθηκε για το Σάλιακα. Μου έκανε εντύπωση που είπε ότι δεν τον γνωρίζω καλά, τον γνωρίζει το αθλητικό τμήμα. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Δηλαδή, αυτό ότι αναφέρθηκε σε μια νέα προσθήκη στην ομάδα, ότι δεν τον γνωρίζει καλά. Μου υποτίθεται θα πρέπει να έχει μια άποψη, να τον έχει δει κάπου. Είπε δεν τον γνωρίζω καλά. Τώρα, δεν ξέρω, αυτό έχω ένα ερωτηματικό, μια απορία δηλαδή σε αυτό. Τώρα, στο σημερινό παιχνίδι, εντάξει, μέσα σ' άκρη τα είπε και ο Ηρακλής, ήταν αποκαρδιωτική εμφάνιση. Εντάξει, θέλω να πω ότι ο Γιάρεμτσουκ μάλλον δείχνει ότι με την επιστροφή των άλλων δύο, σαν να μην αισθάνεται και πολύ καλά. Δεν το... Έχω αυτή την εντύπωση. Και δεν ξέρω πραγματικά τι θα γίνει και με το θέμα του Φορ. Δίκτως του Ελκαμπή που είναι σίγουρος, δεν ξέρω και ο Γιάρεμτσουκ τι θέλω, γιατί ο Γιάρεμτσουκ θέλει να παίζει. Έτσι. Σήμερα ήταν πάντως ο Σιπαρών όσο αγωνίστηκε. Τώρα έχουμε και το αυριανό θηλυκό. Εντάξει, το σημερινό ήταν ένα καμπανάκι πάντως. Ήταν ένα καμπανάκι. Σημαντικό καμπανάκι. Τώρα θα τολμήσω να πω ότι έτσι όπως βλέπω τα πράγματα, την εικόνα αυτή την περίοδο, αυτή τη στιγμή, που βέβαια άλλο ένα μήνα, έτσι, αλλά μέσα σε αυτόν ένα μήνα υπάρχουν και κάποιοι αγώνες, κάποια παιχνίδια για τα προκριματικά. Δεν μου δίνει την εντύπωση η ομάδα ότι μπορεί να μπει στη league phase του Champions League με αυτή την... Έτσι έχω μια τέτοια εντύπωση. Δεν το ξέρω. Δεν...
0: Τόσο πολύ. Αυτή την...
3: Κοίταξε, είπαμε, τα φιλικά... Σημαίνουν πολλά, μπορεί να μην σημαίνουν και τίποτα. Είναι παιχνίδια συμπερασμάτων πιο πολύ για τους προπονητές. Αλλά όσο να είναι, και εμείς αποκτούμε μια εικόνα. Έχουμε μια... εισπράττουμε κάποιες συχνότητες, να το πω έτσι. Κάποια ραδιοκύματα, πώς να το πω. Δεν δείχνει η ομάδα ότι... Ωραία, περνάς την Αιμέγεν. Μετά τι. οι αντίπαλοι δεν είναι. Είδες και με ένα αφήσιμα του ανέμου χθες και εσύ, έτσι για να πάω λίγο και στο δικό στο παιχνίδι θες.
0: Ναι, μπορεί να γίνει, ναι,
3: ζημιά. Ναι, μια εύκολη νίκη, πώς θα μπορούσαν να γυρίσουν τα πράγματα. Μπήκε ο άλλος εκεί, 40 χρονών εκεί, φοβερός.
0: Αυτός ο τύπος. Τι πλασέγαν. Θες για αυτός είναι θρύλος. Γιατί είναι βασικό, δεν είναι.
3: Αυτός πρέπει να είναι το τεμ, πρέπει να είναι.
0: Ναι, ναι, βέβαια, τα έχει τα κιλάγια του.
3: Αντάχει.
0: Αλλά τρομερή η εκτέλεση.
3: Είχε και το δοκάρι πριν, έτσι.
0: Ναι, ναι, τρομερή εκτέλεση.
3: Δηλαδή, καταρχήν εγώ πιστεύω ότι να είμαι και θα μας δυσκολέψει. Καλό είναι δηλαδή μέσα εδώ να πάρουμε ένα 2-0, ας πούμε, να πάμε εκεί, γιατί δεν βλέπω να... Αυτές οι ομάδες δεν ξεμπερδεύεις εύκολα, αν στραβώσεις το πράγμα, ειδικά στην αρχή. Και σου θυμίζω, εχθές είδες, μπορούσες να έχεις καθαρίσει άνετα, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Αλλά και αυτοί με τον τρόπο τους και τα λοιπά μπορούσαν να κάνουν. Να τώρα να πήγες κάνα 2-2, ξέρω εγώ, με το άγχος, ξέρεις. Καταλαβαίνεις, φίλε.
0: Ναι.
3: Θέλουμε, δηλαδή, τώρα για να αυτό στα
0: δικά μας... Τέλει προσοχή, μπορεί να γίνει μια να πας όχι, ναι, το έχουμε, ναι, δει, μη λέμε.
3: Αυτό το πράγμα, ότι... Δεν έχω πιστεί ακόμα, τουλάχιστον σε αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε, που τελειώνει ο Ιούλιος, ότι έχουμε άλλο ένα μήνα βέβαια μπροστά μας, ότι αυτό το σύνολο θα μπορέσει να μπει στη League Face του Champions League. Γιατί αυτομάτως θα πάει στο Europa League, έτσι, ό,τι και να γίνει στα προκριματικά. Έτσι. Mm-hmm. Για το Champions League μίλησε. Για τη League Face του Champions League. Από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε και στο αυριανό φιλικό με την Αλκμαρ. Και το κοιτάμε.
0: Εντάξει,
3: λοιπόν, πλέον. Να περάσεις καλά, φίλε.
0: Να σε καλά και εσύ.
3: Να ξεκουραστείς και θα τα πούμε έτσι.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Έχει, πάμε παρακάτω. Έχει. Καλησπέρα.
4: Διονύση.
0: Γεια σου, ρε Ζωή.
4: Πού είσαι, φίλε μου.
0: Τι κάνεις. Καλά, εσύ πώς
4: είσαι. Είσαι.
0: Καλά, καλά.
4: Φεύγεις,
0: Ναι.
4: Θα έρθεις προς τα δω.
0: Θα κατέβω Αύγουστο.
4: Αύγουστο φεύγω, εγώ πάω προς Κέρκυρα.
0: Ωραίος.
4: Λοιπόν. Κοιτάξτε να δεις. Ο Παναθηναϊκός έδειξε μια σχετικά καλή εικόνα, αλλά δεν μπορείς να κρίνεις την ομάδα με βάση αυτό τον αντίπολο.
0: Πρώτο μάτι σε ζώνη. Πρώτο μάτι σε ζώνη. Είχε δύο κακά διαστήματα ο Παναθηναϊκός. Το πρώτο 15 λεπτό, 20 λεπτό. Είχε άλλο ένα κακό διάστημα, ένα 15 λεπτό σε δρομήχρονο. Στο υπόλοιπο διάστημα ήταν καλός. Δηλαδή έβαλε δύο κόλ, είχε φάσεις, έβαλε την μπάλα κάτω, βγήκε με συνδυασμούς μπροστά. Το μελανό σημείο εντός αγωγικών σε αυτά τα καλά του λεπτά είναι ότι έπρεπε να βάλει παραπάνω κόλ. Έχασε μεγάλες ευκαιρίες.
4: Έχασε μεγάλες ευκαιρίες.
0: Για παράδειγμα, η ευκαιρία του Γιάγκουσιτς, που ο Γιάγκουσιτς έκανε πολύ καλή εμφάνιση, ήταν στους κορυφαίους του αγώνα, εκεί πρέπει να τη δώσει τον ΤΤΕ. Γιατί εκεί κάνεις το 0-3 και γεια σας. Μετά, αν γινόταν στο τέλος το 2-2, σε ένα φάουλ που κέρδισε η Πάξη, θα έλεγες, γιατί δεν το έκανα 0-3 εκεί, να ξεμπερδεύω. Είναι εδώ που, ειδικά σε εμάς που κρίνονται προκρίσεις, πρέπει αυτά πρέπει να γίνουν πλέον μάθημα. Δεν την έπαθε ο Παναθηναϊκός, πρέπει να μάθει όμως από τα λάθη αυτά.
4: Εγώ θεωρώ ότι επειδή στον επόμενο γύρο από μάμου καταλαβαίνω ότι θα έχει ευκολότερο αντίπολο. Mm-hmm. Δεδομένου ότι θα έχει περάσει και ο χρόνος, θα είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Δηλαδή, σαν στυλ παιχνιδιού δεν ήταν ότι έπαιξε άσχημα.
0: Όχι, όχι, όχι. Έβγαλε πράγματα από αυτά που δουλεύει.
4: Έβγαλε πράγματα.
0: Ναι.
4: Έτσι. Αυτοί οι Σκανδιναβοί, αυτοί δουλεύουν, είναι δουλευτάραδες προπονητές. Και στη φυσική κατάσταση δουλεύουν και με, έτσι, έχουν αυτό το δικό τους το στυλ, το μοναδικό. Τώρα, θεωρώ ότι με το πέρας του χρόνου, γιατί το επόμενο γύρο θα περάσει ο Παναθηναϊκός, και έχω πει εκ των προτέρων, και θα το πω μέχρι όπου, από τη στιγμή, είναι η μέγιστη, πώς να σου πω, είναι μίνιμουμ αποτυχία του Παναθηναϊκού που να ζητήσω, είναι να φτάσει προημιτελικό. Με αποτυχία το Παναγό άφησε συγκεκριμένη διοργάνωση για αυτά είναι προημιτελικό. Από εκεί και πέρα για και λίγο τα άλλα Διονύση μου. Για το ΠΑΟΚ θεωρώ μάλλον ΠΑΟΚ θα πάει κοφένες και δεν βλέπω το ΠΑΟΚ να πάει Europa League. Δεδομένου ότι πέφτει πάνω στις Άντερλεχτ και οι βέλγικες ομάδες δεν μας πάνε σε όλες τις ελληνικές. Θεωρώ πολύ δύσκολο ο ΠΑΟΚ να προκριθεί. Να περάσει κι άλλο δυνατό αντίπαλο.
0: Κάτσε να δούμε. Βήμα-βήμα, ρε ζωή. Βήμα-βήμα. Να δούμε τα παιχνίδια όλα.
4: Άσε που ακόμα με την Δυνάμο και εγώ δεν έχει ξεπερδέψει.
0: Βέβαια, να δούμε για τη ρεβάνση.
4: Έτσι. Γιατί όπως και να έχει, μπορεί τα προβλήματα, ναι, ο πόλεμος, ναι, το ένα, ναι, αλλά έχει και μια φανέλα η Δυνάμο. Έτσι. Εγώ, επειδή ξέρεις ότι παρακολουθώ πολύ ποδόσφαιρο, θυμάμαι τα χρόνια τα καλά, την Δυνάμο, πριν 20 κάτι χρόνια, όταν με Σεφτσένκο, με Ρεμπρόφ, με Σοφκόσκι, Τέρμα, μάζαν, το θυμάσαι, σε ένα τρομερό παιχνίδι με την Bayern 3-3. Εκείνη τη χρονιά είχε κάνει υπέρβαση ο Παναθηναϊκός, την είχε κερδίσει εδώ 2-1, με Μίλαν και Λιμπερόπουλο.
0: Την Δυνάμο Κιέβου, με Ρεμπρόφ, Σεφτσένκο,
4: ναι,
0: που ήταν,
4: ναι,
0: τρομερή ομάδα τότε. Εκείνο το μάτς, ναι, δηλαδή πως θα κέρδισε ο Παναθηναϊκός, είχε πιεστεί πάρα πολύ.
4: Το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Και έξω είχε χάσει 2-1, αν θυμάσαι έχει μείνει αυτό το γκολ.
4: Λαγωνικά με... έχει το γκολ.
0: Το γκολ του Λαγωνικά, ναι, απλά έχασε ο Παναθηναϊκός 2-1, με ανατροπή. Με το αυτογκολ που πάει να διώξει την μπάλα ο Κιάσος, χτυπάει στην πλάτη του Μπασινά και μπαίνει γκολ.
4: Ναι, και εκεί ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
4: Εκείνο το,
0: μέχρι ένα σημείο, εκεί, αν το θυμάμαι καλά.
4: Εκεί, εκείνο το παιχνίδι.
0: Με χιόνια αυτό το μάτι.
4: Με χιόνια, ναι. Είχαν παίξει 7 το ώρα το απόγευμα. Εκείνο το παιχνίδι ήταν το καλύτερο Παναθηναϊκού που έχει σε εκείνο το τραπέζι. Γιατί ήταν σε πολύ δύσκολο όμιλο. Με Άρσεναλ, Λάνσεντ, την Δυνάμο, η οποία η Δυνάμο πήρε την πρώτη θέση και απέκλεισε και την Ρεάλ μετά. Άνετα. 1-1 και 2-0. Με 3 γκολ του Ζεφτσέγκο. Και μετά και πέσει πάνω στην Bayern σε ένα τρομερό 3-3.
0: Ναι.
4: Τη χρονιά του...
0: Είχε καλή ομάδα, είχε μεγάλη ομάδα τότε.
4: Πολύ μεγάλη ομάδα η Δυνάμο, είχε δύο και πάρει και πολύ χώρο. Δεν λέμε τώρα. Γιατί κάποιοι μερικοί εδώ, και τα λέγαμε και με το Μιαούλη παλιά που λέμε, έχει βγάλει από τους κορυφαίους παίκτες στην Ευρώπη. Μπραγίμ, Πετρουσένκο, Ρεμπρόφ, Σεφσένκο.
0: Το δίδυμο τότε Σεφσένκο, Ρεμπρόφ ήταν εντυπωσιακό.
4: Φοβερό, μα και ο Σοκώσει τέρμα. Και ο Λούζνης στην άμυνα. Και ο Γιώργιανός που πήγε μετά στη Μίλανο, Καλάντζε.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, ήταν όλοι ένας και ένας. Δεν, και μια χρονιά πριν είχε διαλύσει την Μπαρτελώνα. 3-5 στην Βαρκελόνη, 4-0 στο Κίεβο. Το παιδί... Ήταν κατόρθωμα για τον Παναθηναϊκό που κέρδισε εκείνη την Δυνάμο. Βέβαια, και λυπάμαι πάρα πολύ τέτοια ονόματα. Γενικά, έτσι. Πώς έχουν καταδείξει έτσι. Άσε τα ποιος είναι ο λόγος. Έτσι. Τι έχει γίνει δηλαδή στο ποδόσφαιρο, ότι όποιος έχει το χρήμα φτιάχνει και ομάδα, αλλά το θέμα είναι κάπου είναι και η παράδοση, πρέπει να μετράει και η παράδοση. Και τη μεγάλη ομάδα δεν κάνει μόνο το χρήμα. Κάνει και η παράδοση και η σχολή. Έτσι. Και αυτό που έχει γίνει τώρα είναι ότι να παίζουν όλοι περίπου αυτό το ποδόσφαιρο το κυκλοφοριακό που παίζει η Ισπανία. Θες η Αγγλία, ρε, η Γερμανία που δεν σου ταιριάζει. Παίζει το δικό σου στυλ. Δηλαδή εμείς όταν γίναμε Γερμανία, είδες πέντα φεύγω από το ένα θέμα στο άλλο, το φέρνει κουβέντα ποδοσφαιρικά. Όταν γίναμε εμείς Γερμανία, βλέπαμε τους Γερμανούς παίκτες να έχουν ψυχή, να έχουν χαρακτήρα, να σουτάρουν από απόσταση. Τα θυμάσαι αυτά.
0: Άλλαξε το ποδόσφαιρο η ζωή. Έχει αλλάξει.
4: Ναι, ναι. Το είδες εσύ αυτό φέτος.
0: Έχει αλλάξει, είναι άλλη κατάσταση. Να δούμε τώρα με κλουπ.
4: Και οι Βραζιλιάνοι που είχαν ατομική ποιότητα, είδες εσύ να βγάζουν κάτι Βραζιλιάνοι.
0: Εντάξει, ζωή μου, να πάμε στο διάλειμμα.
4: Έγινε, έγινε.
0: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 2-10-95-79-283-4-5 μέχρι τις 2 παρεούλα. Πάμε στους φίλους που περιμένουν. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Έχιλα.
1: Γεια σου, ρε φίλε Βιέννης.
0: Τι κάνεις?
1: Τι να κάνω, ρε φίλε, έχω λαλήσει να πω.
0: Γιατί?
1: Ρε φίλε, έκλεισε ο Παναθηναϊκός εκείνο το παιδί, το Γκάγκουα,
0: ναι,
1: που το λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις ακούσει προφανώς ότι το ρεπορτάζ, ας πούμε, της ΑΕΚ έλεγε ότι θέλει να το φέρει ως μέσο και μάλιστα αν δεν παίξει να το φέρει άμεσα και τέλος πάντων χάλασε τη μεταγραφή, έτσι λένε δηλαδή, επειδή δεν έγινε άμεσα. Εγώ δεν το πολύ πιστεύω, το λέω από την αρχή αυτό. Αλλά σου λέω ότι ανέφερε το ρεπορτάζ, έτσι. Λοιπόν, ήθελε να το φέρει ως, από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή χείρεψε η θέση τηλεφώνου του Πινέδα.
0: Αυτό που μου έλεγε ο Άκης πάντως το πρωί,
1: ναι,
0: είναι ότι τα χαρακτηριστικά του δεν είναι,
1: δεν
0: για δεν είναι τόσο για αντιπινέδα.
1: Τον είδα, παιδί μου, τον παίχτη από το γήπεδο.
0: Είναι πιο, πιο δημιουργικός.
1: Όχι, είναι καλός.
0: Άλλο λέω. Μιλάμε για χαρακτηριστικά του, δεν είναι καλός.
1: Ναι.
0: Είναι οχτάρι, αλλά με περισσότερη δημιουργία.
1: Δεν είναι οχτάρι,
0: κατάλαβε. Οχτάρι είναι.
1: Εσωτερικός μόνο παίζει με που δεκαρίζει.
0: Μπράβο, 8-10. 8, δεκαρίζει, έχεις δίκιο. Δηλαδή είναι πιο πολύ Περέιρα.
1: Όχι σε, πιο πολύ, μόνο.
0: Σε χαρακτηριστικά. Όταν λέω χαρακτηριστικά, δεν λέω ταχύτητα κτλ. Τα είναι πιο γρήγορος παίκτης. Μιλάω.
1: Στυλ,
0: ναι, είναι, όχι, είναι πιο γρήγορος ο Κάγκουα. Ο Κάγκουα.
1: Εννοείται.
0: Ναι, μιλάω για. Πώς το λένε. Μιλάω για. Έχει περισσότερο δημιουργία, ας πούμε, σχέση με τον Πινέδα. Ο Πινέδα είχε άλλο πάκετ.
1: Έχει γκολ, έχει.
0: Ναι, είναι πιο πολύ τέτοιος παίκτης.
1: Βάζει αρκετά γκολ, έτσι. Και τώρα έβαλε, προχθές.
0: Ναι, έβαλε.
1: Και είναι και παράλογο, ας πούμε, που απαιτούμε, ας πούμε, από την ομάδα. Λες και εμείς στη δικιά μας ομάδα δεν θα είχαμε πρόβλημα, ξέρω εγώ, μας φύγει, ξέρω εγώ, καλύτερος μας παίκτης, όπως φαίνεται ότι είναι για αυτούς.
0: Ναι, είναι, ξεκάθαρα για αυτούς. Νομίζω ήταν ο MVP του πρωταθλήματος πέρυσι.
1: Αλλά τέλος πάντων, εμένα εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει είναι αυτός ο χαμός που γίνεται. Εγώ, ξέρεις, δεν κρίνω φιλικά και μεταγραφές. Περιμένω να δω, δεν πάνε να μου φέρουν το χλιμίτζουρα, πώς να σου πω, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν τρέχει τίποτα για μένα. Είναι καλός. Παίζει η ομάδα μπαλά. Τη βλέπω έτοιμη την ομάδα όταν χρειάζεται. Είμαι οκ, εγώ. Γι' αυτό και δεν μιλάω το καλοκαίρι για μεταγραφές και τα φιλικά του μπιπ που δίνουν και δεν τα παρακολουθώ κιόλας. Το θέμα μου όμως είναι ότι βλέπω επικοινωνιακά αυτό που έγινε με τον Πινέδα, αυτό το αδιανόητο που έγινε με τον Πινέδα, κατά τη γνώμη μου, κατά τη γνώμη άλλων, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, βλέπω, ας πούμε, παραλογισμούς. Δηλαδή σου λέει, ας πούμε, δεν πήγαμε με τον Κάκο επειδή δεν θα παίξει, δηλαδή τον πιστεύουμε σαν παίκτη, αλλά επειδή δεν θα παίξει στα προκριματικά δεν θα τον πάρουμε, ας πούμε. Θα πηγαίνουμε για άλλο μέσο που θα είναι έτοιμο στα αποκριματικά. Και τι σου αφαιρεί το δικαίωμα αυτό, να, αν πιστεύεις στον παίχτη, που δεν μπέθηκε στη θέση του Πινέδα, να τον χρησιμοποιήσεις για τα μετά τα αποκριματικά, για όλη τη σεζόν. Εκτός, εάν δεν έχουμε καταλάβει τι έκανε ο Πινέδα και τι παίχτη χρειαζόμαστε στη θέση του Πινέδα. Τουλάχιστον στα χαρακτηριστικά εκ των προτέρων, δεν ξέρω αν θα μας βγει όχι. Αν δεν το έχουμε καταλάβει αυτό, είμαστε για δέσιμο όλοι. Είμαστε για δέσιμο. Δεν μπορεί να λες, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Επίσης, δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να μην ανανεώνεις τον Πινέδα, έστω και με, ας πούμε, υπερβολικούς όρους, που για μένα δεν είναι. Λοιπόν, και να πας να βρεις παίχτη που να το θες εδώ και τώρα για να σου παίξει τα προκριματικά σε 20-25 μέρες. Εγώ σου βάζω και μήνα. Δεν γίνεται, δεν αντικαθίσταται με αυτόν τον τρόπο. Θα πας χωρίς τα χαρακτηριστικά του Πινέδα. Το πρόβλημα είναι να φτιάξεις μια ομάδα που να περάσει. Επίσης, το πρόβλημα είναι ότι κάποια στιγμή, ξέρεις, η ρέντα τελειώνει. Δεν μπορεί να πηγαίνεις μόνο με τη ρέντα. Δηλαδή, εσύ έχεις συντηρήσει ένα σπίτι αυτή τη στιγμή, φαντάζομαι, όπως όλοι μας.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, όταν θα βρεις τους λογαριασμούς όσο στα email ή με τον παλιό τρόπο στο γραμματοκιβώτιο, δεν θα πεις ξέρεις, θα πάω στο παιχτώ στο πρακτορείο πέραντι, θα πεταχτώ να παίξω κανένα στοίχημα για να μαζέψω να πληρώσω. Δεν γίνεται, φίλε, έτσι. Δεν γίνεται. Εκείνο το οποίο γίνεται είναι να έχεις κάνει το πλάνο σου. Μπορεί να υπάρχει. Εγώ δεν τα βάζω με τον Νικολής. Τα βάζω με αυτά που ακούω. Ο Νικολής δεν έχει μιλήσει ο άνθρωπος. Ούτε ο Ριμπάντα. Προσωπικά έχω ζωηρές αμφιβολίες για το σχέδιό του. Αλλά δικαίωμά του είναι, δικιά του είναι δουλειά. Αυτός την κάνει τη δουλειά. Εμένα καταρχήν δεν μου λέει τίποτα ότι... Όχι τίποτα. Δεν μου λένε τα πάντα μάλλον ότι πήρε πρωτάθλημα ή δεν πήρε. Εγώ τις ομάδες και τη δικιά μου πρωτίστως δεν τις κρίνω έτσι. Τις κρίνω από αυτό που βλέπω και τι περιθώρια βελτίωση και πρόοδου μπορεί να έχει. Σε σχέση με αυτό που εγώ καταλαβαίνω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έχει μία σημασία να βάζουμε την κουβέντα σε σωστή βάση. Γιατί μπερδευόμαστε, γιατί τσακωνόμαστε τζάπα, γιατί. Πινέδα δεν μπορείς να βρεις αυτή τη στιγμή. Αυτό να το ξέρουμε. Το να τον δημιουργήσεις μέσα στη σεζόν ή κάποια στιγμή να βρεις έναν άνθρωπο να σου παίξει κάτι ανάλογο, ίσως. Αλλά αυτή η πρεμούρα, αυτή τη στιγμή δηλαδή θα πας με τον Καϊρίνεν, τον Μάριν, τον Μάνταλο και τον Σαχαμπού. Με αυτούς θα πας. Βασικά. Με αυτούς που δουλεύει ο Χριστιανός στην προετοιμασία. Μπροστά το Μέγα Γιώβιτς, με τον οποίο έχεις επενδύσει σε αυτό, έχει χάσει και κιλά, όπως λένε. Κατά τα άλλα πέρυσι δεν ήταν χοντρός, φέτος όμως αναφέρουμε ότι έχασε κιλά. Πρόσεξε. Το Βάργα, το Ζήνη στον πάγκο, ο οποίος είναι ο μοναδικός άνθρωπος που σου δίνει μια ταχυδύναμη και τρεξίματα στους χώρους. Έτσι, από εκεί και πέρα περιμένω να παίξει μπάλα ο Ιλιάσο. Και ο Κουτέσα. Αφού δεν παίζει με ξέρει. Τι μπάλα να παίξει ο Χριστιανός. Με το Ζούμπκο θα πας και με, ξέρω εγώ, με κάποιον.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω κι εγώ με ποιον.
0: Αφήστε πάντως, εγώ λέω,
1: με τον Κλειτά,
0: έχουμε πάνω. Ακόμα ένα μήνα και.
1: Μπορεί, ας έχουμε
0: για το, λέω, για τη διαμόρφωση των ρόστερ.
1: Ναι, ναι, ας έχουμε και
0: για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός τώρα που παίρνει τον Γκάγκουα, δεν τελειώνει.
1: Ο Παναθηναϊκός, εχθές που τον είδα, ο Παναθηναϊκός, έτυχε και τον είδα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Παίζει ένα σύστημα, ξέρεις την άποψή μου, είναι πάγια όπως και ο Πάουκ βέβαια. Ο Πάουκ πήγε και πήρε ένα παίχτη για το σύστημα το οποίο παίζει, ο οποίος για μένα είναι αδιανόητος. Είναι αδιανόητος το παιδί που πήρε ο Μαυρούλης, που πήρε από εκεί πέρα. Πολύ στο μυαλό μου, ρε Διονύση. Πες τον, που παίζει στη Σουηδία, μωρέ, στην Εθνική Σουηδίας. Λοιπόν, εκείνο τον κακομύριο τον Βαγιανίδη τον παίρναγε από πάνω. Στο φιλικό που δώσα.
0: Δεν έχω δει, γι' αυτό δεν μ' ακούσει.
1: Επειδή έτυχε και είδα εγώ. Τον παίρναγε από πάνω. Εχθές, μία φάση πρόεδρε, γιατί τραυματίστηκε...
0: Αυτός είναι πολύ γρήγορος παίκτης.
1: Φίλε, είναι αδιανόητος παίκτης.
0: Τον είχαμε δει και με τον ΠΑΟΚ όταν είχα παίξει την Τούμπα. Έχει τρομερή ταχύτητα, τώρα δεν ξέρω τι διάρκεια έχει.
1: Μπράβο. Είναι αδιανόητος παίκτης. 20.30 ώρα μπήκε με την ομάδα. Λοιπόν, για ομάδες και συστήματα που παίζουν με εξτρέμ, όπως καλός παίκτης είναι ο δικός μας ο Κουτέσα. Αλλά τι να τον κάνεις. Πού να παίξει ο Κουτέσα.
0: Λες επειδή μου δεν παίζει με εξτρέμ.
1: Δεν παίζει με εξτρέμ. Περιμένω να παίξει ο Κουτέσα. Λέει κάτσε να δούμε, λέει μήπως γίνει ένας Κοϊτά. Ρε φίλε, έχει άλλα χαρακτηριστικά ο άνθρωπος.
0: Okay.
1: Έχει άλλα χαρακτηριστικά. Σας έχει φάει το μυαλό ορισμένους το football manager. Δεν έχετε κατέβει σε γήπεδο να παίξετε.
0: Εντάξει, φίλε.
1: Συγγνώμη, ρε αδερφή.
0: Όχι.
1: Καλές διακοπές να έχεις.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έλεγα προηγουμένως ότι έχουμε ακόμα ένα μήνα και για τις μεταγραφές. Για άλλες ομάδες. Για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός τώρα έχει ολοκληρώσει τον αρχικό του σχεδιασμό. Με τον Γκάγκουα που είναι ο 8ος. Δεν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός τελείωσε οι μεταγραφές του. Θα κάνει 2 κινήσεις ακόμα. 3. Κάπου εκεί το βλέπω. Δεν γίνεται δηλαδή τον Αύγουστο να μην κάνει άλλες κινήσεις. Κάποιοι θα φύγουν βέβαια. Έχει κάνει 8, θα πάει στις 10. Είχαν πει εξ αρχής 8 με 10 πάνω κάτω είναι ο σχεδιασμός. Άντε 11. Κάπου εκεί το βλέπω. Πάμε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω θα πάρει και άλλο ΟΧΑΦ. Ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα. Και άλλο χταρί. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Μίτσο.
2: Θέλω να κλείσω το ράδιο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καλώς ήρθες, Διονύση.
0: Να είσαι καλά.
2: Τώρα για με τα γραφικά. Όχι, κοίταξε να δεις. Ο Κάγκουα δεν είναι σαν τον Πινέδα. Ο αντιπινέδα δεν είναι. Είναι βέβαια καλός παίχτης, αλλά σαν τον Πινέδα που ήταν παιχταράς δεν είναι. Τι λες, αυτό συμφωνείς?
0: Άλλα χαρακτηριστικά.
2: Γεια σου. Ναι. Και όσο για αντιπινέδα, βρίσκεις. Άμα ρίξεις το χρήμα, βρίσκεις. Άμα σκάσεις το χρήμα. Ενώ άμα δεν σκάσεις το χρήμα, φυσικά δεν βρίσκεις, είναι δύσκολο να βρεις. Πώς θα τον πάρεις τον παίχτη, δηλαδή σαν τον Πινέδα ή και καλύτερο από τον Πινέδα, πώς θα τον βρεις? Θα τον βρεις με 500 χιλιάρικα ή με 1 εκατομμύριο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν γίνονται. Άμα δεν σκάσεις το χρήμα και δεν τον ακριβοπληρώσεις, δεν βρίσκεις καλύτερο σαν τον Πινέδα ή και καλύτερο από τον Πινέδα, δεν βρίσκεις, Διονύση μου.
0: Μα δεν είναι και εύκολο να βρεις καλύτερο τον Πινέδα. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους καλύτερους χαφ της ΑΕΚ ιστορικά, διαχρονικά. Οπότε
2: βρίσκεις,
0: δεν είναι και εύκολο να βρεις ένα δύο παίκτη.
2: Όπως είπα, βρίσκεις.
0: Δεν είναι εύκολο.
2: Αλλά άμα δεν ρίξεις το χρήμα.
0: Δεν είναι μόνο το χρήμα. Δεν
2: περιμένει να έρθει ο αντιπινέδα με 500 χιλιάρικα ή με 1 εκατομμύριο. Δεν έρχεται.
0: Δεν είναι μόνο το χρήμα.
2: Πρέπει να τον ακριβοπληρώσεις. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, για τα αποτελέσματα χθες. Mm-hmm. Θα πάνε καλά πιστεύω. Η δικιά μου η ομάδα βέβαια στην Ευρώπη ακόμα έχει καιρό. Τον Αύγουστο. Πότε αρχίζει
0: τον Αύγουστο.
2: Πόσες ήμουνες, αν θυμάσαι, εγώ δεν θυμάμαι καλά.
0: Θα σου το πω τώρα, δεν θυμάμαι.
2: 12 του μηνός πότε είναι?
0: Είναι, νομίζω, 12. Θα σου το πω, Μίτσο.
2: Ναι. Λοιπόν, θα πάνε καλά, πιστεύω. Θα πάνε καλά. Και ο Παναθηναϊκός θα κάνει 3 προκρίσεις, όπως έκανε και η ΑΕΚ πέρσι. Θα πάει καλά στην Ευρώπη. Νομίζω

0: Αυτά είχα να προσθέσω, δεν έχω τίποτα άλλο. Ναι. Λοιπόν, και σε εύχομαι καλές διακοπές, καλά να περάσεις.
1: Γεια σου Μίτσο, να είσαι καλά.
0: Αυτά.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, στα play-off η ΑΕΚ έχει μέλλον ακόμα, είναι 18 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε. Δεν ήθελε 11 μεταγραφούς, δεν ήθελε 12 βασικούς. Δηλαδή, κάνα 15 βάλε. Ναι.
2: Γιονύση.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα, τι κάνεις.
1: Καλά, φίλε μου.
2: Για τον Ολυμπιακό πήρα να μιλήσω, πάμε ξαναμιλήσει για τη μεταγραφή του Ζουλάκη. Γιάννης από Χαλάνδρη, ναι.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Τελικά αποδείχθηκε ότι έγινε μεταγραφή.
1: Ταξιάρχη μου, συγγνώμη, ταξιάρχη μου όποτε θες. Φίλε, μήνυμα και έλα εδώ όποτε θες. Έλα.
2: Δεν πειράζει. Δεν πήρα να μιλήσω για το φιλικό. Εντάξει, το φιλικά είναι μια άλλη ιστορία. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα καθαρά. Τώρα όταν έχεις 10 νέα παιδιά, κάνεις δοκιμές. Πήρα να μιλήσω λίγο, δεν ξέρω αν είδες, για τις δηλώσεις του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού, του κ. Καραθωά. Ανέβηκε στο site του.
1: Παντού,
2: του
1: ναι,
2: σχολεία. Ναι, ναι. Και εντάξει, είπε κάποια πράγματα που ακούγονται τελευταίο καιρό στο social media. Απλά με τον τρόπο που υπόθηκαν, έτσι όπως παρουσίασε το ρόλο του Ολυμπιακού, στα οποία εντάξει, μερικά είχε δίκιο έτσι, για κάποιους παίχτες, πάει να πει ότι αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει το πρωτάθλημα και δεν πετύχει τους στόχους του, ότι θα αποτύχει με τη Λίμπαρ. Δεν ξέρω αν άκουσε, ότι έχουμε 4 συνεδρικούς.
1: Έχω δει αποσπάσματα, δεν έχω δει όλη τη συνέντευξη. Είπε ρε
2: παιδί μου, για να σου πω έτσι με μια περίληψη, ότι έχουμε 4 φοβερά στόπερ, που ισχύει έτσι, δεν είναι τέτοιο. Ότι θα πάρουμε βασικό τερματοφύλακα, ότι έχουμε 4 επιθετικούς ενώ οι άλλες ομάδες έχουν έναν. Πάει να πει ότι που, δεν θα μείνουν εκεί 4 προφανώς, έτσι. Αλλά πάει να πει ότι αν ο Ολυμπιακός δεν κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα είναι ευθύνη του προπονητή. Έτσι δεν καταλαβαίνεις και εσύ. Αν σου λέει ότι εγώ έχω το καλύτερο ρόστερ από όλες τις άλλες ομάδες.
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτή η χρονιά για το Μεντιλίμπαρ είναι μια χρονιά που θα κρίνει και το μέλλον του, ανάλογα πώς θα πάει ο Ολυμπιακός.
2: Σίγουρα, σίγουρα, σαφώς.
1: Δηλαδή κακά τα ψέματα. Είναι πολύ γαστρομόντς έτσι και έχει πετύσει τον Ολυμπιακό.
2: Σαφώς,
1: υπήρχε όμως και μια περίοδος χάριτος μετά και το conference και το πρωτάθλημα που πήρε. Και είναι λογικό να υπάρχει. Σε κάθε ομάδα συνέβαινε πιστεύω.
2: Εντάξει, θα πω το σκεπτικό μου γιατί το έχω ξεκινήσει.
1: Δεν το λέω με κακή έννοια. Αλλά πάντα θα συνέβαινε σε κάθε ομάδα.
2: Κατάλαβα πως το λες, κατάλαβα πως το λες. Απλά ξέρεις τι καταλαβαίνω, ότι και πολλοί από τους, τα άτομα που είναι κοντά στον Ολυμπιακό και οι οπαδοί του Ολυμπιακού που πηγαίνουν στο γήπεδο, που παρακολουθούν τηλεόραση, είναι 3 χρόνια με τη Λίμπαρ και ακόμα δεν έχουν καταλάβει πώς λειτουργεί αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, θέλω να πω, επιμένουν και λένε ότι θέλουμε να δούμε κάθε ποδόσφαιρο. Δεν θα το δεις με τη Λίμπαρ το κάθε ποδόσφαιρο.
1: Όχι, περίμενε. Μην μπερδεύεις αυτό που το ακούω και εγώ με το κάθε ποδόσφαιρο. Θα δεις κάθε ποδόσφαιρο. Δεν θα δεις ποδόσφαιρο το οποίο θα έχει build-up.
2: Ναι, build-up. Οκ, okay, σωστό.
1: Θα παίξει άμεσα. Θα παίξει με γεμίσματα. Θα παίξει με πολύ σέντρα από το πλάι.
2: Έτσι θα παίξει.
1: Με πολύ pressing.
2: Πω,
1: αυτή πιστεύω, είναι η ταυτότητά του, έτσι, αυτό είναι το στυλ του.
2: Τι βλέπω από κοντά. Ο Μητρίδης πρέπει να σχολητής, να πούμε, συντομία, ο οποίος δεν θέλει να περνάει πάνω από το κέντρο, θέλει να πηγαίνει κατευθείαν στην περιοχή του αντιπάλου και να
1: όχι πάντα,
2: και
1: όχι πάντα, θα περάσει και το κέντρο. Απλά, αν μια ομάδα είναι κλεισμένη, αναγκαστικά θα πάει σε αυτό το στυλ, αλλά εκεί δυσκολεύεται.
2: Τι πιστεύω εγώ. Λένε όλοι ότι το conference το πήραμε έτσι. Ή στην Ευρώπη δεν παίζουμε έτσι. Δεν παίζουμε έτσι γιατί στις άλλες οργανώσεις οι ομάδες κάνουν build-up, κλέβουμε τις μπάλες συνήθως όταν έχουμε τους κατάλληλους παίχτες σε καλά σημεία.
1: Πρεσάρι.
2: Ακριβώς.
1: Τέλος δεύτερες μπάλες. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός όταν κάνει γέμισμα μπροστά, αμέσως όλοι τρέχουν μπροστά για να πάρουν δεύτερη μπάλα.
2: Ακριβώς.
1: Το κάνει πολύ συχνά αυτό.
2: Δεν κάνει τυχαίο γέμισμα πρώτα απ' όλα.
1: Όχι, δεν λέω ότι κάνει τυχαίο.
2: Ακριβώς. Τι γίνεται τώρα. Πάλι δεν έχουν καταλάβει τον προπονητή γιατί ζητάνε όλα πράγματα, δηλαδή ζητάνε ένα οχτάρι στον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή, αν κάποιος καλοσκεφτεί και δει το ρόλο του Ολυμπιακού, τι θέλει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, είναι ότι χρειάζεται έναν παίχτη στη θέση του Ντάνι Γκαρσία. Σωστά, γιατί θα φύγει ο Έσο την 11η. Mm-hmm. Δεν θα φύγει ο Έσο την 11η προφανώς και είναι και ο Μουζακίτης εγώ πίσω του. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θέλει ένα εξάρι. Αυτό δεν καταλαβαίνουν πολύ. Θέλει ένα εξάρι ο οποίος, αν ακούγεται, και δεν βγήκε τυχαία το όνομα του Μπλάνκο που βγήκε της Ισπανιόλ, της Αραβές. Θέλει ένα εξάρι Ολυμπιακός, όχι οχτάρι που λένε όλοι να μορφύνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν πρόκειται τον ΕΣΕ να τον βάλει στο 6. Τις πορείες κάναμε τον Ιμπόρα και τον ΕΣΕ και τη δεύτερη χρονιά με τον Γκαρσία και τον ΕΣΕ. Ποτέ δεν έβαζε τον ΕΣΕ, ποτέ. Δεν σε μεγάλα μάτια δεν έβαζε τον ΕΣΕ και τον π.χ. τον Όρτα. Το έκανε πολλές φορές, αλλά το αγαπημένο του Μεντιλίμπαρ είναι να βάζει εξάρι και τον ΕΣΕ. Και τι χρειάζεται ο Μεντιλίπερ για να πετύχει? Κάποια καλά εξτρέμ. Τα εξτρέμ δηλαδή να παίρνουν πρωτοβουλίες μόνα τους. Να μπορούν να δημιουργήσουν τον εαυτό τους και τους συμπαίκτους. Απορώ πώς δεν μπορεί να γίνει κατανοητό αυτό ακόμα και ρίχνουμε την προπονητή.
1: Δεν νομίζω ότι δεν έχει γίνει κατανοητό. Απλά σε κάποιους αρέσει αυτό που παίζει ο Ολυμπιακός, σε κάποιους άλλους δεν αρέσει, φίλε.
2: Ναι, σωστά. Αρέσει και δεν αρέσει.
1: Πανεγούστα. Έχει πετύχει το ποδόσφαιρο αυτό. Όταν ο Ολυμπιακός πήρε το κόμφερες και το πρωτάθλημα, προφανώς πέτυχε. Μετά κάποια στιγμή το διάβασα.
2: Ναι.
1: Εμένα το έχω ξαναπεί. Αυτό το στυλ ποδοσφαίρου δεν μου αρέσει.
2: Ναι,
1: αλλά δεν είναι γούστα. Σε άλλους αρέσει.
2: Εμένα,
1: δεν σημαίνει ότι δεν πετυχαίνει. Πέτυχε αρχικά στον Ολυμπιακό αυτό. Μετά κάπου χάθηκε. Ή το διάβασαν αντίπαλοι.
2: Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι θεωρώ ότι δεν πέτυχε πέρσι, γιατί ο Ολυμπιακός κατά ψέματα στις 3-4 χρονιές που είναι με την Λίμπα στον πάγκο, 3 καλοκαίρια, το πρώτο καλοκαίρι χάνει δύο κομβικούς παίχτες, Φορτούνι και Ποντένσε, ανεξάρτητο πως ότι αντεκαρτιστάθηκαν από τον Κοστούλα και από τα άλλα παιδιά που παίξανε. Τη δεύτερη χρονιά χάνει τον Γκάρμο και τον Κοστούλα, που ήταν πάρα πολύ κομβικοί παίχτες στον Ολυμπιακό. Σωστά. Ήταν πολύ κομβικός ο Κοστούλας, επειδή ήταν ένα παιδί που έπαιζε στην Κίνα, τον Ανήλικο στην Κίνα, και πέρυσι έλυσε τον Ολυμπιακό.
1: Την ένταση που είχε.
2: Ακριβώς, γιατί πέρυσι ένα πράγμα που δεν κύλησε καλά για τον Ολυμπιακό και υπάρχει ευθύνη με την Λίμπα γιατί κόλλησε το πράγμα και να το πω και εγώ, ήταν να χρησιμοποιήσει δύο σεντερφόρ. Τα Ρεμή και Ελκαμπή, γιατί πίσω από την Τζικίνα δεν εμπιστευόταν άλλο παιδί στο 10. Και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια. Επειδή ακούστηκε και πολλές μεταγραφές, πρέπει οι παίχτες που παίρνει ο Ολυμπιακός, πέραν ότι εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι λίγο πιο ακριβή, γιατί έχει και έσοδα, τέλος πάντων δεν έχει σημασία αυτό όμως, πρέπει να είναι συμβατή στο πλάνο του προπονητή. Έχει δύναμη. Και από εκεί και πέρα στον κρίνουμε. Όταν του πάρει τα κατάλληλα εργαλεία που θέλει, ας τον κρίνουμε. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του τερματοφύλακα. Πώς είναι δυνατόν να ακούγονται περιπτώσεις τύπου Λιβάκοβιτς, που εννοείται και είναι ένας καλός τερματοφύλακας προφανώς, αλλά ένας τερματοφύλακας που δεν βγαίνει. Θα λείψει πολύ τον Ολυμπιακό του σύστημα με τη Λίμπα, ένας τερματοφύλακας που δεν βγαίνει, αφού παίζει την άμυνα στο κέντρο. Δεν ξέρω, ακούγονται, θεωρώ ότι γίνεται έτσι πως. Δίνονται εξηγήσεις, δεν είναι καθαρές και μπερδεύουν και τον κόσμο και θα νομίζω ότι φοβάμαι ότι και να, αν αποτύχει φέτος, αν γίνει πρώτη στραβή νωρίς στον Ολυμπιακό, θα πάμε σε αλλαγή προπονητή γρήγορα χωρίς, δεν ξέρω, χωρίς να, και θα πάνε όλες αυτές τις προπονητή, αυτό πιστεύω, τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα, εντάξει λέμε. Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Πάμε σε ένα ακόμη φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι.
3: Διονύση, με ακούς?
1: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται.
1: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι φίλος του Ολυμπιακού. Αλλά αυτά που είπε ο Καραπαπάς δεν στέκουν. Αν δεν μπορούμε το πρωτάθλημα, ευθύνη είναι καθαρά της διοίκησης και όχι του προπονητή. Να είμαστε εξηγημένοι. Ο Μεντιλίμπαρ ζητάει κάποιους παίχτες. Αυτούς τους παίχτες πρέπει να τους πάρεις. Θέλει ένα παίχτη στο εξαρροφτάρι που να έχει φυσική κατάσταση, γιατί ο Μεντιλίμπαρ βασίζεται στο fishing game, ή κάνω λάθος?
1: Τι ο Μεντιλίμπαρ?
3: Βασίζεται στο fishing game, να έχει φυσική κατάσταση ο παίχτης. Ναι. Είναι το παιχνίδι του τέτοιο, ναι ή όχι?
1: Θέλει, εντάξει.
3: Μπράβο. Εκεί πας και πληρώνεις 10 εκατομμύρια ευρώ, παίρνεις τον Μπέρκ τον Νορβηγό, το εξαρροφτάρι και λύνεις το πρόβλημά σου. Αλλά όταν πιάνεις και μου ψάχνεις να βρεις ελεύθερο για να μην χαλάσεις λεφτά και πάνω να μου φέρεις, λέει, τον Ελβετό της Μπολόνια, ο οποίος την περασμένη χρονιά είχε 1,5 μήνα απουσία λόγω κάταγμα στην κλίδα, 34 χρονών, αυτός προφανώς γιατί δεν θα έχει την ταχύτητα που θα έχει ο Μπέργκ, ποιος είναι κατά πολύ νεότερος. Λοιπόν, και τα λάθη αρχίσαν από πέρσι. Όταν από πέρσι ξέρεις ότι θα χάσεις, τον Τζολάκι, γιατί θα έχει πει από πέρσι ότι θέλει να παίξει στην Αγγλία, πηγαίνεις στη Λάτσιο, η οποία τότε τον παραχωρούσε τον Μαντά, και παίρνεις τον Μαντά, που έχει στοιχεία παρόμοια με το Τζολάκι, αυτά που θέλουμε τη Λίμπαρ. Βγαίνει από την περιοχή του, είναι καλός με την μπάλα στα πόδια και είναι νέο παιδί. Λοιπόν, από αυτά δεν έκανε τίποτα. Επίσης, πουλάς τον Πορτογάλο, τον δεξιό μπακ. Ξέρεις ποιος είναι, τον Κωστίνια. Στη θέση του δεν πάει να πάρεις κάτι που να είναι κοντά του. Δεν πάει να πάρεις τον Μανθέο γιατί είναι φθηνότερος. Ο Μανθέο τι έκανε σήμερα, μπορεί να μου πεις?
1: Ο Μανθέο, δεν το έχω δει το φιλικό.
3: Κατάλαβες. Λοιπόν, τελείως. Εγώ δεν θα σου βρίσω το Σμαϊλόβο. Ο Σμαϊλόβο δικαιολογημένος θα κάνει και κάποια λάθη, διότι ακόμα δεν ξέρει το παιχνίδι του διπλανού του, ναι ή όχι.
1: Δεν είναι λογικό όμως αυτά τα πράγματα να γίνουν τέτοια εποχή. Ξέρω εγώ, πώς το βλέπετε?
3: Δηλαδή, ο Σμαϊλόβιτς ξέρει το παιχνίδι του αγωνιστικού με τον οποίο έπαιξε την πρώτη
1: φορά. Δεν είναι λογικό τέτοια εποχή να γίνονται τέτοια πράγματα.

0: Αλερουά, ο οποίος τελικά πήγε στα Σασουόλο στην Ιταλία. Το Σέρβο, το Σέντερφορ.
1: Δεν το θυμάμαι και ποιος. Ποιον λες.
0: Λοιπόν, ψάξε να το μωρίς.
1: Okay.
0: Πολύ καλός παίχτης, νέο παιδί, δυνατό παιδί, έχει τον γκολ κτλ. Του είπαν, του κάναν πρόταση να τον πάρει και δεν ενδιαφερθεί κανείς γιατί θέλαν φθηνότερο και ελεύθερο. Λοιπόν, με αυτά τα μυαλά, με φθηνούς, ελεύθερους κτλ. Δεν λύνουν τα προβλήματα. Και να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ο Ζώτα τι έκανε σήμερα.
1: Δεν το έχω δει το φιλικό σου λέω, δεν το έχω δει.
0: Στο φιλικό, ο Ηρακλής σου είπε για τον Ζώτα.
1: Δεν μου είπε, δεν θυμάμαι τώρα τι είπε για τον Ζώτα. Είπε
0: λοιπόν,
1: γενικά...
0: θα σου πω κάτι. Μη βασίζεται ότι έπαιξε ένα φιλικό τον πρώτο Ζώτα και τον έβγαλανε την παιχτάρα του αιώνα. Και ο Βέλ, το Νορβηγός, αν θυμάσαι πέρσι που είχε πάρει ο Ολυμπιακός,
1: και
0: στα φυσικά και στο πρωτάθλημα ήταν τραγωδία.
1: Άχρηστος, ναι, παιδιά,
0: γι' αυτό ακούμε τον προπονητή. Παίρνουμε το Στάνης, το οποίο μας ζητάει και για τον οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη, άσχετα αν πρέπει να πληρώσουμε, για να έχουμε μια λύση και στον γκολ που δεν ξέρουμε πότε θα έρθει από τα σέντρα φόρμας. Λοιπόν, πόσο γρήγορα θα έρθει από τα σέντρα φόρμας. Αλλά βαστάμε τον Στάνης, βαστάμε τον Γιάρμτσουκ, ο οποίος ο άνθρωπος έχει προβλήματα, ας πούμε, ψυχολογικά τι έχει, και μετά λέμε γιατί δεν πάει καλά η ομάδα. Δεν πάει λόγω του σχεδιασμού της διοίκησης. Τελείωσε. Δεν φταίει κανένας προπονητής. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, διάλειμμα, τραγουδάκι, επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στη γειτονιά μου παλιά, είχα ένα φίλο.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Τα κορδεύω.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
1: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα αυτή την ώρα παίζει. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτώ και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Τώρα είναι.
0: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
1: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, θεωρώ απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει και μέσα στο 20 λεπτό.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Κωστή, τώρα. Τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μπράβο,
1: είναι και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Τώρα. Τώρα.
2: Τώρα, λοιπόν, μετά, λοιπόν, από μετά, τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μετά
1: παίζει και το χάλι του της Ιταλίας.
0: Α,
3: νομίζω,
0: αυτό
3: δεν θα
4: πεις.
3: Νομίζω ότι τελικά
4: συνεννοήθηκα, ναι. Αλλή μόνο και ρε, Έλληνες είμαστε, γινόταν μη συνεννοηθούμε, να μου.
1: Ναι.
0: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Πάμε για την τελική ευθεία 2-10-95-79-283-45. Πάμε στους φίλους. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Έλα, φίλε μου. Εσύ είσαι, καλησπέρα.
1: Εσύ.
0: Έλα.
1: Διονύσης.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε μου.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο ΣΑΕΚ.
0: Γεια σου, Λάμπρο.
1: Πήρα λίγο με αφορμή το τηλέφωνο του φίλου του Αχιλλέα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει γίνει λίγο ντόρος με τον Πινέδα την τελευταία εβδομάδα.
0: Λογικό.
1: Λογικό, αλλά...
0: Έφυγε ο καλύτερος χαφ του πρωταθλήματος.
1: Δεν γίνει ντόρος, αλλά δεν γίνει ντόρος για αυτόν, από πέρυσι ότι ήθελε να φύγει.
0: Άλλο λέω, αν δεν γίνει ντόρος, όταν φύγει ο καλύτερος χαφ της ΑΕΚ και κατά την άποψή μου του πρωταθλήματος, με ποιον θα γίνει?
1: Εντάξει, απλά ο Αχιλλέας έχει την εντύπωση ότι δεν τον ήθελε η ΑΕΚ ή δεν ήθελε να του δώσει τα χρήματα που ζητούσε. Εντάξει, αυτό ο καθένας ανάλογα στις πληροφορίες εμένα προσωπικά μου δείξε ότι δεν ήθελε να κάτσει άλλο. Mm-hmm. Αυτή την εντύπωση έχω. Απλά το θέμα είναι ότι και μετά τον Πινέδα σίγουρα θα υπάρξει η ΑΕΚ ή το όποιος και να έρθει. Αλλά τα προβλήματα είναι για μένα στην ομάδα αυτή τη στιγμή, ήδη ότι δεν έχει έρθει αντικαταστάτης. Και κυρίως τα άκρα πίσω της άμυνας. Δηλαδή και καλύτερα και ο Πινέδα να έμενε. Αν δεν πάρεις δεξιά-αριστερό, μπακ έχεις πρόβλημα. Και θα συμφωνήσω σε αυτό που είπε ότι δεν γίνεται να έχεις πάντα ρέντα. Αλλά η ρέντα αφορά και τους τραυματισμούς, έτσι. Δηλαδή ο Πινέδα πέρυσι μαζί με το Μάριν είχαν βγάλει όλη τη χρονιά μόνοι τους και δεν είχαν βγάλει το τραυματισμό. Και σε αυτό ρέντα είχαμε. Ποιος μας λέει φέτος ότι μπορεί να μην τράβαγε ο παίκτης σαν απόδοση ή να σου βγάζει ένα σοβαρό τραυματισμό? Δεν το ξέρεις.
0: Άλλο αυτό, άλλο. Αυτό τώρα είναι υπόθεση που λες.
1: Ναι, όχι, επειδή μίλησε λίγο για την
0: πίστη. Ο Πινέδα δεν τραυματιζόταν γενικά.
1: Και σε αυτό τυχεροί ήμασταν πέρυσι.
0: Δεν είχε.
1: Εντάξει, αυτό δεν ξέρεις πώς θα σου πάνε τα πράγματα. Οπότε εντάξει, έφυγε.

0: Τελείωσε, πάμε να βρούμε άλλο. Τι να κάνουμε.
1: Καλά, προφανώς. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι εύκολο να βρει ένα δύο παίκτη. Θα δούμε τι θα κάνει η ΑΕΚ.
0: Αλλά γενικώς είναι λίγο πίσω η ΑΕΚ στις μεταγράφες. Mm-hmm. Τώρα θα δείξει. Αυτά, να μην κρατάω άλλο τη γραμμή. Καλές διακοπές να έχεις, φίλε μου.
1: Και εσύ.
0: Και καλό καλοκαίρι.
1: Να σε καλά.
0: Γεια χαρά.
1: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Εγώ είμαι.
1: Βεβαίως.
2: Βασικά, καλημέρα, καλησπέρα, λέμε ρε.
1: Ό,τι θέλεις. Ό,τι θες.
2: Λοιπόν, ο Ηρακλής που είναι.
1: Ο Ηρακλής είναι Ολλανδία.
2: Α, πώς και δεν κάνει εκπομπή. Γιατί είμαι Ολυμπιακός.
1: Βγαίνει το πρώτο. Τώρα που είναι προετοιμασία, βγαίνει το πρώτο μισάωρο. Από εβδομάδα θα είναι εδώ.
2: Φόρτωνα το φορτηγό, θα τον έπαιρνα τηλέφωνο, να τσακωνόμαστε.
1: Από Δευτέρα, μην τσακωθείτε, γιατί δεν τσακωθείτε. Από Δευτέρα.
2: Όχι. Λοιπόν, δύο λεπτά θέλω να μιλήσω για τον Ολυμπιακό και θα πω και ένα παραθυράκι που έχει σύνδεση με τον Παναθηναϊκό. Δεν πάω να καταλάβω γιατί οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί έχουν παράπονο το Μεντιλίμπαρ. Και εξηγούμε. Αυτό κάνει 3,5 χρόνια, αυτό το ποδόσφαιρο παίζει στον Ολυμπιακό, το ίδιο ποδόσφαιρο παίζει ακόμα. Από την αρχή γέμιζε ο Κάρμο, έκανε τις γιώμες, να τις μαδέψουμε το φόρ. Σήμερα είδαμε το Κουτσίδι να κάνει 20 γιώμες στο Γιάρεμσοκ. Και ότι πιστεύουν οι Ολυμπιακοί ότι θα έρθει οποιοδήποτε παίχτης και θα αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ, είναι πολύ βαθιά ανοιχτωμένη. Δεν το λέω για κακό. Αυτός ο προπονητής έτσι δουλεύει, έτσι πέτυχε, έτσι θα αποτύχει. Αυτό γίνεται με όλους τους προπονητές. Το να πιστεύουν ότι θα έρθει ο Φρόιλερ και ο Φρόιλερ και ο κάθε Φρόιλερ, έτσι. Μην πούμε τώρα τέτοιο. Και ότι ξαφνικά ο Ολυμπιακός θα έχει build-up, αυτοματισμούς κλπ. Να μην τα περιμένει αυτά ο κόσμος. Η μπάλα πάλι ψηλά θα σηκώνεται, το ίδιο στυλ παιχνιδιού θα έχουμε. Αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι. Που βρίσκει και πολλούς σύμφωνους από ό,τι έχω καταλάβει. Mm-hmm. Τώρα και θέλω να το συνδέσω και με τον Παναθηναϊκό. Είδαμε τον Παναθηναϊκό χθες, ok. Μια καινούργια προσπάθεια, οκ. Okay. Είδαμε την μπάλα να μην σηκώνεται πλην ελάχιστων περιπτώσεων. Και έχω να κάνω μια ερώτηση στους φίλους μου τους Ολυμπιακούς. Που έχουν βγάλει άξιο το μισό ρόστερ του Ολυμπιακού. Όπως μας έχουν βρει την καραμέλα ότι ο Μεντιλίμπαρ πήρε ένα ευρωπαϊκό και ο Μπενίτεθ είχε πάρει ευρωπαϊκό, αλλά τον Γιάνγκουσιτς δεν τον έβλεπε καν. Συμφωνείς, Διονύση?
1: Αλήθεια είναι. Δεν του άρεσε.
2: Δηλαδή είδαν οι Ολυμπιακοί χθες έναν παίχτη, τον Γιάνγκουσιτς, ο οποίος δεν είπαν. Πολύ ωραίος παίχτης, γιατί εγώ τον είδα προσωπικά και είπα ότι πολύ καλός παίχτης.
1: Δεν διαφωνώ.
2: Δηλαδή πολύ καλός παίχτης. Φαίνεται από τις επαφές του.
1: Ναι, ναι, καλός παίχτης. Την, και εξελίξιμο, γιατί είναι νεαρός.
2: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή το ότι πρέπει να πούμε ότι ο Μεντιλίμπαρ πήρε ευρωπαϊκό, ή ότι ο Μπενίτεθ πήρε ευρωπαϊκό, ή ότι ο Αταμάν πήρε ευρωπαϊκό και ότι έχουν το αλάθητο και βέβαια να τους αλλάξουν.
1: Κανείς δεν έχει αλάθητο, φίλε. Προφανώς και ξέρουν καλύτερα ευρωπαϊκούς από εμάς. Εγώ είπα ότι είναι λογικό για τον Ολυμπιακό. Όταν ο Μεντιλίμπαρ παίρνει ευρωπαϊκό και μετά παίρνει πρωτάθλημα, είναι λογικό να υπάρχει μια περίοδος χάριτος εντός αγωγικών. Να έχει μια.
2: Ακριβώς.
1: Εντός αγωγικών ασυλία.
2: Ισχύει αυτό.
1: Το είχε και ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό μετά το ευρωπαϊκό και το πρωτάθλημα για ένα διάστημα.
2: Εννοείται, συμφωνώ.
1: Σε κάθε ομάδα θα συμβεί αυτό.
2: 100%. Απλά τώρα φτάσαμε σε ένα τέλμα. Φαίνεται ότι δεν προχωράει άλλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Είναι σε 10 μέρες, είναι σε ένα μήνα, είναι σε 2 μήνες, ο Μεντιλίμπαρ αργά γρήγορα θα φύγει από τον Ολυμπιακό. Είτε θες μας μάθανε, είτε θες δεν βγαίνει άλλο, κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτό. Τέλος πάντων, Διονύση, αυτό ήθελα να πω, να μην κατάλαβω τη γραμμή. Βγαίνεις διακοπές, σωστά, από σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Καλές διακοπές με υγεία.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Και καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλό βράδυ, παιδί μου. Πάμε.
3: Έλα, Διονύση.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Όλα... Ναι, ναι, εσύ.
3: Έλα, τι κάνουμε, γέμισε Ολυμπιακούς εκπομπή σήμερα. Πώς ναι. Έγινε αυτό. Τελευταία σου εκπομπή, τι λέει Γιάννης Ολυμπιακός. Λάρισα, τι να σου πω, και ήξερα δεν θα είναι ο τέτοιος σου. Πες το, Ηρακλής, αλλά λέω κάτσε να πάρω λίγο το Διονύση τώρα, που είμαι και...
1: Ρίχτα.
3: Τι να πω, αφού βλέπεις εδώ τι λένε στον οπαδί μου, άλλοι είναι με το Μεντιλίμπαρ, άλλοι όχι. Εντάξει, δεν είπα να φύγει ο Μέντι, μας έχει πάρει ευρωπαϊκό, μας έχει πάρει Διονύση τον Ντάμπι. Δεν τους εντάξει, δεν πήγαν τα πράγματα καλά, συμβαίνουν αυτά. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα plan B. Δεν ξέρω εσύ άμα συμφωνείς να έχει ο προπονητής ένα plan B.
1: Όχι, οι προπονητές συνήθως έχουν μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Μπορεί να την αλλάξουν λίγο, να διαφοροποιήσουν, δηλαδή να έχεις μια...
3: Να είσαι λίγο εύπλαστος,
1: αλλά... Συνήθως υπάρχει μια φιλοσοφία συγκεκριμένη.
3: Ναι, το ξέρω. Και έχει δίκιο σε αυτό, αλλά Δεν είπαμε, εμένα μου αρέσει πολύ το αγαπημένο μου σύστημα Miss Point του 4-2-3-1 που παίζει.
1: Δεν, εγώ δεν μιλάω για συστήματα. Εγώ μιλάω για φιλοσοφία. 4-2-3-1 μπορεί να παίξει και να παίξει να κάνει κατοχή, να κάνει άμεσο ποδόσφαιρο, να κάνει 1000.
3: Κάνει
1: μεγάλε.
3: Απλά μου βλέπει, μου ταμπουρώνονται οι άλλοι, α πούμε. Π.χ. με τη Λάρισα που θυμάμαι που φέραμε 0-0, α πούμε.
1: Εκεί δυσκολεύεται ο Ολυμπιακό.
3: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Όταν ο άλλο αμήνεται. Γιατί έχει μάθει να παίζει πιο άμεσα, να βγαίνει στου χώρου κτλ.
3: Εκεί δεν μπορεί να το κάνει ένα, ξέρω εγώ, 4-3-3.
1: Δεν είναι το σύστημα για μένα το θέμα, φίλε μου. 4-3-3-4-2-3-1. Είναι το πώ έχει μάθει να παίζει.
3: Ή να ανεβάσει ένα μπακ και να το κάνει 3-4-3. Ή άμα δεν θε με τέτοιο, βάλε ένα 4. Όσο δεν 3-4-1-2. Βάλε ένα σαν δεκάρι. Αλλά δεν παίζει αυτό. Εντάξει, μα βοήθησε αυτό. Πήραμε το conference, πήραμε το double. Αλλά κάπου ρε παιδί μου, κάπου εσύ βλέπει εδώ. Είναι άλλη φιλοσοφία εκεί τη ομάδα. Λίγο ένα. Κάπως να το κάνεις το σύστημα λίγο πιο, πώς να το πω, λίγο άλλαξε το. Δεν είπαμε να παίξεις 5-3-2, να γίνεις Ίντερ παράδειγμα, το σύστημα εννοώ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά δεν βοήθησαν και οι μεταγραφές, εντάξει δεν φταίει μόνο με τη Λίμπαρη της περσινής χρονιάς. Mm-hmm. Γιατί το ίδιο σύστημα το έβλεπα στην Μπρις και έτριβα τα μάτια. Μου άρεσε να τη βλέπω αυτή γιατί την έβλεπα λόγω του Τζόλι, την ομάδα. Και... Αλλά εκεί ήξερα, έβλεπα ο κάθε παίκτης ότι θα τρέξει σε αυτό το μήκος του γηπέδου να μην κάνει έξτρα τρεξίματα, να μην πάει ας πούμε κιόλας από τη μία μεριά στην άλλη από δεξιά-αριστερά παράδειγμα που έπαιζε, δεν θυμάμαι τώρα, μάλλον από αριστερά έπαιζε. Και τον έβλεπες, έπαιζε σε συγκεκριμένη γραμμή, να μην κουράζεται με τις τέτοιο, με τα τριγωνάκια τους, με τα τέτοιο, θα έβγαινε και η σέντρα όποτε χρειαζόταν. Εδώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Και το είδαμε και σήμερα, εντάξει, που δεν την λόγω δουλειά, δεν τον είδα τον αγώνα. Αλλά τώρα εντάξει, άμα τρώστε από την Adverb, εντάξει, φιλικώνει και δεν μπορεί να μου επιμένει, δεν ξέρω αν συμφωνεί Διονύση στον Γκαρσία. Άπουρε, παιδί μου, για Ολυμπιακό βασικό, να πει είναι τα φιλικά, μπορεί να μου το βάλει βασικό στα επίσημα.
1: Βέβαια, δεν το ξέρω.
3: Για
1: αυτό.
3: Μια αλλαγή 20 λεπτά, μισή ώρα.
1: Δεν το βλέπω. Αλλαγή φέτος, δεν ξέρω τι θα κάνει.
3: Προχθές που τους είδαμε τον Άγιαξ δεν μπορούσαν, παίζαμε τον Έσε και δεν μπορούσαν να βγάλουν μια μπαλιά μπροστά της προκοπής. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εσείς τα πήγατε καλύτερα από εμάς σε σχέση με εμάς.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς, φίλε μου. Τώρα αρχίζει
3: είναι
1: η χρονιά.
3: Είναι νωρίς, αλλά από εσάς είδα εκεί, είδα κυκλοφορούσε η μπάλα.
1: Είχε, okay, είχε. Πάρα πολύ.
3: Είδα κυκλοφορούσε η μπάλα και χθες θα κερδίζατε πιο εύκολα αν ο Γιάνγκουσιτς εκεί την έσπαζε και δεν έκανε ατομικό ατομισμό.
1: 100%.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή το σκεπτικό του με τη Λίβερ. Δεν είμαστε η μπάρα. Πρέπει να το καταλάβει αυτό. Δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Δεν μπορώ να.
1: Ωραία. Να προχωρήσουμε, να βγάλουμε όσους περισσότερους
3: μπορούμε. Ναι, να πας και στον επόμενο και καλέ διακοπές, φίλε. Έρχεται ο Άκης, πότε έρχεται.
1: Ο Άκης. Αλλά αυτός... Τώρα μέσα Αυγούστου.
3: Με το καράβι που να έρθει, θα έρθει Σεπτέμβριο. Έλα, τα λέμε. Καλή να περάσει.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε, καλησπέρα.
4: Έλα, Διονύση.
1: Έλα, φίλο μου. Τι είναι, Κωστά.
4: Τι γίνεται. Ρε φίλε, πόσες μεταγράφες έχετε κάνει.
1: 8.
4: Μέχρι τώρα, ο Παναθηναϊκός.
1: 8.
4: Και θέλετε κι άλλες, ε.
1: Πιστεύω, 2-3.
4: Συν τον παίχτη που πήρα αυτόν που ήταν.
1: Ναι, μαζί Παναθηναϊκός. Με αυτόν.
4: Που τρελάθηκε ο Αχιλλέας. να πω κάτι στον Αχιλλέα με όλο το θάρρος. Επειδή ξέρω ότι έχει κάτι γνωστούς από την ΑΕΚ από εδώ από εκεί, ας κάνει μια προσπάθεια για το φίλο μας τον Μίτσο.
1: Ναι.
4: Ή αλλιά άμα είναι να σου δώσω ένα τηλέφωνο να το δώσω να
1: με πάρει, να μην τα λέμε.
4: Okay. Εντάξει. Μακάρι το εύχομαι.
1: Δηλαδή έχω επικοινωνήσει.
4: Ωραία, εντάξει. Μακάρι να είσαι ακουστούμε. Τι να πούμε και εμείς ρε Αχιλλέα, φωνάζει για το Πινέδα, τι να πούμε και εμείς που φεύγει ο Τζολάκης, πιστεύω ότι θα φύγουν και άλλοι από τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, το λέω, είναι καλύτερος από πέρυσι, αλλά δεν ξέρω ποιοι θα φύγουν ακόμα, γιατί πιστεύω ότι θα φύγουν και άλλοι. Πολλά χρόνια έχουμε να φάμε τρία σε φιλικό. Δεν ξέρω, αν αρχίσει άσχημα ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω πώς γυρνάνε τα πράγματα, αν και πιστεύω ότι στο τέλος θα κάνει καλές μεταγραφές ο Μαρινάκης. Θα είναι πολύ κρίμα δηλαδή και για τον ίδιο τον πρόεδρο, γιατί έχει προσφέρει πολλά να γυρίσει όλο το κλίμα εναντίον του. Ξέρω πως είναι ο κόσμος στο Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή βράζει και να φανταστείς ότι οι περισσότεροι λείπουν. Αλλά πιστεύω ότι μέχρι το τέλος θα κάνει καλές μεταγραφές. Μέχρι τώρα θα βλέπω πολλά λάθη, πάρα πολλά λάθη. Έχουν χαθεί παίχτες τσάμπα και βεβαισέ, Έλληνες, και συνεχίζονται να χάνουν Έλληνες παίχτες. Εγώ είμαι, ευτυχώς πήρε και το Σάλιαγκα, πιστεύω ότι αυτός θα παίξει τελικά. Είναι πολύ καλός παίχτης για μένα. Τώρα δεν ξέρω στην Ευρώπη και αυτά ποιο είναι το ταβάνι τους. Αυτό είναι δύσκολο. Η Ευρώπη είναι άλλο αυτό, αλλά για το πρωτάθλημα θα είναι καλύτερος από πέρυσι. Αλλά πολύ καλύτερος θα είναι ο Παναθηναϊκός. Πολύ καλύτερη θα είναι, πιστεύω, και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Οπότε έχει ανέβει το ταβάνι. Αλλά εντάξει, παιδιά, μη φωνάζουμε. Ακόμα τελειώσουν οι μεταγραφές. Πάντως έχουν γίνει λάθος. Τζολάκης τελικά έφυγε.
1: Φεύγει, ναι, φεύγει.
4: Εγώ αυτό δεν το πολύ καταλαβαίνω, ρε φίλε, για τον Λιβάκοβιτς. Ότι εντάξει, θα μου πεις, ο Τζολάκης έβγαινε και βοηθούσε και τους αμυντικούς και έπαιρνε και ρίσκα. Το να είναι ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας και να μην είναι πολύ καλός με τα πόδια, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πιτζάπ για τέτοια τερματοφύλακα. Παίρνεις, δεν παίρνεις μπακότερμα. Θα μου πεις, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Αλλά εντάξει, τι να πω, μπορεί μέσα από την προπόνηση και αυτά να μάθει και ο άνθρωπος να βαρέσει. Εγώ πιστεύω ότι ο τερματοφύλακας πρέπει να είναι καλός κατά τα κολπός και στις εξόδους, αλλά έξω από την περιοχή τώρα τι κάνει με τα πόδια και αυτά. Τι να πω, δεν είναι και τόσο, αλλά είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Αν έρθει ο Σα, πιστεύω ότι το κενό αναπληρώνεται, αν και πιστεύω ότι ο Πόποβιτς είναι καλός. Πάντως είναι ευκαιρία φέτος να βγουν παιδιά από την Ακαδημία, όπως βλέπουμε αυτό το πιτσιρικά που έρχεται, να παίξει καλύτερα και ο Μουζακίτης. Ο Ισπανός που έχουμε πιάνει θέση ξένου, αυτός πήραμε πέρυσι από την Μπιλμπάο και τον ήθελε με τη Λίμπαρ και τον κράτησε και φέτος. Ο Γκαρσία.
1: Ναι.
4: Μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα εδώ, το σκεπτικό του. Μπορούσε στη θέση του να φέρει ένα πολύ καλύτερο παίχτη. Ζήτανε παίχτες, ρε φίλε, άμα πάρεις της Μπόντο Κλίμικ το δεκάρι. Δηλαδή αυτός ο παίχτης θα τον εφέρεις εδώ και δεν θα παίξει. Πες μου εσύ πώς το βλέπεις. Που πέρυσι έβαζε γκολ, έφτιαχνε γκολ. Μεγάλος παίχτης. Άκουσα κάπου για 10 εκατομμύρια. Ναι.
1: Για πόσα?
4: Για 10 εκατομμύρια άκουσα ότι ζητάει το Μπόντο Κλίμικ. Δηλαδή τα ίδια λεφτά θα έδινε να φέρει
1: Είναι πολύ καλός παίκτης.
4: Πάρα πολύ καλός παίκτης. Άκουσα για τόσα και λέω για 10 εκατομμύρια αυτό το παίκτη τον έφερες με κλειστά μάτια και αποκλείεται να μην δεν παίξει. Τέλος πάντων, ας μην αυτόνουμε, ας κάνουμε λίγο υπομονή, γιατί στο τέλος ο Ολυμπιακός κάνει καλές μεταγραφές. Πιστεύω να φέρει 2-3 καλούς παίκτες και θα γυρίσει όλο το κλίμα. Όσο για τον Γιάνγκο, θυμάσαι σου είχα πει πέρυσι. Τον είχα δει 2-3 φορές τον είδα και σου είπα ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν παίζει και του χρόνου θα αρχίσει.
1: Πολύ καλός, μα και εγώ απόρρουσα πέρυσι. Πολύ καλός παίκτης.
4: Μάλιστα. Σε είδα και χθες. Έγραψε φίλε στην τηλεόραση. Λοιπόν, καλές διακοπές να έχεις, Γιονυσάκο μου, να περάσεις καλά, ό,τι επιθυμείς.
1: Να είσαι καλά, Κωστή.
4: Και θα τα ξαναπούμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα τελευταίο 3 λεπτάκια και να χαιρετήσουμε. Α, δεν έχουμε. Ωραία, αν πάρει κάποιος, βάλει τραγουδάκι για 3 λεπτά. Αλλιώς πάμε σιγά σιγά να χαιρετήσουμε.

Λοιπόν, θα πάμε για φινάλε, θα βάλουμε τραγουδάκι. Θα τα πούμε πάλι μετά το 15 Αύγουστο. Να είμαστε καλά. Άλλη μια ραδιοφωνική σεζόν φτάνει στο τέλος για εμάς, για εδώ. Ο Ηράκλης για ακόμη την επόμενη εβδομάδα που θα έρθει. Να περνάτε όμορφα, να χαλαρώσετε όσοι κάνετε διακοπές σας, είτε εδώ, είτε οπουδήποτε που πάτε, στα χωριά σας, σε νησιά, δεν ξέρω και εγώ πού. Και να είμαστε καλά από τη νέα σεζόν, να τα ξαναπούμε και να είμαστε εδώ να συζητάμε, να συμφωνούμε, να διαφωνούμε. Πάντα θέλω να πιστεύω με επίπεδο, κάποιες φορές ξεφεύγει η κατάσταση, προσπαθούμε να το κρατάμε όσο μπορούμε, τουλάχιστον αυτή είναι η προσπάθεια και εμένα και του Ηρακλή εδώ, σε αυτήν την εκπομπή. Να πάνε καλά και οι ομάδες, τα προβληματικά, και εδώ θα είμαστε από μετά το 15 Αύγουστο, λίγο πιο μετά τέλος πάντων, λίγο πριν από την έξω του νέου πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο. Να τα λέμε, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, καλό καλοκαίρι, γεια σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ωραίο κλίμα, ωραίο κλίμα. 6 μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
2: Του Σαφόκη.
0: Και ρωτάνε μερικοί, Μαρία, από μουσικά ραδιόφωνα. Άντε, λέει, τι θα κάνεις αύριο. Τι, μη μου πεις ότι έχετε ακόμα εκπομπή. Τι λες, ρε φίλε. Από τη σημαία παίρνουμε κάποιες μέρες για να ξεκουραστούμε. Έχουμε ποδόσφαιρα.
1: Όχι αυτό,
0: ευρωπαϊκά.
1: Μόνο. Όχι αυτό, μόνο. Και σου λέει, τον Αύγουστο δεν δουλεύεις.
0: Ναι, μέχρι τη Βαμβακού. Ναι. Λοιπόν, 24 Ιουλίου εδώ, ακμαίοι με διπλά. Τι σας έλεγα, ρε.
1: Τι έγινε, ρε.
0: Νίκες, δεν είπα. Τώρα ναι. Που είναι αυτές που λέει θα παίζουν τα αντίθετα. Λοιπόν, μεγάλες νίκες για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Τα πάω χρονικά, βλέπεις. Ναι, για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ωραίος ο ΠΑΟΚ το γύρισε.
1: Ο ΠΑΟΚ, άμα δεν τα κάνει δύσκολα τα πράγματα. Μπράβο, δεν μπορεί, ρε παιδί μου, δεν θέλει, και δεν γουστάρει.
0: Και εμείς δεν μπορεί. Όχι, εμείς δεν έπαιζα. Ναι, όχι, ναι, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να τελειώσει τις φάσεις. Δεν πιστεύω να πίστεψε κάποιος φίλος πάνω ότι θα βάλει κολοπελίστρι.
1: Δεν πειράζει, μπορούν να τελειώσει τις φάσεις οι άλλοι. Πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού στη σεζόν.
0: Μόνοι τους, αυτό γκολ.
1: Ήταν άχαστο αυτό.
0: Δεν πιάνεται ποτέ.
1: Δεν χανότανε αυτό.
0: Φοβερή προβολή. Φοβερή προβολή από ψηλά.
1: Πρωτιμούρη με το τέρμα.
0: Μια χαρά. Ευτυχώς γιατί δεν ήμουν σίγουρος τι θα κάνουν τέτοιοι αν παίρναγε η μπάλα. Και το δεύτερο, ένα πολύ ωραίο τελείωμα του Αντίνο, Σαντίνο Αντίνο. Γράφει εδώ ένα άσχετο offside από αντίπαλη μπάλα. Άσχετο, δεν πειράζει, προχωράμε.
1: Αφού άλλος έκανε την
0: δεν πειράζει τώρα, μωρέ, έτσι τώρα ξεκινάει αυτός. Λοιπόν, και φυσικά θα μείνω λίγο πάνω σε αυτό για να μην φύγω από την κουβέντα. Τι λέμε εδώ στην εκπομπή. Τι σας έχω πρίξει προσωπικά σχετικά με αυτούς που βάζουν γκολ, που παίρνουν τα λεφτά. Ναι. Δεν μπορείς να μάθεις να βάζεις γκολ εάν δεν το ξέρεις από μικρός. Προσπάθησαν εκεί οι παίχτες της Πάξη, αντίπαξη.
1: Πάξη, αντίπαξη.
0: Και μπαίνει μέσα ένας με το κορμί του Μαλιάτσι, 40 χρονών.
1: Θα ήθελα να κρατήσω μία απόσταση από αυτή την ηλικία. Γιατί έτσι όπως τον είδα, που του έκανε ένα κοντινό και είχε δίπλες.
0: Μπορεί να σου φέρει τα ένα.
1: Αυτό.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Μπαίνει μέσα ο Μπάρμπας. Ναι. Είναι σαν. Δηλαδή, μπαίνει μέσα ο Μπάρμπας. Την κοντρολάρει και κάνει. Ο Εμπαπέ έτσι τελείωνε. Τα τελειώματα
1: και
0: του Εμπαπέ.
1: Στα 45 λοιπόν, του έτσι θα το κάνει.
0: Κάνει μια γκολάρα στον τερματοφύλακά μας που φοβήθηκα λίγο χτες. Κάνει μια γκολάρα στο τέρμα μας. Δοκάρει και μέσα ο Τούμπα πίσω βήματα. Τούμπα. Εννοείται πίσω βήματα ζωναράδικος και είχε και δοκάρι πριν σε γυριστό. Πώς βρίσκουν την αιστεία αυτή που ξέρουν.
1: Με την ελάχιστη κίνηση.
0: Τα,
1: με την
0: δεν μπορούσε άλλο.
1: Δηλαδή στο σουτ ήταν ίσα που κουνήθηκε το πόδι και έφυγε η μπάλα.
0: Πώς ήταν ο Ρονάλντο όταν πήγε Κορίνθιανς. ο παλιός, όποιοι θυμούνται, αλλά τα τελείωνε. Έτσι ήταν αυτός. Ο Ρονάλντο των Παξών.
1: Την έστειλε την μπάλα.
0: Δεν πιάνεται ποτέ.
1: Τη μπάλα θα πάσει εκεί. Ακούστε, σου λέω εγώ.
0: Αυτά κοιτάω εγώ γενικά και συνεχίζω να πιστεύω ότι ή το έχει τον γκολ ή δεν το έχει. Φεύγει ο Πελίστρη. Ήμουν σίγουρος ότι δεν θα το βάλει. Κανένα Παναθηναϊκός δεν σκέφτηκε ότι θα μπει γκολ. Κάποιο σκέφτηκε, κάνει το σώμα πίσω ψηλά out ή την πιάνει το τέρμα. Τέτοια εποχή με τη Rangers, εγώ ξεβαφτίστηκα. Κατέβηκαν άγιοι. Με βγάλανε από την κολυμπήθρα και με ξαναβάλανε. Cash out. Τέτοια εποχή ήταν. Πετάχτηκα στο καφενείο. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Όλα καλά.
0: Ο ΠΑΟΚ το γύρισε απέναντι σε μια καλύτερη ομάδα. Όχι από τον ΠΑΟΚ, σε σχέση με τον Παναθηναϊκό και την Πάξη, λέω. Δυναμό Κιέβου είναι αυτή. Με καλούς παίκτες, με καλές μονάδες. Αλλά ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι. Και το αντιμετώπισε εύκολα το να το γυρίσει και στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή η ανατροπή έγινε στο πρώτο ημίχρονο και έκανε και το 1-3 και πίεσε πολύ ψηλά και ο προπονητής ήταν και αυτός τσιρικάδες νοοτροπία τάιψη, πήρε και την καρτούλα του. Ωραίος.
1: Ναι, έτσι συνέχεια σε εγρήγορση.
0: Μπράβο.
1: Συνέχεια μπουρου.
0: Ντυμένος Οικονομόπουλος στο Κατράκιο. Μαύρο πάνω.
1: Χαλαρά. Πολύ
0: μαύρο από κάτω και ιταλικό στυλ. Ναι. Μαρία. Κοντοκουρεμένος έτοιμος φασαρία. Και ο δικός μας με ρούχα. Αυτά ξέρεις, αυτά τα βιοδιασπόμενα που φοράνε.
1: Αυτά που αρχίζει και διαλύονται.
0: Τα βιοδιασπόμενα της Δανίας, αυτά που φοράνε, αυτά τα χρώματα, τα μπλε ζαχαρή Μαρία. Αυτά που άμα πας σε οποιαδήποτε βιτρίνα στην Κοπεχάγη, αυτό το χρώμα θα βρεις. Αυτά.
1: Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Και έτσι να συνεχίζουμε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και συζητούσαμε και με τον Τζούβι εκτός αέρα εκείνη την πάσα που έκανε ο Κωνσταντέλιας. Άσε μας, Ρεντέλια.
0: Πατάει και διγυρνάει.
1: Πατάει και με στροφούλα.
0: Πατάει και ρουλέτα πάσα, γρήγορος.
1: Όπως είπε και Αλέξη Πυρόπουλος, έλα Χριστέ και Παναγιά.
0: Και η κεφαλιά πάσα είναι εκεί που πρέπει μετά. Δηλαδή τη γυρίζει και ωραία, που κοντρολάρει και μπαίνει το κολ. Ίδιες φάσεις, γύρισμα από αντίπαλο, ίδιες φάσεις, ακριβώς όπως ο ΠΑΟΚ, έτσι και ο Παναθηναϊκός, ίδιες φάσεις ακριβώς, γύρισμα από αντίπαλο. Ωραίο και το τελείωμα του Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης δεν το έκανε.
1: Ναι, ο Ζαφίρης το έκανε. Πολύ ωραίο τελείωμα.
0: Και έμεινα σε αυτό που είπε η ρεπόρτερ, ότι είχε δώσει εντολή ο προπονητής του ΠΑΟΚ να πατάνε περιοχή τα χαφ. Δηλαδή να μπαίνουν,
1: στην περιοχή.
0: Οπότε βρέθηκε πολύ χαμηλά εκεί ο Ζαφίρης και εκτέλεσε ωραία. Εκτέλεσε πολύ ωραία. Τέτοιες εποχές τα πόδια είναι πιο βαριά. Μια χαρά είμαστε. Δύο νίκες.
1: Τα πήραμε τα δύο διπλά.
0: Προχωράμε. Πιστεύω θα έχουμε πάλι νίκες και εντός.
1: Αυτό. Την επόμενη εβδομάδα.
0: Την μπάλα μέσα θα πούμε.
1: Δεν θα είσαι εδώ για να τα πούμε.
0: Την επόμενη εβδομάδα γιατί δεν θα είμαι εδώ.
1: Θα είσαι εδώ την Παρασκευή.
0: Όχι, αλλά την Πέμπτη θα είμαι.
1: Ναι, θα είσαι. Ενώ θα τα πούμε... μετά τα αποτελέσματα. Ναι. Ρε, παιδί, αυτό εννοώ.
0: Μπορώ να βγω στο τηλέφωνο να τα πούμε. Άνθρωπος είμαι κι εγώ.
1: Εντάξει, Τσούβι μου, δεν
0: μπορώ
1: είπα
0: να
1: κάτι.
0: Τι κλαίει. Αυτά τα χθεσινά, αυτά τα είδα όλα. Έτσι από εδώ από εκεί. Πιο πολύ είδα τον Παναθηναϊκό, να σου πω την αλήθεια. Καταπληκτικός Καμαρά, για μένα ο κορυφαίος του γηπέδου. Για μένα προσωπικά. Ναι. Ο Γιάνγκουσιτς και αυτός έδειξε πολύ καλά στοιχεία, έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, κουράστηκε μετά. Εγώ χάρηκα γιατί μπαίνει και ο Γιάνγκουσιτς, ένα πολύ καλό ταλέντο που έχει πολύ ωραίες επαφές, και μπαίνει και ο Κοντούρης μετά, δηλαδή θα υπάρχει ανταγωνισμός σε αυτή τη θέση μέσα στη χρονιά. Εντάξει, τα θέματα του τα έχει ο Παναθηναϊκός, αρχή είναι ακόμα.
1: Στην τελική φάση λιγάκι έτσι προβλημάτισε, γιατί έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες.
0: Αυτό είναι το
1: θέμα. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι στην ουσία 1-0. Ναι. Αλλά λες ότι...
0: Okay. Αν του λέγανε μην πας πάρτο, αν του λέγανε κάτσε εδώ, θες μια νίκη με ένα 0, θα λέγε.
1: Να κάνεις, έτσι όπως είμαστε, και τέτοια εποχή.
0: Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που σκέφτηκα είναι το εξής. Όταν πίεζαν τον Παναθηναϊκό, είχαμε εκείνη την παλιά προς τον Τετέ που έβαζε πλάτη και προσπαθούσε με αυτόν τον τρόπο να σπάσει την μπάλα που λέμε δεξιά και αριστερά και να δημιουργηθούν επιθέσεις. Ο Αντίνο ήταν πολύ καλός όσο έπαιξε. Mm-hmm. Αυτά. Αρχή είναι ακόμα. Μη λέμε τώρα ξέρω, ή τραγωδία ή ενθουσιασμός φουλ. Περιμένουμε τα επόμενα παιχνίδια. Σίγουρα θα τσακωθεί ο Λύση. Μα και κάτσε. Σίγουρα. Ωραίος, έτοιμος, με νεύρα.
1: Θα τον εκουρδίσουν, ρε παιδί.
0: Ναι,
1: περίπτωση τώρα. Θα πάει και στην Τούμπα, θα γίνει και χαμός χαούα.
0: Βέβαια.
1: Και έτσι θέλουμε. Εννοούμε να. Όχι να τρώει τις κόκκινες τη μία πίσω από την άλλη. Εννοούμε να έχει την έντασή του να υπάρχει. Να τον βλέπουμε. Εντάξει.
0: Όχι νεφράει. Νεφράει, ρε. Και μόλις έρθει και ο θείος της Σούλας της Βαμπρόκελεν, τότε θα κάνουμε ωραίο δίδυμο. Εγώ Μαρία και συμφωνείς μαζί μου πιστεύω, θέλω να βλέπω να πει ο προπονητής να κάνουμε αυτό και η ομάδα να κινηθεί να κάνει αυτό. Δηλαδή αυτό λείπει από τον Παναθηναϊκό ας πούμε τόσα χρόνια. Με τον Λουτσέσκου είχαμε δείγματα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ για τον Παναθηναϊκό να πει ο προπονητής πιέζουμε ψηλά και δίνουμε την μπάλα στον αντίπαλο και παίζουμε αντιπιθέσεις. Ό,τι είναι να πει, να κάνουμε κάτι.
1: Αλλά να ξέρουμε τι είναι αυτό
0: τι
1: που
0: παίζουμε.
1: Θέλει
0: παίζουμε
1: να
0: άμυνα, ναι. Παίζουμε κατοχή, παίζουμε πάση, τικιτάκα, παίζουμε πίεση ψηλά. Ένα πράγμα να πούμε ότι κάνουμε αυτό.
1: Ναι, ότι υιοθετεί αυτό το χαρακτήρα.
0: Ναι, γιατί έχουμε 4-5 χρόνια δεν κάνουμε κάτι συγκεκριμένο.
1: Ή τα κάνουμε όλα.
0: Ή βάλε και μπαλσάμικο.
1: Ναι.
0: Έχω και λίγο καλαμπόκι. Κονσέρβα.
1: Και ψάρι και κρέας.
0: Βάλτο μας.
1: Και ζυμαρικό και ρύζι.
0: Όχι, ήμασταν φαΐ γάμου. Αυτό το catering.
1: Ναι, που τα παίρνεις όλα και στο τέλος γίνονται μια ιδέα.
0: Μια ιδέα και μισή. Τρώσεις μια γαρίδα που έχει ένα χοιρινό. Το chef and turf στους γάμους ήταν πιο μπροστά.
1: Φόρητικο, ας πούμε.
0: Βέβαια, βέβαια. Πάμε στο πρώτο διάστημα.
1: Όχι, δεν πάμε που θέλω.
0: Ό,τι θέλεις εσύ.
1: Μπράβο.

0: Πώς νιώθεις που μιλάμε εμείς για αυτές τις ομάδες και εσύ, Μαρία, αρχίζεις να παίξεις?
1: Αργό. Αρχόντισα, ακόμα. Όχι απλά αργό.
0: Δεν ζηλεύεις λίγο που έχουμε πράγματα να δούμε? Όχι, έτσι, όχι.
1: Σου είπα χθες, εγώ πριν από δύο χρόνια τέτοια εποχή είχα αποκλειστεί.
0: Ναι. Ήσουν αρχόντισα.
1: Και μετά τον Αύγουστο πάλι δεν αγωνόμουν.
0: Άνετη και ωραία.
1: Άνετη, περάστε εσείς. Στρώστε λίγο τα πράγματα, στρώστε λίγο τα γήπεδα.
0: Τα έχουμε όλα έτοιμα.
1: Έτσι. Εντάξει. Το και εσύ, Μαρία, δεν πας πίσω, ψοφάς για παρέλαση.
0: Τι εννοεί το ψοφάς για παρέλαση? Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι είναι το ψοφάς για παρέλαση. Παρελάσεις, εντάξει. Προς το πάνω, δεν ξέρω αν θα δούμε όλοι.
0: Και όλοι οι προπονητές. Λοιπόν. Στον Ολυμπιακό γράφουν κάποιες κροατικές πηγές ότι ο Λιβάκοβιτς πλησιάζει το λιμάνι. Καταπληκτικός θεματοφύλακας, ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς. Δεν του πάει τον Ντομινίκ για Λιβάκοβιτς?
1: Όχι.
0: Ναι, αυτός είναι όμως. Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, στα 31, τέλεια ηλικία, 1,88.
1: Ναι,
0: ναι, Αντρέι Λιβάκοβιτς. Λιούμπισα Λιβάκοβιτς. Ναι.
1: Έχει πολλά λόγια.
0: Γκόραν Λιβάκοβιτς.
1: Μπράβο.
0: Όχι, πάει στο Βλάβιτς. Πάλι πήγε το μυαλό μου στην Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με τις τελευταίες κροατικές πηγές, εντάξει, τον ξέρουμε τον Λιβάκοβιτς, Κροάτης, διεθνής, πλησιάζει να κλείσει στον Ολυμπιακό. Έχει συμβόλαιο με τη Φενέρ. Ήταν να κλείσει στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Όμως, σύμφωνα με αυτές τις πηγές, πάντα ο Ολυμπιακός είναι διαθέσιμος να δώσει ακόμα και 4 και 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά. Εντάξει, οι ομάδες από πίσω προς τα μπρος φτιάχνονται έτσι κι αλλιώς. Σπουδαία μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Αν συμβεί. Καλημέρα, θεωρείτε και εσείς ότι το πρωτάθλημα φέτος θα γυρίσει στον Πειραιά?
1: Γιατί ποιος άλλος το θεωρεί?
0: Ναι, δύσκολο θα είναι το πρωτάθλημα φέτος. Δεν βλέπω εγώ φαβορί 100%.
1: Ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Έχει 24 του Ιούλη.
0: Δεν βλέπω. Είχα χρήσει την ΑΕΚ πρώτο φαβορή, ναι. Γιατί λόγω προπονητή, ομοιογένειας, αλλά αλλάζουν πολλά που έφυγε ο Πινέδα. Πάρα πολλά.
1: Ναι, ναι.
0: Για το αν θα βρεθεί κάποιος ίδιος ή κοντά σε αυτό που θα μπορέσει να κάνει τόσα πράγματα.
1: Επίσης, να δούμε και ποιους άλλους θα πάρει η ΑΕΚ.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: από
0: ναι.
1: Πέρσι υπήρχαν κάποια κενά τα οποία δεν έτσι καλύφθηκαν.
0: Ή καλύφθηκαν εκ των έσω κατά
1: ναι,
0: κάποιο
1: αυτό,
0: τρόπο.
1: Δεν καλύφθηκαν με μεταγραφές εδώ.
0: Ναι.
1: Περιμένετε. Να τις δούμε όλες τις ομάδες. Σε επίσημα παιχνίδια. Να δούμε, όχι με τα φιλικά και με αυτά.
0: Απλά αυτή είναι μία παράμετρος που πρέπει να την πούμε για τον Πινέδα. Είναι πολύ βασική η παράμετρος.
1: Πάρα πολύ βασική.
0: Σίνισα Λιβάκοβιτς, ναι, το καλύτερο.
1: Με γυαλακιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κατά τα άλλα, να έχετε λίγο το νου σας σήμερα, γιατί όντως είναι λίγο έτσι περίεργα τα πράγματα σε σχέση με τον καιρό.
0: Έρχεται.
1: Ανάλογα εκεί που θα βρίσκεστε, ψαχτείτε λιγάκι, γιατί λένε ότι από το απόγευμα και μετά μπορεί να έχουμε καταιγίδες. Να βλέπω τώρα, εσύ θα είσαι στην Έδεσα.
0: Ναι, θα προσπαθήσω να φτάσω στην Έδεσα.
1: Να προσπαθήσεις να φτάσεις.
0: Θα πάω κανονικά. Εντάξει, δείχνει 9-9.30 το βράδυ, εκεί που παίζουμε, μεγάλες καταιγίδες,
1: ναι,
0: αυτή την ώρα.
1: Και δηλαδή, κουνούπια.
0: Εντάξει, τα βλέπω και τα κουνούπια. Αυτό είναι το λιγότερο. Στην Κατερίνη ήταν, λες και ήμουν κλαρινίστας που είχε τα κουνούπια στα... Έλεγα πρωτεΐνη σήμερα.
1: Κάνανε και το βέλος όλα μαζί.
0: Τσουβέλος, πολύ δυνατό.
1: Δεν έπρεπε.
0: Όχι, δεν έπρεπε. Πρωί είναι ακόμα, έρχονται και τα σάντουις. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να πάω, θα είμαι παρόν. Αν θα αλλάξουμε την ημερομηνία, καταλαβαίνετε ότι θα είναι δύσκολα. Ούτε ο πατέρας μου, που ο πατέρας μου σβήνει τις καταιγίδες.
1: Α, ναι.
0: Ναι, με ειδικές προσευχές. Τώρα δεν μου λέει, δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Τα χέρια μου είναι δεμένα, σου.
0: Ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτή η παράσταση.
1: Σου είπα, αν μπορούσα να πατήσω ένα κουμπί, θα το πατούσα.
0: Όχι, δεν είναι σε δόη. Δεν φταίω εγώ, κύριε, το σύστημα. Πασχέ ζαράχνη. Αλλά.
1: Αύριο που θα είσαι.
0: Γρεβενά.
1: Όχι, ρεβενά. Γρεβενά, για να δούμε πώς είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
0: Μήπως
1: είναι κάπως καλύτερα να δούμε εδώ πέρα. Γιατί σήμερα στα Γρεβενά. Ο φουλ βροχή στα Γρεβενά.
0: Ναι, όλη η περιοχή.
1: Α, τέλεια θα είναι. Θα έχει τέλειο καιρό στα Γρεβενά.
0: Και Κυριακή στα Μουδανιά.
1: Τέλειο καιρό. Σήμερα είναι το.
0: Σήμερα
1: το
0: δεν
1: είναι. Και ξέρετε, τώρα εμείς απλά το κάνουμε για να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο να βάλει πετρέλαιο.
0: Και τα παίρνετε από τη νέα τάξη woke πραγμάτων.
1: Και έχει ανέβει και το πετρέλαιο τώρα γιατί συνεχίζει.
0: Τα παίρνουμε,
1: Συνεχίζει να βομβαρδίζει ο Τραμπ από εδώ και από εκεί. Έτσι που είχε πει.
0: Οπότε θα πρέπει να κάνουμε το χρέος μας. Θα είμαστε παρόντες εκεί, στην Έδεσα. Και ψάχναμε ημερομηνία, λέω, Δευτέρα. Που έχω την άδεια του ραδιοφώνου, επειδή Κυριακή βράδυ θα είμαστε μουδανιά. Να παίξουμε νωρίς και να έρθουμε το βράδυ και να με δώσει να κουβεί την Τρίτη. Τέλεια ιδέα. Ψάχνουμε τη Δευτέρα, έχει Νατάσα Θοδωρίδου. Στο ίδιο θέατρο.
1: Τράβηξε μια κοκκινή γραμμή.
0: Αυτό κάναμε. Και λέω, γεια σας. Θα δούμε τι θα κάνουμε το Σεπτέμβρη.
1: Θα συνεννοηθούμε.
0: Κάπου πριν από κάποια άλλη παράσταση. Κάπως έτσι. Αυτά. Καλημέρα. Έχουμε ένα φίλο, Κυριάκο, που δεν ξέρω τι έχει καπνίσει. Πρωτάθλημα φέτος μόνο Πανσεραϊκός.
1: Ναι.
0: Του Λιοντάρ.
1: Γιατί όχι.
0: Γι' αυτό λέει, Β' Εθνική.
1: Γιατί όχι.
0: Θα πάρουμε, λέει, και την Άλφα. Όλα μαζί. Έχει πανηγύρι το βράδυ στο Γαλατά και θα τον πιει. Ναι. Θα πιούν το νερό της βροχής.
1: Αυτό
0: εννοούν.
1: Αυτό.
0: Ορίστε, να αλλάξαμε την ημερομηνία από τον Άγιο και έβρεξε. Μας τιμώρησε. Αντί και 24 Αυγούστου που ήταν 5η του Κοσμάτου Ετωλού, δεν το ξέραμε ποτέ. Είπατε να γίνει το πανηγύρι Παρασκευή, φάστε τη βροχή τώρα. Θέλετε λεφτά, χάστε τα κι αυτά. Έκανε και ρήμα αυτό. Θέλατε λεφτά, χάστε τα κι αυτά.
1: Ναι, ρε παιδιά, προφανώς και θα αναβληθεί η παράσταση. Προφανώς και θα αναβληθεί. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι, δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει τα κουμάντα τους, έχουν πάρει τα εισιτήριά τους. Περιμένουν πώς και πώς να δουν τον Τζούλη.
0: Αφήνουν τα παιδιά τους, τη γιαγιά.
1: Ναι.
0: Όπως δηλαδή στη Σαλαμίνα.
1: Είναι logistics αυτά τα
0: πολλά
1: πράγματα.
0: Ζευγάρια, πολλά ζευγάρια αφήσαν τα παιδιά σε γιαγιάδες, πήραν άδεια. Εντάξει, τα κλειδώσανε.
1: Τους ανέβασαν
0: τα τηλεκόντρολ και τις σοκολάτες.
1: Μπράβο,
0: ψηλά.
1: Ναι.
0: Αυτά γίνονται. Τι να κάνω τώρα. Και εγώ θα κάνω τόσα χιλιόμετρα, 500 χιλιόμετρα και για να έρθω αναγκαστικά. Ναι. Αυτό. Ανέβαλε το αρκετά, έχεις παντελονιάσει. Μη ζηλεύεις φίλε, ρούφα. Πάμε παρακάτω. Έχει φάει γκολ από κόρνερ. Έχει χάσει έξω 2 φορές την μπάλα τα χέρια. Μόνος ότι πάει μέσα γράφει.
1: Για το Λιβάκοβιτς αυτό.
0: Βάλε μέσα κόστο τον Κοτσόλη, όχι για αυτόν που πήρα. Δεν ξέρω ποιον εννοεί. Να βάλουμε τον Κοτσόλη κατευθείαν. Για αυτόν του Παναθηναϊκού εννοεί. Που φοβήθηκα.
1: Μια καλή ιδέα. Μπράβο. Γιατί δεν παίζει μαζί με ένα Τάσα να αλλάξει.
0: Μια χαρά τα πάω έτσι κι αλλιώς με την Νατάσα. Έτσι κι αλλιώς. Με την Νατάσα έχουμε καταπληκτική σχέση. Καταπληκτική Νατάσα Θεοδωρίδου. Μεγάλη καλλιτέχνητα για μένα προσωπικά. Και πολύ cool άνθρωπος. Και η αλήθεια είναι ότι ναι, χτες ήμουνα με Βάντσικ. Με το βουνό. Έλα εδώ, Τσούβι, φωτογραφία. Από τότε που είπα την ιστορία. Να του πούμε καλημέρα, επειδή ακούει την εκπομπή κάθε μέρα. Ακούει κάθε μέρα την εκπομπή φανατικά. Από τότε που νόμιζε ότι είμαι ο φωτογράφος, Τσούβι φώτο.
1: Ήμασταν σε μία εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Και βγάζαν όλοι μαζί σου φωτογραφία.
0: Και άκουγε, Τσούβι φώτο. Και μου λέει εμένα, Τσούβι φώτο.
1: Πάμε μαζί με τον Ντέμι, ναι.
0: Όχι, βγάλε μας.
1: Εσύ βγάλε μας.
0: Και μετά με ζήταγε παντού. Τσούβι φώτο. Νόμιζε ότι εγώ ήμουν φωτογράφε βραδιά.
1: Φωτογράφε.
0: Τράβα μια φωτογραφία. Βουνό είσαι κι εσύ, επειδή είμαστε κοντά στο ύψος. Εντάξει, είναι μεγάλη μου τιμή να λένε άνθρωποι που για μένα ήταν είδωλα, παιδί μου, εντός εισαγωγικών. Άνθρωποι που τους έβλεπα.
1: Τι λες
0: τώρα.
1: Τι λες
0: τώρα. Να μου λένε τέτοια λόγια και να θέλουν να βγούμε για καφέ, να τα πούμε. Μεγάλη μου τιμή το βουνό, Γιώζε Βάντσι. Κύριος, βρεθήκαμε. Θα συζητήσουμε πολύ για τους τερματοφύλακες. Οπότε θα έχουμε ρεπορτάζ. Το attack the ball και τι πρέπει να κάνει ένας τερματοφύλακας. Άρχισα εγώ, ξέρεις τι κάνω εγώ, επειδή είμαι μεγάλος παπατζής. Του λέω, τους βλέπεις τώρα τους τερματοφύλακες, παίζουν με την μπάλα, λες και είναι χαφ και κάνουν λάθη και τρώνε γκολ. Πες τα, δεν μπορούν να τραβήξουν ένα βολέ να φύγει η μπάλα κάτω. Να τελειώνουμε.
1: Αφού έχουμε το build-up τώρα,
0: να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε. Μάλιστα. Λέει, θέλει η γιαγιά μου να δει τσουβέλα και θα κρατήσω τα παιδιά μου. Έρχονται και οι γιαγιάδες και παππούδες.
1: Ναι, εντάξει, γιατί να μην.
0: Έρχονται λόγω τηλεόρασης και βλέπουν εγώ τη βρίζω μετά. Κάνω την αρχή. Μετά όμως.
1: Μετά προσαρμόζονται.
0: Γιαγιά, συγγνώμη που τα λέω.
1: Έτσι.
0: Είναι σαν τα γαμοτράγουδα, της λέω.
1: Όπως θα μένεις στη θάλασσα και σου φαίνεται στην αρχή κρύα, μετά συνηθίζεις.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, και έχουμε το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom. Ένα συνδυασμός τέχνης και τεχνολογίας για όλους. Φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα, θα πάει σε 16 πόλεις. Θα έχουμε θερινό σινεμά, VR προβολές, AI εμπειρίες, cinema quiz, δράσεις για παιδιά και μεγάλους και όλα αυτά εντελώς δωρεάν. Μπορείτε να μπείτε στο κοσμοτέ.gr κάθετος Telecom Roadshow για να δείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς.
0: Και συμπαίκτης μας και σήμερα η BWIN που 28 χρόνια τώρα αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα διεθνή στοιχηματικά brands. Στην BWIN βρίσκουμε τα κορυφαία πρωταθλήματα με Build the Bet και στο live, πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αυτή η συλλογή δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. 38 μετά τις 8 ή από εδώ.
1: Του Σαββόκη!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρο Τσουβέλα.
0: Κυριάκο Σταθερόπουλο. Σωτήρης Μακρόν Ταμπάκος. Με τέτοιο γυαλί ο Μακρόν ήρθε. Ο Μακρόν είχε βάλει αυτό το γυαλί όταν είχε αδενοχρώμιο. Που τον άλλαξαν για να τον, όπως διαβάζω, να τον ανανεώσουν για να κάνει αυτά που του λένε. Αυτά διαβάζω. Έχουν γράψει και για μένα ότι έχω κάνει αδενοχρώμιο.
2: Ναι,
0: ρε, γι' αυτό το μάτι σου λέει πρόβλημα. Όχι, σοβαρά το γράφω.
2: Και γι' αυτό κάνεις ό,τι κάνεις, δουλεύεις σε πρωί στην εκπομπή μετά.
0: Δεν είναι, έχω κλόνους.
2: Ναι, μπράβο.
0: Πώς το πρωί κάνεις εκπομπή και το βράδυ έχεις όρεξη την έδεσα.
2: Και πότε κοιμάσαι.
0: Και πότε
2: φτάνεις εκεί.
0: Εν τω μεταξύ μόνο κοιμάμαι. Μου λένε πότε κοιμάσαι και δεν ξέρουν.
2: Και τώρα άμα θέλεις.
0: Δεν ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι ότι πήγα χθες στο σπίτι και κοιμήθηκα 4 ώρες και μετά ξυπνάω 7:25, κάνω τον μπανάκι, ρεβίθια και τέτοια ρεβίθια με λεμόνι όλα κομπλέ και ξεκινάω με ΠΑΟΚ.
2: 8 η ώρα.
0: 9. Ξεκινάει λίγο δεύτερο ημίχρονο. Πάω, μπαίνω Παναθηναϊκό. Αφήνω έμπαινε, Παναθηναϊκό. Έμπαινα φουλ. Αφήνω Παναθηναϊκό, να αλλάξει λίγο πάω. Και μετά, τι ώρα τελείωσε ο Παναθηναϊκός?
2: Γύρω στις 11.
0: Παρά 2 είχα κοιμηθεί.
2: Δεν είχαν μπει στα αποδυτήρια.
0: Όχι.
2: Με το που σφύριξε ο διαιτητής.
0: Έσβησα. Αντίο.
2: Εκεί.
0: Και ξύπνησα μόνος μου 5:40. Τόσο μπάρμπαρ. Η ζωή πρέπει να τη βγάλει στα χέρια σου.
2: Νωρίς.
0: Και μετά 11 η ώρα λες πόση ώρα έχει ακόμα μέχρι το μεσημέρι.
2: Γιατί σε πιάνει και πείνα.
0: Έχω κάνει τόσα πράγματα. Λοιπόν. Τρομολάγνη Παπατζίδες. Πού πήγε ο φωνικός καύσωνας. Εμβόλια. Όλα μαζί. Εμβόλια κάνατε. Θα έχουμε και λυσιδρία με βροχές πάλι. Τσουρελάκιδες.
2: Α, γιατί ξέχασε να βάλει τα τσιπάκια από τα κομπιούτερ που μας παρακολουθούν. Δεν τα έχει βάλει όλα. Δεν τα έχει βάλει όλα. Την Walk Agenda γιατί την έβαλες. Γιατί την ωραία Ελένη γιατί την ξέχασε.
0: Όλα. Εντάξει, άργησε
2: τώρα. Μισά πράγματα.
0: Άργησε
2: μισά πράγματα.
0: Καλημέρα και στον Νίκο που μου έστειλε εκείνο το link του Μανιάτη. Ο Μανιάτης θες και βάλει ο Κώστας τις πλάκες που κάνει ο Μπουζουξής του Μητροπάνου. Λέει όταν τραγούδια για το κάνει κάτι λοιπόν. Υπάρχει και διάφορα αντικείμενα. Το να χάσω το τρένο του κούρδιζε μεταλλικό τρένο στη σκηνή. Και παίρναγε μπροστά από τα πόδια του. Αγκαλιά. Και σκέφτηκα τα κομπιούτερ και αριθμοί. Πρέπει να του πέταγε λάπτοπ. Ποια είσαι εσύ, η Ρόζα. Και να φεύγει. Μάλιστα.
2: Ο Βάντσικ στο παιδικό μου μυαλό νόμιζε ότι καλύπτει όλο το τέρμα μόνο που ανοίγει τα χέρια. Έχω πει στον πατέρα μου, μα δεν μπορεί να φάγαμε γκολ αφού δεν χωράει μπάλα να περάσει, λέει ο αποδιοπομπαίος Μάγλος.
0: Σε πληροφορώ ότι αν ανοίξει τα χέρια.

0: ηλικία του και τώρα ο Γιώζεφ. Και έχει αυτό καλιά, το περπάτημα, ναι. Δηλαδή. Τέλος πάντων, άστο.
1: Άστο τώρα, μην πας προς το πω τώρα των αναμνήσεων. Άστο, άστο. Καλό μου μολύβι, συγγνώμη, τώρα ξύπνησα. Με έκραξες που σε κράζω ή περίμενες να ξυπνήσεις?
0: Δεν ασχολούμαι μαζί σου. Δουλεύω σε πρατήριο, έχω μια παλάτσα άνω των 80 που κάθε φορά που τη ρωτάω πόσο να βάλω μου λέει 20 πάρτι και 20. Μ' αρέσουν οι γιαγιάδες οι ανώμαλες, τα ξέρεις. Οι ανώμαλες γιαγιάδες που λένε τέτοια είναι η ζωή μου. Μ' αρέσουν αυτές. Και όσο από... μπορείτε, βαράτε.
1: Ήταν έτσι από παλιά, θεωρείς, ή έγινε από μια ηλικία και μετά. Ήτανε
0: ναι,
1: πάντα
0: με φωνή
1: έτσι.
0: Αυγολέμονου. Μετά τα 65. 20 πάρτι και 20. 20 πάρτι και 20. Και γελάνε αυτές. Θα βάλω 3. Και κρύα, να είναι κρύα. Μ' αρέσουν αυτές.
1: Κάποιος λέει ανοιξιάτικο έτολο ακαρνανίας και πετσάλια. Λέει μόνο Ολυμπιακός. Τσούβι, λέει πώς βγήκες εσύ Παναθηναϊκός. Η Μαρία Οκέι λέει είναι κοπέλα. Ήταν κάποτε της μόδας τα κοριτσάκια να είναι ΑΕΚ στα 90's.
0: Πουσί αυτή.
1: Ναι, ρε,
0: στην Άρτα δεν είναι πιο πολύ Ολυμπιακή. Κάνεις λάθος. Εγώ δεν είμαι από το Λακαρνανί. Είμαι από την Άρτα. Άλλο που έχω δεσμούς. Έχω παντού δεσμούς, ρε παιδί μου, αλλά έχω φίλους Αγρίνιο εκεί.
1: Καλά, και εγώ έγινα γιατί ήταν οικογένεια.
0: Ναι, εμένα αυτό, ήταν ναι. Ο πατέρας μου, ο θείος μου. Πήγανε Παναθηναϊκός Χόβεντ το πρώτο μάτς που είδα στη ζωή μου. Οπότε τι, το 5-1 μου στο γήπεδο, το πρώτο, ever. 80.000. Θυμάμαι ακόμα που εκείνο που έβγαζε στο Μάτριξ του Άκα και τώρα χειροκρότημα. Έβγαζε δύο χέρια. Και το θυμάσαι, Μαρία. Τώρα τι,
1: Εκφωνήτρια.
0: Δεν ξέρω. Πού να ξέρω. Η Άτζελα
1: Γκερέκου ήταν εκφωνήτρια στο ΆΚΑ. Και αυτό το ακούω πρώτη φορά στη ζωή μου.
0: Έβγαιναν εκείνα, έβγαιναν το δύο παλαμάκια.
1: Ναι, από το Μάτριξ.
0: Ναι, δύο παλαμάκια. Μετά άργησα να ξαναπάω. Εντάξει, με πήγανε, ρε παιδί μου. Μετά δεν. Δουλειές οι γονείς, άργησα να ξαναπάω. Και με είχαν ξαναπάει σε ένα Παναθηναϊκός Εθνικός. Δευτέρα με χιόνια γύρω-γύρω, με φάουλ του Φραντζέσκου μια ανατροπή. Θα το θυμάται ο Κυριάκος. Πρέπει να ήταν 2-1. Παναθηναϊκός Εθνικός, γιατί νομίζω ήταν ο Σιφάκης τερματοφύλακας. Αυτό, κάτι τέτοιο θυμάμαι.
1: Ο Σιφάκης τερματοφύλακας.
0: Όχι, με τον Όφη ήταν αυτός. Παναθηναϊκός Εθνικός 2-1. Με φάουλ του Φραντζέσκου. Αυτό δεν το ξεχνάω. Θα το βρω κιόλας. Θα το βρω τώρα, εντάξει. Τώρα με...
2: Είναι 92, 93.
0: Ναι, με ξαναπήγαν 12 χρονών. Ναι, εκεί ανάμεσα. Εντάξει. Τι να σου πω. Ξέρεις, δεν το θυμάσαι πάντα το πρώτο μάτς, Μαρία?
1: Όχι.
0: Εντάξει, δίδυμος.
1: Δεν θυμάμαι. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Το έχετε εσείς τα αγοράκια.
0: Ναι.
1: Που θυμάστε πάντα το πρώτο παιχνίδι που έχετε δει. Και οι περισσότεροι άντρες. Το έχω παρατηρήσει. Θυμάστε την πρώτη μέρα που πήγατε στη δουλειά. Τη μέρα ήταν, τη ημερομηνία ήταν, τη φορούσατε. Δηλαδή, αυτό. Δεν θυμάμαι καθόλου.
0: Τίποτα,
1: Καθόλου. Να το, τα βλέπεις. Καλά, εσύ δεν μετράς.
0: Εγώ δεν θυμάμαι, ρε φίλε.
1: Δεν μετράς καθόλου. Αλλά ναι, θυμάστε και την πρώτη μέρα που πήγατε. Δεν θυμάμαι καθόλου. Αλλά θα θυμάμαι την τελευταία, να ξέρετε. Σας το υπόσχομαι.
0: Αυτό. Επιστεύω, θα πεις και εσύ τέτοια. Είναι η τελευταία. Να τη φας και να είναι ωραία. Σίγουρα. Come on and lay it on me. Το βρήκα, Μαρία, 91-92. Εδώ είναι, παίρνει το φάουλ ο Φραντζέσκος, που ήταν εκπληκτικός. Βλέπεις τα χιόνια γύρω-γύρω. Είχε αναβληθεί το μάτι της Κυριακής.
1: Γιατί είχε χιόνια.
0: Και πήγαμε Δευτέρα. Αυτό ήταν μετά. Και μετά άρχισε η κατηφόρα. Με πήρανε Παναθηναϊκό Λεβερκούζεν 1-4. Πίσω από το τέρμα τα τρώγαμε. Τι με έκλαιγα, τι με έφερες ρε θύε. 1-4 με Λεβερκούζεν μας είχε ριχώσει. Και μετά πήγε ο Παναθηναϊκός και κέρδισε εκεί. 2-1 με γκολ του Σαραβάκου, δεν το ξέρω. Αυτά.
1: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Σπύρο, τον Περιστεριώτη που μας ακούει.
0: Γεια σας, Σπύρο Περιστεριώτη.
1: Και όλα καλά. Πάμε σε πριν.

0: Και πάμε στην αλήθεια, ο Πάνος. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες.
1: Μπράβο, Πάνο. Καλώς ήρθες στο
0: κλαμπ. Πάνος είναι.
1: Καλώς ήρθες στο
0: κλαμπ. Μας, παιδάκι.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έχει ναι, να ναι. κάνει όμως και με τη. Και με την ηλικία. Δηλαδή η μεγαλύτερη.
0: Σε την ηλικία σου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Οι μεγαλύτεροι θυμούνται τα πιο παλιά.
0: Ναι.
1: Οι νέοι δεν έχουν πολύ.
0: Εγώ τα
1: πολύ
0: θυμάμαι όλα. Καλά, εγώ έχω θέμα με τη μνήμη. Αλλά σου λέω, μετά πήγα εκεί, 91-92 και μετά προχώρησε η δουλειά. Καλημέρα από την εξωτική και μαγική Κολοκυνθούς. Να λοιπόν. Κολοκυνθούς.
1: Λίγο με τρόπο.
0: Κοντά στη Λένορμα. Κολοκυνθούς. Ο Αλέξανδρος.
1: Καλημέρα. Αυτό το Μουντιάλ μου κατέστρεψε τόσο τον ύπνο όσο και την τσέπη. Τέλος, μόνο γιούρο από εδώ και πέρα.
0: Μπράβο.
1: Ωραία, ωραία.
0: Καλώς όρισες στο δικό μου κλαμπ. Καλώς όρισες στο δικό μου κλαμπ. Ωραίο είναι αυτό το ταξίδι. Το έχω μαρκάρει αυτό το ταξίδι, Μαρία. Το γιούρο εκεί, το έχω κυκλώσει.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: μήπως
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: βρούμε τρόπο.
1: Στο νησί, στο νησί.
0: Μήπως,
1: καλά να είμαστε.
0: Μήπως πάει η εθνική μας, μωρέ. Δηλαδή, μήπως πάει η εθνική μας. Δηλαδή, αν είχα τρεις ευχές από ένα τζίνι, ναι. δεν θα τη χαράφιζα για το ποδόσφαιρο. Αλλά μήπως πάει η εθνική μας. Λοιπόν, εγώ τι να πω, που το πρώτο μου μάτς ήταν το Άκη Ιουνικό στο Άκα με τον γκολ του Νατσούρα.
1: Εντάξει. Και παρόλα αυτά, πίστεψες.
0: Εγώ έχω φάει φόλα και στο Παναθηναϊκό Σόφι με κουτσουπιά. Μέσα ήμουν. Το Άκα, εκεί στο περιβάλλοντα χώρο μετά τρέχαμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο Χρήστο.
0: Γεια σου, Χριστάρα.
1: Όταν ήταν μικρός ο αδελφός μου, για να γελάσω, μου έλεγε για την ωραία Ελένη από την Αφρική που την απήγαγε ο Σαντάμ και ο Βαζέχα μαζί με το Σταλόνε πήγαν να την σώσουν από τα μήλα των χωρές περίδων. Τώρα αυτό είναι σενάριο του Νόλαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα και στο Δάκη από το Αγρίνιο. Καλημέρα και στο Βίρνο από τα Χανιά. Καλημέρα και στο Χρήστο. Ωραία.
0: Λοιπόν, εσείς λέτε ότι είστε κουρασμένοι. Ο Παρέδες Μαρία μετά τη φασαρία στον τελικό έπαιξε βασικός με την Μπόκα μετά τον τελικό και έβγαλε και απίθανη ασίστ στο Παρέδες.
1: Ωραία.
0: Έπαιξε βασικός.
1: Το τι έπαιξε 96 ξύλο,
0: λεπτά.
1: Δεν σε κουράζει το ξύλο.
0: Ναι.
1: Ειδικά άμα το ρίχνεις.
0: Άμα το τρως είναι,
1: άμα το τρως είναι λίγο δύσκολο.
0: Άμα το τρως. Δεν χρειάζεται πάνω από 15 δευτερόλεπτα. Άμα φας ξύλο 15 δεύτερα.
1: Είναι πάρα πολλά.
0: Μέτρα, ένα, δύο. Και να το
1: τι λες τώρα, ναι. Κάτσε σανίδα και φάει ξύλο 15 δευτερόλεπτα. Είναι πάρα πολλά.
0: Είναι πάρα πολλά.
1: Πάρα
0: 15
1: πολλά.
0: Δευτερόλεπτα. Ναι. Τέσσερα. Πέντε, σκέψου.
1: Και ακόμα δεν έχουν πέρασει 15 δευτερόλεπτα, δεν ξέρει.
0: Και εντάξει, και να σε δέρνει ένα. Όχι να υπάρχει αυτό που μου έχει πει κάποιο. Η δεκάρα η μπουνιά.
1: Ποια είναι η δεκάρα η μπουνιά.
0: 10 άτομα μαζί μια μπουνιά ταυτόχρονα.
1: Αν έρχεται σαν
0: ο καθένας στον τομέα του.
1: Σαν κύμα.
0: Όχι,
1: όλε.
0: Ο καθένας στον τομέα του.
1: Να πηγαίνουμε
0: η δεκάρα έχει ο καθένας στον τομέα του. Άλλος σπάλα, άλλος πλάτη, άλλος νεφρά, άλλος κεφάλι, άλλος σώμα.
1: Άλλος τίτος, άλλος μπούτι.
0: Λες και σε τρακάρι, τι ας πω. Δεν χρειάζεται. Εκεί 3 δευτερόλεπτα. Μειώνεται το χρόνος.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά αυξάνονται τα χτυπήματα. Έστω ότι.
0: Χιαστή. Η δεκάρα η μπουνιά, τον κοίταγα, λέω φίλε δεν θέλω καμία επαφή μαζί σου.
1: Η δεκάρα. Ωραία.
0: Η εκπομπή, Μαρία, ανοίγει ορίζοντες.
1: Ναι, γιατί πολλοί μου λένε, ξέρεις εσύ, να ακούσουμε την εκπομπή, αλλά δεν ακούμε αθλητικά.
0: Πάρτο.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Ακούστε πράγματα.
1: Άκου πράγματα. Πράγματα για τη ζωή.
0: Τα αθλητικά είναι η αφορμή.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για να συζητήσουμε άλλα πράγματα. Και ο κύριε Αλέκος με αθλητικά ξεκινούσε. Και κατέληγε ότι έκλεβε ίντερνετ και πουλάγε έρωτα σε 80χρονη γιαγιά.
1: Ο Παρέδες μετά πήγε και έριξε και πλάκα σε οικοδομή, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και γιατί όχι.
0: Συνεχίζει ο Παρέδες. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Να σου πω, τι γίνεται. Δεν ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός για Κάγκουα.
0: Είμαστε κοντά.
1: Τι θα γίνει δηλαδή. Τι θα γίνει δηλαδή.
0: Εγώ έχω ριμπάλτα.
1: Δηλαδή, έχεις ριμπάλτα. Το θες τον Κοτσόλι όταν έχεις ριμπάλτα, πες μου. Τίποτα, επειδή είναι όμορφος.
0: Κοτσομπάλτα. Να σου πω κάτι. Έχει ονοματεπώνυμο επιτυχία. Kings Kangua.
1: Kings Kangua. Είναι κουκού.
0: Kings Kangua.
1: Έχουν συμφωνήσει, λέει, από την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, λέει το ρεπορτάζ. Και τότε τι κάνει, γιατί ασχολιάμαι.
0: Φάει τη χιλόπιτα.
1: Τι είναι, σαν την ελιά που τη ζαλίζει, τη ζαλίζει, ζαλίζει.
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Εγώ τώρα.
0: Μπαίνετε σφίνα για να μα αυξήσετε τα λεφτά. Για να δίνουμε παραπάνω. Αυτά τα κόλπα.
1: Σαν τέτοια, σαν τις auctions.
0: Ναι, auctions. Auctions από εκεί.
1: Που ήταν η Χάπουελ και έλεγε: μα είναι δυνατόν να φύγει αυτός ο παίχτης και αυτό. Μα είναι τον έχουμε
0: κλείσει. Μα είναι όλοι εδώ.
1: Μα τον έχουμε κλείσει να πάει στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα.
0: Είμαι ΠΑΟΚ, λέει κάποιος. Και το πρώτο παιχνίδι που ήταν Θρασίβουλος ΠΑΟΚ 4-2. Ωρε φίλε. Ωρε φίλε, εγώ τουλάχιστον. Εγώ είδα πρόκριση, χαμό, χαρά. 5-1 Χόβεντ από 5-2. Δηλαδή. Θυμάμαι τη χαρά που υπήρχε στο σπίτι, στους δρόμους, γύρω-γύρω. Μιλάμε για μεγάλη πρόκληση. Βαζέχα μέσα, Δημόπουλο, Ζάετς.
1: Εντάξει,
0: τι. Σαραβάκος, Δημόπουλο, Ζάετς. Συγγνώμη, όχι Βαζέχα. Σαραβάκος, Δημόπουλο, Ζάετς. Ρότσα ήταν. Αλλά το Ζάετς το θυμάμαι, κατέβαινε. Ο Ζιντάν, ο Ζάετς. Ναι. Όχι, ήταν εκεί. Στον επόμενο ήτανε. Το 2-2. Άλλη μια ζωή με την Μπρίζ ήταν χώρια. Εμείς ήμουνα και στο 0-0 με την Μπρίζ.
1: Ναι, λοιπόν, εγώ θα σας πάω κάπου αλλού τώρα.
0: Ναι.
1: Έχει τύχει ποτέ, ρε παιδί μου, να δεις έναν πολύ όμορφο άντρα ή μια πολύ όμορφη γυναίκα. Ναι, ρε παιδί, δεν λέω για μας.
0: Ναι.
1: Και ο αδελφός ή η αδελφή αντίστοιχα να μοιάζουν πάρα πολύ και να είναι χάλια. Δηλαδή να βλέπεις το αντίστοιχο σε γυναικείο και να σου πει Παναγία μου σε γυναικείο είναι όχι.
0: Έχω κατάλαβα.
1: Ο πατέρας με κόρη να μοιάζουν πάρα πολύ, αλλά η κόρη, ο πατέρας να είναι πάρα πολύ ωραίος και η κόρη να είναι Παναγία σε αντρικό, όχι δεν βγαίνει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Έχω δει πατέρα ομορφωνιό, ναι. Το είπα και στο βίντεο που έδωσα στη συνέντευξη και η κόρη του ήταν ίδια με μαλλιά
1: αλλά...
0: και ήταν σαν το Γέννης Γέρεμις. Ποιος τον...
1: λοιπόν, αυτό λοιπόν το πράγμα ναι. Δεν συμβαίνει.
0: Πού?
1: Με την αδελφή του Χουάντσο.
0: Α, okay.
1: Έχεις εικόνα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, θα σου πω γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί το είδα και εγώ τώρα. Δεν την είχα δει. Αντικειμενικά ο Χουάντσο είναι ένας ωραίος άντρας.
0: Ναι,
1: είναι.
0: Ναι, είναι. Ναι, ναι.
1: Ωραίο παλικάρι. Εντυπωσιακό.
0: Ψηλό.
1: Λοιπόν, η αδελφή του Χουάντσο. Η αφορμή. Εντάξει. Η αφορμή είναι ότι έκανε ένα τατουάζ. Η αδελφή του Χουάντσο. Ένα τριφύλι.
0: Mm-hmm.
1: Δες τώρα.
0: Oh. Τώρα.
1: Ναι, never miss.
0: Ναι, never miss a post.
1: Δεν μοιάζουν πάρα πολύ.
0: Ναι, μοιάζουν.
1: Ναι, λες, α, είναι αδέλφια.
0: Ναι, μοιάζουν πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Και έχει κάνει το τριφύλι.
1: Ναι, ναι, ωραία. Όλα συμβαίνουν, λέει, για κάποιο λόγο.
0: Ωραία. Μια χαρά. Ομορφός εγώ.
1: Ομορφός εγώ.
0: Γιατί ο αδερφός του, άλλος...
1: Έχει κι άλλον αδερφό.
0: Μπαρσελόνα παίζει.
1: Και NBA.
0: Άλλος παιδαράς αυτός. Που πάτε ρε το σόι στο χωρί. Δηλαδή αυτή στο πανηγύρι, Μαρία. Στο πανηγύρι που κάθονται σόγια μαζί. Ναι. Θα είχαν όλη την προσοχή να πούμε 15 Αύγουστο. Δεν θα μας κοίταγε κανένα.
1: Θα πιάνε σκιά.
0: Δεν θα μας κοιτούσε κανένα. Θα σηκωνόταν με κοτλέ παντελόνια τον Αύγουστο. Θέλω να ακούσω, λέει, άποψη για επικείμενο σχήμα Νατάσα Θεοδωρίδου, Δέσποινα Βανδύ. Και ποιο μου πες.
1: Εντάξει, πάμε προς χρεοκοπία. Αυτό.
0: Ναι.
1: Θες να δεις χρεοκοπία.
0: Έχω κι άλλο στη φαντασία εγώ. Έχω κι άλλη ενημέρωση.
1: Για ποιον?
0: Ιακωβίδη Έλλη Κοκκίνου.
1: Τι λες τώρα?
0: Είμαι έτοιμος. Και ξεκινάει Σεπτέμβρη.
1: Α, ναι.
0: Ναι, μαζί με τα σχολεία.
1: Τι λες τώρα?
0: Έτσι πρέπει. Με τον πρώτο αγιασμό. Ο Πέσκι είναι εδώ. Ωραίο κι αυτό.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Λοιπόν, για τον Νατάσα Δέσποινα, εντάξει, τι να πούμε, παιδιά. Τι να πούμε. Άστο.
0: Και έχουμε και τον Λιόλιο Ρουβάς. Και Μαργαρίτη Νταφόε.
1: Ας πάμε πρώτα διακοπές. Ας μην αρχίσουμε τις επενδύσεις από τώρα. Αυτό έχω να πω.
0: Έχουμε. Θέλω να ρωτήσω Ζαφύρη Μελάμη ποιον θα είναι.
1: Θα δούμε.
0: Γιατί το Ζαφύρη.
1: Θα δούμε.
0: Α, Ζαφύρη Αδαμαντίδη ήταν. Σου λέω.
1: Ζαφύρη Γονίδη.
0: Βρε, αυτά είναι, πώς να σου πω. Νταλίν Μπρολίν. Αυτά είναι δίδυμα. Ήταν δίδυμα τέτοια.
1: Γιώργο Μάριο Μπεμπέτο.
0: Γιώργο Κόουλ. Τότε που ήταν 4-4-2 το ποδόσφαιρο. Γιώργο Κόουλ, το δίδυμο μπροστά. Τότε ψάχνω. Τι εννοεί. Σόρσκε. Και Τέντι Σέριχαμ. Είδε. Μαρία, παίρνω τα. Φέρε μου τον Εμίλιο να τον ξανακερδίσω. Έχετε παρατηρήσει γιατί ο πλέον.

για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Λοιπόν, στο Box δεν χρειάζεται μελέτη. Μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις, προσφορές για κάθε παραγγελία. Μόλις δεις πόσα κερδίσεις, θα θέλεις να φιλήσεις το Delivera χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, supermarket, pets, μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.

Έχεις ολοκληρώσει πρόσφατα το Λύκειο ή έχεις πάρει πρόσφατα το πτυχίο σου και σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Τώρα έχεις ακόμα περισσότερο χρόνο για να διεκδικήσεις μία μοναδική ευκαιρία. Το Lidl App Learn and Work παρατείνει τις αιτήσεις του μέχρι τις 30 Ιουλίου και σε καλεί να συνδυάσεις δωρεάν σπουδές, πρακτική εμπειρία και μισθό από την πρώτη μέρα. Σπουδάζεις στη ΣΑΕΚ ακμή δωρεάν, αποκτάς πολύτιμη προϋπηρεσία και λαμβάνεις 1000 ευρώ μεικτά κάθε μήνα για 2 χρόνια όσο εξελίσσεσαι επαγγελματικά. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, η επόμενη μέρα σε βρίσκει έτοιμο ή έτοιμη να αναλάβεις θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντριας με αρχικό μισθό. Ξεκινάμε με 1530 ευρώ. Η ευκαιρία σου πήρε παράταση. Κάνε την αίτησή σου μέχρι 30 Ιουλίου στο team.lidl.gr και ξεκινά το δικό σου level ή Lidl Up.